0: Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμών.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουν παράγει. Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού, δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο καλάσνικο φαδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει το δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Φεύγουμε από το άντε γαμίσουν οικοδένδια και τον ελληνικό στρατό και ξαναγυρίζουμε στο Μιχάλη το Χρυσοχουντίδη, τον αιώνιο υπουργό προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει, κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επετείου Μαρφίν. Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα. Τέλος όμως, και όταν λέμε τέλος εννοούμε τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16χρονα. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπεται, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όπου και να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε. Λέει κάτι να γεμίσει το μάτι μας, δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
5: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
6: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
7: Απαγορεύεται.
6: Σε δρόμους.
7: Σε δρόμο.
6: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι. Άρα, σε δρόμους δηλαδή, οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
7: είναι.
6: Όχι. Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
7: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
6: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
7: Πώς, με νόμο?
6: Με νόμο, ναι.
7: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
4: Έτσι είναι, παιδιά. Νόμος και τάξη. Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, μπορεί να μην πιάνουμε τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην ξέρουμε τι κουβάλαγαν τα τρένα στα Τέμπη, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Τώρα, αν η χώρα δεν ήταν του Θεού της κωμωδίας και ήταν κανονική, το μπλουζάκι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεσβευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα, 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη. Και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες, έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του, λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής. Σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί, με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς, και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία, αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις, μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
2: Με αρχή χασούβα απέντσι, είχαν νυφτσά μπελεφανών.
3: Και παρούχα σίγουρα ξαβησικού, μετά θα αρτσουφίμ, μισταπέρο και έτσι μαγείρ μεώ.

0: מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
1: אבל הוא אמור לא מלפי מה שאומרים הכל בסדר?
0: ברוך השם ובעזרתו, הוא יחזור לאיתנו, הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה, ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם.
1: יהיה מספיק.
0: הוא לא יודע לחזור בזאת השם להילחם.
1: שיהיה המון רפואה שלמה.
2: תיקן איתו ישראל של לבנון. איתו קטרסי. מבין שפולס יחוריה, כי סקוטוני אמאחוס. Ή απλώς τους λέει, φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί κι εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...
3: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέα πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Με τα πασχαλινά μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη, και τι δύο εβδομάδες πριν και μετά το Πάσχα ήταν πάλι αυτές που πέρασαν μανάρια μου γλυκά. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, αλλά φέτος σε όλη τη χώρα αντί για Πάσχα μύρισε Χάρβαρντ. Ούτε τσίκνα, ούτε λίγδα, ούτε αρνίλα, ούτε τίποτα. Πτυχία παντού, κολύμπησε η χώρα στο πτυχίο. Εμείς εδώ και τα 1500 εδώ μαναράκια που είχαμε πάει όλα μαζί στο χωριό, δεν ακούγαμε τίποτα άλλο δεξιά και αριστερά εκτός από πτυχία. Δηλαδή κουβέντες την μεγάλη εβδομάδα και το Σάββατο, μεγάλο Σάββατο Ανάσταση, ακούγαμε από το δίπλα σπίτι. Μαλάκα μια μαγειρίτσα, ποιος την έκανε αυτό? Η κόρη της Μαρίας, πτυχιούχος στη μαγειρίτσα. Κοκορέτσι την Κυριακή, να φας ένα κοκορέτσι. Από τον πτυχιούχο γιο της Ντόρας μπορεί να... Δεν σου λέω τίποτα. Ψάχναμε για σούβλα κάτι να ανάψουμε τα κάρβουνα. Φώναζε ο άλλος, πιάσε ένα πτυχίο ρε μαλάκα, τόσα έχεις, θέλω ένα προσάναμα. Σούβλα μόνο με πτυχιούχος. Όλη η χώρα ένα πτυχίο παντού. Εννοείται, βαρελότα στην εκκλησία πέταγαν μόνο όσοι είχαν μεταπτυχιακό. Στα βαρελότα, στο χωριό είχαμε ένα μακάριο. Και εννοείται ότι αντί για αυγά το Σάββατο της Ανάστασης, όλη η νεολαία στη χώρα τσούγκριζε πτυχία. Ποιος κέρδισε στο τσούγκρισμα των πτυχίων? Μα ποιος άλλος? Όπως κάνανε παλιά που πήγαιναν οι στρατιωτικοί ή πολιτικοί στους φαντάρους για να τσουγκρίζουν τα αυγά, κέρδιζε πάντα αυτός που είχε το ψεύτικο αυγό. Έτσι λοιπόν και σε όλη τη χώρα κερδίζει πάντα αυτός ή αυτοί που έχουν το ψεύτικο πτυχίο. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε κι εμείς εδώ, σαν άνθρωποι όχι του Θεού αλλά του λαού, σιγά σιγά με τόση ψευτιά και τόσα ψεύτικα πτυχία γύρω μας, να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ανθρώπων, η οποία αντί για στουπί στο μπουκάλι θα βάζει πτυχίο. Αμήν. Και ξεκινάμε. Τι μεγάλη εβδομάδα ήταν αυτή, εκεί που όλη η χώρα κολυμπάει στην κατάνοιξη και παρακολουθεί με αγωνία δύο πράγματα. Αν θα αναστηθεί ο Χριστούλης το Σάββατο και πού θα φτάσει η τιμή του αρνιού, σκάνε οι δικογραφίες από τους ξένους, τους άθλιους, τους Ευρωπαίους, οι οποίοι δεν σέβονται τα ιερά και τα όσια του τόπου μας, και σκάνε οι δικογραφίες η μία πίσω από την άλλη. Θυμάστε πόσο καιρό έχουμε κρεμασμένη αυτή την μπλούζα εκεί? Πόσο καιρό? Από πέρυσι το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι κυβέρνηση Κορυδαλλού? Θυμάστε ότι πριν το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι το σήμα της Νέας Δημοκρατίας που έγραφε νέα δικογραφία? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, γιατί ο προφήτης δεν ξεχνάει τίποτα. Γιατί την είχαμε την μπλούζα εκεί? Για να δείξουμε ότι έρχονται δικογραφίες ή για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι? Μα γιατί άλλο? Για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι. Τσαντίλες.
1: Να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό.
2: Καινούργιο
1: των τριών ετών είναι.
2: Ότι ο ΠΚΠ.
1: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε συνοημένοι σε αυτό. Άλλο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
3: Μισό λεπτό. Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
4: Ένα
3: καλό.
4: Εσείς, επαναλαμβάνω, εγώ σέβομαι το κάνετε καλόπιστα.
3: Είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
0: Είδατε νευράκια ο ρήτορας? Μερανόμως είχα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ. Μερανόμως την αλλάζουμε όλα και μετά άρχισε το ρετάρι. Ρέταρε. Σαν ζούντα, σαν φλωρέτα δίχρονη η οποία έκαιγε λάδια. Ρετάρι ο ρήτορας μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα ρετάρι και ρετάρι και λάδια καίει και ξεφουσκώνει και τα μπότοξ και θα τράβαγε τα μαλλιά της σε ζωντανή σύνδεση, αλλά τα έχει πληρώσει λίγο παραπάνω, οπότε τα μαλλιά θα τα αφήσει ήσυχα. Ξεκινάμε λοιπόν με δικογραφίες αποκλειστικά και μόνο για τα νεύρα μικροτσούτσουνων πατριωτών. Όνομα δεν λέω. Δικογραφίες λοιπόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταύρωσαν μεγάλη εβδομάδα τα καθάρματα, οι ξένοι εισαγγελείς σταύρωσαν όλη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μπορεί να είναι πολύ δυνατή στα θρησκευτικά, αλλά έχει ξεχάσει να διαβάσει ότι δεξιά και αριστερά από τον καλό Χριστούλη είχαν δύο ποινικούς πάνω στο σταυρό. Έτσι λοιπόν σταύρωσαν και κοινοβουλευτικούς σαν ποινικούς την μεγάλη εβδομάδα που μας πέρασε. Οι ξένοι, θα το πω πολλές φορές, οι ξένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Και για την ακρίβεια, ποιοι ξένοι? Δεν είμαι εγώ ειδικός να μιλήσω για το ποιοι είναι οι ξένοι που πάντα ζηλεύουν, φθονούν, κυνηγούν και επιβάλλονται με κακόβουλο τρόπο στον ελληνισμό. Έχουμε άτομο πτυχιούχο να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Σοφία Βούλτεψη, ποιοι ξένοι δικαστές θέλουν να δικάσουν την Ελλάδα την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας που είμαστε μέσα στην κατάνοιξη? Έλα, τέλειο της μαλακίας, βάλ το βίντεο.
2: Αυτά δεν πρόκειται να σταθούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Και το λέω ελληνική δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα και στην Ελλάδα, και όχι τη ρωσική δικαιοσύνη.
5: Ρωσική δικαιοσύνη.
6: Τι εννοείται?
2: Δεν θα δικάσουν Ρώσοι δικαστές.
0: Ρώσοι δικαστές λοιπόν θέλουν να δικάσουν τον ελληνισμό για μια ακόμα φορά. Είναι η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Κάθε φορά που η Σοφία Βούλτεψη ανοίγει το στόμα της, γεννάει, βγάζει, δημιουργεί σεξπυρικά αναπάντητα ερωτήματα. Όπως τι δουλειά έχουν οι Ρώσοι δικαστές σε ευρωπαϊκά θέματα και αν τα στενά του Ορμούζ είναι τόσο στενά όσο το τζιν που προσπαθείς να φορέσεις μετά το Πάσχα. Όλα αυτά μόνο από τη Σοφία Βούλτεψη. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για ΟΠΕΚΕΠΕ και διαλόγους. Δεν το χορταίνουμε αυτό. Κρίμα που δεν έχουμε για μια ακόμα φορά εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπή στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εκπρόσωπο της κυβέρνησης το Μακάριο Λαζαρίδη. Υπογραμμίστε το τριπλά αυτό, γιατί κατά εκεί θα τελειώσει όλο το βίντεο. Σήμερα με Μακάριο Λαζαρίδη, δεν φταίμε εμείς, τα έχουμε πει. Παρόλο που δεν είμαστε τόσο δυνατοί στα θρησκευτικά, αλλά τα παρακολουθούμε, που φέτος φτάσαμε στο σωτήριο έτος 2026 να γίνει πιο σημαντικό από το Σάββατο του Λαζάρου το Σάββατο του Λαζαρίδη, δεν φταίμε εμείς. Ποιοι φταίνε? Οι Ρώσοι, οι ξένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε διαλόγους από τις νέες δικογραφίες του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ, που τότε ήταν με τώρα αυτό και τώρα αυτό. Λοιπόν, σε όλους τους διαλόγους, είναι πολύ και διάφοροι μέσα, πάντα είναι ο Μελάς. Ποιος ήταν ο Μελάς? Ο Μελάς είναι έρωτας. Είναι πραγματικά. Είναι, δηλαδή, αν δεν είχαμε τον Λαζαρίδη, θα ήταν το πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, το πρόσωπο του τι σημαίνει κομματικός στέλεχος. Και το Νέας Δημοκρατίας, πάρτε το πιο εκεί, έχει και άλλα κόμματα. Και Πασόχος θα μπορούσε να ήταν. Δεν έχω πρόβλημα αυτή. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αν πάρει 40% ας πούμε η Ανταρσία, δεν έχει Ανταρσία αρχηγό. Το Κουκουέ, άμα πάρει 40%, όλοι αυτοί δεν θα είχαν πρόβλημα να κολλάνε αφίσες του Κουτσούμπα την επόμενη μέρα. Κανένα απολύτως ζόρι. Ο Μελάς λοιπόν, πριν πάμε στους διαλόγους, σας θυμίζουμε ότι ήταν ο τύπος που όταν είχε παρουσιαστεί ως υποψήφιος για το Ευρωκοινοβούλιο, παρουσία του Κυριάκου και της κυρίας του από κάτω, ήταν αυτός που μίλησε για την ποιότητα. Αυτό τον τράβηξε. Στην ποιότητα. Εν τω μεταξύ, όλη η ποιότητα που λέει τώρα ο Μελάς κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά με γαλάζιο ποινικό μητρό. Το πτυχίο ελέγχεται, το μητρό όχι.
7: Λοιπόν, τον Δημήτρη Μελά.
8: Πρώτα απ' όλα θα πω ότι και εγώ νιώθω πολύ περήφανος που είμαι μέλος. Ο πρόεδρος αποφάσισε να με εντάξει σε ένα ευρωψηφοδέλτιο τόσο ψηλής ποιότητας, τόσο σοβαρό, τόσο αξιόπιστο, τόσο καθαρό. Αποτελώ μέρος της τεχνοκρατικής ομάδας αυτού του ευρωψηφοδελτίου, με μια εμπειρία η οποία εστιάζεται στον αγροδιατροφικό τομέα. Μπορούμε με την εμπειρία στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε μια ελπίδα για την Ευρώπη. Και εγώ πραγματικά είμαι πρόθυμος να αγωνιστώ για αυτό το σκοπό. Νομίζω ότι μπορώ να φανώ χρήσιμος και αποτελεσματικός σε αυτή την ανατολή αυτής της νέας εποχής που έρχεται. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, δύο κατηγορίες μάλλον ανθρώπων. Αυτοί που θέλουν να κάνουν τους κάποιους και αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι. Επιλέγω λοιπόν το δεύτερο, για μένα, για τον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επόμενο πρωθυπουργό, για το κόμμα που αγαπάω και με ανέδειξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διαβάζουμε λοιπόν από τους διαλόγους της ποιότητας εδώ πέρα. Δημήτρης Μελάς. Ναι ρε μωρό μου. Και, κάτσε να πάρω και ύφος, δεν μπορεί τώρα. Κάτσε να. Μισό λεπτό. Να βγάλω από μέσα αυτό που μου είμαι και να βάλω λίγο κυμπαριλίκι, λίγο παραγοντιλίκι, λίγο αυτό. Ναι ρε μωρό μου. Ναι, ναι, και εγώ τώρα. Το μόνο ευχάριστο της μέρας μου σήμερα είναι ένα δώρο που μου πήρε ο Παλαβός ο Σπύρος για την εξυπηρέτηση. Έψιλον χ, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο έψιλον χ, αλλά ξέρω εγώ, το χ είναι χεσμένο, το έψιλον βρείτε ό,τι θέλετε. Χέστηκε. Αυτός είναι ο έψιλον χ. Σπύρος για την εξυπηρέτηση, ρωτάει ο χέστηκε το Μελά. Και ο Μελάς λέει, θέλει λεφτά ρε παιδί μου να μου στείλει. Κυμπάρης ο Μελάς, δεν παίρνει λεφτά. Και του λέω, δεν μπορώ να πάρω τα λεφτά ρε παιδί μου από σένα, ρε μαλάκα μου. Θα σου πάρω ένα δώρο. Επειδή έχει τρέλα και εκείνος και πήγε και μου πήρε ένα ρολόι και μου λέει, θα σου φτιάξω και το αυτοκίνητο. Ακούστε τώρα. Και ρολόι και ρεκτυφιές στα μάξι. Τόσο κυμπάρης αυτός που έκανε τα δώρα στο Μελά. Άλλη συνομιλία με το Μελά, και όταν λέμε Μελάς, ξαναλέμε, μιλάμε για την ποιότητα του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας. Ναστόπουλος. Οπότε εσύ κανονίζεις αν είναι τώρα να τα βάλουμε αυτά μες στην πληρωμή και εγώ με το που θα πληρωθούμε έρχομαι κάτω και παίρνεις 3. Σκληρό, αλλά δεν είμαστε παράγοντες. και παίρνεις τρία, αγάπη μου όμορφη, έτσι, οκ. Εδώ το χοντρίναμε λίγο. Νομίζω εδώ έχουμε σύγκρουση. Και τρία και αγάπη μου και έτσι. Πολλά δεν μαζεύονται, κύριε ποιότητα. Δημήτρης Μελάς, οκ. Εντάξει, άμα το δέχεται ο Μελάς, και τρία και ό,τι θέλεις, οκ. Ναστόπουλο συνεχίζει. Όχι, όχι, άκουσέ με. Επειδή είναι και φίλος και τα λοιπά, οπότε δεν πειράζει, όχι, όχι. Γαμισέτα, πώς μιλάτε έτσι, πτυχιούχοι άνθρωποι. Όχι, όχι. Αυτό που τώρα σου λέω ισχύει. Αν θες όμως, στα δίνω από τώρα ή μόλις πληρωθεί. Εγώ, τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ. Μιλάνε για ένα τριχίλιαρο. Και επειδή τα πτυχία και η ποιότητα δεν κρύβεται, του λέει άλλος, να έρθω τώρα να στάθω από κάτω. Όχι, δεν είναι. Ρε, θα έρθω τώρα να στάθω από κάτω. Μα μην επιμένεις και αφού επέμενε, του φέρε και ένα ρολόγι, θα του φτιάξει τα μάξη. Μιλάμε για ποιότητα. Εδώ όμως, μιλάμε για τις δευτεράτζες. Εντάξει. Μιλάμε για στελέχη που έχουν πτυχίο λυκείου, γυμνασίου, δημοτικού. Πάμε λοιπόν στην πάνω ποιότητα. Πάμε στον. Ποιος ήταν αυτός, ήταν ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Σκρέκας. Σκρέκας λοιπόν έχει πει μια ατάκα που πραγματικά αγγίζει κάθε αυνανιστή, μικροτσούτσουνο ή μη σε αυτή τη χώρα. Γιατί έβαλε χέρι μέσα. Όχι λόγια. Χέρι. Αν δεν βάλεις χέρι, δεν γίνεται δουλίτσα. Πάμε να δούμε. Διαβάζω λοιπόν απευθείας μέσα από τα κεντρικά, καθημερινή. Απευθείας στην ομιλία του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ανεβήκαμε πτυχίο. Κώστα Σκρέκα με τον πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Ο ποιότητα που λέγε πριν, γι' αυτό έρθα εδώ για την ποιότητα. Ο ρολογάς με τα μάξι, με τα τρία, ok, it's enough, βάλ τα μέσα. Περιλαμβάνει λοιπόν ο φάκελος λέει εδώ που συνοδεύει το αίτημα για άρση ασυλίας του βουλευτή και άλλων 10 βουλευτών. Σύμφωνα με τον γράφει ότι πήρε λοιπόν ο κύριος Σκρέκας το Μελά και του ζήτησε να μπει μέσα στο σύστημα. Κάποιος που δεν είχε μπει και είχε μείνει απ' έξω. Του λέει ο Μελάς, δεν γίνεται αυτά. Γιατί εδώ, προσέξτε προβλήματα εδώ που δημιουργούνται ξαφνικά. Θυμάστε που θέλανε τον Πιερακάκη οι Ιαπωνέζοι. Γιατί είχε φέρει εδώ την ψηφιακή μεταρρύθμιση να πούμε και δεν γίνεται τίποτα με το χέρι και όλα γίνονται ψηφιακά. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Έτσι λοιπόν ο Μελάς του λέει ότι κοίτα να δεις, έκανε τη μαλακή ο Πιερακάκης, μας έχει κάνει η Ιαπωνία εδώ και δεν μπορώ να τον βάλω μέσα γιατί έχει κλείσει το σύστημα. Έλα όμως που ο Σκρέκας δεν παίρνει χαμπάρι από οι Ιάπωνες και είναι κομματικός τέλεχος παλιωμοδίτικο με ένα πτυχίο να και του είπε το γνωστό που τελειώνει σε Χρήστο Παναγία και ξεκινάει με τα τρία, βάλε και ένα μάξι και ένα ρολόι και ο Μελάς λέει όπα, μπλέξαμε με σκληρό και του κάνει τη χάρη. Και αφού του κάνει τη χάρη λοιπόν, παίρνει τον Σκρέκα και περηφανεύεται ότι όχι μόνο το έκανε, αλλά το έκανε χεράτα. Γιατί το πτυχίο, η μόρφωση και το επίπεδο δεν κρύβονται, παιδιά. Χεράτα. Χεράτα. Πώς ήμασταν έφηβοι, αγόρια, κορίτσια, και ήρθε η στιγμή που ψαχνόμασταν στο κορμί μας, ήρθε η πρώτη στιγμή που βρήκαμε την άκρη, πώς γίνεται αυτό, και λέγαμε στο φίλο, στη φίλη μας, μαλάκα, τι έπαθα χθες. Μου φύγε το καφάσι. Πώς το έκανες αυτό. Χεράτα. Πώς αλλιώς. Μόνο χεράτα γίνονται αυτά. Πώς λέει ο μαφιόζος, έχω πρόβλημα με αυτό το κοντό, τράβα στο θέατρο να τον ευρύ, και τι να του κάνω. Ό,τι και να του κάνεις, θα του το κάνεις χεράτα. Πώς λέει ο Μητροπολίτης, δεν μ' αρέσει η σάτυρα. Με ενοχλεί η αφίσα. Και στέλνει τρία παιδιά. Τι να του κάνουμε, να τα ανοίξει το κεφάλι με το σταυρό. Χεράτα. Έτσι. Τι περιμένεις, το Θεό. Δεν τα κάνει αυτά ο Θεός. Ακριβώς έτσι λοιπόν εδώ. Και όλοι οι πτυχιούχοι με γαλάζιο ποινικό μητρό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έκαναν τη δουλειά χεράτα. Και μετά, επειδή ο Μελάς έχει επίπεδο και μπορεί να λέει, θα τα βρούμε με τα τρία, δεν είναι ανάγκη να έρθει τώρα. Όπα. Όταν κάνει τη δουλειά χεράτα, το γυρίζει αλλιώτικα. Και παίρνει καπάκι τηλέφωνο το Σκρέκα και του λέει: κοίτα, τώρα μου χρωστάς. Έφερα τον κόσμο τούμπα. Γιατί χεράτα χωρίς τούμπα δεν τελειώνει. Καταλαβαίνεις, είναι. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ σε αμφιθέατρο πανεπιστημίου. Απέναντι έχει μια οικοδομή. Εκεί μιλάνε έτσι. Τώρα, στην απίθανη περίπτωση που όλο αυτό το τρελό παρεάκι βρεθεί στη φυλακή μια μέρα που δεν παίζει, απλώς θέλω να σας ενημερώσω, ούτε καν η Εύα που είχαν βρει, η Εύα Καηλή, που είχαν βρει τη βαλιτσάρα, αν θυμάστε, με τα χιλιάρικα στο σαλόνι του σπιτιού και δεν ήξερε πως βρέθηκε εκεί και σκόνταψε κιόλας, και τη γλίτωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση που τους έκανε αγωγή και μήνυση να πάρει για το στραμπούλιγμα αποζημίωση. Δεν παίζουν αυτά να μπουν στη φυλακή. Απλώς να σας θυμίσω ότι ο Φραπές και ο Χασάπης που περάσαμε όλο το χειμώνα παρέα, σπίτι είναι. Μια χαρά, δεν τρέχει κάστανο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, επειδή η φαντασία μας δεν περιορίζεται, εμείς σε αυτή την περίπτωση, επειδή το χεράτα πολύ μας άγγιξε, γιατί ως παιδιά την έχουμε γλεντήσει στην εφηβεία μας και δεν τρεπόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα ωραίο μπλουζάκι εδώ από τον Λάζαρο, για τον κύριο Σκρέκα αφιερωμένο, εντάξει, και για το Μελά και για όποιον άλλο θέλει. Το παλιό, καλό, αυτό που μεγαλώσαμε όλοι και όλες, σήμα της Νέας Δημοκρατίας, με το γνωστό πυρσό και με μια χούφτα να. Ψωμωμένη, για να τα κάνεις όλα χεράτα. Θα μπορούσατε να κάνετε και ένα ωραίο συγκρότημα, να τραγουδήσετε λίγο το «Κάντα χεράτα». Λαμόγιο καντά χεράτα. Αλλά δεν είστε, είστε σκυλάδες. Γιατί βρείτε ένα σκυλάδικο, εγώ δεν ξέρω τέτοια. Και συνεχίζουμε. Προσέξτε τώρα παρακάτω τι έχει. Πέφτεις από τα σύννεφα. Ακόμα και για μεγάλη εβδομάδα είναι βαρύ αυτό το δράμα. Γιατί διαβάζουμε λοιπόν ότι σε αυτές τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μέσα και οι τέσσερις βουλευτές σερών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα τι να πω. Τι να πω, γαμώ τα κάστρα μου, γαμώ. Τι να πω. Πώς έγινε αυτό. Και οι τέσσερις, ποιος δεν το περίμενε. Και οι τέσσερις βουλευτές σερών, μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημαίνει αυτό ότι είναι ένοχοι. Όχι, δεδομένα, για μια ακόμα φορά να το πω, σημαίνει ότι είναι αθώοι. Όλοι και όλες έχουμε το τεκμήριο της αθωότητας. Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και τα μέλη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπως και του ΠΑΣΟΚ, είναι δεδομένα αθώοι, όχι μόνο με ένα τεκμήριο αθωότητας, με τέσσερα. Πρώτον, έχουν αυτό που έχουμε όλοι και όλες. Εντάξει, το τεκμήριο της αθωότητας. Δεύτερον, οι ΠΑΣΟΚΙ έχουν το πράσινο τεκμήριο αθωότητας, οι Νεοδημοκράτες έχουν το γαλάζιο τεκμήριο αθωότητας, συν τα τρία κολλητά. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού, όλοι πάνε στην εκκλησιά, όλοι πατριώτες και όλοι λένε: μα έχω παιδιά, έχω οικογένεια. Είναι δυνατόν να κάνω εγώ τέτοια πράγματα? Όχι. Άμα ήθελα να κάνω εγώ τέτοια πράγματα, πήγαινα στο Μίχο. Πού θα πάω, στο Λιγνάδι? Το εντυπωσιακό λοιπόν σε αυτό δεν είναι ότι και οι τέσσερις βουλευτές ερών είναι μέσα σε δικογραφίες. Θα ήταν εντυπωσιακό αν έστω και ένας έλειπε ή μία. Δεν παίζει αυτό το σενάριο γιατί τα κάστρα δεν πέφτουν. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι το εντυπωσιακό. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο κύριος Καραμαλής, ο γνωστός των Ντεμπών, ο γνωστός «μη μου μιλάτε εμένα για ασφάλεια, είναι ντροπή και ντρέπομαι», είπε ότι μετά από αυτή τη δικογραφία που ήρθε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό για κάποιον ο οποίος δεν έχει καταλάβει, δεν έχει νιώσει σε ποια χώρα ζει και σε ποια Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει. Νιώστε λίγο για τους ψηφοφόρους του Καραμαλή, για το κόμμα του Καραμαλή. Για τον ίδιο τον Καραμαλή δεν ήταν σοβαρός λόγος να μην πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές οι 57 νεκροί. Για όλους όμως αυτούς είναι πάρα πολύ σοβαρός λόγος τα χαμένα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην συμμετέχει στις επόμενες εκλογές. Αν θέλετε και άλλες αποδείξεις για να καταλάβετε ακριβώς σε τι περιβάλλον ζείτε και μεγαλώνετε παιδάκια, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Μισό λεπτό. Σε αυτή την περίπτωση, έλα μάνα μου, χαιράτα. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί κανείς να ανοίξει το μυαλό του άλλου και να του βάλει μυαλό μέσα. Αυτό μπαίνει εξωτερικά. Τώρα, αν μέσα σας έχετε κι εσείς, όπως η βούλτεψη, αναπάντητα σε εξυπηρικά ερωτήματα του στυλ που τα βρίσκουν αυτά τα φιντάνια, όπως οι τέσσερις βουλευτές σερών, μάθετε μπαλίτσα αμπαλή, άσχετη από πολιτική και κυρίως απτυχίωτη. Προσέξτε λοιπόν να δείτε γιατί ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έχει γαλάζιο ποινικό μητρό δεν έχει ανάγκη από κανένα πτυχίο για να πάρει οποιαδήποτε θέση στον κρατικό μηχανισμό. Λίγο πριν το Πάσχα, μόνο στο Ζαραλίξ TV, στην Αλεξανδρούπολη είχαμε ένα συνέδριο, και, όχι συνέδριο, κακός, τι είπαμε συνέδριο, είχαμε μία μάζοξη η οποία είχε τον τίτλο «Ακαδημία Πολιτικών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας», όπου νέοι και νέες του κόμματος, μαζί με διάφορους βουλευτές, θα τους δείτε τώρα στο βίντεο, μαζεύτηκαν εκεί για να μάθουν ακριβώς πώς είναι το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πώς πορεύεται, πώς μιλάει και πώς απαντάει. Τι να τα κάνεις τα πτυχία, άμα έχεις κάνει διήμερο συνέδριο σε Ακαδημία Πολιτικών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μικρή παρένθεση. Αυτός που διοργάνωσε αυτό που θα δείτε τώρα είναι ένας από τους τέσσερις βουλευτές ερών. Κοίτα να δεις.
6: Η Θράκη και ιδιαίτερα η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύει τον στρατηγικό της ρόλο. Η Αλεξανδρούπολη φιλοξένησε την Πολιτική Ακαδημία του Ιδρύματος Γκόναρντ Αντενάουερ με τη συμμετοχή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας από όλη τη Θράκη. Η Πολιτική Ακαδημία παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και τεχνική τεχνογνωσία για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να διαμορφώνουν την πολιτική τους επιχειρηματολογία και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα fake news και την προπαγάνδα. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος, Μάριαν Βέντ, και ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Ερών, Τάσος Χατζηβασιλείου, συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής δράσης.
9: Είχα την πρωτοβουλία μαζί με το Ίδρυμα Adenauer και τον Διευθυντή για την Ελλάδα και την Κύπρο, τον κύριο Μάριαν Βέντ, να διοργανώσουμε μια νέα πολιτική ακαδημία και διαλέξαμε τη Θράκη. Και οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι. Πρώτα απ' όλα, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη σύνδεση με την περιοχή αυτή. Εγώ, εδώ και ως βουλευτής Ερών, αισθάνομαι πάντοτε στο σπίτι μου όταν βρίσκομαι εδώ στην ακριτική Θράκη. Και δεύτερον, θέλαμε να αναδείξουμε τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ήρθε από τις πρωτοβουλίες κυβέρνησης Μητσοτάκη για τον ενεργειακό σχεδιασμό και τοποθέτηση Αλεξανδρούπολης στο διεθνή χάρτη της περιφερειακής σταθερότητας.
0: Από εκεί λοιπόν παίρνουν πτυχία τα στελέχη του κόμματος. Όλα τα άλλα πτυχία τα έχουν γραμμένα εκεί που δεν πιάνει το χιόνι. Το είδατε τι ωραία που το λέει? Για να πάρουν οι νέοι, λέει, του κόμματος τεχνογνωσία. Ε, τι είδους τεχνογνωσία? Πάμε πίσω τους διαλόγους με το Μελά. Ναι ρε μάνα μου, ναι, ναι. Θα είμαι στο Λονδίνο, ναι. Πες του δεν τα θέλω τώρα τα τρία, όχι. Το ρολόι εντάξει, αφού μου τόσο, να μου φτιάξει τα μάξι, πες του, ναι. Τεχνογνωσία θέλει αυτό. Δεν μπορεί να το λες έτσι. Δεν μπορεί να μιλάνε οι άνθρωποι έτσι αν δεν έχουν περάσει πολιτική ακαδημία στελεχών Νέας Δημοκρατίας. Δεν βγαίνει αλλιώς. Τώρα, γίνονται. Παλιά γίνανε. Ναι, παλιά είχαμε πολλά ρουσφέτια. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι του Χάρβαρντ, που είναι φιλελεύθερος, που φαίνεται από παντού και η μόρφωση και το επίπεδο και τα πάντα. Γίνονται ρουσφέτια? Αποκλείεται. Γιατί σύμφωνα με τον ίδιο, ο ίδιος δεν έχει κάνει ποτέ ρουσφέτη. Κυριάκος, από τα παλιά.
10: Τι είναι αυτό που θα πει στο μέσο πολίτη ότι ο γόνος της οικογένειας που περιγράψατε θα αγωνιστεί εναντίον της οικογενειοκρατίας?
11: Διότι αυτό έχω κάνει αυτά τα 11 χρόνια που είμαι στην πολιτική. Εγώ δεν κατηγορήθηκα ποτέ ότι έκανα ρουσφέτια. Εγώ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αγωνίστηκα ακριβώς για να υπάρχει αξιοκρατία στο δημόσιο. Ακριβώς επειδή έχω εντοπίσει το πρόβλημα της προνομιακής μεταχείρισης. Γι' αυτό και αγωνίζομαι από μέσα να το αλλάξω.
12: Ακόμα και ενάντια στην οικογενειακή σας παράδοση, γιατί η οικογένειά σας έχει κάνει ρουσφέτια.
11: Βεβαίως έχει κάνει. Εγώ δεν έχω κάνει.
12: Μάλιστα. Λοιπόν,
11: εγώ δεν έχω κάνει, γιατί το λέω αυτό, διότι αλλάζουν οι καιροί. Άλλη Ελλάδα το 1955.
13: Υπήρχε μια εποχή, εγώ ας πούμε, το 1951, έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια.
14: Πρώτα απ' όλα, αν κάποιος μου πει ότι οι ρουσφέτια άκουσαν ότι γίνονται στην Ελλάδα επί Μητσοτάκη και ήταν ένα άγνωστο φρούτο στην Ελλάδα, με συγχωρείτε, εγώ τέτοια υποκρισία δεν την αντέχω.
11: Ή του 1985 και άλλη Ελλάδα του 2015. Λοιπόν, στη σημερινή Ελλάδα εξάλλου κανείς δεν μπορεί να κάνει πια ρουσφέτια, κύριε Τατσόπουλο. Και ένας από τους λόγους.
12: Δεν έχει τι να προσφέρει.
11: Γι' αυτό και το πολιτικό παιχνίδι έχει αλλάξει. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε πολιτικούς οι οποίοι να μπορούν με αποτελεσματικότητα να λύνουν προβλήματα. Διότι το παλιό πολιτικό σπορ, έτσι όπως το γνωρίζαμε, χρεοκόπησε μαζί με τη χώρα το 9.
14: Ωραία. Λοιπόν, εγώ για να με βλέπουν παιδιά, α πούμε, εμένα με παίρνει τηλέφωνο, εγώ που μπορώ να βοηθήσω τη ζωή μου, γιατί έτσι έχω μάθει. Τώρα, άμα έχουν άλλα ήθη τη Ευρώπα.
15: Να... Ωραία.
14: Τι να πω, ρε παιδί. Συγγνώμη, δηλαδή, πραγματικά.
0: Ξεκάθαρα λοιπόν, με πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ κανένα ρουσφέτη, και όταν ο Κυριάκος μιλάει σοβαρά, όλοι γελάνε, αλλά ο Κυριάκος συνεχίζει να μιλάει σοβαρά, δεν έχει κάνει ποτέ κανένα ρουσφέτη. Αυτό είναι ακριβώς το παράδειγμα που έχουμε στη φετινή παράσταση, όταν φτάνουμε στο σημείο να μιλήσουμε για τον Κώστα Σιμίτη, και ένας κύριος στην πρώτη παράσταση είχε πεταχτεί και μου είπε: Ζάρα, για το Σιμίτη πες ό,τι θες. Δημόσιο χρήμα δεν έκλεψε, και έτσι γεννήθηκε η ατάκα την οποία δεν έγραψα ούτε εγώ, ούτε ο Πιτσιρίκος. Την έφερε η ζωή πάνω στο θέατρο από μόνη της, και του λέω: Ναι, φίλε, όντως, αν έχεις δεξί χέρι τον Παπαντονίου και αριστερό τον Τζοχατζόπουλο και να θες να κλέψεις δεν προλαβαίνεις. Ε, έβγαινε και ο Τσουκάτος από τον Καβάλο, έπαιρνε τα ρέστα. Έτσι ακριβώς. Ο Κυριάκος δεν κάνει ρουσφέτια. Γιατί? Γιατί κάνουν όλοι οι άλλοι. Γιατί κάνουν όλοι οι άλλοι ρουσφέτια? Μα γιατί είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Και το ρουσφέτι, όπως θα μας διαβεβαιώσει τώρα εδώ σε ένα γαμάτο βίντεο ο αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, Χεράτα. Ο αντιπρόεδρος Χεράτα, πιο Χεράτα δεν έχει από αυτό. Απλώς, καλά, Χεράτα. Ο αντιπρόεδρος λοιπόν Χεράτα εδώ θα μας αποδείξει λίγο ότι το ρουσφέτι, εκτός από το iPhone, εκτός από τα διαστημόπλια, εκτός από την κβαντομηχανική, εκτός από τα πάντα που ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες, ανακαλύφθηκε και αυτό από τους αρχαίους Έλληνες. Αν διαβάζατε Θουκυδίδη Άμπαλη, θα τα ξέρατε αυτά. Πάμε λοιπόν στην κυβέρνηση των πιο μορφωμένων ανθρώπων, στον πιο μορφωμένο όλων. Βαριά μόρφωση. Αρχαία ελληνικά.
14: Μπορώ να σας πω ρουσφέτια από τον 5ο πρόξενο που ξέρω το Θουκυδίδη. Τα διαβάζω. Από το καταλάβει πάρα πολλά από αυτά ότι υποκατηγορούνται είναι νόμιμα τελικά. Δεν είναι παράνομα. Και αυτό μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση. Δηλαδή είναι περιπτώσεις που είναι νόμιμες τελικά.
0: Είδατε τι ωραία που τα λέει. Πώς έλεγε πριν με άνεση, έλα τώρα πια Ευρωπαϊκή Αγγελία, σιγά το θεσμό τώρα. Με ένα νόμο τον αλλάζουμε. Έτσι λοιπόν τώρα, έλα τώρα πια Ρουσφέτη, εγώ που διαβάζω το Κιδίδη. Φαίνεται ο άνθρωπος που διαβάζει το Κιδίδη, είναι ξεκάθαρο ότι διαβάζει το Κιδίδη, δεν το συζητάμε. Εγώ που διαβάζω το Κιδίδη, ξέρω ότι αυτό. Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα πρόβλημα να πει κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του μια τεράστια μαλακία. Προσέξτε, το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που λένε με μεγάλη ευκολία τεράστιες μαλακίες είναι το μικρό πουλί. Ναι, οι άνθρωποι που έχουν μεγάλο πουλί παίζουν τεράστιες μαλακίες. Οι άνθρωποι που έχουν μικρό πουλί λένε τεράστιες μαλακίες. Υπονοούμε κάτι? Όχι. Τυχαίο το παράδειγμα, ξεκάθαρα. Έτσι λοιπόν, μάθαμε εδώ από τον άνθρωπο ο οποίος τα παίζει τα αρχαία ελληνικά στο δαχτυλάκι του, όχι μόνο ο ίδιος, όλη η οικογένεια. Ναι, πάμε και στη διευθύντρια της Σχολής Ελληνικής Αγωγής. Ευγενία, ρίξε λίγο ένα αρχαίο ελληνικό έτσι. Γνήσιο, όχι γελάτζι.
15: Καλησπέρα σας, χαίρετε. Ορθώς, χιόν πίπτη. Χιόν πίπτη. Άπασα η Ελλάς, κρυώεσα. Εστί σήμερον.
0: Αυτό το βίντεο κανονικά που είδατε τώρα δεν θα παίζει το βίντεο. Παίζει επειδή σήμερα τυχαίνει να είναι 21η Απριλίου και έπρεπε και εμείς με κάποιο τρόπο να τιμήσουμε την επέτειο της Χούντας. Οπότε βάλαμε μια κυρία η οποία πιστεύει ότι μιλάει αρχαία ελληνικά, όπως οι χουντικοί πίστευαν ότι μιλάνε ελληνικά. Και έλεγαν κάτι μαλακίες και απλώς στο τέλος έβαζαν ένα νι. Καλημέραν. Καλησπέραν. Και αυτό το έλεγαν ελληνικά. Άστα να πάνε στο διάολον. Ή όπως με διορθώσαν εδώ τα παιδιά και θα λέγαμε νέα ελληνικά. Αυτά τα αρχαία ελληνικά είναι για τον Μπούτσον Καβάλαν. Για να σταματήσουμε λοιπόν τις αγλαμπάρες που λέμε εδώ μεταξύ μας, μετά από το βίντεο της αρσενικής Εύας Μπράουν ότι το Ρουσφέτη είναι αρχαιοελληνικό, αρχαιοπρεπές και μια απόδειξη ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων γιατί κάνουμε ρουσφέτια, δεν είχαμε κανένα άλλο περιθώριο. Ζητάμε συγγνώμη από τους προγόνους που θα τρίζουν τα κόκαλα στους τάφους τους, αλλά συνδεόμαστε με το γραφείο, για την ακρίβεια, με το Ρούσφετο Μαντίον του Περικλέους, τον Κερατά. Δεν αναφέρθηκε τυχαία σε κάποιον αιώνα, αναφέρθηκε στον πέμπτο, στο χρυσό αιώνα, δηλαδή του Περικλέους. Σαν να λέει τι ο Περικλής, τι ο Μητσοτάκης. Πρώτα ξαδέρφια είναι. Αχ, συνδεόμαστε λοιπόν με το Ρούσφετο Μαντίον, να αποδείξουμε κι εμείς, συμμετέχοντας σε αυτό το πάρτι, ότι όντως το Ρουσφέτη από την αρχαία Ελλάδα πήγαινε και ερχόταν. Τη μία μου παίζεις ροκ, την άλλη τσιφτετέλη. Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αχ ρε κετούλα, σε λάθος εποχή γεννήθηκες φιλενάδα. Να σ' είχα εγώ εδώ στον 5ο αιώνα. Τραβάγαμε κάτι μυστήρια, κάτι συμπόσια θα... Ναι, όχι πάλι, όχι αυτό πάλι. Ναι, Ρουσφετομαντίον Περικλέος. Ναι, καλημέρα, στο τηλέφωνο ιδιαίτερα γραμματέας του Λαΐδα Ζαρούλια. Τι κάνετε? Ναι, ναι. Σας έχω αποθηκευμένο, ναι. Το είδα ότι είστε εσείς άδωνοι. Ναι. Πώς είστε, καλά? Πάντα καλά. Πάλι ροσφετάκι? Ναι. Τι θέλετε πάλι? Όχι, όχι, όχι, όχι. Μου είπε ο Περικλής. Ναι, μου το είπε. Ψέματα θα πω. Λοιπόν, σας δώσαμε τον προηγούμενο μήνα άδεια να ανοίξετε σχολή να μαθαίνετε αρχαία ελληνικά σε σκυλιά. Λοιπόν, όχι. Μου είπα αυτό το χρόνο όχι. Α, δεν είναι είναι προσωπικό. Άμα μπορούμε να σας βοηθήσουμε, τι ρουσφετάκι θέλετε? Ναι. Όταν λέτε είναι μικρό. Ναι. Α, τόσο μικρό. Ναι, και τι να κάνουμε εμείς? Τι? Είστε καλά, Άδωνη? Μα τι φταίμε εμείς που δεν σας παίρνουν στα συμπόσια να κάνετε παρτούζες? Ρουσφέτια κάνουμε, διορισμούς, κανένα πτυχίο. Μα τι να πούμε εμείς όλους τους πολίτες? Πάρτε τον στο συμπόσιο ενώ δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. Γιατί μεγέθυνση, επιμήκυνση. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η δημοκρατία μας. Τάμπλετ ανακαλύψαμε, iPhone έχω. Αλλά δεν ξέρω τώρα, σίγουρα δεν μπορεί να σας βοηθήσει ο Περικλής να μεγαλώσει αυτό το σημείο του σώματός σας. Θέλετε μήπως να πάρετε στο Βελοπούλιο Ίδρυμα? Ναι, εκ μέρους μας. Ναι. Έχουν κάτι κυραλιφές. Ναι. Ναι, βέβαια. Όλες οι κυραλιφές τους είναι για το πέος. Είναι για όλα τα πέη. Δηλαδή το δικό σας δεν το βοηθήσει? Α, έχετε βάλει. Και δεν. Τώρα, τι να σας πω. Δεν μπορώ να περάσουμε νόμο να συμμετέχουν στα συμπόσια οι μικροτσούτσουνοι, το καταλαβαίνετε. Αυτό πια θα είναι τυραννία. Δεν... για όλους και για όλες. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν γαμείτε που δεν γαμείτε στα συμπόσια. Δεν γράφετε ένα βιβλίο «Η ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα, ο μύθος καταραίει». Βέβαια. Θα περάσουν τα χρόνια, θα περάσουν οι αιώνες, θα καταστραφεί ο πολιτισμός μας και δεν θα σας θυμάται κανένα σαν μικροτσούτσουνο. Θα σας θυμούνται όλοι σαν φιλόσοφο. Δεν είναι κακό. Καλό. Άνα, γεια σου. Γράψε βιβλία. Μην πας για ψάρεμα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Άδωνη. Τι τραβάμε. Όχι πάλι. Τι θες πάλι, ρε Λαζαρίδη. Αγάπη σου, μαλάκα. Παιδιά, δεν θέλω να ξεχνάτε και τη δουλειά σας αυτή τη ζωή, εντάξει, την οποία πρέπει να την κάνετε χεράτα. Αυτά που θα σας πω τώρα γίνονται μόνο χεράτα, δεν γίνονται έτσι, ούτε με διαλογισμό, ούτε με τσάκρα, ούτε με τίποτα. Λοιπόν, χεράτα, πουντο, χεράτα, like στα βίντεο, χεράκια, subscribe, χεράκια, πατήστε το καμπανάκι να σας έρχεται ειδοποίηση, που δεν θα σας έρχεται, αλλά δεν έχει σημασία, εσείς πατήστε το. Επίσης, χεράτα, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά στο κανάλι μας, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Αυτό εδώ είναι το mail του καναλιού, χεράτα γράψτε το, όχι με AI, δεν θέλω μαλακίες, θέλω το δικό σας κείμενο. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν όσες και όσους ενισχύσατε το κανάλι μας οικονομικά με αφορμή την περσινή παράσταση που ανεβάσαμε για μια ακόμα χρονιά δωρεάν στο διαδίκτυο και μάλλον νιώσατε, νιώθετε, ξέρετε ότι αυτές οι παραστάσεις που ανεβαίνουν δωρεάν δεν έχουν έσοδα για το κανάλι μας. Δεν παίρνουμε καθόλου χρήματα γι' αυτό, εκτός από αυτά που εσείς θέλετε να μας δώσετε αντί εισιτηρίου. Έχουμε λοιπόν ακόμα μερικές παραστάσεις μέχρι να χαιρετήσουμε για τα στενά του Ορμούς, να δούμε τελικά πόσο στενά είναι αυτά. Πάμε. Ερχόμαστε το Σάββατο. Βρυξέλλες. Θα τα πούμε από κοντά. Με την Ούρσουλα. Με τη Λάουρα. Για την Ούρσουλα είχαμε να πούμε πολλά σήμερα. Μας έφαγε ο Λαζαρίδης. Σας λέω ένα μόνο για αυτό που θα νιώσετε, θα ζήσετε, θα ζήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν πριν μερικές μέρες έκανε τη δήλωση για την ενέργεια και το ενεργειακό lockdown που έρχεται να μας ανακοινώσει σε λίγες μέρες, ότι η πιο φθηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Σας θυμίζω ότι αυτό το είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν δύο χρόνια και γελάγατε. Ντροπή σας. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Μετά τις Βρυξέλλες ερχόμαστε 29 και 30 Απριλίου στα Γιάννενα. Μετά ερχόμαστε πάλι στο εξωτερικό. 9 Μαΐου Κοπενχάγη, 10 Μαΐου Στοκχόλμη, 22 Μαΐου Έσεν, 23 Μαΐου στην Φραγκφούρτη και 7 Ιουνίου η παράσταση που είχε αναβληθεί γιατί ήμουν άρρωστος στη Ζυρίχη. Και μετά τη Ζυρίχη, τι άλλο, καλοκαιράκι θα έχει μπει, παρεό θα φορέσουμε, χαιράτα. Ρακετούλα, λαδάκι, χαιράτα. Και συνεχίζουμε. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας τους αρχαίους Έλληνες, τον Ρουσφετομαντίο του Περικλή, τη γραμματέα του με το iPhone, γιατί είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ανακαλύψει το iPhone. Ρωτήστε Πιερακάκη, Βελόπουλο, ποιον θέλετε, όλοι τα ξέρουν αυτά, Καρατζαφέρη και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου και την ιδιαίτερα γραμματέα του βέβαια, τη γνωστή Λαΐδα Ζαρούλια, την οποία τη λέγανε Ζαρούλια γιατί τιμούσε τον αρχαιοελληνικό χαιρετισμό. Τι να λέμε τώρα, όλα δένουν γλυκά. Και πάμε στους απογόνους του Περικλέους, δηλαδή στο Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος τα έχει όλα. Είναι και Μακάριος, είναι και Λαζαρίδης, τα έχει όλα, εκτός από πτυχίο. Εκεί είχαμε ένα θεματάκι. Ένας, δηλαδή, και δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ένας άνθρωπος είναι πακέτο, ρε παιδί μου. Είναι η ψυχή, η καρδιά, το συνέστημα, τα χαρακτηριστικά, τα εξωτερικά, τα εσωτερικά, ο τρόπος, η διαπαιδαγώγηση, όλα. Το πτυχίο σας βάρανε. Εκεί κολλήσαν με το Μακάριο στο πτυχίο. Γιατί κολλήσαν όλοι με το Μακάριο στο πτυχίο? Πάμε να τα δούμε ένα-ένα με τη σειρά. Καταρχάς, Μακάριος Λαζαρίδης. Κανονικό κόμμα το σκυλό. Είναι ο άνθρωπος, όχι μόνο αυτός, ένας από τους πολλούς. Πραγματικά θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο των Ελλήνων ο Μακάριος Λαζαρίδης. Δηλαδή, αν είμαστε λίγο τίμοι με τον εαυτό μας και καθόμασταν πολλές ώρες μπροστά στον καθρέφτη, όχι για να χτενιζόμαστε και να λέμε τι ωραίοι που είμαστε, αλλά για να μας κοιτάμε στα μάτια και να ξέρουμε ποιοι είμαστε, που ζούμε, τι κάνουμε και τι κάναμε χθες, τότε θα βάζαμε τον Μακάριο Λαζαρίδη πραγματικά φάτσα κάρτα πάνω από την Ακρόπολη. Ξεκάθαρα. Αυτός είναι το πρόσωπο του Έλληνα. Είναι πονηράκιας, είναι χωμένος παντού. είναι πάντα χωμένο σε διάφορες θέσεις. Είναι το δεξί, αριστερό χέρι ή οτιδήποτε άλλο θέλετε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγού. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη, οποιοδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγού, ο οποίος έχει εξουσία. Όχι γενικά και αόριστα. Γιατί πολιτικός αρχηγός ήταν και ο Βασίλης Λεβέντης, παραδείγματος χάρη. Πάμε λοιπόν να δούμε για το Μακάριο. Τι άλλα χαρακτηριστικά έχει ο Μακάριος? Είναι αντικομουνιστής. Είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά για την πατρίδα να είναι κάποιος αντικομουνιστής. Για περισσότερες λεπτομέρειες ελάτε στην παράσταση ή απλά διαβάστε άπειρα βιβλία ιστορίας. Δεύτερον, είναι καλός χριστιανός. Αυτός βγάζει φωτογραφίες με την οικογένειά του, λαμπάδες, αυτά, Άγιο Φως και τα ρέστα. Και επίσης μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος στα πλαίσια της πολιτικής σταδιοδρομίας του ή της καριέρας του ως Έλληνας αρθρογραφούσε στην Ελεύθερη Ώρα. Για αυτόν τον τύπο, ο οποίος αρθρογραφούσε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτήθηκαν αν έχει πτυχίο ή όχι. Παιδιά, έλεος κάπου. Αρθρογραφούσε στην Ελεύθερη Ώρα. Ειλικρινά, ακόμα και αν είχε πτυχίο, το πτυχίο του δεν θα είχε αυτοκαταστραφεί όπως οι φάκελοι που έπαιρνε ο Τόμ Κρούζ στην επικίνδυνη αποστολή. Αυτό το πτυχίο θα αυτοκαταστραφεί τώρα, γράφουν όλα τα πτυχία από πίσω, από τη στιγμή που θα γράψει κάποιος ένα άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Όποιο πτυχίο από όποιο πανεπιστήμιο του πλανήτη αν πάρετε, από πίσω στα ψηλά το γράφει. Πάμε λοιπόν, και όταν λέμε Ελεύθερη Ώρα, συγγνώμη, για να φτιάξουμε όλο το προφίλ του νέου Έλληνα. Η Ελεύθερη Ώρα δεν είναι απλά ένα έντυπο που το διαβάζουν διάφοροι χαβαλέδες και γελάνε. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, μανάρια μου. Η Ελεύθερη Ώρα μιλάει κυρίως για προφητείες, για μεγάλες χαμένες πατρίδες. Έχει αναφερθεί σε όλους τους προφήτες, ακόμα και σε μένα, που είμαι ο μεγαλύτερος σύγχρονος προφήτης αυτής της χώρας. Εννοείται ότι δεν γινόταν η Ελεύθερη Ώρα να μην κάνει ένα πρωτοσέλιδο στην προφητάρα. Σας θυμίζω, βεβαίως. Και όταν δεν έχει να πει καμιά προφητεία, είπε γερόντισα, έκλασε γερόντισα, έχεις ο γέροντας, τότε δείχνει καναγκόλο, καναβιζί. Δηλαδή όλο το προφίλ του Έλληνα πατριώτη, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πλάς, γιατί εμείς εδώ δεν ξεχνάμε, η Ελεύθερη Ώρα είναι μια εφημερίδα η οποία με δόξα και τιμή ιδρύθηκε από τον Γρηγόρη Μιχαλόπουλο, ο οποίος είχε καταδικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια οριστικά και αμετάκλητα ως εκβιαστής. Και με ποιο τρόπο εκβίαζε? Εκβίαζε λεφτάδες, πλούσιους, λέγοντάς τους ότι έχει άκρη στη 17 Νοέμβρη. Η 17 Νοέμβρη τους έχει βάλει στη λίστα για να τους εκτελέσει και αυτός έχει άκρη για να τους βγάλει από τη λίστα. Ποιο Έλληνας δεν έχει από αυτό? Όλα μέσα. Και τρομοκρατία και άκρη και εκβιασμός και παπατζηλίκι και φυλάκιση και ποινικά και όλα. Πάμε λοιπόν, αφού περιγράψαμε περίπου τι είναι όχι ο Μακάριος Λαζαρίδης ως πρόσωπο, ο Μακάριος Λαζαρίδης ως πρότυπο ανθρώπου που ζει, δημιουργεί και μεγαλουργεί σε αυτή τη χώρα. Τι έγινε λοιπόν αυτόν τον τύπο? Διορίστηκε λοιπόν αυτός ο τύπος υφυπουργός στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο ίδιος τύπος που διορίστηκε εκεί υπουργός είναι ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίφημη επιτροπή στο κοινοβούλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή την επιτροπή που μας χάρισε αυτά τα διανόητα βίντεο, ο οποίος όταν έκλεισε η επιτροπή τη δουλειά της, βγήκε και μας πρόσφερε ένα βίντεο, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι το όλο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε καμία σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, φταίγαν κάτι παλιοπασόκι και αυτοί δεν είχαν ιδέα για οτιδήποτε γίνεται. Τι έγινε μετά? Ήρθαν οι δικογραφίες. Ποιες δικογραφίες? Οι πρώτες μόλις. Να δείτε πόσες θα έρθουν ακόμα δικογραφίες, γιατί όπως έχετε καταλάβει, εμείς με το τρελό μωρό Λάουρα έχουμε μια επαφή. Θα σας αποκαλύψουμε στο τέλος των βίντεο ποια είναι η επαφή μας με τη Λάουρα Κοβέση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον Λαζαρίδη. Ο Λαζαρίδης δεν είναι στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά ως υφυπουργός λοιπόν άρχισε να ψάχνεται από διάφορους. Και ανακάλυψαν ότι το 2007 είχε διοριστεί, κοιτάξτε να δείτε πόσο Έλληνας είναι, είχε διοριστεί στο Υπουργείο Παιδείας ως επιστημονικός συνεργάτης, ενώ δεν έχει πτυχίο. Πάμε όλο μαζί. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διορίστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης κάποιος ο οποίος δεν είχε κανένα πτυχίο από πουθενά. Εκτός από ένα Southern College of κάτι, το οποίο είναι πτυχίο, λέει, ανάθεμα για πτυχίο. Αυτό που είναι, ένα χαρτί που έβγαλε και το έδειξε. Το Υπουργείο δεν είναι παιδείας, είναι παιδείας και θρησκευμάτων. Εντάξει, μπορεί να μην είχε πτυχίο, είχε όμως θεία φώτιση, μανάρια μου γλυκά. Άρα εύκολα την πήρε τη θέση. Μετά, όταν τον πιάσανε, ο τύπος είπε ψέματα ως γνήσιος Έλληνας ότι δεν είχε πάει εκεί ως επιστημονικός συνεργάτης. Είναι το πρώτο πράγμα, το πιο χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα από τροχαίο, από λαδιά, από το ποτήρι που σούπες, από οτιδήποτε, το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο πράγμα που λένε οι άνθρωποι που ζουν εδώ είναι ένα ψέμα. Δεν το έκανα εγώ. Δεν ήμουν εκεί. Δεν το είδα. Δεν άκουσα. Όχι, κοίταγα απέναντι. Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν βλέπει, κανείς δεν έχει την ευθύνη. Γι' αυτό ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι το πρόσωπο για τη χώρα. Λαζαρίδης λοιπόν είπε ότι ήμουν μετακλητός. Βρήκαν λοιπόν ότι δεν ήταν μετακλητός, ήταν επιστημονικός συνεργάτης. Αφού τον μάγκωσαν λοιπόν και τον έπιασαν, αντί να παραιτηθεί, αντί να τον διώξει ο Μητσοτάκης που τον έχει κολλητό εδώ και πάρει 25 χρόνια και βάλε, τι έκανε, είπε, έκανε αυτή τη δήλωση, να επιστρέψω λέει, αν πρέπει να επιστρέψω κάποια χρήματα που δεν έπρεπε να πάρω, αχρεωστήτως. Το αχρεωστήτως, επειδή ψαχτήκαμε λίγο στα λεξικά, μην δώσετε σημασία, πώς ήταν το αναντίλεκτα της Αντιλήνη, είναι περίπου το ίδιο σε λογιστικά. Εντάξει, όταν δεν μιλάμε μόνο για υποκλοπές, αλλά μιλάμε για χαρτούρα, εντάξει, αντί για το αναντίλεκτα, λέμε το, πώς το είπα, αχρεωστήτως, έτσι το είπα. Δύο εξηγήσεις υπάρχουν γιατί ξεχνάω. Ή μεγάλωσα πολύ και ξεχνάω, ή δεν είμαι καθόλου λαμόγιο, οπότε δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την αργό που χρησιμοποιούν τα λαμόγια. Ούτε αναντίλεκτα, ούτε χεράτα, ούτε αχρεωστήτως. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αφού τον μαγκώσανε, έκανε αυτή τη δήλωση να επιστρέψω τα λεφτά, ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά, και αν δεν ήξερε, θα ρώταγε για ένα δικηγόρο που αλίμονο και αν είναι ένας άνθρωπος που αρθρογραφούσε στην ελεύθερη ώρα, δεν έχει 10 γνωστούς δικηγόρους τουλάχιστον για οποιαδήποτε χρήση. Τι είπε, είπε αυτή τη δήλωση ξέροντας ότι είναι μια δήλωση στο πουθενά. Γιατί, γιατί ακόμα και αν υπήρχε αδίκημα, έχει παραγραφεί. Οπότε, Klein Mein, που θα έλεγε και η γραμματέας του Περικλή, αν την έπαιρνε για ρουσφετάκι ο Μακάριος. Περάσανε λοιπόν οι μέρες και ούτε παραίτηση είχαμε από το Μακάριο, ούτε τον έδιωξε ο Μητσοτάκης. Παρεπιπτόντως, για να μην χάνουμε καθόλου το προφίλ των Μακάριων Λαζαρίδιδων σε αυτή τη χώρα, αυτός ο τύπος που πρόλαβε να κάτσει 10 μέρες ως υφυπουργός, πρόλαβε να υπογράψει κάτι ως υφυπουργός. Τι ήταν αυτό που υπέγραψε, αυτό εδώ. Να πάρει κινητό, αυτό υπέγραψε πρώτο. Κινητό δικό του, με επιδότηση 3 εκατοστάρικα το μήνα. Όποιος ή όποια σε αυτή τη χώρα χρησιμοποιεί την άθλια και ρατσιστική έκφραση για κάποιον ο οποίος κάνει τέτοια πράγματα, ρε το γύφτο, να αλλάξει χώρα. Ρε το Μακάριο θα λέτε. Περάσαν λοιπόν μερικές μέρες και στο νέο του κινητό με 300 ευρώ επιδότηση τον πήραν δημοσιογράφοι για να δώσει συνέντευξη. Ο Μακάριος να απαντήσει για όλα αυτά που λέγονται δεξιά και αριστερά. Και πήγε και να δώσει συνέντευξη λοιπόν σε ένα σταθμό και δύο άλφαρο δέλτα ξεκάθαρα και τον ρώτησαν λοιπόν αφού δεν είχε την επιστημονική επάρκεια να προσληφθεί σε αυτή τη θέση. Πώς και τον προσέλαβαν, δεν του πέρασε από το μυαλό. Και ο Μακάριος για πρώτη φορά έσπασε τις συνήθειες των Ελλήνων και απάντησε ειλικρινά. Έτσι γίνονται αυτά, ρε. Γιατί είμαι ωραίος.
16: Υπουργός Ραβελάκης. Θέλω τον κύριο Λαζαρίδη ειδικό μου σύμβολο. Ναι. Μάλιστα.
17: Έλα εδώ.
16: Καλείτε η διοίκηση.
17: Έλα όπως είσαι.
18: Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
16: γιατί
18: καταλάβω.
16: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε Καραμίτρο. Τι θα πει γιατί εμένα.
18: Σας.
16: Με 25
18: δηλαδή,
16: χρόνια στη δημοσιογραφία.
18: Αυτά ήταν τα κριτήρια.
16: Με 25 χρόνια στη δημοσιογραφία.
18: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
16: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε Καραμίτρο. Τι θα πει γιατί εμένα. Με 25.
0: Αυτή ακριβώς είναι η απάντηση του μέσου λαμόγιου σε αυτή τη χώρα μετά από 4 ουίσκι. Μέχρι να έρθουν τα 4 ουίσκι, είναι, δεν είδα, δεν ξέρω. Στο 4ο ουισκάκι, έλα ρε μαλάκα. Έτσι γίνονται αυτά, μην είσαι κορόιδο, μαλάκα. Με το σταυρό στο χέρι θα πας μπροστά. Πώς θα πάω μπροστά. Με το σταυρό με το χέρι, μαλάκα. Όχι στο χέρι, κοροϊδάρα. Στο 4ο. Εδώ ο Μακάριος νυφάλιος. Ξεκάθαρα είπα αλήθεια. Με πήραν γιατί είμαι ωραίος, θέλετε και τίποτα. Όλο το ύφος, όλο όμως, όλο. Και να είναι καλά ο άνθρωπος, αυτό εδώ είναι μελέτη για τις επόμενες γενιές. Πώς να μην γίνεται ή πώς να γίνεται για να έχετε πάντα στόμα και στομάχι γεμάτα στο ελληνικό τριμπούρδελο. Πάμε λοιπόν παρακάτω να δούμε τι άλλο είπε ο Μακάριος. Ο Μακάριος λοιπόν πριν δώσει αυτή τη συνέντευξη είχε γράψει πολλά πράγματα, όπως πολλοί άνθρωποι γράφουν πολλά πράγματα, στα social media. Ένα από αυτά που είχε γράψει στα social media την περίοδο που μιλάγαμε για το αν η χώρα μπορεί να έχει πανεπιστήμια ιδιωτικά, που η χώρα δεν μπορεί να έχει πανεπιστήμια ιδιωτικά λόγω του άρθρου 16 και αφού καταπάτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και αυτό το άρθρο του συντάγματος έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι τύπου, σαν αυτό που τελείωσε εδώ ο Λαζαρίδης, Southern College of Sepolia, ας πούμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Λαζαρίδης είχε κάνει μια ανάρτηση η οποία έλεγε για όλους αυτούς που διαμαρτύρονται εμείς που έχουμε σπουδάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο, έλεγε βάζοντας μέσα για τον εαυτό του. Έχουμε. Ο τύπος δεν έχει σπουδάσει σε πανεπιστήμιο. Πόσο μάλλον σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Το ρώτησε λοιπόν εδώ η δημοσιογράφος και πραγματικά η απάντηση είναι μύρισε Ελλάδα από παντού. Εγώ σε αυτή την απάντηση που θα ακούσετε τώρα του Λαζαρίδη τα μύρισα όλα. Και το ουζάκι και τη θάλασσα και την πετσέτα και τον κεφτέ που ανοίγει τα λουμινόχαρτο. Μαλάκα, όλο Ελλάδα. Μπέρδεψε το μη με το νη.
16: Πολύ στην κριτική.
18: Πάμε.
16: Εντάξει, και έρχεστε τώρα να μου κάνετε κριτική σε
18: εγώ
16: μένα.
18: Εγώ μια ανάρτησή σας βρήκα, κύριε Λαζαρίδη.
16: Ναι, ωραία,
3: απαντήστε,
16: η ανάρτησή
3: υπουργέ.
16: Μου λοιπόν αυτή, ναι. Αντί να έχει το νη, μπορεί να έχει το μη. Αυτό τι σημαίνει.
18: Μάλιστα.
16: Εγώ ναι. Κοιτάξτε να δείτε.
3: Νιώθετε
16: σε όλη μου, όχι καθόλου.
18: Μα συγγνώμη,
16: καθόλου.
18: Εδώ είναι
16: σε όλη μου τη ζωή, κυρία Καραμίτρου, έχω ζήσει την οικογένειά μου πάρα πολύ έντιμα.
0: Έτσι λοιπόν, αφού ξέρουμε πάντα ποιος είναι ο φταίχτης, το μη και το νη, συνεχίζεται η δραστηριότητα, η καριέρα στο στίβο μάχης του φιλελεύθερου Μακάριου Λαζαρίδη, όπου όπως όλοι αυτοί οι φιλελεύθεροι είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς και όποιος έχει τα skills και τα προσόντα να βγει έξω στην πιάτσα να δει πώς βγαίνουν τα λεφτά. Όλοι λοιπόν αυτοί οι παπατζίδες που τα λένε αυτά, συνήθως βρίσκουν μία θεσούλα μετακλητού ή επιστημονικού συνεργάτη κάπου στο δημόσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται αυτή η τρομερή καριέρα του Μακάριου Λαζαρίδη και διαβάζουμε στις 26 Απριλίου του 2013 ο Μακάριος Λαζαρίδης προσελήφθη σε θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων. Έχουν χιούμορ. Τουλάχιστον αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Βρίσκουν πάντα θέσεις, για το μεροκάμα το είναι, αλλά η θέση τον προσέλαβαν λοιπόν τον τύπο που αρθρογραφούσε στην ελεύθερη ώρα στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων. Μετά το Υπουργείο Παιδείας να λάβει και τα δικαιώματα των φύλων. Παρετήθηκε από αυτή τη θέση 27 Ιουνίου του 2013. Γιατί παρετήθηκε, δεν είχε τις ικανότητες, την πήρε παράνομα, την πήρε παράτυπα, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Παρετήθηκε λοιπόν 27 Ιουνίου του 2013 προκειμένου να προσληφθεί ως δημοσιογράφος, αφού αρθρογραφούσε στην ελεύθερη ώρα, μην το πούμε πάλι, που θα το πούμε πάλι, στο Γραφείο Τύπου των Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Γιατί εκεί, γιατί δύο μέρες πριν είχε αναλάβει αυτό το Υπουργείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, ο άνθρωπος που πάντα είναι χέρι-χέρι με το Μακάριο Λαζαρίδη. Και βέβαια, είναι σίγουρα βέβαιο, είναι το σωστό. Ποιος άλλος θα παίρνει αυτή τη θέση, ένας αρθρογράφος της Ελεύθερης Ώρας, να πάρει θέση επιστημονικού συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευάτων, μετά να πάρει θέση Γενικής Γραμματείας στο Ισότητας των Δύο Φύλων και μετά να πάρει τη θέση του δημοσιογράφου και τις δημόσιες σχέσεις στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ποιος? Ο αρθρογράφος της εφημερίδας που γράφει για τσιπάκια στα εμβόλια. Ποιο Ελλάδα? Πραγματικά σας λέω, πρέπει να μπει η φάτσα του ανθρώπου πραγματικά πάνω στην Ακρόπολη. Δηλαδή, ρε φίλε, πώς θα γίνει να γίνουμε κολλητοί, Με δύο τρόπους μόνο. Ο ένας να μπει εσύ φυλακή. Ο άλλος να μπω και εγώ φυλακή. Θα τα πούμε στο προάβλιο. Και για να κλείσει λοιπόν κάπου αυτή η υπέροχη ιστορία αυτού του υπέροχου Έλληνα, πρέπει να μπει και η οικογένεια. Στην τελευταία θέση λοιπόν που είπαμε εδώ ότι παρετήθηκε για να πάει στο Υπουργείο που είχε μόλις αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβάζουμε μία μέρα αφότου παρετήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ο Μακάριος Λαζαρίδης, 28 Ιουνίου του 2013, την καινή θέση που άφησε πίσω του, την κατέλαβε η σύζυγός του. Δεν είναι υπέροχο, δεν τρώει τη σκόνη μας στο Hollywood. Ενώ λοιπόν έχουν γίνει όλα αυτά μέσα σε λίγες μέρες, ο Μακάριος Λαζαρίδης ούτε παρετείται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τον διώχνει. Γιατί? Γιατί στα δύσκολα ρε μαλάκα φαίνονται οι φίλοι. Εκεί θέλω τη στήριξη. Πώς θα βγουν αύριο μεθαύριο αυτοί οι τύποι στις τηλεοράσεις και θα λένε εγώ έχω δώσει μάχες, έχω αγωνιστεί για την πατρίδα. Αυτό. Μόλις έχουμε εδώ σε ζωντανή, σχεδόν ζωντανή σύνδεση, σε real time σχεδόν, τις μάχες που δίνει ένας τέτοιος τύπος που δηλώνει πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, όλα για την Ελλάδα, η Ελλάδα πάνω απ' όλα, ποιες μάχες εννοεί όταν λέει δίνει μάχες? Αυτές. Μη μείνει μια μέρα καινή η θέση, να την πάρει η γυναίκα του. Αυτό ακριβώς. Αν δεν είναι αυτό μάχη, φαντάζεστε πόσοι από πίσω σαν αυτόν περίμεναν να πάρουν αυτή τη θέση. Οι πόσες. Άρα μιλάμε για μάχες. Θα βγαίνει και ο Μελάς να σας τα πει, αλλά δεν βγαίνει στο κανάλι μας. Δεν έχουμε ποιότητα εμείς. Και πάμε λοιπόν. Αφού δεν παρετείται με τίποτα ο Λαζαρίδης, βγαίνει πριν μερικές μέρες η μάνα, η νονά, η γιαγιά, η αδερφή, η μόνη κυρία η οποία είχε το θάρρος και την ειλικρίνεια να πει τη δήλωση μέσα στο κοινοβούλιο ότι είναι μαγαζί. Θυμηθείτε.
17: Όλοι μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουμε υπηρετήσει πολλά χρόνια μέσα σε αυτό το μαγαζί.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία βγήκε στο κανάλι του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος όπως διαβάζετε δεξιά και αριστερά αντιπολιτεύεται σκληρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τούμπανο το κτίριο, και είπε αυτό.
19: Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο. Mm-hmm. Έτσι, νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη. Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικός στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τον ξέρω από τότε που ήταν μικρό παιδί. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του. Και πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και το κόμμα.
20: Θα έπρεπε να παραιτηθεί.
19: Να.
0: Μπορεί ο Μελάς και οι άλλοι να έχουν επίπεδο που φτάνει μέχρι το Χεράτα. Έκανα τον κόσμο τούμπα. Φέρε τα τριχίλιαρο, πάρε τα τρία και διάφορα άλλα τέτοια. Η Ντόρα δεν είναι το ίδιο. Η Ντόρα είναι μια άλλη κλάση. Όταν μιλάει η Ντόρα και όταν η Ντόρα λέει πρέπει να διευκολύνει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, μιλάει αυτή.
21: Πώς νιώθετε όταν κάποιοι χρησιμοποιούν το όνομά σας για δικό τους όφελος? Εγώ, ας πούμε, στα Χανιά ζω, το βλέπω αυτό. Και λένε, αυτός είναι άνθρωπος της Ντόρας. Και προσπαθεί αυτό να το χρησιμοποιήσει.
19: Κοίταξε, εάν γίνεται το πάρω αυτό, είδηση κάηκε. Έχω πάρει είδηση μερικούς οι οποίοι κάνουν χρήση του ονόματός μου.

Τώρα, επειδή και εμείς μετά από 2 εβδομάδες που δεν κάναμε βίντεο θέλουμε λίγο χρόνο να προσαρμοστούμε, εδώ θα τελειώσει το σημερινό βίντεο χωρίς να πιάσουμε άλλα θέματα που είναι άπειρα και πάρα πολύ σοβαρά και από την ελληνική επικαιρότητα και από την παγκόσμια επικαιρότητα. Θέλουμε όμως, κλείνοντας αυτό το βίντεο, το οποίο για μας είναι πάρα πολύ χορταστικό, γιατί δεν έχουμε τίποτα με τον Λαζαρίδη, ούτε με κανένα Λαζαρίδη προσωπικά. Αυτός όμως, ο ανθρωπότυπος, εκπροσωπεί ένα ολόκληρο σύστημα. Είναι αυτό που πάρα πολλοί, όταν εγώ που κάνω αυτού του τύπου τη σάτυρα, λένε: έλα μωρέ μαλάκα, αυτά είναι παλιά. Πιάσε πιο σύγχρονα θέματα. Παιδιά, αυτά μπορεί να είναι παλιά για οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Δεν ξέρω, εδώ ζω. Μπορεί σε όλες τις χώρες, όντως αυτά να είναι παλιά. Μακάρι κιόλας. Εδώ, όχι δεν είναι παλιά. Δεν θα γίνουν ποτέ παλιά, αν δεν δείτε ότι αυτά δεν είναι παλιά. Είναι και τωρινά και αυριανά και μεθαυριανά. Οι Λαζαρίδηδες είναι. Τα παιδιά, τα πολλά παιδιά με τα άπειρα σοβαρά πτυχία και μεταπτυχιακά από τα πολύ σημαντικά ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, εκείνες τις χρονιές που διαβάζαμε αυτό το story του Λαζαρίδη, το 7, το 13, το 11, τα μάζευαν από τη χώρα. Τα μάζευαν. Και πήγαιναν μετανάστες στο εξωτερικό, γιατί με τόσα πτυχία εδώ έπαιρναν 7 και 8 κατοστάρικα και άπειρες Χριστοπαναγίες στον Καριόλη, την Καριόλα που πήγαιναν να εργαστούν. Αυτό ήταν και το μέλλον και το παρόν της αυτή τη χώρα. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Φεύγουν οι γιατροί αβέρτα. Γιατί φεύγουν οι γιατροί εδώ, από εδώ, ε? Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι σούπερ πανεπιστήμιο. Ενώ οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας είναι επίπεδου το ρουσφέτη είναι του Θουκυδίδη. Και δεν σηκώνει κουβέντα τώρα. Αυτό. Και τι να κάτσουν να κάνουν τα παιδιά εδώ. Όταν λοιπόν δεν δεχτούμε όλοι μας ότι αυτά δεν είναι παλιά, είναι τωρινά και αυριανά και μεθαυριανά, δεν θα αλλάξουν ποτέ. Για να κλείσουμε λοιπόν, έχουμε μία ερώτηση προς τον Μακάριο Λαζαρίδη και μία τοποθέτηση για τον Μακάριο Λαζαρίδη. Η ερώτηση είναι: το κινητό το έδωσες πίσω? Η τοποθέτηση είναι: μην ακούτε τις μαλακίες που λένε στο YouTube. Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε για να συνεχίσει τις σπουδές του. Φιλιά, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Πάλι? Ποιος? Α, θα τον βρίσω. Τι θες πάλι ρε Λαζαρίδη? Ε, όχι. Εσύ άλλο ρουσφέτη ούτε σε 2000 χρόνια. Όχι. Κομμένη. Και να σου πω, μου είπε ο Περικλής να φέρεις το κινητό πίσω. Gypsy King. Αισιχτήρ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Πώς πάει?
5: Καλά.
4: Έτοιμη?
5: Ναι.
4: Έδωσες βάρος σήμερα?
5: Τι?
6: Γύρω στα 3 εκατομμύρια Έλληνες δεν δίνουν βάρος, λέει. Τι το κάνουνε?
7: Μια γνωστή μου άρχισε να δορίζει το βάρος της. Άλλαξε η ζωή της.
8: Φίλε, χρόνια τα κράταγα. Αλλά εδώ και ένα μήνα που δίνω βάρος, έχω βρει την υγειά μου.
9: Γιατί δεν ακούτε ποτέ που σας μιλάω? Δώστε βάρος για μια φορά. Γιατί δεν δίνετε?
10: Γίνε δωρητής βάρους. Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ξεκινά δίνοντας βάρος στην υγεία μας. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου. Γίνε δωρητής βάρους. Δώσε το βάρος στην υγεία σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία στην Ελλάδα. Μία πρωτοβουλία της Novo Nordisk.
11: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα

0: και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
1: Από τα τέλη Ιουνίου, πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
2: φίλος
1: να πάω
2: σου.
1: Σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Καλημέρα κύριε Ρινάλντι.
5: Καλημέρα κύριε Σαχίμου.
4: Μυρωδιστήκατε εσείς εκεί που μένετε στην Αττική ή όχι?
5: Έχει φτάσει ως εδώ, αλλά έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία από χθες το μεσημέρι. Και ακούμε όλα αυτά που αναφέρετε κι εσείς και είναι λίγο, πώς να το πω, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει κάποιο πρόβλημα μεγάλο.
4: Το παράδοξο είναι ότι ήταν 3 το μεσημέρι, άρα το τηλέφωνο δεν μπορούσε να χτυπήσει, κύριε Ρινάλντι, αλλά έχουμε φτάσει 24 ώρες μετά σε σενάρια.
5: Ακριβώς.
4: Μάλιστα.
5: Σενάρια για όλα τα θέματα, όπως υπήρχαν σενάρια και για το ντρόν το θαλάσσιο, ότι ποιος ξέρει από πού είναι, ποιος το έφερε, πώς ήρθε, πώς δεν ήρθε, το μελετάμε, θα δούμε, το εξετάζουμε. Δηλαδή τα σενάρια είναι ένας τρόπος, ρίξε διάφορα πράγματα χωρίς να μιλήσουμε για την πηγή και που το γνωρίζουν από πού έρχεται η μυρωδιά ή γνωρίζουν από πού ήρθε το ντρόν ή κάτι οτιδήποτε άλλο, αλλά βάζουν τους ειδικούς, βάζουν τους μετεωρολόγους, βάζουν όλους, λένε, φτιάχνετε μια φούσκα τάχα πληροφόρησης και ενημέρωσης του πολίτη. Στην ουσία είναι μια φούσκα από προσανατολισμό και βομβαρδισμού με διάφορα πράγματα, την ίδια στιγμή που κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή από οτιδήποτε. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, αν μπορώ να κάνω ένα πιο γενικό
4: Βεβαίως.
5: Προβληματισμό με αυτά που γίνονται και αυτά που συμβαίνουν, ότι μάλλον ζούμε κατά τύχη και σαν κάθε μέρα να γίνεται μια κλήρωση ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα τραυματιστούν, ποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους, ποιοι θα πέσουν σε απελπισία, ποιοι θα πέσουν από τη ταράτσα, ποιοι θα κάνουν, δηλαδή κάθεται κανείς και λέει ότι εδώ πέρα όχι είναι σάπιο, όχι πάει στραβά, όχι υπάρχει τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας. Είναι ένα μεθοδευμένο σχέδιο από το οποίο, πώς το λένε, σαν να πρέπει να μειωθούμε γενικώς, σαν να πρέπει να πάψει να υπάρχει αυτή η χώρα όπως θα τη φανταζόμασταν ή όπως θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η χώρα, και τα γεγονότα πληθαίνουν παντού. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι πιο που φεύγει λίγο από τη μυρωδιά εδώ, αλλά υπάρχουν μυρωδιές και αλλού. Τώρα βγαίνει η είδηση για αυτή τη ραγδαία απολιγνητοποίηση που γίνεται στη Δυτική Μακεδονία. Ανατινάσουν τις καμινάδες, τα φουγάρα από τα λιγνητορυχεία, τα οποία πρέπει να πάψουν να υπάρχουν και πρέπει να μετατραπούν ορισμένα από αυτά σε τεράστια data centers, τα οποία θα είναι τάχα φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ ξέρουμε καλά πόσο ενεργοβόρα είναι και πόσο καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων χρειάζονται για να μπορούν να υπάρχουν. Και μάλιστα αυτό γίνεται για να μην μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, να μην υπάρχει καμία πιθανότητα αναβίωσης των μονάδων λιγνίτη, ενώ πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές που μας επιβάλλουν εμάς αυτή τη ραγδαία απολιγνητοποίηση χρησιμοποιούν το λιγνίτη μέχρι το 2050, μέχρι το 2060, ενώ εμείς έχουμε πολύ καλά κοιτάσματα, πολύ καλή ποιότητα, μπορούμε να έχουμε και με ειδικά φίλτρα να μην ρυπαίνεται καθόλου το περιβάλλον και να έχουμε λύσει σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό, αλλά προσέξτε, κάνω μια μικρή γέφυρα. Μόλις λίγο καιρό πριν έχασε το δημόσιο την πλειοψηφία που είχε μέσα στη ΔΕΗ κάτω από μια κομπίνα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τροποποίησε το καταστατικό για να μετέχει και σε data centers, και αυτό σημαίνει ότι ξεπουλιέται ο δημόσιος φορέας και το δημόσιο όλος ο δημόσιος πλούτος της χώρας για να πάρουν κάποια φιλέτα και να κάνουν κάποιες δουλειές η πράσινη ανάπτυξη, η ΑΠΕ, τα data centers και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, ο ενεργειακός νέος κόμβος και ψηφιακός κόσμος σε βάρος βέβαια της κοινωνίας, του περιβάλλοντος κτλ. Και ένα πράγμα είναι δηλαδή, το να ανατινάζονται οι καταστάσεις για να μην ξαναχρησιμοποιηθούν ποτέ, είναι σαν να είναι ένα εθνικό έγκλημα. Όπως και η υπόθεση με τον ντρόν το ουκρανικό, τώρα κάνω κάποιες γενικεύσεις για το τι γίνεται στη θάλασσα μετά από τη στεριά και το λιγνίτη. Αυτό με τον ντρόν, ας πούμε, αποκαλύπτεται ότι βγήκε από πλοίο, ότι δεν είναι ένα ντρόν. Έγραψε Καθημερινή ένα άρθρο με τίτλο «Αθήνα προς Κίεβο, μαζέψτε όλα τα ντρόν». Δηλαδή υπάρχουν πολλά ντρόν γύρω τριγύρω, τα οποία σταθμεύουν, κρύβονται, κάνουν, ράνουν. Και έχει μεταφερθεί ο πόλεμος στη Μεσόγειο, με κάποιο τρόπο, ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, αλλά έχουμε και το πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή και έχουμε τις πειρατείες που κάνουν οι Ισραηλινοί είτε δυτικά της Κρήτης νότια της Πελοποννήσου είτε στα χωρικά ύδατα και στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια, δηλαδή για αυτό που θα λέγαμε εθνική κυριαρχία των χωρών, κάνουν ό,τι θέλουν οι διάφορες δυνάμεις και σιγά σιγά μετατρέπεται ολόκληρη Μεσόγειο σε μια πολεμική, σε ένα πολεμικό θέατρο που θα εγκυμονούνται φοβεροί κίνδυνοι. Για να μην μιλήσω για την απόγνωση που νιώθει ο κόσμος ή τη δυσκολία που έχει ο κόσμος.
4: Οριακές καταστάσεις πια. Και μου λέει εδώ πέρα κάποιος, θα ξεκινήσω με αυτό. Σε βόθρο ζούμε, λέει. Τι περιμένατε να μυρίζουμε, κύριε Ρινάλντι? Όταν έλεγα ότι ο μεγάλος βόθρος είναι στην Αθήνα, με χλεβάζαν. Δεν πειράζει. Θέλω να σας ρωτήσω όμως. Όλο το πολιτικό σύστημα δεν έχει ευθύνη για όλο αυτό το χάλι που συμβαίνει? Είναι μόνο οι κυβερνώντες? Δεν είναι η αντιπολίτευση? Δεν είναι ο χώρος της αριστεράς? Εγώ με λέει αριστερός. Αλλά μήπως ήρθε η ώρα όλοι οι Έλληνες να κοιταχτούμε στον καθρέφτη?
5: Έχει δίκιο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα απλά ποια κυβέρνηση έχουμε, παρόλο που αυτή που έχουμε το έχει τερματίσει σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στη διαφθορά και στη μαφιοποίηση, γιατί αυτά που βγαίνουν όλες αυτές τις μέρες τα λοιπά, αποκαλύπτεται ένα όργιο λειτουργίας μαφιών όλων των ειδών, αλλά και διαφθοράς και σκανδάλων, ας πούμε, που οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ή σε οποιαδήποτε άλλη ευγνωμένη χώρα θα είχε προκληθεί μια μεγάλη πολιτική κρίση, θα είχαν παραιτηθεί κυβερνήσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέει ο ακροατής έχει δίκιο, δηλαδή υπάρχει ένα ενιαίο πολιτικό σύστημα, εγώ το έχω ονομάσει καρτελοποιημένο πολιτικό σύστημα, όπου υπάρχουν ειδικοί καταμερισμοί ανάμεσα στα διάφορα κόμματα, είτε της κυβέρνησης, είτε της δίθεν αντιπολίτευσης, είτε ακόμα και της αριστεράς ή όποιον μιλάνε με ένα ριζοσπαστικό τρόπο που μετέχουν σε αυτό το πολιτικό σύστημα, οι οποίοι όλοι μαζί γνωρίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αναγκασμένοι ή θέλουν ή τους αρέσει ή ζουν καλύτερα το οποίο υπηρετούν. Και αυτό το πλαίσιο είναι δηλαδή αποδοχή της εξάρτησης από διάφορες υπέρτερες δυνάμεις, επιχειρήσεις, συμφέροντα και έχουν μετατρέψει τη χώρα σε ένα μεταπρατικό μοντέλο, σε ένα νεοαπικιοκρατικό μοντέλο δηλαδή, όπου η καταστροφή παραγωγικών δυνατοτήτων, δημόσιου πλούτου και αυτά και τα λοιπά, είναι πηγή πλουτισμού είτε για τις επιχειρήσεις που τα βάζουν στο χέρι αυτά, είτε για τους μιζαδόρους και τους μεταπράτες τους Έλληνες, οι οποίοι κερδίζουν από αυτό το πράγμα, πλουτίζουν από αυτό το ξεθεμελίωμα ολόκληρης της χώρας, ας πούμε. Και αυτό είναι και ένα επάγγελμα το οποίο αποφέρει πολλά χρήματα σε μάνατζερ, επιχειρήσεις, CEOs, συμβούλους, εταιρείες, όλοι που ζουν με ένα παρασιτικό τρόπο. Στοιχηματικές εταιρείες, βάλετε τα όλα μέσα εκεί, όλοι αυτοί ας πούμε από αυτό το μοντέλο κερδίζουν. Και το πολιτικό σύστημα είναι προσαρμοσμένο και εξαρτημένο και εξαγορασμένο σε μεγάλο βαθμό, δεν έχει καμία αυτονομία από όλο αυτό το, από αυτή την υλική βάση και αυτό το μοντέλο που χτίζεται. Και επομένως αυτά που λένε Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, Ελλάδα που παίζει ρόλο, Ελλάδα που συγκλίνει με Ευρώπη, Ελλάδα που δεν ξέρω τι, και πανηγυρίζουν και όλοι μαζί στα συνέδρια του Economist, στους κύκλους ιδεών ή σε διάφορα φόρουμ που γίνονται, φόρουμ των Δελφών κτλ. Είναι απλά οι συναντήσεις που κάνουν, όπου κλείνονται και διάφορες δουλειές ή λέγονται ό,τι απίθανα πράγματα θέλετε, για να κρυφτεί αυτή η σοφερή πραγματικότητα για τη χώρα, για την κοινωνία, για τους απλούς ανθρώπους που ζουν από τη δουλειά τους ή δεν γυρίζουν από τη δουλειά τους. Την ημέρα που συζητούσαν για την ασφάλεια της εργασίας με μια υπερώτηση που έκανε το ΚΚΕ στην Βουλή και συζητούσαν τάχα ότι όχι, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες κτλ. Την ίδια μέρα είχαν σκοτώθηκαν δύο εργαζόμενοι. Ένα στα Πατήσια της Αθήνας από ηλεκτροπληξία, εργαζόμενος ΔΕΔΙΕ, πατέρας τριών παιδιών, και ένας στα Γιάννενα που έκανε εργασίες σε ένα συνεργείο για τα όμβρια και επειδή δεν βάλε ένα τελάρο γιατί στοιχίζει ένα τελάρο, τον καταπλάκωσαν όλα τα μπάζα και αυτός 42 χρονών, πατέρας ενός παιδιού, και υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν γυρίζουν ή εργαζόμενοι που τραυματίζονται βαριά μέσα από αυτές τις συνθήκες, τα 13 ώρα, την εντατικοποίηση, τον έλα να δουλέψει παρόλο που έχουμε ρεπό γιατί τώρα είναι... Έχουμε διάφορες πολλές δουλειές και τα λοιπά. Αυτά δεν τους ενδιαφέρουν καν. Στις ειδήσεις θα δούμε τάδε ατύχημα, πώς το λένε, δυστύχημα, ένας τρελός με ένα αυτοκίνητο πάτησε ανθρώπους, είναι και αυτό. Κινδυνεύουμε και από τέτοια πλέον. Ο άλλος έσπασε το πόδι μιας γυναίκας γιατί πήγε να παρκάρει σε μια θέση που νόμιζε ότι είναι δική του και κατέβηκε. Τώρα ένας άντρας 58 χρονών που καταζητείται ακόμα, δεν έχουν βρει, κατέβηκε, έδιρε μια γυναίκα, της έσωσε το πόδι και σηκώθηκε και έφυγε. Γίνονται τέτοια πράγματα, αυτά μας τα λένε οι ειδήσεις, αλλά να μας πούνε ότι σκοτώθηκαν δύο εργάτες ή τραυματίστηκαν τόσοι εργάτες ή να τους δώσουν το λόγο να μιλήσουν και να μας πούνε τι έγινε, γιατί συμβαίνουν αυτά, τι είναι αυτά και τα άλλα, δεν υπάρχουν τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει ένα εγκληματολογικό δελτίο. Ένα δελτίο τι είπε ο Τραμπ και τι δεν είπε ο Τραμπ, τι μας λένε τα δελτία δηλαδή. Ένα άλλο κομμάτι τι λέει και τι δεν λέει ο Ερντογάν, ας πούμε, ειδικά σε ορισμένα κανάλια παίζουν κάθε φορά να ακούμε και λίγο τουρκικά για να συνηθίζουμε. Και από μετά έγκλημα και πώς έγινε και πώς τον έβαλε στην παλίτσα, πώς τον έκανε κομματάκια κτλ. Και προβολή αυτών των πραγμάτων δηλαδή με έναν τρόπο δηλαδή, που λες αυτό είναι μόνο η κοινωνία, αυτά είναι τα προβλήματα που υπάρχουν. Ένας γενικευμένος αποπροσανατολισμός δηλαδή και μετά αυτό που είπατε εσείς πάρτε σενάρια. Για όποιο θέμα θέλετε σενάρια. Σενάρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Κύριε Ρινάλντι, θέλω να σας ρωτήσω όλα αυτά που περιγράφετε, γιατί προφανώς η Ελλάδα δεν είναι μια ξεκομμένη νησίδα, είναι μια γενικότερη εικόνα και κατάσταση που βιώνει και η Ευρώπη και ο κόσμος όλος. Αλλά όλα αυτά που περιγράφετε, ειδικά για την Ελλάδα, θέλω να σας ρωτήσω για τη νέα γενιά τι λένε ακριβώς. Γιατί εκεί είναι το κρίσιμο. Αν κάποιος μπορεί να πάει αυτή τη χώρα σε αυτό που διαγνώστηκε 3 χρόνια με ένα διαρκές συμβούλιο, συνέδριο και διαβούλευση σε όλη την Ελλάδα, ακτίνωτα, είναι η νέα γενιά. Δεν είστε εσείς, δεν είμαι εγώ. Είναι τα νέα παιδιά. Αυτά αν κάνουν το βήμα. Τι λένε λοιπόν όλα αυτά? Δεν δημιουργούν μια απάθεια, μια απαξία, μια φυγή?
5: Ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει ένα... Καταρχάς δεν έχουμε ακούσει καλά τι αισθάνεται και τι νιώθει ο νέος.
4: Σωστό.
5: Αυτό είναι το ένα πράγμα που θα έπρεπε να υπάρχει μια τεράστια συζήτηση μέσα στην κοινωνία, να ακούσουμε τη φωνή των νέων, τι έχουν να μας πούν. Δηλαδή αυτό το τραγικό, τα μικρά τέμπη που έγιναν στην Ηλιούπολη, εμένα με συγκλώνησαν. Γιατί δεν είναι ένα παιδί το οποίο είναι στην εφηβεία, έχει πολλά προβλήματα αυτά και λέει βάζω τέλος στη ζωή μου. Είναι δύο κορίτσια τα οποία μάλλον το έχουν συζητήσει και μάλλον κρατιούνται από το χέρι και κάνουν αυτή τη κίνηση, δηλαδή που είναι η άρνηση της ζωής, είτε γιατί έχουν πιεστεί πάρα πολύ, είτε δεν βλέπουν νόημα για τη ζωή τους. Και αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο μήνυμα, πέρα από ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που θα έπρεπε να τα δούμε λίγο πιο βαθιά και να μιλήσουν και οι ειδικοί καλύτερα για αυτά τα θέματα, αλλά θέλω να πω, είναι τα μικρά τέμπη, δηλαδή. Τι νιώθουν αυτοί οι νέοι όταν βλέπουν ότι ακυρώνεται το μέλλον, ότι δεν έχουν μέλλον, ότι δεν μπορούν να κάνουν όλα αυτά που δείχνει ο κόσμος της διαφήμισης, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τίποτα. Ούτε καν να νοικιάσουν ένα σπίτι όταν θα γίνουν 25-26 χρονών να μπορέσουν να ζήσουν έξω από το πλαίσιο της οικογένειας. Ούτε να βρουν μια δουλειά και τι δουλειά θα είναι αυτή δηλαδή και πώς θα ζήσουν δηλαδή. Και μετά ας πούμε ότι δουλέψουν, δεν θα φτάσουν ποτέ σε μια σύνταξη όπως έχουμε φτάσει οι παλιότερες γενιές. Είναι αβέβαιο όλο το μέλλον. Και ορισμένοι που μπορούν και ορισμένοι που έχουν και τα ψυχικά αποθέματα, δηλαδή σου λέει εγώ θα σηκωθώ να φύγω, θα πάω αλλού. Κάπου που λίγο να λειτουργεί ρε παιδί μου, να ξέρω ότι η συγκοινωνία θα λειτουργεί, ότι η δουλειά θα είναι έτσι, ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ναι δεν θα έχω ήλιο, δεν θα δουλεύω από το χρόνο στο βράδυ, αλλά τέλος πάντων θα είναι λίγο πιο τακτοποιημένα τα πράγματα σου. Και δεν πάει μετανάστης για να στέλνει ένα έμβασμα όπως κάναν παλιότερα όσοι πηγαίνουν στον Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Αυστραλία κτλ. Πάει και μάλλον δεν θα γυρίσει πίσω δηλαδή. Νιώθει ότι υπάρχει ένας τόπος που τον αρνείται, που τον καταργεί, που του καταστρέφει κάθε μέλλον και είναι μια κοινωνία και ένα πολιτικό σύστημα και μια ζωή που είναι άθλια, διεφθαρμένη, σάπια. Πιστεύω ότι αυτό το βλέπουν, το νιώθουν οι νέοι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι, το βλέπεις, το νιώθεις, τι κάνουν. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ζήσουν, πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να εκτονωθούν. Είναι νέοι, είναι μέσα σε μια κατάσταση που την έχουμε βιώσει όλοι. Βράζει το αίμα, θα θέλανε πράγματα αυτά. Και επομένως έχουν διάφορες διαφυγές στο γήπεδο, στις συναυλίες, στις πλατείες, στο ένα, στην παραβατικότητα, ένα μικρό κομμάτι, αυτά κτλ. Και εμείς καθόμαστε και κατηγορούμε συνολικά την νεολαία ότι δεν διαβάζει βιβλία, ότι βλέπει μόνο το κινητό, ό,τι. Μα εδώ πέρα ένα ολόκληρο σύστημα περηφανεύεται για την ψηφιακή μετάβαση. Περηφανεύεται για το ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα καταργηθούν θέσεις εργασίας και θα ελευθερωθεί τάχα ο άνθρωπος. Λέμε ψέματα συνειδητά. Η πολιτεία, οι κυβερνήσεις κλπ. Λένε ψέματα, κυνηγάνε μόνο το κέρδος και τίποτα άλλο. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την ποιότητα ζωής, για το νόημα, για τις ιδέες, για τα πράγματα κτλ. Την νεολαία την έχουν για να την κατηγορούν ή αν σταματήσει ένα μηχανάκι. Ένας αστυνομικός θα φερθεί αλλιώτικα σε ένα νέο που είναι μακριμάλι ή που φοράει διάφορα ρούχα από ό,τι θα συμπεριφερθεί αν σταματήσει εμένα ή κάποιον άλλον κτλ. Υπάρχει και αυτός ο ρατσισμός ενάντια στη νεολαία και υπάρχει το ανάθεμα, αυτή η νεολαία δεν είναι όπως ήμασταν εμείς κάποτε, χωρίς να θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί αυτή η νεολαία είναι έτσι. Και νομίζω ότι υπάρχει μια υποκρισία απέναντι στη νεολαία Εγώ νιώθω μια τεράστια ευθύνη. Τι κοινωνία έχουμε φτιάξει και τι μέλλον ετοιμάζουμε την όλα. Έχω μια κόρη 23 χρονών. Όταν τη τα λέω αυτά, μου λέει: Πατέρα, σταμάτα να μου λες τέτοια. Εγώ θέλω να νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Και χωρίς να θέλει να πάει στο εξωτερικό, αυτά κτλ., προσπαθεί να δουλέψει, να βρει κάποιες δουλειές, να κάνει κάποια μαθήματα, να κάνει κάποια αυτά κτλ., για να μπορέσει να σταθεί. Αλλά δεν είναι, πώς το λέει, είναι, το νιώθει ότι το μέλλον της είναι να τρέχει να βρει μια δουλειά και να δουλεύει και να μην μπορεί να κάνει αυτά που θα ήθελε δηλαδή. Αυτό είναι, είναι τραγικό για κάποιους νέους ανθρώπους έτσι όπως το ζουν και μια πολιτεία που είναι εχθρική εντελώς απέναντι. Μια πολιτεία δηλαδή που είναι εχθρική, καταργεί το μέλλον ας πούμε. Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω την νεολαία για την κατάσταση που βρισκόμαστε.
4: Θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή, διαβάζοντας όμως μηνύματα για να σχολιάσετε πρώτα. Λέει ο Κώστας από τις Νήσους Φερόες, πάντα τον ξεχωρίζω τον Κώστα, λόγω της εγκύτητας στη συχνότητα. Καλημέρα λέει από τα νησιά. Αυτό ακριβώς. Δεν αλλάξαμε ζωή για να στέλνουμε εμβάσματα. Αλλάξαμε ζωή για τα αυτονόητα, λέει ο Κώστας. Λέει ο Σύφης, καλές οι διαπιστώσεις. Κύριε Ρινάλντι, όσοι έχουν καταλάβει δεν τις χρειάζονται πια. Μια πρόταση, ένα όραμα, μια πράξη. Τι να κάνουμε. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης. Γενικώς βρωμάει η δουλειά εδώ και χρόνια. Ας μας πει κάποιος πού δεν έχει φτάσει η μπόχα. Μέσα στα σπίτια μας, στην κοινωνία μας, μέσα μας και πόσο να κρατήσεις την αναπνοή σου. Μόνο να την ξεριζώσεις, ίσως γλιτώσεις. Ο άλλος Δημήτρης. Καλημέρα λέει κύριε Ρινάλντι. Στο δικό μου μυαλό παραμένει μια απορία και παρακαλώ βοηθήστε με. Αν μπορώ να το τοποθετήσω λαϊκά, το ερώτημα θα ήταν αν το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Η κουλτούρα μας σαν λαός είναι αυτή που διατηρεί την κατάσταση που ζούμε σήμερα. Είναι δηλαδή αυτό που θέλουμε και βλέπουμε τον καθρέφτη μας, τους πολιτικούς μας και τις αποφάσεις τους ή η πολιτική ελίτ πλέον ορίζει την κουλτούρα μας και δεν έχουμε τη δύναμη να ξεφύγουμε από αυτό. Νίκος, καλημέρα από τη Σιτία. Αυτό που περιγράφει ο εξαιρετικός κύριος Ρινάλντι δεν θα μπορούσε να είναι η συμπεριφορά των Γερμανών όταν έφευγα από τη χώρα στο τέλος του πολέμου καταστρέφοντας τα πάντα. Σταύρος, σιγά κύριε Ρινάλντι, σε λίγο θα μας πείτε ότι ζούμε ξεπλένοντας μαύρο χρώμα. Χρήμα, συνωμοσιολογούμε. Άλλος, ο φίλος ο Νίκος. Κύριε Ρινάλντι, εντάξει, η δεξιά αυτή είναι μια ζωή. Η αριστερά περνά από τα μικρόφωνα. Τι κάνει, κουκιά παίρνει. Εξευτελίζονται μόνοι τους. Και ο φίλος ο Αριστίδης, η δημοσιογραφία είναι γεμάτη χάπατα, κύριε Ρινάλντι. Για να καταλάβετε τι λέει και ο κόσμος ακούγοντάς σας.
5: Ναι, το άκουσα.
4: Θέλετε, το άκουσα καλά. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι.
5: Αν νόμιζα θα κάνω το διάλειμμα πρώτα.
4: Όχι, όχι, αν θέλετε ένα σχόλιο.
5: Να σχολιάσω. Καταρχάς, ο κόσμος που έφυγε με τα μνημόνια και ύστερα, γιατί τότε είχαμε μια μεγάλη φυγή ενός δυναμικού προς Ευρώπη και άλλες χώρες, το έκανε από ανάγκη, δηλαδή για το αυτονόητο, και αυτό ήταν μια αιμορραγία για τη χώρα και ήταν μέσα σε αυτό, δηλαδή όταν μιλάνε, αυτοί μετράνε μόνο την οικονομία, ότι με τα μνημόνια και τη χρεοκοπία και τα μνημόνια χάσαμε το 25% του ΑΕΠ. Θα έπρεπε να μιλήσουμε και τι ζημιά έγινε μέσα στην κοινωνία. Και η ζημιά που έγινε στην κοινωνία με τη φυγή, ας πούμε, 500.000 νέων ανθρώπων στην ακμή, ας πούμε, της βιολογικής τους ζωής και της παραγωγικής τους δυνατότητας και τα λοιπά να πάει προς τα έξω, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τη χώρα. Οι ζημιές γίνονται και με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή η πανδημία και τα μέτρα που πάρθηκαν για να αντιμετωπίσουν την πανδημία δημιούργησαν πολλαπλές ζημιές, πολλές ζημιές στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, στο φόβο που ένιωσε όλη η κοινωνία αυτά. Και δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν ποιοτικοί παράγοντες που δεν μετριούνται. Θέλουν να μετρήσουν λίγο πόσο είναι το πλεόνασμα, πόσο είναι τα κέρδη των τραπεζών αυτά κτλ. Δεν μετράνε τις ζημιές που γίνονται στους ανθρώπους ατομικά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι ότι είμαστε όλοι ίδιοι και, όλοι και ότι φταίμε όλοι το ίδιο για την κατάσταση που υπάρχει. Βέβαια θα σου πει ο άλλος ότι ένας λαός που είναι έτσι, που έχει μια πολιτική ηγεσία όπως του αξίζει. Δεν το πολύ αποδέχομαι αυτό το πράγμα, Γιατί εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, από τα μνημόνια και ύστερα, είδαμε και μεγάλες εξάρσεις από κινητοποιήσεις, από κόσμο, από... υπάρχει μια δυσπιστία απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα, απέναντι στα ΜΜΕ, απέναντι στο τρόπο με τον οποίο κυβερνούνται, στο τρόπο ότι δεν ρωτιόνται κτλ. Την ίδια στιγμή δεν βλέπουν από πουθενά μια λύση, αλλά έχουν φάει και πολλές ήττες οι άνθρωποι. Ήττες πολιτικές, ήττες προσωπικές, ήττες στο χώρο της δουλειάς, ήττες μέσα στο οικογενειακό αυτό, ήττες στο να πρέπει να αντιμετωπίσουν εντελώς μόνοι τους όλα τα προβλήματα, το οικονομικό, την ακρίβεια, μια αρρώστια μέσα στην οικογένεια. Δεν τους στέκεται, δεν τους συμπαραστέκεται κανείς. Πρέπει να παλέψεις με νύχια και δόντια να μπορείς να τα καταφέρεις σε ένα σύστημα το οποίο δουλεύει για πάρτι του και αδιαφορεί για τα προβλήματα που έχουμε η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Και εδώ πέρα υπάρχει ένας προσαρμοστικός ρεαλισμός. Δηλαδή σου λένε, προσαρμόσου ρε φίλ, βρες έναν τρόπο να επιβιώσεις, να κάνεις κάτι, ας πούμε. Και τέλος πάντων, αν μπορείς να κάνεις και μια κομπή, να κάνεις την κομπή, να δώσεις και ένα επίδομα. Εγώ αν έχεις και κάποιο μέσο, κάτι αυτό κτλ. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα εσωτερικεύεται και γίνεται και λίγο ένας τρόπος, ας πούμε, να μπορέσει κανείς να επιβιώσει και να υπάρξει μέσα αυτή την κατάσταση. Και μετά υπάρχει μια ανοχή, δηλαδή συνηθίζουμε, βλέπουμε μια γενοκτονία και συνηθίζει να βλέπεις μια γενοκτονία και λες ναι, υπάρχει και αυτό, μακάρι να μην μας τύχει και εμάς κάτι τέτοιο, ας πούμε. Σου δείχνουν εικόνες που είναι, πώς το λένε, καταστροφών και πολέμων που είναι πραγματικοί και γίνονται, κάποιοι το πληρώνουν και σου λένε τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα κάπως λειτουργούμε, υπάρχουμε, κάνε κάτι να ξεχαστείς, να μην τα βλέπεις αυτά τα πράγματα κτλ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αριστεράς, θέλω να πω ότι η αριστερά που έχουμε δεν είναι μία... Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι κομμάτι αυτού του πολιτικού συστήματος. Δεν έχει... Υπάρχουν δύο μεγάλες εγκαταλείψεις στην Ελλάδα. Μία εγκατάλειψη είναι να καταλάβουμε ότι η εξάρτηση είναι η βασική κακοδαιμονία όλου αυτού του μεταπρατικού μοντέλου, αλλά και της κοινωνίας και της απικιοποίησης της χώρας μας, έτσι όπως προχωράμε και έτσι όπως πηγαίνει και θα πάει ακόμα χειρότερα. Και η δεύτερη εγκατάλειψη είναι η εγκατάλειψη των αναγκών και των πόθων που θα είχαν τα λαϊκά στρώματα, ο κόσμος της δουλειάς κτλ. Που είναι εγκαταλειμμένος τελείως. Τα κόμματα όλη τη αριστερά ενδιαφέρονται για το ποσοστό τους. Ενδιαφέρονται να αναπαραχθούν αυτά και τίποτα άλλο. Να κάνουν κι άλλες 850 διασπάσεις μεταξύ τους, να βολευτεί ο ένας, να πάρει τη θέση του αλλονού, να πάρουν κάποια συνδικαλιστικά πόστα κάπου, να ελέγξουν κάποιους χώρους, να κάνουν, να ράνουν κτλ. Και είναι μέσα στο καταμερισμό που έλεγα πριν, αυτού του μεταπρατικού πολιτικού συστήματος και δεν το αμφισβητούν. Για ποια αριστερά τώρα μιλάμε? Δεν έχει καμιά σχέση αυτό με ό,τι είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν, δηλαδή, και τα λοιπά. Που ήταν, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η πολιτική πρέπει να είναι πολιτική προσφοράς, όχι πολιτική βολέματος ή πολιτική, ας πούμε, συστημικής, για να μπορέσουμε να χωθούμε και να υπάρχουμε με κάποιο τρόπο και να αναπαραγούμαστε και τίποτα άλλο. Και αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή, που έχει τεράστιες ευθύνες όποιος στο όνομα της αριστεράς αναπαράγει ή ψηφίζει μνημόνια ή βοηθάει στην αναπαραγωγή αυτού του μεταπρατικού συστήματος ή δεν κάνει τίποτα για να ανοίξει ένας άλλος δρόμος μέσα στη χώρα. Να δημιουργηθεί ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα, ένα μέτωπο δυνάμεων, να είναι μια άλλη προοπτική, ρε παιδί μου, για να αλλάξει το πράγμα, να στραφεί λίγο διαφορετικά η κοινωνία, η πολιτική και να υπάρξει και η χώρα, ας πούμε, ενώ βουλιάζει. Δεν τους νοιάζει αυτό το πράγμα. Θα τσακωθούν για άλλα πράγματα. Θα κάνουν αντιπολίτευση για μικρά θέματα ή και μεγάλα θέματα, αλλά χωρίς να νοιάζονται ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και τι θα γίνει κτλ. Και επομένως νομίζω ότι αν κάποιος ζητάει πρόταση, όραμα, πράξη, πρέπει το πρώτο πράγμα είναι να αγωνιστούμε ενάντια σε αυτές τις δύο μεγάλες εγκαταλείψεις. Πρώτον να δούμε το θέμα της εξάρτησης και του μεταπρατικού μοντέλου σαν κεντρική πηγή κακοδαιμονίας του υπαρξιακού προβλήματος της χώρας. Δεύτερο πράγμα, όχι στην εγκατάλειψη των ανθρώπων του μόχθου, της δουλειάς, των ανθρώπων που ζουν απλά που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα αυτά κτλ. Και να υπάρξει ένα νόημα σε αυτούς και ένα, πώς να το πω, να υπάρξει ένα όραμα για την Ελλάδα που θα θέλαμε και θα μπορούσε να υπάρχει, ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει αλλιώς. Αλλά για να πάει αλλιώς δεν μπορεί να είμαστε απλά σχολιαστές της κατάστασης. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πολιτικό κοινωνικό ρεύμα, το οποίο δεν θα είναι ένα κόμμα όπως αυτά που γνωρίζουμε και αυτά και που, ή τα κόμματα που φτιάχνονται, γιατί είμαστε και σε μια τέτοια περίοδο, θα πρέπει να εκφραστεί η βούληση και η θέληση και η συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα δηλαδή. Και αυτό το πράγμα ίσως διασώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από εδώ και μπρος.
4: Κρατήστε το, κύριε Ρινάλντι. Σχολιάσατε νομίζω επαρκώς τα περισσότερα εκ των όσων μας στείλαν οι ακροατές. Θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και θα επιστρέψουμε με περισσότερο, κύριο Ρινάλντι, σε λίγο.
6: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Εδώ είμαστε. Λέει ο φίλος μου Χρήστος, καλημέρα. Για μια ακόμη φορά το δούλεμα πέφτει σύννεφο. Για μια ακόμη φορά τα επιστημονικά επιμελητήρια δεν γνωρίζουν τίποτα. Η σοβαρότητα χάθηκε για πάντα. Ο ή θα βρέξει ή θα χιονίσει, καλό καιρό θα κάνει, και επί παντός επιστητού γνώστης ανευθυνοϊπεύθυνος πολιτικής προστασίας ανέλαβε δράση ντροπή. Και συμπληρώνει εδώ ο Βασίλης, ο γνωστός από τις μετρήσεις στα λίμματα στον κορονοϊό, ο καθηγητής, βγήκε σήμερα να μας πει και για τις οσμές στην Αττική από Θεσσαλονίκη, μεριά και ονόν, νοήτο. Κύριε Ρινάλντι, για ακούστε μερικά ακόμη σχόλια και θα πάμε παρακάτω. Λέει ο Αλέξανδρος, ο στημένος κομματικός εμφύλιος κομματοκρατίας είναι καταστροφή. Οι δίθεν ιδεολογίες και ειδικά της επίσημης αριστεράς μας τελειώσαν. Να το πάρουμε ανάποδα. Ο Άγγελος. Καλημέρα, λέει, κύριε Ρινάλντι. Με άγγιξαν αυτά που είπατε. Είμαι 28 χρονών. Δουλεύω μέσο όρο 10 ώρες. Την ημέρα πήγα σε μια νέα δουλειά για συνέντευξη και στη χαλαρή κουβέντα που είχαμε μου είπαν και λίγες ώρες δουλεύεις για την ηλικία σου. Αν δεν είναι αυτό ήττα, τι είναι? Δεν έχουμε μάθει και κάτι άλλο. Γι' αυτό οι νέοι είναι αδιάφοροι και αλλού. Βαρέθηκαν. Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ στον Άγγελο. Παρακαλώ πολύ.
5: Ναι. Κοιτάξτε κάτι. Ξέρετε πόσα βιογραφικά συντάσσει ένας νέος, ίδιο βιογραφικό που πάει και το δίνει από εδώ, από εκεί και τα λοιπά. Πάει και βρει μια κάποια δουλειά. Και επίσης τι συμβάσεις εργασίας γίνονται όταν πάει να βρει κάποιος νέος μια ορισμένη δουλειά, ή τι του λένε ότι θα γράφει σύμβαση αλλά και τι πραγματικά πρέπει να κάνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν, ή τι δουλειές γίνονται του ποδαριού, είτε στα delivery, είτε στη σεζόν, είτε στην εστίαση, είτε σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ψάχνονται και βρίσκονται τέτοιες δουλειές ή θέλουν ανθρώπους. Όταν ένας είναι ήδη 28 χρονών, δεν είναι εντελώς μικρός που κάνει κάποια απλή δουλειά. Θέλει να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος, να μπορεί να ζει από μία δουλειά και να ζει με μία αξιοπρέπεια και να μπορεί να τα βγάζει πέρα. Και του λένε με κοινικό τρόπο ότι ξέρεις κάτι, δουλεύεις λίγες ώρες. Πρέπει να δουλεύεις παραπάνω, δηλαδή. Πρέπει να είσαι πάντα πρόθυμος για ό,τι σου ζητήσουμε. Και οι ταπεινώσεις και οι προσβολές που δέχονται οι άνθρωποι μέσα στους χώρους δουλειάς και οι νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα, και ένας νέος άνθρωπος για να μπορέσει να βρει μια δουλειά, να μπορέσει να μάθει μια δουλειά, να μπορέσει να είναι μέσα στη δουλειά και να μην τον αντιμετωπίζουν σαν τον νεοφερμένο και αυτά και τα λοιπά, έχει να περάσει πάρα πολλά κύματα και πάρα πολλές δυσκολίες για να μπορεί να τα καταφέρει. Και βεβαίως το βλέπουν πάντα σαν ένα νέο τώρα και δεν του δίνουν σημασία και είναι αναλώσιμος. Σήμερα σε χρειάζομαι, σε έχω, μπορεί αύριο σου πω δεν μπορώ άλλο, δεν έχω καμία υποχρέωση απέναντί σου. Υπογράφουν και διάφορα χαρτιά ότι θα είναι εμπιστευτικότητα, δεν θα πούνε τίποτα για το τι συμβαίνει μέσα στις μεγάλες ειδικά επιχειρήσεις, αυτά κτλ. Έχει αλλάξει όλο το τοπίο, δεν υπάρχουν πια οι συλλογικές συμβάσεις, δεν υπάρχει κάποια προστασία. Ζουν κάθε φορά μια τρομοκρατία, μην τυχόν και χάσουν τη δουλειά τους κτλ. Και επομένως καταλαβαίνω τελείως την κατάσταση ενός τέτοιου νέου ανθρώπου, γιατί τώρα ο νέος, δηλαδή, πώς θα ορίσουμε τη νεότητα σήμερα? Θα την ορίσουμε από τα 13 ως τα 18? Έτσι κι αλλιώς έχει επεκταθεί πολύ. Πιθανά και λίγο πάνω από τα 30 δηλαδή, όταν ο άλλος δεν έχει κάνει ακόμα οικογένεια ή δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Δεν μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα από το σπίτι του και έχει ακόμα κάποια εξάρτηση από το σπίτι ή πρέπει να παίρνει και μια βοήθεια από το σπίτι για να μπορεί να υπάρχει με κάποιο ή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ακούγονται αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ούτε εκπροσώπηση, ούτε φωνή, παρόλα όσα λέγονται από διάφορες, από ΜΚΟ, από Ινστιτούτα, από, πώς το λένε, γενικές γραμματείες νέας γενιάς, από επιδόματα που δίνουν στους νέους, από μια κάρτα που μπορεί να τους δοθεί κτλ. Και εδώ πέρα υπάρχει αυτό το θέμα της υποκρισίας απέναντι στη νέα γενιά.
4: Χάσαμε τον κύριο Ρινάλντι. Μάλιστα. Να κάνουμε μια γέφυρα. Πολύ γρήγορα ο Παντελής. Θα τον ανακτήσουμε, πιστεύω, τηλεφωνικά. Αυτό εννοώ. Μου γράφετε εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Σήμερα χαίρομαι. Έχει πάρα πολύ νέο κόσμο εντός και εκτός της πατρίδας μας, που γράφει εδώ πάρα πολλά πράγματα για τις καθημερινές του αγωνίες. Ξανά έχουμε τον κύριο Ρινάλντι. Για ακούστε, κύριε Ρινάλντι, άλλα δύο και θα πάμε την κουβέντα παρακάτω. Το πρώτο έρχεται από τη Σουηδία. Λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ρινάλντι. Έχω μια διαφωνία για το ποιος ήταν ο λόγος που φύγαμε οι περισσότεροι τον καιρό των μνημονίων. Ο Έλληνας μπορούσε να βρει τρόπους να επιβιώσει ακόμη και σε αυτό το σύστημα που υπάρχει σήμερα. Κουραστήκαμε. Βλέπαμε να χάνεται το μέλλον μας και των παιδιών που θα φέρουμε στον κόσμο και οι πολιτικοί να μας λένε δεν πειράζει. Πάρε μια θέση τρίμηνη και βλέπουμε μετά. Όσοι φύγαμε, κύριε Ρινάλντι, να είστε σίγουροι ότι δεν είμαστε λαμόγια και ούτε θέλαμε να ζούμε χωρίς όραμα.
5: Ναι.
4: Με ακούσατε, το ακούσατε.
5: Το άκουσα πολύ καλά και συμφωνώ εντελώς. Δηλαδή, εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν που σηκώθηκε και έφυγε εκείνη την περίοδο.
4: Ναι, εντάξει, αυτό είναι σαφές. Ότι δεν κατηγορήσατε, πώς το.
5: Όχι. Θέλω να πω ότι έχουν και μια αξιοπρέπεια. Και το σχόλιο αυτό που κάνει ο ακροατής ίσα ίσα επιβεβαιώνει αυτό το θέμα της αξιοπρέπειας και της ματέωσης οποιοδήποτε μέλλοντος που υπήρχε ή για αυτούς και όπως το βλέπατε το ζήτημα και γι' αυτό κάνανε αυτή την επιλογή. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορούν να ξαναεπιστρέψουν στη χώρα. Νομίζω ότι η συνθήκη η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα, είναι μια χώρα που θα μπορούσαμε να ζούμε πολύ καλά και να είναι, πώς να το πω, σαν ένας μικρός παράδεισος, έχει μια μεγάλη ποικιλία, έχει ένα πολιτισμό, έχει χίλια δυο ωραία πράγματα, έχει μια κοινωνικότητα ακόμα που μπορεί σε άλλους χώρους να μην υπάρχει. Δεν υπάρχει βέβαια σοβαρότητα, δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει τίποτα όσο αφορά μια οργανωμένη πολιτεία κτλ. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να πω πως δεν θα έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας ένα σχέδιο να ξαναγυρίσει αυτό το δυναμικό στη χώρα και να κάνουμε τέτοιες αλλαγές μέσα στη χώρα μας ώστε να μπορεί να ξαναεντάξει όλο αυτό το δυναμικό το οποίο αναγκάστηκε να φύγει και να ζήσει αλλού. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό ζήτημα αυτό και παρόλο που το αναφέρουν διάφορα κόμματα ή διάφοροι πολιτικοί στις ομιλίες τους, στην ουσία αδιαφορούν πλήρως για το αν θα ξαναγυρίσουν, δεν θα γυρίσουν, γιατί φύγανε, τι έγινε κτλ. Δεν τους νοιάζει τίποτα.
4: Λέει εδώ ο κύριος Νίκος, σέβομαι τον απέραντο ρομαντισμό του παιδικού μου φίλου Ρούντι Ρινάλντι. Ειλικρινά το σέβομαι. Εξυπηρετεί όμως, φοβάμαι, προσωπικές του ψυχικές ανάγκες, γιατί αν δεν ήταν έτσι, θα είχε ξεσηκώσει το σύμπαν με τα σωστά που λέει. Αυτό όμως δεν γίνεται πια. Γιατί κατά τη γνώμη μου ο ελληνικός λαός έχει συμβιβαστεί, αλλοιωθεί, εκφυλιστεί, απογοητευτεί, άσχετα αν είναι ο κύριος ένοχος, πάντα το συμπέρασμα είναι ένα. Τον ήπιαμε όλοι μαζί και φταίμε, λέει ο κύριος Νίκος.
5: Γελάω λίγο γιατί το θέτει λαϊκά το ζήτημα. Κοιτάξτε κάτι, εγώ δεν έχω κάποια προσωπικά ψυχολογικά προβλήματα ή προσωπικές ανάγκες και λέω αυτά που λέω. Κάνω κάποιες διαπιστώσεις και κάποιες εκτιμήσεις και παράλληλα προσπαθώ να οικοδομήσω ή να συμβάλλω όσο περισσότερο μπορώ να γίνει κεντρικό ζήτημα όσο είναι δυνατό με τις μικρές δυνατότητές μου ότι υπάρχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα για τη χώρα, ότι αυτή η χώρα αξίζει να υπάρχει και να πορευτεί διαφορετικά και ότι πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για τον ορίζοντα της Ελλάδας που θέλουμε και να ενεργοποιηθούμε για αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν τον έχουμε πιει, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πάει παρακάτω ή μας λένε ότι προσέξτε, μπορεί να υπάρχει και χειρότερο και εκεί να τρομάζουμε και να λέμε «Α, καλά, εντάξει», αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη μιας συλλογικής, μαζικής, πολιτικής απάντησης και ενός μεγάλου κοινωνικού πολιτικού ρεύματος και κινήματος, γιατί είναι, πώς το λένε, υπαρξιακής ανάγκης να υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή για να μπορεί αυτή η χώρα να μην διαλυθεί έτσι όπως τη διαλύουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν αυτό είναι αθεράπευτος ρομαντισμός μου, εντάξει, μπορεί να είμαι, δεν έχω πρόβλημα, ας είμαι αθεράπευτος ρομαντικός. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που λέω αγγίζει κάποια πραγματικότητα και κάποια ανάγκη που υπάρχει. Γιατί αν υπάρχει αυτή η ανάγκη, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτή η ανάγκη να την εκπληρώσουμε ή να την απαντήσουμε με κάποιο τρόπο. Και αυτό δεν το θεωρώ μάταιο εγώ, επειδή τώρα όλοι, πώς το λένε, έχουμε συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση. Εγώ λέω ότι υπάρχει αυτός ο προσαρμοστικός ρεαλισμός. Δηλαδή σου λένε ότι επιβίωσε με κάποιο τρόπο. Βρες έναν τρόπο να μπορείς να υπάρχεις και να προσαρμόσεις. Δεν θα ζεις όπως ζούσες πριν. Τα παιδιά σου θα ζήσουν χειρότερα και από σένα, αλλά προσαρμοστείτε. Θα βρείτε έναν τρόπο να προσαρμοστείτε. Αυτό το πράγμα εγώ βάζω στη θέση του ένα άλλο. Να βρούμε έναν ριζοσπαστικό ρεαλισμό, όχι κάτι ουτοπικό, ούτε κάτι ρομαντικό, αλλά έναν ρεαλισμό που να πούμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να υπάρχει διαφορετικά αν υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις και αν ξεσηκωνόμασταν ουσιαστικά με ένα σχέδιο εναλλακτικό, ένα σχέδιο εθνικής κυριαρχίας και κοινωνικής αλλαγής. Και αυτό χρειάζεται γνώση, χρειάζεται επιστήμη, χρειάζεται πολιτική πείρα, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται άλλου τύπου οργάνωση της ίδιας της κοινωνίας και συμμετοχής της ίδιας της κοινωνίας. Δεν θα είναι όλη η κοινωνία, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι που έχει αυτή την ανάγκη θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα τέτοιο δρόμο, που θα ήταν ρεαλιστικός και ριζοσπαστικός μαζί.
4: Θέλω να πάμε την κουβέντα πιο κατώ και να κάνω και μία έκκληση σε κάποιους φίλους ακροατές, γιατί έτσι αδικούνται οι ακροατές που στέλνουν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Παιδιά, δεν μπορώ να διαβάζω μηνύματα. Στέλνετε εδώ Messenger, Viper, LinkedIn. Με συγχωρείτε. Δεν γίνεται. Θα τα στέλνετε όπως τα στέλνουν όλοι. Κοιτάξτε, λέει εδώ ο Σύφης. Και εδώ αφορά και το συνέδριο το διαρκές του υπαρξιακού ζητήματος. Εδώ λέει, κύριε Ρινάλντι, είναι διαπιστωμένο ότι η χώρα έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό λιγότερο. Αν θυμάμαι καλά, λέει στο προηγούμενο συνέδριο σας, μιλήσατε με δραματικά δημογραφικά στοιχεία τα οποία συνδέσατε με κοινωνία, οικονομία, παραγωγή κτλ. Από εκεί δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, ότι είμαστε 1,5 εκατομμύριο λιγότεροι σε γεννήσεις?
5: Κοιτάξτε κάτι, είναι δραματική κατάσταση όσο αφορά το δημογραφικό. Για παράδειγμα, ας πούμε, στη Δυτική Ελλάδα, τους πρώτους 2 μήνες του 26 δεν γεννήθηκε κανένα νέο παιδί. Δεν είχαμε καμία γέννα. Οι γεννήσεις είναι σχεδόν μισές από τους θανάτους σε σχέση με προηγούμενα χρόνια κτλ. Στην πρώτη δημοτικού θα γραφτούν 69.000 πρωτάκια το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που μας έρχεται, που είναι ένα νούμερο ρεκόρ προς τα κάτω δηλαδή. Υπάρχει μια γύραση του πληθυσμού και δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει οικογένεια ή να κάνει παιδιά. Παρόλα και δεν είναι θα πάρεις 2.000 έτσι και γεννηθεί ένα παιδί, ένα τέτοιο επίδομα. Δεν υπάρχει στήριξη ούτε της μητρότητας, ούτε της οικογένειας, ούτε των παιδιών, ούτε τίποτα δηλαδή. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ψέματα όλα αυτά που λένε. Επίσης μέχρι το 2060 θα υπάρχουν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι Έλληνες, έτσι όπως είναι η κατάσταση και όπως προχωράει. Χρειάζονται ριζικές αλλαγές για να μπορέσει να αντιστραφεί αυτή η πορεία και να μην είναι πιο καθοδική. Και από την άποψη αυτή, ναι, είναι ένα κεντρικό ζήτημα το δημογραφικό. Το αναδεικνύουμε και μέσα από τις διαδικασίες του Συνεδρίου για το Υπαρξιακό Πρόβλημα ή την Πανελλαδική Δικτύωση που έχουμε οικοδομήσει. Μιλάμε με επιστήμονες που ξέρουν καλά το ζήτημα αυτό και συνδέουν αυτή την κατάσταση του δημογραφικού με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Δηλαδή, αν δουλεύουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι και παράγουν αξίες, πλούτο κτλ. Μέσα στη χώρα είναι διαφορετικό όσο αφορά το δημογραφικό από το αν αυτοί φτάσουν να γίνουν 3,5 μόνο εκατομμύρια. Αν μειωθεί δηλαδή ο ενεργός οικονομικά πληθυσμός, αυξάνεται δραματικά το πρόβλημα το δημογραφικό. Άρα έχει άμεση σχέση η οικονομία, η εγκατάλειψη της περιφέρειας, η οικονομική πολιτική που ακολουθείται μέχρι τώρα, η λιτότητα, η διάλυση των παραγωγικών δομών και όλης της παραγωγικής ικανότητας της χώρας άμεσα συνδέονται και η μετατροπή της χώρας σε κόμβο, σε τουριστική, σε τουριστικοποιημένη οικονομία και όλα αυτά που ετοιμάζονται, δηλαδή και αυτά που γίνονται, αυτές τις μεγάλες αναδιαρθρώσεις που γίνονται, αυτά όλα θα εντείνουν το δημογραφικό πρόβλημα. Αλλά και αυτό δεν τους νοιάζει. Δηλαδή θα κάνουμε εισαγωγές κάποιων εργαζόμενων που χρειαζόμαστε από τον Μπαγκλαντές, από την Ινδία, από την Αίγυπτο, με διακρατικές συμφωνίες. Υπάρχει και το μεταναστευτικό που και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Πάνω κάτω αυτό έχουν σαν λύση στο μυαλό τους. Δεν τους νοιάζει, γιατί εδώ πέρα όλη αυτή η τεράστια εγκατάλειψη της χώρας και της κοινωνίας και όλο αυτό το υπαρξιακό έχει να κάνει και με το θέμα του πολιτισμού και με το θέμα του αν υπάρχει κάποιος λόγος να υπάρχει αυτή η χώρα όπως θα έπρεπε δηλαδή. Και είναι εγκαταλειμμένη και η παιδεία, γιατί η παιδεία αν υπήρχε και καλλιεργόταν πραγματικά ένα σοβαρό εκπαιδευτικό σύστημα θα έπαιζε τεράστιο ρόλο και στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην απάντηση του δημογραφικού. Εδώ καταστρέφονται ολόκληροι κλάδοι της εκπαίδευσης και της παιδείας, κλείνουν δημοτικά σχολεία, λύκεια σε όλη την περιφέρεια, κλείνουν και ασφιχτιούν κάποια πανεπιστήμια και δεν τους νοιάζει καθόλου, θέλουν να κλείσουν όλα τα πανεπιστήμια που υπάρχουν στην περιφέρεια, ιδιωτικοποιούνται τα πάντα όλα, όλα αυτά παίζουν ρόλο και για το δημογραφικό.
4: Λοιπόν, θα διαβάσω πολύ γρήγορα γιατί θέλω να πάμε στο τελευταίο μέρος τα εξής. Λέει ο Μάνος, επαγγελματίας οδηγός στα ταξί. Κύριε Ρινάλντι, οι συνάδελφοί μου ψάχνουν οδηγούς στα ταξί σε μίνι βαν και δεν βρίσκουν. 1.300 μισθό και όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο, σεζόν και όλο το χρόνο, πολλά αυτοκίνητα είναι κλειστά λόγω έλλειψης οδηγών. Υπάρχει, λέει, και αυτή η πραγματικότητα. Η Κατερίνα, πώς να γυρίσουν, κύριε Ρινάλντι, όταν η κόρη μου στο Λονδίνο σαν γιατρός παίρνει 6.500 λίρες καθαρά το μήνα για πενθήμερη εργασία και με ωράριο 9 με 5. Και όταν έχει δημιουργήσει εκεί την οικογένειά της, το δικό σας παιδί θα γύριζε? Σταύρος, θα μπορούσα να απαντήσω πολλά στο γιατί δεν γυρνάμε όσοι φύγαμε έξω. Θα αναφέρω όμως επιγραμματικά δύο πράγματα που είναι στο εξωτερικό που πάνε στα συνέδρια, εγώ δεν πάω, λέει, τύπου brain gain. Όταν ρωτάνε για μισθούς, ωράριο, αναλογία προσωπικής ζωής και εργασίας, τους απαντάνε οι από την Ελλάδα, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Απαντάνε βάλτε πλάτη. Πάλι να βάλουμε πλάτη. Επίσης, το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η πολιτική κατάσταση στη χώρα και οι θεσμοί. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί δεν γυρίζουμε πίσω. Να τα έχετε υπόψη σας, λέει και αυτά. Δίκιο έχει, λέει η Φωτεινή, ο κύριος Ρινάλντι, αλλά η ευθύνη της αριστεράς ειδικά, νομίζω ότι αν βγουν με 10 σημαίες του πάμε, εξορκίζουν τις ευθύνες τους, χωρίς να προσπαθούν να ενώσουν τις φωνές όλων. Και τέλος, ο Γιάννης, ποιοι να στηρίξουν τη μητρότητα και τα παιδιά, αυτοί που είναι κατά των Ελλήνων και θέλουν να ανακατέψουν τον πληθυσμό με Αφροασιάτες? Αυτό το κλίμα υπάρχει.
5: Ναι, τα ακούω. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα μου είχε πει ένας παλιός σεβάσμιος άνθρωπος που είχε αγωνιστεί σε όλη τη ζωή, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι καλό αυτή, να ακούς. Και δεύτερο, πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι γιατί θα δεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, προσπαθώ να ακούσω, ακούω αυτό, όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ ξαναλέω, δεν κατηγορώ κανέναν που έφυγε και δεν θέλω να πω ότι είναι εύκολο να γυρίσουν στη χώρα και να πάρει μια άλλη πορεία η χώρα. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει μια προσπάθεια επιβίωσης του καθένα και να μπορέσει να ζήσει πιο ανθρώπινα. Και άρα και η επιλογή φεύγω στο εξωτερικό έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Και βεβαίως είναι πιο τακτοποιημένα κάποια πράγματα από ό,τι είναι εδώ πέρα. Ερώτημα που βάζω εγώ, γιατί στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί συμβαίνουν από τη χρεοκοπία και ύστερα, γιατί συμβαίνουν με τέτοιο βαθμό και τέτοια ένταση, γιατί μας υποβιβάσανε σε μια κατάσταση απικίας και μια κατάσταση διάλυσης όλων των υποδομών, όλων των εργασιακών πραγμάτων και όλο αυτό. Ποιο είναι αυτό το μοντέλο, ποιοι αποφελούνται από αυτό το μοντέλο και για ποιο λόγο, και να καταλάβουν και όλοι ότι η αιτία που φύγαν δεν είναι ότι κάποιες άλλες κοινωνίες, χώρες λειτουργούν καλά και εμείς δεν λειτουργούμε καλά. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή ότι εδώ υποβιβαστήκαμε από μια τιμωρητική πολιτική ή από μια πολιτική που στόχευε εδώ και δεκαετίες να φτάσουμε στη χρεοκοπία, γιατί το ζώμε δανεικά εκεί πέρα δούλευε, το μετατρέπω τη χώρα σε μια χώρα μόνο υπηρεσιών και σπάω όλη την παραγωγική της δομή και δυνατότητα, εκεί θα οδηγούσε, στη χρεοκοπία θα οδηγούσε. Άρα έχουν τεράστιες ευθύνες όσοι κυβέρνησαν, όσοι στήριξαν, όσοι μετέχουν σε αυτό το πολιτικό σύστημα, όσοι ανεμίζουν σημαίες αλλά δεν κάνουν τίποτα για αυτό το μοντέλο το μεταπρατικό. Και αυτό οδήγησε σε αυτή τη φυγή ενός σημαντικού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ βάζω ένα γενικό ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάει έξω πιστεύω ότι αγαπάνε πολύ την Ελλάδα και την έχουν μέσα στην καρδιά τους και μέσα στο μυαλό τους. Την ίδια στιγμή βλέπουν ότι αυτή η Ελλάδα τους αποδιώχνει ή τους στερεί οποιοδήποτε μέλλον. Κατανοητά όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό που θέτω εγώ που βρίσκομαι εδώ πέρα στη χώρα και τέλος πάντων, εντάξει, έχω διανύσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου και πιστεύω ότι αυτή η χώρα πρέπει να υπάρξει. Θεωρώ ότι αυτό το δυναμικό πρέπει να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί για να μπορέσει αυτή η χώρα να αλλάξει πορεία και να γίνει, πώς να το πω, μια ενεργητική πολιτεία που να στηρίζει το τόπο, το λαό, την κοινωνία, το πολιτισμό μας, την ύπαρξή μας την ίδια δηλαδή. Πάνω σε αυτό θα έκανα μία έκκληση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να είναι ευαίσθητοι πάνω σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, και απλά να μην νομίζουν ότι όταν εγώ το λέω αυτό τους κατηγορώ για κάτι ή ότι τους λέω ότι ξέρετε κάτι, σώνει και καλά, πρέπει να γυρίσετε πίσω στη χώρα. Νομίζω ότι θα ήταν καλό για τη χώρα αν ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό γύρναγε και να μπορούσε να ζει αξιοπρεπώς με μία δουλειά και να μπορούν να ζουν μια αξιοδίωτη ζωή. Και αυτό θα έπρεπε, πρέπει να μοχθήσουμε όλοι να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό προσπαθώ να πω. Τίποτα περισσότερο. Τώρα για τα ταξί και αν υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που ζητάνε κάποιες δουλειές και δεν βρίσκονται κάποιοι, είναι τεράστιο το θέμα των ταξί. Γίνανε και κινητοποιήσεις με τα ταξί. Γίνονται και εκεί πέρα διάφορες καταστάσεις με την υποχρεωτικότητα να πάρουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα από κάποιες μόνο εταιρείες κτλ. Δηλαδή υπήρξε και μια κινητοποίηση η οποία δεν έφερε σε ένα αποτέλεσμα όλη αυτή την κατάσταση, αλλά υπάρχει και ένας πόλεμος για να δημιουργηθούν μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις στον χώρο και των ταξί, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν το ξέρω πιο ειδικά το πρόβλημα που είπε ο ακροατής, το ακούω και αυτό και το σημειώνω.
4: Μάλιστα. Τώρα κύριε Ρινάλντι, οδεύοντας προς το τέλος, θα παντρέψω δύο ζητήματα. Το ένα είναι, μου λέει ο Κώστας, και την ώρα που υπάρχει αυτό το χάος, γιατί έτσι μόνο μπορείς να το δεις, ο γείτονας από απέναντι ετοιμάζεται να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα και εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα, και λέει και ο Ηλίας, εξαιρετικός και ρεαλιστής ο κύριος Ρινάλντι, πλην όμως, παντρεύω δηλαδή δύο ζητήματα εδώ κύριε Ρινάλντι, yeah. Μη μας διαφεύγει ότι ο λαός είναι αναγκασμένος να επιλέξει από αυτούς που υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό ή από αυτούς που εμφανίζονται, και αναγκαστικά σε επερχόμενες εκλογές θα επιλέξουμε έναν από αυτούς. Μήπως πρέπει να μείνουμε στο να επιλέξουμε το λιγότερο κακό, το πιο κατάλληλο.
5: Μάλιστα. Ο κύριος Ηλίας θίγει δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Πολύ σημαντικά. Και ίσως εγώ αναλώθηκα με άλλα που μπορεί να μην...
4: Όλα είναι σημαντικά, πιστέψτε
5: με. Ναι, το ξέρω. Όχι, θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες με την Τουρκία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο η πολιτική ηγεσία και όλα τα κόμματα κτλ. Δεν θέλουν να το δείξουν και να γίνει κατανοητό στον κόσμο πόσο σημαντικά θα είναι αυτά, γιατί φτάνει ο κόμπος το χταίνει και δεν αποκλείονται πολλά πράγματα από επεισόδια έως κλιμακώσεις ως οτιδήποτε στο επόμενο διάστημα. Η Τουρκία νομοθετεί, να το πω έτσι, μία νομοθετή επί ελληνικών εδαφών, εφαρμόζει στην πράξη μία κλοπή κυριαρχίας με ένα κρυφό τρόπο, και αυτό που θα νομοθετήσουν από την Εθνοσυνέλευση θα είναι ένας νόμος του κράτους του, το οποίο θα επιβάλλει όλα αυτά που έχουν για τη γαλάζια πατρίδα σε βάρος, να το πω έτσι, της ελληνικής κυριαρχίας στο χώρο του Αιγαίου αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί και λίγο πιο νότια.

0: και όλα αυτά τα οποία κάνουν και θέλουν να κάνουν. Η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας με βάση όλη την αλλαγή της γεωπολιτικής στις περιοχές, με βάση και τους πολέμους που γίνονται, είναι να στραφεί ακόμα περισσότερο προς τη Δύση και να μπορέσει να κατακτήσει το μισό Αιγαίο και να βάλει όρους συγκυριαρχίας ή και κυριαρχίας της σε ολόκληρη την περιοχή. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι, είναι χειρότερο από το Κάζους Μπέλι που είχαν ψηφίσει το 1995 και ακόμα το επικαλούνται και δεν τολμάμε να κάνουμε χρήση της κυριαρχίας και των διαφόρων δικαιωμάτων που έχουμε από το Διεθνές Θαλάσσιο Δίκτυο, τα 12 μίλια, την ΑΟΣ κτλ. Δεύτερο, είναι πολύ χειρότερο από τα Ίμια, είναι πολύ χειρότερο το επεισόδιο στη Κάσο που έγινε πριν από 2 χρόνια, που δεν μπορούμε να ποντίσουμε ούτε ένα καλώδιο ανάμεσα σε 2 ελληνικά νησιά. Αυτά είναι πράγματα δηλαδή που εμείς τα περνάμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και μένουμε στη διακήρυξη των Αθηνών, της φιλίας και το τι θέλετε ρε παιδιά, κάνουμε πόλεμο, λες και δεν υπάρχουν μια σειρά από άλλες ενέργειες να κλιμακώσεις ή και να δείξεις ότι είσαι σοβαρό κράτος και υπερασπίζεσαι την κυριαρχία σου. Η κυρίαρχη αντίληψη που υπάρχει είναι ότι αφού οι μεγάλοι σύμμαχοί μας είναι μαζί με την Τουρκία και θέλουν να βρούνε μία λύση, αν προβάλλουμε οποιαδήποτε αντίσταση θα είμαστε χαμένοι. Οπότε είναι καλύτερο να μην προβάλλουμε αντίσταση, να μείνουμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα, να προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα περιτύλιγμα λίγο καλύτερο αυτών των πραγμάτων που έτσι κι αλλιώς θα δοθούν στη Τουρκία. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, με αυτή την αδράνεια δίνουν ακόμα περισσότερο χώρο στις απαιτήσεις που έχει η επεκτατική Τουρκία. Αυτά που γίνανε χθες, δηλαδή την απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο ή και από το Διδημότυχο κτλ., ας πούμε, γίνονται σε μια στιγμή που η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητά της απέναντι στην Ελλάδα. Είναι μια πράξη που δεν ξέρω τι ήθελε να δείξει η ελληνική πολιτεία με αυτή την κίνηση που έκανε. Δεν βλέπω καμία αντίδραση για αυτή την νομοθετική, αυτή που θα κάνει η Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας σε λίγες μέρες στην Εθνοσυνέλευσή της. Και από την άλλη μεριά βλέπω ότι ολόκληρη η Ευρώπη, και μιλάω τώρα για τους Γερμανούς κυρίως, και μια συνάντηση που έκανε ο Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, με τον Βάντερφουλ, Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, έχουν κάνει και μια διμερή συνθήκη Γερμανίας-Τουρκίας, μεταφέρονται γερμανικοί Patriot στη Τουρκία, μεταφέρονται και ισπανικοί Patriot στη Τουρκία, και επίσης η Φόντερ Λάιεν έκανε μια δήλωση που είναι, τι να πω, δηλαδή, δεν μπορώ να το διανακαταλάβουμε, γιατί έκανε προπαγάνδα ο κύριος Μητσοτάκης να επανεκλεγεί η Φόντερ Λάιεν πριν από λίγα χρόνια σαν ηγέτιδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε καθαρά τα εξής: η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που βρίσκεται αναταραχή. Τα συμφέροντά μας συγκλίνουν. Έτσι. Και άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας να υποστηρίξει την αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση σύγκρουση στο Ιράν. Συζητήσαμε επίσης για Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Όταν σου λέει η Φόντερ Λάιεν ότι τα βασικά μας συμφέροντα συγκλίνουν, όταν ξέρουμε ότι οι Άγγλοι και οι Γερμανοί έχουν καθαρά φιλοτουρκική στάση, όταν ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί θα πάνε 50-50, θα το μοιράσετε το Αιγαίο και θα βάλει μια μονοκοντιλιά ο Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλος και έχουν αυτή τη γραμμή, ας πούμε, νομίζω ότι όλη η γραμμή της υποχωρητικότητας, του κατευνασμού, η εκχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων κτλ. Ή το να κοκορευόμαστε ότι έχουμε πλάτες από το Ισραήλ και από την κυρία Κίμπερλι, αυτό είναι, τι να πω, είναι σαν να στρουθοκαμιλίζουμε απέναντι σε μια διαρκή απειλή και σε μια επεκτατική πολιτική που έχει η Τουρκία σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της διαρχικής ακεραιότητας της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, αλλά αυτό είναι ένα σημαντικό.
1: Κύριε Ρινάλντι, δεύτερο, θέλω να έρθουμε στο δεύτερο. Βάλτε μαζί δεύτερο. Ακούστε, επειδή αναγκαστικά ο χρόνος πιέζει, αλλά ήταν εξαιρετική συνομιλία, αν κρίνω από την ανταπόκριση των ακροατών. Θέλω να βάλω και το μήνυμα του Γιώργου από τη Δανία μαζί, για να απαντήσετε. Γιατί είναι, λέει, από

0: πιο φρέσκους μετανάστες, νέος άνθρωπος. Θα πω κάτι που πιστεύω λίγο πολύ αντιπροσωπεύει πολλούς από εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού. Ζω στη Δανία, λέει. Κανείς δεν περιμένει η Ελλάδα να γίνει Δανία, Γερμανία, Νορβηγία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό που θέλουμε είναι η στροφή, να γίνει δηλαδή αρχή. Αν δούμε ότι τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν, τότε πολλοί είναι έτοιμοι να γυρίσουν και να βοηθήσουν. Μην νομίζετε, λέει, ότι όλοι βρίσκουν καλοπληρωμένες δουλειές στο εξωτερικό. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι όποια πέτρα και αν σηκώσει, σκάνδαλα θα βρει. Και το χειρότερο είναι ότι και τώρα που μιλάμε για ενεργά σκάνδαλα, συνεχίζουν να κάνουν και άλλα πάνω στα υπάρχοντα. Επομένως, και το άμεσο μέλλον προβλέπει το ίδιο και χειρότερο. Το έχω ξαναπεί και λυπάμαι αν ακούγεται δυσίωνο, αλλά πιστεύω ότι για να σωθεί η Ελλάδα πρέπει πρώτα να καταστραφεί. Και επειδή ο κύριος Ρινάλντι την εποχή των Τεμπών είπε ότι η κοινωνία ιχνογραφεί ένα κίνημα, φοβάμαι ότι και αυτό έφυγε μαζί με τα νερά. Απαντήστε τώρα συνολικά.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο προγραμματισμός του νέου από τη Δανία, γιατί δείχνει και άλλες πραγματικότητες του, ότι και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, λέει, δεν είναι όλα εύκολα για να επιζήσουν ή να βρουν δουλειές και τα λοιπά οι νέοι που πάνε προς το εξωτερικό. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να φτάσουμε σε μια καταστροφή για να μπορέσει να υπάρξει μια αντιστροφή της κατάστασης. Πρέπει να διασωθεί ό,τι μπορεί να διασωθεί κοινωνικά, σαν χώρα, σαν τόπος, σαν περιβάλλον κιόλας, γιατί υπάρχουν πολλά περιβαλλοντολογικά ζητήματα κτλ. Πρέπει να γίνει ένας αγώνας, ας πούμε, να περισωθεί ό,τι μπορεί να περισωθεί, αλλά και να αντιστραφεί η πορεία της χώρας. Και αυτή η στροφή δεν είναι εύκολη. Δηλαδή οι προϋποθέσεις μιας κυρίαρχης χώρας που δίνει έμφαση στην ανθρώπινη ζωή και στη κοινωνικότητα στο εσωτερικό της είναι μια δύσκολη επιλογή και είναι ένα εγχείρημα το οποίο για να μπορέσει να γίνει έχει ανάγκη από πολλές προϋποθέσεις. Μια από τις προϋποθέσεις που εγώ τόνισα και επιμένω είναι να υπάρχει ένα πολιτικό κοινωνικό ρεύμα, κίνημα στο εσωτερικό της χώρας. Ακριβώς αυτό που θα μπορούσε να γίνει με μεγάλες εξάρσεις που γνωρίσαμε είτε με το αντιμνημονιακό κίνημα είτε με το κίνημα των Τεμπών, δείχνουν ότι υπάρχει η διάθεση, υπάρχει η ανάγκη να μπορέσει να οικοδομηθεί κάτι τέτοιο, ακόμα κι αν αυτά τα κινήματα δεν έδωσαν όλα αυτά που θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να δώσουν. Δηλαδή το μένα αντιμνημονιακό πήγε στην ανάθεση σε ένα κόμμα, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό πήγε όπως πήγε και δεν θέλω να το σχολιάσω, ήταν τραγικό η κατάληξή του. Το δε κίνημα των Τεμπών έφτασε σε μια κορύφωση όπου έπρεπε να γίνουν επιλογές. Οι επιλογές που γίνανε από όσους μπορούσαν να κάνουν επιλογές δεν ήταν οι πιο σωστές κατά την άποψή μου. Η μία επιλογή που έκανε ο Σύλλογος που ήταν να πάει, ας πούμε, σε μια γραμμή των συνδικάτων και ολίγων του ΚΚΕ και τα λοιπά, σε μια διαμάχη που είχε με την κυρία Καριστιανού, και η επιλογή της κυρίας Καριστιανού να φτιάξει ένα κόμμα που έχει αρκετά προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά και κάποια σιωπή για κάποια πολύ σημαντικά θέματα, ή και να μην ανοίξει καθόλου διαδικασίες και συμμετοχή του κόσμου σε αυτές. Και αυτό είναι η επιλογή και το κόμμα για να κάνει μια καταγραφή στις εκλογές, και αυτή μου φαίνεται ελλιπής σε σχέση με τις ανάγκες που υπήρχαν. Παρόλα αυτά, οι δυνατότητες να υπάρξει ένα μεγάλο πολιτικό ρεύμα, αν δεν υπάρξει κι άλλη μια μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο, δείχνει ότι είναι υπαρκτές και θα πρέπει να ακολουθεί ένας διαφορετικός δρόμος. Εγώ είμαι υπέρ της επιλογής του να υπήρχε ένα πολιτικό κίνημα και όλο αυτό το κίνημα των Τεμπών να έδινε ζωή σε διαδικασίες, σε ενεργοποίηση του κόσμου, σε δημιουργία επιτροπών, συλλόγων, πανελλαδικά, παντού, όπου να έθετε και το πολιτικό θέμα, όχι απλά και μόνο, δηλαδή να μείνει στην υπόθεση απλά των Τεμπών, αλλά να πολιτικοποιηθεί πιο ουσιαστικά και πιο βαθιά για τα πράγματα, θα μπορούσε να δώσει αρκετά, τα οποία έτσι όπως πάντα τα ζητήματα δεν τα έχει δώσει, και δεν πιστεύω ότι οι εκλογές θα επιλύσουν τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε. Δεν ξέρω αν είναι η πιο σωστή επιλογή να ψηφίσει κανείς το λιγότερο κακό από αυτά που υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια προοπτική, ρε παιδάκι μου, μια προοπτική που δεν βγαίνει εύκολα από το άντε να πάρουμε ένα ποσοστό και να δούμε μετά παρακάτω τι θα γίνει. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια ατζέντα που να θέτει τελείως διαφορετικά, να βάζει κεντρικό το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, να καταλάβαινε την κακοδαιμονία του μεταπρατικού μοντέλου και της εξάρτησης, πολύ βασικό, να έθετε οπωσδήποτε την εγκατάλειψη του κόσμου της εργασίας και των λαϊκών στρωμάτων σαν κεντρικό πράγμα που αυτοί θα σηκώσουν το βάρος μιας στροφής, να απευθυνόταν με ένα τολμηρό και ριζοσπαστικό τρόπο και να είχε μια πρόταση εναλλακτική συνολικά για τη χώρα. Αυτά δεν τα βλέπω να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα θα γίνει μια διαμάχη για το ποσοστό και ποιους θα βγάλουμε και ποιοι θα είναι, πώς θα γίνει κτλ. Και βεβαίως θα μπούμε σε μια περίοδο αποσταθεροποίησης και κατακερματισμού όλων των πολιτικών, του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών δυνάμεων. Δεν θα έχουμε μία εκλογή, θα έχουμε δύο εκλογές, θα έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, κυβερνήσεις ειδικού σκοπού αν θα έχουμε και εθνικά ζητήματα και προβλήματα, θα έχουμε ανακάτεμα πολύ, θα μπλεχτούν τα ΜΜΕ, οι ολιγάρχες, αυτά και τα οι πρεσβείες θα παίξουν ρόλο σε αυτή την κατάσταση και από αυτή την άποψη δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, παρόλο που θα έπρεπε πάντα να έχουμε μια αισιοδοξία ότι μπορούν να πάνε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ευχαριστώ κύριε Ριναλντή για αυτή τη συνομιλία, κυρίως με πάρα πολλούς ακροατές και τη δέσμευσή μας. Σας τα στείλουμε όλα για να τα έχετε κατά νου. Καλημέρα σας. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
5: Το άλλο δεν το είπες όμως.
4: Πολλά φάρμακα ξεχνιούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
5: Όχι αυτό, το άλλο.
4: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
5: Ότι είναι απλό.
4: Τι είναι απλό.
5: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
4: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε κι εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
6: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Αγαπητοί φιλογενείς, καλησπέρα σας. Οι Λήθοι παρακολουθούν στην ΕΡΤ την Eurovision και το Ακύλα, λέω το Ακύλα και το υπογραμμίζω, διότι είναι το, έτσι, το είναι το. Είναι ένα project όπου θα πρέπει τα αγράμματα και χαζά παιδιά να ταυτίσουν την Ελλάδα με ένα, πώς να το πούμε, ένα άτομο της κοινότητας, της γνωστής κοινότητας, δεν θέλω να χαρακτηρίζω, η οποία μετά τον Ατεντοκούμπο θα αποκτήσει και τον Ακύλα της, έτσι. Αλλά εμείς σε αντίδραση κάνουμε εκπομπή πολιτική για να συζητήσουμε με τους φιλογενείς που μας παρακολουθούν το πού οδεύομαι. Όλοι μιλάνε για καρτέλ ξαφνικά λόγω του πληθωρισμού, έτσι. Βγαίνουν στα κανάλια οι λοποδίτες, οι κλεπτολουμπινέδες. Άκουγα και έναν ρουφιάνο του Μητσοτάκη που έλεγε «Δεν ακούω τίποτα συγκεκριμένο για την αντιμετώπιση των καρτέλ». Εμείς, το κίνημα 21, εάν μας δώσετε τη δύναμη, θα διαλύσουμε το καρτέλ της ολιγαρχίας των ρουφιάνων της τηλεενημέρωσης και των καλοπτζίδων από την πρώτη νύχτα. Θα τους πάμε φυλακή. Η παραπληροφόρηση, η εξαπάτηση του ψηφοφόρου στη δημοκρατία είναι κακούργημα. Είναι πραξικόπημα. Και όπως πήγανε τους Απριλιανούς πραξικοπηματίες η Σόβια στη φυλακή, εμείς θα πάμε τους πραξικοπηματίες που αποτελούν το πολιτικό καρτέλ. Δηλαδή ολιγάρχες, γκαλοπτσίδες, ρουφιανοπαπαγάλους. Είναι ένα αδιαίρετο σύνολο το οποίο υπηρετεί ξένα συμφέροντα, ξένους παράγοντες. Λέμε, αυτός που κάνει παιχνίδι είναι ο Μπουχέσας, ο Δονάλδιος. Δεν είναι οι γκαλοπτίδες, δεν είναι οι ολιγάρχες. Αυτοί είναι λούστροι που γυαλίζουν τα τακούνια του Αμερικανού. Ο Αμερικανός, όπως παλιότερα ο Άγγλος, είναι αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο. Είδατε, τώρα συναγωνίζονται η μία εγκληματική εταιρεία με τις άλλες εγκληματικές εταιρείες, οι οποίες όλες πληρώνονται από τα απόρριτα εθνικά, τους εθνικούς, τα εθνικά κονδύλια, οι εθνικές δαπάνες του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Από εκεί πληρώνονται, χωρίς αποδείξεις, χωρίς να κόβουν τιμολόγια. Μου άρεσε που κάποιος ρώταγε εάν η εταιρεία που έφερε το Predator έκοβε τιμολόγια. Καλά, μπορεί να έκοβε τιμολόγια, αλλά τα λεφτά τους δεν τα πήρανε με τιμολόγια, τα πέρανε μαύρα από τις εθνικές δαπάνες. Οι εθνικές δαπάνες δεν χρειάζονται τιμολόγια και το έχουμε πει τόσες φορές, αλλά εμείς τα λέμε, εσείς μας ακούτε, αλλά κανένας άλλος ρουφιάνος από τα κόμματα του Κοινοβουλίου δεν έχει φιλοτιμηθεί να ρωτήσει, διότι οι αριθμοί στον προϋπολογισμό, οι κωδικοί δηλαδή, αλλάζουν. Εγώ ήξερα τους κωδικούς την εποχή του ΠΑΣΟΚ, τους ήξερα. Και γι' αυτό εγνώριζα και ποιοι ήταν οι πόροι του Πρωθυπουργικού Γραφείου για αυτές τις δαπάνες. Και για αυτό σας έχω πει ότι ο Μητσοτάκης που ανέλαβε, με το που ανέλαβε, έκανε τα 2.700 που είχε ο Ανδρέας στο γραφείο σταθερά, τα τελευταία χρόνια που το ήξερα, τα έκανε 11.5 για να χρηματοδοτήσει η Ντορίτα την πρόσκτηση, την εξαγορά εκλογικής πελατείας. Με τα χρήματα αυτά, με τα δισεκατομμύρια αυτά, αγόρασαν όλο αυτό τον υπόκοσμο της επαγγελματικής ακροδεξιάς, οι οποίοι ψηφίζανε Μητσοτάκηδες και οι οποίοι είναι ακριβώς όπως σήμερα βρήκα ένα εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο των ρουφιάνων αυτών, οι οποίοι πληρωνόντουσαν από τις εθνικές δαπάνες και την ΚΙΠ και οι οποίοι επί δημοκρατίας και οι οποίοι την επαύριον του κινήματος της 21ης Απριλίου ήταν οι φανατικοί υποστηρικτές της στρατιωτικής διακυβέρνησης. Βρήκα λοιπόν ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο όπου επιτίθεται κατά του Ανδρέα αλλά και κατά της Βουλγάρας Μάργαρετ. Δημοσίευαν το ρεπορτάζ ενός Ρουφιάνου Ιταλού, πράκτορα και αυτού, ο οποίος είχε έρθει εδώ για να ρωτήσει, να κάνει ρεπορτάζ, τον έστειλε το ΝΑΤΟ, η ΣΥΑ, όχι η Κοθόνη, η ΣΥΑ, η κανονική ρε παιδί μου, ο Αμερικάνος φίλος, σύμμαχος. Και έγραφε αυτός τώρα, η Βουλγάρα, αλλά η Βουλγάρα, το ξέρουμε όλοι, ήτανε Εβραία. Ο Εβραίος ο παππούς, ο οποίος ήταν Εβραίος στη Βουλγαρία. Όπως ήταν παιδί μου στη Βουλγαρία Εβραίος, ο Φεντεράσιον, ο δικός μας, από τη Βουλγαρία ήταν και αυτός, από τη Βουλγαρία και ο Ρακόφσκι. Παιδιά, ρε παιδί μου, ενός ανώτερου θεού, περιπλανόμενα, όπου γης και πατρίς, έτσι και ο Ιούντε, δηλαδή ο Εβραίος, έφυγε από την Βουλγαρία, δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω και πήγε, πού λέτε, στην Νορβηγία. Από την Νορβηγία μπήκε σε ένα ατμόπλιο και πήγε στον Καναδά. Αλλά επειδή η χώρα προέλευσης έλεγαν τα εισιτήρια όταν πήγε στον Καναδά, Νορβηγία, αφού είχαν επιβαστεί στην Νορβηγία. Γι' αυτό τα χαρτιά που είχαν ήταν Νορβηγοί. Μετά γίνανε Καναδοί και έτσι την Μαργαρίτα, τη Βουλγάρα, την μάθαμε Νορβηγό-Καναδέζα. Αλλά ο πράκτορας, συνάδελφος της Μαργαρίτας, ήξερε ότι ήταν Βουλγάρα. Αλλά δεν έλεγε ότι είναι Εβραία. Οι αθνικόφρονες, το παιδί μου. Σήμερα επίσης έχω κάνει και μια φοβερή πλάκα με τους εθνικόφρονες, λέω, αυτούς τους επαγγελματίες. Διότι ο Νικολάκης, όταν την 21η ημέρα της Εθνοσωτηρίου έδωσε μια συνέντευξη, αφού πρώτα είχε πάει στο Γενικό Λογιστήριο και είχε προανακοινώσει, σαν χθες, είχε προανακοινώσει ότι θα καταργούσε τη Σπατάλη. Το Ρουσφέτη, τη Σπατάλη, τη Γραφειοκρατία, όλα αυτά, έτσι, κοινοτυπίες. Έχουμε πει ποιος λέει ταυτολογίες, κοινοτυπίες. Τα στενά είναι πολύ στενά. Ο Ηλίθιος θα λέει θα χτυπήσουμε το Ρουσφέτη, θα καταργήσουμε την Γραφειοκρατία, θα καταργήσουμε τη Σπατάλη. Το είπε αυτό σαν χθες και σαν σήμερα πήγε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και έκοψε τις Σπατάλες. Πήγε, το έκανε ρε παιδί μου και ανακοίνωσε, περικόψαμε τις δαπάνες που είναι Σπατάλες. Δηλαδή, τι έλεγε ο Νικολάκης, εδώ σας θέλω, το σπάταλο κράτος. Ποιος το έλεγε το σπάταλο κράτος, το άλλος, εκτός από τη Χούντα, εκτός από τον Νικολάκη. Για σκεφτείτε λίγο, το 89 ο Μητσοτάκης. Ο Ανδριανόπουλος, ο Μάνος, το σπάταλο κράτος. Η φιλελεύθερη είχε στη Νέα Δημοκρατία να καταργήσει το σπάταλο κράτος, το ΠΑΣΟΚ. Και η Χούντα το σπάταλο κράτος. η Ντορίτα. Και ποιος το έλεγε μετά, το σπαταλοκράτος, τα κανάλια, οι Ρουφιάνοι, η Χατζιπούρδογλου, με τα μνημόνια. Το σπαταλοκράτος, το πρωί, το σπαταλοκράτος, το μεσημέρι, το σπαταλοκράτος το βράδυ, το σπαταλοκράτος τα μεσάνυχτα. Σπαταλοκράτος. Ποιος το έλεγε, ο Νικολάκης. Δηλαδή, ο Νικολάκης, η Ντορίτα, οι Ρουφιάνοι των μνημονίων είχαν έναν κοινό καλλιτεχνικό εμπρεσάριο, που τους έλεγε, πως λέει, ας πούμε, στον Ακύλα ο εμπρεσάριος να χοροπηδάς, να κουνάς τον πισινό σου, έτσι κλπ. Για να σε εκτιμήσει το κοινό, ρε παιδί μου, το κοινό. Αυτό, μια ειδική κατηγορία κοινού, η οποία θα ψηφίσει αυτό το πολυτάλαντο παιδί, διότι πρέπει, ρε παιδί μου, να, εκτός από τον ατεντοκούμπο, ο Έλληνας να έχει και ένα κοντό μουσάτο, ένα μουσάτο, θυμάστε, το άλλο το κορίτσι που ήταν το Λουκάνικο. Το Λουκάνικο. Λουκάνικο λέγανε. Βούρστ τι λέγανε. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά όλα αυτά η Eurovision τα προωθεί διότι είναι καλλιτεχνικές αξίες κλπ. Φαντάζομαι και τα κοριτσάκια που αυτοκτονήσανε θα παρακολουθούσαν Eurovision κλπ. Διότι άλλο. Για να διαβάζουν δεν διαβάζανε και γι' αυτό αυτοκτονήσανε. Τέλος πάντων, δεν επικρίνω τα κορίτσια. Επικρίνω τους δασκάλους. Διότι η δημόσια εκπαίδευση είναι πολιτικό ζήτημα. Για το ότι τα παιδιά αυτά δεν ξέραν απολύτως τίποτα μετά από 11 χρόνια σχολείου, δεν φταίνουν ούτε οι γονείς, ούτε τα ίδια τα παιδιά, διότι τα παιδιά είναι αδύναμα μπροστά στο ίντερνετ, μπροστά στην τηλεόραση, στους influencers, στην κυρία Τούνη και έτσι. Την κυρία Τούνη το λέω σαν υπόδειγμα, σαν πρότυπο επιτυχημένας και επαγγελματία κλπ. Δεν την επικρίνω καθόλου. Λέω λοιπόν, δεν επικρίνω τα παιδάκια, ούτε τους γονείς τους, επικρίνω το κράτος, εδώ φταίει το κράτος. Και φταίνε οι κομμουνιστές δασκαλάκοι και δασκαλίτσες, οι οποίες πληρώνονται για να μην μάθουν τα παιδιά τίποτα. Όπως ο 80χρονος που πυροβόλησε μας έδωσε ένα μάθημα, η τραγωδία των δύο κοριτσιών πρέπει να μας δώσει ένα μάθημα. Ξαναγυρίζω σε αυτό που είπα ότι θα πάμε τους καρτέλ φυλακή. Δεν το λέω πλάκα. Το λέω με πλήρη σοβαρότητα. Ξέρω τι λέω. Και επειδή είναι πραξικόπημα, θα πάνε φυλακή. Ήφος σας, ο λαός, όχι, όταν λέμε λαός, δεν εννοούμε, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Διότι ο πατέρας μου, ο πατέρας του Ζώη, θέλω πάντων η προηγούμενη γενιά, καταλάβαινε τη λέξη λαός. Ως πολιτικό όρο και την λέξη έθνος. Τώρα πια ο λαός είναι μια πολύ συγκεκριμένη, δεν είναι μια γενική πολιτική έννοια, είναι ο χαρακτηρισμός μιας κατηγορίας ανθρώπων οι οποίοι είναι ευφυείς, είναι πατριώτες, έχουν αντίληψη της πολιτικής, ξέρουν γράμματα, ξέρουν αριθμητική, πολλαπλασιασμό, δεν κάνουν λογαριασμούς με κομπιουτεράκι. Οι άλλοι ανήκουν στην κατηγορία χαζός καταναλωτής, χαζός τηλεθεατής. Υπάρχουν και χειρότεροι της εγκληματικής οργάνωσης που είναι κλεφτολουμπινέδες. Κλεφτολουμπινέδες. Βλέπετε, ας πούμε, πώς μοιράζει λεφτά ο Μητσοτάκης, το έχει κάνει και short ο Ζώης, με το πώς κερδίζουν από την εκπομπή του Ευαγγελόπουλου, έτσι, του εισαγγελάτου. Παίρνει άλλους τόπους και κερδίζει. Κερδίζει μερικές χιλιάδες ευρώ. Μοιράζει λεφτά το γραφείο του Μητσοτάκη. Αλλά αυτοί οι ρουφιάνοι, και θα το τονίσουμε εδώ, επειδή λένε όλοι τα 450 εκατομμύρια που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός, ο λαός το λέω έτσι, στο σύνολό του, για αποζημίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά που κλέψανε ο Μητσοτάκης, οι οπεκεπέδες όλοι μαζί. Και βλέπετε ότι δεν έχει πει πλην του κινήματος 21, ημών δηλαδή, που είπαμε ότι αυτά θα τα πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε. Δηλαδή όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας εξαδιαιρέτου. Η οικογένεια Μητσοτάκη στο σύνολό της. Οι υπουργοί, οι βουλευτές στο σύνολό τους. Στο σύνολό τους. 450 εκατομμύρια της περιουσίας τους. Κατάσχεση, δίμευση, πληστηριασμός. Και θα πληρωθούν από αυτά. Μάλιστα όχι εμείς. Θα ζητήσουμε να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. πούμε τα λεφτά αυτά σας τα κρουσάνε, αυτοί σας κλέψανε, από αυτούς να τα πάρετε. Δεσμεύστε τις περιουσίες τους, βγάλτε τους στον πληστηριασμό και πάρτε τα 450 εκατομμύρια. Από το Μητσοτάκη, από την Τώρα, από τα παιδιά τους, από τους βουλευτές του Μητσοτάκη, από τους υπουργούς του Μητσοτάκη, και εάν δεν φτάσουν, να τα πάρουν και από τους ψηφοφόρους του, από τα μέλη του κόμματος. Είναι στις 80.000. Οι 80.000 είναι στο σύνολο ευθύνη. Και λέω, αυτοί οι ρουφιάνοι, οι οπεκεπέδες, όλοι αυτοί οι ρουφιάνοι, οι χαζοί καταναλωτές, οι χαζοί τηλεθεατές, δεν είναι λαός. Είναι ένας συρφετός, τον οποίο τον παρασύρουν και τον οποίο η μόνη τους ωφελημότητα, γι' αυτό τους ταΐζουν άλλους. Δηλαδή γι' αυτό τους στέλνουν στην τουαλέτα. Τους ταΐζουν, μαμ, κακά και νάνι που έλεγε ο πατέρας μου. Διότι είναι παντελώς ηλίθιοι και τους ταΐζουν για να πάνε να ψηφίσουν όταν ψηφίσουν. Να είναι ευχαριστημένοι, να παίρνουν το χασισάκι τους, την κόκα τους κλπ. Που εμπορεύονται οι Αλβανοί. Το άλλο καρτέλ, το αλβανικό. Το οποίο επίσης θα το εξαφανίσουμε. Εγώ το είχα προτείνει από το 2008. Και το είχα προτείνει από τότε από το Blue Sky. Δηλαδή, επειδή είχε εξευτελιστεί οι τιμές της ηρωίνης παγκοσμίως, γι' αυτό το λόγο άλλωστε αποφάσισε η CIA που εμπορευόταν την ηρωίνη να κλείσει την ηρωίνη του Αφγανιστάν για να ανέβουν οι τιμές, ρε παιδί μου, διότι της τουρκικής ηρωίνης. Διότι είχαν παραξευτελιστεί οι τιμές. Είπα λοιπόν τότε, επειδή ένας τόνος έκανε περίπου στην πηγή, στο Αφγανιστάν δηλαδή, και είχα πει να πάει, στείλουμε έναν Ηρακλή να φορτώσει $1 εκατομμύριο, 2-3 εκατομμύρια τόνους σκόνη, να τη φέρει εδώ, να την ανακατεύει το κράτος και να μοιράζει τζάμπα στους πεζάκηδες τη δόση τους. Τζάμπα. Οπότε θα έκλεινε όλο το λαθρεμπόριο και θα σταματάγανε και όλες οι ληστείες, οι κλοπές, τα μαχαιρώματα που κάνουν οι πρεζάκηδες για να βρουν λεφτά για να πάρουν, να δώσουν στον Αλβανό και στον Κύπτο και να πάρουν την πρέζα τους. Η δική μου λύση είναι αυτή. Δηλαδή, σε πρέζα στο λαό. Όχι στον καθαρό που λέει, είδα μια κοπέλα που έλεγε με κατέστρεψε το αλκοόλ. Ποιος της είπε να πάει να πνιγώ? Όλοι μας το έχουμε πει αυτό. Δεν φταίμε εμείς δηλαδή για τα δικά της. Όλοι αυτοί που τραβάνε, οι παυχευσμένοι, εμάς δεν μας νοιάζουν. Αλλά για να μην μαχαιρώνουν εμάς, για να μην μπαίνουν από τα παράθυρα στο σπίτι μας για να μας κλέψουμε, θα πηγαίνουν στο δημόσιο γραφείο, το οποίο θα είναι καταγραμμένοι, θα είναι γνωστοί, δεν θα δίνουμε σε καινούριους. Θα λέμε, οπ, καλώς τον, πάρ' τη δόση σου, μέχρι να πεθάνεις, διότι στο κάτω κάποιος γράφει να πεθάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας στα 90, έτσι δεν είναι. Εμείς θα φροντίσουμε να πεθάνει χωρίς να μαχαιρώνει εμάς. Να πεθάνει, δεν θα τον πυροβολήσουμε, έτσι. Διότι εμείς δεν είμαστε δολοφόνοι, όπως είναι κάποιοι άλλοι. Να επανέλθουμε λοιπόν στην πολιτική μαφία, η οποία είδατε, ας πούμε, ο κύριος Φαναράς με μεγάλη αυτοπεποίθηση απειλούσε το Πασόκ με αγωγή. Διότι το Πασόκ επέριψε μερισμένες ευθύνες στις δημοσκοπήσεις του κυρίου Φαναρά. Εμείς δεν θα τον σχολιάσουμε, λέμε μόνο ότι απειλούσε το Πασόκ ο κύριος Φαναράς με αγωγή. Εγώ τον ξέρω πολύ καλά τον κύριο Φαναρά, ξέρω πολύ καλά τις δημοσκοπήσεις του, ξέρω πολύ καλά τις σχέσεις του, είναι πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Φαναράς στο επάγγελμα. Το θυμάστε άλλωστε, έβγαινε στα κανάλια και σχολίαζε τις εκλογές όπως βγαίνει τώρα ο κύριος Τριμιώτης κλπ. Θα σχολιάσω μόνο το εξής. 9 κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, μία από τις δημοσκοπήσεις που 31% ο κύριος Μητσοτάκης, 15 ο τυχάρπαστος τυχοδιώκτης, 15% ο τυχάρπαστος τυχοδιώκτης, 8,7 η χαροκαμένη μάνα. Η χαροκαμένη μάνα. Την οποία μπορώ να σας πω ότι με πλήρη γνώση αυτού που σας λέω, διότι έχει διάφορους χριστιανούς που την ακολουθούν και εκτός από τους αριστερούς έχει και τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι πολύ χριστιανοί, αλλά είναι τόσο πολύ χριστιανοί που όλος ο χριστιανικός δουλειάς υποστηρίζει στις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες, ξέρετε, έχουν και ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είναι καθολικοί, έχουν και ένα ποσοστό ανθρώπων που ήταν Εβραίοι, διότι είχαν έρθει και είχαν εγκατασταθεί τότε με το Δουκάτο των Κυκλάδων που το είχε ο Εβραίος, που ήταν αφορολόγητη. Και μας έχουν μείνει καβάτζα και έχουμε εβραϊκές οικογένειες από τις Κυκλάδες, που δεν λένε ότι είναι εβραϊκές οικογένειες, αλλά τέλος πάντων το θέμα μας δεν είναι οι Εβραίοι, είναι οι Καθολικοί. Διότι οι Καθολικοί των Κυκλάδων έχουν πάρει σήμα να ψηφίσουν Μαρία, πενταγιώτισσα, Μαρία. Και πόσο, 3,1 η φωνή λογιστικής, η Λαντίνο, 3,1, μπαίνει και αυτή στη Βουλή. Λένε τώρα ο Γκαλοπτζής, που θα πάει φυλακή.
9: Σπύρο, έχει πέσει, γιατί ήταν 9,8% σε Γκάλοπ, που είχε 101,3%.
8: Ναι, λοιπόν, τα ζητήματα με αυτούς τους απατεώνες, και τους χαρακτηρίζω με μητριοπάθεια, διότι είναι εγκληματικές οργανώσεις, είναι χούντα του κερατά, η οποία χούντα του κερατά προσπαθεί να εκβιάσει τη δημοκρατία, διότι στη δημοκρατία αποφασίζει ο κυρίαρχος λαός. Δεν αποφασίζουν οι ολιγάρχες, δεν αποφασίζουν οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, οι ρουφιανοπαπαγάλοι, όλοι αυτοί οι διεφθαρμένοι οι οποίοι πουλάνε τη γνώμη τους. Έτσι. Πουλάνε τη γνώμη τους. Κάποτε με είχε ρωτήσει κάποιος ένας σταθμός, παιδί μου, τη γνώμη μου για κάτι, και τους είχα πει έχω μια φτηνή και μια ακριβή γνώμη, ποια θέλετε. Πώς θα μου δίνετε. Έτσι, έχω μια ακριβή και μια φτηνή γνώμη, πώς θα μου δίνετε. Λοιπόν, αυτή είναι, έχω μια ακριβή και μια φτηνή δημοσκόπηση, πώς θα μου δίνετε. Γι' αυτό θα πάνε, έτσι θα αντιμετωπίσουμε το καρτέλ το πολιτικό. Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε και το καρτέλ της ενέργειας, όπου είναι ο ταξίαρχος, όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, οι οποίοι με την Ευρωπαϊκή, με τον ανταγωνισμό, ρε παιδί μου, η Ευρώπη για τον ανταγωνισμό, ο ανταγωνισμός, όχι το σπάταλο κράτος που είχαμε, το σπάταλο κράτος στη ΔΕΗ, την κρατική, όχι, ρε παιδί μου, τώρα κλείσαμε τα λιγνητορυχεία, δεν είναι πια, δεν μολύνουν τα λιγνητορυχεία τον πλανήτη, όχι τον ελληνικό χώρο, τα κλείσαμε, αλλά μετά βγάζουμε το λιγνίτη και τον στέλνουμε στα Σκόπια, τα οποία δεν κλείσανε τα λιγνητικά του εργοστάσια. Τα Σκόπια παράγουν ρεύμα με το δικό μας λιγνίτη, τον οποίο τους τον πουλάει ο Μυτιλινέος, και μετά ο Μυτιλινέος έχει κάνει συμφωνία με την εταιρεία των Σκοπιανών, και αγοράζουμε, όπως αγοράζουμε και από το Κόσοβο, και το Κόσοβο είναι εκτός, ρε παιδί μου, clean planet, όλα αυτά, και γι' αυτό ήθελα να πάει εκεί η Αμερική την εποχή που χρεοκόπησε αυτή η εταιρεία που είχαν ενέργεια, και οι οποίοι θέλανε να πάνε στα Σκόπια, γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, διότι τα Σκόπια, το Κόσοβο έχει τεράστια αποθέματα άνθρακα, για να παράγουν εκεί τζάμπα φθηνά άνθρακα και να τον πουλάνε ακριβά στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, και αυτό δεν έγινε, δεν καταφέρα, τέλος πάντων πουλάνε και οι Κοσοβάροι, από αυτό ζουν, εκτός από χασίσι και ναρκωτικά και γυναίκες, πουλάνε και ρεύμα σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, αλλά επειδή το, ρε παιδί μου, το ρεύμα είναι ένα πράγμα ζήτης, παροχή, είναι, δούνε και λαβή, είναι αυτό, οι νόμοι αγοράς, η γνώμη της αγοράς. Γι' αυτό το λόγο εμείς πληρώναμε πολύ ακριβά και τα που έχει πάρει το ελληνικό κράτος, σε αντίθεση με άλλες χώρες, η Γερμανία για παράδειγμα, η οποία πλήρωνε για τα δάνειά της 0,15%, εμείς πληρώναμε 6% και 7%. Διότι αυτά λέει, ρε παιδί μου, ο ανταγωνισμός. Και αυτόν τον ανταγωνισμό θα τον αντιμετωπίσουμε εμείς κέρια, αποφασιστικά, με έναν τρόπο του μεγάλου Αλεξάνδρου, δια της πάθης. Θα πάνε φυλακή. Θα πάνε φυλακή. Δεν υπάρχει προσφορά ζήτησης, υπάρχει φυλακή. Ο κύριος Μητυλινέος θα πεθάνει στη φυλακή. Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Και επειδή εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα πολλών εκατομμυρίων Ελλήνων, θα πάει φυλακή. Δεν θα του δώσουμε βραβείο επειδή έκανε την πρόσωψη του Πενταγώνου. Εντάξει. Αλλά μπροστά στις εκλογές έχετε να διαλέξετε ένα πράγμα. Ζωή ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Κίνημα 21 ή 13 κόμματα, 14, 15, όσα και να είναι, είναι το ίδιο πράγμα. Ο ίδιο αφεντικό, το ίδιο καρτέλ, ο ίδιος πολιτικός υπόκοσμος. Απέναντι σε αυτούς υπάρχουμε μόνο εμείς, ως καλοί Έλληνες, ως καλοί άνθρωποι, ως τίμιοι άνθρωποι που αγαπάμε το συμπολίτη μας με τον τρόπο που το περιγράφει το πατριωτικό δοκίμιο. Που αγαπάμε τον πλησίον μας και ο πιο πλησίον μας είναι ο Έλληνας. Δεν αγαπάμε το λαθρέο που έρχεται εδώ. Και έχουμε τονίσει. Οι λύσεις δια τον επικισμό είναι άμεση και απλή. Η είσοδος στη χώρα μας χωρίς διαβατήριο, χωρίς θεώρηση, χωρίς νόμιμες, χωρίς νόμιμα στοιχεία θα χαρακτηριστεί κακούργημα. Και επειδή είναι κακούργημα, επισύρει ποινές βαρύτατες. Αλλά όποιος έρχεται στην Ελλάδα θα του λέμε καλημέρα, όπως του λένε και τώρα, θα του δίνουμε το κρουασάν του όπως του δίνουν και τώρα και στη συνέχεια θα πηγαίνει εις το αυτόφουρο κακουργοειο δικείο, θα τρώει στο κεφάλι μία ποινή 12, 17, 18 ετών, θα κλείνεται στη φυλακή και θα του λέμε καλά, εμείς δεν θέλουμε να σε ταΐζουμε στη φυλακή, εάν θες να γυρίσεις την πατρίδα σου, ελεύθερος. Αν όμως ξανάρθεις εδώ, θα εκτίσεις τα 18 χρόνια. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα φεύγει από τη φυλακή για να πάει στην πατρίδα του ή όπου αλλού θέλει. Θα φεύγει από εδώ και δεν θα ξανάρθει ποτέ. Το ίδιο θα ισχύσει για αυτούς που έχουν στο παρελθόν μπει, παρότι τους έχουν δώσει μέτρα επιοίκειες κλπ. Όποιος έχει μπει παράνομα παραβιάζοντας τα σύνορά μας είναι κακούργος, θα τιμωρείται αναδρομικά για το κακό και θα πηγαίνει είτε ελεύθερος στην πατρίδα του είτε στη φυλακή. Να μου πεις πόσες φυλακές θα χτίσεις. Να χτίσουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άμα τους αρέσει να μένουν στη φυλακή, εμείς θα χτίσουμε να τους έχουμε στη φυλακή. Εάν θέλουν να πάνε ελεύθεροι στην πατρίδα τους, ελεύθερα να πάνε ελεύθερα στην πατρίδα τους. Πάντως, χειρότερα στη φυλακή. Δεν θα κάνουμε τα πάντα να προτιμήσουν να μείνουν να τρώνε τζάμπα στη φυλακή και να κοιμώνται τζάμπα. Έτσι δεν είναι. Θα έχει πολυκοσμία, θα έχει αυτά, δεν θα... Μπορεί να μένουν 14 ένα κελί, 24, 34. Κάποτε ήταν στις παλιές φυλακές, ήταν έτσι, παιδί μου, δεν είχαμε χώρο για κρατούμενους και υπήρχε πολυκοσμία. Κάπως έτσι θα είναι και τώρα το 2026-27. Οπότε θα τους συμφέρει να φεύγουν για να μην να απαλλαγούν από την πολυκοσμία, ρε παιδί μου. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι στη φυλακή με 36 βαθμούς, 37 εδώ και να είναι 40 άνθρωποι στο κελί. Εκεί θα λες, φτώχεια, ξεφτώχεια στο Σουδάν, πίσω, είναι ελεύθερα εκεί, κόβουμε, καθόμαστε κάτω από το δέντρο, όχι μέσα εδώ. Αυτά είναι απλά πράγματα που θα λυθούν άμεσα. Όπως θα λυθούν και απλά ζητήματα όπως η διεκδίκηση όλων αυτών που μας οφείλουν, δηλαδή τα χρήματα από το γερμανικό κατοχικό δάνειο, κλεμμένος χρυσός από την Αγγλία, τα δανεικά που δώσαμε στην Goldman Sachs, τα οποία δεν τα δανειστήκαμε ποτέ, όλα αυτά θα τα διεκδικήσουμε άμεσα, διότι δεν τα έχει διεκδικήσει ποτέ κανείς. Ποτέ κανείς. Να θυμίσω, σας το έχω πει, το έχω αποκαλύψει τώρα, ότι βρέθηκε ένας χριστιανός το 1945, δεν έχω βρει ποιος είναι, το ψάχνω, από το Λαϊκό Κόμμα, ο οποίος πρότεινε τότε να χρησιμοποιηθεί το γερμανικό κατοχικό δάνειο, του οποίου είχαμε την βεβαίωση του Γερμανού του Γερμανού κυβερνήτη της κατεχόμενης Ελλάδας, ο οποίος έδωσε στον Ιωάννη Ράλι πριν φύγει στο χέρι του στις 12 Οκτωβρίου τη νότα με το υπόλοιπο του χρέους. Αυτός λοιπόν ο Χριστιανός είναι ο μόνος σε όλη τη διάρκεια του ελληνικού του νεότερου ελληνικού κράτους μετά την γερμανική κατοχή, ο οποίος είπε να κάνουμε κάτι με αυτό το δάνειο, ο οποίος είπε να το ενεχειριάσουμε στην Exim Bank, την αμερικανική, εξαγωγών, για να μας δώσει δάνειο, να δώσουμε ως εγγύηση το γερμανικό δάνειο για να μας δώσει καινούργιο δάνειο. Και του απάντησαν τότε από την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν υπάρχει τέτοια τράπεζα. Ακούστε, δεν υπάρχει η εξαγωγών, η Exim Bank, Exim, εξαγωγές. Δεν υπάρχει, είπανε. Κανείς άλλος δεν είπε ποτέ τίποτε για το γερμανικό κατοχικό δάνειο. Ποτέ. Ουδέποτε. Λέγανε η κυρία Ρουφιανοπούλου, αυτή είναι η κομμουνίστρια. Είχε μαζί της και το Γλέζο, και λοιπόν ο Γλέζος τώρα, ο Γλέζος φύλαγε τσίλες. Ο άνθρωπος που ανέβηκε στην Ακρόπολη για να κατεβάσει τη σημαία που κλέψανε ήταν ο Λάκης Σάντας. Ήταν ο Τσελιαδόρος, ο Σαλταδόρος. Ο Λάκης ήταν φίλος μου. Αλλά βεβαίως εγώ τον πρόλαβα, έτσι τον γνώρισα, ταμεία στον υπόδρομο. Ο Γλέζος που δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ο Γλέζος δοξάστηκε, ήταν λίγος του Γλέζου. Και ανέβηκε πάνω. Τέλος, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Αυτοί οι λοποδίτες όμως, Γλέζος και η Ρουφιανοπούλου, λέγανε για τις αποζημιώσεις τις οποίες έχουμε πάρει. Αποζημιώσεις μας δώσαν οι Γερμανοί. Και το χυμάρα που βούλιαξε στον Εβοϊκό από βόμβα που είχαν βάλει οι κομμουνιστές μέσα για να το βουλιάξουν, και λέτε ότι έχουν βουτήξει τόσες φορές και δεν μας έχουν πει, δεν μας έχουν δείξει το 2025 εάν το ρήγμα στα ύφαλα του χυμάρα είναι από, που λέει, από νάρκητα έξω προς τα μέσα. Εάν είναι από βόμβα, από σαμποτάζ, θα είναι από μέσα προς τα έξω. Αυτό δεν μας το έχουν δείξει μέχρι το 2026 οι διάφοροι. Έλεγα να πω και μερικά πράγματα για τον πληθωρισμό, αλλά αυτά αφήσουμε για την επόμενη. Ο πληθωρισμός είναι καθημερινός, δεν είναι κάτι που τελειώνει την Τρίτη το βράδυ. 5,4 λένε, χέσε μέσα, 5,4, φαντάσου η στατιστική. Ίσως έχουν βάλει και τα καυσόξυλα. Το κάνανε παλιά, ρε παιδί μου. Πάγανε το καλοκαίρι τα καυσόξυλα. Και το χειμώνα βάζανε τα παγωτά. Ξέρανε, κάνανε. Κλέβανε, εντάξει. Κλέφτονουμπινέδες, κλέβανε. Αλλά ο πραγματικός πληθωρισμός, εάν δεις τις τιμές στα τρόφιμα που αγοράζουμε στα σούπερ μάρκετ, είναι πάνω από 12%. Το 5,4 βγαίνει τώρα λογιστικά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε προσεκτική εκπομπή. Αυτό που θέλω οπωσδήποτε να σας επισημάνω σήμερα, επειδή πώς να το πούμε, μερικές φορές είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός. Βεβαίως, λέει ο Σοφοκλής, ζητάς και ό,τι ζητάς θα το βρεις. Το λέει ο Σοφοκλής. Εντάξει. Βρήκα λοιπόν, επειδή διαβάζω και ψάχνω, συνεχίζω στα 70 μου και μελετώ, βρήκα δημοσιευμένη σε εφημερίδα των Αθηνών στις 13 Μαΐου του 1897 τη συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντίνος Σμολένσκης πριν τη μάχη στο Βελεστίνο σε Αμερικανό δημοσιογράφο, η οποία μεταφράστηκε από, δημοσιεύτηκε στη Νέα Υόρκη, μεταφράστηκε μετά στην Ελλάδα και 30 μέρες μετά δημοσιεύτηκε. Αλλά αυτή την περίφημη συνέντευξη την έχω αναρτήσει στο σύνολό της. Μπέστε, διαβάστε τη στο δελτίο των 11. Σε αυτή τη συνέντευξη ο Σμολένσκης λέει ότι ενώ πρώτα λέει ότι δεν υπήρχε κανένας πανικός, ότι την εντολή της υποχώρησης την έδωσε ο διάδοχος. Λέει ότι ενώ περπατούσε προς τα Φάρσαλα, κατενόησε ότι ο στρατός προδόθηκε. Το λέει επί λέξη. Προδόθηκε. Και μιλάει για έγκλημα που διεπράχθηκε. Για εγκληματίες και για προδότες μιλάει. Ο Κωνσταντίνος Σμολένσκης. Έτσι, για να καταλάβετε. Περί τίνος πράγματος μιλάμε. Επάγγελμα προδότες. Με αυτούς πολεμάμε, με αυτούς τα έχουμε βάλει και είμαστε η μοναδική ελπίδα των Ελλήνων, των καλών Ελλήνων, για μια ελληνική αλλαγή. Το αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές ή όχι, το είπαμε και στην αρχή, εξαρτάται από την επίσκεψη του Τραμπ. Και εξαρτάται και αν θα επιβιώσει πολιτικά αυτός, όχι η οικογένεια των Μητσοτακένσκι, αλλά αυτός ο Κούλης. Διότι εάν έρθει ο Μητσοτάκης και του πει άντε τελείωνε, γαμώτη, πως είπε ο Τζόνσον στον Γιώργο Παπανδρέου, γαμώτη δημοκρατία σας, έτσι. Τελείωσε, τετέλεσε. Μέχρι να τους λένε, αυτό που λένε η οικογένεια Μητσοτάκη προς τους Αμερικανούς, είναι να τα κάνουμε, αλλά μετά τις εκλογές. Αν τους πει εδώ και τώρα, τελειώσανε. Θα παραιτηθεί, θα υπογράψει ό,τι του πει, για να μην πάει φυλακή, αλλά θα αποχωρήσει την πολιτική και θα πει στον επόμενο. Οπότε, εκεί δεν θα έχουμε πρόωρες εκλογές, έτσι. Αλλά αυτά είναι ζητήματα που θα τα συζητήσουμε και αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Νομίζω ήταν μια πλήρης η ενημέρωση για αυτά που αποτελούν τις απειλές κατά της δημοκρατίας και κατά του ελληνικού λαού. Και σας είπα τα φάρμακα του κινήματος 21, τα οποία θα έχουν άμεση ριζική θεραπεία. Θα απαλλαγούμε από αυτούς μία και έξω. Γι' αυτό ψήφω στο κίνημα 21. Πέστε το σε όλους τους φίλους, σε όλους τους γνωστούς σας, στους αγνώστους. Γίνετε influencers.
9: Έτσι ακριβώς. Σπύρο, μου επιτρέπεις να
8: άκου, λέει, σου επιτρέπω.
9: Εσύ είσαι ο δεσπότης εδώ. Λοιπόν, μου επιτρέπεις να κλείσω κάνοντας μία γενικότερη αναφορά. Καταρχάς, να πω ότι αυτό το οποίο συνέβη στα δύο κοριτσάκια είναι ακριβώς απέναντι από αυτό το οποίο μας περνάνε ως εικόνα της Λατινοπούλου και της κυρίας που το παίζει δημοσιογράφος με το πλατινέ μαλλί, της εμφανισιακής αυτής απάτης που κυκλοφορεί στο Μέγαρο και που δημιουργεί ψευδείς προσδοκίες στα μικρά κοριτσόπουλα, τις οποίες δεν μπορούν φυσικά να τις καλύψουν. Είναι απέναντι σε αυτό το παράσιτο, το παρασιτικό το οποίο στέλνουμε στη Eurovision. Είναι απέναντι στο μαντράχαλο των 2-10 που θεωρείται επίτευγμα να βάζει καλάθια ο 2-10, ο Αφρικανός. Είναι απέναντι στην κόρη του Μητσοτάκη, η οποία είναι βολεμένη εξ αρχής και είναι και έγκριτη. Δεν έχει την ανάγκη η κόρη του Μητσοτάκη να απογοητεύσει τον πατέρα της και δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει στην πολυκατοικία και να πέσει. Είναι απέναντι στους κοπρίτες δασκάλους, εγώ αυτούς θα συνελάμβανα άμεσα για να δω τι συμβαίνει. Είναι απέναντι αυτά τα δύο κοριτσάκια στην τηλεόραση με τις πουτάνες, οι οποίες βγαίνουν και το παίζουν στα πρωινάδικα καθοδηγήτριες, αυτές οι αμόρφωτες, αυτές οι ανεύθυνες. Είναι απέναντι στο 3-2-1, το θυμόμαστε το 3-2-1, το θυμόμαστε το 3-2-1, έτσι, το οποίο κατέστρεψε πολλές γυναίκες οι οποίες είναι εν ζωή, δεν αυτοκτονήσανε, μπορεί να είχαν κάποια εμφάνιση, λοιπόν. Είναι απέναντι αυτά τα κοριτσάκια σε όλο αυτό το σύστημα της ψευδοεικόνας που δημιουργούν. Η ψευδοεικόνα είναι η εικόνα η οποία χτίζεται από τα Γκάλοπ, η Ελλάδα 2-0, αν είθε τον πισινό σας και θα περάσετε καλά, η έγκριτη στρατιωτική. Κύριε Κατάρα, πιστεύω ότι λίαν συντόμως θα έχετε και ναυάρχους με φούστα, όχι Κοτσέζικη όμως. Εντάξει. Είναι απέναντι στους υποκριτές ρασοφόρους, στους υποκριτές, αυτούς τους απατεώνες, οι οποίοι είναι με κηρύγματα από άμβονος, είναι με μέλη των Δέλτα Σίγμα των τραπεζών, είναι πίσω από τα φαντ που παίρνουν τις περιουσίες, είναι σε πολύ καλή σχέση με τα πορνοκάναλα, τα τσόντοκάναλα, είναι σε πολύ καλή σχέση με αυτούς που ψηφίσανε το Pride, αυτά τα κοριτσάκια, τα 17χρονα, λέει, ήπιανε βότκα, προσέξτε, ήπιανε βότκα, είχανε μουσική στα αυτιά, δεν ξέραν τίποτα και βουτήξανε. Δεν ήταν τόσο καπάτσες όσο η Μυρτό. Η Μυρτό ήταν καπάτσα. Η Μυρτό έκανε την κρίση ευκαιρία. Βέβαια έκανε ένα λάθος. Μπορεί τα κοριτσάκια να μην είχαν και την εμφάνιση. Αυτά τα κοριτσάκια είναι η Ελλάδα που καταστρέφεται. Η Ελλάδα που αυτοκτονεί. Αφού πρώτα την έχουν βιάσει, εκμαυλήσει, τις έχουν βάλει χέρι και ούτω καθεξής. Αυτό είναι αυτά τα δύο κοριτσάκια. Να αφήσουν λοιπόν τις κλάψες όλοι, να αφήσουν το Ελλάδα 2-0, να αφήσει αυτή η βρώμικη πολιτικός, η Δόμνα, η οποία για να εκμεταλλευθεί την ηλιθιότητα των τηλεθεατών έκανε και βίντεο με το παιδί της. Έκανε παιδί, η Δόμνα έκανε παιδί, βρέθηκε κάποιος να κάνει παιδί με τη Δόμνα. Έτσι να είναι καλά ο άνθρωπος, να μην πάει χαμένη η δρακογενιά. Λοιπόν, τα κοριτσάκια αυτά είναι απέναντι από όλους αυτούς. Οι ψυχές τους είναι στο κεφάλι τους και είναι στο κεφάλι όσων τους ψηφίζουν. Αυτοί που τους ψηφίζουν, αυτοί οι άθλοι, οι ιδιοφελείς, αυτοί οι οποίοι κοιτάνε να βολευτούν και που είναι και στην πόλη και στο χωριό. Είδα έναν γέρο στην Καρδίτσα, λοιπόν, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στην Καρδίτσα, όπου έλεγε, ψήφισα τον Κότσο για να μου διορίσει την κόρη και η κόρη πήγε σε φάμπρικα στη Γερμανία, η κόρη. Θα μπορούσε να πηδήξει από τον έκτοχη αυτή. Λοιπόν, ψήφισε τον Κότσο για να βολευτεί και τον πιάσαν Κότσο. Αυτό είναι το προϊόν του ρεπουμπλικανισμού, του ρες πούμπλικα, του δημοκρατικισμού, της έλλειψης ιεραρχίας, της έλλειψης ιεράρχησης αξιών. Η έλλειψη, η καταστροφή της ιεράρχησης αξιών μας εμφανίζει την πλατινέ γκόμενα ως δημοσιογράφο, την αστοιχείωτη που σχετίζεται με τις πλαστογραφίες ως πολιτικό, τους απατεώνες που κάνουν τα γκάλοπ ως έγκριτους, τον Χατζηνικολάου που έχει ευεργετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία ως αυτόν ο οποίος καθορίζει την πολιτική στη χώρα, την Παγώνη ως γιατρό, τον Πατούλη ως περήφανο που η γυναίκα του, η πρώην, πηγαίνει και μαρχαλαμπεύεται με έναν Τούρκο. Όλο αυτό είναι εχθροί μας. Αυτό είναι ο ρεπουμπλικανισμός, ο δημοκρατικισμός, όχι η δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι αταυτοτική, χήμα, βρώμικη και όπου φυσάει ο άνεμος. Η δημοκρατία έχει ταυτότητα. Και η ταυτότητα είναι εθνική, είναι ατομική και η ταυτότητα πρέπει να είναι αξιοπρεπής, πρέπει να είναι λειτουργική. Πρέπει να είναι όρθια, όχι σκυφτή στα τέσσερα και να εκλιπαρεί για το ρουσφέτη. Τα δύο κοριτσάκια λοιπόν αυτά αυτό το οποίο μυρίστηκαν και το οποίο δεν μπορούσαν να το περιγράψουν με τα λίγα που ήξεραν, γιατί δεν ξέρανε τα υπόλοιπα που δεν έμαθαν, που δεν τους τα μάθανε, αυτό το οποίο ενστικτοδός κατάλαβαν ήταν ότι

καταλάβανε ότι είχανε, νιώθανε ότι ό,τι προκύπτει από αυτά και ό,τι γεννάται από αυτά και που θα είναι ακόμα χειρότερο στο μέλλον, θα είναι αυτό μέσα στο οποίο θα αναγκαστούν να ζήσουν. Και πρώτα απογοητεύτηκαν οι ίδιες και πιστεύαν ότι δεν έπρεπε να απογοητεύσουν τους δικούς τους. Έχουν το στοιχείο της αρετής με το στοιχείο του ότι δεν ενδιαφερόντουσαν για τον εαυτό τους, ενδιαφερόντουσαν για τους δικούς τους. Λοιπόν, αυτό είναι η αποκωδικοποίηση δύο θανάτων, τους οποίους θανάτους όλοι αυτοί που σήμερα βλέπουν τον μαλάκα στη Eurovision, όλοι αυτοί που ασχολούνται με το αν κάνει γκέλ το τόπι, όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν τα κόμματα και πρωτίστως τη Νέα Δημοκρατία που αποφάσισαν να δίνουν παιδιά για να τα μαρχαλεύουν οι σοδομίτες, κύριε Τασούλα, όλοι αυτοί είναι απέναντί μας. Και είναι απέναντι στη νέα γενιά, η οποία μπορεί να μην ξέρει, αλλά μυρίζεται ότι κάτι λάθος συμβαίνει. Και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Θέλει να γίνει μέρος αυτού που συμβαίνει ή θέλει να το αποφύγει. Τα κοριτσάκια αυτά θέλαν να το αποφύγουν. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους. Εμείς τους υπόλοιπους θα τους στείλουμε στην Τήλο για να σκάβουνε. Αυτά τα οποία βγήκε το προνιούς και λέει τι φοβερό νησί είναι η Τήλος. Συνεννοημένοι είστε ρε. Συνεννοημένοι είστε. Σας φιλοξένησε η όρκα της Τήλου πουθενά και περάσατε καλά. Ε, γι' αυτό γράφετε για την Τήλο. Και οι 800 κάτοικοι της Τήλου που επιτρέπουν αυτή την ύβρη στο νησί τους. Και αυτοί θα σκάβουνε. Με απαγόρευση εξόδου. Όχι από τη χώρα, από την Τήλο. Όλοι αυτοί θα τιμωρηθούν. Αυτό θα γίνει με το κίνημα 21. Το κίνημα 21 είναι η ψυχή του εγχειρήματος, του ΚΑΠΑ 21. Το κίνημα 21 δεν είναι αυτό το οποίο αγαπάει τη Βουλή, αγαπάει να τρέχει στις εκλογές. Είναι αυτό που αγαπάει να εκπαιδεύονται οι άνθρωποι του, να μαθαίνουν την ιστορία, να είναι υποψιασμένοι, να καταλαβαίνουν τι γίνεται, να βρίσκουν τρόπους να ζούνε, να βγάζουν πλούτο χωρίς να τους ελέγχει το κατοχικό κράτος. Να ανεβάζουν την ψυχή τους πολύ παραπάνω από εκεί που θέλουν να μας ρίξουν όλοι αυτοί οι οποίοι σύρανε δεν ξέρω πόσους χιλιάδες στους Μετάλλικα. Χριστέ και Απόστολε. Και έβλεπες τους τύπους φορούσανε τον μπλουζάκι και χτυπιόντουσαν. Σαν τους μαλάκες. Έχουμε και την άλλη πλευρά. Τους ηλίθιους, οι οποίοι πηγαίνουν και χτυπιούνται στην σατανοεκκλησία. Στην ψεύτικη εκκλησία του Ιερώνυμου. Και του Βαρθολομαίου. Όλοι αυτοί ή θα πρέπει να καταλάβουν τι γίνεται και τα καλά στελέχη τους, οι καλοί άνθρωποι που λειτουργούν πάνω απ' όλα με την αρετή, το φιλότιμο, την ταυτότητα, να ξεχωρίσουν από τους άθλιους που ψάχνουν πλούτο, καλοπέραση και ειδονή, και να έρθουν μαζί μας. Οι υπόλοιποι είναι εχθροί μας. Και εδώ δεν τίθεται ζήτημα δημοκρατίας, διότι είναι εκτός δημοκρατίας. Διότι δεν έχουν ταυτότητα. Η δημοκρατία έχει εθνική ταυτότητα. Εθνική ταυτότητα δεν είναι να λες ότι είσαι Έλληνας, όπως κάνουν οι απατεώνες ακροδεξιοί και οι δίθεν εθνικιστές και οι εθνικιστές και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εθνική ταυτότητα είναι να ζεις με αυτά τα οποία σου έχει δώσει το έθνος σου. Η μνήμη,

0: η τιμή στους προγόνους σου, αλλά στην πράξη. Όχι να ψάχνεις να βρεις ποιος θα σε πληρώσει για να μπει στη Βουλή και να κάνεις καριέρα. Όχι να κοιτάς ποιο είναι το κυρίαρχο αφήγημα και να μου βγαίνεις να λες ως πόρνη της Βαβυλώνος, ναι, ο Ατετοκούμπο είναι Έλληνας, ναι, να φέρουμε Πακιστανούς, ναι, αλλά είμαι πατριώτησα ή πατριώτης. Το να ζεις με ταυτότητα σημαίνει ότι επιλέγεις τον δύσκολο δρόμο. Και εμείς δεν είμαστε αυτοί που παρακαλάμε το Θεό να μας δώσει εύκολο δρόμο. Εμείς είμαστε αυτοί που παρακαλάμε το Θεό να μας δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσουμε τον δύσκολο δρόμο. Βαδίζουμε στενήν οδόν και τεθλιμμένοι. Στενήν οδόν και τεθλιμμένοι. Τον δρόμο της αρετής και όχι της κακίας. Και γι' αυτό το λόγο οι εκλογές για μας είναι ένα εργαλείο. Τίποτε άλλο. Εμείς ως φιλογενείς θα υπάρχουμε με εκλογές, χωρίς εκλογές, με δικτατορία, χωρίς δικτατορία, με κατοχή, χωρίς κατοχή. Ό,τι και να συμβαίνει, εμείς θα υπάρχουμε. Γιατί το σημείο της αναφοράς μας δεν είναι η Βουλή. Δεν είναι το πολίτευμα. Δεν είναι οι εκλογές. Το σημείο της αναφοράς μας είναι η πατρίδα μας, γιατί εκεί είναι θαμμένα τα κόκαλα των πατέρων μας. Το DNA μας ποτίζει αυτή τη γη. Και αυτή τη γη πάμε να την διασφαλίσουμε, να την εξαγνίσουμε, να μην επιτρέψουμε να την βεβηλώσουν όλοι αυτοί τους οποίους τους κουβαλάνε και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι βρώμικοι και άθλοι. Συγχωρέστε μου τον τόνο, θα σταματήσω εδώ. Θα σας πω ότι 13 Ιουνίου αυτοί που είναι φίλοι μας και καταλαβαίνετε ποιοι είναι φίλοι μας, αυτοί που είναι μαζί μας και μαζί μας δεν είναι αυτοί που έρχονται για να ωφεληθούν, ούτε αυτοί οι οποίοι έρχονται για να εκλεγούν, ούτε αυτοί οι οποίοι ψάχνουν να βρουν πού θα πέσει το χρήμα για να γλύψουν κανένα κοκαλάκι. Όλοι αυτοί ας πάνε στην Καριστιανού, στη Λατινοπούλου, στον Τσίπρα, στον Μητσοτάκη, να πάνε να γλύψουν, να πέσουν στα τέσσερα, να ζητήσουν να βολέψουν την κόρη τους. Μαζί μας είναι οι καλοί και αγνοί άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι αγνοί. Αυτοί οι οποίοι μετανόησαν για ό,τι έχουν κάνει ως τώρα, ως θύματα ενός καθεστώτος. Είναι αυτοί που δεν θέλουν να δουν ξανά τέτοιου είδους αυτοκτονία. Είναι αυτοί οι οποίοι ταυτίζονται με το έθνος και δεν το χρησιμοποιούν για να κρύψουν τη βρωμιά τους. Είναι αυτοί που δεν είναι ούτε ακροαριστεροί, ούτε ακροδεξιοί, που είναι το έθνος, που προσδιορίζονται ως Έλληνες με ό,τι σημαίνει να λες ότι είσαι Έλληνας και να είσαι Έλληνας. Είναι αυτοί που είναι αποφασισμένοι να δυσκολευτούν, να αγωνιστούν, να βασανιστούν, να επιμείνουν, να υπομείνουν και σε κάθε χτύπημα να γίνονται καλύτεροι. Σε κάθε τι το οποίο οι άλλοι το εμφανίζουν ως αποτυχία, αυτοί να το θεωρούν ως προπόνηση. Και γι' αυτό το λόγο εμείς ό,τι και να γίνει θα είμαστε εδώ. Ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν εξαφανιστεί. Θέλουν δεν θέλουν θα εξαφανιστούν, γιατί είναι τίποτα. Έρχονται από το τίποτα και πηγαίνουν στο τίποτα. 13 Ιουνίου να έρθετε στη συγκέντρωση οι φίλοι, τα μέλη από όλη την Ελλάδα. Δεν θα υπάρχουν κάμερες, θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα. Θα ορίσουμε το πώς θα γίνει ο μικρός αγώνας των εκλογών. Γιατί αυτό είναι ένας μικρός αγώνας. Ο μεγάλος αγώνας είναι αυτός που προσδιορίζει τι είναι το πάνω και το κάτω, το καλό και το κακό, η ήρα και το στάρι. Και αυτό είναι ένας αγώνας ζωής, διότι όλοι θα πεθάνουμε. Αλλά θα πεθάνουμε είτε σαπίζοντας είτε ανθίζοντας. Όποιος θέλει να φύγει και να πάει στο επόμενο level, στον άλλο κόσμο δηλαδή, εκεί που θα είναι η ουρανία Ελλάς, θα έρθει μαζί μας, να ανθίσει μαζί μας. Θα σταματήσω εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην τους φοβόσαστε. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των κοριτσιών, επιφυλασσόμεθα για εκδίκηση. Διότι η εκδίκηση είναι κομμάτι δικό μας. Εμείς είμαστε η εκδίκηση του Θεού. Καλή συνέχεια σε όλους. Ζήτω η ουρανία και αιωνία Ελλάς. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Εκεί θα είμαι και εγώ.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Εκεί θα είμαι και εγώ.
15: Θα είμαι και εγώ εκεί.
16: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
17: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
18: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
19: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
20: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
21: Εσύ θα λείπεις.
22: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
23: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μπορεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να απασχολεί όλα τα διεθνή μέσα και τα ελληνικά. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά για το τι συμβαίνει σε αυτό το μέτωπο. Ιδανικός καλεσμένος γι' αυτό δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο Ρωμανό. Ιστορικός, συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής. Το βιογραφικό πολύ μεγάλο, κύριε Ρωμανέ. Πού βρισκόμαστε στην Ουκρανία, την οποία την έχουμε βάλει μάλλον κακώς κάπου στην άκρη, και λέω μάλλον κακώς γιατί, όπως πιθανόν να κουβεντιάσουμε, εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο και ως χώρα.
1: Ναι, κύριε Καρβουνόπουλε, χαίρομαι πάλι που βρισκόμαστε μαζί και ευχαριστώ πάντα για την πρόσκληση. Το θέμα είναι το εξής, ότι κάνοντας μια αναδρομή στη μνήμη μου, αν έχω δώσει 200 συνεντεύξεις περίπου σε αυτά τα 4 χρόνια και κάτι από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ποτέ δεν θυμάμαι να δυσκολεύτηκα να βρω υλικό.
0: Ναι.
1: Πάντοτε το υλικό μου περίσσευε. Τώρα δεν το βρίσκεις το υλικό. Δεν υπάρχουν δηλαδή γεγονότα και δεν ανακοινώνονται κρίσιμα γεγονότα. Υπάρχει τουλάχιστον ένα τετράμινο όπου θα έλεγα ότι είναι το τετράμινο της ακινησίας. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν μικροπροωθήσεις των Ρώσων, αλλά όχι κάτι που να κρίνει τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι με την όποια εμπειρία έχω στο θέμα, ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Εάν τώρα δεν γίνει κάτι από μέρους Ρωσίας, πότε θα γίνει? Διανύουμε τον πέμπτο χρόνο. Οι αποστάσεις που θα δούμε στο χάρτη παραμένουν σταθερές εδώ και ένα εξάμηνο. Κάποιες επιχειρήσεις στην Κωνσταντίνευκα που θα τη δούμε είναι ένα χρόνο, εδώ και ένα χρόνο. Και εκεί βγήκε προχθές ο αρχηγός του στρατού, ο Γεράσιμοφ, και είπε ότι κατέχουμε το 50% της Κωνσταντίνευκα. Αλλά δεν μας είπε γιατί δεν παίρνουν και το υπόλοιπο εδώ και ένα χρόνο. Η Κωνσταντίνευκα, για να θυμηθούν κάποιοι, ξεκινάει αμέσως μετά την πτώση του Μπάχμουτ. Το Μπάχμουτ ήταν το 2025 στις αρχές, έτσι, που τελείωσε. Άρα τι γίνεται? Και ένα άλλο σημαντικό που δεν είναι υπέρ της Ρωσίας καθόλου, το αντίθετο, είναι το ότι οι Ουκρανοί διαρκώς κάνουν βαθιά χτυπήματα μέσα στο ρωσικό έδαφος και χτυπάνε σημαντικούς και κρίσιμους σταθμούς όπως δηληστήρια, αποθήκες, αγωγούς κτλ. Άρα λοιπόν, πού πάει το πράγμα? Βέβαια, οι Ουκρανοί δεν δείχνουν εκείνη την ικανότητα του να προχωρήσουν κάτι παραπάνω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, κάτι περισσότερο από το να χτυπάνε από μακριά με πυράβλους, τους οποίους
0: προκαλούν φθορά.
1: Βεβαίως προκαλούν φθορά. Δηλαδή ζούμε έναν πόλεμο φθοράς, τον οποίο η Ρωσία πρέπει να το σταματήσει, γιατί έχει, όπως θα δούμε σήμερα, και οικονομικές βλάβες σημαντικές στο ΑΕΠ της.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, πριν από 2 μέρες, 3, είχαμε ένα κύμα βομβαρδισμών ρωσικό στο Κίεβο, στο Ντνίπρο, στη μέση δηλαδή του ποταμιού, στη μέση Ουκρανία, στην κεντρική, και στην Οδυσσό. Είχαμε δράση. Καταλάβατε. Άλλο ζήτημα. Στην πόλη Τσέρνιχοφ, μια πόλη κοντά στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ρωσίας, μάλλον συγγνώμη, το Τσένιχοφ είναι απέναντι, κοντά στο Κίεβο, προς τη μεριά του Κίεβου, 100 χιλιόμετρα το Κίεβο, 120 και τα λοιπά. Δηλαδή η Ρωσία το φτάνει εύκολα το Τσένιχοφ. Εκεί η Ρωσία εντόπισε στελέχη της Ουκρανικής υπηρεσίας σε ένα οίκημα και με ένα γκεράν, δηλαδή ρωσικό άνευ πιλότου.
0: Μη επανδρομένο. Ναι.
1: του διέλυσε όλο το οίκημα και τους εξόδωσε όλους τους ικανούς, μιλάμε Ουκρανούς, μιλάμε για στελέχη, όχι για μικρούς φαντάρους τυχαίους, ας πούμε. Ναι. Καταλάβατε. Στην Κωνσταντίνευκα πέφτουν βόμβες 3.000 κιλών και αρχίζει και δημιουργείται η αίσθηση ότι θα έχουμε καθαριστικές επιχειρήσεις, διότι μετά από τέτοιους συντριπτικούς βομβαρδισμούς πρέπει να μπει στη μέση το πεζικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όπως είπαμε κατέχουν ήδη το, το 50%. Εκεί τα πλάνα τα έχουμε και από την ομάδα Phoenix, ουκρανική πληροφορία, και είναι πρωτοφανής οι βλάβες από την ομάδα Phoenix που δίνει και παραδέχεται εξόντωση δεκάδων Ουκρανών στρατιωτών. Δεν προσδιορίζεται μεν ο αριθμός, αλλά είναι σημαντικός οι εξοντώσεις. Και βέβαια, αν πέσουν 3.000 κιλά βόμβα, τι θα κάνει, ας πούμε, δεν θα αδειάσει όλη η περιοχή. Λοιπόν, ανάλογα στοιχεία επιβεβαιώνονται και από Ουκρανούς ή Ρώσους μπλόκερ. Λοιπόν, τώρα, αυτό το οποίο άλλαξε τα πράγματα τελευταία στις πληροφορίες μας είναι ο Γκεράσιμοφ, ο αρχηγός του Ρωσικού επιτελείου, ο οποίος μας είπε, και δεν λέει αυτός ποτέ ανακρίβειες, πόσο μάλλον ψέματα, ότι τα ρωσικά στρατεύματα απέχουν 7 χιλιόμετρα από τη Ζαπορίζα. Εγώ είχα δείξει χάρτες εδώ προκαιρού που απήχαν 35-40 χιλιόμετρα από τη Ζαπορίζα. Τώρα μαθαίνουμε από τον Γκεράσιμοφ ότι έχει 7 χιλιόμετρα, απέχει 7 χιλιόμετρα της Ζαπορίζα. Θα σας δείξω εγώ το χάρτη και θα καταλάβετε πώς είναι. Λοιπόν, λέει όμως, διαψεύδοντας με και μας, ο Γκεράσιμοφ, ο αρχηγός του Ρωσικού στρατού, ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν πάνω από 1.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 80 οικισμούς της Ουκρανίας μέσα στο 2026. Αυτό είναι ένα ικανός, μια ικανή επιτυχία. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν το επικοινώνησαν, γιατί δεν βρίσκω εγώ στα ρώσικα κανάλια ανακοινώσεις σαν αυτές του Γεράσιμοφ. Τι συμβαίνει, έχουν κακό επιτελείο που δεν ξέρουν να αξιοποιήσουν τις επιτυχίες τους. Γιατί 1.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 80 οικισμοί της Ουκρανίας απαντούν. Έτσι, απαντούν σε αυτό το σε όσα συμβαίνουν. Βέβαια, λέει για άλλη μια φορά, το έχουν ξαναπεί, ότι ελέγχουν πλήρως την περιφέρεια Λούχανς. Και εδώ με τους αγαπητούς φίλους που κάνουν την παρουσίαση και προώθηση στο ρωσικό θέσιο, θέλω να τους πω να είναι πιο προσεκτικοί. Γιατί δεν λένε ότι κατέχουν μεν το Λούχανς, αλλά ήδη, όπως θα δούμε σε δικό μου χάρτη, ήδη, τον οποίο το αποδέχονται και οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι προωθούνται και έξω από το Λούχανς. Έχουν περισσότερα κέρδη στο βορρά, γίνονται αυτά, βορειοανατολικά. Γιατί αυτό δεν το παρουσιάζουν? Δηλαδή βλέπω μια πολύ κακή παρουσίαση των ρωσικών επιχειρήσεων. Να δούμε τώρα τι σας έχω άλλο ακόμα, πριν δούμε τις εικόνες μας. Ναι. Θα πρέπει να δούμε τις εικόνες τώρα.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε με την πρώτη.
1: Με την πρώτη εικόνα. Αυτός είναι ένας χάρτης του 9 Απριλίου, έτσι. Πρόσφατος. Είναι του IS War. Είναι το Ινστιτούτο Πολέμου της Ουάσιγκτον και δείχνει το εξής ο Αμερικάνος. Πρώτα, εκεί που λέω, στο νούμερο ένα είναι η Κρυμαία. Αυτή την είχαν πάρει από μια δεκαετία πριν. Στο 2022 είναι το Donbass, το λεγόμενο, και το πιο ανοιχτό ροζ είναι αυτό που έχουν πάρει μετά το 22, δηλαδή όπως γράφει και το οδηγός κάτω δεξιά, είναι τα εδάφη που έχουν από Φεβρουάριο του 22,
0: ναι,
1: μέχρι Φεβρουάριο του 26.
0: 26, μάλιστα.
1: Και όπου είναι βέλος, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, σας είπα προηγουμένως για το Λούχανσκ. Ναι. Ορίστε η απόδειξη. Επάνω το πρώτο βέλος είναι πέραν του Λουχάνσκ κατακτήσεις ρωσικές.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μας το λένε οι Ρώσοι αυτό. Και το λέει ο Αμερικάνος.
0: Ναι.
1: Πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι αυτά. Γιατί τόση προχειρότητα. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να μας ενημερώσει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου για να δούμε αυτή τη διαφορά, αυτά τα πλεονάζοντα εδάφη. Διότι αυτά δεν είναι και μέσα στο στόχο του Πούτιν. Δεν είναι μέσα στα 4 ομπλάστ, επαρχίες. Ναι. Είναι πέραν αυτών. Τι θα κάνεις, θα πας κι άλλο. Προφανώς θα πάει κι άλλο. Πάει. Αυτό που είπε ο Πούτιν μπορεί να το φανταστείτε προσαξιμένο και κατά ένα 10%. Αν θέλει η Ρωσία να νιώθει ασφάλεια. Πάμε πιο κάτω, στο δεύτερο βέλος, από πάνω προς τα κάτω. Είναι το Ντόνετσκ.
0: Ναι.
1: Εδώ οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι αρχίζουν και βγάζουν σενάρια τύπου Βόρειος Κορέα, Νότια Κορέα.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούν ότι δεν θα το πάρει ποτέ. Όντως έχει, θα δούμε σε χάρτες μετά, έχει ιδιαίτερες δυσκολίες στο Ντόνετσκ. Και έχουμε την Ζαπορίζα. Η Ζαπορίζα φαίνεται ότι αρχίζει και πέφτει. Τις βλέπουμε τις κινήσεις, θα τις δούμε κιόλας. Το τρίτο βέλος.
0: Ναι.
1: Το τέταρτο βέλος είναι η Χερσόνα. Εδώ δεν δείχνει ο Αμερικάνος τίποτα. Αλλά θα σας δείξω εγώ το προγεφύρωμα που έγινε κοντά στην Καχόβα, στην Ελ Βόβ, Ελ απόστροφος Βόβ, για να βρω μία πόλη την οποία δεν την παρουσιάζει κανένας, έπρεπε να ψάξω στο χάρτη πάνω από μισή ώρα για να τεκμηριώσω αν αυτόν το Λβόβ που λέγανε όλοι, ποια είναι ο Λβόβ, δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πόλη Λβόβ δεν υπάρχει. Ελ απόστροφος Βόβ υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και είναι το προγεφύρωμα το ρωσικό με άνεση. Και λες εκεί τώρα περάσαν το Δνίπερο οι Ρώσοι με άνεση, τι γίνεται. Θα περάσουν κι αλλού. Λοιπόν, ας πάμε τώρα και στην επόμενη εικόνα. Εδώ τώρα φαίνεται η μεγάλη δυσκολία. Όπου είναι κόκκινα και κίτρινα είναι Ρώσοι. Φαίνεται η μεγάλη δυσκολία. Για να καθαρίσουν το παιχνίδι, βλέπετε που είναι το Χάρκοβο αριστερά, κάτω από από την Πηξίδα. Λοιπόν, θα πρέπει οι Ρώσοι να καταλάβουν τις εξής πόλεις. 1. Σλαβιάνσκ. 2. Κραματόρσκ. 3. Ντρουσκίνα. Και στη συνέχεια την Ντρουσκίνα προς τα κάτω είναι η Κωνσταντίνοφκα.
0: Ναι.
1: Θα τη δούμε και αλλού. Την οποία το γκρίζο έχουν οι Ουκρανοί, το κόκκινο και πορτοκαλί το έχουν οι Ρώσοι. Με το ρυθμό που πάνε οι Ρώσοι και αναπτύσσουν τις δαγκάνες, τις προεξοχές, φαίνεται πάνω από την Κωνσταντίνοφκα μια προεξοχή, πιο ψηλά ακόμα μία, άλλη μία στο τέρμα του χάρτη. Πόσο χρόνο θα χρειαστούν εδώ μας, αν κάνανε 4 χρόνια να φτάσουν μέχρι εδώ, το πιο αισιόδοξο σενάριο είναι ότι για να πάρουν αυτές τις 3 πόλεις, μια εκτίμηση κάνω, θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Πολέμων. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Να η Κωνσταντίνοφκα. Βλέπετε καθαρότερα εδώ τώρα πώς συνέχεται με την Τρουσκίβα, με το Κράσνοντόρ. Έτσι, αν το διαβάζω σωστά.
0: Είναι τα ονόματα λίγο δύσκολα.
1: Ναι, Κραματόρσκ. Είναι το Κράματόρσκ και τα λοιπά. Και βλέπουμε την Κωνσταντίνοφκα τώρα και εδώ δημιουργούνται πάλι αυτές οι απορίες. Γιατί η Κωνσταντίνοφκα, τι έχει η Κωνσταντίνοφκα. Ας μας το πούνε.
0: Πάμε. Τι έχει και δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν την κατάληψή της.
1: Ας πάμε στην επόμενη εικόνα.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα είναι η ιστορία με την με τη Ζαπορίζα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εδώ θα πρέπει να δούμε το χάρτη σε όλο του το πλάτος και μήκος, διότι και εδώ δεν είναι τα πράγματα σαφή. Οι μεν Ουκρανοί παραδέχονται, είναι αμερικάνικος ο χάρτης, έτσι.
0: Ναι.
1: Παραδέχονται ότι οι Ρώσοι μάχονται μέχρι, αριστερά μέχρι την κίτρινη, πορτοκαλί γλώσσα,
0: ναι,
1: που είναι η Χρυχορίβκα.
0: Ναι.
1: Ο Γεράσιμοφ όμως μας είπε ότι φτάσανε μέχρι την άκρη του κόκκινου βέλους. Mm-hmm. Δηλαδή 7 χιλιόμετρα από την πόλη της Ζαπορίζα. Άρα εδώ κάποιος λέει ψέματα.
0: Εκεί το γκρι κομμάτι είναι η πόλη.
1: Το γκρι κομμάτι είναι η πόλη και η μύτη του βέλους τον έχω βάλει πολύ έξω. Εγώ δεν είναι τα 7 χιλιόμετρα τίποτα. Είναι ακουμπάει σχεδόν στην περιφέρεια. Αλλά πάντα κρατάω μια μετριοπαθή στάση. Εκείνο το οποίο με εντυπωσιάζει εμένα και που δείχνει την πρόοδο των Ρώσων είναι ότι εκεί που είναι το άλλο κόκκινο βέλος, το Καμιάνσκε, η πόλη Καμιάνσκε, εκεί βρίσκονταν οι Ρώσοι πριν μόνο λίγους μήνες, 2-3 μήνες, αρχές του χρόνου. Και κάναν όλη αυτή την πρόοδο, δηλαδή πρέπει να φανταστούμε ότι εκεί που είναι αριστερά η διακεκομένη γραμμή είναι η πορεία, η πρόοδος των Ρώσων.
0: Ναι.
1: Τώρα, στα μπλε βέλη, κάτω τα μπλε βέλη, όπου είναι το Στέποβο αριστερά, είναι το Ρίχοβο και η Μάλα το Κμάτσκα, είναι φρούρια των Ουκρανών στα μπλε βέλη. Και εκεί δεν προχωρούν οι Ρώσοι καθόλου. Οι Ρώσοι προχώρησαν τώρα από αριστερά, έτσι, στην Χρυχορίβκα, και πήγανε έξω από τη Ζαπορίζα, σύμφωνα με τον στρατηγό. Και επίσης, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό υπέρ της Ρωσίας, είναι δεξιά άκρη το άσπρο βέλος.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι η Χουαλιούπολη. Ναι, αλλά για τη Χουαλιούπολη μιλάγατε, κύριοι της Δύσης, ότι δεν θα την πάρει μέχρι πριν από 2 μήνες. Τώρα έρχεται το Ινστιτούτο Πολέμου το Αμερικάνικο και λέει όχι μόνο πήρε και καθάρισε όλη τη Χουαλιούπολη, είναι καθαρά στο κόκκινο το, η Χουαλιούπολη στο άσπρο βέλος, αλλά προχώρησε στους κίτρινους θυλάκους και προχώρησε και από βορρά. Η λογική είναι ότι για να πάρει όλη την επαρχία της Ζαπορίζας θα πρέπει να εκδηλώσει και στη μέση, εκεί που είναι τα μπλε βέλη, κάπου μια προέλαση, να κάνει μια προέλαση. Ώστε να έχει να κάνει δύο δαγκάνες. Μία από Ανατολάς και μία προς Δυσμάς, για να καθαρίσει όλη την Ζαπορίζα. Πάμε στην επόμενη εικόνα.
0: Εδώ.
1: Και εδώ τώρα αρχίζουμε με ένα κεφάλαιο το οποίο είναι δύσκολο για τους Ρώσους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο για τους Ρώσους. Λοιπόν, τι είναι εδώ. Εδώ είναι δύο drones μεγάλα ρωσικά που έχουν πέσει και τα παρουσιάζουν οι Ουκρανοί και δίπλα, αυτό δεν αμφισβητείται, είναι οι κάρτες SIM των ρωσικών drones με τους κωδικούς τους.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται εδώ. Εδώ γίνεται ένας πόλεμος καταπληκτικός. Δηλαδή η Ουκρανία μπόρεσε και μπλόκαρε, θα μου πείτε να ποιες είναι οι δυνάμεις της τώρα. Γιατί είπαμε 200.000 στρατό που θέλει ακόμα δεν τον έχει.
0: Η Ουκρανία
1: δεν τον έχει. Βέβαια άλλους τόσους τον κυρώσει. Αλλά τέλος πάντων μιλάμε για την Ουκρανία τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν τον έχει. Τι κάνει. Έχει αποθεώσει, απογειώσει την τεχνολογία των drones. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας ότι αυτό το κάνουν μόνοι τους. Αυτά είναι πάρε βάλε από τους Αμερικάνους, τους Άγγλους, τους Γάλλους κτλ. Τι καταφέρνει τώρα εδώ, πώς τα ρίχνει αυτά τα drones. Μπλόκαρε τις κάρτες SIM των ρωσικών drones, οι οποίες είναι μια κάρτα του τύπου SIM TAF-2. Αυτή παράγει η Ρος Τελεκόμ της Ρωσίας. Αυτή παράγει. Οι κάρτες επιτρέπουν στη Ρωσία να ελέγχει τα drones από απόσταση και να μεταδίδει δεδομένα ή να επιτίθεται. Ανάλογα. Οι Ουκρανοί δείξανε ότι έχουν κάποιες επιτυχίες. Δηλαδή μόλις μπει μέσα σε ουκρανικό έδαφος, του κόβουν την κάρτα και το ρίχνουν. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Μπορεί το Σαχέντ να χρησιμοποιήσει, να εκτοξευθεί από τα σύνορα της Λευκορωσίας. Μέσα στη Λευκορωσία υπάρχει άλλος κωδικός για την κάρτα SIM.
0: Ναι.
1: Το διάστημα από τη Λευκορωσία μέχρι την, ή και από τα ρωσικά σύνορα τα πιο κοντινά, γιατί το Κίεβο και το Χάρκοβο ειδικά, είναι πολύ κοντά στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Μπορεί λοιπόν τη διαδρομή να την καλύψει στο ρωσικό δίκτυο και να μην μπορεί να τους πιάσουν οι Ουκρανοί, και μπαίνοντας μέσα σε μια διακινδυνευμένη ζώνη, μικρή όμως, να χτυπήσει ουκρανικό στόχο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή καλεί τις παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες να διεκόψουν συμφωνίες περιαγωγής της κάρτας SIM TAF-2 για να την μπλοκάρουν συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, είναι δύσκολα και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, αν πάμε στην επόμενη εικόνα, εδώ τώρα, αυτό είναι άλλο σημαντικό ζήτημα. Τεράστιο. Γι' αυτό σας λέω, είναι κρίσιμη η περίοδος.
0: Αγωγή είναι εδώ.
1: Αγωγή είναι εδώ. Εδώ είναι κρίσιμη η περίοδος και βάζουν πολλά ερωτήματα. Ξέρετε πόσο δυσκολεύτηκα να βρω αυτό το χάρτη, ο οποίος είναι έγκυρος.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι έγκυρος. Τι γίνεται τώρα. Βλέπετε πού είναι η Μόσχα, επάνω δεξιά. Είναι ο αγωγός, ο λεγόμενος Druzhba Oil Pipeline. Είναι ο Druzhba. Περνάει έξω από την Ουκρανία, μπαίνει στο Μπελαρούς, μπαίνει στην Λευκορωσία, αλλά ο ένας κλάδος του περνάει μέσα από την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Και πάει στη Σλοβακία, Τσεχία, Αυστρία, Ουγγαρία. Ο άλλος κλάδος του φτάνει στη Γερμανία ή Ρωσία. Ανακοίνωσε ότι κόβει το πετρέλαιο στην Γερμανία. Και αυτό είναι μεγάλο χτύπημα στη γερμανική οικονομία. Έτσι. Δεν είναι ό,τι κι ό,τι. Είναι δύσκολο αυτό το χτύπημα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα.
0: Θέλω να πάμε στην επόμενη.
1: Η Ρωσία, όχι. Πάντως είναι ένα χτύπημα στην
0: στη γερμανική οικονομία.
1: Στη γερμανική
0: πάρα
1: οικονομία,
0: πολύ σημαντικό, ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ σας δείχνω μία περίμετρο. Υπάρχει ένας ουκρανικός πύραυλος που μπορεί να χτυπάει όλα αυτά που βλέπετε.
0: Ουκρανικός.
1: Ουκρανικός. Τον είχαμε παρουσιάσει από εδώ. Και γράψανε κάποια σχόλια σιγά τώρα που τα ξέρει αυτά ο Ρωμανός και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Ρωμανός πριν μιλήσει ψάχνει. Αυτό είναι επίσημο στοιχείο από ουκρανικές και ρωσικές πηγές, τις οποίες αποδέχονται οι Ρώσοι. Είναι ο περίφημος πύραυλος Φλαμίγκο. Μια νέα απειλή. Οι φωτογραφίες του που θα δείτε παρακάτω δημοσιεύτηκαν από το φωτογράφο του Associated Press, Γεφρέμ Λουκάτσκι, mm-hmm. που αποκάλυψε για πρώτη φορά την ύπαρξη του, πλότου, του, πρώτου, του όπλου αυτού. Δεν είναι η πρώτη φορά. Mm-hmm. Υπερβάλλει το Associated Press. Εγώ το ήξερα από πέρσι. Και χτυπάει μέχρι τη Σιβηρία.
0: Μάλιστα.
1: Οι προδιαγραφές είναι φορτίο ωφέλιμο 1000 κιλά. Εμβέλεια απόστασης 3.000 χιλιόμετρα. Αρχικό βάρος 6 τόνοι. Ταχύτητα σχεδόν υπερηχετική 950 χιλιόμετρα την ώρα. Και πετάει μέχρι 5 χιλιόμετρα, δηλαδή βγαίνει από την συνήθεια ατμόσφαιρα, mm-hmm. και ξαναμπαίνει 5 χιλιόμετρα σε ύψος οροφής. Αυτός είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί από τον, από τους Ρώσους. Και να δούμε τώρα ποιος είναι αυτός ο πύραυλος Φλαμίγκο, ο οποίος είναι παλιός ρωσικός, mm-hmm. από τον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης, τον οποίο τον εξελίξαν αυτοί και τον κάναν έτσι.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πού το βρήκανε. Άρα ναι. είχαν την τεχνολογία.
1: Είχαν την τεχνολογία, ναι, βεβαίως.
0: ναι.
1: Αυτό είναι ένα σκαρίφημα του πώς είναι ο πύραυλος και το ξεφτήρας του. Mm-hmm. Πάμε παραπέρα. Στην επόμενη εικόνα. Όχι, δεν είναι αυτή.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχουμε τις εικόνες του πυράβλου. Πίσω. Δεν έχουμε τις εικόνες. Για να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ. Ναι, πίσω μήπως σας έχει φύγει κάποια εικόνα. Πιο πίσω. Όχι, πιο πίσω. Όχι,
0: όχι, όχι. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει εικόνα.
0: Εντάξει, είδαμε ποιος είναι ο...
1: Κάτι έγινε
0: ναι.
1: και δεν έχουμε την εικόνα. Λοιπόν, με αυτούς και άλλους τους και άλλους πυράβλους παρόμοιου βεληνικούς και δυναμικής, η Ουκρανία χτυπάει με μακρινά εργοστάσια drones και παραγωγής πετρελαίου mm-hmm. κτλ. Έτσι έπληξε το εργοστάσιο drones της Tanga Rong στη Ρωσία. Είναι στην δυτική Ρωσία αυτό. Και είναι ρωσική πόλη. Βομβάρδισε και είναι κοντά στη ρωσική περιφέρεια του, ανήκει στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ. Είναι σχετικά κοντά στην Ουκρανία,
0: ναι.
1: στα νότια σύνορα της Ουκρανίας, είναι σχετικά κοντά. Δεν είναι και μεγάλο το επίτευγμα, γιατί την περιφέρεια Ροστόφ την έχουμε βομβαρδίσει πολλές φορές. Τώρα όμως πετύχαν το εργοστάσιο. Τι ζημιές κάναν στο εργοστάσιο, δεν μπορώ να ξέρω. Γιατί μας λένε χτύπημα, αλλά βλέπουμε ότι μετά από λίγο καιρό η Ρωσία επαναλειτουργεί το χτύπημα αυτό. Ένα άλλο χτύπημα είναι που έκανε στις 7 Απριλίου η Ουκρανία, γι' αυτό σας λέω είναι πολλά
0: ναι.
1: τα ουκρανικά χτυπήματα στη Ρωσία. Είναι στο μεγαλύτερο αυτή τη φορά δηληστήριο πετρελαίου της χώρας, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του μετά το ουκρανικό πλήγμα. 2 εγκαταστάσεις στη μονάδα Νόρση, το 4ο μεγαλύτερο δηληστήριο, το οποίο δέχθηκε βλήματα 5 Απριλίου. Έτσι. Και η διοίκηση του δηληστηρίου είπε ότι διακόπτει τη λειτουργία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε για πόσο, αλλά είναι επίσημη ανακοίνωση ότι το Νόρση διακόπτει τη λειτουργία. Βρίσκεται βέβαια στην περιοχή Νίζνη Νόβογκροντ, όπου ο Κλέμπ Νικίτιν δήλωσε ότι 2 εγκαταστάσεις της μονάδας, το ερώτημα επλήγησαν από τους Ουκρανούς, το ερώτημα είναι αυτό φτάνει για να βγει εκτός. Είχα και φωτογραφίες από την Πυρκαγιά, αλλά το θεώρησα λαϊκισμό, σπέκουλα. Τώρα σιγά από πού είναι οι φωτογραφίες και ποιος το βεβαιώνει. Λοιπόν, και δεν τις έφερα. Υπάρχει λοιπόν, ναι, με χτυπάνε βεβαιωμένο, χτυπάνε εντός της
0: αλλά δεν
1: Ρωσίας,
0: το βγάζουν οριστικά εκτός
1: αλλά
0: λειτουργίας.
1: Τι γίνεται και πώς έχουν επιτυχία και πόση επιτυχία έχουν δεν μπορούμε να ξέρουμε. Λοιπόν, άλλο τώρα, άλλο χτύπημα. Είναι στην Ουστ Λούγκα, στη Βαλτική. Mm-hmm. Λοιπόν, Και εδώ είναι drones αυτοκτονίας, ρωσικές υποδομές, εξαγωγές πετρελαίου στο λιμάνι της Βαλτικής. Έχει ξαναχτυπηθεί αυτό. Άρα λοιπόν έχουν βρει τον τρόπο οι Ουκρανοί να χτυπάνε μέσα στη Ρωσία. Και αυτό θα πρέπει, η Ρωσία θέλει να λέει ότι κερδίζει τον πόλεμο, θα πρέπει να τον να το αντιμετωπίσει. Βέβαια φαίνεται ότι η Ρωσία κάτι κινείται, κάτι κάνει σοβαρό, σημαντικό στη Χερσόνα. Πάμε να δούμε. Έκανε μια απόβαση που δεν την περίμενε κανείς.
0: Ναι.
1: Πάμε εδώ. Με αυτά τα άρματα, τα αμφίβια, εξαιρετικού τύπου και βαριά οπλισμένα επάνω, βγαίνει στην Ελ Βοβ. Ναι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Νάτι η Ελ Βοβ, βλέπετε.
0: Ναι.
1: Το μαύρο είναι το ποτάμι. Είναι σχετικά κοντά στη Χερσόνα, όπως κοντά στην Ομπλάστ, στην περιφέρεια βέβαια και στην πόλη. Πάμε στην επόμενη εικόνα που είναι ο δικός μου χάρτης. Εδώ σας έχω όλο το χάρτη για να ξέρετε τι μας γίνεται. Να το Δέλτα αριστερά, που βγαίνουμε στη Μαύρη Θάλασσα, το Νικολάιβ, η Οδυσσός είναι πιο αριστερά. Και εκεί που είναι το Βέλος και η Κουκίδα είναι η Ελ Ιρβόβ, όπου κάνανε προγεφύρωμα στο πιο στενό μέρος, κάνανε προγεφύρωμα οι Ρώσοι. Άρα έχουμε κίνηση σοβαρή, πολύ σοβαρή κίνηση προς τη μεριά της Χερσόνας. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Δεν έχουμε.
0: Η επόμενη είναι η τελευταία μήπως.
1: Δεν ξέρω. Είναι η τελευταία μας εικόνα.
0: Μάλλον πρέπει να είναι τελευταία, ναι. Καταλαβαίνω ότι προχωράνε μεν οι Ρώσοι, αλλά πάρα πολύ αργά.
1: Ναι.
0: Μας είπατε συγκεκριμένα ότι το πιο αισιόδοξο σενάριο για να προχωρήσουν σε κάποιες περιοχές που μας δείξατε στους χάρτες είναι ακόμα 2 χρόνια πόλεμος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι λίγο. Και
1: όχι.
0: Το κυριότερο πρόβλημα των Ρώσων είναι και ότι τους χτυπάνε στόχους εντός του εδάφους τους. Αλλά νομίζω ότι το κυριότερο πρόβλημά τους είναι ότι κερδίζουν χρόνο οι Ευρωπαίοι.
1: Κερδίζουν χρόνο οι Ευρωπαίοι και δεν ξέρω αν ο δαίμον του τυπογραφείου έχει πνίξει τα δύο. Όχι, δεν τα έχει πνίξει, είναι εδώ.
0: Ναι,
1: εδώ είναι,
0: δεν τα έχουμε εμείς από τη
1: ήθελα... γιατί... Όχι, ναι, όχι, όχι, ναι. Δεν είναι για σας, είναι για μένα. Λοιπόν, εδώ είναι το ερώτημα τώρα. Τι κάνουν οι Ευρωπαίοι? Ο Βρετανικός τύπος στο σύνολό του,
0: ναι,
1: αυτό που σας λέω είναι την Daily Mirror, πριν από 3 μέρες. Ο Βρετανικός τύπος στο σύνολό του ομιλεί για σενάριο Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχετε δίκιο εσείς όταν αναρωτιέστε ότι οι Ευρωπαίοι συζητάνε για πόλεμο. Ναι, αλλά νομίζω ότι και πιστεύω βαθιά ότι η Ρωσία δεν θα τους κάνει δώρο ένα τέτοιο πόλεμο. Τώρα ας δούμε τι λέει όμως ο Βρετανικός τύπος.
0: Ναι.
1: Η Daily Mirror λέει ότι η Ρωσία εξέδωσε μια θρασίτατη τελευταία προειδοποίηση σε 4 κράτη του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: 4 κράτη του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι σημαντικό. Και λέει ο Άγγλος, σχετικά με επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, πυροδοτώντας φόβους για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε τα κράτη του ΝΑΤΟ ότι επιτρέπουν σε ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη να πετούν πάνω από το έδαφος τους. Δηλαδή κάνουν υπερπτήση στο έδαφος της Λιθουανίας για να μπουν να χτυπήσουν τη Ρωσία.
0: Πάνω από θάλασσα να φέρουν τίποτα. Σας ρωτάω γιατί είχαμε, θυμάστε, ένα χτύπημα ενός δεξαμενόπλοιου στη γειτονιά μας εδώ. Βέβαια είναι εξαιρετικά απίθανο τώρα να είχε φύγει ντρόουν από την Ουκρανία, αλλά μπορεί να έχει φύγει από κάπου αλλού.
1: Αυτό αν είναι από την Τουρκία.
0: Ναι, γράφτηκε γι' αυτό.
1: Ναι, αν είναι από την Τουρκία θα πρέπει ο Μεμέτ να του φύγε. Να μην ξέρει τι κάνει. Και τον έχω για τέτοια.
0: Ναι.
1: Τον Μεμέτ. Ο Μεμέτ, Μεχμέτ.
0: Ναι.
1: Μωάμεθ κάνει τέτοια λάθη. Αλλά δεν έχουμε πληροφορίες. Οι κασίες.
0: Ναι.
1: Τώρα στην περίπτωση, στο θέμα των drones που κάνουν υπερπτήση πάνω από ένα έδαφος και πέφτουν και χτυπάνε στην Ουκρανία, χώρα του ΝΑΤΟ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Πούτιν, ο Σεργέη Σοϊγκού, πρώην αρχηγός στρατού, δήλωσε πρόσφατα υπήρξαν ολοένα και συχνότερες περιπτώσεις επιθέσεων από ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Ρωσία μέσω της Φινλανδίας. Εδώ είμαστε τώρα. Και των χωρών της Βαλτικής. Λοιπόν, ως αποτέλεσμα οι πολίτες υποφέρουν και προκαλούνται σημαντικές ζημίες. Έτσι, είτε οι δυτικές άμυνες, αεράμυνες ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικές, είτε τα εν λόγω κράτη παρέχουν σκόπιμα τον αναέριο χώρο τους, δηλαδή ενεργούν ως άμεση συνεργή σε επιθετικότητα εναντίον της Ρωσίας. Και λέει ο Σοϊγκού, που είναι σημαντικό αυτό, στην τελευταία περίπτωση, αν είσαι συνεργός, το άρθρο 51 της χάρτας των Ηνωμένων Εθνών επιφυλάσσει στο δεχόμενο την επίθεση, δηλαδή στη Ρωσία, το δικαίωμα της αυτοάμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. Λοιπόν, αυτό είναι ανατριχιαστικό, διότι μπαίνουν στο στόχαστρο Φινλανδία, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ο σκληρός πρώην επικεφαλής Περσίας Ασφαλείας της FSB, ο Πατρούτσεφ του Πούτιν, λέει ότι είναι συνένοχοι και θα πληρώσουν σε αυτά τα εγκλήματα. Και άλλοι σκληροπυρηνικοί και τα λοιπά. Μιλάμε δηλαδή για εκτόξευση από την Ουκρανία περισσότερο από 700 drones και πυράβλων σε μικρό χρονικό διάστημα, με αντίστοιχα να είναι περίπου διπλάσια τα ρωσικά, βέβαια, που φύγανε. Αλλά δεν είναι λίγο να λες ότι έριξε η Ουκρανία 400-500 drone, έχει και το Φλαμίγκο και τα λοιπά. Είναι ζόρικο το πράγμα.
0: Είπατε ότι εκτιμάται ότι ο Πούτιν δεν θα κάνει δώρο στους δυτικούς ένα μεγάλο πόλεμο. Είναι όμως μόνο δική του επιλογή το ότι ο Βρετανικός τύπος χτίζει συνεχώς αυτό το αφήγημα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, στο ότι βγαίνουν οι Γερμανοί και νομίζω ο κύριος Πιστόριους βγήκε και δήλωσε ότι η Γερμανία σύντομα θα έχει τον ισχυρότερο και πιο σύγχρονο στρατό στην Ευρώπη. Μήπως τελικά οι Ευρωπαίοι, για λόγους που κάποια στιγμή θα τους καταλάβουμε, προς το παρόν τους καταλαβαίνουμε, οδηγήσουν τα πράγματα στο μη περαιτέρω?
1: Προς το παρόν δεν ξέρω τι θα οδηγήσουν. Προς το παρόν το γεγονός δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Μπορώ να σας πω όμως το πώς κλιμακώνει η Ρωσία. Και το Υπουργείο Άμεσης Ρωσίας απείλησε άμεσα την Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, να χτυπήσει 4 στόχους μαζί με δεκάδες στόχους σε ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, μπορώ επίσης να σας πω ποιοι είναι οι στόχοι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω ποιοι είναι οι στόχοι. Οι στόχοι λοιπόν που έχει προγράψει η Ρωσία, έτσι, και αυξάνει και αυτή την παραγωγή της, και είναι στις 15 Απριλίου τα νέα που σας λέω, είναι πρόσφατα, σοβαρή κλιμάκωση της ρητορικής και εντατικοποίηση της παραγωγής των ρωσικών drones, έτσι, έδωσε και μια λίστα με συγκεκριμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη που κατασκευάζουν drones. Ποιες είναι αυτές οι χώρες οι οποίες κινδυνεύουν? Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, εγκαταστάσεις στο Λονδίνο και άλλες περιοχές. Στη Γερμανία, εταιρείες στο Μόναχο και άλλες πόλεις. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για την καρδιά του ΝΑΤΟ. Δανία, κάποιες στοχευμένες εγκαταστάσεις παραγωγής WAV, drones. Στη Λετωνία, εγκαταστάσεις στη Ρίγα. Δηλαδή, αν πετάξει κάτι από τη Λετωνία, από τη Ρίγα, και όσα πετάει από πάνω και πηγαίνει προς Ρωσία, αυτοί λένε θα το ρίξουν, και είπε ο αντιπρόεδρος του Πούτιν, ο πρώην πρόεδρος, είπε ότι το που θα πέσουν τα κομμάτια είναι δικό τους πρόβλημα. Δηλαδή εγώ στον αέρα πάνω από την Φιλανδία θα το χτυπήσω και πού θα πέσει είναι δικό σου πρόβλημα. Έχουμε στόχο τη Λιθουανία, εγκαταστάσει το Βίλνιους, την Τσεχία, στην Πράγα, στην Ιταλία, εταιρείες με έδρα τη Βενετία. Στην Ισπανία εγκαταστάσει τη Μανδρίτη. Η Ισραήλ εταιρείες στην πόλη Χάιφα. Ολλανδία εγκαταστάσεις παραγωγής drones. Στην Πολωνία στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Και στην Τουρκία εταιρείες που παράγουν εξαρτήματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν για πρώτη φορά στα 4,5 περίπου χρόνια ή 4 χρόνια και 2 μήνες η Ρωσία ανοίγει τα χαρτιά της ως προς το ποια χτυπήματα θα δώσει.
0: Ναι.
1: Και εδώ είμαστε. Εδώ σταματούμε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολύ κρίσιμη η περίοδος και δεν φαίνεται γενικότερα. Αλλά άμα ψάξεις, βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη
0: και,
1: η περίοδος.
0: Και γι' αυτό κύριε Ρωμανέ θα μας επιτρέψετε να τα λέμε συχνότερα. Γιατί παρασυρθήκαμε, όχι παρασυρθήκαμε, απλά όλο το ενδιαφέρον πήγε στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Κάπου είχαμε θεωρήσει ότι αυτός ο πόλεμος όχι τελειώνει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει παγώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά με αυτά που μας παρουσιάσατε, δεν φαίνεται πουθενά αυτός ο πάγος. Αντιθέτως, όπως είπατε πολλές φορές στη συζήτησή μας, είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση. Και επειδή και εκεί χώνουμε τη μύτη μας, νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε συχνότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσίμιχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια δικαστική απόφαση που προκαλεί αίσθηση έρχεται να ανοίξει και πάλι τη συζήτηση για τα όσα έγιναν στην εποχή του κορονοϊού. Ο δικηγόρος Γιάννης Ζωγράφος μιλάει στην Ελεύθερη Πένα για την αθώωση γονέων από την Αργολίδα που είχαν καταδικαστεί επειδή δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο με μάσκες. Επίσης αναφέρεται στις ποινές που αρχικά είχαν επιβληθεί αλλά και στο αν αλλάζει πλέον το κλίμα στα ελληνικά δικαστήρια. Παράλληλα η συζήτηση επεκτείνεται και στις ψυχολογικές προεκτάσεις των εγκλεισμών στα παιδιά, στις αυτοκτονίες που βλέπουμε ανηλίκων στις μέρες μας και στο αν τελικά θα υπάρξει λογοδοσία για τα όσα έγιναν εκείνη τη σκοτεινή περίοδο.

0: Σας λέω ότι υφίσταται μια νομοθεσία η οποία λέει ότι οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο μέχρι τη συμπλήρωση του 16ου έτους στις ηλικίες, δηλαδή της βασικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Υπήρχε, όπως ξέρετε όλοι, το ζήτημα της λεγόμενης εντός ή εκτός εισαγωγικών πανδημίας, στην οποία κάποιοι γονείς, μεταξύ των οποίων και οι εντολείς μου, έκριναν ότι την κρίσιμη περίοδο στην οποία υπήρχε κυβερνητική εντολή να στέλνονται τα παιδιά μετά την τηλεκπαίδευση, την περίοδο της τηλεκπαίδευσης στο σχολείο με μάσκες, εκείνοι, κάνοντας μια σχετική έρευνα και βλέποντας ότι υπάρχουν αντίθετες απόψεις και μάλιστα ισχυρότατες στην επιστημονική κοινότητα για τη χρήση μάσκας από παιδιά που βρίσκονται στην ανάπτυξη, επιλέξαν να μην στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, έχοντας όμως εξαντλήσει στο ενδιάμεσο όλες τις πιθανότητες να μπορέσουν κανονικά να εκπαιδευτούν με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, απευθυνόμενοι και στο σχολείο και στην πρωτοβάθμια, είχαν ζητήσει αφενός να γίνει τηλεκπαίδευση, την οποία τους την αρνηθήκαν, και αφετέρου το δεύτερο, το οποίο το προβλέπει η νομοθεσία από ένα προεδρικό διάταγμα, να υποβληθούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, δηλαδή τον Ιούνιο, σε εξετάσεις ώστε να καταφέρουν να περάσουν τη χρονιά εφόσον δίναν τις εξετάσεις αυτές, που ξαναλέω προβλέπεται για λόγους ανωτέρας βίας. Παρά τα αυτά, τόσο το σχολείο όσο και η πρωτοβάθμια θεώρησαν ότι δεν υφίσταται ζήτημα ανωτέρας βίας για τα παιδιά τα οποία αρνούνται να πάνε με μάσκες στο σχολείο, και έτσι έχασαν την τάξη, έμειναν στην ίδια τάξη και μιλάμε για άριστους μαθητές.
1: Ποια τάξη ήταν, κύριε Ζωβάλη?
0: Ήτανε τρία παιδιά, δύο στο δημοτικό και ένα στο γυμνάσιο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι πρώτον ότι οι γονείς εξάντλησαν όλες τις πιθανότητες που τους έδινε ο νόμος προκειμένου να μπορέσουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Και το δεύτερο που είναι το πλέον σημαντικό είναι ότι είχαν μισθώσει δάσκαλο, ο οποίος έκανε στα παιδιά μάθημα στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την αμέσως επόμενη χρονιά που πήγαν στο σχολείο, όπως και τις επόμενες, γιατί τώρα ήδη έχουν περάσει αρκετά χρόνια, οι μαθητές είναι όχι μόνο άριστοι, αλλά εκπροσωπούν στο σχολείο που είναι, δεν θα πω όμως παραπάνω, τον νομό τους σε πανελλήνιους διαγωνισμούς.
1: Μάλιστα. Αλλά έχασαν μια τάξη, έτσι, χάθηκε μια χρονιά.
0: Βεβαίως, με απόλυτη ευθύνη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Της διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εννοώ.
1: Αρχικά λοιπόν δεν είχαν δικαιωθεί οι γονείς και η δικαίωση έρχεται τώρα, κύριε Ζωγράφε.
0: Αρχικώς λοιπόν είχε ασκηθεί αυτεπάγγελτη δίωξη εναντίον των γονέων για παραβίαση αυτού του άρθρου της νομοθεσίας που σας ανέφερα, περί της υποχρέωσής τους να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, και είχαν καταδικαστεί και οι δύο. Τώρα όμως ευτυχώς στο εφετείο αθωώθηκαν πανηγυρικά.
1: Να, είχαν καταδικαστεί με τι ποινή, αν επιτρέπετε?
0: 6 μήνες φυλάκισης ο καθένας.
1: Με αναστολή προφανώς.
0: Με αναστολή βέβαια.
1: Μάλιστα. Αλλά θα έγραφε το ποινικό μητρό φυλάκιση, έτσι, με αναστολή, έτσι δεν είναι, ή κάνω
0: λάθος? Βεβαίως.
1: Και η δικαίωση λοιπόν έρχεται τώρα. Αυτό σημαίνει κάτι, κύριε Ζωγράφη? Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον στην Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, κύριε Δραγάτη, τα δεδομένα αλλάζουν σιγά σιγά, γιατί ναι, και οι δικαστές που αποτελούν μέρος της κοινωνίας αυτής στην οποία ζούμε έχουν και οι ίδιοι παραστάσεις του τι συμβαίνει και του τι είχε συμβεί τότε. Αρχίζουν να έχουν δηλαδή γνώση περί των ευνηδίων θανάτων, αρχίζουν να έχουν γνώση περί των του πόσο έχει στοιχήσει ψυχικά σε ορισμένες κατηγορίες η υποχρεωτικότητα, αρχίζουν να γνωρίζουν, να διαβάζουν, να μαθαίνουν τι πλέον επικρατεί στην διεθνή επιστημονική κοινότητα σε σχέση με τα ζητήματα τα οποία εδώ κάποιες αυθεντίες σε πολλά εισαγωγικά είχαν θεωρήσει ότι υπάρχει μονοκρατορία στις απόψεις τους, και έτσι λοιπόν μοιραία θα πηγαίνουμε σε αποφάσεις οι οποίες είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Μακάρι, νομίζω αυτό το περιμένει όλος ο κόσμος. Βέβαια εδώ μπαίνει στο κάδρο και το θέμα της ψυχικής κατάστασης των παιδιών και όλης αυτής της ταλαιπωρίας, διότι δεν είναι και λίγο να χάνεις μια χρονιά και να σου λένε έμεινες στην τάξη.
0: Ακριβώς, και αυτό καλά κάνετε και θέτετε και το ζήτημα το ψυχικό. Ξέρετε, για να αναφερθούμε μέσως και σε αυτή την τραγική υπόθεση με τα δύο κοριτσάκια που αυτοκτόνησαν,

0: Αυτά τα κοριτσάκια εκείνη την κρίσιμη περίοδο ήταν στην πρώτη γυμνασίου. Και στην πρώτη γυμνασίου, αντί να πηγαίνουν στο σχολείο και να κοινωνικοποιούνται, να εκπαιδεύονται και να παίζουν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους, καθόντουσαν μπροστά σε μία οθόνη επί ένα χρόνο και βλέπανε κουτάκια μέσα στα οποία έβγαιναν οι εικόνες από τους συμμαθητές τους. Αυτό λοιπόν συσσωρευμένο, όταν μάλιστα στην πρώτη εφηβεία, στην πιο ευαίσθητη ηλικία για τον άνθρωπο, εμφανίζονται τέτοια ζητήματα τα οποία είναι αδύνατον να σταθμιστούν από πλευράς ψυχολογικής και από την οικογένεια και από ευρύτερα και από την κοινωνία, καταλαβαίνετε ότι στα πιο ευαίσθητα από αυτά τα μέρη της μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια τραγικά αποτελέσματα.
1: Ναι. Άρα μπορεί να έπαιξε ρόλο εκείνη η σκοτεινή εποχή και στην περίπτωση των δύο αυτών κοριτσιών, κύριε Ζωγράφε, έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Ναι. Μα
1: πάτε και το είναι κάτι που δηλαδή δεν το λέει κανείς. Κανένα ρεπορτάζ Βεβαίως. Από τα mainstream media δεν το αναφέρει. Τι έγινε τότε.
0: Καλά, μην το περιμένετε αυτό.
1: Καλά, προφανώς δεν το περιμένω. Απλά το διαπίστωση, ναι, πικρή σωστά. Διαπίστωση για μια ακόμη φορά, έτσι, ναι.
0: Αλλά σας λέω, αυτά τα κοριτσάκια ήταν στην πρώτη γυμνασίου. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε τον εαυτό σας, φανταστεί ο καθένας τον εαυτό του,
1: ναι,
0: πώς ήταν, αν μπορεί να θυμηθεί σε εκείνη την ηλικία και τι περίμενε από την ζωή του, από την καθημερινότητά του. Φανταστείτε για πόσους μήνες αυτά τα παιδιά είχαν κλειστεί μες στα δωμάτια τους, δεχόμενα εκπαίδευση από ένα κουτί και έχοντας ως μόνη τους παρηγοριά το ίδιο κουτί και το άγχος και την αγωνία που εξέπεμπαν αυτή η δημοσιογραφική συμμορία σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε και το άγχος των δικών τους επίσης για το τι θα συνέβαινε την επόμενη μέρα. Όλα αυτά λοιπόν πιεστικά δεν είναι.
1: Βέβαια. Απάνθρωπα θα έλεγα, απάνθρωπα πιεστικά, και εδώ το ζήτημα που μπαίνει και περιμένει αρκετοί υγιώς σκεπτόμενοι είναι αν θα λογοδοτήσουν κάποιοι, διότι ναι μεν τώρα υπάρχουν αθωωτικές αποφάσεις, για να έρθω πάλι στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά δεν θα πρέπει να λογοδοτήσουν και κάποιοι για να υπάρχει μια δικαιοσύνη, τι λέτε?
0: Έτσι θα έπρεπε αν ζούσαμε, κύριε Δραγάτη, σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν κάποιες εκλάμψεις δικαιοσύνης όπως αυτή που αναπτύσσουμε σήμερα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει στο γενικό σύνολο. Αυτό για να γίνει στο γενικό σύνολο πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και τα πράγματα αυτά δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη και δεν αλλάζουν από μόνα τους.
1: Κατανοητό. Εννοείται ότι πρέπει να αφυπνιστεί και ο κόσμος περισσότερο και,
0: βεβαίως.
1: Να κοιτάξει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει, έχοντας πλέον αυτά τα σημαντικά παραδείγματα. Δεν ξέρω αν έχετε και άλλα τέτοια περιστατικά, άλλες περιπτώσεις τις οποίες διαχειρίζεστε ως δίκαιο. Υπάρχουν και άλλα να περιμένουμε στο μέλλον?
0: Κοιτάξτε, είναι η περίοδος στην οποία αυτά κρίνονται. Υπάρχουν κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αυτή όμως ήταν η πιο εμβληματική. Θεωρώ όμως ότι, δεδομένου του ότι υφίσταται τώρα, έχει αρχίσει να δημιουργείται μια νομολογία σε όλα τα επίπεδα. Νομολογία που εμείς από την αρχή πιστεύαμε, ήταν η θέση μας ότι έπρεπε να είναι από την αρχή δεδομένη, αλλά δεν ήταν. Περάσαν κάποια χρόνια, έχουν ήδη περάσει 4-5 χρόνια, οπότε αρχίζει και διαμορφώνεται αυτό το κλίμα και πράγματι κινούμαστε τώρα στη σωστή κατεύθυνση δικαστικά.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, βέβαια, να σας ακούσω.
0: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι εάν υπήρχαν, γιατί λέμε τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας, περισσότερες φωνές δημοσιογραφικές σαν τη δική σας, έτσι ώστε αυτά τα μηνύματα να βγαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα στην κοινωνία και να διασπείρονται, τότε πράγματι περισσότεροι από τους πολίτες, από αυτούς που μας ακούν, θα μπορούσαν να είχαν και θάρρος και αγωνιστικό πνεύμα σε σχέση με όσα πιθανώς έρχονται από εδώ και κάτω.
1: Γιατί προφανώς έχουμε και άλλα επεισόδια στο σύριαλ αυτό, έτσι, κύριε Ζωγράφε. Έχουμε, νομίζω, να αντιμετωπίσουμε.
0: Έτσι προβλέπω.
1: Ναι. Εντάξει, εδώ θα είμαστε πρώτα Θεός να τα ξανασχολιάσουμε. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ και για εγώ περισσότερα. Πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε πάντα καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων. 29 Μαΐου απόψε του 2026, 29 Μαΐου του 1453, η πτώση της Κωνσταντινούπολης για πάρα πολλούς σηματοδοτεί την πλήρη αλλαγή γεωπολιτικών συσχετισμών στην τότε κρατούσα κατάσταση. Πάνω κάτω, ό,τι φαίνεται να διάγουμε σήμερα, πολλοί λένε ότι είναι αβεβαιότητα και απροσδιοριστία, είναι βέβαιον πάντως ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν γεωπολιτικό αρμαγεδόνα που οι γεωστρατηγικές πολλές φορές τίθενται εκτός τόπου και χρόνου. Αν σκεφτεί κανείς ότι απόψε όλοι περιμένουν μία ακόμη ανακοίνωση για μία εκεχηρία 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά, τουλάχιστον έτσι δηλούται, θα είναι και η πιο σοβαρή ως προς το τελικό κείμενο. Άρα, κάνει ιστορία κύκλους? Όχι. Αλλά τα μπρος πίσω, σε μια πορεία που δεν είναι ποτέ ευθύγραμμη, υποδηλώνουν πάρα πολλά. Και μέσα σε όλα αυτά, υποδηλώνουν και τα κρίσιμα διλήμματα για χώρες όπως η Ελλάδα. Ο απόψινός μας συνομιλητής υποστηρίζει ότι τα πράγματα είναι ιστορικά τόσο ωριακά, που για την Ελλάδα είναι και υπαρξιακά. Αν δηλαδή θα αντιμετωπίσει ορατά τον κίνδυνο ενός γεωπολιτικού αφανισμού ή αν θα ανοίξει μια σελίδα προοπτικής για μια γεωπολιτική αναγέννηση. Κοντά μας απόψε ο καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων οπλικών τεχνολογιών στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ταυτόχρονα διδάσκων διεθνή γεωγραφία και συστημική γεωπολιτική ανάλυση και γεωγραφία της ασφάλειας στο ΕΚΠΑ. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας. Καλησπέρα κύριε Γρίβα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ βεβαίως
0: δεν είναι τυχαία ημερομηνιακά σήμερα ημέρα, είναι 29 Μαΐου. Και είπα εισαγωγικά ότι το 1453 με ένα εμφατικό τρόπο στη διελκυστίδα Ανατολής Δύσης, όπου η κατά κόσμο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν στη μέση, έκλεισε αυτή η σελίδα με την πλήρη πτώση άλωση αυτής της αυτοκρατορίας και αναδύθηκαν οι άλλοι πόλοι. Σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών, ζούμε, πιστεύετε, οι ίδιους ιστορικούς ορίζοντες?
1: Ναι, όπως είπατε, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί εδώ, δεν ήταν κάτι τοπικό, να το πούμε. Δεν επηρέασε μόνο εμάς. Ήταν ένα κοσμογονικό γεγονός, συνετάραξε τον χριστιανικό κόσμο και έθεσε σε κίνηση μία αλληλουχία από εξελίξεις που δημιούργησαν τη σημερινή εποχή. Μεταξύ των άλλων, η ανακάλυψη της Αμερικής αποτέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της πτώσης Κωνσταντινούπολης και της δημιουργίας ενός φράγματος μεταξύ του δυτικού άκρου της Ευρασίας και του ανατολικού, την Οθωμανική Αυτοκρατορία να τοποθετείται εδώ πέρα. Αλλά ναι, όπως είπατε, νομίζω ότι και σήμερα ζούμε μια ακραία μεταβατική κατάσταση, πάρα πολύ ρευστή. Τώρα αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμαστε. Και εγώ δεν θέλω, κάθε φορά λέω, δεν ορθοτομώ το λόγο της αληθείας, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, αλλά νομίζω ότι έχει έρθει μια εποχή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με πολύ διαφορετικά κριτήρια από ό,τι σκεφτόμασταν μέχρι τώρα. Και αυτό όχι ως μελετητές διανοούμενοι, δεν είναι ότι έχουμε κάτι να το μελετήσουμε και πρέπει να το βλέπουμε ψυχρά, γιατί όπως ακριβώς είπατε, η Ελλάδα, επειδή δεν μπορεί να δραπετεύσει από τη γεωγραφία, βρίσκεται σε ένα κρισιμότατο κομμάτι του διεθνούς συστήματος. Αυτές οι τρομακτικές αλλαγές την επηρεάζουν. Είμαστε καταδικασμένοι να πρωταγωνιστήσουμε. Συνακόλουθα μέσα σε έναν πάρα πολύ ρευστό, επικίνδυνο, ανταγωνιστικό κόσμο που ανατέλει. Θα μου πεις, δεν ήταν πριν? Σαφώς ήταν και ποτέ δεν έπαψε να είναι. Αλλά απλώς σήμερα έχουμε κάποιες ποιοτικές μεταλλάξεις που καθιστούν πολύ πιο δυναμική αυτή την κατάσταση. Οπότε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, η Ελλάδα πρέπει να δει την παγκόσμια σκακέρα, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό που λέω εγώ, τη γεωπολιτική του Δήμου Αγράφων, δηλαδή να νομίζουμε ότι είμαστε εμείς και οι άμεσοι γειτονές μας. Είμαστε πρωταγωνιστικό μέγεθος, επαναλαμβάνω, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί το διεθνές σύστημα είναι ένα και ενιαίο και αναδύονται πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά και πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι που θα προσπαθήσω και εγώ να δείξω σήμερα, στο βαθμό βέβαια που μπορούμε και εγώ και άλλοι να δούμε κάποια πράγματα. Γιατί επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε σε μια πολύ αρχική κατάσταση αυτής της, το φαινόμενο.
0: Άρα δεν μιλάτε για απλή σύνδεση χωρών όπως η Ελλάδα με τα μεγάλα γεγονότα. Λέτε ότι είναι μέσα στην ίδια αυτή η εικόνα που φαντάζει ότι είναι η μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα, τμήμα της όμως είναι εδώ.
1: Είναι ένα τμήμα και είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ένας παράγοντας που διαμορφώνει αυτή τη στιγμή το διεθνές σύστημα σε όλες τις διαστάσεις, στις διαστάσεις ισχύως, στο διεθνές δίκαιο, σε μια σειρά από άλλα, είναι ο αέναος και διαχρονικός ανταγωνισμός των χερσαίων δυνάμεων με τις θαλάσσιες δυνάμεις, της θάλασσας με τη στεριά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια νέα φάση αυτού του ανταγωνισμού, μετά τον πόλεμο στο Ιράν και ό,τι συνέβη εκεί, ό,τι αποκαλύφθηκε για τις δυνατότητες της αμερικανικής πολεμικής μηχανής και κυρίως για τις αδυναμίες της. Και το νέο αυτό επεισόδιο επικεντρώνεται στην επίθεση που ασκεί η Τουρκία κατά της Ελλάδος, αυτή την υβριδική ολοκληρωτική επίθεση, το τελευταίο επεισόδιο της οποίας είναι αυτός ο περιβόητος νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα. Παρεπιπτόντως, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η ενέργεια της Τουρκίας γίνεται ειδικά αυτή τη στιγμή. Είναι, νομίζω, σε σημαντικό βαθμό προέρχεται ακριβώς από τη μελέτη των εξελίξεων από πλευράς των Τούρκων.
0: Θα πούμε πολλά απόψε. Θέλω να επιμείνω λίγο στη γενική αναφορά. Έχω προσέξει ότι αναφέρεστε σε μία ασάφεια πια που επικρατεί σε βασικά θεμέλια διαμόρφωσης του διεθνούς συστήματος, δηλαδή όπως είναι η ισορροπίες ισχύως, διότι εσείς περιγράφετε ότι έχουμε ποιοτικές, ριζικές, βίαιες αλλαγές και μεταλλάξεις και έχετε πάει πια, μου κάνει εντύπωση και θέλω να το εξηγήσετε απόψε στο πολύ κόσμο που σας παρακολουθεί, από το λεγόμενο διπολικό κόσμο, κάποιοι είπαν ότι μπορεί να πηγαίνουμε σε τριπολικό, είχατε κι εσείς περιγράψει ένα πολυπολικό σύστημα, όχι πολλών πόλων μόνο, και εντελώς εσχάτως περιγράφεται ένα μη πολικό σύστημα, απολικό σύστημα. Αυτό τι σημαίνει, μηδενισμός, δεν υπάρχει τίποτα?
1: Όχι, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ασάφειας αναφορικά με το τι ακριβώς, ποιοι θα είναι αυτοί οι πόλοι και τι ακριβώς θα είναι η θέση τους. Κυρίως γιατί, όπως και να έχει, είτε στον διπολικό κόσμο του ψυχρού πολέμου, είτε στη λεγόμενη μονοπολική στιγμή μετά τον ψυχρό πόλεμο, που υποτίθεται ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές που ασκούσαν την απόλυτη κυριαρχία στον πλανήτη, ποτέ δεν ίσχυε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η γενικότερη αντίληψη. Είτε στον πολυπολικό κόσμο που διαμορφώθηκε μετά, ο κυρίαρχος παίχτης ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ακόμη και τώρα που πηγαίναμε, ήμασταν ήδη, αλλά πηγαίναμε να μορφοποιηθεί πλέον αυτό το σχήμα, λέγαμε για πολυπολικό κόσμο μεν, που θα ήταν όμως πιο ολιγαρχικός, να το πούμε έτσι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνέχιζαν να είναι το πρώτο βιολί της Παγκόσμιας Ορχήστρας ή ο μαέστρος της Παγκόσμιας Ορχήστρας. Πρώτος μεταξύ ίσων, όπως ήταν και ένα βιβλίο που έγραψε μια Αμερικανίδα συνάδελφος, πολύ έτσι ρεαλίστρια, που έλεγε ότι αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας, να είμαστε first among equals. Ωστόσο, μια σειρά από εξελίξεις που είχαμε στον πόλεμο του Ιράν, όχι σε αυτόν καθ' αυτόν, στις συνέπειές του όσον αφορά την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα την εικόνα ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών, της στρατιωτικής ισχύως που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατεδάφιση, όχι απλώς αποδόμηση, λέω για την εικόνα. Θα δούμε αν αυτό το πράγμα είναι ρεαλιστικό, αλλά η εικόνα, η αντίληψη περί της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στον πλανήτη, που με τη σειρά της εδράστηκε, εδράζεται και συνεχίζει να ισχύει αυτό το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μια αντίληψη περί αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αίρεση, βρίσκεται κυριολεκτικά υπό κατεδάφιση. Δηλαδή αποκαλύφθησαν δομικές αδυναμίες της αμερικανικής, επαναλαμβάνω, πολεμικής μηχανής, τόσο του στρατιωτικού της κομματιού όσο και της βιομηχανικής βάσης που στηρίζει αυτή την πολεμική μηχανή, που αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα μπορούμε να μιλάμε όχι για αμερικανική παντοδυναμία, ούτε για αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Εν πάση περιπτώσει βρίσκονται σε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Πριν συνεχίσουμε να πω κάτι, στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του πλανήτη, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών με θρησκευτικούς όρους, ούτε καν οπαδικούς. Δηλαδή είναι ένα είδος άτυπης λατρείας. Όχι μόνο αυτοί που δηλώνουν φιλοαμερικανοί, αλλά και οι υποτιθέμενοι αντιαμερικάνοι είναι αυτό το λεγόμενο, αυτό το λέω εγώ, ο λατρευτικός αντιαμερικανισμός. Δηλαδή εμφανίσουν Αμερικανούς να είναι κακοί, να είναι ανθέληνες, να σε μισούν, να θέλουν να σε καταστρέψουν. Ταυτόχρονα είναι τόσο ισχυροί που ουσιαστικά αγγίζουν με τα φυσικά επίπεδα. Λοιπόν, οπότε κάθε συζήτηση πάνω σε αυτό αντιμετωπίζεται ως έγκλημα καθοσιώσεως. Δηλαδή ότι αυτά που λέω εγώ τώρα και που λέμε είναι δεδομένο ότι πολλοί Έλληνες, συμπολίτες μας, θα το αντιλαμβάνονται ως μια προσπάθεια να αποδομήσουμε την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό είναι πολύ κακό, γιατί διότι εμείς θέλουμε να αναλάβει την εξουσία η Κίνα, η Ρωσία, η Σουηδία, το Βιετνάμ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Αυτό που εγώ προσπαθώ να μελετήσω, εγώ και άλλοι συνάδελφοι, είναι ότι ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, μπαίνουμε σε έναν πάρα πολύ ρευστό κόσμο, έναν κόσμο χωρίς σταθερές, γιατί και αυτό το πολυπολικό σύστημα, επαναλαμβάνω, ο πυλώνας γύρω από τον οποίο χτίζονταν, ήταν η αίσθηση της αμερικανικής παντοδυναμίας. Και η αίσθηση της αμερικανικής παντοδυναμίας, ο πυρήνας του, ήταν η αίσθηση της αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας. Και ο πυρήνας της στρατιωτικής παντοδυναμίας ήταν η ναυτική παντοδυναμία. Δηλαδή, ο απόλυτος έλεγχος των ωκεανών, των θαλασσών από το αμερικανικό ναυτικό, την αμερικανική αεροναυτική ισχύ. Και όπως είπα και πριν, ακριβώς γιατί στον αέναο, διαχρονικό, διιστορικό ανταγωνισμό των χερσαίων με των ναυτικών δυνάμεων, σήμερα η μεγάλη ναυτική δύναμη ήταν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε άλλη. Το να βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αμφισβήτηση η ικανότητα των Αμερικανών δημιουργεί ένα κολοσιαίο κενό, το οποίο επηρεάζει και το διεθνές δίκαιο. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, επηρεάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες και κυρίως επηρεάζει τη δικιά μας γειτονιά, δίνοντας στην Τουρκία έναν χώρο να προσπαθήσει να ασκήσει αυτό τον ολοκληρωτικό πόλεμο που κάνει κατά της Ελλάδος.
0: Αν εκτιμάτε και επιστημονικά ότι είμαστε μπροστά στην αποδόμηση της πολεμικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών, το σημείο κλειδί για σας, και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, η καμπή είναι... Η πρόσφατη μεγάλη πόλεμη δεν είναι απλή πόλεμη. Δεν είναι τοπική πόλεμη. Ούτε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Γιατί κάποιοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ότι είναι μια αναμέτρηση Ρωσίας που εισέβαλε με Ουκρανία. Δεν είναι έτσι. Και ο πόλεμος στο Ιράν ή πριν από αυτό υπάρχουν τα σπέρματα αποδόμησης αυτής της πολεμικής μηχανής παντοδυναμίας. Ένα. Και δύο. Αν μέχρι σήμερα σωστά διαγνώσκεται, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε διπολικό είναι το σύστημα, είτε τριπολικό, είτε πολυπολικό, όλοι προσδιορίζονταν με βάση την υπερδύναμη Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό λέτε ότι πια δεν υφίσταται ή βαίνει σε πλήρη παρακμή, τότε είναι σαφές ότι αυτά που ξέρουν μέχρι τώρα και αναλύουν όλοι, και οι απλοί πολίτες και οι γεωπολιτικοί, είναι μάλλον λάθος.
1: Κι εγώ.
0: Κι εσείς.
1: Κι εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργούσα, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να βλέπουμε όλη την εικόνα, με ελλιπείς και ψευδείς αντιλήψεις και πληροφορίες. Κοιτάξτε, επειδή είναι δεδομένο ότι πολλοί εκ των τηλεθεατών μας θα έχουν αρχίσει και θα λένε τι βλακίες είναι αυτά κτλ. Να αρχίσουμε να μιλάμε με γεγονότα. Κοιτάξτε να δείτε, ο πόλεμος στο Ιράν, αφήστε το τι έγινε στο Ιράν, που σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέτυχαν. Και δεν μας ενδιαφέρει και τι θα γίνει εφ' εξής. Στο Ιράν οι Αμερικανοί υπέστησαν αποτυχία. Τέλος. Τώρα, ακόμη και αν καταφέρουν και να νικήσουν ή να αλλάξει το καθεστώς ή οτιδήποτε, η αίσθηση έχει μείνει. Κοιτάξτε, ο Κόκκινος Στρατός νίκησε τη Φιλανδία το 1939, στο τέλος. Ήταν όμως νίκη για τον Κόκκινο Στρατό αυτό τότε? Όχι. Ήταν μια συντριπτική αποτυχία, η οποία παρεπτόντως επηρέασε και όλο τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργώντας μια εικόνα, ψευδή εικόνα ολοκληρωτικής διάλυσης του Κόκκινου Στρατού. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο εικόνας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ό,τι και να γίνει, εφ' εξής έχουν χάσει το Ιράν. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι εμφανίζεται πλέον και εμφανίζονται φωνές μέσα από το σκληρό αμερικανικό κατεστημένο ή από τις ίδιες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και λένε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτόν τον πόλεμο γιατί έχουμε πάρα πολύ σοβαρές απώλειες. Και τώρα η ερώτηση είναι και η αντίρρηση, μα τι απώλειες μου λες, 1-2 αεροπλάνα έχουν χάσει στον αέρα και δεν έχουν κάνει τίποτα? Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε τα όπλα που καταναλώνουν και τα οποία δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν, πέραν όλων των άλλων. Αυτό δεν είναι κάποια δική μου εκτίμηση. Δηλαδή, ο πρώτος που χτύπησε όχι το καμπανάκι, τη μεγάλη καμπάνα της αποκάλυψης, ας πούμε, ήταν ο φοβερός και τρομερός Ρόμπερτ Κέιγκαν, μια μεγάλη μορφή του αμερικανικού κατεστημένου, γεράκι της Ουάσιγκτον, χρόνια μέσα στα συστήματα εξουσίας, ο σύζυγος της διαβόητης Βικτόριας Νούλαντ, στην ναυαρχίδα της αμερικανικής νεοσυντηρητικής σκέψης, το Ατλάντικ, με το άρθρο του πριν από λίγο καιρό, που λέει το εξής, ότι έχουμε υποστεί μια μεγάλη ήττα στο Ιράν, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υποστήκαμε στο Βιετνάμ στο παρελθόν, και μπαίνουμε σε ένα νέο κόσμο και δεν θα μπορούμε να επιστρέψουμε στο status quo ante, μεταξύ των οποίων έλεγε και αυτά τα πράγματα, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την πολεμική μας μηχανή της καταναλώσης κρίσιμων οπλικών συστημάτων. Γιατί η βιομηχανία μας δεν μπορεί να τα φτιάξει. Βγαίνει μετά από λίγο καιρό ο αρχηγός ναυτικών επιχειρήσεων, δηλαδή ο αρχηγός, ο εν ενεργεία ναυτικός του Αμερικανικού Ναυτικού, στην Επιτροπή της Γερουσίας, αν θυμάμαι καλά, για άμυνα, ο ναύαρχος Κόντλ, και λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Λέει επίσης ότι εάν δεν μας δοθούν 28 δισεκατομμύρια έξτρα χρηματοδότηση, θα μπορούμε να πληρώνουμε τους μισθούς. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τα οπλικά μας συστήματα έχουν υποστεί τέτοια φθορά, ότι τα αεροπλάνα έχουν φορτώσει πάρα πολλές ώρες. Πρέπει να τα συντηρήσουμε, πρέπει να κάνουμε να ράνουμε και κυρίως σπαταλούμε κρίσιμα οπλικά συστήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αναπληρώσουμε ή τουλάχιστον δεν μπορούμε να τα αναπληρώσουμε με τους ρυθμούς που ο αντίπαλος αναπληρώνει τα δικά τους. Τι είναι αυτά τα οπλικά συστήματα? Για παράδειγμα, πύραυλοι Patriot.
0: Πριν μου το πείτε αυτό. Ναι. Άρα λέτε ότι ανεξαρτήτως του πώς μετράμε τα αποτελέσματα της σύγκρουσης με το Ιράν, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προκάλεσαν, έτσι. Είναι το ένα κριτήριο. Το δεύτερο, η εμπλοκή στην Ουκρανία έπαιξε και αυτή ρόλο, κατά τη γνώμη σας?
1: Η εμπλοκή στην Ουκρανία έπαιξε...
0: Γιατί τώρα, θέλω να σας το πω αυτό, γιατί περιμένει και πολλοί κόσμος να τα ακούσει, έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Από τη μία, οι Ουκρανοί χτυπούν σε απομακρυσμένα σημεία με εξαιρετική επιτυχία επί ρωσικού εδάφους. Και από την άλλη φαίνεται ότι και η Ρωσία αλλάζει ταχύτητα και τώρα στοχοθετεί και το Κίεβο. Άρα...
1: Η Ουκρανία απέδειξε εδώ και καιρό ότι δεν είναι το αμερικανικό μοντέλο πολέμου που βρίσκεται εν κρίση. Γιατί δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και το μοντέλο πολέμου. Αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα και εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, πριν βγει ο Κάγκαν, μια μεγάλη μορφή του Αμερικανικού Πενταγώνου, ο Τζον Αρκίγια, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο πριν από μερικές εβδομάδες, μια μελέτη. Η μελέτη αυτή λέγεται The Troubled American Way of War, ο προβληματικός Αμερικανικός τρόπος πολέμου. Θα μου πεις και τι έγινε, ένας ακόμη μελετής? Όχι. Ο Τζον Αρκίγια είναι ένας από το βαθύ κράτος του Πενταγώνου. Εγώ τον παρακολουθώ από τη δεκαετία του 90. Είναι ο δημιουργός της έννοιας κυβερνοπόλεμος, το cyber warfare, αυτός το εισήγαγε, της έννοιας δικτυακός πόλεμος, network, της αντίληψης περί swarming, περί της σμήνωσης. Τέλος πάντων, από τους πολύ πολύ πολύ μεγάλους θεωρητικούς, ο οποίος όμως δουλεύει στο Πεντάγωνο. Το τελευταίο του πόστο ήταν υπεύθυνος μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο πολεμικό ναυτικό, στη σχολή πολέμου του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Έχει δουλέψει με τον Άντριου Μάρσαλ, με τον Άλβιν Τόφλερ κλπ. Και τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος και οι φίλοι του, γιατί οι στρατηγοί έρχονται και παρέρχονται, οι πτερέρχοι έρχονται και παρέρχονται, αυτοί όμως μία στο Πεντάγωνο για δεκαετίες. Λοιπόν, και τι λέει, ότι ο Αμερικανικός τρόπος πολέμου είναι προβληματικός. Γιατί είναι προβληματικός? Γιατί βασίζεται πάνω, δίνει υπερβολική έμφαση στην συντριπτική ισχύ πυρός, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορείς να το επιλύσεις ρίχνοντας τον απαιτούμενο αριθμό βομβών, ότι δίνει έμφαση σε όπλα τα οποία πλέον είναι φετιχιστικά, δηλαδή λειτουργούν ως φετίχ, όπλα υψηλού γοήτρου, πολύ ακριβά, που δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις, ότι δεν έχει γίνει καμία εξέλιξη, καμία μελέτη αναφορικά με την εξέλιξη, την μετεξέλιξη του στρατεύματος και παραμένουμε σε οπλικά συστήματα, πλατφόρμες κτλ. Που είναι απλώς υπερβελτιωμένα, πανάκριβα έκδοχα συστημάτων που τα είχαμε εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, και στην αντίληψη ότι όλα μπορούν να καθυποταχθούν πάνω σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο, λέει, ότι αυτό οδηγεί εμάς τους Αμερικανούς σε έναν πολύ προβληματικό, σε αδιέξοδο. Είναι, λέει, επειδή και οι σύμμαχοί μας είτε αγοράζουν όπλα από εμάς, Βλέπε F-35 να εξοπλιστεί.
0: Ή οι αντίπαλοί μας.
1: Οι αντίπαλοι.
0: Άρα είναι αμερικάνικος ο τρόπος πολέμου, να το πω
1: αυτό. Ο ίδιος δεν υποστηρίζει ότι στην Ουκρανία, ναι, λέει, κάναμε ζημιά στους Ουκρανούς. Ενώ λέει οι Ουκρανοί στην αρχή, αυτά λέει ο Αρκίγια. Ενώ λέει στην αρχή αναχέτησαν με μικρές ομάδες, αποκεντρωτικές, με μικρά όπλα, με ντρόουν κτλ. Αναχέτησαν την υπερφιλόδοξη και από ό,τι φαίνεται και κακοσχεδιασμένη ρωσική επιχείρηση, ακριβώς γιατί ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Μετά λέει παρεμβήκαμε εμείς, τους δώσαμε πάρα πολλά λεφτά, φτιάξαμε ένα συμβατικό στράτευμα με το δικό μας τρόπο, το φορτώσαμε με βαριές πλατφόρμες, οργανώσαμε, δηλαδή βαριά άρματα, μάχες κλπ. Οργανώσαμε μια αντεπίθεση βάσει τα ανατοϊκά σχέδια κτλ. Η οποία οδηγήθηκε σε ολοκληρωτικό φιάσκο στη συντριβή του 2023. Και τώρα πάλι κάποιος μπορεί να πει, εντάξει ρε μεγάλα, αυτά τα λέει ένας Αμερικανός διανοούμενος. Δεν είναι μόνο αυτός, επαναλαμβάνω. Είναι ο ίδιος, δε λέει στο βιβλίο του αυτό, ότι είχε ξεκινήσει η επίθεση στο Ιράν και λέει, όπως δεν έκανε τίποτα απολύτως στο παρελθόν οι μαζικοί βομβαρδισμοί, έτσι τώρα λέει και τώρα δεν θα κάνουμε και θα αποτύχουμε. Και από ό,τι φαίνεται αυτό γίνεται. Αλλά θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πολλοί λένε, μα τι λες ρε μεγάλε τώρα, είναι δυνατόν η αμερικανική πολεμική βιομηχανία, η πανίσχυρη, η φοβερή, που κάνει απίστευτα πράγματα, να μην μπορεί να παράξει όπλα? Και όμως έτσι είναι. Και όμως έτσι είναι. Για ό,τι αυτό που λέμε, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μια στοιχειώδη έρευνα στο διαδίκτυο και θα δει ότι είναι έτσι.
0: Άρα, για σας, η σύγκρουση με το Ιράν επιτάχυνε αυτή την αντίληψη πια και την
1: επιτάχυνε και το αποκάλυψε.
0: Και
1: δηλαδή,
0: το αποκάλυψε.
1: Ακόμη και αν το Ιράν επιμείνει να συνεχίσει τον πόλεμο με τα οπλικά συστήματα που έχει, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συντηρήσουν, να διατηρήσουν κρίσιμα οπλικά συστήματα. Πυράβλους Tomahawk, πυράβλους JASSM, πυράβλους συστήματος Patriot, αντιβαλιστικά όπλα. Πέραν ότι είναι πολύ πιο ακριβά από αυτά που τους ρίχνουν οι άλλοι, είναι, επαναλαμβάνω, και μπορεί να τα παράξει αυτή τη στιγμή σε μικρούς αριθμούς. Επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι πολλοί θα σκεφτούν τι βλακίες είναι αυτές. Δεν είναι, ας το ψάξουν. Μεταξύ των άλλων, και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι για πολλά από αυτά τα οπλικά συστήματα, για την ακρίβεια σχεδόν για όλα, χρειάζεσαι μέταλλα, κρίσιμα μέταλλα, κυρίως σπάνιες γαίες, την παραγωγή και κατεργασία των οποίων την ελέγχει σχεδόν 100% η Κίνα, ή αν όχι 100%. Σε πολύ μεγάλο αριθμό. Δηλαδή, εάν ο αντίπαλός σου είναι η Κίνα και θες να την πολεμήσεις, πρέπει η Κίνα να σου δίνει κρίσιμα συστήματα για να μπορείς να φτιάξεις όπλα για να την πολεμάς. Αυτό είναι κωμικό. Δηλαδή, ένα F-35, ας πούμε, μαχητικό αεροπλάνο, πέραν των άλλων άπειρων προβλημάτων που έχει, ενσωματώνει περίπου 412, αν θυμάμαι καλά, κιλά σπάνιων γεών, που τα παίρνεις από την Κίνα. Για να φτιάξεις ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης, θέλεις γάλλιο. Αυτή τη στιγμή το ελέγχει η Κίνα. Βέβαια προσπαθούν να τα αλλάξουν. Εξού και η προσπάθεια που γίνεται εδώ για την ΧΙΟ και τα λοιπά αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης αναμόρφωσης. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα θα πάρουν χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αλλάξει η παραγωγική βάση των Αμερικανών. Δεν είναι ότι όπως ήταν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή ότι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια βιομηχανία. Δεν παρήγαγαν ελάχιστα οπλικά συστήματα. Αλλά κυριολεκτικά σε μερικές μέρες τη μετέτρεψαν. Και από αυτοκίνητα, ας πούμε, φτιάχνες αεροπλάνα και μέσα φτάσαν να φτιάχνουν μαχητικά αεροσκάφη ανά 6,5 λεπτά, βγαίναν τα Mustang ή κάποιες ώρες, λιγότερο από ώρα έβγαιναν τα B-24 ή τα πλοία τους, τα ναυπηγεία παρήγαγαν, έφτασε Liberty το ρεκόρ τους, ήταν τα Liberty, να φτιαχτεί ένα σε 4,5 μέρες, ένα καράβι εμπορικό. Εντάξει. Αυτό όμως σήμερα, όπως μας λένε οι ειδικοί Αμερικάνοι, γιατί δεν είναι μόνο ο Αρκίγια, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, που λένε ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί έχει αλλάξει πλέον η ίδια η δομή της βιομηχανίας. Δεν μπορεί να κάνεις.
0: Υπολείπεται ούτως ή άλλως η αμερικανική οικονομία σε εργαλειοθήκες. Θέλω λίγο με τη βοήθεια κάποιων δεδομένων που επεξεργαστήκατε να το κάνουμε πιο απτό, γιατί δεν είναι ευληπτό με την πρώτη ματιά στον πολύ κόσμο. Και θέλω να πάμε σε αυτή την ενότητα των γραφημάτων με την αποδόμηση της αμερικανικής πολεμικής μηχανής, λέτε, η δημιουργία ενός νέου κόσμου και το τέλος των υπερπλατφορμών. Έχετε μάλιστα ένα αεροπλανοφόρο μπροστά, το βλέπουμε τώρα στους δείκτες. Αυτό πιστεύετε ότι έχουμε πλέον, το τέλος των υπερπλατφορμών?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή γιατί και αυτοί αντιδρούνε. Ας πούμε το σχέδιο το Replicator που έχουν είναι για να φύγουν από τα μεγάλα ακριβά δυσαναπλήρωτα πολεμικά πλοία και να φτιάξουν σμήνη από μικρά, μη επανδρομένα, που να μπορούν να αντέχουν και πλήγματα. Εδώ είναι βέβαια και η μεγάλη μονομαχία με την Κίνα που γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι, όπως είπαμε πριν, έχει αποδομηθεί η παραγωγική βάση των ΗΠΑ. Είπαμε πριν ότι στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τα αμερικανικά ναυπηγεία είχαν φτιάσει το ρεκόρ τους να κατασκευάζουν ένα Liberty σε 4,5 μέρες. Εντάξει. Σήμερα δεν μπορούν να κάνουν σχεδόν τίποτα. Το αμερικάνικο. Γιατί δεν έχουν. Γιατί εγκλωβίστηκαν μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου στη φαντασίωση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του τέλους της ιστορίας και του φιλελεύθερου κόσμου κλπ. Και λένε γιατί να φτιάχνουμε, θα τα φτιάχνουν άλλοι για εμάς. Και εμείς θα πάμε στην μεταβιομηχανική οικονομία, τη χρηματιστηριακή κλπ. Οπότε τι γίνεται. Το αμερικάνικο ναυτικό σήμερα, το αμερικάνικο ναυτικό, το ONI, το Office of Naval Intelligence, το Γραφείο Ναυτικών Πληροφοριών του Αμερικανικού Ναυτικού, το ξανατονίζω, εκτιμά ότι για κάθε τόνο που μπορεί να ρίξουν αμερικανικά ναυπηγεία, δηλαδή φτιάχνουν ένα πλοίο 10.000 τόνων, ένα καταδρομικό, οι Κινέζοι μπορούν να κάνουν 232. Οι συγκρίσεις είναι τρομακτικές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και η αναλογία είναι 1:600. Δηλαδή για κάθε πλοίο ίδιου τονάζ που θα κάνουν οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι μπορούν να φτιάχνουν 600. Αυτό σημαίνει ότι αν εμπλακούν η Κίνα με την Αμερική σε παρατεταμένο ναυτικό πόλεμο, θαλάσσιο πόλεμο, σημαίνει ότι πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει περίπτωση να τον νικήσουν, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνανε οι ίδιοι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, να αναπληρώνουν γρηγορότερα τις απώλειές τους από αυτές του αντιπάλου.
0: Εδώ πάντως σε αυτή τη μακέτα βλέπω ότι βάζετε και ένα ποιοτικό στοιχείο. Απ' τη μια λέτε η ψευδαίσθηση ότι η στρατιωτική ισχύς μετριέται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό και την τεχνολογική υπεροχή των πανάκριβων υπερπλατφορμών, άρα δηλαδή ξοδεύουμε τα περισσότερα, είμαστε ανικητοί, κερδάμε, είμαστε το ιππικό, το αμερικανικό, σε κάθε εκδοχή. Και η πραγματικότητα είναι ότι το αμερικανικό στρατιωτικό μοντέλο είναι σε δομική κρίση πλέον.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ειδικά γι' αυτό για τα χρήματα. Έχω βαρεθεί να ακούω, κυριολεκτικά ήμουν ανιός και γέρασα, ότι ο βασικός δείκτης, ο οποίος δείχνει πόσο ισχυρές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι χαλάνε πολύ περισσότερα λεφτά από τους υπόλοιπους. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, αλλά ακούστε ένα παράδειγμα τώρα που είναι χαρακτηριστικό. Ένα κρίσιμο οπλικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες γενικώς και στο αμερικάνικο ναυτικό ειδικώς είναι πυρηνοκίνητα υποβρύχια κλάσης Los Angeles. Πυρηνοκίνητα υποβρύχια επίθεσης, SSN. Λοιπόν, αυτός είναι ο κορμός των αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων καταδίωξης, να το πούμε έτσι. Και βγαίνουν σε flights, σε εκδόσεις. Η πιο σύγχρονη είναι η Flight 3. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα υποβρυχιάκι τέτοιο που λεγόταν Boise, το οποίο το 2017 έπρεπε να περάσει, συντήρηση, γιατί είχε φτάσει κάποια ωρία. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα δεν βρήκανε ναυπηγείο για να μπορέσει να περάσει συντήρηση. Παναλαμβάνω, αυτά υπάρχουν παντού. Μπορεί οποιοδήποτε να τα βρει με ελάχιστη έρευνα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, το υποβρύχιο όλο αυτό τον καιρό πληρώνανε το πλήρωμα, τους μισθούς και τη συντήρηση και τα λοιπά, ώστε να παραμένει αξιόμαχο. Και δεν μπορούσαν να το βρούνε ναυπηγείο για να συντηρηθεί. Τελικά βρήκανε το 2026, τώρα δηλαδή, και θα έβγαινε το 2029, δηλαδή αυτό το υποβρύχιο θα ήταν πυρηνικό υποβρύχιο, το ξαναλέω, κρίσιμο κομμάτι του συστήματος. Θα έμενε για 12 χρόνια εκτός υπηρεσίας και ανακάλυψαν τελικά θα στήγιζε πάνω από 3 δισεκατομμύρια και αποφάσισαν να το αποσύρουν. Λοιπόν, εδώ πέρα τα λεφτά δηλαδή που έδωσες για να κρατάς ζωντανό ένα πράγμα που δεν μπορείς να το συντηρήσεις, σημαίνει ότι ενισχύουν την πολεμική σου ικανότητα. Ξαναλέω, υπάρχει δομικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο, και δεν το λέω εγώ. Όταν βγαίνει ο αρχηγός του Αμερικάνικου Ναυτικού, βγαίνουν άνθρωποι μέσα από το Πεντάγωνο. Και εν πάση περιπτώσει είναι κουκιά μετρημένα. Και λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που λειτουργεί το αμερικανικό στράτευμα, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε παρατεταμένη σύγκρουση με ομόλογο αντίπαλο. Εκτός, και αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, εάν καταφύγει στα πυρηνικά όπλα.
0: Αυτό είναι μια παράμετρος. Ναι. Άρα με αυτόν τον τρόπο πάω στο επόμενο διάγραμμα. Έτσι πολύ γρήγορα το δείχνουμε, αντοχή και αποτέλεσμα. Αυτά που περιγράφεται, την τακτική συντριβή και τη στρατηγική φθορά με το βέλος του χρόνου για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο χρόνος ως ενεργό όπλο, η άρνηση αποτελέσματος και τα μεταλλακτικά πλαίσια. Έχει ενδιαφέρον όμως η επόμενη μακέτα, γιατί είναι ο ανορθολογικός τρόπος πολέμου που λέτε ότι πια, δεν το λέτε μόνο εσείς, οδηγεί συστηματικά τις ΗΠΑ από αποτυχία σε αποτυχία. είναι αυτές οι τρεις μπάρες πυλώνες. Δηλαδή, η αιμονή στο στρατηγικό βομβαρδισμό, τα πυρηνικά όπλα και η αλγοριθμική μεταφυσική. Εδώ.
1: Είναι αυτό που λέει ο Αρκυγιά και άλλοι. Λοιπόν, ότι, παιδιά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε με μεταφυσικό τρόπο θεωρώντας ότι η ρομφαία από τον ουρανό θα επιλύσει τα πάντα. Ειδικά δε, όπως λένε άλλοι θεωρητικοί, όπως ο David Kilcullen στο ιστορικό του βιβλίο «To the Dragons and the Snakes», ότι όλα αυτά τα χρόνια προσαρμόστηκαν. Το Ιράν το έκανε. Λοιπόν, τι έκανε το Ιράν? Δημιούργησε ένα στράτευμα, το είχαμε πει και την περασμένη φορά, διατήρησε ένα στράτευμα το οποίο είναι αναλώσιμο, είναι συμβατικό και έφτιαξε και ένα ασύμετρο στράτευμα το οποίο περιλαμβάνει σμήνια από τα χύπλωα, βαλιστικούς πυράβλους, υπόγειες, υποδομές κλπ. Το οποίο είναι σχεδόν άθικτο αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι αμερικανικές υπηρεσίες, ότι δεν έχει προκύψει κάποια τρομακτική καταστροφή. Για το βαλιστικό πλωστάσιο, οι νεότερες εκτιμήσεις λένε ότι περίπου 60 με 70% και παραπάνω είναι ζωντανό. Λοιπόν, δεν λέμε τώρα για τα ασύμμετρα όπλα στα στενά του Ορμούς. Και όταν λοιπόν βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον πλανήτη δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς και κάνει μπλόκο πάνω στον μπλόκο, πάει να πει ότι αυτά ισχύουν. Άρα έχει γίνει ποιοτική μετάλλαξη. Οπότε εκεί δεν έχει σημασία πόσες βόμβες θα ρίξεις ή πόσο εξελιγμένες θα είναι. Α, παρεπιπτόντως. Το όπλο της μόδας, ας πούμε, αυτό τον καιρό θα το έχετε ακούσει κι εσείς και οι τηλεθεατές μας, είναι τα λεγόμενα hypersonic όπλα. Τα αποδίδουμε στην Ελλάδα ως υπερηχητικά, δεν είναι σωστός όρος. Υπερηχητικό είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί supersonic, δηλαδή ξεπερνάει την ταχύτητα του ήχου. Τα hypersonic, που τα λέμε είτε υπερηχητικά είτε πολυηχητικά, είναι αυτά που επιτυχάνουν ταχύτητα τουλάχιστον 5 φορές την ταχύτητα του ήχου. Και αναφερόμαστε κυρίως σε όπλα που κινούνται ενδοατμοσφαιρικά. Δηλαδή, οι βαλιστικοί πυραυλοί στην κάθοδό τους, ναι, επιτυχάνουν τέτοιες ταχύτητες, αλλά κυρίως αναφερόμαστε είτε σε πυράβλους κρούζ με κινητήρες scramjet, δηλαδή αυλοθητές υπερηχητικής καύσης, ή σε αυτά που λέμε hypersonic glide vehicles, δηλαδή οχήματα που πλανάρουν πάνω στον αέρα. Αυτά τι είναι? Είναι τα στέλνεις με έναν πυραυλοκινητήρα σε πολύ μεγάλο ύψος, στα όρια του διαστήματος, τους δίνεις μια αρχική πολύ υψηλή όθηση και μετά τα αφήνεις και αυτά πλανάρουν κυριολεκτικά, κάνουν σαν να κάνουν σερφ πάνω στην ατμόσφαιρα. Ακριβώς επειδή η ταχύτητά τους είναι τρομακτική και εκμεταλλεύονται αυτό το κρουστικό κύμα που διαμορφώνεται από κάτω, κινούνται με τρομακτικές ταχύτητες, διεξάγοντας πολύ έτσι βίαιους ελιγμούς. Λοιπόν, και μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλα βελενική, της τάξης των χιλιάδων χιλιόμετρων. Λοιπόν, κάποια, το Avangard, το ρωσικό, ας πούμε, εκτιμάται ότι θα είναι τα 10.000 χιλιόμετρα. Τα κινέζικα είναι πιο μικρά. Σε αυτά οι Αμερικανοί μείνανε πίσω. Γιατί μείνανε πίσω? Αν έχουμε χρόνο μετά θα το πούμε το γιατί. Γιατί εγκλωβίστηκαν στη λογική ότι δεν τα χρειαζόμαστε, το τέλος της ιστορίας. Γιατί εγκλωβίστηκαν στη λογική του πολέμου ενάντια στη τρομοκρατία, τι να τα κάνω αυτά για να κυνηγάω αντάρτες στα βουνά. Και ενώ ήταν πολύ μπροστά στη τεχνολογία της δεκαετίας του 80, του 90, τα αφήσανε, βγήκανε μπροστά οι Ρώσοι, οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι έχουν πολλά επιχειρησιακά τέτοια εδώ και δεκαετίες, πλέον εξοπλίζουν και το ναυτικό τους με παρόμοια συστήματα, πολύ εξελιγμένα. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης το εξής. Τώρα, ας πούμε, λέγανε, είχε βγει πριν από λίγο καιρό, έτσι ότι θα χρησιμοποιήσουν και οι Αμερικανοί ένα παρόμοιο όπλο στο Ιράν, το Dark Eagle. Λοιπόν, ο οποίος είναι ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα κτλ. Ναι, αλλά αυτός έκανε πόσα χρόνια να αναπτυχθεί, τώρα βρίσκεται στα βρεφονιπιακά του βήματα. Εκτιμάται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έχουν μεταξύ 10 και 15 πυράβλων όλων και όλων και πολύ δύσκολα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή. Κάθε ένας από αυτούς τους πυράβλους στοιχίζει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια. Οι Κινέζοι έχουν πάνω από 1.000 σε υπηρεσία. Και τι έγινε τώρα? Αυτοί οι πυράβλοι είναι πολύ ακριβή, αυτά τα οχήματα δεν είναι πυράβλοι, γιατί για να αντέχουν τις τρομακτικές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται από την τριβή στην ατμόσφαιρα με αυτές τις ταχύτητες, έχουν πολύ εξελιγμένα υλικά, ειδικά κεραμικά υλικά, ειδικά κράματα τέλος πάντων κλπ. Και στοιχίζουν πάρα πολύ. Έλα όμως που οι Κινέζοι κατάφεραν και φτιάξαν έναν πυραβλάκο τέτοιου είδους, ένα όχημα τέτοιου είδους, νομίζω λέγεται YKJ-1000, ο οποίος αντί για εξελιγμένα υλικά έχει βιομηχανικό αφρομπετόν, το οποίο φάνηκε ότι δουλεύει μια χαρά. Και αυτός παράγεται μαζικά με ηλεκτρονικά χαμηλής ποιότητος, στοιχίζει περίπου 100.000 δολάρια. Λοιπόν, αυτό είναι αμερικανικές εκτιμήσεις παρεπιπτόντως, δεν είναι κινέζικες. Άρα, σε μια μάχη μεγάλη, δεν μιλάμε τώρα για πόλεμο, που τυχόν θα γίνει μεταξύ του αμερικάνικου ναυτικού και του κινέζικου ναυτικού, οι Κινέζοι θα ρίχνουν σμήνη από τέτοια όπλα χαμηλής ποιότητος, πολύ φτηνά, πολύ όμως επικίνδυνα, και άλλοι θα ρίχνουν πολύ ακριβά, λίγα και μη αναπληρώσιμα. Άρα είναι πολύ πιθανό ότι θα χάσουν και τη μάχη. Προσέξτε, εδώ πέρα δεν λέμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά το αν θα γινότανε, τι θα συνέβαινε, δεν είναι κάτι που το συζητάμε μόνο εσείς και εγώ. Το συζητάνε σε όλο τον πλανήτη.
0: Και με έναν τρόπο καθορίζει μετά και τους σχεδιασμούς και τις στρατηγικές. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή για απόψε. Περνάει ο χρόνος με έναν τρόπο και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα και μιλάμε και προσπαθεί να μας εξηγήσει πού είναι τα σημεία εκείνα που δείχνουν την αποδόμηση της πάλε ποτέ κρατέας στρατιωτικής πολεμικής μηχανής, αν θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτειών, που όμως, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Γρίβας, αυτό δεν είναι ένα κλειστό σύστημα που αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά θα μπορούσε να τα πει και σε μια σχολή πολέμου. Διαμορφώνει ολόκληρες γεωπολιτικές στρατηγικές πλέον. Πείτε μου κάτι, ρωτάει πολλοίς κόσμος ακούγοντάς σας. Δηλαδή υπενήσεστε ότι με έναν τρόπο επικάθισε στις δάφνες της ισχύως της ο σύστημα Ηνωμένες Πολιτείες και παγιδεύτηκε, ή θέλετε να μας την εμφανίσετε, μου λένε κάποιοι, ότι τελικά ήταν ειρηνόφιλη και παγιδεύτηκε?
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπα, ήταν, και δεν το λέω εγώ, ήταν ο εγκλωβισμός στη λογική του τέλους της ιστορίας. Οπότε ουσιαστικά διαμορφώθηκε μια αντίληψη παγωμένου χρόνου, ότι έχουν τελειώσει τα πάντα, δεν χρειάζονται πλέον οι εξοπλισμοί και αυτοί που πρέπει να παραμείνουν εξοπλισμοί είναι αυτοί που νίκησαν στον ψυχρό πόλεμο. Δεν εξελισσόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είχε διαγνωστεί το πρόβλημα. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρξαν διανοητές, μεγάλοι διανοητές, όπως ήταν ο Πολ Κένεντι στο ιστορικό του έργο «Η άνοδος και πτώση των μεγάλων δυνάμεων», που είχε πει το εξής: ότι αυξάνονται εκθετικά οι αμυντικές δαπάνες, γιατί τα οπλικά συστήματα γίνονται πάρα πολύ ακριβά, άρα εάν επιμείνουμε σε αυτό, θα καταρρεύσουμε. Και έλεγε και είχε προβλέψει ότι η Σοβιετική Ένωση θα καταρρεύσει πρώτη, γιατί ακριβώς ήταν εγκλωβισμένη σε μια υπερκατανάλωση όπλων. Λοιπόν, έλεγε το ίδιο θα πάθουμε κι εμείς. Βγαίνει το 86 μια μεγάλη μορφή της Αμερικανικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας και υφυπουργός άμυνας μια περίοδο, ο Νόρμαν Άγκουστιν, που ήταν μεταξύ των άλλων πρόεδρος ή CEO, δεν θυμάμαι καλά, και της Lockheed Martin. Λοιπόν, και τι λέει. Έβγαλε μια σειρά από τσιτάτα, από αποφθέγματα για την επιχειρηματική λειτουργία, που τα ονόμασε νόμους. Ο περιβόητος 16ος νόμος του λέει το εξής, ότι λέει, που το παρατήρησε, δεν το είπε έτσι, τα μαχητικά, το κόστος κάθε γενεάς μαχητικών αεροσκαφών αυξάνει εκθετικά. Ενώ λέει, ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ αυξάνει γραμμικά. Άρα λέει, αν πάμε να κινηθούμε με αυτό το ρυθμό, το 2054 θα μπορεί ολόκληρος ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ θα αρκεί για να έχουμε σε υπηρεσία ένα μαχητικό αεροπλάνο, το οποίο θα το έχουμε κρυμμένο φυσικά για να μην καταστραφεί, το οποίο τις μισές μέρες του χρόνου θα το έχει αεροπορία, τις μισές το ναυτικό και στα δίσεκτα χρόνια θα το παίρνουν και μια μέρα το χρόνο οι πεζοναύτες. Λοιπόν, αυτό βέβαια ήταν ένα εφιολόγημα, αλλά περιέγραφε μια κατάσταση η οποία, είπαμε, λέγανε οι Αμερικανοί, να τη σταματήσουμε, να πάμε σε άλλου τύπου πολεμική έτσι, τεχνολογία. Και δημιουργήθηκε η περιβόητη RMA, η Revolution Military Affairs. Αυτά που έλεγε ο Αρκίγια, ας πούμε. Σμήνη, ρομποτικά συστήματα, δικτυακός πόλεμος κλπ. Τελειώνει όμως ο ψυχρός πόλεμος. Άρα δεν χρειάζονται όλα αυτά. Λοιπόν, όχι μόνο δεν χρειάζονται, τα προηγούμενα όπλα αυτά, η μυθοποιημένη πολεμική μηχανή, ενεδύεται πλέον το μανδύα του νικητή και ιεροποιείται. Άρα δεν πάμε να κατεβάσουμε το ιερό να το κάνουμε, να το καταργήσουμε. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, έχουμε το 1993, επειδή στην Αμερική πολλοί λένε ότι κυβερνούν οι πολεμικές βιομηχανίες. Ναι, οι πολεμικές βιομηχανίες έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, αλλά υπάρχει και ένα αντίπαλο δέος. Ακριβώς γιατί έχουν μεγάλη ισχύ, προκαλούν και καχυποψία. Αυτό είχε φανεί και μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πόλεμο στην Κορέα, ο Αϊζενχάουερ στον περιβόητο αποχαιρετιστήριο του λόγου είχε μιλήσει για τον κίνδυνο ενός πανίσχυρου στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος. Οπότε, με το που τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, οι δυνάμεις που ήταν καχύποπτες έναντι των πολεμικών βιομηχανιών λένε: «Παιδιά, θα σας κόψουμε τα φτερά». Και γίνεται την 23η, αν θυμάμαι καλά, Ιουνίου, 21η Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 1993, γίνεται ο περιβόητος μυστικός δείπνος στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο. Τι ήταν αυτό? Στα αγγλικά νομίζω ότι ήταν The Last Supper, ο τελευταίος δείπνος. Καλεί λοιπόν τότε ο Υπουργός Άμυνας ο Λες Άσπιν νομίζω με τον Βίλιαμ Πέρι, καλούν τους διευθυντές, τους προέδρους των μεγαλύτερων πολεμικών βιομηχανιών των Ηνωμένων Πολιτειών, που τότε ήταν ένα πολύ μεγάλο δυναμικό και ανταγωνιστικό οικοσύστημα, περίπου 50-51 εταιριών ήταν οι μεγαλύτερες. Λοιπόν, και τους λένε το εξής: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος, δεν μπορούμε να σας συντηρήσουμε όλους, τώρα πρέπει να επενδύσουμε στο μέρισμα ειρήνης, άρα πρέπει οι περισσότεροι από εσάς να πάψουν να υπάρχουν. Εξού λοιπόν λέει ο Νόρμαν Άγκουστιν, είναι ο τελευταίος μας δείπνος του χρόνου, λέει, πολλοί από εμάς δεν θα είναι εδώ. Και του λένε, ωραία, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα μας κλείσετε? Όχι, λέει, να αρχίσετε να κάνετε συνεχείς συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μα λέει, αυτά τα απαγορεύει ο νόμος περί μονοπωλίων. Δεν πειράζει, λέει, θα τον παρακάμψουμε, ειδικά για εσάς. Και ξεκινάει όντως μια τέτοια διαδικασία.
0: Αχύριθμα κιόλας.
1: Και γίνονται, και ουσιαστικά κατέληξαν από 51 βιομηχανίες, εμβληματικές βιομηχανίες. McDonnell Douglas, ας πούμε, ο δημιουργός του F-15 και του Phantom, του F-4. Εξαφανίστηκε, την απορρόφησε η Boeing και άλλες πολλές. Και σήμερα έχουν μείνει 5 μεγάλα συγκροτήματα. Πρώτο και καλύτερο.
0: Πανίσχυρα προφανώς.
1: Πανίσχυρα πλέον. Λοιπόν, τι έγινε όμως? Αντί να μειωθεί η ισχύ τους, μεγάλωσε. Λοιπόν, αυτά τα υπερσυγκροτήματα, όπως λένε οι Αμερικανοί, φιλελεύθεροι οικονομολόγοι, σοβιετοποιήθηκαν. Γιατί γίνανε κρατικοδίαιτες εταιρείες, ουσιαστικά ζούνε μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό, διαπλάκησαν με το κράτος με πολλαπλούς τρόπους, ηθικούς, νόμιμους, αλλά όχι κατά ανάγκη ηθικούς. Δηλαδή, είσαι εσύ πτέραρχος και πρέπει να δώσεις σε μένα παραγγελία, τότε κι εγώ, μόλις αποστρατευτείς, με βοηθάς, και μόλις αποστρατευτείς έρχεσαι και σου δίνω ένα χρυσό συμβόλαιο εκατομμυρίων δολαρίων το μήνα και γίνεσαι στέλεχος της εταιρείας μου. Λοιπόν, οπότε άρχισαν οι τέτοιες διαπλοκές. Το σημαντικότερο όμως το εξής, ότι αυτά τα υπερσυγκροτήματα δεν έχουν ξεκάθαρη ιδιοκτησία. Δεν ανήκουν σε κάποιον, ούτε καν σε κάποιους. Είναι σε αυτή την μεταβιομηχανική χρηματιστηριακή οικονομία, η ιδιοκτησία τους είναι ασαφής. Μπορεί να είναι διάφορα funds, ας πούμε, επενδυτικά, που αλλάζουν την περιουσία τους κυριολεκτικά πολλές φορές μέσα στο ίδιο λεπτό μέσω χρηματιστηριακών παιχνιδιών. Δεν έχουν. Αυτοί που τα κυβερνάνε είναι η τάξη των managers, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη ισχύ, και αυτοί προσέχουν πρωτίστως για τα δικά τους συμφέροντα, αλλά και τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας. Δεν έχουν κανένα όραμα. Οπότε τι γίνεται? Εάν λοιπόν εγώ είμαι ο μάνατζερ της ΤΑΔΕ, του ΤΑΔΕ υπερεταιρείας, και μου φέρουν ένα υπερόπλο, το οποίο όμως είναι πολύ φτηνό στην κατασκευή του, πολύ πρωτοποριακό και χρειάζεται και ρίσκο να το φτιάξεις, εγώ δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να το κάνω αυτό το πράγμα. Πρώτον, γιατί θέτω σε κίνδυνο τη δομή της, την ίδια μου τη θέση, δηλαδή να γίνει ένα πρόγραμμα που μπορεί να αποτύχει. Άρα να χάσω τη θέση μου, και η θέση μου είναι παίρνω 30, 40, 50 εκατομμύρια δολάρια το μήνα, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Λοιπόν, και μετά, αν είναι κάτι που δεν είναι πολύ ακριβό, εγώ επειδή είμαι τεράστιο μαγαζί και δουλεύω με ποσοστό κέρδους επί του κόστους, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω ακριβά προγράμματα, τα οποία πολύ ακριβά, με μεγάλο κόστος, μεγάλο κόστος σε βάθος χρόνου, για να βγάζω και εγώ πάρα πολλά λεφτά. Και καταπνίγω οποιαδήποτε προσπάθεια καινοτόμα που μπορεί να μου απειλήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φτιάχνω εγώ ένα αεροπλάνο, τυχαία λέμε F-35, και έρχεται τώρα μια άλλη εταιρεία και λέει: εγώ θα κάνω ρομποτικό αεροπλάνο με το 1% του κόστους και θα κάνω καλύτερα τη δουλειά. Όχι, θα την καταπνίξω. Βέβαια, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι όντως ένα πολύ δυναμικό καπιταλιστικό μέγεθος, αρχίζουν και αναπτύσσονται αντιστάσεις, αντισώματα. Και στον κρατικό τομέα, είπαμε, ας πούμε, αυτό το πρόγραμμα, το Replicator, και στον επιχειρηματικό. Εμφανίζονται εταιρείες, προσπαθούν να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Η Anduril, ας πούμε, είναι η πιο δυναμική σε αυτή την κατηγορία. Η Kratos, που φτιάχνει ρομποτικά αεροπλάνα, το Valkyrie, και άλλες πολλές. Αλλά ακόμη αυτό το πράγμα δεν δουλεύει.
0: Άρα αυτό το μοντέλο που ξέραμε, το αμερικανικό μοντέλο, στρατιωτικά πολεμικά,
1: ναι,
0: θεωρείται ότι τέλειωσε? Γιατί έχει εξαχθεί στους συμμάχους πρωτίστως, είτε στον ευρωπαϊκό χώρο, πολλό δε εμάς, και την Τουρκία, αλλά και στους αντιπάλους. Θεωρείτε ότι η Ουκρανία και το Ιράν είναι οι επιταχυντές του τέλους? Δηλαδή εδώ διαγνώσκουμε ότι αυτό το μοντέλο, άρα και η όποια ηγεμονία εξαιτίας αυτού του μοντέλου, φεύγει σαν ψευδέστηση πια?
1: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή, έφτασε πλέον το ένα μοντέλο που είναι βαριά οπλικά συστήματα, μεγάλες εταιρείες, τεράστιες γραφειοκρατικοί περιορισμοί, γιατί είναι και μια εχθρική γραφειοκρατία που δεν αφήνει. Παράδειγμα, λέμε ας πούμε για τα ναυπηγεία των ΗΠΑ δεν μπορούν να παράξουν. Δεν είναι μόνο τα ναυπηγεία. Ας πούμε, σήμερα οι ΗΠΑ κάνουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο εκτόξευσης βαλιστικών πυράβλων, ένα SSBN, κλάση Columbia. Το πρώτο και ομώνυμο της κλάσης ξεκίνησε να χτίζεται το 2020 και αν πάνε όλα καλά, που δεν είναι καθόλου σίγουρο θα πάνε όλα καλά, θα είναι το 2031 έτοιμο. 11 χρόνια φτιάξει ένα υποβρύχιο, το οποίο παρεπτόντως έχει και 11 τόνους περίπου σπάνιων γιών που πρέπει να τις πάρει από την Κίνα. Το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν,

0: τον πατέρα της βόμβας υδρογόνου, ότι θα μπορέσει να μικρύνει επαρκώς την κεφαλή, την πυρηνική, ώστε να κουμπώνει, να το πούμε έτσι, πάνω στο σώμα του πυράβλου του περιβόητου Πολάρης, ώστε να χωράει μέσα στα μικρά σιλό των πυράβλων. Και ξεκίνησαν να φτιάχνουν το υποβρύχιο με τις προδιαγραφές αυτές, χωρίς να έχουν παρά την υπόσχεση. Σήμερα με τη γραφειοκρατία που υπάρχει, αυτό θα ήταν εντελώς αδύνατον να γίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντελώς. Υπάρχει μια πολύ σκληρή, άκαμπτη γραφειοκρατία που δεν το επιτρέπει. Λένε, ας πούμε, ο Σαμίρ με τον Λούντβακ, ότι το περιβόητο Iron Dome το Ισραηλινό θα ήταν πρακτικά αδύνατον να κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πολύ απλά πήγαινε στάδιο-στάδιο. Δεν είχαν επιλύσει τα προβλήματα του επόμενου σταδίου. Αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες με το σημερινό νομικό σύστημα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει.
1: Άρα πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, όλα αυτά για την Ευρώπη. Εδώ ακούμε το rearm τώρα. Ε? Ε. Και πανεξοπλισμός. Η Γερμανία έχει φουλάρει ήδη. Και για την Ελλάδα, τι λένε. Γιατί το μοντέλο είναι το αμερικάνικο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό αντιγράφω. Μου λέτε δηλαδή ότι θα επενδύσουν δις σε ένα μοντέλο που είναι πια ξεπερασμένο και αποδομείται.
0: Ο Αρκίγια το λέει ξεκάθαρα, ότι το rearm Europe θα οδηγήσει σε παρακμή της αμυντικής πολεμικής ικανότητας των Ευρωπαίων δια πακτολού χρημάτων. Θα οδηγήσει σε δομικό αφοπλισμό δια του χρήματος. Λοιπόν, ακριβώς γιατί λέει τώρα πρέπει να αφήσουμε αυτές τις λογικές και να μπούμε σε καινοτόμες ιδέες χαμηλού κόστους και ανύπαρκτης γραφειοκρατίας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που κάνουν οι Ουκρανοί. Το ουκρανικό μοντέλο είναι ακριβώς αυτό και το πλέον προσαρμόζονται και οι Ρώσοι και άλλες δυνάμεις. Τι κάνανε οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί από εκεί που είχαν 11 περίπου, λέει, μεγάλες βιομηχανίες, τώρα έχουν περίπου 1.500, οι οποίες όμως δεν είναι μεγάλες. Είναι διασκορπισμένες. Δηλαδή, κυριολεκτικά, όχι σαν το χώρο αυτό του στούντιο που είμαστε, στο 1/5 του χώρου αυτού υπάρχουν γυναίκες, ας πούμε, που συναρμολογούν drones ή άλλα όπλα, δεν είναι μόνο τα drones, τα οποία χωρίς καμία έτσι, προδιαγραφή απαιτήσεων που να έχει το τάδε Στάναγκ, ξέρω εγώ, προδιαγραφή ΝΑΤΟ και αυτό, και φεύγουν κατευθείαν στο μέτωπο και χτυπάνε.
1: Το ίδιο ακούσαμε ότι κάνουν και στο Ιράν. Πάρα πολλές γυναίκες και έτσι. Από εκεί που είχαν την ταπιτουργία και ήθελε λεπτές κινήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Χρησιμοποιούν με πατέντες, να το πω
0: λαϊκά. Και τα λένε garage weapons. Γιατί τα κάνουν μέσα στα garage ή σε μικρά τέτοια. Όπως ήταν το garage punk παλιά που φτιάχνανε συγκροτήματα ο καθένας μέσα στο garage σπιτιού του. Λοιπόν, ή το garage rock, εν πάση περιπτώσει, πιο πριν. Έτσι γίνεται αυτό. Οπότε, από τη μία, αυτό το μοντέλο, το υπερβαρύ, το υπερσυγκεντρωτικό που πρέπει να τα ελέγχει όλα κτλ. Καταραίει. Και λέει ότι οι χώρες οι οποίες οδηγούνται σε αυτή τη λογική θα υποστούν δομικό αφοπλισμό δια των εξοπλισμών. Εδώ πέρα λοιπόν είναι και μεγάλη πρόκληση για εμάς. Μεγάλη πρόκληση και μεγάλο θέμα. Δηλαδή, εάν συνεχίσουμε στο να μην επενδύουμε, θα μου πεις έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Ναι, αλλά πρέπει να τα πράγματα δεν δικαιολογούν καθυστερήσεις. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, πάμε σε τρομακτικά γρήγορες αλλαγές. Όταν βγαίνουν όχι ειρηνιστές, όχι κομμουνιστές, όταν βγαίνουν σκληρά στελέχη του Πενταγώνου εν ενεργεία
1: γεράκια, δηλαδή.
0: Γεράκια και λένε ότι παιδιά αυτό το μοντέλο μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο και αν εμπλακούμε σε πόλεμο δεν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε, δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε όπως κάναμε στο παρελθόν. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε. Ας πούμε, βγαίνει. Πριν από μερικές μέρες είδα μια ανάρτηση στο X, το πρώην Twitter, ενός Αμερικανού γερουσιαστή, νομίζω, ο οποίος καυτηρίαζε αυτά τα πράγματα. Έλεγε το εξής, ότι λέει για ένα εξάρτημα που άμα λέει το τυπώσουμε σε τρισδιάστατο εκτυπωτή θα μας πάρει μερικά λεπτά και στοιχίζει περίπου 6 δολάρια, μια εταιρεία, δεν έχει σημασία πια, μας χρεώνει 40.000 δολάρια και επειδή έχει την πατέντα, δεν μας αφήνει να το φτιάξουμε εμείς, οπότε λέει ένα οπλικό σύστημα που έλεγε ένα ελικόπτερο συγκεκριμένα, πέρα από ότι μας στοιχίζει, καθυλώνεται μέχρι να αποφασίσει η εταιρεία να μας δώσει αυτά τα διάρκεια. Και λέει πρέπει να αλλάξουμε εντελώς το μοντέλο. Αλλά επειδή είναι σύνθετο αυτό το πράγμα, δεν αλλάζει εύκολα. Τέλος πάντων, οι Ηνωμένες Πολιτείες αργά ή γρήγορα θα τη βρούνε την άκρη, έχουν τεράστιες δυνατότητες κτλ. Όμως, και δεν το τονίζει μόνο ο Αρκίγια, και ο Ιτάν Σαμίρ, επαναλαμβάνω, και ο Λούντβακ, πολύ πριν από αυτόν ο PW Singer, που έλεγε ότι γιατί δεν πάμε σε ρομποτικά συστήματα, τονίζουν ότι ειδικά οι σύμμαχοι των ΗΠΑ που τους αντιμετωπίζουν ως γκουρού και αντιγράφουν τυφλά τα μοντέλα τους, οδηγούνται σε πιθανό δομικό αφοπλισμό. Και τέλος πάντων,

0: Να οδηγηθεί σε δομικό αφοπλισμό η Ισπανία, δεν χάθηκε ο κόσμος που δεν οδηγείται. Αλλά εμείς που είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα, με μια Τουρκία που, όπως άμα θέλετε το συζητάμε μετά, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα μαζί της, είναι τραγικό. Και ξέρετε ποιο είναι το ακόμη πιο τραγικό? Είναι ότι, όπως είδαμε και στην Ουκρανία και στο Ιράν, είναι η εποχή των μικρών, φτηνών λύσεων που να είναι παντρεμένες με το συγκεκριμένο χώρο, με την νοοτροπία κτλ. Και δεν είναι μόνο η τεχνολογία, είναι και τα μοντέλα. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα μοντέλα αποκεντρωτικής λειτουργίας, που δεν βασίζονται πάνω σε υπερσυγκεντρωτικά συστήματα με θεοποιημένους διοικητές και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχουν τα πάντα κλπ. Είναι ακριβώς αυτά που νικάνε και είναι ακριβώς αυτά που μας ταιριάζουν και στο δικό μας το έδαφος και στη δική μας νοοτροπία, ενώ δεν ταιριάζουν στους Τούρκους. Και όμως οι Τούρκοι είναι αυτή τη στιγμή μπροστά από εμάς στην καινοτομία. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί και δεν αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα, παρόλα τα πολύ θετικά βήματα που γίνονται, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι να γίνονται βήματα, τώρα πρέπει να γίνουν όχι άλματα, πρέπει να γίνουν εκβαντικά άλματα. Πρέπει να τους βγούμε τους Τούρκους από την εσωτερική, να το πω έτσι. Αλλιώς είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Πείτε μου κάτι, και έτσι θα πάω σε διακοπή. Άρα λέτε ότι σήμερα μικρά, ευέλικτα, επιλεγμένα και σε σχέση με τη... Είναι μόνο αυτά όμως, είναι μόνο σε σχέση με τη γεωγραφία ή είναι αν έχεις και μία στρατηγική πολιτική στόχευση? Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι λένε ότι το Ιράν δέχτηκε συντριπτικά πλήγματα τα πρώτα 24 ώρα και δεν μιλώ μόνο για την ηγεσία του, ενώ τα χτυπήματα, τα οποία ήταν χειρουργικά ισχυρά και από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς. Και όπως δημοσίευσε η Wall Street Journal σήμερα, από τη δεύτερη μέρα των βομβαρδισμών και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απλά δεν το έλεγαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και έτσι τώρα εξηγούνται και τα χτυπήματα του Ιράν με επίταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παρ' όλα αυτά, η στόχευση των Ιρανών ήταν, αυτό φάνηκε, αντοχή, υπομονή και χαοτική κατάσταση σε όλο τον Περσικό κόλπο. Δηλαδή εσύ με χτυπάς με συντριπτικά πλήγματα των F-35 και των άλλων, εγώ σε χτυπάω με ντρόνς, πυράβλους, μικρού, μεσαίου, μεγάλου βεληνικούς και από ό,τι αποδεικνύεται από τους Αμερικανούς, τουλάχιστον το κύριο εύρος των αμερικανικών βάσεων υπέστησαν φθορές.
0: Ακριβώς.
1: Τι σας δείχνουν αυτά, έτσι θέλω να πάμε. Δεν είναι και θέμα πολιτικής στόχευσης?
0: Σαφώς, αλλά κυρίως εγώ θα αλλάξω τη λέξη συντριπτικά με τη λέξη μαζικά. Γιατί συντριπτικά δεν ήταν. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, μεγάλο το κομβικό κομμάτι, το αποτελεσματικό, το επικίνδυνο κομμάτι της ιρανικής πολεμικής μηχανής, τόσο ως δομή όσο και ως συστήματα, επεβίωσε και ήταν σχεδιασμένο να λειτουργήσει ασύμετρα. Δηλαδή, όσους βόμβες και να μου ρίξεις, εγώ δεν θα είμαι εκεί που λέει ο Σουντζού. Είμαι σε πολύ μεγάλους αριθμούς, δηλαδή δεν μπορώ να με καταστρέψει εύκολα. Για την ακρίβεια, δεν μπορείς να με καταστρέψεις. Λοιπόν, είναι αυτά ακριβώς που καυτηριάζουν όλοι αυτοί οι αναλυτές που είπα πριν και είναι ακριβώς και αυτά που πρέπει να σκεφτούμε εμείς. Δηλαδή, όταν, να πω κάτι για να το πούμε έτσι λαϊκά. Πείτε ότι έρχονται οι εξωγήινοι και μας δίνουν ένα σούπερ διαστημόπλοιο, με το οποίο είναι φοβερό και τρομερό. Και μπορεί να κάνει τα πάντα και το έχουμε αυτό. Αλλά δεν είναι άτρωτο. Δηλαδή, πού θα το κρύψουμε, πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, εάν βρούνε τρόπο να το καταστρέψουν, να το αδρανοποιήσουν. Αφήστε, φτιάχνουμε ένα υπεραεροπλάνο. Μας το δίνουν πάλι οι εξωγήινοι. Αλλά το αεροπλάνο αυτό χρειάζεται διαδρόμους από προσγείωση. Και δεν το λέω τυχαία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και οι Τούρκοι μας χτυπήσουν τους διαδρόμους από προσγείωση με βαλιστικούς πυράβλους. Και το υπεραεροπλάνο που έχουμε δεν μπορεί να απογειωθεί για μερικές ώρες. Έστω που δεν θα είναι μερικές ώρες. Εμείς τι ακριβώς κάνουμε? Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα της στρωτότητος και της αντοχής. Είναι πολυδιάστατο, είναι πολύπλοκο. Και επαναλαμβάνω, όσο πιο χαοτικός γίνεσαι, τόσο σε δομή όσο και σε συστήματα που το ένα υποστηρίζει το άλλο, τόσο περισσότερη ανοχή έχεις και στο στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό παρεπιπτόντως πάλι δεν είναι δικές μου απόψεις. Τις συζητάμε, τις έχουν πει άνθρωποι όπως είναι ο Άντριου Μάρσαλ, ας πούμε, τον λένε ο Γιόντα του Πενταγώνου. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε από το Πεντάγωνο ως υπεύθυνος του γραφείου αξιολόγησης, που ήταν ο σκληρός πυρήνας, το σκληρό think tank, στην μετεφηβική ηλικία των 94 ετών έφυγε. Εντάξει, μέχρι τότε προσέφερε τις υπηρεσίες του και μετά από μερικά χρόνια πέθανε. Και έλεγε από τότε, γιατί αυτή η δουλειά του ήταν να βλέπουν 30 χρόνια μπροστά, και έλεγε ότι πρέπει να πάμε αυτό σε αποκεντρωμένες δομές κλπ. Αλλά για τους λόγους που είπαμε, που είναι, υπάρχουν πολλοί, αλλά κάποιοι είναι αυτοί, δεν πήγαν. Α, ένας άλλος λόγος είναι ο εγκλωβισμός των Αμερικανών στο λεγόμενο πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία. Δηλαδή, εγκλωβίστηκαν σε μια σειρά από επιχειρήσεις στρατιωτικές ή αυτές που λέμε επιχειρήσεις εκτός του πολέμου. Nation making κτλ. Operations other than war. Δηλαδή, να κυνηγάμε, να το πούμε έτσι ομά και λαϊκά, αντάρτες στα βουνά. Εντάξει, αντιπάλους χαμηλής τεχνολογίας σε πολέμους χαμηλής έντασης, έναντι των οποίων όλα αυτά τα μαγικά τεχνουργήματα, είτε τα παλιά είτε τα καινούρια, δεν είχαν νόημα. Οπότε δεν προχώρησε η στρατιωτική σκέψη και έπρεπε να υπάρξει το σοκ της Κίνας, της αναγέννησης στρατιωτικής της Κίνας και της Ρωσίας, για να αρχίσουν να σκέφτονται πάλι ξανά. Αλλά πάλι τι κάνανε, επαναφέρανε το στράτευμα του ψυχρού πολέμου, απλώς με οπλικά συστήματα πολύ πιο ακριβά στην παραγωγή τους, πολύ πιο δυσαναπλήρωτα και με μια βιομηχανική βάση πλέον που είχε μεταλλαχθεί στο πλαίσιο αυτής της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, της μεταβιομηχανικής κτλ., που πλέον δεν μπορούσε να τους συντηρήσει. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή όλο το υπόλοιπο ήταν μια μαγική εικόνα. Αυτό βέβαια, αν μου επιτρέπετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους τηλεθεατές μας θα λένε ότι τώρα ο Γρίβας, ας πούμε, και ο κύριος Σαχίνης, ας πούμε, προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι Αμερικανοί είναι τελειωμένοι.
1: Ο, δεν είπατε και αυτό. Τα λοιπά. Δεν λέτε αυτό.
0: Ναι, και να μας πούνε ότι τώρα πλέον θα κυβερνά τον κόσμο οι Κινέζοι. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα και είναι αυτό που κυρίως πρέπει να μας απασχολήσει.
1: Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μου πείτε τι αποτύπωμα αφήνει αυτό όλο που περιγράφεται γεωπολιτικά. Και να έρθουμε μετά στο ποιοι σε αυτό το αποτύπωμα επιχειρούν να παίξουν ρόλο. Και τι γίνεται με εμάς. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Γρίβα, στο διάλειμμα πρέπει να σας πω ότι έχω δεχτεί καταιγισμό παρεμβάσεων από τηλεθεατές. Υπάρχει μια απορία. Αυτά συζητιούνται στα δικά μας στρατιωτικά επιτελεία ή εκπαιδευτικά στρατιωτικά επιτελεία. Γίνονται τέτοιες εκτιμήσεις. Γίνονται τέτοιες συζητήσεις, μας πείτε λεπτομέρειες που άπτονται απορρίτων, αλλά γίνονται ή όχι.
0: Καταρχάς δεν έχω απολύτως καμία πρόσβαση σε απόρριτα και πολύ απλά δεν ξέρω τι κάνει. Στις σχολές φυσικά και εννοείται ότι συζητάμε αυτά τα πράγματα και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από πλευράς των σπουδαστών, οι οποίοι σας ενημερώνω επίσης ότι οι σπουδαστές έχουν φοβερά δυναμική σκέψη και εγώ μαθαίνω και πολλά πράγματα και από αυτούς. Είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και άλλοι πιο έτσι, μεγάλης, που είναι υποψήφοι διδάκτορες, που είναι σε μεταπτυχιακά, επίσης είναι. Τώρα το τι γίνεται στα επιτελεία, ειλικρινά δεν έχω ιδέα.
1: Ωραία, έχω μια άλλη απορία. Στα πλαίσια διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη Σχολή Ευελπίδων έρχονται φουρνιές από όλο τον κόσμο. Από την Κορέα μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν είμαστε στην αποδόμηση του μοντέλου ισχύως των υπερπλατφορμών, των ακριβών πλατφορμών, έρχονται με αυτή την αντίληψη. Τι ποιότητας έρχονται, για να καταλάβουμε και λίγο τι γίνεται.
0: Κοιτάξτε, επειδή κατά καιρούς ακούγονται πράγματα πολύ, έτσι θα έλεγα, χολερικά για τους Έλληνες αξιωματικούς, σας πω ένα πράγμα. Το επίπεδο των Έλληνων αξιωματικών σε παγκόσμιο επίπεδο, και το λέω με τα λόγου γνώσεως γιατί έχω δει πάρα πολλούς, είναι από τα υψηλότερα σε όλα τα επίπεδα. Μην ακούμε δομικά. Υπάρχει πρόβλημα. Το επίπεδο των Ελλήνων αξιωματικών είναι πάρα πολύ υψηλό. Ως οργανισμός έχουμε θέμα.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Όχι μόνο εμείς, γενικότερα, γιατί οι στρατοί γενικώς είναι πάρα πολύ συντηρητικοί οργανισμοί. Πολύ δύσκολα υιοθετούν το καινούριο, το καινοτόμο. Αυτό είναι μια παθογένεια, την έχουμε δει επανειλημμένο στο πέρασμα της ιστορίας. Θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα παραδείγματα εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Για να μπορέσεις όμως να λειτουργήσεις και να μπεις στη νέα πραγματικότητα, δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα εμπλακείς σε πόλεμο, οπότε θα υποστείς τις συνέπειες και ή θα προσαρμοστείς, θα πεθάνεις, που δεν είναι ότι καλύτερο, ειδικά στη σημερινή εποχή που εξελίξανε πάρα πολύ γρήγορες. Ή πρέπει να λειτουργήσεις, να αλλάξεις τις δομές σου και να αρχίσεις να δημιουργείς, να λειτουργείς υπερκλαδικά, χωρίς με τον τρόπο που έμαθες, ας πούμε, επειδή ήσουν αεροπόρος, επειδή ήσουν ναύτης, επειδή ήσουν δευθωρακισμένος ή οτιδήποτε τέτοιο, και να προσπαθήσεις, εν πάση περιπτώσει, με μια σειρά από μεθοδολογίες που υπάρχουν στο σύγχρονο management, να υιοθετήσεις, να προσαρμοστείς την πραγματικότητα. Όταν οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να το κάνουν γιατί τόσο γρήγορες οι εξελίξεις, εδώ πέρα πρέπει να. Γι' αυτό τονίζω εγώ ότι πρέπει. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω βαρεθεί να λέω ότι γιατί μιλάνε τι όπλα να πάρουμε κτλ. Εγώ λέω ένα όπλο χρειάζεται. Ποιο είναι αυτό, η εγχώρια στρατιωτική σκέψη. Αυτό. Δηλαδή να κάτσουμε εμείς να σκεφτούμε για τον εαυτό μας. Ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο εχθρός, ποιο είναι ο χώρος, σε τι είδους πόλεμο, πώς μπορούμε να νικήσουμε. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που λέγει ο Ρόμπερτ Μακναμάρα, τη μέγιστη απόδοση με το ελάχιστο κόστος, και αφού λοιπόν βάλουμε και σκεφτούμε κάτω, δημιουργήσουμε δηλαδή αυτό που λέμε μια ελληνική στρατιωτική θεωρία και μια ελληνική θεωρία νίκης που να είναι και προσαρμοσμένη στους στρατηγικούς σκοπούς κλπ. Τότε θα δούμε και τι όπλα χρειαζόμαστε. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
1: Πάντως δεν σας βλέπω και πολύ ένθερμο με τα F-35.
0: Κοιτάξτε, επειδή να πω και κάτι άλλο.
1: Στα απλικά συστήματα εξειδικευμένα.
0: Αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό αεροπλάνο. Δεν θέλω να πω τίποτα χειρότερο. Ο καθένας μπορεί να κάνει.
1: Ανάκριβο είναι. Και δεν το λέω εγώ. Ναι. Το λένε οι ισολογισμοί στις ΗΠΑ.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι ένα αεροπλάνο που δεν έχει οριμάσει ποτέ. Αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ η αμερικάνικη αεροπορία τα τελευταία παρτίδα δεν είναι, ας πούμε, δεν τα θεωρούνται αξιόμαχα. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Για μια χώρα όπως την Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα στην επιχειρησιακή τους λειτουργία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην ασκεί αδελφοκτόνα πλήγματα, δηλαδή να μην μπορεί να προσβάλλει φίλιους στόχους.
1: Να του κλειδώσει τους κωδικούς ή να μην τους δώσει.
0: Τέλος πάντων, ναι. Επειδή μπορούμε να μπλέξουμε και σε θεωρία.
1: Το λέω απλά,
0: ναι. Βέβαια, επειδή πολλοί λένε εσύ τα λες αυτά γιατί είσαι με τους Ρώσους. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα τίποτα τέτοιο, εάν ας πούμε παίρναμε F-15 τα EX για παράδειγμα, που είναι ένα πανίσχυρο αεροπλάνο, αμερικάνικο, δεν είναι κομμουνιστικό, το παίρνει το Ισραήλ, το παίρνει η Αμερικάνικη Αεροπορία, έχει τα μειονεκτήματα αυτών που είπαμε πριν, δηλαδή είναι ένα βαρύ ακριβό οπλικό σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια υπτάμενη πυροβολαρχία και θα μπορούσε να κάνει απίστευτα πράγματα. Αν και για μένα είναι θέμα πλέον επιτακτικό να περάσουμε στην επόμενη γενεά που είναι πλέον ρομποτικά αεροσκάφη. Δεν μιλάω για μικρά drones, μιλάω για εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη με χαρακτηριστικά stealth, ρομποτικά όμως, με τεχνητή νοημοσύνη, την οποία μπορούμε να τη φτιάξουμε εμείς εδώ και πρέπει να τη φτιάξουμε εμείς εδώ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια πάρα, πάρα πολύ
1: γενικώς
0: μεγάλη κουβέντα.
1: Δεν ήσασταν μίστης ποτέ στις ακριβές πλατφόρμες, θέλω να το πω. Πείτε μου, αυτά γεωπολιτικά τι σημαίνουν? Έτσι ορίζεται την απροσδιοριστία και τελικά την απολυκότητα σε αυτή τη φάση?
0: Κοιτάξτε, επειδή κάποιοι μπορεί να πούνε.
1: Γιατί κάνετε και γεωπολιτική, έτσι.
0: Κυρίως, δηλαδή το θέμα είναι να δούμε ποιο είναι το γεωπολιτικό αποτύπωμα και οι συνέπειες. Κοιτάξτε, αυτό το έχουν υποστεί και οι Ρώσοι. Δηλαδή και οι Ρώσοι και σε θέμα πλατφορμών, ας πούμε, αλλά και γενικότερα.
1: Και τώρα έχουν οικονομική αιμορραγία. Διάβαζα μία έκθεση της τραπέζης της δικής τους, έχουν σοβαρό πρόβλημα πια.
0: Και η προσαρμογή τους γίνεται ακριβώς σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, υπερπλατφόρμες, σαν αυτό που λέγαμε το TAF-14, το Αρμάτα, το υπεράρμα, ας πούμε, δεν. Το Sukhoi-57, ένα φοβερό αεροπλάνο μεν, αλλά δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι οι Ρώσοι δεν είχαν τον ρόλο στο διεθνές σύστημα που, επαναλαμβάνω, έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως ο μύθος περί των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είπαμε και πριν, δηλαδή το διεθνές σύστημα και ως πολυπολικό έχει έναν άξονα. Ο άξονας αυτός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και βασίζεται ο άξονας αυτός σε ένα πυρήνα και ο πυρήνας είναι ο μύθος της αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα αποδομείται, για την ακρίβεια κατεδαφίζεται, έστω και σε επίπεδο εικόνας αυτή τη στιγμή, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά σας λέω αυτή τη συζήτηση που την κάνουμε εμείς με τριοπαθώς, να είστε σίγουρος, και το ξέρουμε ότι την κάνουν σε πλήθος κέντρων στον πλανήτη και φίλιων και ανταγωνιστικών των ΗΠΑ. Και τι γίνεται? Αποδομείται η αντίληψη περί παντοδυναμίας, επαναλαμβάνω, του σημαντικότερου δρόντος. Άρα το διεθνές σύστημα μετατρέπεται όχι απλώς σε πολυπολικό, μετατρέπεται σε μη πολικό, αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή σε άμορφο. Είναι ακόμη ασχηματοποίητο εντελώς. Πόλους, ναι, ποιοι πόλοι και πώς και με τι τεχνολογίες και με τι όπλα κλπ. Οπότε δημιουργείται ένα τεράστιο κενό στο διεθνές σύστημα. Προσέξτε, ειδικά δε όταν αντιμετωπίζεις κάποιον με όρους ιεροποίησης, δηλαδή το αντιμετωπίζεις με μεταφυσικούς όρους, ότι είναι πανίσχυρος, κάνει, ράνει, οι φοβερές τεχνολογίες τους, και μπορεί αυτό το πράγμα να καταρρεύσει, τότε και η αποδόμηση μπορεί να είναι υπερβάλλουσα, να πάει δηλαδή με μεταφυσικούς όρους. Υπήρχε μια παλιά ταινία με τον Σον Κόνερ, θυμάμαι καλά, και τον Μάικλ Κέιν, ο άνθρωπος θα γινόταν βασιλιάς, βασισμένο σε τέτοιο του Κίπλινγκ.
1: Λοιπόν, σωστά.
0: Που είναι εκεί, πηγαίνουν τέλος πάντων στο Αφγανιστάν δύο υπαξιωματικοί του Βρετανικού στρατού και τους αντιμετωπίζουν τον Σον Κόνερ.
1: Την εποχή της απεικιοκρατίας.
0: Ως Θεό. Και κάποια στιγμή αυτός ματώνει. Λοιπόν, και οι πιστοί του, ας πούμε, τον σκοτώνουν. Δηλαδή πλέον μετατρέπεται η λατρεία του σε οργή, γιατί ανακαλύπτουν ότι δεν ήταν Θεός. Σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο αυτό μπορεί να συμβεί σήμερα ή μπορεί και να συμβαίνει. Άρα δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό σύστημα, ένα διεθνές σύστημα ακραία ανταγωνιστικό, ασαφές, που ο βασικός του πυρήνας πάβει να υφίσταται σε επίπεδο εικόνας. Επαναλαμβάνω, η εικόνα μετράει πάρα πολύ. Άρα δημιουργείται ένα κενό. Άρα χώρες που είναι τρομακτικά φιλόδοξες και σε κρίσιμες περιοχές του πλανήτη μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι η ώρα μας, ότι πρέπει να κινηθούμε ορμητικά για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι και να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο ισχυροί γίνεται. Ποια είναι η πιο φιλόδοξη χώρα του πλανήτη? Οι Τούρκοι. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή η Τουρκία λοιπόν, που έχει τρομακτικές φιλοδοξίες, που θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή είναι ή πρέπει να είναι νούμερο 5 χώρα στον κόσμο, και το 2071, που είναι η επέτειος των 1000 ετών της μάχης του Μαντζικέρτ, πρέπει να είναι η τρίτη. Είναι δεδομένο ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειές της να κυριαρχήσει στην περιοχή και με πάτημα την κυριαρχία επί της περιοχής και την εξάλληψη τη γεωπολιτική της Ελλάδος, γιατί αυτό στοχεύει, όχι να μας σκοτώσει όλους, να υψώσει τη σημαία, ας πούμε, με την ημισέλινο, αλλά να μας θέσει στη σφαίρα επιρροής της, τότε με πάτημα αυτό να μπορέσει να διεκδικήσει το ρόλο. Και το σημαντικότερο, που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι η μετάλλαξη, ο ανταγωνισμός αυτός που είπα πριν, μεταξύ των χερσαίων και των θαλάσσιων δυνάμεων. Αυτό είναι κάτι.
1: Βλέπετε ότι εδώ έχουμε πραγματικά μετάλλαξη. Δηλαδή, οι χερσαίες δυνάμεις αυτή τη στιγμή αρχίζουν και χρησιμοποιούν τους θαλάσσιους χώρους ως προέκταση του πυρωτικού τους εδάφους.
0: Παραδοσιακά συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια μονομαχία αναφορικά με το ποιος θα κυριαρχήσει στις εγγύς θάλασσες. Λοιπόν, οι θαλάσσιες δυνάμεις, η Αμερική, η Ισπανία στο παρελθόν, η Ολλανδία,
1: η Αγγλία,
0: η Μεγάλη Βρετανία, τις αντιμετωπίζουν ως προέκταση των ωκεανών και δεν θέλουν να υπάρχουν πολλά. Οι άλλοι το αντιλαμβάνονται και ειδικά σήμερα ως γαλάζιο έδαφος. Να μην ξεχνάμε, δηλαδή ως ένα είδος επιχωμάτωσης. Αυτό είναι η αντίληψη των Κινέζων για την Νότιο Ινδική θάλασσα, αυτό είναι των Ρώσων για τον Αρκτικό, αυτό είναι των Τούρκων για το Αιγαίο. Με μια διαφορά βέβαια το Αιγαίο. Ενώ η Νότιο Ινδική θάλασσα, ναι μεν, έχει κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών, δεν έχει νησιά, δεν έχει γη. Ο Αρκτικός επίσης είναι μια κενή θάλασσα. Εδώ πέρα υπάρχουμε εμείς. Οπότε είναι. Εδώ εντοπίζεται δηλαδή μια σύγκρουση πρωτοφανών μεγεθών, διαστάσεων και ποιοτικών χαρακτηριστικών.
1: Άρα θεωρείτε ότι γεωστρατηγικά είναι κομβικής σημασίας γεωγραφικά το Αιγαίο και γενικότερα η Ανατολική Μεσόγειο, ή το λέμε έτσι θεωρητικά?
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ναι, και για λόγους αμυγός γεωγραφικούς, μην ξεχνάμε τι έλεγε ο Μακίντερ στο παρελθόν, ότι εδώ είναι ένα από τα κέντρα του πλανήτη, αλλά και ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της μονομαχίας των χερσαίων δυνάμεων με τις θαλάσσιες δυνάμεις, οι πλανητικές ισορροπίες σε μεγάλο βαθμό θα επηρεαστούν και ίσως διαμορφωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης που βρίσκεται εν εξέλιξη.
1: Άρα τι λέτε, να πάω να κολλήσω με τις θαλάσσιες δυνάμεις μονόπατα αυτές που περιγράφετε εσείς ότι είναι σε αποδρομή για να είμαι μαζί τους? Μπας και γλιτώσω κάτι?
0: Όχι.
1: Δεν περιγράφεται αυτό?
0: Όχι. Πρέπει να υπερασπίσεις τον εαυτό σου. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλοί λένε, και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα, ότι άλλοι είναι οπαδοί του διεθνούς δικαίου και άλλοι είναι οπαδοί της στρατιωτικής ισχύως. Λοιπόν, ξεχνάμε ένα πράγμα όμως, ότι αυτά είναι αλληλένδετα μεγέθη. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Λοιπόν, για παράδειγμα, τα χωρικά ύδατα. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χωρικά ύδατα υπήρξαν ως έννοια χάρη στο πυροβολικό. Ήδη από τις αρχές του 17ου αιώνα οι Ολλανδοί, που ήταν σε κόντρα τότε με τον βασιλιά τον Ιάκωβο το Β' των Βρετανών, τους είπαν οι Βρετανοί: μην τζαρεύεις τις θάλασσές μου. Και του λέει: ποιοι είναι οι θάλασσές σου? Του λέει: αυτές. Λέει: οι θάλασσές σου είναι αυτή που μπορεί να φτάσει το χέρι σου από τη στεριά. Και βάλαν λοιπόν τον περιβόητο κανόνα βολής του πυροβόλου. The canon shot rule. Αυτό είναι το θεμέλιο της έννοιας των μιας νομικής έννοιας, δηλαδή το θεμέλιο είναι το πυροβολικό, που χοντρικά ήταν ότι εκείνο τον καιρό το μέσο αποτελεσματικό βεληνικές του πυροβολικού ήταν περίπου 3 μίλια. Οπότε λέγανε το εξής, ότι χοντρικά είναι ο χώρος στον οποίο αν μονομαχήσει το χερσαίο πυροβολικό με τα θαλάσσια συστήματα, με τα πολεμικά πλοία, έχει ένα πλεονέκτημα. Λοιπόν, βέβαια, το βεληνικές του πυροβόλου εξελίσσονταν. Τι έγινε όμως, το πάγωσαν τα χωρικά ύδατα, τα πάγωσαν στα 3 ναυτικά μίλια οι ναυτικές δυνάμεις, γιατί πολύ απλά θεωρούσαν ότι έτσι έπρεπε να είναι για να έχουν απόλυτα ελεύθερο χώρο κλπ. Στην πορεία τα πράγματα όμως άλλαξαν και γίνανε μια σειρά από γεγονότα τα οποία άρχισαν να δημιουργούν την έννοια του δικαίου της θάλασσας όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Είναι πάρα πολλά, δεν είμαι άλλωστε ειδικός επί του διεθνούς δικαίου, αλλά τα βασικά τα ξέρω. Ας πούμε, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν άμεσα μετά την επίθεση στο Pearl Harbor, την άνοιξη για την ακρίβεια του 1941, όταν ξεκίνησαν να στέλνουν μεγάλες νιοπομπές προς τη Βρετανία και φοβόντουσαν τα γερμανικά υποβρύχια, ο πρόεδρος Ρούσβελτ επέκτηνε τον έλεγχο των υδάτων στην αρχή σε κάποια μίλια, μετά στα 350 μίλια, είπε 350 μίλια στον Ατλαντικό, είναι αμερικανικά ύδατα είχε πει, και έφτασε τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, του 1941, ο Ναύαρχος Κίνγκ και είπε ότι μέχρι την Ιρλανδία είναι αμερικανικά ύδατα. Δηλαδή επέκτηνε αυθαιρέτως τον απόλυτο και πλήρη έλεγχο, ώστε να πει στους Γερμανούς ότι παιδιά, αν με χτυπήσετε, αν χτυπήσετε εκεί, θα έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, τελειώνει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Έρχεται μετά ο Τρούμαν και στη διακήρυξη του 1945 λέει, πατώντας πάνω σε αυτό που είχε γίνει πριν, ότι δεν είναι μόνο τα 3 μίλια, είναι μια μεγάλη έκταση και εκεί δημιουργείται και η έννοια της φαλοκρηπίδας, στην οποία εγώ θα την ελέγχω, θα κάνω, θα ράνω και μπορώ να ασκώ. Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει,
1: κυριαρχία, αλλά είναι κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Αντιδρούν οι λατινοαμερικανικές χώρες και γίνεται η περιβόητη διάσκεψη του Σαντιάγο και λένε: «Οπα, γιατί το λες και εσύ, επειδή είσαι ισχυρός, δηλαδή θέτεις θέμα ασφάλειας». Και για μένα, λοιπόν, είναι θέμα ασφάλειας οικονομικής. Και αρνούνται τα πρωτόκολλα και τις προδιαγραφές που έθετε, ας πούμε, ήταν οι Αμερικάνοι. Που λέγανε, ας πούμε, ότι η φαλοκρηπίδα είναι μέχρι 180-200 μέτρα βάθος, δεν θυμάμαι τι είναι, μπορείς να εκμεταλλεύεσαι, γιατί ο Ειρηνικός κοβότανε πολύ απότομα. Οπότε λέει, δεν είναι μόνο θέμα σε τι βάθος είναι, σε έκταση. Και αρχίσετε και δημιουργείτε το πρόπλασμα της έννοιας της ΑΟΖ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και τι γίνεται λοιπόν, εν συνεχεία έχουμε έναν άλλον παίχτη, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πολλοί νομίζουν επίσης ότι το διεθνές σύστημα διαμορφώνεται από τις αποφάσεις των πολύ μεγάλων παιχτών. Όχι. Σε πολύ μεγάλο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από τη λογική ότι είμαστε ανύπαρκτοι, είμαστε ασήμαντοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βλέπουμε τι κάνουν οι μεγάλοι και να δούμε με ποιον θα κουμπώσουμε. Όχι. Μπορούμε να παίξουμε πάρα πολύ καλή μπάλα, να το πούμε έτσι λαϊκά, εάν το πάρουμε απόφαση. Το 1957-58, δεν θυμάμαι τότε ποια ακριβώς χρονιά, γίνεται η περιβόητη διακήρυξη Τζουάντα, από το όνομα του Τζουάντα Καρταβιτζάγια, κάπως έτσι ήταν, ο πρωθυπουργός της Ινδονησίας. Ο οποίος τι λέει, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμάς. Ότι παιδιά, εμείς είμαστε ένα κράτος νησιωτικό, τεράστιο μεν, αλλά δεν έχουμε εδαφική συνέχεια. Γιατί μεσολαβούν διεθνή ύδατα. Πρέπει λοιπόν τα εσωτερικά ύδατα, για να έχουμε εδαφική συνέχεια, να θεωρηθούν εθνικά ύδατα. Και ξεκινάνε όλη αυτή την προσπάθεια. Αντιδρούν οι ναυτικές δυνάμεις, αλλά αυτό αρχίζει και παίρνει την πορεία του. Και μετά έχουμε ένα γεγονός μέσα στο ΝΑΤΟ, παρεπιπτόντως, ξεκινάει από το 1958, με τη φοβερή και τρομερή, την πανίσχυρη στρατιωτική και γεωπολιτική υπερδύναμη, την Ισλανδία. Η Ισλανδία, λοιπόν, και είναι η περιβόητη πόλεμη του Μπακαλιάρου. Η Ισλανδία, λοιπόν, μια χώρα 350.000 κατοίκων, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή όσο είναι το Ηράκλειο και τα περίχωρα εδώ πέρα, λοιπόν, πανφτωχή, ζει από το ψάρεμα του Μπακαλιάρου. Το 95% των εισοδημάτων της προέρχονται από εκεί.
1: Αλία, λοιπόν.
0: Αλία. Και σταδιακά βλέπουν ότι δέχονται μεγάλες εισβολές στα αλλιευτικά τους πεδία από βρετανικά αλλιευτικά. Και λένε, παιδιά, τι θα γίνει. Εμείς εδώ από αυτό ζούμε, θα μας καταστρέψετε. Οι Άγγλοι λένε, αυτά είναι διεθνή ύδατα. Αυθαιρέτως, λοιπόν, οι Ισλανδοί επεκτείνουν στην αρχή τα χωρικά τους ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, που το αυτοαρκεί, μετά πάνε στα 50 και μετά πάνε στα 200 και δημιουργείται αυτή η έννοια της ΑΟΖ όπως την έχουμε σήμερα. Οι Άγγλοι αντιδρούνε. Έχουμε μία σειρά από τις περιβόητες αυτές συγκρούσεις. Το 1976 φτάνουμε στο λεγόμενο πόλεμο του Μπακαλιάρου, όπου πλέον διακόπτονται οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Οι Ισλανδοί που δεν έχουν στρατό. Έχουν μηδέν. Δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Ούτε ένα στρατιώτη, ούτε ένα πολεμικό πλοίο. Κάτι σκαφάκια της ακτοφυλακής και τα αλλιευτικά. Πηγαίνουν και κόβουν τα δίχτυα των άλλων. Και όταν έρχονται τα πολεμικά, τα αγγλικά που έρχεται μια πανίσχυρη αρμάδα, αρχίζουν και τα εμβολίζουν. Λοιπόν, και τι άλλο λένε. Πιέζουν τους Αμερικανούς και λένε: κοίτα να δεις, εμείς είμαστε NATO μεν, αλλά αν δεν μας στηρίξεις, πρώτον φεύγουμε από το NATO και δεύτερον και τη βάση που έχεις εδώ, μια πολύ σημαντική βάση τότε, την κλείνουμε. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η Ισλανδία ήταν και παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κεντρικό κομμάτι της λεγόμενης γραμμής Γκίουκ, από το Greenland, Γρυλανδία, Iceland, United Kingdom, που είναι το φράγμα που απέτρεπε το σοβιετικό ναυτικό, ιδιαίτερα κατά σοβιετικά πυρηνικά υποδοχεία, έξοδο στο Βόρειο Ατλαντικό. Οι Αμερικανοί λοιπόν, αντί όπως τα νόμιζε κανείς να στηρίξουν τον πιο ισχυρό τους και πιστό σύμμαχο, στηρίζουν αποφασιστικά το αδύναμο μέρος, την Ισλανδία, γιατί έδειξε αποφασιστικότητα. Δεν τους είπανε θα σε σκοτώσουμε. Δεν τους είπανε θα σου βάλουμε φωτιά, θα σου κάψουμε τα βράχια που δεν καίγονται. Δεν είπανε θα σου κάνουμε πραξικόπημα. Είπανε ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα ακόμη νομικό προηγούμενο. Τι άλλο. Ήταν μια άλλη αποφασιστική κίνηση. Μερικά χρόνια μετά η Μάλτα, το μικρότερο μέλος του ΟΗΕ τότε, η μικρότερη χώρα σε μέγεθος τότε του ΟΗΕ, το 67-68 δεν θυμάμαι που ήταν, δια του πρεσβευτή της του ΟΗΕ, του Άρβιντ Πάρντο, νομίζω δεν θυμάμαι πώς λέγονταν, μια μεγάλη μορφή, κάνει την περιβόητη διακήρυξη και λέει ότι, της Μάλτας και λέει ότι παιδιά εντάξει όλα αυτά, αλλά λέει πρέπει και από ένα σημείο και μετά, λέει, δεν μπορούν οι μεγάλες δυνάμεις να ελέγχουν τους ωκεανούς. Οι ωκεανοί είναι κληρονομιά της ανθρωπότητας. Λοιπόν, και θεωρείται. Άρα, το δίκαιο της θάλασσας, λοιπόν, όπως το ζήσαμε σήμερα, δεν είναι ότι κάτι άνθρωποι κάτσανε, σκεφτήκανε και το γράψανε. Λοιπόν, και μετά εφαρμόστηκε. Δημιουργήθηκε από μία σειρά από συγκρούσεις και από μία σειρά από μεγέθη.
1: Άλλωστε, είναι ένα δυναμικό δίκαιο.
0: Δυναμικό.
1: Το οποίο διαμορφώνεται.
0: Και πολύ ευαίσθητο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα λοιπόν, ακόμη. Σήμερα λοιπόν, πού τι βλέπουμε. Είδαμε, ας πούμε, όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ανέπτυξαν στην αρχή οι Κινέζοι, όταν δεν είχαν ακόμη ισχυρό ναυτικό και επεδίωξαν να διώξουν μακριά το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ από τις ακτές τους, επένδυσαν σε χερσαία εδραζόμενα συστήματα, όπως είναι εξειδικευμένη αντιπλοϊκή βαλιστική πυραυλή, τα οποία ναι, μεν είναι εξελιγμένα, αλλά είναι πυροβολικό. Για την ακρίβεια, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί ντοπαρισμένο πυροβολικό, artillery on steroids. Άρα, ο πυρήνας των χωρικών υδάτων, που είναι ο κανόνας βουλής του πυροβόλου, αποκτά νέες ποιοτικές διαστάσεις. Σε ένα νέο λοιπόν διεθνές σύστημα, στον οποίο η αρχιετυπική και η μόνη θαλάσσια δύναμη, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, βρίσκονται σε μια φάση συρρήκνωσης, αυτό σημαίνει ότι οι χερσαίες δυνάμεις μπορεί να έχουν το πάνω χέρι. Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και η Τουρκία και κάνει αυτά τα φρικαλέα που κάνει, αυτές τις πολεμικές ενέργειες που είναι η γαλάζια πατρίδα και το επιτείνει αυτή τη στιγμή, η οποία ουσιαστικά τι είναι. Λέει ότι εγώ, Τουρκία, οι θάλασσες μπροστά μου είναι γαλάζιο έδαφος, είναι προέκταση της στεριάς. Γιατί έτσι κουστάρω από τη στιγμή που βρίσκω την ευκαιρία και έτσι είναι η δυναμική αυτή τη στιγμή. Σε αντίθεση όμως με άλλα μέρη του πλανήτη, υπάρχουν νησιά, τα ελληνικά νησιά. Οπότε οι Τούρκοι στην καλύτερη των περιπτώσεων σου λένε ναι, θα ντάχει στα νησιά, αλλά θα είναι ως θύλακες μέσα στο δικό μου γαλάζιο έδαφος. Εγώ θα το ελέγχω. Λοιπόν, και στη χειρότερη θα συζητήσουμε για το αν σου ανήκουν.
1: Άρα θα σε πάω και σε ένα καθεστώς χρησικτησίας.
0: Ακριβώς.
1: Ιδίως ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ναι, αλλά σας λέει κάποιος σήμερα, και θέλω να μου πείτε πώς σας ακούγεται αυτό. Ότι έλα, ρε παιδί μου, για εσωτερική κατανάλωση είναι στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, αυτά είναι εξοργιστικά. Γιατί, όπως είπαμε πριν, το διεθνές δίκαιο δεν είναι ότι το γράφει κάποιος μια ένα κοινοβούλιο το οποίο βρίσκεται στον Ποσειδώνα και μετά πάει στον Α του Κεντάβρου και επικυρώνεται και έρχεται μετά η αστυνομία από τον Σύριο και το επιβάλλει. Το υποκείμενο, ο διαμορφωτής του διεθνούς δικαίου είναι τα κράτη. Και οι πράξεις των κρατών και το πώς αντιλαμβάνονται το μέχρι το ισχύον διεθνές δίκαιο και πώς το εφαρμόζουν είτε δια πράξεων Τουρκία είτε δια παραλήψεων Ελλάδα, δημιουργεί δίκαιο. Και σίγουρα δημιουργεί τετελεσμένο. σίγουρα δημιουργεί αποτέλεσμα. Η αντίληψη του τύπου δεν παράγει νόμιμο αποτέλεσμα. Εμένα δεν θέλω να πω κάτι χειρότερο, μα ακούγονται εξόχως εξοργιστικές.
1: Άρα, κύριε Γρυβά, όταν σου λέει η Τουρκία ότι εγώ, αυτό διαρρέτ, μέσα στον Ιούνιο φέρνω στην τουρκική εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα το λένε γαλάζια πατρίδα, θα την περιγράφει. Για μένα δεν έχει σημασία πώς θα το λένε, γιατί άκουσα και αυτό το τελευταίο ότι δεν θα το λένε γαλάζια πατρίδα, μας διαβεβαιώνουν, αυτό λένε στην Ελλάδα, πηγές των Υπουργείων, ότι δεν υπάρχει καν το όνομα. Και η πράξη είναι τι αποτυπώνει. Το ερώτημα είναι το εξής, αν θέτει αιτία πολέμου, όπως έχει θέσει αιτία πολέμου την επέκταση των χωρικών υδάτων, έως 12 ναυτικά μίλια. Και ταυτοχρόνως αιτία πολέμου, και αυτό δεν το λέμε, η οριοθέτηση Ελλάδας-Κύπρου-ΑΟΣ διαφορετικά, δεν θα είχε πρόβλημα και δεν θα έθετε με επίδειξη σημαία στα επίδικα σημεία από το σύμπλεγμα του Καστελορίζου μέχρι και δυτικά της θαλάσσιας ζώνης της Κύπρου, ή, να το πω διαφορετικά, θα είχαμε οριοθετήσει ΑΟΣ. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. Έρχεται ως νόμος. Ένα σενάριο. Τραβιέται ως νόμος, γιατί έχετε, το είπατε εσείς στην αρχή, τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη. Λάρτζ λοιπόν οι Τούρκοι λένε, παγώνω αυτό το νομοσχέδιο, θέλω όμως τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη, αυτό που ζητά, να φτιαχτούν και να αναλάβουν τον επιχειρησιακό έλεγχο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα έρθουν οι μεγάλοι και ισχυροί του ΝΑΤΟ να πούν στην Ελλάδα, κοίτα, τραβάει πίσω, παγώνει προς το παρόν το νομοσχέδιο, δέξου και εσύ αυτά τα στρατηγεία.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι
1: ένα. Μια εκδοχή. Ναι,
0: και είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Εντάξει, δεν ξέρω λεπτομέρειες για το
1: σχέδιο. Δεν είπα ότι θα γίνει. Ναι. Αλλά λέω ένα τρίκ.
0: Σίγουρα ταιριάζει στην πολιτική και στρατηγική σκέψη των Τούρκων, η οποία περιλαμβάνει κινήσεις μπροστά και πίσω. Και αυτό είναι και στρατιωτική τέχνη των λαών της Στέπας από την οποία προέρχονται. Είναι και ψευδείς υποχωρήσεις. Δηλαδή φαίνεται να υποχωρώ, στην πραγματικότητα όμως χτυπάω από άλλη πλευρά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή, αφήστε τώρα κάποιους που δεν θέλουν να καταλάβουν γιατί εξυπηρετούν ένα συμφέροντα. Αλλά γενικότερα όσοι θέλουμε να καταλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες ασκούν εναντίον μας έναν σύνθετο, υβριδικό, ολιστικό πόλεμο. Δεν είναι απλώς προκλήσεις. Είναι κάτι ευρύτερο και είναι ένα αρχιτεκτόνημα.
1: Μα αφού έχουμε ήρεμα νερά. Ναι, έχουμε, τέλος πάντων, έχουμε, ναι, μια διακήρυξη.
0: Τα ήρεμα νερά.
1: Μέσα στα ήρεμα νερά έχουμε το νομοσχέδιο. Υπό διαρροή βεβαίως για την γαλάζια πατρίδα.
0: Τα ήρεμα νερά ήταν ότι δεν γινόντουσαν παραβιάσεις. Δηλαδή το αντίστοιχο είναι να είμαστε τώρα στα χαρακόμματα, να πολεμάμε και επειδή δεν δεχόμαστε επιθέσεις από το πεζικό, αλλά δεχόμαστε πυρά πυροβολικού, να λέμε εντάξει, είμαστε σε ηρεμία, ας πούμε, διότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μας επιτίθενται. Αυτά θα ήταν κωμικά αν δεν ήταν τραγικά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι κουκιά μετρημένα. Είναι κουκιά μετρημένα. Το δίκαιο διαμορφώνεται και η πραγματικότητα γεωπολιτική από πράξεις. Δεν είναι δηλαδή, όπως είπαμε, είναι κάτι δυναμικό. Οπότε πράξεις και παραλήψεις. Η Τουρκία εδώ και δεκαετίες λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουν μηδέν. Τα αντιμετωπίζει ως, επίσημα το λέει δηλαδή από το 1974, ως προέκταση της μικρασιατικής ακτής. Αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν, οπότε η αντίδραση δική μας, όταν αποφασίσει το ελληνικό σύστημα εξουσίας, δεν ξέρω ποιο θα είναι, να λειτουργήσει σοβαρά και να πάψει να στρουθοκαμιλίζει, θα πρέπει να είναι σύνθετη. Πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα.
1: Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέτε.
0: Και όχι μόνο.
1: Καταγγελία στο ΝΑΤΟ.
0: Και μια αντίστοιχη διακήρυξη.
1: Επέκταση χωρικών υδάτων.
0: Επέκταση, ξεκάθαρα. Κοιτάξτε αυτό.
1: Οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο.
0: Αυτά είναι εκ των όνου κάνευ. Θα μου πείτε, μα υπάρχει απειλή πολέμου. Μα η απειλή πολέμου αποτελεί κομμάτι του πολέμου που σου διεξάγει η Τουρκία εναντίον σου. Αυτό δεν είναι δικιά μου εκτίμηση. Οι Τούρκοι εφαρμόζουν γραμμή προς γραμμή, γράμμα προς γράμμα, εδάφιο προς εδάφιο. Αυτό που είχε διαρρεύσει από την Κίνα, το δόγμα των τριών πολέμων, που ξεκινάει από το lawfare ή legal warfare, το νομικό πόλεμο, δηλαδή μια παρανοϊκή ανάγνωση του διεθνούς δικαίου, όσο πιο παρανοϊκή τόσο καλύτερα, λένε ας πούμε ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν υπάρχουν. Είναι νομικά, είναι ανύπαρκτα, διότι είναι προέκταση της υπηρετικής ακτής. Και εμείς επειδή έχουμε μεγάλη ακτογραμμή, έχουμε δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και τα ελληνικά νησιά είναι σαν να μην υφίστανται. Ακολουθεί μετά ο πόλεμος κοινής γνώμης, δηλαδή ότι πρέπει να πιστεί η κοινή σου γνώμη ότι έχουν δίκιο και οι Τούρκοι, να μην είμαστε μοναχοφάιδες, να μαξιμαλιστές, ότι δεν μπορεί η Τουρκία που έχει πολύ μεγάλη ακτογραμμή να μην έχει δικαιώματα μες στο Αιγαίο και όλα αυτά που αρνούνται την ίδια την έννοια της γεωγραφίας. Και το τελευταίο και η βάση είναι η απειλή πολέμου. Εντάξει. Εκεί λοιπόν και η απάντηση δική σου πρέπει να είναι αντίστοιχη. Πρέπει να υπάρχει σοβαρή αποτροπή. Μα θα μου πεις να πάμε σε πόλεμο? Όχι, κατά ανάγκη, αλλά που δεν είναι και σίγουρο ότι θα αποφύγει. Όχι, δεν είναι σίγουρο. Είναι δεδομένο ότι με αυτόν τον τρόπο αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε σε πολεμική αναμέτρηση υπό τους όρους της Τουρκίας που θα έχει διαμορφώσει και το διεθνές πλαίσιο κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ο Σέλινγκ, μια μεγάλη μορφή της πυρηνικής αποτροπής, παρεπιπτόντως πήρε και βραβείο Νόμπελ στα οικονομικά για τις θεωρίες του αυτές, έλεγε το εξής, ότι όταν θέλεις να έχεις σοβαρή αποτροπή, μην έχεις 100% τον έλεγχο. Άφηνε και κάτι στην τύχη. Δηλαδή, ακριβώς γιατί ο αντίπαλος μπορεί να πιστέψει ότι εσύ μπορεί να μην οδηγηθείς σε πόλεμο, γιατί φοβάσαι τις συνέπειες, πολλό δε μάλλον σε πυρηνικό πόλεμο, δημιούργησε μια αντιπρόταση στην οποία λες: εγώ δεν θα σου επιτεθώ, θα κάνω όμως κάποια πράγματα στα οποία μπορεί η ένταση να κλιμακωθεί ανεξέλεγκτα και να οδηγηθούμε σε πόλεμο χωρίς εγώ να το θέλω κατά ανάγκη. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες, δεν είναι επί του παρόντος. Λοιπόν, και να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, ακριβώς γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξη, η φιλοδοξία της κρύβει και πάρα πολύ, κρύβει πολλούς φόβους. Πολλές φοβίες, και οι φοβίες προέρχονται από τη δομική της αστάθεια. Πολύ δύσκολα θα επιλέξει μια πολεμική αναμέτρηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, το αν θα υπάρχουμε ή αν δεν υπάρχουμε, εννοείται ότι πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο.
1: Πάντως, επί του παρόντος, από ό,τι βλέπω, και έτσι πάμε σε διάλειμμα, δεν χρειάζεται καν να φτάσει σε αυτό το όριο.
0: Όχι. Νομίζω ότι, καταρχάς, πρέπει, αφού λέμε ότι είμαστε και οι θειασσότες και οι υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου, φυσικά. Εδώ πρέπει λοιπόν να πάμε να καταβυθιστούμε στα θεμελιώδη του διεθνούς δικαίου. Όχι μόνο το δίκαιο της θάλασσας. Στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, εκεί που πήγε και η Ινδονησία. Είναι δηλαδή το δικαίωμα στην εδαφική συνέχεια, το δικαίωμα στην εθνική ανεξαρτησία, το δικαίωμα στον έλεγχο των εδαφών σου. Όταν λοιπόν η Τουρκία σου λέει ξεκάθαρα ότι θα τοποθετήσω τα εδάφη σου μέσα στο δικό μου έδαφος, αυτό είναι σαφή πολεμική ενέργεια και δεν μπορείς να το δεχτείς. Και μετά πρέπει να δεις ποιους σκάλους πατάει η Τουρκία. Όπως είπα πριν, η Τουρκία παίζει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή των χερσαίων δυνάμεων. Εντάξει. Δηλαδή, αν εμείς το δεχτούμε, ή αν επιβληθεί, ή αν το κάνει το ΝΑΤΟ αυτό το πράγμα, και εν πάση περιπτώσει ακόμη και με κάποιο συμβιβασμό, φυσικά δεν μπορείς να πεις τίποτα στη Ρωσία όταν σου πει, που στο λέει, ότι ο Αρκτικός είναι δικός μου, 1.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάπου εκεί λέει, διότι οι υποθαλάσσιες οροσυρές Μεντελέγεφ και Λεμονόσοφ είναι προέκταση της Σιβηρινής Ακτής. Εσύ θα τους πεις ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα που θα το έχεις δεχτεί εδώ στην Ελλάδα τυπικά ή άτυπα, όχι για υποθαλάσσιες, αλλά για κατοικημένα ελληνικά νησιά άλλης
1: χώρας? Καλά, κύριε Γρίβα, μην κουράζεστε. Ένα ρώσικο ντρόν, έτσι λένε οι πληροφορίες, έπεσε στην Κωνσταντζά στη Ρουμανία και η Ρουμανία έκλεισε το προξενείο των Ρώσων και μάζεψε τα μπογαλάκια του ο Ρώσος πρόξενος και έφαγε. Ένα ουκρανικό ντρόν διαπιστωμένα ήταν ξέρουμε, στη θάλασσα του Ιωνίου και ακόμη συζητάμε τι θα κάνουμε αν θα φωνάξουμε τον πρέσβη της Ουκρανίας. Για αυτή τη χώρα μιλάτε.
0: Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό το πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, υπερασπίζοντας τον εαυτό της από υπαρξιακή απειλή, γιατί μιλάμε για υπαρξιακή απειλή, δεν μιλάμε τώρα για 5 κουβάδες πετρέλαιο ή για 10 στρέμματα νερό. Είναι αν θα έχει συνέχεια η χώρα, αν θα είναι κανονική χώρα. Λοιπόν, ταυτόχρονα υπερασπίζει και τα στρατηγικά συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, της υποτιθέμενης σωστής πλευράς της ιστορίας. Εάν δεν το κάνει, τότε τι κάνει? Δίνει τεράστιες πάσες στους μεγάλους αντιπάλους, οι οποίοι και αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι. Άρα, τελικά, δεν ξέρω, ποιος είναι δηλαδή αυτός που προωθεί τα ρωσοκινέζικα συμφέροντα εδώ πέρα? Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Οπότε, κύριε Γρίβα, κατά τη γνώμη σας, το Αιγαίο γίνεται ένας χώρος όχι απλά προβολής ισχύως, αλλά αν δεν αντιδράσεις στην πράξη, θα είναι και περιορισμένης ευθύνης πλέον?
0: Θα κατακτηθεί. Δηλαδή τα ελληνικά
1: νησιά. Σας το λέω γιατί θυμάμαι ότι ο πατέρας ελληνικής, ο Θόδωρος Καριώτης, ακούει διάφορους που συζητάνε, 50 χρόνια το παλεύει και λέει το εξής απλό. Μα μιλάμε για μια χώρα, τη δική μας, η οποία δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΣ, που είναι μονομερής πράξη, και δεν έχει προχωρήσει καν σε οριοθέτηση ΑΟΣ με το άλλο πνεύμα του ελληνισμού, την Κυπριακή Δημοκρατία. Και έρχεται τώρα η Τουρκία, λέει, που από την αρχή της θέσπισης της ΑΟΣ Ήταν κατά, μιλάει μόνο για υφαλοκρηπίδα. Και τι κάνει, λέει, προχωράει μονομερός μέχρι και σε οριοθέτηση ΑΟΣ. Που είναι παράνομο και από την ίδια την Άγκλος η μονομερής οριοθέτηση ΑΟΣ. Άρα αντιλαμβάνεστε σε τι πεδίο συζητάμε.
0: Νομίζω ότι έχουμε, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο εμείς, είναι το παγκόσμιο παιχνίδι. Υπάρχει μία τάση παγκόσμια για μετάλλαξη των εγγύης υδάτων σε γαλάζιο έδαφος. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αλλά η ιδιαιτερότητα εδώ είναι το Αιγαίο.
0: Η ιδιαιτερότητα ότι είμαστε εμείς, είναι η ηπειρωτική ακτή και είναι και τα νησιά. Άρα θα είναι δικό μας γαλάζιο έδαφος, που αυτό είναι το σωστό. Το φυσιολογικό, το λέει το διεθνές δίκαιο και η γεωγραφία, ή θα είναι προέκταση της ηπειρωτικής ακτής. Επαναλαμβάνω, αυτό πέραν θα είναι καταστρεπτικό για την Ελλάδα, θα έχει και παγκόσμιες συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα. Μεταξύ των άλλων, θα επιβάλλει ένα τετελεσμένο για το πλεονέκτημα, για την, κατά κάποιο τρόπο για το προτέρημα, για το προνόμιο της ηπειρωτικής ακτής έναντι των νησιωτικών δομών. Αυτό θα έχει παγκόσμιες συνέπειες. Είναι αναντήρητο. Παρεπιπτόντως, το διεθνές δίκαιο δεν είναι μόνο το δίκαιο της, το δίκαιο της θάλασσας, δεν είναι μόνο η συνθήκη του Μοντεγκομπέ, είναι και μετέπειτα νομολογίες. Παράδειγμα, το 2016 βγήκε μια συντριπτική απόφαση κατά της Κίνας από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο είπε ότι αυτά που οι Κινέζοι λένε ότι είναι νησιά, που είναι τεχνητά νησιά, δεν είναι νησιά, δεν έχουν νομική υπόσταση και διασαφήνισε τι είναι το νησί. Δηλαδή, γιατί έπαιζαν, ας πούμε, δηλαδή έλεγαν, παιδί μου, ένα νησί που είναι αυτό, λέει, που έχει μόνιμους κατοίκους και ή και οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή, αν βάλω εγώ σε ένα βράχο που το βάζαν οι Κινέζοι, σαν αυτό το τραπέζι, δύο φαντάρους και έχω και δύο γλάστρες και καλλιεργώ ματζουράνα και βασιλικό, δηλαδή αγροτική παραγωγή, είναι νησί και έχει πλήρη δικαιώματα. Και βγαίνει λοιπόν το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο και λέει, νησί είναι αυτό που έχει όχι δύο ή τρεις κατοίκους, πρέπει να έχει ανθρώπινη κοινότητα και να την έχει σε ιστορικό βάθος. Άρα, και αυτό λέει πλέον ξεκάθαρα, ότι ό,τι είναι κάτι τέτοιο, έχει πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα και δεν μπορείς να πεις ότι η ποιοτική ακτή έχει περισσότερα δικαιώματα από το... Είναι ποιοτικά το ίδιο. Τίθεται θέμα ποσότητος μόνο. Αυτό κονιορτοποιεί τα τελευταία, αν θυπώ, επιχειρήματα της Άγκυρας. Λοιπόν, και φυσικά στηρίζει πάρα πολύ την Ελλάδα.
1: Ποιο είναι το κρίσιμο εδώ?
0: Το κρίσιμο.
1: Η Κίνα είναι όμως, σου λέει, εντάξει, εσείς πήρατε μια απόφαση. Εγώ κάνω προβολή σημαίας και ισχύως.
0: Εγώ την αγνοώ.
1: Και την αγνοώ. Άρα την αγνώ πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και γι' αυτό.
0: Ακριβώς, να την επιβάλλεις. Το θέμα είναι εδώ στην Ελλάδα. Όχι μόνο από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επιβάλλουμε το διεθνές δίκαιο, αλλά το κρύβουμε. Δηλαδή, εγώ ρωτάω πολλούς φορούς, και εγώ δεν θα την ήξερα αυτή την απόφαση αν δεν ασχολούμουν με τους Κινέζους. Αν δεν ασχολούμουν δηλαδή με τα θέματα. Εδώ πέρα υπάρχει συνωμοσία της σιωπής, ακριβώς γιατί αυτή η απόφαση, παραλαμβάνω, είναι μια πολύ σημαντική νομολογία του διεθνούς δικαίου, στηρίζει πάρα πολύ την Ελλάδα. Άρα δεν πρέπει να την ξέρουμε. Γιατί δεν πρέπει να την ξέρουμε? Γιατί πρέπει να είμαστε στο αφήγημα ότι έχει και η Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, προτείνω να πάμε λίγο σε αυτό που περιγράφεται. Στο Αιγαίο, το ακριτικό Αιγαίο, θα πάμε στον πρώην δήμαρχο Καλύμνου και γεωπολιτικό σχολιαστή, τον εξαιρετικό κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, ο οποίος, περιγράφοντας την καθημερινότητα των αλλιέων και της Καλυμνού και όλων των 12 νησίων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, δεν αφήνει τίποτα απ' έξω. Έτσι, ο κύριος Διακομιχάλης λέει αυτά που εσείς περιγράφετε με όρους και οπλικών συστημάτων και διεθνούς δικαίου και δικαίου της θαλάσσης. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, κύριε Σαχίνη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Πώς... Ναι, παρακαλώ πολύ, θέλω να μου πείτε τι λένε όλα αυτά για τους ακρίτες στα νησιά μας.
2: Οι ακρίτες στα νησιά, κύριε Σαχίνη, λένε κάτι πολύ απλό, το οποίο μεταφράζεται, αν θέλετε, σε αυτά που υφίστανται οι ψαράδες μας, βλέποντας τους Τούρκους συναδέλφους τους με τις τουρκικές μηχανότρατες να εισβάλλουν στα χωρικά μας ύδατα αυτά των 6 ναυτικών μιλίων και να φθάνουν σε απόσταση 300-400 μέτρων και βάζουν ένα αμήλικτο ερώτημα. Μα επιτέλους η Αθήνα θα μας προστατεύσει? Θα προστατεύσει τα υπάρχοντα σήμερα έστω χωρικά ύδατα από την εισβολή των τουρκικών μηχανότρατων. Αυτό είναι ένα ζήτημα τεραστίων διαστάσεων που ακούγοντας την ανάλυση του καθηγητή πραγματικά απόψε ήταν μια μυσταγωγία του πώς διαμορφώνεται ο κόσμος και τι κάνουμε εδώ στο Αιγαίο. Διότι σε μας η ιστορία με το ότι εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο, επιτρέψτε μου με όλο τον σεβασμό να πω ότι έχει καταδύσει ανέκδοτο. Εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα και δεν τολμούμε να κάνουμε αυτό που είπε ο καθηγητής, αυτό που έχουν πει κάποιοι άλλοι, αυτό που λέει ο κύριος Καριώτης, ότι έπρεπε να είχαμε ανακηρύξει ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία που ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος το 2004 με 40.000 στρατό κατοχής και δύο άρματα μάχης παλιάς τεχνολογίας ανακήρυξε ΑΟΣ, έκανε συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη και εμείς την επομένη της κύρωσης το 1995 με νόμο του διεθνούς δικαίου, την επομένη μας ακολούθησε η Τουρκία, είπε αυτό το περιβόητο κάζους μπέλι η εθνοσυνέλευσή της και εμείς είμαστε δυστυχώς κλεισμένοι στο καβούκι μας στην λογική «Μα θα πάμε σε πόλεμο». Όχι κύριε Σαχίνη, δεν θα πάμε σε πόλεμο. Και επιτρέψτε μου να μην προσωποποιήσω κάτι το οποίο έχει μεγάλη αξία για το Αιγαίο. Έγινε το περιστατικό με τα Ίμνια. Εγώ συνηθίζω να το λέω αυτό γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Την επομένη των γεγονότων ήρθε με βρήκε ο Βοσκός, ο αείμνηστος Αντώνης Βεζερόπουλος και με ρώτησε «Δήμαρχε, θα πάρω τα κατσίκια μου και να φύγω από τα νησιά». Του λέω «Όχι, θα παραμείνεις εκεί και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε εγώ ως δήμαρχος μαζί με σένα». Και έμεινε ο Αντώνης, ο Βεζιρόπουλος, ο Βοσκός στα Ίμνια 7 ολόκληρα χρόνια και δεν άνοιξε ρουθούνι. Οι Τούρκοι το γνώριζαν. Το γνώριζαν ότι συνέχιζε να πηγαίνει πάνω και αυτό που υιοθετήθηκε και στην ελληνική δυστυχώς αστική τάξη και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα ως γκρίζα ζώνη τα Ίμνια. Εμείς, ένας απλός δήμαρχος που ήμουν εγώ, μαζί με έναν απλό βοσκό, ανατρέψαμε αυτό στην πράξη, διότι για 7 ολόκληρα χρόνια, 2 και 3 φορές τη βδομάδα, πήγαινε στα Ίμνια. Και επιτέλους, να πω κάτι, οι νησιώτες δεν πάσχουν από το φοβικό σύνδρομο, το οποίο πραγματικά διακατέχει τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
1: Κύριε Διακομιχάλη, 7 χρόνια πηγαίνανε για τα κατσίκια, τα εγωπρόβατα, τις κατσίκες για την ακρίβεια, στα Ίμια. 7 χρόνια μετά, άρα λέτε δεν είχαν γκριζαριστεί τα Ίμια και ας γινόταν στην Αθήνα πάρτι γκριζαρισμα. 7 χρόνια μετά όμως, ποιος θα γκριζαρε τα Ίμια? Σήμερα πάτε στα Ίμια?
2: Όχι βέβαια. Ποιος τολμά να πάει? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Γιατί δεν θέλει οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν θέλουν να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορά μας. Διότι να πω κάτι, τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ιμίων και τουρκικών ακτών είναι συγκεκριμένα. Τα Ίμια βρίσκονται 3,5 μίλια από τις τουρκικές ακτές. Άρα η θαλάσσια οριογραμμή είναι ανατολικότερα των Ιμίων. Εκεί, αν υπήρχε παρουσία σοβαρή ή του πολεμικού ναυτικού, του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, είτε της ελληνικής ακτοφυλακής και οι ψαράδες θα ψάρευαν και ο Βοσκός θα πήγαινε και δεν θα τολμούσε κανείς να μιλά για γκρίζα ζώνη στην περιοχή των Ιμίων. Δυστυχώς, η ελληνική αστική τάξη, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει εθιστεί στη λογική των ήρεμων νερών, γιατί μιλήσαμε και μιλήσατε για τα ήρεμα νερά με από τον Δεκέμβρη του 2023. ναι, δεν υπήρχαν παραβιάσεις στον αέρα, αλλά οι καθημερινές παραβιάσεις στη θάλασσα δίνουν και παίρνουν καθεστώς. Σε λίγο θα μιλούν οι Τούρκοι για χρησιχτησία στο μισό Αιγαίο. Αυτά δεν μπορεί κανείς να ανατρέψει, να τα ανατρέψει. Είναι μια ζώσα πραγματικότητα που δυστυχώς ότι βιώνουμε νησιώτες. Να πω κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Έχουν συρθεί από το ελληνικό δημόσιο 22 κάτοικοι Πάτμου και Αρκιών στα δικαστήρια διεκδικώντας το ελληνικό δημόσιο να πάρει πίσω τα οικόπεδα των Αρκιωτών, γιατί τα έδωσε με το νόμο 3.800 του 57, αυτά έχουν παραχωρηθεί στους δήμους και ο δήμος για τους δικούς του λόγους και καλώς έκανε, προκειμένου να υπάρχει ζωή στους Αρκιούς, παραχώρησε οικόπεδα. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το Υπουργείο Οικονομικών, έχει σύρει 22 αρκιώτες στα δικαστήρια και επειδή έχασε σε πρώτο βαθμό, τους πήγε στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό και τώρα λέγεται ότι στα πλαίσια του κώδικα της διαφύλαξης των περιουσιών του δημοσίου θα βρεθεί ένας τρόπος να παραιτηθεί το ελληνικό ο δημόσιο από την διεκδίκηση αυτών των οικοπαίδων. Με τέτοιες πρακτικές και πολιτικές καταλαβαίνετε ότι το Αιγαίο πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα όταν βλέπετε ότι οι γείτονές μας μιλούν και σου λένε ανατολικότερα από του 25ου μεσημβρινού ανήκουν σε μας, είναι η περιβόητη γαλάζια πατρίδα και εσείς θα είστε θύλακες μέσα σε αυτή την χερσαία, να την πούμε έτσι, αν θέλετε, ζώνη της γαλάζιας πατρίδας. Και από εκεί τι κάνουμε εμείς εδώ?
1: Δεν μου λέτε, κύριε Δήμαρχε, έχετε και επενδυτές για παράδειγμα στην Γκάλινο με Golden Visa?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι, εμείς εδώ είναι απόλυτα ελεγχόμενη ιστορία, αλλά ήταν ένα από τα θέματα που θα έβαζα εγώ και με την ευκαιρία του κυρίου καθηγητή, γιατί είναι μια άλλη ιστορία ότι συγκεκαλυμμένα γίνονται άγορα πολυσίες στα νησιά, με ό,τι αυτό σημαίνει, για να το βρούμε λίαν συντόμως μπροστά μας και αυτό το θέμα. Εκεί που δεν υπήρχαν περιουσίες που, επαναλαμβάνω, συγκεκαλυμμένα σήμερα βρίσκονται σε ανώνυμες εταιρείες, σε εταιρείες με το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες το μετοχικό κεφάλαιο ελέγχεται από συγκεκριμένα κέντρα από την απέναντι περιοχή, θα το βρούμε και αυτό μπροστά και θα είναι μια άλλη παράμετρος στα όσα έχουμε να βρούμε μπροστά μας από τους γείτονές μας. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια συνολική ανατροπή.
1: Κύριε Διακομιχάλη, κάντε μου τη χάρη λίγο να πάμε σε μερικά ερωτήματα. Θα τα πείτε μετά, έχουμε χρόνο. Αλλά κοιτάξτε, επειδή το αναφέρατε, θέλω να επισημειώσω εδώ ότι ακόμη και στην Κρήτη έχεις φαινόμενα όπου οι πάλε ποτέ ονομαζόμενοι τουρκοκριτικοί που έρχονται, επιστρέφουν εγγόνια και δυσέγγωνα, η πρώτη επίσκεψη που κάνουν, και δεν το κάνουν από μόνοι τους, είναι στα πάλε ποτέ υποθηκοφυλακία στην Κρήτη. Αυτό είναι μια στρατηγική υβριδικού πολέμου που λέει ο κύριος Γρίβας. Επειδή εμείς είμαστε πάντα φιλόξενοι ως λαός, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πάνω εδώ που ήταν η περιουσία του παππού στην Ιωνική γη, λέμε και πάμε και ζητάμε και άδεια να τη δούμε. Εδώ έρχονται και μπαίνουν σε υποθηκοφυλακία ή βάζουν δικηγόρους να ψάξουν να βρουν αν έχουν ιδιοκτησίες. Θα μου πείτε εσείς, μα έχουμε ανταλλαγή πληθυσμών. Το υβριδικό δουλεύει σιγά σιγά. Τα λέω αυτά για να τα ακούνε όλοι. Γιατί ορισμένες φορές πάνω στην καλοκαρδία γίνονται ατοπήματα που δεν ξέρεις ποια προέκταση έχουν. Ούτε από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Κάποιος άλλος τους έχει πει θα το κάνετε αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Έρχεται αυτή η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ έβαλα και μία παράμετρο στον κύριο Γρίβα. Μπορεί ο μεγαλόκαρδος Ερντογάν, αφού η συνάντηση θα είναι του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, να πει για το καλό της συμμαχίας, εγώ το παγώνω, να μην τσακώνομαι με τους Έλληνες. Θέλω όμως τα δύο στρατηγεία, στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, να πάρουν τον επιχειρησιακό έλεγχο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και τότε οι σύμμαχοι θα λένε στην Ελλάδα, μα το πάγωσε το δικό του. Το πάγωσε το νομοσχέδιο. Πες και εσύ ναι στα στρατηγεία. Αυτό πώς θα ακούτε, αν είναι υπό ΝΑΤΟΙΚΗ ομπρέλα όλα καλά...

0: τα νησιά τα οποία είναι παρακείμενα στις τουρκικές ακτές είναι μικρά, ακατοίκητα και εν πάση περιπτώσει για αυτούς ακριβώς τους λόγους πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Ο Έλληνας στρατιωτικός, ένας πανέξυπνος άνθρωπος, αντέδρασε με έναν χιουμοριστικό τρόπο και ανέφερε στην σύναξη ότι τα νησιά αυτά είναι κατοικημένα χιλιάδες χρόνια από Έλληνες, απαριθμούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και μάλιστα έφερε το παράδειγμα της Λέσβου με την περιφημότερη λεσβία της εποχή, τη Σαφό. Και εκεί οι Αμερικάνοι ξύπνησαν, γέλασαν, δεν πέρασε το εγχείρημα του Τούρκου στρατιωτικού εκπροσώπου, όμως έσπηρε, βλέπετε, οι Τούρκοι κάνουν τα μπρος, τα πίσω, αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, διότι αναλύουν την συγκυρία, μετρούν τις παραμέτρους εκείνες, πότε θα κερδίσουν, είτε δια της απειλής άσκησης βίας, είτε με νομοθετήματα τα οποία νομικά είναι έλλολα, όπως είναι τώρα η γαλάζια πατρίδα, προκειμένου στο τέλος με την απειλή άσκησης βίας ή με το κάζους μπέλι να πετυχαίνουν αυτό το οποίο θέλουν. Εδώ τώρα μπαίνει ένα ζήτημα.
1: Κρατήστε το ζήτημα που μπαίνει. Θα πάω σε διακοπή, θα επιστρέψω με το ζήτημα που θέλετε να θέσετε. Πάω σε διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Πάω κατευθείαν στον πρώην Δήμαρχο Καλλιμνίου, τον κύριο Διακομιχάλη, γιατί τον διέκοψα λίγο άκομψα. Ελάτε, κύριε Δήμαρχε. Θέλατε να πείτε λοιπόν ότι εδώ είναι το κρίσιμο για την Ελλάδα.
0: Ακριβώς, κύριε Σαχίνη. Εδώ έχουμε κι εμείς τα δικά μας όπλα. Έχουμε την δική μας επιχειρηματολογία. Οι Αμερικάνοι, δόξα ο Θεός, στην Ελλάδα έχουν τις βάσεις. Ουκέστην αριθμός. Ως χώρα είμαστε νομιμόφρονες στο ότι ανήκουμε στη Δύση και πιστά ακολουθούμε την Αμερικάνικη, τα Αμερικάνικα συμφέροντα, τα στηρίζουμε και δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στη βάση ότι εάν υπάρχει αυτή η ιστορία, αυτό το αντιστάθμισμα, ωραία, δεν ψηφίζουμε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση αυτό το νόμο, αλλά να πάρουμε τα δύο στρατηγεία. Ωραία, σήμερα δεν υπάρχει ζήτημα, θα το βρούμε μπροστά μας μεθαύριο. Εγώ κράτησα πολλά πράγματα από την τοποθέτηση του καθηγητή, αλλά μία φράση έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά από το πώς σκεφτόμαστε μέχρι σήμερα. Το ελληνικό σύστημα.
1: Κόλλησε ο κύριος.
0: Σκέφτεται,
1: ναι, ναι,
0: τη λογική του διπολικού, συστήματος. Δύο πόλοι, ΝΑΤΟ, Αμερική, Ρωσία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πολυπολικό κόσμο έχουμε σήμερα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, συμμαχίες. Ναι, να είμαστε με τον δυτικό κόσμο, αλλά τα δικά σου συμφέροντα διασφαλίζονται και με δικές σου κινήσεις και στρατηγικές επιλογές που θα έχουν καθαρά ελληνικό άρωμα. Αλλιώς πως το Αιγαίο, επειδή είναι μια ευαίσθητη περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ανατολική Μεσόγειο, εάν κινούμαστε στη λογική πάμε με το διεθνές δίκαιο, αλλά που δεν το εφαρμόζαμε εμείς ήδη, καταλαβαίνετε ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη.
1: Μισό λεπτό, κύριε Διακομιχάλη. Κύριε Γρίβα, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά στην ουσία, όταν λέμε Αιγαίο, έτσι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει εκεί πέρα. Δεν είναι ούτε στα Εξάρχεια, ούτε στο Κολωνάκι. Είναι στα ελληνικά νησιά. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς ακρίτες. Είναι οι άνθρωποι που κρατάνε ζωντανή την Ελλάδα και γεωπολιτικά. Ο κύριος Δήμαρχος είπε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Έθεσε επί τον τύπο των ύλων, δηλαδή, αυτά που, και είπε αυτά που έπρεπε να λεχθούν. Η ορολογία που χρησιμοποίησε είναι ακριβώς αυτή. Μιλάμε περί εισβολής και αυτά που είπε περί των Τούρκων αλλιέων που εισέρχονται όχι απλώς στα χωρικά ύδατα, προκλητικά και επιδεικτικά σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων από τις ελληνικές ακτές. Δεν είναι απλώς

0: Προκλήσεις. Εγώ όταν ακούω τη λέξη πρόκληση εκνευρίζομαι. Όλα αυτά είναι ενέργειες πολύ σοβαρές ενέργειες αποδόμησης ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Είναι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο επικίνδυνο, πολύ πιο καταστρεπτικό παρατεταμένη αλία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα από το να περνάει, ξέρω εγώ, ένα σκάφος των ειδικών δυνάμεων και να φεύγει τουρκικό, εντάξει. Όλα αυτά γιατί είναι οικονομική δραστηριότητα και συνακόλουθα επιβάλλουν σταδιακά αυτή την αντίληψη ότι κοίτα να δεις, εδώ είναι δικός μου χώρος και όχι δικός σου. Αυτά στη διεθνή ορολογία δεν είναι παρεπλόντως δικές μου εκτιμήσεις. Τα λέμε έρπουσα κυριαρχία, δηλαδή κυριαρχία που την επιβάλλει ο άλλος δια της έρπισης σταδιακά, ακριβώς για να μην οδηγήσει τα πράγματα σε πολεμική αναμέτρηση. Και είναι πολλαπλά. Οπότε, αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα νέο κόσμο με μια νέα Τουρκία, εξόχως επιθετική, όχι προκλητική, όχι απλώς προκλητική, και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλοί τρόποι, πολλές μέθοδοι, έχουμε πολλά όπλα στην υφαρέτρα μας.
1: Κύριε Δήμαρχε, καθηγητά.
2: Ναι.
1: Κύριε
2: ναι.
1: Καθηγητά. Ξέρετε ότι οι Τούρκοι μηχανότρατες όταν εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, όταν εισβάλλουν, έχουν ανοιχτά τα ΑΗΣ. Προσέξτε, αυτό είναι τρομακτικό, να μπαίνεις μέσα και να λες εγώ βρίσκομαι εδώ, ανοιχτό το ΑΗΣ. Ξέρετε ότι τα τουρκικά πολεμικά σκάφη στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου κάνουν μειοψίες στα πλαίσια του ICAT, ενώ υπάρχει ελληνική σημαία και δεν έχουν καμιά αξιοδότηση. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο να το κάνουν μόνο ελληνικές αρχές στα πλαίσια των ελέγχων για την αλληλεία του τόνου και ειδικών μεταναστευτικών ψαριών. Εδώ συμβαίνουν τέρατα και σημεία τα οποία η ελληνική αστική τάξη και η ελίτ της ελληνικής πολιτικής ζωής, σε βάση περιπτώσει, δυστυχώς αυτά δεν θέλουν να τα σχολιάζουμε. Δεν θέλουν να βγαίνουν προς τα έξω και αυτό οδηγεί την Τουρκία στη βάση ότι δώσε θάρρος στο χωριάτι και θα ανέβει στο κρεβάτι σου. Αυτή είναι μια λαϊκή παροιμία την οποία θα την βρούμε, εύχομαι να μην τη βρούμε άμεσα μπροστά μας.
2: Άρα κύριε Διακομιχάλη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μεγαλύτερη αγωνία είναι πια σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο για τους κατοίκους.
1: Ό,τι χρειάζεται πάνω απ' όλα. Ολιστική ανάπτυξη, δεν μπορεί να μιλούμε ότι δεν τα νοσοκομεία δεν είναι στελεχωμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να καλύπτουν ιατρικώς όλο τον τοπικό πληθυσμό και τις χιλιάδες εκατοντάδες τουριστών. Δεύτερο, θα πρέπει να υπάρχει αποτροπή ισχυρότατη σε όλο τον ελλαδικό χώρο και τα νησιά να είναι αστακή έτσι ώστε να δουλεύουν και στη λογική των σταθερών αεροπληροφόρων, εάν μπορούμε, μιας και ο καθηγητής είπε αποδομούνται οι μεγάλες πλατφόρμες, να μιλούμε εμείς για μικρές και με μεγάλες πλατφόρμες σταθερές που πραγματικά θα μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα αλλάξει το στάτους στο Αιγαίο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που οφείλουμε να τους δούμε για την νησιωτική Ελλάδα.
2: Κύριε Διακομιχάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχηθώ καλό βράδυ από το Ηράκλειο.
1: Και από την Ακριτική Κάλυμνο, από τα Ίμια.
2: Από τα Ίμια, έχετε δίκιο. Κύριε Γρίβα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο.
0: Όχι, ο κύριος Δήμαρχος είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και ακριβώς πρέπει και εμάς, ήταν σαν κουβάς με κρύο νερό πάνω μας. Ας πούμε, πρέπει για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του προβλήματος.
2: Λέει όμως κάτι πολύ, και θέλω να τον κρατήσω μόνο γι' αυτό, λέει κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάει για την ελληνική πολιτική ελίτ και την ελληνική οικονομική ελίτ και τις ευθύνες της. Γιατί πολλά μπορεί να ψέξεις το γείτονα, αλλά η δική του πολιτική ελίτ και η οικονομική ελίτ, ανεξαρτήτως των διαφορών, έχει ενιαία στρατηγική βάθος χρόνων, δεκαετιών. Και εδώ λέει κάτι πολύ σημαντικό. Διότι στην τελική το να επικαλείσαι, το είπατε εσείς κύριε Γρίβα, να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας για την Κάλυμνο, την πανέμορφη Κάλυμνο και τα γύρω νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, πώς, με την επίδειξη απλά των τόμων του δικαίου. Στην πράξη αυτό λέει, ούτε το στοιχειώδες, το ψάρεμα εδώ ακούω τώρα, δεν το γνώριζα, το ακούω, κάνουν νιοψίες τουρκικά πλοία στα πλαίσια της καταπολέμησης όντως της λαθροδιακίνησης του τόνου. Μάλιστα. Σου λέει από πού και ως πού. Ναι, αλλά αυτοί εμπεδώνουν στα διεθνή χαρτιά σιγά σιγά ότι μέσα σε ελληνικά, σε ελληνική θάλασσα κάνουν υιοψία.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Άρα...
0: Άρα ναι, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και εντάξει, και το θέμα είναι αυτό που είπατε, δηλαδή...
2: Όχι νιοψία, έλεγχο, να μην παρεξηγηθεί.
0: Έλεγχο, ναι, όχι νιοψία, εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε, πείτε μου.
1: Επιτρέψτε μου, κύριε καθηγητά και κύριε Σαχίνη, η ιστορία τώρα με την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας,
2: ναι.
1: Πού είναι το μεγάλο πρόβλημα? Θα γαλουχηθούν γενιές και γενιές και όλη η πολιτική τάξη στην Τουρκία κινείται στις ίδιες στοχεύσεις ότι το μισό Αιγαίο είναι η γαλάζια πατρίδα, μας ανήκει και τα νησιά εδώ θα είναι θύλακες μέσα σε τουρκικό έδαφος. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα και δυστυχώς εδώ που έπρεπε να υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είτε στο ΝΑΤΟ, εμείς τι λέμε σήμερα? Να δούμε τι θα λέει το νομοσχέδιο. Μα είναι δυνατόν να δουλέψει και να αντιμετωπίσει κανείς μια επιθετική τακτική ενός λαού που εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι ο εθνικός όρκος των Τούρκων που προέκυψε από την τελευταία συνεδρίαση του Οθωμανικού Κοινοβουλίου το 1920 είναι σε ισχύ, υλοποιείται βήμα-βήμα, άλλοτε κάνοντας βήμα σημειωτών, άλλοτε βήματα προς τα πίσω, αλλά οι στοχεύσεις παραμένουν και τις υλοποιούν. Βρίσκονται στη Συρία, βρίσκονται στη Λιβύη, βρίσκονται στη Σομαλία, διεκδικούν το μισό Αιγαίο, αμφισβητούν τα πάντα στην Δυτική Θράκη, η Κύπρος είναι με 40.000 στρατό κατοχής. Από εκεί και πέρα τι άλλο να πει κανείς?
2: Μάλιστα. Να πω κάτι κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, να το πούμε αυτό, γιατί είναι μια καλή στιγμή, αν επιμένεις και στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως και αν έχουν καταντήσει, έχει αποτελέσματα, διότι σήμερα έγινε γνωστό ότι και σε δεύτερο βαθμό ακυρώθηκε πλήρως η χρήση ως brand name του Turk Aegean. Τέλος. Εκεί προσέφυγαν. Μας πιάσαν στον ύπνο 2 χρόνια, επανήλθαμε με επιμονή στα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα και απεφάθησαν. Τέλος το Turk Aegean.
1: Και οι δύο κληρικοί δικαιώθηκαν στο δικαστήριο
2: των
1: δικαιωμάτων του ανθρώπου
2: της Κωνσταντινούπολης. Έχετε δίκιο. Έτσι. Για τα βακούφια. Έχετε δίκιο. Να τα λέμε όλα.
1: Όλα να τα λέμε.
2: Άρα, αν έχεις ενεργητική πολιτική. Καλό βράδυ, κύριε Διακομιχάλη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Τους χαιρετισμούς στην Κάλυμνο.
1: Να είστε καλά.
2: Είναι κρίσιμα όσα σημείωσε.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρά και... Εννοείται ότι η αξιοποίηση των αλλιευτικών σκαφών ως μέσο άσκησης πολιτικής, ως όπλο εν πάση περιπτώσει, επίσης χρησιμοποιείται και από την Κίνα και από άλλες χώρες. Δηλαδή οι Τούρκοι αντιγράφουν πάρα πολύ αυτές τις μεθοδολογίες. Το τονίζω αυτό για να καταλάβουμε, το ξαναλέω. Εμείς εδώ δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το παιχνίδι των Τούρκων. Νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, ότι είμαστε σαν δύο γείτονες, ας πούμε, και ο ένας και έρχεται ο άλλος και μας κοροϊδεύει, μας βρίζει. Δεν είναι αυτό. Όλα αυτά είναι πράξεις, είναι ενέργειες. Αυτό που είπα πριν, είναι έρπουσα κυριαρχία. Είναι ένα είδος τρίφτη, μας θεωρούν εμάς το τυρί και σιγά σιγά τρίβουνε και χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αλλά πλέον ξεπερνάνε τα όρια. Δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν αυτό το θέμα της γαλάζιας πατρίδας να γίνει ανεκτό. Είναι αδιανόητο.
2: Πάντως, ο Υπουργός Άμυνας που πήγε απέναντι από την Αλεξανδρούπολη είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι να έχει το νου της η Ελλάδα διότι εμείς θα εμπεδώσουμε επί του πεδίου.
0: Ακριβώς.
2: Τα νόμιμα, παρακαλώ, δικαιώματά μας και τη νομική ισχύ που αποκτάνε. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις ότι άλλος σε προειδοποιεί? Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, μπορείς να αναπτύξεις μια στρατηγική ξεκινώντας από αυτό που δεν έχει κατοχυρωθεί δυστυχώς για την Ελλάδα με την νομική έννοια του όρου ως αρχιπελαγικό κράτος ή ως μεικτό αρχιπελαγικό κράτος, αλλά είναι αρχιπέλαγος το Αιγαίο? Μπορείς λοιπόν να αναπτύξεις μια συνεκτική με βάση όλα αυτά που συζητήσαμε στις ημέρες μας στρατηγική και ένα στρατιωτικό πλέγμα που πραγματικά να σε κάνει και να είσαι δύναμη ισχύος και δύναμη αποτροπής για λόγους άμυνας. Εσύ δεν θες να κάνεις πόλεμο, αλλά το είπε ο κύριος Διακομιχάλης. Διαρκώς κάθε φορά που υπάρχει μια υποχώρηση, το μότο είναι και τι θέλετε ρε παιδιά, πόλεμο να κάνουμε. Για ένα νησί, για ένα βράχο, για ένα μίλι παραπάνω, να πάνε να σκοτωθούν τα παιδιά του λαού. Τώρα τα θυμόμαστε τα παιδιά του λαού. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μια στρατηγική? Και το λέω σε έναν άνθρωπο που θυμάμαι ότι πριν 7 χρόνια, σε μια εκπομπή εδώ, είχε πει μια ιδέα ότι μπορεί να γίνει ένα αδιαπέραστο αμυντικό πλέγμα, στηριζόμενο παρακαλώ πολύ και στις βαλιστικές ικανότητες πάνω στα νησιά. Τότε δεν είχαμε ούτε Ουκρανίες, ούτε Ιράν, ούτε χρήση βαλιστικών και αντιβαλιστικών συστημάτων. Τα ντρόν λίγο αχνοφαίνονταν. Θέλω να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Μπορούμε ή δεν μπορούμε? Γιατί υπάρχει και το άλλο, έτσι. Ή γίνεσαι 51η πολιτεία και φωνάζεις τον Μπαρμπατράμπ και του λες ανέλαβε, ή γίνεσαι ένα σατζάκι και να πας να το διαπραγματευτείς με καλούς όρους.
0: Ναι, να ενταχθούμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
2: Και να είμαστε ο δυτικός κόσμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Κάτι σαν ελέη να περνάμε και καλά, βρε αδερφέ.
0: Άντε, ναι, ναι. Να γίνουμε πασάδες,
2: μπέιδες. Καταλάβατε πώς τα λέω, έτσι.
0: Ναι, κοτζαμπάσιδες. Μην νομίζετε, εμείς το λέμε για πλάκα, αλλά είναι δεδομένο ένα κομμάτι της ελληνικής αστικής τάξεως που είπε και ο Δήμαρχος πριν. Δεν λέω μόνο στο πολιτικό σύστημα. Ανέκαθεν δυσφορούσε με την εθνική ανεξαρτησία και νοσταλγούσε την εποχή του κοτζαμπασισμού και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα εάν διατηρούσε τα συμφέροντά της, πολλό δε μάλλον αν αύξανε και τον πλούτο της κτλ. Εν πάση περιπτώσει να υπάρχει και μια ασαφή έτσι, εθνική κυριαρχία. Και γιατί κακό είναι δηλαδή να είμαστε στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας, δεν κατάλαβα. Κάπως έτσι είναι δεδομένο ότι σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που είπατε, ναι, είναι όντως ότι μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι ο πυρήνας της συζήτησή μας σήμερα ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να λειτουργήσεις, ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις στο πλαίσιο ενός κόσμου που πλέον έχει αλλάξει και να περιμένεις τον μεγάλο σου αφεντικό, που πιθανώς να μην είναι πλέον αυτό που ήταν, να σου πει τι θα κάνεις. Όχι, πρέπει να πάρεις πρωτοβουλίες. Αυτό που ήθελα να τονίσω πριν είναι ότι όταν βλέπεις χώρες όπως η Ισλανδία ή η Μάλτα έχουν πολύ μεγάλη, επέδρασαν πάρα πολύ στη διαμόρφωση του κόσμου, τότε εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ. Λοιπόν, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, επαναλαμβάνω, ακριβώς γιατί ο κόσμος είναι ρευστός, θίγει πάρα πολλά συμφέροντα. Θίγει τα άμεσα συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, το είπα πριν. Mm-hmm. Άρα είναι δεδομένο ότι θα βρει ευήκοα ότα σε πολλά μέρη του πλανήτη και στην Ουάσιγκτον. Προσέξτε όμως εδώ υπάρχει μια αντίρρηση που μου λένε και πολλοί συνάδελφοι. Μου λένε, ρε μεγάλε, εάν ισχύουν όντως αυτά που λες, γιατί δεν σου λένε οι Αμερικανοί ή το ΝΑΤΟ, ναι, έλα και εγώ θα σε στηρίξω, λοιπόν. Και πρέπει να πας να τους το πεις εσύ. Αυτοί χαζοί είναι, δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Και αντιθέτως, πολλοί επενδύουν και λένε η Τουρκία είναι τέτοιο. Άρα λες βλακίες. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι ειδικά σε τέτοιες ακραία μεταβατικές περιόδους και ειδικά σε πολυκεντρικά συστήματα εξουσίας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν προκύπτει άμεσα κάποια άποψη και η οποία υπερτερεί κτλ. Και όλα αυτά γίνονται σε αλληλεπίδραση με τους δρόντες, εν προκειμένου και εμάς. Ας πούμε, σε μια μελέτη που διάβαζα πρόσφατα, το The Art of Diplomacy, αν θυμάμαι καλά, του Eisenstadt, μιας μεγάλης μορφής αμερικανικής διπλωματίας και υφυπουργός και για χρόνια κλπ. Λέει, ας πούμε, ότι σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, που ήταν το άνοιγμα στην Κίνα των Nixon Kissinger και ουσιαστικά που κέρδισε τον ψυχρό πόλεμο αυτό το πράγμα, υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για το τι κάνουμε. Πολλοί που ήταν ακραία αντικινέζοι, πολλοί που μαζεύτηκαν και πιάσανε τον Kissinger και τον Nixon, στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών του State Department, και του λένε μην το κάνουμε διότι θα οδηγηθούμε σε πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία. Τεράστιες αντιδράσεις. Δώσανε εντολή στον πρέσβη τους στην Βαρσοβία, που ήταν η μόνη χώρα στην οποία είχε πρεσβεία η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Αμερική, να πιάσει τον Κινέζο πρέσβη και να του δώσει ένα γράμμα, και αυτός δεν εκτέλεσε γιατί θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να έχει γίνει. Τέλος πάντων, όταν λοιπόν δούμε την πραγματικότητα, θα καταλάβουμε ότι πρέπει να κινηθείς δυναμικά. Δεν μπορείς να περιμένεις παθητικά τι θα σου πει η δασκάλα, ο αφέντης. Δεν είσαι δούλος. Είσαι παίχτης μέσα στο διεθνές σύστημα. Ή το θες ή δεν το θες.
2: Ή ο εργοδηγός του στην περιοχή. Όπως είναι το Ισραήλ τώρα. Λοιπόν, έτσι. Ναι. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις εσύ.
0: Να δεις τι θα κάνεις εσύ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών σε πολλαπλά επίπεδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέμε, ας πούμε, και πάλι δεν πρέπει να το δούμε μονολυθικά ότι είναι «Α, οι χερσαίες δυνάμεις είναι υπέρ της Τουρκίας». Όχι, δεν είναι ούτε καν έτσι. Γιατί η Τουρκία, αν γίνει υπερβολικά ισχυρή στην περιοχή, θέτοντας την Ελλάδα υπό μια άτυπη υποδούλωση, αυτομάτως μπορεί να εκβιάζει, γίνεται ο κλειδοκράτορας, ο κλειδόλιθος του κλειδόλιθου, ελέγχει τον κλειδόλιθο που λέει ο καθηγητής μου ο Γιάννης Ομάζης, της Ευρασίας, της παγκόσμιας νήσου. Άρα δημιουργεί πολλά προβλήματα και στην Κίνα και στη Ρωσία και στην Ινδία και σε ένα σωρό άλλους. Ξεκινάς λοιπόν από αυτό το πράγμα, ότι παίζεις ισότιμα μέσα στο διεθνές σύστημα και πρέπει να παίξεις αυτόνομα. Ψάχνεις να βρεις το marketing σου και μετά πάνω σε αυτό οικοδομείς συγκεκριμένες στρατηγικές. Κομβικό κομμάτι φυσικά είναι η στρατιωτική στρατηγική.
2: Εδώ όμως πάντως οι Ευρωπαίοι εταίροι μας για την ώρα, με βάση το ότι είναι βήματα μπροστά, άλματα μπροστά η Τουρκία στις καινοτομίες, μια χαρά τους βάζουν ως συμπράτουσα δύναμη. Και ο Ζελένσκι προχθές προέτρεψε να κατευθυνθούν ευρωπαϊκοί πόροι στην Τουρκία για τους ντρόνους. Ο Ζελένσκι, έτσι, ο σύμμαχός μας. Θέλω λιγάκι.
0: Μια που το λέτε, ναι. Να σου πω, είναι χειρότερα τα πράγματα. Γιατί υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα που δεν επικρατεί και τόσο πολύ ορθός λόγος. Άστε τον ορθό λόγο και η εξυπνάδα. Δηλαδή, σε πρόσφατο συνέδριο Σχολείο Ευελπιδών, ακούσαμε Πολωνό συνάδελφο, που δεν είναι μόνος του, αυτή είναι η κυρίαρχη αντίληψη εκεί, ότι πρέπει η Τουρκία να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή πολεμική μηχανή, διότι ο πολύ μεγάλος στρατός της Τουρκίας είναι κρίσιμος για να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία. Πόσο ηλίθιος είσαι για να το πιστεύεις αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά το πιστεύουν αυτή τη στιγμή. Και είναι και επίσης και θλιβερό όταν βλέπεις, ας πούμε, τους απογόνους ενός ηρωικού λαού. Ενός λαού, ας πούμε, οι πρόγονοι των οποίων σώσανε την Ευρώπη, οι πίστους Σομπιέσκι σώσαν την Ευρώπη στη Βιέννη, να παρακαλάνε να μπει η Τουρκία για να τους σώσει από τους Ρώσους. Λοιπόν, που αυτό είναι μια φαντασίωση, ας πούμε, πολύ χειρότερη. Καταλαβαίνεις πόσο. Αλλά τέλος πάντων, και αυτό εκφράζει την ασάφεια της εποχής. Από την άλλη, άρα θα έχει προβλήματα. Από την άλλη, όμως, το ξανατονίζω αυτό το πράγμα, η Τουρκία πατάει πολλούς σκάλους και αν νικήσει σε αυτό τον άτυπο πόλεμο με την Ελλάδα, θα αλλάξει και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Γιατί είπαμε, το δίκαιο της θάλασσας διαμορφώνεται πρώτα μέσω συγκρούσεων, πράξεων και παραλήψεων και μετά αποτυπώνεται. Και τότε τι θα γίνει? Ναι, μεν θα έχει δοθεί μια μεγάλη όθηση και σε αυτές τις δύο μεγάλες χερσαίες δυνάμεις, δηλαδή τον αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη, όμως, θα έχει δημιουργηθεί και μια πολύ μεγάλη ασάφεια αναφορικά με τα δικαιώματα των μεγάλων και των μικρών χωρών. Αυτό, όπως η Μάλτα τότε, έτσι και εσύ μπορεί να το περάσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, είναι και οι μικρές. Δηλαδή, όταν τους πεις ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα αυτοί οι τύποι θα αλλάξουν εντελώς, θα βάλουν το δίκαιο του ισχυροτέρου με ακραίο τρόπο. Θέλετε να λειτουργούμε σε ένα τέτοιο άναρχο κόσμο, να μην υπάρχουν καθόλου δικαιώματα δικά σας και να μπορεί, ας πούμε, η Κίνα να επεκταθεί όπου γουστάρει, να διαλύσει τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, ή η Ινδία ή η Βραζιλία ή οτιδήποτε τέτοιο? Οπότε είναι δεδομένο ότι μπορείς να αναπτύξεις διπλωματικές πρωτοβουλίες. Για να έχουν όμως νόημα και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, πρέπει να υπάρχει μια βάση και η βάση είναι η στρατιωτική ισχύς.
2: Κρατήστε το αυτό, θα πάω σε διακοπή και αμέσως μετά θέλω και μέσα από παραστατικά εδώ πέρα χαρτογραφήματα να εξηγήσετε στον κόσμο, σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, πώς θα μπορούσε να κουμπώσει ένα ασφαλές Αιγαίο με όρους ισοτιμίας και ισχύως ισοτιμίας και να βγούμε και από τα λεγόμενα φοβικά σύνδρομα χωρίς να δαπανούνται δις σε αυτή την περίπτωση. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Λοιπόν, κύριε Γρίβα, σε αυτό το μέρος θέλω λιγάκι να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας για αυτό που υπονοείτε συχνά πυκνά, ότι είναι αναγκαίο λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο της ασάφειας, με αυτή την κατάσταση και στρατιωτικά μεγάλων παικτών ισχύως και κυρίως της υπερδύναμης, με τη διελκυστίδα μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων και των χερσαίων, με το ρόλο που θέλει η Τουρκία. Έχετε μιλήσει για την ανάγκη ενός στρατηγικού δόγματος με όρους 21ου αιώνα σε μια χώρα που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει υπαρξιακά ζητήματα στον 21ο αιώνα, και είναι η Ελλάδα. Και θέλω λιγάκι να το δούμε. Το έχετε ονομάσει σε μια παρουσίασή σας η μεγάλη στρατηγική του αρχιπελάγους και λέτε από τον παθητικό νομικισμό στην υπαρξιακή ισχύ, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, όπως είπαμε και πριν, η ίδια η έννοια των χωρικών υδάτων αποτελεί, βασίζεται, εδράζεται και προκύπτει από τον, στο λεγόμενο κανόνας βολής του πυροβόλου. Δηλαδή είναι συνδεδεμένη οργανικά και αδιαίρετα με τη στρατιωτική ισχύ. Άρα δεν είναι δύο διαφορετικά μεγέθη, πολλό δε μάλλον δύο ανταγωνιστικά μεγέθη, όπως λέγονται εδώ. Άρα μια χώρα η οποία θέλει και έτσι πρέπει να λειτουργεί βάσει του διεθνούς δικαίου και να υπερασπίσει το διεθνές δικαίο, υπερασπίζοντας ταυτόχρονα και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της αρχιτεκτονικής της γεωπολιτικής στην οποία ανήκει, πρέπει να επενδύσει πάνω σε ένα είδος στρατιωτικής ισχύος τέτοιας που να επιτρέπει, μάλλον να επιβάλλει την συνοχή, την ασφάλεια και τη συνέχεια της χώρας σε ένα ευδιαίρετο μέγεθος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν αμφιβόλο, λοιπόν, με βάση αυτά που θέλει να κάνει η Τουρκία. Άρα, στόχος, ο στρατηγικός στόχος ποιος είναι? Η δημιουργία μιας αρχιπελαγικής δομής προβολής ισχύος, εδραζόμενη στη στεριά, γιατί είπαμε άλλο ειδικό βάρος έχει και νομικό η ισχύς που προκύπτει από τη στεριά, ώστε να νομιμοποιεί την κυριαρχία επί της θάλασσας, έτσι ώστε που να συνθέτει το αρχιπέλαγο σε μια ενιαία δομή. Και ποιος είναι ο απόλυτος στόχος? Για να αποφύγουμε και τον πόλεμο και επιτέλους να θέσουμε μια βάση ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Να μετατρέψει το Αιγαίο σε χώρο αναντήρητης ελληνικής κυριαρχίας. Θα μου πεις, μεγάλε, τι μας λες τώρα? Δηλαδή είναι εύκολο? Όχι, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Γιατί έχεις μια σειρά από πλεονεκτήματα.
2: Μισό λεπτό. Θέλω καταρχάς να δούμε την επόμενη κάρτα, που είναι η τεκτονική μετατόπιση της παγκόσμιας ισχύως. Αυτά που έχετε περιγράψει, εδώ έχετε καδράρει σε δύο περιοχές για το πώς καταραίει ο μύθος, αλλά και τα πλέγματα σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη ουσιαστικά, έτσι?
0: Ναι, και είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι στα εγκύσιδα τα πλέον κυριαρχούν πλέγματα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής, δηλαδή δικτυακές δομές από μικρά σκάφη, από αυτό που λέμε το παρισμένο πυροβολικό κλπ. Παρεπιπτόντως, έτσι πρέπει να πω ότι, γιατί πολλοί μου λένε και συνάδελφοι και φίλοι και κυρίως απόστρατοι φίλοι, μου λένε δεν ισχύουν αυτά που λες. Τι θες δηλαδή, να καταργήσουμε ένα αεροπορία, να καταργήσουμε το ναυτικό, να μην έχουμε μεγάλα καράβια? Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Άλλωστε και οι Κινέζοι που αμφισβήτησαν όλο αυτό το τέτοιο, το μύθο των ΗΠΑ, επενδύουν και αυτοί σε ένα ισχυρό ναυτικό. Αλλά τα μεγάλα καράβια είναι πλέον για τις ανοιχτές θάλασσες. Δηλαδή το Αιγαίο όντως χρειαζόμαστε, και πολύ καλά κάναμε και πήραμε τις φρεγάτες αυτές που πήραμε, για να έχεις, να δημιουργήσεις μια τεχνητή κατά κάποιο τρόπο, μια γεωγραφία ισχύως που να ενώνει τον ελληνικό κορμό με την Κύπρο για παράδειγμα, και να υλοποιήσεις επιτέλους το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τα μαχητικά σου αεροσκάφη, ειδικά τα Ραφάλ, επίσης είναι ιδανικά για αυτή τη δουλειά. Για να ελέγξεις και να έχεις προβολή ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, θες τέτοια συστήματα. Για το Αιγαίο όμως, για το Αιγαίο όχι. Για το Αιγαίο θέλεις εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μικρά, φτηνά, απλά. Δεν είναι μόνο που λένε κάποιοι, τι να βάλουμε πυράβλους εξωσέτη αντίστοιχους στα νησιά. Όχι. Ακόμη πιο μικρά, απλά και φτηνά πράγματα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα, αλλά σκεφτείτε, ας πούμε, από μικρά θαλάσσια ταχύπλοα USV, drones δηλαδή, σαν αυτό που πιάσαν το ουκρανικό παρεπιπτόντος. Λοιπόν, μέσα στο Αιγαίο είναι πρακτικά ανίκητα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Πολλοί νομίζουν ότι λέμε ή ότι η σωστή λύση είναι να τα πετάξουμε όλα και να επενδύσουμε μόνο στα drones. Δεν είναι ούτε αυτό έτσι. Δηλαδή, και αυτό στην ιστορία των πολέμων, ποτέ δεν υπήρξε ένα οπλικό σύστημα για το οποίο να επικρατήσει πλήρως και μονίμως. Πάντοτε δημιουργούνται αντίδοτα και δημιουργούνται συνθέσεις ισχύως. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ για κανένα λόγο, να μην γίνουμε βαρετοί. Ακόμη και τη φέκια, βαρέα τη φέκια καταστροφής υλικού μέσα στο Αιγαίο, σε ομάδες εθνοφυλάκων, ούτε καν ειδικών δυνάμεων, σε συνδυασμό με συστήματα συλλογής πληροφοριών, μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύ αξιόλογο οπλικό σύστημα. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρούμε. Λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές.
2: Το θέμα είναι πως έχεις το πλέγμα. Στην επόμενη κάρτα βλέπουμε την επαναπροσέγγιση των εγγύης υδάτων, έτσι όπως την αναφέρατε, με τις δύο διακριτές ομάδες, να το πω έτσι, τις ναυτικές δυνάμεις και τις λεγόμενες αναθεωρητικές χερσαίες δυνάμεις. Βλέπουμε την αντίληψη του χώρου, το πώς το βλέπει κάθε πλευρά, το στρατηγικό εργαλείο και ο γεωπολιτικός στόχος. Θέλω να έρθουμε όμως στην επόμενη κάρτα λίγο και να σταθούμε, που την έχετε ονομάσει η στρατηγική του εγκυβωτισμού στο Αιγαίο. Εδώ είναι τα προσδοκόμενα από την Τουρκία καταρχάς, έτσι, περιγραφόμενα. Και θέλετε να μας πείτε τι πρέπει να καταλάβουμε από αυτό εδώ το χάρτη?
0: Πρέπει να καταλάβουμε αυτό που συζητήσαμε μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, ότι η Τουρκία δεν προκαλεί απλώς. Κάνει δράσεις. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν και θα το επιτύχουν εάν εμείς δεν αντιδράσουμε και δεν αντιδράσουμε δυναμικά, στο να μετατρέψουν ένα μεγάλο κομμάτι της θάλασσας του Αιγαίου σε τουρκικό γαλάζιο έδαφος, το οποίο θα μας κλείσει μέσα σε ένα κυβότιο. Και όχι μόνο αυτό, θα μετατρέψει πολλά ελληνικά νησιά, αυτά που δεν αμφισβητεί την κυριαρχία επί του εδάφους η Τουρκία, θα τα μετατρέψει σε θύλακες περιορισμένης κυριαρχίας. Πώς είναι το Λεσότο μέσα στην Νότια Αφρική, κάπως έτσι. Και εδώ η στρατηγική της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν λέει μόνο περί γαλάζιο εδάφους. Όταν η Τουρκία, ας πούμε, παραπονιέται γιατί πέρασαν ελληνικά πολεμικά πλοία, αεροπλάνα πάνω, ας πούμε, από το Καστελόριζο, ή γιατί έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις σε οποιοδήποτε νησί, ουσιαστικά αμφισβητεί την κυριαρχία των Ελλήνων της Ελλάδος επί του εδάφους. Γιατί, υπάρχει λοιπόν, δηλαδή μια ολιστική απειλή.
2: Γιατί μιλάτε λοιπόν για διακήρυξη αρχιπελαγικής ενότητας?
0: Αυτό, δηλαδή, ότι πρέπει να, αφού είμαστε και υπέρ του διεθνούς δικαίου, πρέπει να καταδυθούμε στα θεμελιώδη. Αυτό που έκανε η Ινδονησία, ναι, γιατί τότε. Γιατί εμάς πλέον δεν απειλούνται κάποια πρόνομα. Απειλείται η εδαφική συνέχεια, απειλείται η εδαφική συνοχή και η εθνική ανεξαρτησία. Άρα πρέπει να επενδύσεις πάνω σε αυτό και να το διακηρύξεις. Ότι, παιδιά, δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται το δίκαιο της θάλασσας. Δεν είναι μόνο ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία γενικώς και αορίστως. Ουσιαστικά έχουμε μία εισβολή η οποία απειλεί τα θεμελιώδη στοιχεία της υπόστασης κάθε χώρας, όπως αυτή εκφράζεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εγώ, όπως έκανε η Ινδονησία τότε, που λένε, εντάξει, αυτό το κάνει η Ινδονησία, εμείς δεν μπορούμε. Η Ινδονησία τότε, κύριε Σαχίνη, ήταν ένα τίποτα. Μόλις είχε βγει από την Ιωπικιοκρατία, ήταν μια πάμφτωχη χώρα, δεν της έδινε κανένα σημασία, δεν είχε γεωπολιτικούς προστάτες. Αντιθέτως, όλοι την υπέβλεπαν. Γιατί ο Σουκάρνο τότε, ο ηγέτης, ήταν αυτός που ξεκίνησε το κίνημα των αδεσμεύτων. Στην Παντούγκ της Ινδονησίας έγινε λίγο πριν γίνει. Οπότε δημιουργούσε πολλούς πονοκεφάλους. Δεν είχαν κανένα λόγο να τη στηρίξουν, ούτε τη στηρίξανε. Σταδιακά επέβαλε αυτό που επέβαλε και βρίσκοντας συμμάχους σε διάφορους εκεί που δεν το περίμενε. Επαναλαμβάνω, η Ισλανδία, το ξαναλέω, τρεις, η Ισλανδία εκείνου του καιρού μπόρεσε και επέβαλε τις θέσεις της και έθεσε τα θεμέλια στο να γίνει η ΑΟΣ και επιβλήθη επί της πανίσχυρης Μεγάλης Βρετανίας χωρίς στρατό και τα λοιπά, μέσα στο ΝΑΤΟ παρεπιπτόντως, γιατί πολλοί μας λένε ότι μέσα στο ΝΑΤΟ δεν γίνονται πόλεμοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, και δεν μπορείς εσύ. Δηλαδή, αυτό που θέλω.
2: Αλλά, μέσα στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο η Τουρκία.
0: Αυτό να μου πείτε. Ναι, μέσα στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο.
2: Θέλω να δούμε.
0: Παρήγαγε νόμιμα αποτελέσματα παρεπιπτόντως η τουρκική εισβολή.
2: Επί του πεδίου παρήγαγε.
0: Οι αποτελέσματα παρήγαγε. Νόμιμα δεν είναι, αλλά αποτελέσματα είναι.
2: Μάλιστα. Θέλω να δούμε λιγάκι πώς το σκέφτεστε για το ελλαδικό χώρο και το Αιγαίο. Καταρχάς, λέτε από τις ορατές μονάδες στα αβύθιστα αεροπλανοφόρα.
0: Αυτό είναι ένας όρος που πλέον έχει γίνει του σειρμού.
2: Έχετε πει ωραία, μια φορά θυμάμαι σχηματικά που λέγατε, τι ωραίο που είναι να βλέπεις μια πανάκριβη φρεγάτα να περνάει από ένα νησί όχι πολύ ανεπτυγμένο και κάποια στιγμή να βγάζει μπουρμπουλήθρες. Το είπατε σχηματικά, κάτι θέλατε να πείτε με αυτό, και εδώ το βλέπουμε μορφοποιημένο. Θέλω λιγάκι να σταθείτε.
0: Εντάξει, μέσα στην αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου, ακόμη και στις ανοιχτές θάλασσες, στο κεντρικό Αιγαίο, ας πούμε, δηλαδή ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο θα εντοπιστεί από πλήθος αισθητήρων. Συνάδελφοι δικοί μου, ο Νίκος Παπαδάκης, ας πούμε, μια μεγάλη μορφή στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθηγητής σχολή στην Σχολή Ευελπίδων και κριτικός παρεπιπτόντος, είναι δεδομένο ότι μπορεί να σου φτιάξει δίκτυα υποθαλάσσιων αισθητήρων και ό,τι μπαίνει μες στο Αιγαίο να εντοπίζεται επιφανίας ή υποβρύχιο. Λοιπόν, και αν είναι λοιπόν κάτι, μπορεί να δέχεται πυρά από ρουκέτες, από drones, από βλήματα, αυτό που είπαμε, από ελεύθερους σκοπευτές σε μεγάλες αποστάσεις, από αυτοσχέδιες, από αυτοκτονικά υποβρύχια drones, από σμήνι ταχυπλών σκαφών. τι θα επιβιώσει από αυτό, με τι τρόπο μπορείς να επιβιώσεις από αυτό το πράγμα. Είναι πρακτικά αδύνατον. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι πράγματα που μπορεί να τα παράξει σε πολύ μεγάλους αριθμούς, με πολύ χαμηλή τεχνολογία. Για να μην νομίζει κάποιος ότι λέμε πράγματα. Λόγια του ανέμου του Γρεγολεβάντε που λέγει ο Τσιφόρος. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι οι Ουκρανοί παράγουν πυράβλους κρούζ που λέγονται τρεμπίτα, οι οποίοι είναι ένα φτηνό έκδοχο των γερμανικών V1, αυτών που έριχναν οι Γερμανοί στο Λονδίνο. Το κόστος, το βασικό κόστος αναμονάδα, χωρίς την κεφαλή, είναι 3.000 δολάρια. Είναι τίποτα. Και αυτό το πράγμα πάει 140 χιλιόμετρα. Εάν του προσθέσεις και μια στοιχειώδη τεχνητή νοημοσύνη και μια πολεμική κεφαλή ώστε να μπορεί να εντοπίζει στόχους από μόνος του, έχεις ένα όπλο της τάξης των 10-15.000 δολαρίων, το οποίο μέσα στο Αιγαίο μπορεί να είναι τρομακτικά επικίνδυνο. Λοιπόν, δεν χρειάζεσαι.
2: Και για την ώρα ακούς απλά τον Ερντογάν να λέει: έχω έναν ταϊφούν, δύο ταϊφούν, τρεις ταϊφούν.
0: Και τα κομμάτια του, δηλαδή το φτιάχνει ένα σιδηρουργείο επαρχιακό. Δηλαδή στη δυτική φραγκίστα Ευρυτανίας. Εμείς με ξέρεις τον κινητήρα, μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.
2: Λέτε την ιδιαίτερη πατρίδα σας.
0: Ακριβώς.
2: Θέλω να δούμε λιγάκι το επόμενο όμως. Γιατί έχετε μιλήσει για αυτό το πολυπλέγμα, το δόγμα δηλαδή της άρνησης πρόσβασης. Φέρτε μπροστά παρακαλώ όλη την κάρτα και θέλω λίγο να το εξηγήσετε. Άρα στην ουσία εγώ αντιλαμβάνομαι καταρχάς ότι δεν υπάρχει κάτι ένιο. Είναι και αυτοδιοίκητα και συνδεδεμένα.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει κάποιο κέντρο. Είναι αυτό που λέει ο Αρκίγια και άλλοι, το δίκτυο, το network και ουσιαστικά ο χώρος του Αιγαίου να ενοποιείται μέσω δομών ισχύως, κινητών και ακίνητων. Ποια είναι τα ακίνητα? Οπλικά συστήματα πάνω στα νησιά, που δεν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω. Μπορεί να είναι πάρα πολύ φτηνά, απλά, μικρά, να τα επανδρώνουν εθνοφύλακες. Συστήματα συλλογής πληροφοριών. Πολλοί λένε, ας πούμε, για το ποιοι θα πολεμήσουν. Όλοι θα πολεμήσουμε. Στην Ουκρανία, ας πούμε, είδαμε γυναίκες μεγάλης ηλικίας με εφαρμογές στα κινητά τους να περνάνε δεδομένα στοχοποίησης για οπλικά συστήματα ρωσικά, που δεν χρειάζονταν να κάνουν κάτι. Απλώς ενεργοποιούσαν την εφαρμογή και πηγαίνανε πληροφορίες από τον ήχο ή από την εικόνα σε κάποιο κέντρο. Και αυτά διαχέονταν. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι μπορείς όλα αυτά με πολύ μικρό κόστος, εάν το πάρεις απόφαση να το φτιάξεις. Για να το πάρεις απόφαση όμως. Πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας και πρέπει να κατανοήσουμε την κρισιμότητα των καταστάσεων. Δηλαδή, και το ελληνικό στράτευμα πολύ καλά κάνει και εξοπλίζεται με τον τρόπο που εξοπλίζεται, αλλά χρειάζεται και ένα παράλληλο στράτευμα, ένα ασύμετρων ικανοτήτων στράτευμα. Λοιπόν, οι Έλληνες αξιωματικοί μπορούν να το κάνουν. Επαναλαμβάνω και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Αρκεί όμως αυτό το πράγμα πρέπει να μπορέσεις να σπάσεις τις αγγυλώσεις που υπάρχουν.
2: Άρα χρειάζεται και πολιτική βούληση.
0: Χρειάζεται
2: και πολιτική σύμπνοια, πολιτική βούληση και επιλογή.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Διότι τελικώς εδώ, με αυτά που περιγράφεται και με αυτά που βλέπουμε, δηλαδή να κάνετε ένα πολυπλέγμα, όπως είπατε, όλο το Αιγαίο, άρνησης πρόσβασης στην ουσία, εφόσον έχεις τέτοιες καταστάσεις, πρώτον, θα βάλεις όποιον το σκεφτεί εναντίον σου να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές, γνωρίζοντας ότι θα έχεις μια τέτοια δυνατότητα. Δεύτερον όμως και πολύ βασικό, πρέπει να αλλάξει και την νοοτροπία. Το αγοράζω μόνο ακριβές πλατφόρμες και κάποιες εξ αυτών, γιατί η Ελλάδα είναι καμένη από αυτά, να πηγαίνουν σε μίζες. Έχουν συμβεί αυτά στην Ελλάδα, δεν μιλάμε εν κενό. Κύριε καθηγητά μου, με συγχωρείτε.
0: Κοιτάξτε, ναι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι κάτι υπερτονισμένο. Κοιτάξτε να δείτε. Και όλα αυτά που λέμε, εκτός ότι είναι φτηνά, είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν. Αυτό το λέει και ο Υπουργός μας παρεπιπτόντως και το λέει πάρα πολύ σωστά. Ότι θα δημιουργήσουν οικοσυστήματα τεχνολογιών. Εάν κάποιος διαβάσει το πώς διαμορφώθηκε η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και πώς η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία λειτουργήσε θετικότατα υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, θα δει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Συνιστώ ανεπιφυλάκτως το βιβλίο που είπα πριν, το The Art of Military Innovation, τον Σαμίρ Λουντβακ, αλλά υπάρχει και ένα άλλο, πολύ πιο εύπεπτο. Δεν θυμάμαι ακριβώς συγγραφής, λέγεται The Weapon Wizards. Είναι δύο δημοσιογράφων της Χαρέτζ και λέει πώς ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι να φτιάχνουν όπλα. Λοιπόν, με πολύ απλά πράγματα που σταδιακά δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο οικοσύστημα, αυτό που είπαμε, εταιριών. Άνθρωποι βγάνανε λεφτά, πέρα ότι έβγαλε λεφτά η χώρα, αλλά και μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο γίνανε πολύ πλούσιοι ή κάποιοι που ήταν ήδη πλούσιοι γίνανε ακόμη πλουσιότεροι. Δηλαδή και εδώ κάποιοι άνθρωποι θα πλουτίσουν. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο λαός εναντίον του κεφαλαίου. Λοιπόν, οπότε είναι δεδομένο ότι εάν θες να στηρίξεις και οικονομικά συμφέροντα θα το κάνεις. Θα μου πεις πρέπει να γίνει έτσι. Όχι. Αλλά μπορεί να γίνει και έτσι. Δηλαδή δεν αναζητώ
2: εγώ
0: τουλάχιστον.
2: Βλέπω, εγώ βλέπω, ψάχνετε έναν τρόπο να κινητοποιήσετε βεστησίες.
0: Ακριβώς. Γιατί ξέρετε, και πολλοί φίλοι λένε είσαι αφελής, θέλεις, ζητάς ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Όχι. Μιλάμε σε έναν σκληρό, ρεαλιστικό, ανταγωνιστικό κόσμο που και κάποιοι άνθρωποι θα κερδίσουν από όλα αυτά τα πράγματα. Μακάρι να κερδίσουν. Μακάρι να αναπτυχθεί μια αστική, ένα κομμάτι της αστικής τάξης ελληνικής επιτέλους να γίνει παραγωγικό και να μπει σε μια ευρύτερη διαδικασία παραγωγής. Όπως κάνανε οι Ισραηλοί, όπως κάνανε οι Σιγκαπουριανοί, όπως κάνανε οι Νοτιοκορεάτες. Λοιπόν,
2: όπως κάνει η Τουρκία.
0: Όπως κάνει η Τουρκία.
2: Να μην ντρεπόμαστε να το λέμε.
0: Ακριβώς.
2: Αισθάνεστε ότι μπορεί να κλείσει αυτή η διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στο κομμάτι της καινοτομίας, γρήγορα, έχει τις δυνατότητες η χώρα? Σας ρωτώ γιατί ξέρω ότι έχετε επαφή με το έμψυχο δυναμικό πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, αρκεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Που πλέον θέλει και νέου τύπου αντιλήψεις όσον αφορά τα νομικά θέματα. Δηλαδή, αν πάμε με τη λογική ότι για να φτιάξω κάτι πρέπει να πληρεί 45.000 προδιαγραφές που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και τότε τέλος, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, απολύτως κανένα νόημα. Είναι ακριβώς αυτό που πάσχουν.
2: Ή να σου λέει X πρεσβεία, σταμάτησε το αυτό, γιατί ναι, έχω τα δικά μου που θέλω να προωθήσω.
0: Ακριβώς.
2: Είναι βασικό αυτό. Ποια πιστεύετε ότι είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγωνία που θα έπρεπε να μας διακατέχει υπαρξιακά ως χώρα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, με βάση αυτόν τον κόσμο?
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο του πλανήτη, πολλαπλώς. Οι νέες αυτές εξελίξεις διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τη σύγκρουση των μεγάλων δυνάμεων, τη σχέση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τις σχέσεις μεταξύ θαλασσίων και χερσαίων δυνάμεων. Εδώ είναι το κομβικό σημείο στο οποίο θα διαμορφωθούν πολλές από τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον παγκοσμίως. Λοιπόν, άρα είμαστε πρωταγωνιστές. Τέλος. Από την άλλη, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι δεδομένο ότι προσπαθεί, με τον τρόπο που προσπαθεί, να μας μετατρέψει σε δικό της σατζάκι, όπως πολύ σωστά είπατε. Και βέβαια και η Ελλάδα έχει μια σειρά από άλλα προβλήματα. Έχει ένα υπαρξιακό πρόβλημα, προκύπτει από το δημογραφικό.
2: Δημογραφικό.
0: Να μην, δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε με την Τουρκία, οι εξωγήινοι που έλεγα πριν να έρθουν να μας δώσουν όπλα και να τους. Εάν δεν επιλύσουμε τέτοια θέματα, θα οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα στην έκλειψή μας. Ή με τη μαζική είσοδο ξένων πληθυσμών. Οικονομικά προβλήματα. Προβλήματα αποσάθρωσης στους θεσμούς και λοιπά. Δεν θέλω να επαναλάβω να κομίζουμε γλάφκα σε ένα Αθήνας. Θέλω όμως να τονίσω ότι όλα αυτά αποτελούν κομμάτι ενός όλου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, γιατί έρχονται πολλοί και φίλοι και μου λένε Κωστάκη αγόρι μου τώρα, τι λες, εμείς είμαστε κατακτημένη χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ή αυτά θα κοιτάμε, δηλαδή την Τουρκία θα κοιτάμε τη στιγμή που το δημογραφικό κτλ. Εδώ τι απαντάς, δηλαδή ότι θα είναι καλό, θα σωθεί η Ελλάδα από το δημογραφικό, μας καταλάβει η Τουρκία? Τι ακριβώς είναι? Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά, όλες οι παθογένειες αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης παθογένειας, που είναι πολύ απλά η άρνηση των ελληνικών ελίτ ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των ελληνικών ελίτ να σκεφτούν εθνοκεντρικά, να σκεφτούν υπέρ των συμφερόντων των δικών τους μεν, αλλά πρωτίστως υπέρ των συμφερόντων της χώρας, του έθνους, του ελληνικού λαού. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό τέτοιο θέμα. Και αυτό και αυτή η άρνηση υποδαβλίζεται και ενισχύεται από μια ευρύτερη, έτσι, ητοπαθή αντίληψη που υπάρχει στην Ελλάδα. Μια αντίληψη ότι εμείς είμαστε πολύ μικροί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε κατακτημένη χώρα, οι μεγάλες δυνάμεις θα αποφασίσουν, εμείς απλά είμαστε εντολοδόχοι των μεγάλων δυνάμεων κλπ. Κλπ. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι γιατί εσύ το επέλεξες. Γιατί η πραγματικότητα δεν στο επιβάλλει. Λοιπόν, είναι θέμα νοοτροπιών. Και εδώ είναι και η ευθύνη του κάθε Έλληνα. Και μια που σήμερα είναι 29 Μαΐου, αυτή η ζωφερή επέτειος, και οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε, να θυμηθούμε ότι είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, ένα γένος, το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει στη διεθνή πραγματικότητα. Παραμένουμε ένα πολύ κομβικό κομμάτι του παγκόσμιου όλου. Ο πολιτισμός μας, που είμαστε οι ζωντανοί φορείς αυτού του πολιτισμού, συνεχίζει να μας τοποθετεί στην ελίτ των παγκόσμιων εθνών. Αλλά για να παίξουμε κάποιον ρόλο, πρέπει να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας και ξεκινάμε από κάτι. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, το ξανατονίζω. Και το ένα θα φέρει το άλλο.
2: Νιώθετε ότι είναι μόνο αυτά που περιγράφετε, ή νιώθετε ότι υπάρχει και μία, θα το πω έτσι με όρους όπως το περιγράψετε, πέμπτη φάλακα στο εσωτερικό της χώρας?
0: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτό είναι, πρέπει να το θεωρούμε.
2: Ή είναι υπερβολή, ή είναι, προσέξτε, ένα αφήγημα για να καλυφθεί ο μαξιμαλισμός έναντι άλλων. Δηλαδή να εφευρίσκουμε εσωτερικούς εχθρούς, θα σας πει κάποιος. Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι σε οποιαδήποτε χώρα, ειδικά σε μια δημοκρατική χώρα, θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα λένε, ας πούμε, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έθνη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μόνο οι ταξικοί αγώνες να μετράνε. Αυτό είναι κάτι. Εδώ όμως δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους που λόγω ιδεολογίας βγαίνουν εκτός του ευρύτερου, ας πούμε, εθνοκεντρισμού, που είναι και πολύ λίγοι και παρεπιπτόντως πιθανώς να μην σκέφτονται καν έτσι. Λοιπόν, εδώ
2: πάντως
0: μιλάμε...
2: υποστηρικτές ταξικών αγώνων και σκληρών ταξικών αγώνων το οριοθετούν ότι χωρίς έθνος δεν μπορεί να υπάρξει,
0: δηλαδή,
2: αυτό.
0: Δεν μπορείς να αποδομείς τις συλλογικές ταυτότητες εν συνόλο και μετά να λες ότι υπάρχει τάξη. Γιατί η τάξη τι είναι? Δεν είναι συλλογική ταυτότητα. Οι λαοί. Δηλαδή δεν μπορείς να τα αποδομείς αυτά τα πράγματα.
2: Οπότε...
0: Εννοείται. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ χειρότερο και το βλέπουμε μπροστά μας και το βλέπουμε εδώ και χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή έναν μηχανισμό διαμορφωτών γνώμης, καθηγητών πανεπιστημίου, πολλών, δημοσιογράφων, μίντια, πολιτικών, μειοψηφικό μεν, πολύ ισχυρό δε και συμπαγές αυτό το πράγμα, το οποίο προσπαθεί, κάνει το δεύτερο στάδιο αυτού του δόγματος των τριών πολέμων που είπαμε πριν, τον πόλεμο κοινής γνώμης. Προσπαθεί να μας δείξει ότι να μας πει ότι ο Γάιδαρος πετάει. Ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε, αλλά πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά, άρα πρέπει να συμβιβαστούμε. Λοιπόν, και πρέπει δηλαδή να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, και αν ήταν. Και δεν λένε καν να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία, πρέπει να παραχωρήσουμε την εθνική κυριαρχία. Γιατί όπως είπα πριν, δεν είναι. Παναλαμβάνω, δεν μιλάμε για 10 κουβάδες πετρέλαιο ή για 2 στρέμματα νερό. Μιλάμε για τον πυρήνα. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να προσπαθεί να σου επιβάλλει ότι θα τοποθετήσει μέρος της επικράτειάς σου μέσα στη δική της επικράτεια και εμείς να λέμε ότι πρέπει να συμβιβαστούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εκ του πονηρού. Είναι σαφές λοιπόν ότι ναι, υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Και νομίζω ότι δεν κρύβονται καν. Το χειρότερο δε είναι ότι προσπαθούν, ότι έχουν και μηχανισμούς παρακρατικούς που προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν, να δολοφονήσουν χαρακτήρες και να μετατρέψουν στην κοινή γνώμη όσους εκφράζουν άλλες απόψεις ότι είναι ψεκασμένοι, ότι είναι ανώμαλοι, ότι είναι πολεμοκάπηλοι, ότι πράκτορες των Ρώσων, των Κινέζων, των Σουηδών και
2: Ιρανών.
0: Των Ιρανών, βέβαια. Ναι. Παρεπτόντως, όπως είπα πριν, δηλαδή δεν μπορείς, ρε μεγάλε, να μου βγάλεις όλους ότι δουλεύουν υπέρ των Ρώσων και εσύ δια των πράξεων ή παραλήψεων ή της λογικής του συμβιβασμού να προωθείς σαφέστατα, ξεκάθαρα και απόλυτα γεωστρατηγικά, υψηλά γεωστρατηγικά συμφέροντα και της Ρωσίας και της Κίνας. Λοιπόν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτό γίνεται.
2: Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να φανεί λίγο αιρετικό. Ο τρόπος, εγώ δεν θα πω καλό ή κακό, ο τρόπος που λειτουργήσε ως κρατική οντότητα το Ιράν δίνει διδάγματα?
0: Πάρα πολλά.
2: Για χώρες όπως εμείς? Παναλαμβάνω, δεν μπαίνω στο θετικό ή αρνητικό του τι συμβαίνει στο εσωτερικό και την αποτίμηση. Στο κάτω-κάτω είναι και υπόθεση του ίδιου του λαού του Ιράν αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι αν βγαίνουν διδάγματα.
0: Σαφώς βγαίνουν και το είπα και πριν ότι το Ιράν προετοιμάστηκε σε όλα τα επίπεδα να απορροφήσει σαν σφουγγάρι την επίθεση των Αμερικανών.
2: Άρα δεν ήταν λόγια του αέρα απλά ότι εμείς ετοιμαζόμαστε
0: γι' αυτό. Και το βλέπουμε επί του πεδίου. Δηλαδή το Ιράν αυτή τη στιγμή, ένας από τους λόγους που δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία ειρήνης, γιατί το Ιράν συμπεριφέρεται ως σαν να έχει νικήσει. Και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους. Και ό,τι και να γίνει, επαναλαμβάνω, ό,τι και να γίνει, σε επίπεδο εικόνας οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Αλλά το πιο πιθανόν είναι ότι θα υπάρξει μια κατάσταση πολύ πιο δυσμενής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Ισραήλ μάλλον, από ό,τι ήταν πριν την επίθεση. Εδώ τώρα βέβαια πολλοί θα πούνε ότι τι λες τώρα, είσαι φιλοϊρανός και τα λοιπά και το Ισραήλ είχε δικαίωμα και τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι το Ισραήλ γενικώς. Ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι της ηγεσίας του Ισραήλ που ήθελε την επίθεση και θεωρούσε ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Άλλοι πολύ σκληρά γεράκια μες στο Ισραήλ στο παρελθόν που το παρακολουθούσα αυτό και στην Αμερική το είχαν παρακολουθήσει όταν ήμουνα, ο Μέιρ Ντάγκαν νομίζω λέγεται, αρχηγός της Μοσάντ τότε για πολλά χρόνια και εμβληματικός αρχηγός της Μοσάντ, μετέτρεψε τη Μοσάντ, δηλαδή της έδωσε πολύ πιο, την έκανε πολύ πιο δυναμική η υπηρεσία, έμφαση στις μαύρες επιχειρήσεις, καθόλου δηλαδή έτσι ήπιον κτλ. Ήταν σαφέστατα ενάντια σε στρατιωτική επίθεση στο Ιράν για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα πετύχει και ότι αντιθέτως μπορεί να οδηγήσει το Ιράν στο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ό,τι έλεγε έχει βγει ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν εμείς ότι ο δυναμικότατος και ακραία σιωνιστής αρχηγός της Μοσάντ ήταν φιλοϊρανός, γιατί δεν ταιριάζει στις συγκεκριμένες στρατηγικές που εφαρμόζουν τώρα οι Ισραηλοί. Δεν είναι έτσι.
2: Αν το 1453 είναι ένα συμβάν 29 Μαΐου κοσμοϊστορικής σημασίας και γεωπολιτικά παγκόσμιο αντίκτυπο με βάση τα δεδομένα εκείνης της εποχής, η εποχή που ζούμε σήμερα,
0: ναι, η εποχή το 1453, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, επαναλαμβάνω, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν το έχουμε κατανοήσει επαρκώς, γέννησε και έθνη. Δηλαδή οι Ισπανοί απέκτησαν εθνική συνείδηση, εθνικής ταυτότητας και συνοχής όταν πέφτει η Κωνσταντινούπολη και εμφανίζονται οι ίδιοι να είναι ο υπερασπιστής της χριστιανοσύνης. Η μεγάλη στιγμή του ισπανικού έθνους είναι η ναυμαχία της Ναυπάκτου και θεωρείται ιδρυτική πράξη γεννήσεως. Ο Μιγγέλ δε Θερβάντες που έχασε το χέρι του, δεν την κόπηκε, έμεινε παράλυτο, εκεί το ήταν η πιο ένδοξη στιγμή της ζωής του. Λοιπόν, η ναυμαχία της Ναυπάκτου προέκυψε ως αντίδραση στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. Παναλαμβάνω, η ανακάλυψη της Αμερικής και η κατάκτηση της Αμερικής προέκυψε σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα εκείνου του κοσμοϊστορικού συμβάντος. Η θρησκειολόγος η Κάρεν Άρμστρονγκ στα βιβλία της, μια μεγάλη μορφή, αναλύει ξεκάθαρα και πολύ έτσι παραστατικά το σοκ που προκάλεσε στη χριστιανοσύνη, παρόλη την τρομακτική αντιπαλότητα που υπήρχε.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν ζούμε κάτι τέτοιο βέβαια, αλλά ζούμε, επαναλαμβάνω, την πιθανή κατάρρευση ενός μεγάλου μύθου, ο οποίος ήταν το συνδετικό στοιχείο όχι μόνο του μεταψυχροπολεμικού κόσμου και του ψυχροπολεμικού, που είναι ο μύθος της αμερικανικής παντοδυναμίας, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι στα τέλη του ψυχρού πολέμου, όταν οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν τον πόλεμο, ο Ρίγκαν τότε, το περιβόητο SDI, το πόλεμο των άστρων, οι Σοβιετικοί, παρόλο που οι επιστήμονές τους λέγανε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ή εν πάση περιπτώσει δεν γίνονται σήμερα, είναι τρομακτικά φιλόδοξες τεχνολογίες που δεν υπάρχουν, ούτε σήμερα υπάρχουν. Λοιπόν, ακριβώς γιατί οι Σοβιετικοί ηγέτες είχαν τέτοιο δέος απέναντι στην αμερικανική τεχνολογία που το πήρανε πολύ σοβαρά. Λοιπόν, και θεώρησαν, παρόλο που σε κάποιους τομείς η σοβιετική επιστήμη ήταν πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, και θεώρησαν, ας πούμε, ότι δεν γίνεται να νικήσουμε αυτό τον πόλεμο και μπήκαν σε μια διαδικασία. Ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν κάποιοι ιστορικοί, κάποιοι άλλοι λένε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια πιθανή αποδόμηση, έστω και σε επίπεδο εικόνας, δημιουργείται ένας εντελώς νέος κόσμος. Αυτός λοιπόν ο νέος κόσμος θα είναι πολύ πιο άναρχος, θα είναι δυνάμει πολυπολικός, αλλά προσώρας μη πολικός, δηλαδή δεν έχουν ακόμη σχηματωθεί ποιοι θα είναι οι παίκτες, άρα πολύ πιο ανταγωνιστικός, πολύ πιο επικίνδυνος. Η Τουρκία μέσα σε αυτό το νέο κόσμο είναι δεδομένο και το βλέπουμε ότι θα κινηθεί πολύ πιο επιθετικά από ότι έτσι κι αλλιώς κινείται. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος επίσης αλλάζει τα δεδομένα στις σχέσεις των θαλάσσιων με τις χερσαίες δυνάμεις, άρα και τα δεδομένα πώς αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος πλανήτης τα εγγύς ύδατα ως προέκταση της στεριάς ή προέκταση των ωκεανών. Εδώ μπαίνουν και στο παιχνίδι οι πολεμικές τεχνολογίες και εδώ όλα αυτά κλείνονται μέσα σε μια δαχτυλήθρα που είναι το Αιγαίο. Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανόν να επικεντρωθεί στη δικιά μας περίπτωση. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα οφείλει, η Ελλάδα εννοώ οι ηγεσίες, να λειτουργήσουν επιτέλους μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας κακέρας, να καταλάβουν ότι είναι πρωταγωνιστές και δεν είναι απλώς διαχειριστές. Λοιπόν, έχουν τεράστιες προκλήσεις και υπάρχουν κίνδυνοι και ευκαιρίες. Σύμμαχοι και αντίπαλοι. Και πρέπει να έχεις και ένα μάρκετινγκ για να πείσεις τους συμμάχους, ότι τους δυνητικούς συμμάχους, ότι πρέπει να σε βοηθήσουν και τους δυνητικούς αντιπάλους ότι δεν πρέπει να βοηθήσουν τον αντίπαλο.
2: Κύριε Γρίβα, αφού σας ευχαριστήσω, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ρωτήσω εσάς και άλλους που είτε συμφωνούν μαζί σας είτε διαφωνούν, αλλά εδώ απόψε ξεδιπλώσατε σκέψεις που παρακολουθώ ότι όλο τον κόσμο τον ενδιαφέρουν. Εν συνόλο θα πω ή χωριστά, ένα τύπου πολιτικό σύστημα σας έχει φωνάξει να σας βάλει απέναντι, να ακούσει τις απόψεις σας, να δει τους σχεδιασμούς σας, κάποια επιτελικά, κάποιες δεξαμενές σκέψεις που έχουν σχέση όμως με το ίδιο το πολιτικό σύστημα ή με την ίδια τη χώρα, κάποια κρατικά επιτελεία, κάποιος πρωθυπουργός, υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, να σας βάλουν απέναντι και να πούνε ότι εγώ, κύριε Γρίβα, διαφωνώ, αλλά πείτε τα μας. Εδώ θέλω να κρατήσω σημειώσεις. Πώς το λέτε ότι αλλάζει ο κόσμος και στρατιωτικά, ας πούμε. Σας έχουν φωνάξει.
0: Εντάξει, υποθέτω.
2: Το ρωτώ γιατί βλέπω κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί, στο Χρυσό Τρίγωνο των Αθηνών, όπου με τα καλούνται από το εξωτερικό να μιλήσουν για την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Δεν έχω εγώ καμία εμβολία. Μπορεί να είναι ικανότατοι άνθρωποι. Αλλά εδώ δεν φωνάζουμε τους ανθρώπους που ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, που είναι το νησί. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και ειδικοί απ' έξω που ανέλυαν τις προάλλες για το Ιράν, αλλά δεν ήξεραν στοιχειώδη πράγματα για τη γεωγραφία στον Περσικό κόλπο. Αλλά ήταν μεγάλοι στρατηγικοί σύμβουλοι, ξένοι. Σας ρωτώ λοιπόν.
0: Κοιτάξτε, υποθέτω ότι αστειεύεστε βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση στο επίπεδο που είπατε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έχω μια πολύ καλή λειτουργική σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις εν συνόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν υποψήφιος διδάκτορας για την ακρίβεια. Και μας καλούσανε και μας καλούνε σε συνέδρια, σε ημερίδες κλπ. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι οι στρατιωτικές ηγεσίες είναι γενικώς πάρα πολύ καλές, οι Έλληνες αξιωματικοί είναι πάρα πολύ καλοί. Οι απόψεις που ανταλλάσσουμε είναι πολύ δημιουργικές, αλλά τώρα στα επίπεδα που είπατε εσείς, φυσικά δεν έχω καμία, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Υποθέτω ότι υπάρχουν πάρα πολύ πιο έξυπνοι, διαβασμένοι, σοφοί, ρεαλιστές από εμένα και από άλλους συναδέλφους και υποθέτω ότι αυτοί δίνουν τα φώτα τους εκεί που αναφέρατε.
2: Μάλιστα. Κύριε Γρίβα, θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στις αντιθέσεις. Άρα, για σας, σε αυτόν τον κόσμο της ασάφειας και της αβεβαιότητας, είναι ανοιχτό γεωπολιτικός αφανισμός ή γεωπολιτική αναγέννηση.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, πρέπει να το θα το πω για άλλη μια φορά. Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστήσει. Δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από τη γεωγραφία, ούτε να κρυφτούμε από την ιστορία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε εδώ. Είμαστε πρωταγωνιστικό μέγεθος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε Έλληνας. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε από πάνω μας είναι να πετάξουμε, να βρούμε, να εντοπίσουμε το ραγιά μέσα μας, να τον βγάλουμε έξω και να τον μαχαιρώσουμε. Λοιπόν, γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί. Και από εκεί και πέρα θα τη βρούμε την άκρη.
2: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ
2: και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καλό ξημέρωμα.
3: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο. Ve eğitim kurumlarımızda çok zengin
4: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθογραφία, αφιερώματα. Για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεντερίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκίρ, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.

0: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
3: φίλος
2: να πάω
3: σου.
2: Σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
5: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μία εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλήωρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
5: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
7: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος

0: πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
1: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και πέντε αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
2: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
0: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
0: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
1: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Γατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
7: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Στο γαλαρά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
9: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
10: φίλος
9: να πάω
10: σου.
9: Σε μέρη.
10: Φίλο σου.
9: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
10: Αριστοφάνη.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης στο βιβλίο με τίτλο «Η αρχαία δημοκρατία και η σημασία της για εμάς σήμερα». Έχουμε εδώ τρεις τουλάχιστον βασικές διαφορές της αρχαίας με τη νεότερη αντίληψη περί δημοκρατίας. Πρώτον, η αντιπροσώπευση. Οι αρχαίοι δεν γνωρίζουν αυτή την απατηλή έννοια. Από τη στιγμή που κάποιος αναθέτει την εξουσία αμετάκλητα για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλους, έχει μόνος το αλωτριωθεί πολιτικά. Ο Ρουσό το είπε ωραία για τους Άγγλους της εποχής του. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι επειδή εκλέγουν τους βουλευτές τους, πλανώνται όμως. Είναι ελεύθεροι μία μέρα στα 5 χρόνια. Μετά από αυτό είναι δούλοι, δεν είναι τίποτα. Οι αρχαίοι δεν αντιμετώπιζαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ούτε καν ως δυνατότητα, μιας και θεωρούσαν πως κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει την κυριαρχία του πολίτη. Ή την έχει ο ίδιος, ή την έχει κάποιος άλλος αντί για αυτόν. Αυτή η ιδέα της αντιπροσώπευσης της κυριαρχίας ενέχει στην πραγματικότητα μια θεολογική ιδέα, σύμφωνα με την οποία η κυριαρχία των πολιτών συμπυκνώνεται μία Κυριακή και μέσω μίας κάποιας επιφυτήσεως βρίσκει σκήνομα σε 300 ανθρώπους, οι οποίοι την διατηρούν και την εκφράζουν για τα επόμενα 4 ή 5 χρόνια. Δεύτερη διαφορά. Οι εκλογές. Για τους αρχαίους, η δημοκρατία δεν είναι οι εκλογές, όπως νομίζουμε σήμερα. Κάθε άλλο μάλιστα. Η θεωρητική αρχή πίσω από τις εκλογές είναι η ανάδειξη των καλύτερων. Συνεπώς, οι εκλογές είναι θεσμός αριστοκρατικός, δηλαδή ολιγαρχικός. Στις δημοκρατίες των Ελλήνων, εκλογές υπήρχαν μόνο εκεί που απαιτούνταν ειδικές γνώσεις, όπως για παράδειγμα για την ανάδειξη στρατηγών. Δεν υπήρχαν όμως για την ανάδειξη αρχόντων. Η πολιτική άνοικε σε όλους τους πολίτες. Τρίτον, το κράτος. Οι αρχαίοι δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ αυτή την λέξη όπως το νομίζουμε σήμερα. Στις μέρες μας, το κράτος είναι ένας μηχανισμός ανεξάρτητος και ξεχωριστός από την κοινωνία. Η κοινωνία το νομιμοποιεί, αλλά δεν το ενσαρκώνει. Οι αρχαίοι είχαν ανταυτού την οντότητα που ονομάζουμε πόλης, πολιτεία. Οι ξένοι φιλόλογοι και δι' Γερμανοί, μεταφράζοντας την πολιτεία του Πλάτωνα με τον τίτλο «Der Staat», δημιούργησαν μια τεράστια παρεξήγηση. Οι Ναζί, το 1939, δημοσιεύοντας μια γερμανική μετάφραση του επιταφείου του Περικλή, αντικατέστησαν την λέξη «πόλης» από την λέξη «κράτος». Τι είναι η πόλης? Είναι οι ίδιοι οι πολίτες και η θεσμική οντότητα που ενσαρκώνουν μέσω της δημοκρατίας. Όταν λοιπόν λέει ο Περικλής πως οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για την πόλη, δηλαδή επί της ουσίας για τους υπόλοιπους και το ίδιο το συλλογικό τους θεσμικό οίκημα, οι Γερμανοί το απέδωσαν με το «οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για το κράτος». Κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν τον 19ο αιώνα ανακαλύφθηκε το έργο του Αριστοτέλη «Αθηναίων Πολιτεία», οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί, Έλληνες και ξένοι, το μετέφρασαν ως «Πολιτεία των Αθηνών». Μέγα και στοιχειώδες λάθος. Δεν υπήρξε ποτέ πολιτεία των Αθηνών. Η Αθήνα είναι γεωγραφικός όρος. Η πόλη είναι οι Αθηναίοι. Είναι δηλαδή η ενσαρκωμένη από τους ίδιους τους πολίτες πολιτεία. Γι' αυτό και ο Θεμιστοκλής λέει πριν την αυμαχία της Αλαμίνας πως η Αθήνα είναι και θα είναι εκεί όπου είναι και οι Αθηναίοι. Γιατί αυτή είναι η πόλης. Η πόλης δεν είναι σαν το σημερινό κράτος. Ένα νομικό πλάσμα δηλαδή που εξουσιάζει την κοινωνία και αποφασίζει για τα πάντα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Στην αρχαία δημοκρατία, που κακώς αποκαλούμε άμεση, η εξουσία δεν πηγάζει από τους πολίτες. Η εξουσία είναι οι πολίτες. Στο σημερινό πολίτευμα, που κακώς αποκαλούμε δημοκρατία, η κοινωνία εκχωρεί την εξουσία της σε κάποιους οι οποίοι αποφασίζουν αντί για αυτήν. Στην σημερινή αντίληψη, το κράτος είναι η επικράτεια και ο μηχανισμός που του δίνει υπόσταση. Για την αρχαία αντίληψη, πολιτεία είναι οι ίδιοι οι πολίτες και δεν υπάρχει άνευ αυτών. Πρέπει λοιπόν να μας γίνει απολύτως ξεκάθαρο. Η επιστροφή στην αρχαία ελληνική σκέψη δεν αποτελεί νοσταλγία. Αποτελεί έναν επαναστατικό επαναπροσδιορισμό των ενιών πολιτική, πολίτης, δημοκρατία, κράτος. Δημοκρατία δεν είναι να εκλέγεις τους εξουσιαστές σου. Δημοκρατία είναι να μην υπάρχουν εξουσιαστές. Το «μη άρχεστε υπομηδενός» της κοινωνίας των πολιτών.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Αν κάτσεις ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
5: Κοιμήσου, βρε καλό μου, να κοιμηθώ κι εγώ.
6: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
4: Μην κοιμήσεις.
6: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
5: Εγώ την άλλαξα
4: χθες, δεν πέσει.
6: Άλλαξε την, αρέ.
7: Είναι η κονούλα μου.
4: Ωρε,
8: ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Νιούς τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επί τιμή. Κύριε πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Οι εξελίξεις τρέχουν. Να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το Ιράν, για το οποίο φαίνεται ότι πάμε σε μια παράταση της εκεχηρίας. Δείχνει αυτό την αδυναμία, μάλλον επιβεβαιώνει την αδυναμία του κυρίου Τραμπ να τελειώσει αυτό το θέμα. Όπως πίστευε τουλάχιστον να το τελείωνε.
1: Ο κ. Τραμπ έχει δύο προβλήματα, κύριε Καρβουνόπουλε. Το ένα πρόβλημα είναι η αδυναμία του να επιβάλλει τη βούλησή του στην Τεχεράνη. Δεν προήλθε αλλαγή, δεν επήλθε, συγγνώμη, αλλαγή καθεστώτος από την πολεμική δράση την οποία ανέλαβε και ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τους Ισραηλινούς. Και δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το κλείσιμο των στενών, που ήταν η βασική κίνηση του Ιράν. Έκλεισαν τα στενά και μετέφεραν το πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία και τις επιπτώσεις στο εσωτερικό των αναπτυγμένων χωρών, μη δε εξαιρουμένων των ΗΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να τα ανοίξει τα στενά, προδοστώ. Ταυτόχρονα, μπορεί να τα ανοίξει με πολεμική δράση. Υπάρχουν διάφορα σχέδια, θα τα είχε εφαρμόσει αν τα θεωρούσε τελεσφόρα και πρακτικά. Ταυτόχρονα όμως έχει το δεύτερο πρόβλημα, που δεν μπορεί να ελέγξει το Ισραήλ. Δηλαδή οι Ιρανοί λένε ότι ωραία να τα ανοίξουμε μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα. Και αυτό είναι το ζήτημα, το κεφαλαιόδες για το Ισραήλ. Δεν επιδέχεται, δεν ανέχεται να σταματήσει την εκστρατεία εθνοκάθαρσης που κάνει στο Νότιο Λίβανο, η οποία εσχάτως, δηλαδή χθες, έλαβε νέες διαστάσεις, έβγαλε μια γενική διαταγή για όλους τους κατοίκους του Νοτιού Λιβάνου, νοτίως του ποταμού Ζαχράνη. Ο Ζαχράνη είναι ένας ποταμός που πηγαίνει από τα βουνά προς τη Μεσόγειο και είναι 40 χιλιόμετρα πιο βόρεια από τον Λιτάνη, δηλαδή φτάνουμε πλέον στα... Περνάμε την Τύρο, έτσι, την δεύτερη μεγάλη πόλη, τρίτη μεγάλη πόλη του Λιβάνου μετά την Βηρυτό και την Τρίπολη. Και εκεί πλέον ζητάει από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν πάντες το χώρο, τον κήρυξε χώρο πολεμικών επιχειρήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδεχθούν ούτε η Λιβανέζικη κοινωνία, μακροπρόθεσμα, ίσως και μέσοπρόθεσμα, πολύ περισσότερο οι Ιράνοι, τους οποίους η παρούσα κατάσταση και τα επαπειλούμενα πλήγματα και αυτά που είδαμε χθες, τους τρέφουν. Δηλαδή συσπυρώνουν τον κόσμο, ο οποίος έχει διαφωνίες με το καθεστώς και ο οποίος έχει διαφορετικές απόψεις σε πάρα πολλά ζητήματα και σημαντικά. Όχι μόνο στο θέμα της Μαντήλας, στο θέμα της οικονομίας, στο θέμα των ελευθεριών, τον συσπυρώνουν γύρω από το καθεστώς. Διότι οι πάντες καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα εδώ δεν είναι να πέσει το καθεστώς. Το πρόβλημα είναι να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ και να βάλει έναν κυβερνήτη στο Ιράν της αρεσκίας του, ο οποίος θα έχει αποστολή να σπάσει το Ιράν σε πολλά μικρά κυβερνήσιμα κομμάτια. Και για να το δούμε λίγο, κύριε Καρβουνόπουλε, από την πλευρά των Ιρανών. Παρακολουθούσα χθες έναν καθηγητή σε μια Ιρανό με πάρα πολύ καλά αγγλικά, βρετανικά αγγλικά, να μιλάει στο Αλ Τζαζίρα. Είπε ότι, κοιτάξτε, στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν, δύο φορές ο Ιρανικός λαός εκφράστηκε ελεύθερα. Η μία ήταν το 1951 όταν έφερε με εκλογές την κυβέρνηση Μοσαντέκ. Το 1953 οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε ένα πραξικόπημα και φέρανε το Σάχη. Εκθρόνησαν τον Μοσαντέκ, φυλάκισαν τον Μοσαντέκ, τον οδήγησαν σε θάνατο και εγκατέστησαν τον Σάχη, ο οποίος κυβέρνησε ως μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι το 1979. Τότε έγινε μια παλαϊκή εξέγερση, έδιωξε τον Σάχη και προσπάθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι με νύχια και με δόντια να κάνουν πραξικόπημα, το οποίο δεν έχει πετύχει. Και το στόχος αυτός παραμένει μέχρι τώρα ανοιχτός. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να επιβάλλουν στο Ιράν μέσα στον 20ο αιώνα, μετά τον πόλεμο, για να το πούμε πιο κομψά, καθεστώς αρισκίας τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ανεξάρτητο κράτος αυτό ή δεν είναι? Είναι όσο πει η ευχαρίστηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουν οι Ιρανοί, και γι' αυτό βλέπετε ότι το καθεστώς αντέχει. Και λένε αντέχει, αντέχει, διότι ο κόσμος συμπαρατάσσεται. Αν ο κόσμος ήταν απέναντι, το καθεστώς θα είχε πέσει. Σας το λέω έχοντας δει από κοντά το καθεστώς, τον τρόπο που λειτουργεί, έχοντας μιλήσει με τους ανθρώπους, πράγματα δηλαδή που δεν έχουν κάνει σχεδόν όλοι όσοι μιλούν για Ιράν, εντός και εκτός Ελλάδος. Και το πρόβλημα δεν είναι εντός Ελλάδος, γιατί είμαστε τελευταία τρύπα του ζουρνά, ποιος ασχολείται με την Ελλάδα, είναι ότι και οι άνθρωποι, οι λίγοι Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί διπλωμάτες που γνωρίζουν το καθεστώς και που έχουν ζήσει εκεί, έχουν βγει από τα τείχη της πρεσβείας τους, έχουν πάει στην Ιρανική κοινωνία, έχουν μιλήσει με όλους, αυτοί οι άνθρωποι αγνοούνται. Υπάρχει άποψη λοιπόν των αυτών που ξέρουν καλύτερα και που είναι άτομα όπως ο Χέσγκιθ, ο Ρούμπιο, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αν οι Ιρανοί είναι Ιρανοί, οι Βενεζουελάνοι κτλ. Αυτοί έχουν ένα μαχαίρι που κόβει όλα τα καρπούζια. Εδώ πέρα έχει τομώσει. Και το πρόβλημα το έχουν. Το έχει η Δύση, το έχουμε εμείς. Όσο τα στενά του Ορμούς δεν ανοίγουν, το βαρέλι θα κινηθεί στα 150 δολάρια μετά τον Ιούλιο. Γιατί? Γιατί τα αποθέματα πλέον θα έχουν εξαντληθεί και καθημερινά το λιγότερο 8 εκατομμύρια βαρέλια λείπουν από την παγκόσμια αγορά. Υπάρχει στέρηση προσφοράς, η οποία βαίνει αυξανόμενη. Δεν μπορεί να καλυφθεί και με φθηνό πετρέλαιο. Δεν μπορεί να καλυφθεί καθόλου. Άρα οι τιμές σπρώχνονται προς τα πάνω. Άρα εμείς θα πληρώνουμε στην Αθήνα, στην Αθήνα, όχι στα νησιά, 3 ευρώ την απλή αμόλυβδη. Και όλα θα πηγαίνουν καλά. Σε αυτή την, το σοκ των δυτικών κοινωνιών θα είναι μεγάλο. Απλώς δεν το λένε οι κυβερνήσεις. Δεν έχουν κανένα συμφέρον να το πούν. Άρα πάμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε εμείς ως Ελλάδα τι κάνουμε στη Μέση Ανατολή. Η αναδιαμόρφωση που υποσχέθηκε και είχε βγει ο κύριος Γεραπετρίτης στην 1η Μαρτίου που είχε δει το Ρούμπιο και είπε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην αναδιαμόρφωση ενεργά μας της Μέσης Ανατολής, δεν περπατάει. Αναδιαμορφώνεται, αλλά αλλιώς. Θα βρούμε απέναντί μας πληθυσμούς, κοινωνίες, και η ισχυρή παρηγορία θα είναι ότι μας συμπαθεί ο Νετανιάχου. Ναι, αλλά και ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Η Ισραηλινή κοινωνία είναι σε μια διέξοδο κατεύθυνση του πολέμου εναντίον των πάντων. Μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες η υποστήριξη προς το Ισραήλ διαβρώνεται με ραγδαίο ρυθμό και θα βρεθούμε εμείς βασιλικότεροι του βασιλέως ως συνήθως, υπηρέτες όπως ο Πάντσο, ξένων αφεντάδων οι οποίοι έχουν εκλείψει. Δηλαδή οι Ισραηλινοί θα τα βρουν με τους κάποια στιγμή και μετά από επώδυνα σοκ θα τα βρουν με, με το ισλαμικό στοιχείο που τους περιβάλλει και εμείς θα έχουμε μείνει έκθετοι.
0: Για να σας επιβεβαιώσω, θα μεταδώσουμε τις επόμενες μέρες, πολύ σύντομα, μία συνέντευξη ενός πρώην Τούρκου διπλωμάτη, του κυρίου Μεχμέτ Οουτσού, ο οποίος είχε θητεύσει και σύμβουλος του Τουρκού Ντοζάν, και λέει αυτό ακριβώς που μόλις είπατε, ότι κάποια στιγμή η Τουρκία και το Ισραήλ θα μιλήσουν. Επίσης, ο ίδιος πρώην διπλωμάτης, κύριε Πρέζη, ο οποίος θεωρείται και μετριοπαθής, προβλέπει ένα σίγουρο θερμό καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά και επιχειρηματολογεί γι' αυτό. Δηλαδή, για να πω το ρεζουμέ των απόψεών του, έτσι όπως το έχουμε καταφέρει, οτιδήποτε για να πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, η Τουρκία θα αντιδράσει στο πεδίο γιατί έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι από την Αθήνα δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση.
1: Έχει καταλάβει την αδυναμία μας στο πεδίο, κύριε Καρβούλη. Αν ήμασταν πανίσχυροι, όπως διατυμπανίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και οι διάφοροι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, τύπου Ανδρέα Λοβέρδου και τα λοιπά, οι οποίοι όσοι έχουν και μια κάποια παιδεία και φία ευτελίζονται από την οσκούμενη πολιτική, εάν είμαστε ισχυροί επί του πεδίου, ποιος θα διανοεί το να συμπτύξει σε νόμο όλες τις απαιτήσεις της γαλάζιας πατρίδας για τα ελληνικά νησιά και για τον ελληνικό χώρο στο Αιγαίο. Αυτοί λοιπόν τις κωδικοποιούν σε έναν νόμο εσωτερικό δικό τους. Αυτός ο νόμος δεν δεσμεύει κανέναν άλλον παρά τις ίδιες τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, την σημερινή και την επόμενη κυβέρνηση και τη μεθεπόμενη, όσο υπάρχει ο νόμος εκεί. Και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε πως από τη στιγμή που ο νόμος θα εφαρμοστεί, θα ψηφιστεί, κατ' εφαρμογή του θα έρθουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να τον εφαρμόσουν επί του πεδίου. Δηλαδή να συλλάβουν αυτούς οι οποίοι επιχειρούν να ποντίσουν καλώδια. Τον πλοίαρχο και να τον περάσουν, του ξένου ερευνητικού να τον περάσουν από δίκη τους, ψαράδες. Η σύγκρουση είναι αναπότρεπτη. Η Ελλάδα εφαρμόζει τη δοκιμασμένη τακτική του κατευνασμού. Πριν καν τον ψηφίσουν, πήραμε τους Patriot, πήραμε τα αεροπλάνα από την Κύπρο. Εντάξει, έχουμε ευτελιστεί, διότι εάν πραγματικά ήμασταν ισχυροί, ποιος ο λόγος να κάνεις αυτές τις ενέργειες? Θα γίνει τώρα σύνοδος του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Ο νόμος έχει ψηφιστεί πριν. Εκεί, κανονικά, η Ελλάδα θα πρέπει να εγείρει, είτε έχει ψηφιστεί είτε δεν έχει ψηφιστεί, θα πρέπει να εγείρει το θέμα ότι η σύμμαχος χώρα την απειλεί. Και επειδή αυτό, αν το εγείρεις έτσι απλώς ακαδημαϊκά, αποτελεί χάσιμο χρόνο των υψηλών προσκεκλημένων, θα πρέπει να σταματήσει τις διαδικασίες μέσα στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Για ποιο λόγο? Διότι επωφελείται από αυτές τις διαδικασίες ο σύμμαχος που με απειλεί. Και θα πρέπει να απαιτήσει η Ελλάδα να πάρθει πίσω η απόφαση της Νομικής Επιτροπής από τη δεκαετία του 70, η περίφημη απόφαση Λόντς, έτσι τη λέμε, ο Λόντς ήταν ο Γενικός Γραμματέας Ολλανδός που την προκάλεσε. Δηλαδή η Νομική Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Μιλάμε δηλαδή τώρα για σώματα τεράστιου κύρους. Δηλαδή δύο-τρεις εμπειρογνώμονες βγάλαν αυτό που ήθελε ο Λόντς και υποτίθεται ότι έκτοτε το τήρει το ΝΑΤΟ. Αυτό θα πρέπει να το πάρει πίσω. Και να πει λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για αυτόν τον χώρο. Και ταυτόχρονα να εμπνευστούμε από αυτά που βλέπουμε γύρω μας και να εγκαταστήσουμε στα νησιά όχι μόνο πρώτης γραμμής, αλλά κυρίως δεύτερης γραμμής, εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα μας επέτρεπαν να κάνουμε το Αιγαίο ορμούς, εάν οψέποτε η Τουρκία μας απειλούσε. Εάν δηλαδή η Τουρκία κατέβει, κολυμπήσει και βγει στο Καστελόριζο και κατησχίσει τις φρουράς των 300-700, πώς είναι οι άνθρωποι εκεί, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εξηγήσει ότι αυτομάτως κλείνει το Αιγαίο για οποιονδήποτε θέλει να περάσει. Και δεν κλείνει με συνεννοήσεις και τα λοιπά, γιατί τα πυραυλικά συστήματα έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα, όπως το τόξο, από τη στιγμή που φύγει το βέλος, δεν γυρίζει πίσω. Δεν μπορεί να το ανακαλέσει, το αεροπλάνο το ανακαλεί. Συνεπώς, εμ τη πράγμαση, να λέγαμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα βρόγχο, ο οποίος θα πνίξει όχι μόνο την Τουρκία, πρωτίστως την Τουρκία, αλλά και όλους όσους ήθελαν να διέρχονται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη συμμαχία ανέχονται να εξοπλίζουν την Τουρκία εις βάρος μας, οι Γερμανοί. Για όποια κυβέρνηση ελληνική ήθελε να υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον, υπάρχουν πολύ αποτελεσματικοί τρόποι ενδεικτικά έχω πει 2-3 ας πούμε από τηλεοράσεις. Αυτά τα πράγματα δεν έχει νόημα να λέγονται, δεν έχει νόημα να γίνονται. Και νομίζω και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου που έχουν το μυαλό τους που δεν είναι εντελώς αποχαυνομένοι από το στήλβωμα των υποδημάτων της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, ξέρουμε πολύ καλά πώς μπορούμε να πετύχουμε τον σεβασμό των απόψεών μας και να αναθεωρήσουν οι άλλοι, οι σύμμαχοί μας, απόψεις. Πρέπει, λέω τη γενική κατεύθυνση, να πλήξεις ζωτικά συμφέροντα, αμήλικτα, χωρίς να πεις τίποτε. Όταν οι άλλοι έρθουν και σου πούν γιατί το έκανες, τότε τους λες αυτή τη στιγμή με λίγο απασχολημένος, ελάτε σε 10 λεπτά και τους εξηγείς ότι το έκανα, αλλά το έχεις κάνει. Έχεις εγείρει την διαφωνία σου, έχεις ασκήσει το δικαίωμα της αρνησικηρίας και έρχονται να σε παρακαλάνε να το αλλάξεις. Αν δεν το κάνεις και αρχίζεις να απειλείς, είναι σαν αυτούς τους τύπους στα γήπεδα που λέει βαστάτε με να μην τον δείρω. Αν θες να δείρεις κάποιον τον δέρνεις. Δεν λες βαστάτε με να μην τον δείρω κτλ. Γιατί αυτά τα κάνουν οι φλόροι. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση έχουμε περιέλθει, όπου είναι προφανές, πρώτον, δεν έχουμε αποτροπή, ούτε διπλωματική, ούτε επί του πεδίου. Δεύτερον, ότι οι Τούρκοι δεν παλάβωσαν. Ξέρουν ότι αυτά τα οποία θέτουν απάνω στο τραπέζι, δηλαδή αυτά που κωδικοποιούν με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, το ελληνικό κατεστημένο τα συζητάει. Τα έχει συζητήσει στο περιθώριο. Έτσι. Μέσω ΕΛΙΑΜΕΠ τα έχει συζητήσει. Τα έχει αποδεχθεί. Και ξέρουν ότι εντάξει, τώρα θα είναι η ευκαιρία τέτοια, ευνοϊκή για αυτούς. Η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα εσωτερικής συνοχής. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν πρόκειται να στηριχθεί από τον λαό. Και είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι οι τύποι που κάνανε τεμενάδες, υποκλήσεις, επικύψεις, που μιλάνε και σήμερα ακόμη για να καταδικαστεί ο αναθεωρητισμός. Δηλαδή οι τύποι που πηγαίνουν με τον αγιασμό του διεθνούς δικαίου να ξορκίσουν το λύκο, ο λύκος θα προβληματιστεί για τον αγιασμό, θα τον μυρίσει και μετά θα τους φάει. Δεν συνιστούν αποτροπή. Πρέπει να αλλάξουμε τους ανθρώπους.
0: Ναι, δεν υπάρχει καμία διάθεση, όπως διαπιστώνουμε όλοι, και δεν το διαπιστώνουμε τώρα στα τελευταία γεγονότα. Εμείς το γράφουμε, εσείς το λέτε, και άλλοι συνάδελφοι το αναφέρουν, δημοσιογράφοι. Από το 2020 η αλληλεία στο Αιγαίο έχει περάσει στην Τουρκία με όχι απλά την ανοχή την ελληνική. Μας παίρνουν οι νησιώτες πολλές φορές τηλέφωνο και λένε ότι είναι στα 500 μέτρα από την ακτή ο Τούρκος και ψαρεύει, παίρνουμε το λιμεναρχείο και δεν απαντάει κανένας. Την ίδια ώρα το 2021-2022, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψαμε να πουληθεί η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία, η αλλιευτική, ο Καλυμάνης, σε Τούρκους. Δηλαδή, θέλω να πω, η χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα του Αιγαίου πέρασε στα χέρια των Τούρκων χωρίς να ανοίξει μύτη. Μην προσθέσουμε τις αγορές που κάνουν οι Τούρκοι σε νησιά ακριτικά.
1: Σε ιδεολογικό επίπεδο ο κύριος Ροζάκης μας καλεί κάθε τόσο να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και νομίζω ότι αν πάμε πίσω κάποιους αιώνες, έτσι, και τότε το Πατριαρχείο καλούσε τους Έλληνες να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα που ήταν η στρατιωτική ισχύ της υψηλής πύλης και να πάψουν τις εξηγέρσεις, τις ανοησίες, τα καρμπονάρικα αυτά τα αστεία ας πούμε φιλικής εταιρείας και τα ρέστα και εξεγέρσεων. Αυτά τα έχουμε δει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν προέκυψε από παρθενογένεση αυτό το ρεύμα σκέψης που το αντιμετωπίζω εγώ προσωπικά με κάποια απέχθεια. Έτσι. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί, αλλά δεν δουλεύουν για μας, δουλεύουν για άλλους. Έχουν ελληνικά ονόματα και θεωρούν ότι έτσι πρέπει, ότι αυτό είναι το συμφέρον της χώρας. Να εργαστούμε οι μέτερες απώλειες εις Γερμανός που έγραφε και ο Παπαδόγκωνας στις διαταγές του. Η μέτερη απώλεια εις Γερμανός. Ωραία. Θέλουν, λένε ότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας. Ταυτόχρονα όμως αυτό το μέλλον είναι αυτό το μέλλον είναι και το παρόν που βιώνουμε όλοι. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, Τέμπη, σου τελειώνει ο μισθός 18 του μήνα και αν δεν θα πας διακοπές, θα τις βγάλεις στο δροσερό σου μπαλκόνι. Όλα αυτά τα πράγματα, αν δηλαδή τον κόσμο του αρέσει αυτή η καθημερινότητα την οποία ευαγγελίζεται και θέλει να ενισχύσει ο κύριος Ροζάκης, το Ελιαμέπ και οι άνθρωποι αυτού του ιδεολογικού ρεύματος, είναι δικαίωμα του λαού. Ξαναψηφίζει τους νυν κυβερνώντες και αισθάνονται, λένε, δικαιωμένοι και βγαίνουν ανοιχτά και λένε, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε αποδεχόμαστε τους όρους της Τουρκία. Εγώ είμαι εδώ για το μιλάω δημόσια για το ανάποδο. Για να σταματήσω.
0: Είπατε να αλλάξουμε τα πρόσωπα και επειδή ζούμε σε μέρες που έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον δύο κόμματα, ένα είναι της κυρίας Μαρίας Καρισιανού και το δεύτερο είναι του κυρίου Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς, όχι ο Ελλάς, η Ελλάς. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την κινητικότητα.
1: Υπάρχει ένα πολιτικό κενό, έτσι. Πρώτα απ' όλα να πούμε αυτό. Εάν τα υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί εξέφραζαν, κάλυπταν τους Έλληνες, δεν θα υπήρχε χώρος για νέους. Όμως το 71% πιστεύει ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση, θέλει να φύγει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα τα υφιστάμενα κόμματα δεν μπορούν να συντονιστούν με αυτή τη λαϊκή απέτηση. Ούδης πιστεύει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, έτσι, αυτοί που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, θα εφαρμόσουν διαφορετική πολιτική ή πιο αποτελεσματική από αυτή που εφαρμόζει τώρα ο Μητσοτάκης με τους τσάφους, τους μεν, τους δε κτλ. Είναι προφανές ότι δεν λένε τίποτε διαφορετικό, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στο ίδιο κόμμα και για λόγους τακτικής είναι σε διαφορετικά. Συνεπώς, ναι, υπάρχει χώρος για τρίτο κόμμα. Όπου υπάρχει όμως ανάγκη, εμφανίζονται και αυτοί οι οποίοι γνησίως πιστεύουν ότι δεν πάει άλλο και παρακινούμενοι, και όπως η κυρία Καρισιανού, από το προσωπικό της δράμα ότι έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη και πιστεύει ότι θα τη βρει μόνο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και με μεγάλες φιλοδοξίες κατέρχεται. Και άνθρωποι οι οποίοι κυρίως όλα αυτά τα χρόνια έχουν μετατοπιστεί στην αποχή, σκέφτονται να ξανακατεύουν στην ενεργοπολιτική για να τη στηρίξουν. Από αυτή την έννοια, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Πολύ ωραία. Αυτό νομίζει, αυτό κάνει και οι άνθρωποι οι οποίοι την πιστεύουν λένε ότι θα αφήσω την αποχή, θα αφήσω τα βουνά και τα λαγκάδια και θα κατέβω πάλι στην πολιτική, θα πάω να ψηφίσω το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική. Άρα κατά πόσο θα μπορέσει να αναμετρηθεί με τα θηρία και κατά πόσο ο κόσμος θα είναι πίσω της, όπως ήταν στις δύο μεγάλες διαδηλώσεις των αρχών του 2025, για να τη στηρίζει. Αυτό δεν φαίνεται. Διότι εδώ πέρα χρειάζονται ειδικότερες γνώσεις, όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, που εγώ μπορώ να το κρίνω, να κρίνω το μεγάλο κενό που υπάρχει, αλλά στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της διοίκησης του κράτους, υπάρχει μεγάλο κενό. Συνεπώς χρειάζεται πολλή απελπισία για να πεις ότι ας ψηφίσουμε Καρισιανού και γεια περιμειχθεί το. Χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε. Πολύ χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μπορούμε να χάσουμε μεγάλα πράγματα, διότι γίνεται αυτό το πείραμα εν κενό. Υπάρχει η Τουρκία, υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ο πόλεμος στο Ιράν κτλ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει το δυναμικό και την καλή βούληση δεν την αμφισβητώ στην κυρία Καρισιανού. Σας το λέω, έχω μιλήσει μαζί της πολλές φορές στο παρελθόν, όταν ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη και δεν αμφισβητώ, δεν διανοούμε να αμφισβητήσω ότι τις προθέσεις της. Αμφισβητώ όμως τις προθέσεις του κυρίου Τσίπρα. Επειδή επίσης το γνωρίζω, πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας είδε το κενό και ήρθε και ψαρεύει σε θολά νερά πριν εμφανιζόταν ως ριζοσπάστης της αριστεράς, τώρα εμφανίζεται σαν μεθεριοπαθής σοσιαλδημοκράτης. Το πολιτικό του προσωπικό, αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα του, κάποιοι που έχουν ένα παρελθόν, δεν είναι ό,τι καλύτερο, είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορείς να φιξάρεις αθλητικούς αγώνες και να εμφανίζεις ο Θεσσός στην Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι δεν τους ξέρει κανείς και δεν ξέρω τι εμπειρία έχουν. Διότι στην πολιτική δεν κρίνεσαι με τα PhD, εάν τα έχεις, ποιος έχεις. Και δεν τα αφισβητώ ότι τα έχουν. Αλλά χρειάζεται πολιτική παιδεία, χρειάζεται αγωνιστική πειθαρχία, χρειάζεται να έχεις κατέβει στους δρόμους και να έχεις διαδηλώσει όταν αυτό απαιτείται. Και ιδίως όταν ήσουν νέος, ώστε να ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν βλέπω πολλούς ανθρώπους. Ο κύριος Τσίπρας δείχεται τεράστιο σπρόξιμο από τα καθεστικά μέσα, από την καθεστική τάξη και από τα καθεστώτα μέσα, ας πούμε, μαζικής ενημέρωσης. Δέχεται τεράστιο σπρόξιμο για να χάσει αξιοπρεπώς από τον κύριο Μητσοτάκη. Και στο τέλος να συγκυβερνήσουν και οι δύο. Θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει μόνος του. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε να συνεχίσει να κυβερνά μόνος του. Επειδή όμως δεν θα μπορέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να πετύχει το όνειρό του, θα συγκυβερνήσουν. Άλλωστε δεν είναι και τίποτα διαφορετικό. Είδατε στις διακηρύξεις του Τσίπρα να αναφέρει τη λέξη Τουρκία, στις δεσμεύσεις ή στην έκθεση που του έγραψε ο βιβλιοκριτικός των νέων Σιεκαντάλης. Είδατε να υπάρχει τίποτα. Ο δε πατριωτισμός είναι του τύπου να τρώμε το φαΐ μας, να σκουπίζουμε το κελί μας, να ανοίγουμε το πρωί το παράθυρο, να είμαστε υπέρ των πολλαπλών φύλων, υπέρ της κλιματικής αλλαγής απαραίτητος και γενικά, ας πούμε, να είμαστε trendy. Ποιος πατριωτισμός, είπε για τον Ελλάς. Δεν είναι προσβολή. Προσβολή, τι σχέση είχε αυτός με τον Ελλάς και την προσπάθεια της αριστεράς να πολεμήσει για την ανεξαρτησία της χώρας. Όταν έπρεπε να πολεμήσει την εξαρτησία της χώρας, έπαθε νευρική κρίση και αποδέχθηκε όλα όσο του έλεγε ο Γιουνκέρ. Εκτός από το να φορολογήσει τους εφοπλιστές κατά τον Γιουνκέρ. Δεν ξέρω αν έπρεπε να τους φορολογήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση ότι ο Γιουνκέρ έχει κολλήσει εκεί. Όλα τα άλλα τα έκανε, αυτό δεν το έκανε. Άρα πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα πάρει κάποιους ανθρώπους παρά μόνο κάποιους εντελώς απελπισμένους, έτοιμους να εξαπατηθούν και κάποιους άλλους που θέλουν να ζουν ως δεξί και να εμφανίζονται αριστεροί.
0: Υπάρχει ο παράγοντας που συζητείται πάρα πολύ, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την τύχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, και αυτός λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Επειδή έχετε εμπλακεί στην πρωτοβουλία του 91 από την πρώτη στιγμή και επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο πολλοί θεωρούν ότι η παρουσία του στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και επαναλαμβάνω και στην τύχη της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι θα έχει τόσο μεγάλη επίδραση η παρουσία του?
1: Πιστεύω ότι θα είναι ο καταλύτης σε μια χημική αντίδραση, ο καταλύτης την επιταχύνει, την εντείνει ενδεχομένως. Αλλά από μόνος του ο κύριος Σαμαράς δεν θα μπορούσε να... Από μόνος του καταλήτης δεν αναπληρώνει τα στοιχεία που υπάρχουν και προκαλούν και αντιδρούν μεταξύ τους. Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα τεράστιο ηθικό κεφάλαιο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τις απόψεις του κατά αποδεισμένες συνθήκες, ότι έχει κάνει λάθη, προφανώς έχει κάνει λάθη, όλοι έχουμε κάνει λάθη. Αλλά είναι ο άνθρωπος όπως και ο Κώστας Καραμανής που δεν έβαλε σεντ στην τσέπη του, ούτε άφησε να βάζουν άλλοι, όπου μπορούσε προσπάθησε, δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να εφαρμόσει την όποια πολιτική πίστευε, δηλαδή εξυρτάτο, δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και πιστεύω, το έχουμε πει 90, ότι μια συνδυασμένη δράση των δύο πρωθυπουργών με πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, προτείνοντας μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να κυβερνήσουν, καταλαβαίνουν τους, τι κάνουν, τι τρέχει στον διεθνή ορίζοντα και μπορούν να αναμετρηθούν, μπορούν να πλέψουν σε αυτές τις θάλασσες χωρίς να βυθιστούν. Και ταυτόχρονα είναι έτοιμοι. Και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή ότι ο Σαμαράς είναι έτοιμος, ότι ο Καραμαλής είναι έτοιμος και ότι μπορούν να στηρίξουν μια προοπτική έντιμης διακυβέρνησης, είναι αυτό που δεν μπορεί η σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι το κόμμα των μη εντύμων. Και η λογική είναι ότι εγώ δεν έχω κλέψει, αλλά κλέβει ο διπλανός μου, δεν με αφορά. Αυτό είναι όλο. Κανένας νεοδημοκράτης δεν έχει κλέψει, κλέβει ο διπλανός μου. Κλέβει η κυρία με την Πόρσε, κλέβει ο Φραπές, κλέβει ο Χασάπης, αυτοί όχι. Η λαϊκή σοφία λέει κολλεί από το ίδιο βαρέλι. Όσοι όντως δεν έχουν κλέψει, και πραγματικά πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Δημοκρατία δεν έχουν κλέψει, ειδού η ώρα της εξόδου. Αλλά το κάλεσμα των 90 στον Αντώνη Σαμαρά, στον Καραμαλή, δεν ήταν να φτιάξουν μια ηθική Νέα Δημοκρατία, διότι είναι σαν να φτιάξεις ένα στρογγυλό τετράγωνο. Δεν γίνεται. Έτσι, όπως η Χριστιανοδημοκρατία η Ιταλική είχε συν τον χρόνο μετουσιώσει, είχε γίνει σαρκός με τη μαφία και πήγε κάτω μαζί της, έτσι όταν οι Ιταλοί δικαστές χτύπησαν τη μαφία, κατέβηκε και η πολιτική και η επιρροή της Χριστιανοδημοκρατίας. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ένας άλλος φορέας, ο οποίος θα απευθύνεται σε όλους όσους προτάσσουν την πατρίδα. Και πρέπει να υπάρχει πατρίδα και πρέπει να υπάρχει εθνικό συμφέρον, ώστε αυτή η χώρα να δούμε αν θα πάει αριστερά, αριστερότερα, πιο σοσιαλιστικά, λιγότερο σοσιαλιστικά, τι ρόλο θα παίζει η ελεύθερη επιχειρηματικότητα κτλ. Ένας στους δύο που δεν κατεβαίνουν στις εκλογές, επί χρόνια τώρα, δεν έχει ψηφίσει ποτέ του Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι λογική ότι θα φτιάξουμε μια Νέα Δημοκρατία δίχως το Μητσοτάκη αλλά με τους υπολογαγούς του όλους εκεί παρόντες. Δεν νομίζω ότι είναι στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει έχει τεράστια πολιτική εμπειρία και νομίζω ότι δεν θα βραδύνει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τα συμπεράσματα στο οποίο έχει καταλήξει και το τι προτίθεται να πράξει.
0: Πάντως υπάρχει και η αίσθηση ότι ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, μπορεί να μην συμμετέχει ενεργά στους πολιτικούς σχεδιασμούς του κ. Σαμαρά, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει η αίσθηση ότι λειτουργούν περίπου ως δίδυμο. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε και την πρόσφατη ομιλία του κ. Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κ. Αρβανιτόπουλου και φίλοι, η οποία ήταν μια ομιλία καμπανάκι για τα εθνικά θέματα, ίσως το τελευταίο καμπανάκι.
1: Κύριε Καρβουνόπουλε, το παρατηρώ κι εγώ. Εγώ είχα εμπειρία από όταν ήταν πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπήρξα από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού διπλωμάτες, οι οποίοι τον στήριξαν στην απόφασή του να μη συνενέσει στην είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Και πήρε η μπάλα και τη Γεωργία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οφείλω να πω ότι ο βασικός υπεύθυνος, ο άνθρωπος ο οποίος συντόνισε όλη την προσπάθεια, ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και διπλωμάτης, κυνηγήθηκε απεινός μετά από την κυρία Μπακογιάννη. Κυνηγήθηκε απεινός, γιατί όλη η προσπάθεια αυτή έγινε ρήμην της. Δεν είχε ιδέα μέχρι που μπαίνανε μέσα στο χώρο, στο μέγαρο του λαού που φιλοξένησε αυτή τη διάσκεψη και τρώγανε χωριστά οι υπουργοί και τρώγανε χωριστά οι αρχηγοί κυβερνήσεων. Δεν είχε ιδέα το τι θα πράξει ο Καραμαλής και άρχισε να υποψιάζεται. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, πατριώτης και έντιμος. Προφανώς είναι ένας πολιτικός που προέρχεται από το συντηρητικό χώρο και το όνομά του είναι συνυφασμένο με το συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά τώρα αυτό που καλείται να αναλάβει και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής είναι ένας ρόλος ευρύτερος. Δεν είναι να συσπηρώσουν το κρατήριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει εθιστεί, ένα τμήμα του οποίου έχει εθιστεί στη διαφθορά και θα ακολουθήσει τον αρχιερέα της διαφθοράς όπου και να πάει, μόνο και μόνο για να μην γυρίσει πίσω στα κλεμμένα. Είναι να συνθέσουν ένα νέο πολιτικό φορέα, ένα νέο σχήμα μετάβασης σε μια άλλη εποχή που θα ξαναφέρει πίσω τους ανθρώπους από την εποχή που θα ξαναφέρει πίσω τους Έλληνες που έχουν καταλήψει τη χώρα και δεν γυρίζουν πίσω, γιατί όπως είπε και ένας ομογενής, ο νέος ομογενής, ο Κανέλος Πάτσιος, που είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι η φτώχεια και τα λοιπά, είναι το ελληνικό κράτος εκεί όπως τον κόσμο. Μόνο τους φέρει πίσω. Ένα ελληνικό κράτος που θα αρχίσει να λειτουργεί ηθικά, έντιμα, και αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν το τεράστιο κύρος και τις τεράστιες δυνατότητες να απομονώσουν τη διαφθορά και το κομμάτι εκείνο της εκλογικής βάσης όλων των κομμάτων, κυρίως όμως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν τέτοιοι και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τέτοιοι, οι οποίοι λειτουργούν σε κυκλώματα τύπου από εκεί πέρα. Έτσι.
0: Ναι,
1: από μόνο αυτοί οι δύο μπορούν.
0: Ναι, ναι, δεν θα είναι εύκολο αν θυμηθούμε τι ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα. Δηλαδή, η εικόνα της χώρας, ας πούμε, στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου που γινόταν το Final Four, νομίζω ότι όλους μας προβλημάτισε για το που πάει τελικά αυτή η χώρα. Έτσι.
1: Ναι, αλλά εδώ οι δύο άνθρωποι για τους οποίους σας μιλάω, και ιδίως και ο Κώστας Καραμάνης, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα
1: συνολικά. Ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατεστημένα συμφέροντα, ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, ακριβώς, ένα κύκλωμα, έτσι, όπε και πέ. Και η ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας ως κομματικού οργανισμού, ως υπερχρεωμένου αφημί, ασήκωτα και αθεράπευτα υπερχρεωμένου, οφείλεται στο ότι μοιράζει χρήμα, ότι υπάρχουν, διαχέει το χρήμα. Υπάρχουν στην Κρήτη και γενικότερα στον αγροτικό χώρο και οι κτηνίατροι που κάνανε τις αναλύσεις αίματος για τις ψηφιακές έγιες και τα ψηφιακά μοσχάρια, και τα βγάζαν σωστά, γιατί πρέπει να επιδοτούνται μόνο τα υγιή ζώα. Υπήρχαν αυτοί που βγάζανε τις ταυτότητες, αυτά τα πλαστικά που τους κρεμάνε στο αυτί. Αυτοί. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν πήραν αποδοχές από τον ΟΠΚΠ, αλλά αμύφθηκαν για να καλύψουν την απάτη. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κύκλωμα μέσα στην ελληνική κοινωνία που θα το βρει μπροστά του ο οποιοσδήποτε, και ο Ιησούς Χριστός να ερχόταν, θα έβλεπε, και ο Ιησούς Χριστός είχε τη δυνατότητα με το φραγγέλιο να εκβάλει του ναού του Σολομόντος τους εμπόρους. Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει τα κότσια να σηκώσει φραγγέλιο, και ο Κώστας Καραμαλής επίσης, και εύχομαι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη χώρα. Εδώ δεν του λείπει του Σαμαρά να είναι αρχηγός κόμματος. Σιγά τα ΟΑ, υπήρξε αρχηγός πρωθυπουργός της χώρας. Και ο Καραμαλής ομοίως. Δεν το κάνουν επειδή έχουν στερητικό σύνδρομο εξουσίας. Το κάνουν γιατί δεν υπάρχει άλλος να σώσει τη χώρα. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος νέος, ωραίος, πεπειραμένος, με φωτογένεια. Που να, δεν, αν μου τον δείξει κανείς, ας πούμε, να κάνει. Με εμπειρία, έτσι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Άρα έχουν να παίξουν ένα ιστορικό ρόλο, αυτό εγώ λέω.
0: Κύριε Πρέδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε
1: σύντομα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου.

0: είναι θέμα ασφάλειας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης και είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε σε αυτό το τηλεοπτικό κανάλι. Πολλά γεγονότα, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα αναγκάζουν την κοινωνία να σκεφτεί ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Η κοινωνία και γενικά η πολιτική ζωή υποχωρεί τόσο ραγδαία ως προς τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά που σοβαρούς ανθρώπους τους βάζει σε σκέψη πού πηγαίνει και το κράτος και η πολιτεία και η κοινωνία. Θα αφήσουμε τα γεωπολιτικά σήμερα σαν τελευταία εκπομπή να δούμε τι γίνεται στον τόπο μας. Γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, απλώς μέσα ενημέρωσης και άλλοι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί καταφέρνουν και δημιουργούν μια ψευδαίσθηση στην κοινωνία ότι όλα είναι ρόδινα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα επιχειρήσουμε με τους προσκεκλημένους μας να τα δούμε. Στο στούντιο εδώ μαζί μου είναι ο κύριος Δημήτρης Σταματόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός, αλλά το ιστορικός λέει λίγα πράγματα. Είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ένας άνθρωπος που είναι παιδεμένος στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο και νομίζω πέραν του ιστορικού υπόβαθρου που έχει ή με το ιστορικό υπόβαθρο που έχει θα τον βοηθήσει αυτό να κάνει και πολιτικές αναγωγές.

0: που τις έχουμε σήμερα ανάγκη. Και διαδικτυακά θα συνδεθούμε, αν δεν είμαστε ήδη συνδεδεμένοι, είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με την Κίνα. Με τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, μια διακεκριμένη επιστημονική προσωπικότητα επίσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος διετέλεσε και κοσμήτορας της σχολής ΟΠΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Καλησπέρα και τον συνάδελφο που φιλοξενείτε στους τηλεθεατές και τηλεθεατρίες.
0: Σε ποια πόλη της Κίνας βρίσκεστε?
1: Βρίσκομαι στο Νίνβο, που είναι μια πόλη σχετικά μεσαίου μεγέθους, 9,5 εκατομμύρια κατοίκους, κοντά στη Σανγκάη. Και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το μεγαλύτερο σε κάργο λιμάνι στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε σήμερα, στο χρόνο που μας μένει, να δούμε λίγο πώς διαμορφώθηκαν και οι κοινωνικές τάξεις από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα και τα πολιτικά κόμματα πώς μετεξελίχθηκαν. Και επειδή δεν θα μασίσουμε, εγώ τουλάχιστον δεν θα μασίσω τα λόγια μου, έχουμε πολιτικά κόμματα που εμφανίστηκαν στη μεταπολίτευση και σήμερα εμφανίστηκαν ριζοσπαστικά στη μεταπολίτευση και σήμερα έχουν αστικοποιηθεί. Και προφανώς η αστικοποίησή τους έχει εξωθήσει, έχει βγάλει από την επιρροή τους άλλα κοινωνικά στρώματα τα οποία σήμερα έχουν περιθωριοποιηθεί και αναζητούν μια πολιτική έκφραση. Και θα ξεκινήσω πρώτα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σταματόπουλο, επειδή είναι και ιστορικός, και να διατρέξει λίγο αυτή την περίοδο, να δούμε δηλαδή σε αυτούς τους τρεις μεγάλους σταθμούς, αν θα έβλεπε κανείς τρεις σταθμούς στη μεταπολίτευση, ήταν η μεταπολίτευση αυτή καθ' αυτή, ήταν η εποχή των μνημονίων όπου δοκιμάστηκαν τα πάντα και είναι και η εποχή σήμερα όπου έχουν ρευστοποιηθεί τα πάντα. Διατρέξτε τα λίγο ιστορικά και πολιτικά, κύριε Σταματόπουλε, και ο κύριος Ζαρωτιάδης θα προσεγγίσει, θα τον παρακαλούσε να τα προσεγγίσει και οικονομικά πέραν της πολιτικής του εκτίμησης. Σας ακούμε, κύριε Σταματόπουλε.
2: Ευχαριστώ καταρχήν, κύριε Σαββίδη, για την πρόσκληση σήμερα και είμαι με έναν εκλεκτό συνάδελφο, οπότε η συζήτηση θα είναι οπωσδήποτε πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρετε, με το ζήτημα της μεταπολίτευσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όλοι ξέρουμε πότε αρχίζει, αλλά υπάρχουν πολλές και μεγάλες διαφωνίες για το πότε αυτή τελειώνει ή αν συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα, για παράδειγμα, για το εάν η μεταπολίτευση τελείωσε το 1989, όταν είχαμε τη συνεργασία αριστεράς και δεξιάς για μια οικουμενική συγκυβέρνηση, όπως το θυμάστε. Και αυτή ακριβώς αν τελείωνε, ολοκλήρωνε ένα κύκλο που είχε αρχίσει το 1974. Για το 1974 είμαστε σίγουροι, γιατί πέφτει η δικτατορία και γίνεται, νομίζω, μια υβριτική πράξη της μεταπολίτευσης. Εγώ αυτό θεωρώ το πιο σημαντικό, το οποίο κάνει ο Καραμαλής όταν επιστρέφει από τη Γαλλία. Νομιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για πολλά ζητήματα θα μπορούσε η δεξιά στην Ελλάδα να τον θεωρήσει εθνάρχη, αλλά νομίζω κάτι που τον έκανε εθνάρχη με κεφαλαία ή με μικρά, εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτό. Συνεπώς, στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με μια νέα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με την προδιδακτορική και, ή αν θέλετε, τη μετεμφυλιακή περίοδο, όπου ήδη αυτή η πράξη, παρά την πολιτική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους προς τα αριστερά. Και σε αυτή τη μετατόπιση του κέντρου βάρους στα αριστερά έχουμε την εμφάνιση ενός κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται να βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα της παλιάς Ένωσης Κέντρου, αλλά η ιδιοφία του Ανδρέα Παπανδρέου το κάνει κάτι διαφορετικό, όπως είπατε εμέσως, ένα κόμμα το οποίο θα ήθελε να εκπροσωπήσει τους μη προνομιούχους της ελληνικής κοινωνίας, και σε αυτή την ταμπέλα των μη προνομιούχων το ζήτημα είναι ότι ενέπιπταν και περιλαμβάνονταν μη προνομιούχοι, αλλά στο μη προνομιούχος μπορεί κάποιος, ακόμα και κάποιος προνομιούχος, να ταυτίσει. Ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση από την πλευρά του Παπανδρέου να υπερκεράσει το παλιό κέντρο όσον αφορά την απεύθυνσή του στους παλιούς κεντρώους ψηφοφόρους, αλλά και να συμπεριλάβει και μεγάλα κομμάτια της αριστεράς. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που παίρνει την εξουσία γίνεται κατά τη γνώμη μου ένα κόμμα παράδειγμα. Δεν είναι απλώς ένα από τα κόμματα της μεταπολίτευσης, είναι το κόμμα το οποίο δίνει το στίγμα όλης της μεταπολίτευσης. Και αυτό γιατί, για να γίνω σύντομος και ευκρινής. Σε τρία επίπεδα νομίζω κινείται και αντανακλά τι πράγμα, αντανακλά τις αντιφάσεις της ελληνικής κοινωνίας. Επειδή τις αντανακλά, γι' αυτό γίνεται ηγεμονικό κόμμα. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με το γεγονός ότι για πρώτη φορά όταν καταλαμβάνει την εξουσία προσπαθεί να εφαρμόσει, πώς το λένε, με οργανωμένο τρόπο και ενσιανές πολιτικές. Να το πούμε πολύ απλά, να μεγαλώσει την εσωτερική αγορά. Εάν η Ελλάδα, κύριε Σαββίδη, έγινε Δύση, δεν έγινε Δύση μόνο γιατί έγινε μια επιλογή στη μεταεμφυλιακή περίοδο, την οποία βέβαια εξέφρασε εν τέλει και ο Καραμαλής μεταπολιτευτικά. Έγινε Δύση γιατί η ελληνική κοινωνία έμαθε να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσαν οι ευρωπαϊκές. Το δράμα όμως, το δραματικό σημείο στην ελληνική κοινωνία ήταν ότι όταν πήγαν να εφαρμοστούν οι κενσιανές πολιτικές και να διευρυνθεί η εσωτερική αγορά, στην διεθνή πολιτική σκηνή τα πράγματα είχαν αλλάξει. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές στον Άγγλο-Σαξονικό χώρο με το Ρίγκαν και τη Θάτσερ άλλαξαν εντελώς το τοπίο και έπρεπε το ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε κενσιανό να μετασχηματιστεί σχεδόν αμέσως μετά το 1985. Θυμάστε την περίφημη αλλαγή σκητάλης από τον Αρσένη στο Σιμίτι στο Υπουργείο Οικονομικών, να μετασχηματιστεί σε ένα, όχι βέβαια νεοφιλελεύθερο, αλλά ένα κόμμα το οποίο θα έπρεπε να επιβάλλει πολιτικές λιτότητας. Και εκεί γίνεται η μεγάλη εσωτερική σχάση. Η μεγάλη εσωτερική σχάση σε αυτό που θα εμφανιστεί στις επόμενες δεκαετίες, λαϊκιστές και εξυγχρονιστές. Έτσι. Εδώ νομίζω ότι είναι η δεύτερη μεγάλη, πολύ σημαντική, ας πούμε, αντανάκλαση των αντιφατικών, ας πούμε, πραγματικοτήτων της ελληνικής κοινωνίας. Ότι το ΠΑΣΟΚ την ίδια στιγμή που θα λέγαμε φολκλόριζε με κάποιο τρόπο ο λαός ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα αγαπημένο αντικείμενο του το οποίο επικαλούνταν, την ίδια στιγμή με τον τρόπο των εξυγχρονιστών πια έπρεπε αυτός ο λαός να πάψει να είναι αυτό που είναι. Να γίνει Δύση κανονική. Οπότε στη δεκαετία του 90 το ίδιο γνώρισε αυτή την εσωτερική σχάση με αποκορύφωμα βέβαια την εκλογή Σιμίτη το 1996. Και τελευταία θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρα πολύ μεγάλη συμβολή. Βέβαια δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό το τελείωσε, το ολοκλήρωσε, αλλά έχει μεγάλη συμβολή σε μία ανασύνταξη της εθνικής ιδεολογίας συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μια κουβέντα ότι είμαστε Δύση και αυτό δεν το αφισβητούμε. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα διαπραγματευτούμε τον εαυτό μας απέναντί της. Ξέρετε, εάν εχθές στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα για την ίδρυση του νέου κόμματος, μεταξύ των πολιτικών περιόδων που ο Τσίπρας αναφέρθηκε είναι και το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Τι είναι το πρώτο ΠΑΣΟΚ? Η δεξιά κατηγορία θα ήταν έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την ΕΟΚ, δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο, διαπραγματεύτηκε το θέμα των βάσεων, αλλά εδώ το ζήτημα ήταν η διαπραγμάτευση. Η μεταπολίτευση, κύριε Σαββίδη, έφερε κάτι καινούριο στη συγκρότηση της εθνικής ιδεολογίας από αυτό που είχε φέρει η γενιά του 30 μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας και την μικρασιατική καταστροφή. Η γενιά του 30 είπε «Είμαστε Δύση και θέλουμε η Δύση αυτό να το αποδεχθεί». Χωρίς όμως να θέτει το θέμα της διαπραγμάτευσης μαζί της για τη δικιά μας θέση μέσα σε αυτή. Η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι αυτό το νομιμοποίησε σαν πολιτική στάση της ελληνικής κοινωνίας.
0: Να δούμε λίγο τι λέει και ο κύριος Ζαρωτιάδης πάνω σε αυτά τα πολιτικά που επισημάνατε και αν έχει την καλοσύνη να μας πει και πώς αυτή την περίοδο τα κοινωνικά στρώματα εξελίχθηκαν και οικονομικά, δηλαδή οι ριζοσπαστικοποιημένες μάζες του 1974 έγιναν αστικές, δοκιμάστηκαν την περίοδο των μνημονίων και σήμερα ή κάποιοι από αυτούς έμειναν στον αστικό χώρο ή έχουν περιθωριοποιηθεί και έχουν διαμορφώσει μαζί και με πολλούς άλλους αυτό το ευρύ ρεύμα το οποίο ζητάει μια ριζοσπαστική πολιτική έκφραση. Τι λέτε, κύριε Ζαρωτιάδη?
1: Θέλω να πάρω τη σκητάλη από την πολύ εύστοχη περιγραφή προηγήθηκε της μεταπολίτευσης όντως με ερωτηματικός προς την ολοκλήρωσή της. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι ως προς την ολοκλήρωσή της μπορεί να υπάρχουν ερωτηματικά. Εκείνο που σίγουρα όμως δεν αφισβητείται, θεωρώ, από κανέναν και καμία, είναι ότι το πολιτικό σύστημα και η πολιτιακή πραγματικότητα που προέκυψε από τη μεταπολίτευση βρίσκεται σε μια βαθύτατη κρίση. Σε μια βαθύτατη κρίση εκπροσώπησης, φαίνεται άλλωστε από τα ιστορικά, νομίζω, πρωτοφανή χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές, σε κάθε είδους εκλογή. Ταλανίζεται επίσης από μια κρίση δημοκρατίας, δηλαδή από την λειτουργικότητα του αστικοδημοκρατικού πολιτεύματος, η πίστη των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην δημοκρατική τους εκπροσώπηση έχει βασανιστεί σε ένα βαθμό ίσως χωρίς επιστροφή για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και επίσης είναι μια κρίση οικονομική και κοινωνική. Οικονομική γιατί, επιτρέψτε με εδώ να πω, σε αντίθεση με αυτό το οποίο υποτίθεται θα διόρθωνε η μνημονιακή πολιτική, δηλαδή της αναποτελεσματικότητας της ελληνικής οικονομίας, τις βλέπουμε αυτές να επιστρέφουν και εξηγούμε. Εδώ είναι και το μεγάλο για μένα, η μεγάλη αποτυχία της μνημονιακής περίοδου, πέραν του κοινωνικά άδικου χαρακτήρα της πολιτικής που ακολουθήθηκε. Εξηγούμε λέγοντας ότι βιώνουμε μια περίοδο όπου η ανταγωνιστικότητα της χώρας είναι στα χειρότερά της, η παραγωγικότητα είναι στο 40% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειωτέων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον πια μία από τις πιο υψηλής παραγωγικότητας περιοχές του πλανήτη. Το εμπορικό ισοζύγιο έχει επιστρέψει στο μείον 15% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, σαν ελληματικό προφανώς. Στην θέση του δημοσίου χρέους, το οποίο έφτασε στο πικ του 210% και επιστρέψει στο 150%, όπως ήταν βέβαια, σας θυμίζω, και το 2009, λίγο πριν την κρίση, αλλά στην θέση του ελληνικού δημοσίου χρέους έχει αναδειχθεί ένα άλλο πρόβλημα, η άλλη όψη του διονομίσματος, που είναι πάρα πολύ σοβαρή, σοβαρότερη κατά την δική μου αντίληψη. Έχει τετραπλασιαστεί το ιδιωτικό χρέος σε όλους σχετικούς ως προς το ΕΠ από το 17% που ήταν το 2008, προσεγγίζει το 65% του ΕΠ, το ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή ουσιαστικά στην θέση των χρεών του ελληνικού δημοσίου είναι μια επιθετική, περιοριστική και αντιλαϊκή, αντισοδηματική δημοσιονομική πολιτική. Έχει περάσει όλο το βάθος του χρέους στα ελληνικά νοικοκυριά και στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βεβαίως υπάρχει και η κρίση κοινωνική. Εγώ αυτή θα την συνδυάσω για να την περιγράψω με αυτό που αναφέρθηκε ήδη πολύ εύστοχα, την λογική του εξυγχρονισμού που θα έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος συμπεριφοράς της ελληνικής παραγωγικής εξέλιξης και να προσαρμοστεί σε δυτικά ή σε ανταγωνιστικά πλαίσια. Όμως αυτό το οποίο ουσιαστικά επιδίωξε όλη αυτή η επιφανειακή λογική περί εξυγχρονισμού ήταν να αλλάξει τον χαρακτήρα του Έλληνα, το λέω συμβολικά, δεν είναι μόνο αυτό, να μην μας επιτρέπεται να τρώμε, ξέρω εγώ, κοκορέτσι, γιατί δεν συνάδει με το δυτικό ευρωπαϊκό πρότυπο, το λέω συμβολικά, ξαναλέω. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η πολιτική του εξυγχρονισμού δεν άγγιξε τις πραγματικά απαιτούσες εξυγχρονισμό δομές της ελληνικής παραγωγής, ολιγοπόλια μεγάλα, ένας κομπραδόρικος περιφερειακός καπιταλισμός, ο οποίος ουσιαστικά επίσης μονοκαλλιεργικά έρχεται και επικεντρώνει σε τρεις τομείς. Από εκεί παίρνουμε την ιστορία συναλλάγματος, από τα δηληστήρια, από τον τουρισμό και από τον ναυτιλιακό κλάδο. Και με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του είναι εξόχως εκτεθειμένος σε οποιαδήποτε κρίση όπως η τρέχουσα που βιώνουμε, γιατί κυρίως αυτή είναι η κλάδη που τη χάνουν της αρχικής επιρροής. Οπότε είναι δεδομένο Διότι σε αυτήν την πραγματικότητα υπάρχει κρίση εκπροσώψης, αυτό που ο κύριος Σαββίδης υπενήχθηκε και είπε και πολύ καθαρά νομίζω στην αρχή τοποθέτηση. Και κρίση εκπροσώψης υπάρχει γιατί τα ελληνικά κόμματα σήμερα, είτε πρόκειται για κόμματα, το λέω και εγώ με ειλικρίνεια, παρά την, όπως όλοι μας, την ενεργό συμμετοχή μας ως ελληνικοί πολίτες στα πολιτικά δρόμενα. Τα πολιτικά κόμματα του σήμερα είτε απέχουν από τις διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας, είτε δημιουργούνται εντελώς επιφανειακά, περιστασιακά και χωρίς ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική δομή, δημιουργούνται προκειμένου να απαντήσουν σε πρόσχερα ζητούμενα, αλλά αυτό δεν τους δίνει την προοπτική μιας μακροβιότερης και ουσιαστικής λειτουργίας. Φέρω κάποια παραδείγματα, αναφέρομαι Φερρυππίν στο ποτάμι, αναφέρομαι επίσης μία από τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και αναφέρομαι για μένα και στην προσωποκεντρική προσέγγιση του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Αυτό δεν το λέω για να δικαιολογήσω όλα τα υπόλοιπα. Λέω όμως το συγκεκριμένο για να υποστηρίξω ότι ακόμα και οι νέες κομματικές και πολιτικές διεργασίες, κατά την ταπεινή μου αντίληψη, δεν έρχονται να κομίσουν κάτι πραγματικά καινούργιο, αλλά να αναπαράξουν σε επίπεδο προσώπων μια προσπάθεια περιστασιακής και βραχύβιας αντιμετώπισης του πολιτικού κενού. Πιστεύω ότι είμαστε σε καιρούς που θα γεννήσουν πράγματα. Το πολιτικό κενό το βλέπω στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, όχι γιατί εγώ ανήκω ίσως και σε αυτήν, αλλά γιατί στον χώρο της δεξιάς υπάρχουν εκφράσεις. Υπάρχει εκπροσώπηση, υπάρχει δυνατότητα να εκφραστεί ο πολίτης που πιστεύει ότι από εκεί θα βρει το μέλλον. Το κενό βρίσκεται και έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο εκεί που το προανέφερα κάτι.
0: Κοιτάξτε, έχουν ενδιαφέρον και αυτά που είπατε και εσείς και αυτά που είπε και ο κύριος Σταματόπουλος, θα τα δούμε πόσο χρόνο έχουμε να τα θίξουμε, αλλά ήθελα στο σημείο αυτό να σχολιάσουμε το εξής. Εάν κάτι καινούριο υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέραν των οικονομικών, συνήθως όπως έλεγε και η αριστερά πάντα, η οικονομία είναι η τελευταία, σε τελευταία ανάλυση, καθοριστική, αλλά εδώ έχουμε μια διάλυση του κράτους. Δεν λειτουργεί τίποτα θεσμικά, έχουν ταυτιστεί οι τρεις εξουσίες, δεν υπάρχει καν η ιδέα ενός κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και εμφανίζεται η κυρία Καριστιανού, γιατί επειδή λίγο την θεωρήσατε, ας πούμε, χωρίς σημασία την εμφάνισή της, σε θεσμικό επίπεδο, αυτά που λέει ίσως σε πρωτόλια σε αυτή τη φάση, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν στην πορεία, η κυρία Καριστιανού θέλει μια ανασύσταση του κράτους. Δηλαδή θέλει, από ό,τι κατάλαβα εγώ δηλαδή, δεν ξέρω τι θέλει η ίδια, θα μιλήσει η ίδια τι θέλει. Αλλά όταν λέει ότι θέλουν να αναβιώσουν οι θεσμοί, θέλουν να λειτουργήσει το κράτος, έχει σε μεγάλο βαθμό, και έχει ακροατήριο, σε μεγάλο βαθμό η οικονομική αγωνία του πληθυσμού πλέον, του κόσμου, έχει μετατεθεί στην αγωνία του, σε υπαρξιακού χαρακτήρα αγωνία. Σου λέει εδώ διακινδυνεύω την ύπαρξη του κράτους μου, πέραν του μισθού μου που δεν μπορώ να βγάλω ή των εισοδημάτων που έχω και δεν μπορώ να βγάλω το μήνα. Δεν έχω κράτος. Άρα έχουν κάποια τα κόμματα που εμφανίζονται. Ο κύριος Τσίπρας έχει μια αντίληψη, έτσι, μια πορεία και μια αντίληψη λίγο πολύ σαν τα υπάρχοντα κόμματα, αλλά υπάρχουν, εμφανίζονται κόμματα και θα δούμε και τι θα πει και το κόμμα του κύριου Σαμαρά, το οποίο πρέπει να το αναμένουμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες με 2-3 εβδομάδες. Τίθεται λοιπόν και το θεσμικό ζήτημα, το οποίο είναι σημαντικό και είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Λοιπόν, τι λέτε κύριε Σταματόπουλε?
2: Ναι, εγώ θα ήμουν απεσιόδοξος και για το χώρο της αριστεράς, όχι μόνο για το χώρο της δεξιάς, όπως ο κύριος Ζαρωτιάδης, για το αν έχει πιθανότητες ανασύμφεσης. Αυτό το οποίο θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει, κύριε Σαββίδη, ας πούμε, είδα την πρώτη ίσως δημοσκόπηση που έγινε αμέσως μετά την ίδρυση του κόμματος του Τσίπρα και φαίνεται ότι μάλλον τα ίδια θα παρουσιάσουν και οι άλλες. Ο Τσίπρας κονιορτοποιεί τα μικρά κόμματα της αριστεράς. η Καριστιανού κονιορτοποιεί τα μικρά κόμματα της δεξιάς. Χωρίς όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να μπορούν να πάνε σε μια απειλητική, ας το πούμε έτσι, διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία για να τις αφισβητήσουν την πολιτική ηγεμονία. Για μένα τι λέει αυτό? Για μένα αυτό είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη ότι έχει διχαστεί η πολιτική σκέψη και το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα στην υπεράσπιση από τη μια του κράτους δικαίου, από την άλλη του κοινωνικού κράτους. Ξέρετε, εάν το ΠΑΣΟΚ έγινε το κόμμα μοντέλο της μεταπολίτευσης που έλεγα στην προηγούμενη τοποθέτησή μου και το κόμμα παράδειγμα, ήταν γιατί αυτά τα δύο τα συνέθεσε. Δηλαδή ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί μόνο το κράτος δικαίου, ξέρετε, το κράτος δικαίου για να συνεννοούμαστε, είναι ο πυρήνας του αστικού κράτους, είναι το παράγωγο της κλασικής φιλελεύθερης ιδεολογίας, για να συνεννοούμαστε. Ενώ αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, ή κράτος πρόνοιας τέλος πάντων, που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ή το New Deal στην Αμερική, είναι το κράτος των κοινωνικών δικαιωμάτων που εμβαθύνουν αυτό το οποίο είναι πολιτικό δικαίωμα και πολιτική ισότητα. Η κυρία Καριστιανού δεν είναι η μοναδική, αν μιλήσουμε για μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα, που υπερασπίστηκε τους θεσμούς. Σας θυμίζω για παράδειγμα τη θεσμολαγνία του παλιού κουκουέ εσωτερικού. Έτσι. Δηλαδή υπήρξαν, για παράδειγμα, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις κομμάτων στη μεταπολίτευση που μιλούσαν για την υπεράσπιση των θεσμών. Η υπεράσπιση των θεσμών πήγαινε με την καταγγελία της διαφθοράς. Και εγώ τώρα θα επισημάνω και ένα κάτι δεύτερο. Το θέμα της διαφθοράς είναι άραγε ένα παιχνίδι καλών κακών? Είναι δηλαδή ένα ζήτημα ηθικής όπου οι καλοί θα τα βάλουν με τους κακούς και θα τους βάλουν στην άκρη και θα ξεκινήσει μια ωραία μέρα, μου θυμίζει τη μεγάλη νύχτα των αναρχικών, που σε μια μεγάλη θα τελειώσουμε με το παλιό σύστημα και θα ξεκινήσουμε από εδώ και πέρα την ευτυχισμένη ζωή. Έτσι και εδώ θα έρθουν οι καλοί και θα τελειώσουμε με τους κακούς. Η διαφθορά έχει να κάνει ακριβώς με όλα όσα πάρα πολύ ωραία περιέγραψε ως οικονομική κρίση και κοινωνική ο κ. Ζαρωτιάδης πριν. Έχει να κάνει δηλαδή με το πώς μοιράζεται η πίτα. Εάν η πίτα είναι καθορισμένη π.χ. από ένα μνημόνιο που βάζει τη δημόσια περιουσία 100 χρόνια υπό τον έλεγχο της Ευρώπης, τότε στην πραγματικότητα οι φτωχοδιάβολοι θα βολεύονται με διαφθορά τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή στην πραγματικότητα εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Τώρα... θα λύσουμε το θέμα της σχέσης με την Ευρώπη με άλλο τρόπο? Εγώ δεν νομίζω ότι το βάζει κανένας. Γι' αυτό λοιπόν είμαι απεσιόδοξος για την ανασύνθεση και του μεν χώρου και του δε.
0: Λοιπόν, αυτά που λέει ο κύριος Σταματόπουλος, επειδή είμαστε και φίλοι και τα έχουμε συζητήσει τις τελευταίες μέρες, με ρώτησαν σήμερα και έγραψε ένα κείμενο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μου στις ανιχνεύσεις. Και έτσι πως τα λέει ο κύριος Σταματόπουλος, δηλαδή φταίνε τα πρόσωπα για τη διαφθορά ή φταίνε οι δομές? Με παρέπεψε και έψαξα σε 3-4 θεωρητικούς. Λοιπόν, ήταν ο Αλτουσέρ που έλεγε ότι ανεξαρτήτως των προσώπων και των τάξεων που θα έρθουν στην εξουσία, σημασία έχουν οι δομές, δηλαδή το κράτος, η ιδεολογία, το σχολείο. Από αυτές παράγεται η πολιτική και τα πρόσωπα ελάχιστα μπορούν να προσφέρουν. Έρχεται λοιπόν ο φίλος του κυρίου Σταματόπουλου, μάλλον η αναφορά του κυρίου Σταματόπουλου, ο Τόμσον, και λέει, ναι, λέει, αλλά οι άνθρωποι αγωνίζονται και αλλάζουν την ιστορία. Άρα έχει σημασία μέσα στις δομές το ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι. Και έρχεται λοιπόν και ο Λακλάου και λέει, ναι, αλλά η οργή, ο θυμός δηλαδή από αυτά που έχουν υποφέρει οι άνθρωποι, γίνεται πολιτικό υποκείμενο μέσω μιας αφήγησης. Πρέπει να διαμορφώσεις μια αφήγηση, μια θεωρία, κάτι να πεις για να μετουσιώσεις σε λόγο την οργή σου. Και εμφανίζεται και η κυρία Μουφ που λέει και ότι η δημοκρατία χρειάζεται σύγκρουση, όχι ψευδή συνένεση. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό είναι ένας προβληματισμός που μας οδηγεί σήμερα στο ότι πρώτον το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται. Δυστυχώς λόγω της αδυναμίας της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά της ανυπαρξίας της, η κυβερνούσα παράταξη έχει διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ενός καθεστώτος. Έχει ελέγξει τα μέσα ενημέρωσης, έχει ελέγξει τους θεσμούς, ελέγχει ουσιαστικά πάρα πολλά πράγματα τα οποία παραπέμπουν σε ένα καθεστώς. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι, έχει νόημα και πώς θα φύγουμε από αυτό το καθεστώς? Έκφανση αυτού του καθεστώτος ήταν αυτό που είδαμε προχθές σε ένα γήπεδο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αν θέλετε μια παρονιχίδα, είναι αν θέλετε ο βασικός πυρήνας της εξέλιξης και της λειτουργίας και της διαπλοκής του κράτους και των παραγόντων που το συντηρούν και διαπλέκονται μαζί του. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζω και το τελευταίο, δεν ξέρω αν θα έχουμε μετά χρόνο να το. Ποια είναι σήμερα τα κοινωνικά στρώματα? Κάποιοι αστεί υπάρχουν. Αστεί με την έννοια του εύπορου πολίτη, όχι με την έννοια της ιδεολογίας του αστού. Φοβάμαι ότι στην Ελλάδα αστός με ιδεολογικά χαρακτηριστικά δεν διαμορφώθηκε. Οι αγρότες, οι εργάτες υποκαθίστανται από τα ρομπότ. Οι αγρότες εξαφανίζονται. Άμα μιλήσετε με τους αγρότες, με το ζόρι αντέχουν να υπάρχουν. Οι μικρομεσαίοι είναι θύματα και των μνημονίων και της κρίσης. Και μένουν κάποιοι εύποροι και μια, ας το πω έτσι, μια ρευστή κοινωνία, η οποία, κύριε Ζαρωτιάδη, ως... Να πάμε για διαφημίσεις, κύριε Ζαρωτιάδη, μου λέει ο σκηνοθέτης, και με όλες τελειώσουμε τις διαφημίσεις, έχετε το λόγο να μιλήσετε για αυτά. Είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για τα εσωτερικά πολιτικά αυτή τη φορά, παρόλο που η εκπομπή έχει ειδικευθεί στις γεωπολιτικές αναλύσεις κυρίως. Είπαμε λοιπόν σαν τελευταία εκπομπή να κάνουμε κάτι που έχει σχέση με την Ελλάδα και πήραμε αφορμή από γεγονότα που ούτε στις χειρότερες στιγμές της Νότιας Ιταλίας δεν έχουν συμβεί στη γειτονική χώρα. Συμβαίνουν όμως σε αυτή τη χώρα που μέχρι σήμερα καλύπτονταν, αλλά στο παρασκήνιο είναι αυτό. Το παρασκήνιο είναι αυτό που παρακολουθήσατε τις τελευταίες ημέρες. Η ερώτηση που έκανα προηγουμένως, κύριε Σταματόπουλε, μέχρι να συνδεθούμε με την Κίνα και τον κύριο Ζαρωτιάδη. Εσείς βλέπετε να την συγκεκριμενοποιήσω. Πρώτον, αναφέρθηκα στους θεωρητικούς, σε τέσσερις θεωρητικούς, οι οποίοι σας είναι πολύ, πολύ οικοί.
2: Και από εκεί θα ήθελα να αρχίσω, αλλά συνεχίστε και ολοκληρώστε.
0: Νόμιζα ότι είχατε ξεχάσει την ερώτηση.
2: Έχει να κάνει, θα έπαιρνα το νήμα από τους Λακλάου και Μουφ, οι οποίοι όταν επεξεργάστηκαν την έννοια του λαϊκισμού, για παράδειγμα, δεν το έκαναν, κύριε Σαββίδη, με τον τρόπο με τον οποίο το έκαναν οι παλιοί θεωρητικοί του εξυγχρονισμού, δηλαδή ο λαϊκισμός σαν, κατά κάποιο τρόπο, σαν μία παρέκκληση, σαν ένα είδος παραμόρφωσης του πολιτικού τοπίου από έναν πολιτικό ηγέτη ο οποίος παρασύρει τις μάζες και το λαό. Θα μπορούσε κάλλιστα η ανάλυση, ας πούμε, για τον Ανδρέα Παπανδρέου και την επιρροή του να γίνει κάτω από ένα τέτοιο πλαίσιο.
0: Γιατί δεν κατάλαβα όμως, γιατί τον παρέσυρε τον ελληνικό λαό?
2: Ναι, αυτό θα ήταν, θέλω να πω.
0: Ο Παπανδρέου είχε ένα πρόγραμμα, το είπε και τον ακολούθησε ο λαό. Γιατί
2: η
0: δηλαδή
2: θεωρητική προσέγγιση ενός κλασικού φιλελεύθερου, ας πούμε, διανοούμενου. Στους Λαγκλάου και Μουφ, αντίθετα, υπάρχει η εξής άποψη, ότι η σύγκρουση δημιουργεί ταυτότητες. Και ότι εδώ ακριβώς δεν είναι ο ηγέτης ο οποίος με έναν μαγικό αυλό υπνοτίζει το λαό, αλλά, όπως είπατε εσείς, τα υπάλληλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας βρήκαν μια κοινή συνισταμένη για να μπορέσουν ακριβώς να επιτελέσουν ένα είδος κοινωνικής κινητικότητας. Και πάρα πολλά από αυτά νομίζω το κατάφεραν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ο τύπος του αγρότη από τον οποίο, ας πούμε, προήλθα εγώ. Ο αγρότης των 20-30 στρεμμάτων καλλιέργεια καπνού, για παράδειγμα, που επιβιώνει, με την οποία επιβιώνει μια εξαμελής οικογένεια, έχει τελειώσει. Σήμερα ένας αγρότης των 100-200 στρεμμάτων με καλαμπόκι και στάρι, αρδεύσιμα χωράφια στον κάμπο των Σερών, δεν μπορεί να επιβιώσει, όπως πολύ ωραία το είπατε. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια νέα εποχή που τα παλιά στρώματα έχουν όντως μετασχηματιστεί, δεν έχουν μετασχηματιστεί απαραίτητα μέσα από διαδικασίες σύγκρουσης, αλλά μέσα από διαδικασίες διαμεσολάβησης. Το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ ως ένα βαθμό ή πολιτική σκηνή μέχρι το 2015, αλλά το ΣΟΚ του 2015 ήταν πάρα πολύ μεγάλο και μπλόκαρε κατά τη γνώμη μου το θέμα των κοινωνικών αγώνων στην Ελλάδα. Δηλαδή εκεί υπάρχει το θέμα, ουσιαστικά το θέμα της πολιτικής διαμεσολάβησης, εάν γίνει απλώς θέμα του πόσο ελκυστικό είναι ένα πρόσωπο, είναι ακριβώς γιατί οι κοινωνικές δυνάμεις δεν μπορούν να συγκροτήσουν κοινωνικά κινήματα τα οποία μπορούν να θέσουν ζητήματα. Βέβαια θα μου πείτε τι ήταν τα Τέμπη. Τα Τέμπη ήταν πράγματι μια τεράστια κινητοποίηση αυθόρμητη μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού, αλλά προσέξτε, αμυντικού χαρακτήρα, για να βάλει μια κόκκινη γραμμή. Θέλαμε να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή.
0: Ήταν ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο από ό,τι αποδείχθηκε μέχρι στιγμής δεν θέλησε να γίνει πολιτικό.
2: Ακριβώς,
0: είναι άλλο πράγμα το κοινωνικό κίνημα, άλλο το πολιτικό κίνημα.
2: Δεν
0: το πολιτικό κίνημα
2: του
0: περιλαμβάνει. Έτσι. Και πολλά κοινωνικά κινήματα.
2: Γιατί το σοκ του 2015 παραμένει ενισχύ. Το πώς βγαίνει μια χώρα σαν την Ελλάδα από αυτό είναι ζητούμενο. Το μόνο που θέλω για να μιλήσει ο κύριος Ζαρωτιάδης, γιατί σε αυτόν καταρχήν απευθυνόταν η συζήτηση, αλλά η σύνδεση με την Κίνα είναι ακόμα λίγο πιο δύσκολη από ότι...
0: Το χειρότερο ίντερνετ έχουμε
2: από
0: και στα Βαλκάνια.
2: Έτσι, είναι τι πράγμα. Ότι η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιομορφία, δεν είναι όπως παλιά, το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα παντού ο κόσμος είναι σκοτεινός. Ναι. Αυτό είναι το δράμα της εποχής μας. Η Ευρώπη, η Αμερική βρίσκονται σε μια τεράστια οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική κρίση. Και εμείς θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας σε σχέση με αυτό. Ναι.
0: Τι λέτε εσείς, κύριε Ζαρωτιάδη, θυμάστε την ερώτηση που σας έκανα.
1: Βεβαίως. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι η πραγματικότητα ελληνική χαρακτηρίζεται κοινωνικά και οικονομικά από μια συνεχώς βαθαίνουσα ανισότητα. Ο πραγματικός μισθός στη χώρα από τα τέλη της δεκαετίας του 90 έως και σήμερα έχει χάσει σε σχέση με το κατακεφαλήνα ΕΠ περί τις 35 ποσοστιαίες μονάδες. Περίπου το 1 τρίτο της σχετικής του δύναμης. Την ίδια στιγμή υπάρχει μία αποπαραγωγικοποίηση της χώρας. Αυτό που περιγράψατε για τη μείωση της αγροτικής παραγωγής, για τη μείωση των μικρομεσαίων του βιοτεχνικού κλάδου, για την αδυναμία να παράξουμε πέρα από κάποιες εξαιρέξεις στην διεθνή αγορά και στην εγχώρια ανταγωνιστικά προϊόντα και ανταποκρινόμενες ανάγκες. Είναι νομίζω το αποτέλεσμα ενός εξελισσόμενου, επιμένω να χρησιμοποιώ τον παλιό όρο, κομπραδόρικου περιφερειακού καπιταλισμού με τα χαρακτηριστικά αυτά που είπατε και εσείς προμερικών ημερών σε ένα κλειστό γήπεδο. Η ελληνική πραγματικότητα και η ελληνική αστική τάξη, μέγαλο αστική τάξη, έχει χαρακτηριστικά Κολομβίας της Μεσογείου. Και πρέπει για να φύγουμε από αυτήν την δυσμενέστατη πραγματικότητα, πρέπει να αναδειχθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Εδώ ίσως μπορεί να διαφοροποιηθώ. Υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι η αγροτική παραγωγή της χώρας ακόμα και σήμερα μπορεί να αναπτύξει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αρκεί να μην επιμείνει στην παραγωγή κλίμακας, αλλά στην παραγωγή ποιότητας, διαφοροποιημένης, εξειδικευμένης ποιότητας. Υπάρχει δυνατότητα επίσης οι μικρομεσαίοι της χώρας, όπως υποστηρίζονται μέσα από τη ΓΕΣΕΒΕ και τις θέσεις της, να αναδειχθούν σε μοχλούς ανάπτυξης. Αρκεί η επόμενη ευκαιρία με το ΕΣΠΑ που πρόκειται να έρθει την επόμενη προγραμματική περίοδο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού να μην πάει μόνο στις μεγάλες κεφαλαιακές συγκεντρωποίσεις της χώρας και να μην γίνει μόνο αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το τρέχον ΕΣΠΑ. Υπάρχουν οι δυνατότητες επίσης στην ανάπτυξη του τριτογενή τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Να φιλοξενήσουμε, να κάνουμε το ανάποδο, το brain drain, να φιλοξενήσουμε ερευνητές, ερευνήτριες σε νέα, ανοιχτά, δημόσια, ανταγωνιστικά, πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπάρχει δυνατότητα να εξάγουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, να συνεργαστούμε με πανεπιστήμια της Κίνας και να κάνουμε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Υπάρχει η δυνατότητα να αναπτύξουμε τον τουρισμό μας όχι μόνο καλλιεργικά, αλλά σε μια συνάρτηση και συνάφεια με την παραγωγή στον αγροτικό τομέα ή στις μικρομεσαίες ή στην λεγόμενη δημιουργική οικονομία. Και εν τέλει υπάρχει δυνατότητα η χώρα να καταστεί πραγματικά αυτό που ήταν πάντα όταν αυτή η γωνιά της πλανήτη, του πλανήτη αναπτύσσονταν. Ένας κόβος διαμετακομιστικού εμπορίου, ένας κόβος συγκοινωνίας, επικοινωνίας ανθρώπων και ιδεών. Αυτά όλα δεν είναι απλώς μια οραματική προσέγγιση, είναι μια πραγματική δυνατότητα της Ελλάδας. Αλλά απαιτεί όμως λειτουργώντα κόμματα. Και όταν λέω λειτουργώντα κόμματα, δεν εννοώ απλώς το αποτέλεσμα της ατομικής προσωπικής έμπνευσης κάποιου ή κάποιας. Αλλά εννοώ κόμματα που θα λειτουργούν, πολιτικούς φορείς που θα λειτουργούν δημοκρατικά, που θα έχουν μέλη, που θα έχουν νεολαίες, που θα είναι συναρτώμενα με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Και αυτό δεν γίνεται από πάνω, γίνεται από τα κάτω. Εδώ είναι η μεγάλη έλλειψη, αυτή είναι η κρίση του πολιτικού συστήματος σήμερα. Ότι προσπαθεί να δημιουργήσει λύσεις και διεξόδους, οι οποίες ουσιαστικά καλούν τους πολίτες να τις υποστηρίξουν, χωρίς να τους ενσωματώσουν όμως σε μια διεργασία όπως αυτή που το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην αρχή, στα τέλη δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 80 έπραξε. Αυτό το κράτησε τότε και το έδωσε τη ριζοσπαστική του ταυτότητα εκείνη την περίοδο. Η αυτοοργάνωσή του και το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος με τέτοια μορφή κομματικός σχηματισμός, κινηματικός σχηματισμός στη χώρα που είχε νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις που λειτουργούσαν.
0: Δεν έχει τώρα. Τώρα λειτουργούν
1: και σήμερα.
0: Σήμερα λειτουργεί.
1: Όχι, αυτή είναι η κρίση του συστήματος. Βέβαια, οφείλω να πω ότι αν υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί, δεν θέλω να φανώ ότι έχω κάποια προτίμηση, αλλά αν υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί που έχουν γύρωση με τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις, αυτοί, αν μου επιτρέπετε, κατά την αντίληψή μου, είναι το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία με τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Είναι τα παραδοσιακά κόμματα, κύριε Ζαρωτή, για αυτά. Ναι. Είναι χρόνια κόμματα.
1: Σωστό.
0: Τώρα,
1: σωστό.
0: Ένα κόμμα εμφανίστηκε πριν μια εβδομάδα, μπορεί να έχει.
1: Προφανώς το καταλαβαίνω, κύριε Σαββίδη. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από ανθρώπους που τώρα κάνουν την προσπάθειά τους να έχουν την επόμενη μέρα τέτοια δομή. Λέω όμως ότι αν δεν αποκτήσουν τέτοια δομή, τότε δεν θα μπορέσουν να εκφράσουν μακρόπνοα τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του ελληνικού λαού.
0: Σήμερα
1: και να
0: πάντως,
1: πω κάτι τελευταίο, με επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Κάτι τελευταίο. Νομίζω επανέρχεται με έναν περίεργο τρόπο, βέβαια με σύγχρονους όρους, το διακύβευμα της ιδρυτικής διακήρυξης 3ης Σεπτέμβρη. Και το λέω πραγματικά όσο πιο αντικειμενικά μπορώ. Ζήτημα δημοκρατίας και λειτουργίας των θεσμών. Ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας της οικονομίας. Και το τελευταίο που υπόθηκε πριν και από τον κύριο Σταματόπουλο και από εσάς, ζήτημα της διεθνούς θέσης της χώρας. Πού βρισκόμαστε σήμερα ως ο τελευταίος ακόλουθος μιας αμάξης που βρίσκεται ούτως ή άλλως σε κρίση και λειτουργεί κόντρα σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
0: Κύριε Ζαρωτιάδη,
1: πότε θα πρέπει να μιλήσουμε για το ρόλο της χώρας σε αυτό το νέο διεθνές γίγνεσθε, ανεξάρτητα και ανταποκρινόμενη στον ιστορικό της ρόλο ως εγγυητής της ειρήνης και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή?
0: Αυτά που λέτε, κύριε Ζαρωτιάδη, τα περίμενε η ελληνική κοινωνία από το ΠΑΣΟΚ όσο είναι αντιπολίτευση, και μάλιστα τώρα είναι και αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και αρκετό καιρό, να τα θέσει. Περίμενα και εγώ ως δημοσιογράφος να τα δω. Και επειδή είμαι ακριβώς το 1974 μπήκα πρώτη φορά στη δημοσιογραφία και έχω διατρέξει αυτή την περίοδο, περίμενα, λέω, γιατί δεν το κάνει. Και τώρα που τους βλέπω, ακόμη και σήμερα, και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, καλά για το ΚΚΕ, βλέπω ότι καμιά φορά όταν έρχεται σε δύσκολη θέση ο κύριος Μητσοτάκης παρεμβαίνει για να στηρίξει τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία, παρένθεση. Πού είναι το ΠΑΣΟΚ? Εσείς είδατε το ΠΑΣΟΚ να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αυτές που λέτε, να θέσει δηλαδή να εκφράσει τις αγωνίες της κοινωνίας? Έτσι, έχουμε δηλαδή μια κοινωνία, η οποία, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία για μένα έχει αποκτήσει καθεστωτικά χαρακτηριστικά και μια ανυπαρξία αντιπολίτευσης. Δεν έβαλε κανένα ζωτική σημασία ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία. Από την ύπαρξη του κράτους, γι' αυτό λέμε ότι είναι υπαρξιακό το θέμα πλέον της Ελλάδας, δεν είναι μόνο οικονομικό, μέχρι και την ανάγκη τους να επιβιώσουν. Το είδατε?
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχω δει θέσεις και από την κριτική την εσωτερική της Νέας Δημοκρατίας, που είναι απόλυτα δικαιολογημένη, έχω δει θέσεις φερρυπίν και από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και από άλλους για το στεγαστικό. Έχω δει θέσεις που έχουν ενδιαφέρον για το ζήτημα των τραπεζών. Έχω δει θέσεις για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, για το ζήτημα του 35ωρου, που είναι απέτηση παγκόσμια, διεθνή, να προχωρήσουμε 100 και πλέον χρόνια μετά την τελευταία μείωση του χρόνου απασχόλησης, με τέτοια εξέλιξη της τεχνολογίας. Αλλά ξέρετε τι λείπει, νομίζω, και εδώ θα συμφωνήσω μάλλον μαζί σας, λείπει ότι όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα πρέπει να ενταχθούν σε ένα συνολικό πιστικό αφήγημα, και επίσης λείπει και το να πιστεί ο Έλληνας πολίτης ότι όλα αυτά είναι εφικτά, υλοποιήσιμα και ρεαλιστικά. Εκεί νομίζω ότι χάνουμε προς το παρόν τη δυνατότητα να εκφέρουμε έναν εναλλακτικό λόγο και να αποτελέσουμε πραγματικά μια εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση της χώρας σε μια νέα μεταπολίτευση.
0: Η τελευταία μου ερώτηση τελικά μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε είναι ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα και αν, μπορούμε να και αν μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση όπου ο λαϊκός παράγων θα μετέχει στα πολιτικά πράγματα. Από 2 λεπτά, από 2,5 λεπτά έχετε... Δύο
2: σύντομη ιστορική διαδρομή 150-200 χρόνων. Mm. Τη χώρα την κυβερνά το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αυτή είναι η αιχμή του ελληνικού κεφαλαίου. Το δράμα της χώρας είναι ότι ποτέ το βιομηχανικό κεφάλαιο δεν έγινε το ισχυρότερο. Το βιομηχανικό κεφάλαιο, αν γίνει το ισχυρότερο, είναι αναγκασμένο να επενδύει στη χώρα. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο... στο City του Λονδίνου
1: ή στις, προσανατολισμένο έξω,
2: ή στις Παναμίζες και Σημαίες, κύριε Σαββίδη. Οι τρεις μεγάλες χρεοκοπίες του Τρικούπη το 1893, του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1932 ή δικιά μας μετά το 2009-2010, αλλά είναι συνολική η ευθύνη με ευθύνη και των προηγούμενων, έχουν να κάνουν με τι? Με εξυγχρονιστικές απόπειρες επένδυσης κεφαλαίων στη χώρα που πρέπει μετά να αποπληρωθούν, δεν μπορούν να αποπληρωθούν εάν η αιχμή του ελληνικού κεφαλαίου δεν συνεισφέρει σε αυτά. Σε μια τελευταία εκπομπή για το θέμα του πόσο οδηγηθήκαμε στις κρίσιμες μέρες του δημοψηφίσματος του 2015, ο κύριος Γιούγκερ εκμυστηρεύτηκε ότι πρότεινε στον κύριο Τσίπρα να φορολογήσει όχι τους μικρομεσαίους και τους φτωχούς της Ελλάδας, αλλά να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Και του είπε ο Τσίπρας όχι.
0: Αυτό από πού το ακούσατε?
2: Αυτή είναι σε μια εκπομπή η οποία πρόσφατα...
0: Α, μάλιστα, σε αυτή τη σειρά των εκπομπών.
2: Στη σειρά του Sky, μάλιστα. Νομίζω, του Sky.
0: Δεν
2: διαψεύστηκε από τον κύριο Τσίπρα. Περιμένω στις επόμενες, πώς το λένε... Μπορώ δηλαδή να καταλάβω τη στενή οργανική σχέση του Μητσοτάκη με το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο αριστερό Τσίπρας δεν θα το έκανε αυτό. Λοιπόν... εδώ είμαστε, κύριε Σαββίδη. Μπορεί να υπάρξει κάποιος ο οποίος για να φτιάξει ομελέτα θα σπάσει αυγά?
0: Εσείς τι λέτε, κύριε Ζαρωτιάδη, μπορεί? Διότι
1: και μπάση
0: περιπτώσει και μία προσέγγιση, γιατί τα απορρίψαμε λίγο ελαφρά, μία προσέγγιση στα νέα κόμματα που εμφανίζονται. Διότι δεν είναι, για παράδειγμα, εγώ κατάλαβα, επειδή είμαι και στο διαδίκτυο, πολύ τα παρακολουθώ, αλλά και στο δημόσιο χώρο, η Καριστιανού δεν εμφανίστηκε μόνο επειδή ήθελε να κατέβει στην πολιτική. Η Καριστιανού πάτησε στο ότι ένιωσε μια λαϊκή πίεση να βγει στην πολιτική. Τώρα, αν μέχρι στιγμής μπόρεσε αυτό να το μετουσιώσει σε πολιτική πρόταση ή όχι, είναι νωρίς ακόμα να το δούμε, αλλά θα είναι ένα ζητούμενο. Αλλά βγήκε με λαϊκή πίεση. Υπάρχει ένα 50%, κύριε Ζαρωτιάδη, του ελληνικού πληθυσμού που έχει απορρίψει το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Ζητάει κάτι καινούριο. Και κάνει επίμονες προσπάθειες στο μηντιακό σύστημα, κυρίως της Αθήνας, να πείσει τον κόσμο ότι πρέπει να αποδεχτεί την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό θα αναπαράγει, δηλαδή η ελληνική αστική τάξη δεν έχει καν τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά να καταλάβει πώς μπορεί να αναπαράγει τον εαυτό της. Προσπαθεί να επιμείνει σε πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική έκρηξη. Σας ακούμε.
1: Ξεκινάω από αυτό, ίσως γιατί είναι χρήσιμο να μην παρανοείται το τι, με αλφαγιώτα έτσι, το τι υποστήριξα πιο μπροστά. Η κριτική μου στα νέα πολιτικά κόμματα είναι ως προς που εμφανίζονται, είναι ότι προς το παρόν μένει αυτό να αποδειχθεί ότι εγώ κάνω λάθος. Προς το παρόν ακολουθούν έναν δρόμο επιφανειακής απάντησης στα σημερινά ζητούμενα και όχι μιας δομημένης ανάπτυξης και οργανωτικής και ιδεολογικής. Μένει να αποδειχθεί, και καταλαβαίνω αυτό επίσης που είπατε κύριε Σαββίδη, έχετε δίκιο, ότι είναι αρχή, ας το κρίνουμε στην πορεία τους. Σωστά. Τώρα έρχομαι στο πολύ σημαντικό ερώτημα. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο κ. Ανατόπουλος είναι ευκρινέστατο αν δει κανείς τα πρόσωπα που έχουν στα χέρια τους τα μεγάλα μέσα επικοινωνίας της χώρας, έχουν στα χέρια τους τις μεγάλες ΠΑΕ και ΚΑΕ της χώρας, έχουν στα χέρια τους τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, έχουν στα χέρια τους τις συμβάσεις, τις ληστρικές συμβάσεις διαχείρισης των υποδομών της χώρας. Σας θυμίζω ότι στην Αυστρία για ένα χρόνο πληρώνεται τη βινιέτα τη χρήση των αυτοκινητόδρομων γύρω στα 150 με 200 ευρώ, και εδώ μία φορά να πας και να έρθεις στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη θα πληρώσεις 90 ευρώ. Άρα
2: περισσότερο
1: λοιπόν είναι,
2: από όσο
1: ευκρινέστατο. Έτσι, περισσότερο όπως να κάψουμε.
2: Πιο πολλά
1: είναι ευκρινέστατο το τι συμβαίνει λοιπόν με την πραγματικότητα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική πολιτεία. Αλλάζει. Προφανώς. Προφανώς και έχει αλίμονα λέγαμε ότι δεν αλλάζει. Και εδώ πέρα θέλει ανθρώπους και συλλογικότητες από όλο το φάσμα της πολιτικής έκφρασης που αντιλαμβάνονται ότι πρέπει κάποια αυγά να σπάσουν. Θα πρέπει μια επόμενη κυβέρνηση να καταγγείλει και να επαναδιαπραγματευθεί με την ευθύνη της λαϊκής κυριαρχίας τις συμβάσεις με τις οποίες έχουν δοθεί οι υποδομές της χώρας όπως προανέφερα. Θα πρέπει μια επόμενη κυβέρνηση να φέρει στο τραπέζι το τραπεζικό κλάδο και να πει ότι δεν είναι δυνατόν να έχετε αγοράσει τα πακέτα των δανείων, των καταναλωτικών και των στεγαστικών και των επιχειρηματικών οι ίδιοι εσείς μέσα από τους services που είναι ουσιαστικά για τα ίδια συμφέροντα στο 1/5 και να ζητάτε το όλον πίσω και με ληστρικούς όρους. Άρα θα πρέπει να πάμε σε μια λογισμένη συσάχθεια. Θα πρέπει να μπουν όρια στη λειτουργία των ολιγοπολίων της χώρας. Δεν γίνεται να έχουμε από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μάλιστα. και στην Ευρωζώνη. Αυτό κάτι υποδεικνύει. Άρα λοιπόν μία οριζόντια συμμαχία τολμηρών που μπορούν να αντιληφθούν ότι πάντως έτσι δεν πρόκειται να αντιληφθεί ούτε η κοινωνία ούτε
0: πάντως όλα αυτά που τα εύστοχα που λέει ο κύριος Ζαρωτιάδης και μας είπε και ο κύριος Σταματόπουλος, κυρίες και κύριοι, για να μπορέσουν να επιτευχθούν, να αλλάξει δηλαδή αυτή η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, αυτή η απαξίωση και αυτή η ανηθικότητα στο δημόσιο χώρο, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Άρα το σύνθημα είναι συμμετοχή στις εκλογές για να αλλάξουν τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαρωτιάδη και κύριε Σταματόπουλε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Νομίζω είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ κυρίως εσάς που μας παρακολουθήσατε και τώρα και όλη τη χρονιά που ήμασταν μαζί, διότι αυτό όπως σας είπα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Και ευχαριστώ και τους φίλους, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους εδώ στην TV100 που υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα, έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα αντίο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: lrp.org.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις
2: 30.000 θα
1: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή του μήνα θα ανοίξουμε με Στάθη, παιδιά, Στάθη Σταυρόπουλο, ο οποίος, δεν ξέρω τι συναστρία είναι αυτή, έχει και ένα κείμενο στο Μιλιτέρ για αυτή την παταγώδη αποτυχία των ΗΠΑ στο Ιράν και όλο αυτό το σουρεάλ από τον πλανήτη, και με αυτό θα ξεκινήσουμε μαζί του. Αλλά πριν από αυτό θα πάω διαφορετικά. Καλημέρα Στάθη, καλό μήνα.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλό καλοκαίρι και εύχομαι να μην είναι θερμό, όχι από πλευράς θερμοκρασίας αλλά από πλευράς πιθανών πολεμικών επεισοδίων και στη γειτονιά μας.
3: Θα το κρατήσω αυτό για μετά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι από αυτούς που έχει σκιτσάρει πως το καλοκαίρι είναι η εποχή των φτωχών και η ισότητα, με μια φέτα καρπούζι, με μια παντόφλα και χαίρεσαι ρε παιδί μου το φως και τη σκοτεινιά με ζέστη, ωραία και δροσούλα.
4: Μήπως αυτό γινότανε Γιώργο μου το 1950, στο οποίο θέλει να μας γυρίσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Με πρόλαβες τώρα, αλλά σε ακύρωσε και σένα και όλους όσους το υποστηρίζετε, γιατί είπε ότι είμαστε μίζεροι και κανονικά ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να μας κάνει μήνυση. Άσχημα περνάμε.
4: Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, διότι ακόμα και αυτό που λέει είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν μπορεί κανείς Αθηναίος να πάει να κάνει μπάνιο στο Φάληρο αν δεν έχει 50 ευρώ στην τσέπη του, ακόμα κι αν είναι ελεύθερη η παραλία από τις ελάχιστες που έχουν απομείνει. Είναι κουταμάρες αυτά τα πράγματα και δείγμα μιας αλαζονίας, η οποία πλέον στην περίπτωση του Γεωργιάδη, επειδή είναι και ακροδεξιά αλαζονία, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για το ίδιο το πολίτευμα, με την έννοια ότι είναι ο πλαρχηγός της άκρας δεξιάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έξω από αυτήν και θέτει προβλήματα και θέματα που άπτονται και του πολιτεύματος. Είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι εμείς είμαστε η πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε ποιος θα δικαστεί. Είναι ο άνθρωπος που έχει κραυγάσει το ναζιστικό «θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει», που έλεγε ο Γκέμπελς το 1945, όταν έπεφτε η ναζιστική Γερμανία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει τους πολίτες, λες και είναι μιας νεόπλου της οπτικής υποζύγια, είναι απαράδεκτος. Όμως είναι δελφίνος, που δείχνει ότι από σάθρωση μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να εντείνεται. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στις πολιτικές εξελίξεις.
3: Θα επιστρέψω σε αυτές. Θέλω να ξεκινήσω όμως με το μεγάλο κάδρο, γιατί έχεις ένα κείμενο που λες ότι ενώ θα μπορούσε ο πλανήτης να γελά με όλα αυτά που γίνονται, ιδίως από τη διοίκηση Τραμπ,

0: βρισκόμαστε σε μία τρέλα που έχει κατασκηνώσει για τα καλά στις αγορές, στους ναούς του κόσμου και, και στις ίδιες κοινωνίες. Αυτό ζούμε, λες.
1: Ναι, βέβαια, διότι αυτό που επιχείρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, δεν μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους τους οποίους απέτυχαν, όπως το Αφγανιστάν ή στο Ιράκ. Έχει μία διάσταση η οποία είναι η πιο σημαντική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόν τον πόλεμο επιχείρησαν να αποδείξουν ότι παραμένουν υπερδύναμοι. Και μάλιστα η μοναδική υπερδύναμη σε έναν κόσμο που αλλάζει και που αναδύεται η Κίνα και έχει αφυπνιστεί η Ρωσία. Συνεπώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χάσουν αυτόν τον πόλεμο χωρίς να επιβεβαιωθεί ότι πλέον δεν έχουν τη θέση που είχαν. Αυτό καθιστά την κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι η Αμερική επιχείρησε μια υπερεπέκταση. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, άσχετο αν απαγκιστρώνεται τώρα και αφήνει τους Ευρωπαίους στη μοίρα τους, όμως αφύπνισε τη Ρωσία, διότι η Ρωσία αντιμετώπισε υπαρξιακό πρόβλημα και ξύπνησε, και ενώ ο πόλεμος αυτός είναι ανοιχτός, επιχειρεί έναν πόλεμο στο Ιράν για να αποδείξει αυτό που είπα πριν, αλλά και κυρίως για να δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να αλλάξει το χάρτη της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια διχοστασία, διότι η Αμερική είναι αναγκασμένη να υποχωρήσει και προσπαθεί να βρει τρόπο να το κάνει χωρίς να χάσει ό,τι έχει απομείνει από το γόητρό της, αλλά οι Ισραηλοί είναι γαντζωμένοι στην ιδέα του μεγάλου Ισραήλ που ήδη φτιάχνουν σε μικρογραφία με τρεις τρόπους. Καταλαμβάνουν τον Νότιο Λίβανο με την προοπτική της ενσωμάτωσης, διαλύουν οποιαδήποτε εστία παλαιστινιακή στη Δυτική Όχθη και έχουν στη Γάζα αφήσει να απομείνει μόνο η παραλία της. Δηλαδή το μικρό μεγάλο Ισραήλ είναι το πρόπλασμα, με συγχωρείτε, για το Ισραήλ από τη θάλασσα μέχρι το ποτάμι. Αυτό για να συμβεί προϋπόθεση έχει την εξουδετερώση του Ιράν. Ο Ιράν δεν εξουδετερώνεται και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα αδιέξοδο και το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει ακόμα και αυτό το αδιέξοδο συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση και κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί. Οι Αμερικανοί κατάφεραν να τεινάξουν στον αέρα τις αγορές, να τεινάξουν στον αέρα τις σχέσεις τους με τους Ευρωπαίους, να τεινάξουν στον αέρα το γόητρό τους το ίδιο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική τους ισχύ. Τέτοιο τρίποντο εναντίον τους μόνο ο Τραμπ μπορούσε να προκαλέσει ή οποιοδήποτε άλλο στη θέση του. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ είναι το παλιόπεδο και το απόπεδο, είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ θα ερχόταν είτε ως δημοκρατικός είτε ως ρεπουμπλικάνος εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Άρα, Στάθη μου, επειδή μίλησες και εισαγωγικά, αυτή η τρέλα είπες ναι. Ότι μπορεί να συμπεριλάβει και τις δικές μας περιοχές και τα δικά μας νερά.
1: Τους πάντες μπορεί να περιλάβει, διότι γίνεται μια γενική γεωπολιτική αναδιάταξη με τους παίκτες που αναδύονται να έχουν μια λογική, είτε συμφωνεί κανείς με αυτή τη λογική είτε διαφωνεί και με τους Αμερικανούς να έχουν μια τρέλα. Διότι δεν υπάρχει λογική στην πολιτική που ακολουθούν. Από την αρχή λέγαμε όσοι παρατηρούσαμε τα πράγματα ότι δεν έχουν στρατηγική οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ακολουθούν την περίφημη πολιτική των επιλογών. Η πολιτική των επιλογών όμως σημαίνει ότι δεν έχει μελετήσει το σκοπό και το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα τις νύλες που πάθανε οι Αμερικανοί δημιουργώντας μαύρες τρύπες στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, σε μια σειρά από χώρες όπου λειτουργήσαν διαλυτικά, δεν δημιουργήσαν ένα νέο στάτους, με τελευταίο κατόρθωμα να διαλύσουν την ίδια τους την παρουσία στο χώρο του Ιράν και αντίκρυ από το Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται οι σχέσεις του αραβικού κόσμου με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ προσπαθεί να ανασύρει τις συμφωνίες του Αβραάμ, προσπαθεί να εμπλέξει στις συμφωνίες του Αβραάμ από την Αίγυπτο μέχρι την Τουρκία και το Πακιστάν. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό, διότι θα πρέπει η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες να απαρνηθούν τον ίδιο τους τον εαυτό και την ιδεολογία τους, τον σαλαφισμό εν προκειμένου, ή οι αδελφοί μουσουλμάνοι την πολιτική τους για τη διάλυση του Ισραήλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρητα, δημιουργούν μια αναταραχή η οποία δεν δημιουργεί στη θέση όσων καταστρέφονται και γίνονται ερείπια νέες πιθανότητες, νέες προοπτικές. Είναι ένας βρασμός. Σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Αυτό που λέγεται και πιστεύει ο κόσμος ότι ο Τραμπ είναι ανακόλουθος, δεν είναι καθόλου ανακόλουθος, είναι η πολιτική των επιλογών. Είναι ανακόλουθος σε εισαγωγικά επειδή αλλάζει τακτικές, διότι δεν είχε ποτέ στρατηγική. Όταν δεν έχει στρατηγική, αλλάζει τακτικές ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν. Τη μία μέρα κλείνει το Ορμούζ, την άλλη το ανοίγει, αλλά το Ορμούζ δεν ανοίγει, διότι είναι το πυρηνικό όπλο των Ιρανών που τους το έδωσαν στα χέρια οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Διότι οι Αμερικανοί ανάγκασαν τους Ιρανούς να κλείσουν το Ορμούζ. Επίσης οι Αμερικανοί υπολόγισαν τελείως ανιστόρητα ότι ένας πολιτισμός 3.000 ετών περίμενε τον Τραμπ για να αλλάξει καθεστώς, να αλλάξει ηγεσία, να αλλάξει αυτό που του συμβαίνει, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, αλλά χωρίς να θέλει ο ίδιος να το κάνει. Με αυτές λοιπόν τις λογικές φτάνουμε στα αδιέξοδα που βλέπουμε σήμερα, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, επαναλαμβάνω, και ας με συγχωρήσετε, δεν κινδυνολογώ, παρατηρώ, διότι η Ευρώπη έχει διαλυθεί, διότι όλα έχουν πλέον βγει εκτός ελέγχου, έχουν φτάσει οι πολίτες στη Δύση να πιστεύουν ότι οι Ρώσοι τεινάζουν τους αγωγούς τους δικούς τους στον αέρα, ότι ρίχνουν ντρόν στη Ρουμανία λες και έχουν κανένα λόγο να το κάνουν, ετοιμάζεται να κάνει μια ιδιότυπη επιστράτευση του Μπράνκα Λεόνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιμετωπίσει τους Ρώσους δηλαδή με δανούς αλπινιστές που λέγαμε και την άλλη φορά που κουβεντιάσαμε, δηλαδή με ένα ανύπαρκτο στρατιωτικό σύστημα και σώμα των εμπόρων όπλων, διότι είναι έμποροι όπλων αλλά στρατεύματα δεν έχουν, κονομάγανε από τα όπλα και τώρα θέλουν να συνεχίσουν να κονομάνε από τα πτώματα, δηλαδή από τους πολίτες που θα στείλουν κρέας για τα κανόνια στα μέτωπα, διότι εκεί πάει η δουλειά. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια είναι ανησυχητικά, αλλά από ό,τι βλέπεις και εσύ Γιώργο, απασχολούν ελάχιστα την κοινή γνώμη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Δύση, διότι 30 χρόνια 40 πλήσεις εγκεφάλου έχουν αυτό το αποτέλεσμα.
0: Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, επειδή δεν νομίζω ότι χαρίζεσαι και θα έρθω λίγο και στα του γείτονα, αλλά μιας και το θίξες αυτό τώρα μόλις, κοίτα, βλέπω ότι χύνεται τα τελευταία χρόνια και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και δικαίως ορισμένες φορές, πολύ μελάνι για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τον αυτοπροσδιορισμό. Θα το πάω διαφορετικά. Προχθές μια μεγάλη νιοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, με όρους ρεσάλ του πειρατείας στα διεθνή ύδατα Κύπρου και Ελλάδας, πρώτα μπήκε σε ένα πλοίο και βασανίστηκε, μετά πήγε στο Ισραήλ και μετά επέστρεψε στις χώρες. Όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές LGBT+ συν και τα λοιπά, γιατί δεν βγήκαν να πουν κάτι για τους λευκούς και τα δικαιώματά τους που βιάστηκαν, κάποιοι ανασκολπήθηκαν με γκλόπ και περίστροφα? Ούτε εδώ σήκωνε να πουν κάτι για τα δικαιωματικά.
1: Η woke agenda είναι επιλεκτική και αυτό είναι φανερό από όταν εμφανίστηκε αυτή η woke agenda. Αλλά ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχει μια αξία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο λεξιλόγιο του κόσμου, το πλανητικό, εμφανίστηκαν την εποχή του Ρίγκαν και της Θάτσερ και χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, παίρνοντας ένα περιεχόμενο πάρα πολύ επιλεκτικό επίσης, διότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην υγεία, παραμερίστηκαν και περιορίστηκαν μόνο στο δικαίωμα στην έκφραση. Δικαίωση αδίκως υπήρχε πρόβλημα στη Σοβιετική Ένωση σε αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό λοιπόν, επειδή σημείωσε επιτυχία, επειδή συκοφάντησε πάρα πολύ την πραγματικότητα την ίδια εις ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που προείπα ποια είναι τα βασικά, επεκτάθηκε με τη woke agenda. Έπαψε λοιπόν να έχει νόημα αν είσαι εργάτης και άρχισε να έχει νόημα αν είσαι έγχρωμος εργάτης ή λευκός εργάτης. Ο λευκός εργάτης λοιπόν έφυγε για τη γη του Πυρός. Τον πετάξανε στον Κιάδα. Ο μαύρος εργάτης άρχισε να έχει δικαιώματα όχι ως εργάτης αλλά ως μαύρος. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και παίρνει μία τροπή που έχει να κάνει με τη σύγχυση των ταυτοτήτων και κυρίως της ταξικής ταυτότητας και της εθνικής ταυτότητας. Όλες οι άλλες ταυτότητες έχουν νόημα. Οι δύο βασικές ταυτότητες του ανθρώπου, δηλαδή ποιος είναι και τι δουλειά κάνει, περιέπεσαν όχι σε αχρησία, αλλά χρησιμοποιούνται εναντίον του. Αποτέλεσμα η μαύρη Κλεοπάτρα, αποτέλεσμα ο τρανς Αχιλλέας και όλα αυτά της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά και άλλα πάρα πολύ χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτόν τον τρόπο η άρχουσα τάξη κατάφερε να χειραγωγήσει το λαό, δηλαδή του αφαίρεσε τις ταξικές διεκδικήσεις και το πατριωτικό αίσθημα. Άρα τον έκανε ανδράποδο, άρα μπορεί να τον χειρίζεται. Γι' αυτό και όλος αυτός ο κικαιώνας της προπαγάνδας για τα woke δικαιώματα, διότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην αστική τάξη και άχρηστα στους ανθρώπους.
0: Θέλω να έρθουμε, νομίζω το απάντησες, το κάλυψες και μου κάνει εντύπωση ότι είσαι από αυτούς που περιέγραψε, αν μία φορά είναι το δράμα στη Γάζα, το τι γίνεται στο Νότιο Λίβανο και το τι γίνεται στη Δυτική Όχθη, να μην το ξεχνάμε, αλλά θέλω να έρθουμε λίγο στα καθημάς, πρώτα με το γείτονα για τον οποίο διαρρέεται ότι ετοιμάζει και νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ είπα μπορεί να είναι και τρίκ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην πόλη να πει ο Λάρτζ Ερντογάν, ο μεγαλοπρεπής, εντάξει για το καλό της συμμαχίας το παγώνω. Θα μου περάσετε τα δύο στρατηγία, στα Άδυνα και στην Κωνσταντινούπολη, να έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη ως ΝΑΤΟ, αλλά με έδρα τις δύο τουρκικές πόλεις, κατά αυτόν, να ελέγχουν τα πάντα. Πώς το βλέπεις
1: ακόμα και αν είναι τρίκ, Γιώργο, δεν χάνει την αξία του προσθήκη στην τουρκική ατζέντα. Η Τουρκία προχωράει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Προσθέτει κάτι στην ατζέντα της, δεν το αφαιρεί ποτέ, κάνει γύρω από αυτό κάποιες κινήσεις, όπως φάνηκε με τη διακήρυξη των Αθηνών, αλλά στην πραγματικότητα στην ατζέντα της έχει προσθεθεί κάτι ακόμα. Η αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τα νησιά του Αιγαίου, διάφορα πράγματα που κάθε φορά σκαρφίζεται, και όπως είδαμε και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, εγώ πιστεύω ότι οι διαρροές για αυτό το νομοσχέδιο είναι σημαντικότερες από το κάουζους μπέλι, διότι η Τουρκία νομοθετεί για την επικράτεια ενός άλλου κράτους. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθίστε να δούμε αν είναι έτσι, είναι η στάση του επιμηθέα και όχι του προμηθέα. Έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τον τόπο, τον κόσμο, προληπτικά. Δηλαδή έπρεπε να έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, στις πρεσβείες όλων των ενδιαφερομένων χωρών και να θέσει προκαταβολικά τον κίνδυνο που συνιστά για την ειρήνη ένα τέτοιο νομοθέτημα.
0: Κάτσε τώρα μισό λεπτό, με συγχωρείς. Περίμενε, ναι. Βιάζεσαι. Περίμενε. Συντάσσουμε καταρχάς κείμενο και θα φωνάξουμε τον Ουκρανό πρέσβη για το ναυτικό ντρόμ. Μη βιάζε, περάσει κανένα δίμηνο και μετά. Είσαι πολύ. Με συγχωρείς δηλαδή.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω. Κοίταξε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνικής κυβέρνησης που δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αφορά όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων πολλών δεκαετιών που κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Είτε ήταν κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό όλες οι πολιτικές αναταράξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή για να διαμορφωθεί το νέο φάσμα των πόλων μετά τις εκλογές της πρώτης ή της δεύτερης έχει ελάχιστη σημασία και για την τύχη της χώρας και για τη μοίρα του λαού. Διότι αυτοί οι δύο πόλοι, όποιοι και αν είναι, κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Mm. Δεν έχουν διαφορές πολιτικής. Ούτε ο ένας θα βελτιώσει τη ζωή του λαού, ούτε ο άλλος θα βελτιώσει την άμυνα της χώρας. Είναι στην ίδια κατεύθυνση και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και καλούνται οι Έλληνες να δοκιμάσουν με τα ίδια εργαλεία διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό οι Έλληνες πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές τι διακυβεύεται. διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα. Διακυβεύεται μια οικονομική επιδείνωση άνευ προηγουμένου και μια εθνική, δεν θα πω κατάσταση πολιορκίας για να είμαι ήπιος, ή υψίστου κινδύνου, που δεν μπορούν αυτές οι δυνάμεις έτσι όπως είναι δομημένες να αντιμετωπίσουν. Ο Τσίπρας για παράδειγμα εμφανίζεται με μία αναφορά στο παρελθόν η οποία λειτουργεί άμεσα, αδίστακτα και χωρίς καμία συζήτηση. Έχει μεταφερθεί η συζήτηση στο 2015. Με το που εμφανίζονται, εμφανίζονται τα πρώτα γκάλωπ. Να θυμίσω τι επιτυχία είχαν τα γκάλωπ τις τελευταίες πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Μεγάλη αποτυχία.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: όμως, όμως χρησιμοποιούνται αυτό το πολιτικό σκηνικό για να δημιουργήσουν μια τρικυμία στο Φλιτζάνι, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι ανακατατάξεις που θέλει το σύστημα να γίνουν. Και όταν λέμε σύστημα στην Ελλάδα, εννοούμε τους δυνατούς, εννοούμε τους ολιγάρχες, εννοούμε πέντε οικογένειες που έχουν τη χώρα στα χέρια τους.
0: Μισό λεπτό, Βρεστάθημο, όμως, θα σου πει κάποιος, αντίλογος τώρα εδώ,
1: Ναι.
0: Μα, Βρεστάθη, σήμερα 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτοποιήθηκαν, 200 στελέχη τα βρόντιξαν με κείμενο μαζί με τους 7. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος θα κλείσει τελευταίος την πόρτα και ποιοι θα απομείνουν και οι περισσότεροι φαίνεται να πηγαίνουν προς το νέο κόμμα Τσίπρα την Ελλάς. Στο ΠΑΣΟΚ οι μισοί αληθορίζουν για συνεργασία με τον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί για συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Έρχεται κόμμα Σαμαρά, υπάρχει το κόμμα Καριστιανού. Γιατί ντε και καλά, θα σου πει κάποιος, όλα αυτά να είναι της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου και να μην είναι ζυμώσεις?
1: Δεν είναι ζυμώσεις, διότι οι επιλογές για το τι θα γίνει βρίσκονται στα χέρια αυτών των ολίγων οικογενειών, οι οποίες δείχνουν εύνοια τη μια φορά στον έναν, την άλλη φορά στον άλλον και μοιράζουν την τράπουλα έτσι όπως συμφέρει για να διονύζεται αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εάν δημιουργηθούν δύο νέοι πόλοι, ας πούμε ως υπόθεση εργασίας, ο ένας στα δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως με άλλο αρχηγό, με το Σαμαρά, ίσως με το Βελόπουλο, ή με την Καριστιανού Μπαλαντέρ, και ο άλλος στα αριστερά με το Πασόκ, το Τζίπρα, ό,τι απομένει από άλλες δυνάμεις Σκόρπιες, με Μπαλαντέρ πάλι την Καριστιανού. Θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί, θα δοθούν αυξήσεις, θα επιστραφούν στους συνταξιούχους τα δώρα τους, η 13η μισθή, θα οχυρωθεί η χώρα, θα ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, θα είναι απρόσβλητη η άμυνα της Κύπρου, θα μπορούν οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία και να μην πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους για να βγάλει το παιδί τη μια χρονιά και μετά την άλλη και στο τέλος να το κόψουν στις εξετάσεις και να μην ξέρει τι του γίνεται. Θα αλλάξει τίποτα με λίγα λόγια στην ελληνική κοινωνία, στα νοσοκομεία, στα δικαστήρια, στις φυλακές, στους στρατώνες, στα εργοστάσια? Αν ο Τσίπρας πάρει 13% και ο Ανδρουλάκης πάρει 12%, θα αλλάξει τίποτα αν στο απέναντι στρατόπεδο είναι αρχηγός ο Δένδιας και όχι ο Μητσοτάκης? Αν λοιπόν δεν θα αλλάξει τίποτα, σε τι οφείλεται αυτό? Σε αυτούς που μοιράζουν το παιχνίδι. Όταν πηγαίνεις στο πόκερ να παίξεις και δεν βλέπεις το κορόιδο είσαι εσύ. Θέλω να πω, αν ο λαός πιστεύει ότι μπορεί με το ανακάτεμα της τράπουλας να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα το παίγνιον, δηλαδή να κερδίσει και αυτός, είναι μακριά νυχτωμένος. Πρέπει να κάνει ριζικά διαφορετικές επιλογές. Και αυτές οι επιλογές δεν είναι επιλογές συναισθηματικές, ούτε είναι επιλογές προθέσεων, ούτε καν και αηδίας. Πρέπει να είναι επιλογές λογικής, δηλαδή τι συμβαίνει σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα και πώς μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί με την αναβάπτιση του Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται έχοντας κάνει την συμφωνία των Πρεσπών να το παίξει πατριώτη στο Αιγαίο, ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Μπορεί ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει την τουρκική πίεση έχοντας προσδεθεί τελείως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς? Δηλαδή, το ερώτημα για μας τους Έλληνες είναι πώς μπορεί η χώρα να πάψει να είναι προτεκτοράτο, να αποκτήσει εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπεια τέτοια που να μην μπορεί να τη δουλεύει, για παράδειγμα, οράμα με την ελληνική μειονότητα? Διότι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία υπάρχει, η ελληνική κυβέρνηση να την υπερασπιστεί δεν υπάρχει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το πρόβλημα είναι δικό μας, είναι των πολιτών, είναι του λαού.
0: Α,
1: κάποια στιγμή.
0: Το λες δηλαδή πια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λες ότι η κοινωνία.
1: Που να λένε, αφού αυτό είναι το χείριστο, να πάω στο χειρότερο, αντί να πει αφού αυτό είναι καλό, να πάω στο καλύτερο. Δεν έχει καλό για να πάει στο καλύτερο. Έχει το χείριστο και θέλει να πάει στο χειρότερο. Και αυτό νομίζει κανείς ότι είναι επιλογή.
0: Άρα τι να κάνει, να αποφύγει να πάει στις κάλπες με αυτά τα δοσμένα.
1: Να σκεφτεί να πάει στις κάλπες με την ψήφο του Βόλη. Δηλαδή να σκεφτεί ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και αυτό να ψηφίσει. Δεν θα πω εγώ γιατί δεν είναι η δουλειά
0: μου. Ναι, προφανώς.
1: Ποιο κόμμα μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν κόμματα που μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε πραγματικά παίζει το ρόλο του ραγιά που πάει στον αγά να τον σφάξει για να γιάσει. Να γιάσει με ποιο τρόπο, να του διορίσει την κόρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρω, αλλά όσο συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος, να φέρεται ο λαός σαν να αποτελεί κομματική πελατεία του καθενός, τότε η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέλλον.
0: Είναι εύκολο για αυτή την κοινωνία μετά από 20 χρόνια πυροβολισμούς που δέχεται στον εγκέφαλο να μπορέσει να βγει έξω από όλα αυτά και αν θέλεις πολλές φορές και από ένα στημένο κόσμο που της εμφανίζεται. Είναι εύκολο?
1: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με τον εαυτό μας, αυτογνωσία και θέλει και πολιτική ενάργεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο λαός έχει υποστεί ήττες και από προδοσία, που είναι η πιο φτωροποιός ήττα, γιατί μετά απελπίζεται και χάνει την ελπίδα, αυτό απελπίζεται. Συνεπώς είναι δύσκολο, έχει περάσει πολλά ο ελληνικός λαός στην εποχή των μνημονίων, αλλά ο ελληνικός λαός ο ίδιος διαπιστώνει ότι οι εύκολες λύσεις που προτείνει στον εαυτό του οδηγούν σε χειρότερο αποτέλεσμα. Ας κάτσει λοιπόν κάτω και ας ασχοληθεί με τις δύσκολες λύσεις. Ας βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ στο τάδε κανάλι το τάδε γκάλοπ. Μα υπάρχει χώρα στον κόσμο που να γίνεται κάθε μήνα γκάλοπ από 5 εταιρείες?
0: Μήνα, κάθε μέρα. Δηλαδή, μήνα. Εσύ είσαι πολύ αισιό. Κάθε μέρα έχεις 2 και 3. Μήνα.
1: Ναι, αλλά οι χώρες δεν κυβερνούνται από δημαγωγούς δημοσκόπους και από τη χάρτα στα γκάλοπ. Κυβερνούνται από κόμματα. Συνεπώς οι πολίτες να επιλέξουν τα κόμματα όχι με βάση τα γκάλοπ, αλλά με βάση το μυαλό τους. Δεν είναι. Είναι δύσκολο φαινομενικά, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Είναι δύσκολο ουσιαστικά να το δεχτώ. Ας μπούμε στο δύσκολο δρόμο. Θυμάμαι μικρός που πηγαίναμε στο σχολείο και είχε στη διδακτική ύλη της Δευτέρας Δημοτικού, της Τρίτης, το μύθο του Ηρακλή που διάλεξε το δρόμο της αρετής και της κακίας. Ο δρόμος της αρετής ήταν δύσβατος. Ο δρόμος της κακίας είναι εύκολος. Όμως ο δρόμος της κακίας έχει κακά αποτελέσματα για σένα τον ίδιο που τον διαλέγεις. Δεν είναι δηλαδή ότι παθαίνει κακό ο άλλος για τον οποίο να διαφορείς μέσα στην ατομιστική και εγωιστική εποχή μας, έτσι όπως διαμόρφωσε η προπαγάνδα τους ανθρώπους να σκέφτονται, το παθαίνεις εσύ ο ίδιος στο τέλος. Εσένα το ίδιο σου παίρνουν το σπίτι. Εσύ απολύεσαι από τη δουλειά σου. Εσένα το παιδί δεν μπορεί να σπουδάσει. Εσύ πεθαίνεις στο νοσοκομείο σε ράτζο. Δεν το παθαίνει ο διπλανός. Δεν είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης οι κοινωνίες ώστε να είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες αν το κακό πηγαίνει στο διπλανό και αυτοί παίρνουν παράταση χρόνου. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η παράταση χρόνου στην πραγματικότητα. Απλώς υπάρχει υποψηφιότητα για να σου συμβεί. Αναπότρεπτα θα σου συμβεί. Αυτά πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι για να πάρουν κάποιες αποφάσεις στο πλαίσιο του δημοκρατικού συστήματος. Διότι στο κάτω-κάτω η δημοκρατία έχει ένα ελάττωμα, σε εισαγωγικά, για τους ολιγάρχες. Εξαρτάται από την ψήφο του λαού. Ας την αξιοποιήσει αυτή την ψήφο ο λαός, να βγάλει επιτέλους κάποιες πολιτικές προτάσεις που να είναι προς το δικό του συμφέρον και όχι προς το συμφέρον εκείνων που χρηματοδοτούν φανερά πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά κόμματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα? Η Φιά μου η Αμυρσούλα από τα Νόγια? Όχι βέβαια. Ο Μελισσανίδης, ο Μαρινάκης, ο Α, ο Β ολιγάρχης, οι οποίοι χρηματοδοτούν και τα άλλα κόμματα. Ας πάσουν οι Έλληνες στον ομφάλιο λόρο με τους ολιγάρχες που χρηματοδοτούν εκείνους που τους καταστρέφουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Λέω
1: είναι απλά, αλλά είναι δύσκολα.
0: Είναι δύσκολα.
1: Θα δεχτώ ότι είναι δύσκολα.
0: Λέω ο Κωστής...
1: Αλλά επειδή είναι δύσκολα...
0: Ναι, ναι. Επειδή είναι δύσκολα... Ολοκλήρω.
1: Αλλά επειδή είναι δύσκολα είναι ακατόρθωτα ή επειδή είναι δύσκολα δεν πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Και αφού έχει αποδειχθεί ότι αυτό που δοκιμάζουμε μας καταστρέφει.
0: Λέει εδώ ο Κωστής, φίλε Στάθη, θέλω να σου πω ότι αν δεν το έχεις υπόψη σου, το σενάριο που παίζει στο χρυσό τρίγωνο των Αθηνών είναι να πάμε μετά την πρώτη κάλπη σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό τον Βαγγέλη Βενιζέλο, με νέο ηγέτη στη Νέα Δημοκρατία, με ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, με ένα κομμάτι της Ελληνικής Λύσης χωρίς Βελόπουλο, με ένα κομμάτι του Σαμαρά και αξιωματική αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Τα λέω, λέει, λάθος?
1: Κοίταξε, είναι ένα από τα πολλά σενάρια. Αυτό που λέμε όμως σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή είτε έχεις το ένα σχήμα, είτε έχεις το άλλο. Αν είτε το ένα σχήμα, ούτε το άλλο δεν μπορούν να υπερασπιστούν τη ζωή του λαού και την άμυνα της χώρας, έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Χωρίς να έχει σημασία ποιοι απαρτίζουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, που ο ειδικός σκοπός θα είναι να μοιράσει το Αιγαίο, για παράδειγμα. Ή θα είναι να καθυλώσει τους ανθρώπους στην οικονομική κατάσταση που βρίσκονται εν ώψη της τεράστιας οικονομικής κρίσης που έρχεται.
0: Θέλω
1: να πει αν υπάρχει αυτό το σενάριο ή αν υπάρχει το άλλο σενάριο. Σε τι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων εάν έχουμε ένα μπλοκ μέσα στο οποίο είναι ο Τσίπρας, το Πασόκ, με οποιαδήποτε ηγεσία και η Καρισιανού, όπως είπα πριν, ή όχι η Καρισιανού να είναι με το μπλοκ της δεξιάς, αν και το ένα μπλοκ και το άλλο μπλοκ υπακούν στην ίδια πολιτική προσταγή. Έχουν τα ίδια πολιτικά προτάγματα. Έχουν την πολιτική που οδήγησε την Ελλάδα, μια πάμπλουτη χώρα, στη χρεοκοπία. Έχουν την πολιτική που δεν ανατάσσει το παραγωγικό μοντέλο παρά τη χρεοκοπία. Βλέπουμε τίποτα να γίνεται στον πρωτογενή τομέα, ανακυκλώνεται η ιστορία, δώσ' μου και εμένα την επιδότηση που πήρε ο άλλος ή γιατί δεν με αποζημιώνεις ή όλα αυτά. Είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο έχουν εμπλακεί αγρότες και ο ένας μετά τον άλλον πεθαίνει ως παραγωγός. Αν δεν αναταχθεί η πρωτογενής οικονομία, δεν πρόκειται να γίνει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον κατάλογο των τυριών έχει τη γραβία Ερανάξου ως πρώτο τυρί στον κόσμο. Και μέσα στα 10 πρώτα τυριά, τα 4 ή τα 5, δεν θυμάμαι καλά, είναι ελληνικά. Από το Καλαθάκι της Λίμνου έως το Μετσοβόνε. Αυτή η παραγωγή η οποία δίνει στην Ελλάδα τεράστια πλεονεκτήματα, διότι έχουμε 100 προϊόντα πρώτης ποιότητος. Υποστηρίχθηκε ποτέ από το ελληνικό κράτος? Αν λοιπόν δεν αλλάξει λογική το κράτος να υποστηρίξει την παραγωγή, εάν δεν πάψει να ξεπουλάει τους εθνικούς πόρους όπως έκανε με το λιγνίτι, τα λιμάνια, τους δρόμους, τους πόρους της χώρας και τη δυναμική της χώρας, αν οι έξυπνοι άνθρωποι ή και οι μη έχοντες τι να κάνουν που μεταναστεύουν δεν επιστρέψουν στη χώρα με καλές προοπτικές, με καλούς μισθούς, να επανδρώσουν τα ερευνητικά κέντρα, τα νοσοκομεία, το στράτευμα, την κοινωνία ολόκληρη, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Αν δηλαδή δεν αλλάξει η εθνική στρατηγική της χώρας, με συνένεση έστω κάποιων κομμάτων που δεν είναι εξαρτημένα από τους ολιγάρχες, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Θα πάψουν, ξαναλέω, οι πληστηριασμοί? Θα πάψει το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού να παρετείται διότι δεν μπορεί να δουλεύει ο άλλος με 1.100 ευρώ και να θαλασσοπνίγεται έχοντας μια προοπτική να πάρει αποστρατευτεί με 1.250 ευρώ και να πάρει σύνταξη 950? Και αυτός ο άνθρωπος είναι χειριστής πολεμικής αεροπορίας, είναι ασυρματιστής, λέω την ειδικότητα του ασυρματιστή, συμβολικά στο ναυτικό, είναι ο άνθρωπος που φυλάει καραούλι στη Λίμνο και τον έχεις έτσι, όπως έχεις το δάσκαλο που δεν βρίσκει σπίτι στα νησιά ή δεν βρίσκει σπίτι στην Αθήνα, διότι στην Αθήνα για να βρει σπίτι πρέπει να είσαι ο γιος του Μπρούκλιν. Και αυτό θα σωθεί με ένα επίδομα 300 ευρώ για κάθε παιδάκι. Και έχουμε δημογραφικό πρόβλημα θανάσιμο. Και όλα αυτά δεν συζητιώνται, αλλά συζητιώνται αν ο Τσίπρας είναι 10% και ο Ανδρουλάκης 9%. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας.
0: Στάθης.
1: Γιατί ο δημόσιος διάλογος δεν προσανατολίζεται από τους ίδιους τους πολίτες, απορρίπτοντας τα κανάλια, απορρίπτοντας τις εφημερίδες που παίζουν αυτό το ρόλο.
0: Μα τώρα, τώρα πάτησε σε νεύρο, έχεις δίκιο. Γιατί δεν γίνεται απέτηση? Γιατί υπάρχει
1: ακριβώς
0: το μαρκούτσι στο χέρι που μπορείς να κλείσεις, να αλλάξεις, να επιλέξεις. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί δεν, γιατί δεν επικροτούνται και δεν επενώνται οι δημοσιογράφοι, οι 5 ή 10 που έχουν μείνει και κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά ασχολούνται οι Έλληνες με το αν θα αλλάξει ή όχι μια τηλεπαρουσία της 3-1 κανάλι. Θέλω να πω ότι έχει στραβώσει πολύ το πράγμα. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι είναι δύσκολο μεν, αναγκαίο δε, να κοιτάξουμε μέσα μας, να κοιτάξουμε και έξω μας. Το μέσα μας δεν είναι εγωιστικό και ατομικιστικό, είναι το αντίθετο, είναι το γνώθις αυτών. Είναι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να υπάρχουμε σε μια κοινωνία που δυστυχεί και να είμαστε ευτυχισμένοι. Απ' την άλλη τη μεριά πρέπει να δούμε το έξω μας, να δούμε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη που ξέρουμε ότι μας λείπουν. Δεν είναι πράγματα άγνωστα, αυτό είναι δε και το οξύμορο του πράγματος. Ξέρουμε τι μας λείπει και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
0: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, Στάθη, να πω κάτι στους ακροατές. Το τελευταίο διάστημα ο Στάθης έχει με έναν τρόπο την πολύ ενεργό δημόσια παρουσία του σε διάφορα μέσα, άρθρα και τα, την έχει περιορίσει, την έχει περιστείλει. Δεν το κάνει για άλλο λόγο, ξέρω ότι δουλεύει κάτι. Άρα θα σε πιέσω σήμερα, είναι Ιούνιος. Πώς θα το ζωγράφιζες αυτή την έναρξη αυτού του ελληνικού καλοκαιριού με όλα αυτά που περιγράφεις, πώς θα το σκιτσάριζες σήμερα?
1: Δεν θα το σκιτσάριζα όπως ο Ελίτης, ήλιο και θάλασσα και την ευτυχία που πράγματι αυτός ο τόπος προσφέρει στους ανθρώπους που ζουν εδώ, γιατί είναι ευλογημένος. Θα το σκιτσάριζα με την εγρήγορση του Ρίτσου ή του Καβάφη. Δηλαδή ότι κοιτάξτε τον πλούτο που έχετε, κοιτάξτε αυτή την ευλογία που έχουμε, να την αξιοποιήσουμε, όχι να την φρουρήσουμε μόνο, να την αναπτύξουμε, να την κάνουμε περιζήτητη. Η Ελλάδα δεν είναι περιζήτητη λόγω του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι περιζήτητη λόγω των Ελλήνων. Οι Έλληνες τη βιώνουν την Ελλάδα και δεν τη βιώνουν για 20 μέρες ή για 15 μέρες διακοπών. Τη βιώνουν στο βίο τους. Και εφόσον ο βίος τους βασανίζεται, βασανίζεται η χώρα που θα μπορούσε να τους προσφέρει κάτι διαφορετικό. Εάν τη χώρα αυτή την αντιμετωπίζαμε σαν εργαλείο, γιατί η Ελλάδα είναι εργαλείο, έχει μύθους, έχει θεούς, έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει αντάρτες, έχει αγίους, έχει ποιητές. Αυτός ο πλούτος, αυτή είναι η πρίκα της Ελλάδας που μπορεί να κάνει τον κάθε πολίτη υπερήφανο και απαιτητικό. Αν δεν είναι απαιτητικός ο πολίτης, αν δεν τον φοβούνται οι ολιγάρχες μέχρι ο πολίτης να τους καταργήσει σε κάποιο ωραίο μέλλον, τότε η δυστυχία θα στεφανώνει αυτή τη χώρα και όχι η ευτυχία.
0: Στάθη Σταυρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Ποταμό σήμερα, όπως καταλάβατε. Κρατώ αυτό που είπε, να μην στεφανώνει αυτόν τον τόπο η δυστυχία. Η μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα, Στάθη, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις κάθε φορά που μιλάμε και έχω την ελπίδα μέσα μου, δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι ιστορικά αισιόδοξος, ότι ο λαός κάποια στιγμή θα το κάνει το θαύμα του, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι γεννημένοι για να ζουν ραγιάδες και κυρίως διότι έχουν πια ιστορική μνήμη 2.500 ετών, όχι μόνο εμείς, όλοι. Οι Κινέζοι την αξιοποιούν αυτή τη μνήμη. Ας την αξιοποιήσουμε κι εμείς.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
6: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
8: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
9: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
10: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
11: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Και γυρίσαμε παρέα με τον κύριο Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, τώρα με ό,τι γίνεται, νομίζω είναι μια τυπική ερώτηση, αλλά θα την κάνω εγώ.
1: Εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικά απέναντι στην δικηγορική δυστοπία της δίκης των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου.
0: Βλέπουμε και διαβάζουμε και είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι δικηγορία αυτή, κατά τη δική μου άποψη και κρίση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μοιάζει με αλητεία, αλλά δεν είναι δικηγορία όμως.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε, να το πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τη λαθροχειρία, γιατί για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς γίνονται πλέον οι δίκες αυτές τις μέρες στη χώρα μας.
1: Κατάθετε η γυναίκα μου, η μητέρα του Βασίλειου, προχθές, αφού τελείωσε τις ερωτήσεις προς το δικαστήριο. Μετά ότι είχαν 3-4 ώρες, τις φυροκοπούσαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι, το υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Πρέπει να πω ότι οι ερωτήσεις κατά 95% και πάνω ήταν ερωτήσεις κάτω από τη μέση, ερωτήσεις δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, δολοφονία χαρακτήρα μετά θάνατον του Βασίλειου. Και φτάνουμε τώρα στο επίδικο, στο συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή κάποιος συνήγορος υπεράσπισης εξυπνάκιας, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αλλά έτσι έγινε όμως. Εκεί που ρωτούσε τη μητέρα του Βασίλειου για τις σχέσεις της με το παιδί της, θέλοντας να απαξιώσει τις σχέσεις της, τη ρώτησε αν στις 14 Ιουνίου που χτυπήσαν το παιδί μας οι αστυνομικοί και ήταν στο νοσοκομείο, αν από τότε ξαναείδε το Βασίλειο, αν ξαναείδε το παιδί της.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Φυσικά η γυναίκα μου απάντησε, μα είναι δυνατόν, τι ερώτηση είναι αυτή. Φυσικά και κάθε μέρα, τι λέτε κυρία μου. Και μας ανεμίζει ένα χαρτί εκεί πέρα, εγώ έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα μπροστά, στις 11 Νοεμβρίου του 2021, όπου λέτε ότι από τότε και μετά, σε ερώτηση, δεν ξαναείδε το παιδί σας. Η μητέρα του Βασίλειου το αμφισβήτησε αυτό το πράγμα. Λέει, είπα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατό, λέει, δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι δυνατό. Τι λέτε, κυρία μου, Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε. Έτσι ονομάζεστε στο επίθετο η μητέρα
0: ναι,
1: του Βασίλειου.
0: Ναι, ναι.
1: Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε. Ναι, λέει. Κυρία μου, τα καταθέσατε και απαντήσατε έτσι ότι δεν ξαναείδατε το παιδί σας. Το Βασίλειο Μάγκο. Η κατάθεσή σας δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2021 και υπογράφεται από κάτω. Είστε η μητέρα. Τι μας λέτε τώρα εδώ πέρα. Με ένα ύφος έτσι υποτιμητικό, επιτιμητικό, προσβλητικό. Ξέρεις τώρα, όταν είσαι 3-4 ώρες σε σφυροκοπούν οι δικηγόροι με ερωτήσεις. Κάποια στιγμή όταν σου επιδεικνύει μπροστά στο δικαστήριο και ένα έγγραφο που λένε η κατάθεσή σου ένας δικηγόρος, λες μήπως το είπα. Και εγώ ο ίδιος, παρόλο που ξέρω τη δικογραφία και τις καταθέσεις της σύζυγου, λέω μήπως μας ξέφυγε και είπε κάτι. Δεν είπε κάτι το. Λέω μήπως είπε αυτό το πράγμα.
0: Είναι και 5 χρόνια πριν.
1: Ναι, αλλά είχαμε εγώ αμφισβητούσα η ίδια, η σύζυγός μου το αμφισβήτησε μπροστά στο δικαστήριο. Αλλά τόσο λέει, μα κυρία μου, έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα, την έχω μπροστά μου. Ναι. Και την επιδεικνύει στο δικαστήριο. Όχι να τη διαβάσει στο δικαστήριο, λέγοντας ότι αυτό είναι η κατάθεση της κυρίας Μουρτζοπούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου κλονίζει, λες, μήπως. Τέλος πάντων, τελείωσε το δικαστήριο κάποια στιγμή στην Καρδίτσα. Εγώ και η μητέρα του Βασίλη, σύζυγός μου, με το που γυρίσαμε στο Βόλο, αμέσως πήγαμε στη δικογραφία, γιατί δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε αυτό το πράγμα.
0: Mm.
1: Εγώ τη δικογραφία, επειδή την έχω μελετήσει πάρα πολύ, είναι 800 σελίδες αυτή που έχω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Την έκανα, την τεμάχισα σε 8 κομμάτια και έκανα περιεχόμενα. Οπότε πάω κατευθείαν καταθέσεις. Βρίσκω τις καταθέσεις της συζύγου μου, η κύρια κατάθεση που είχε δώσει στα πλαίσια της ΕΔΕ, ούτως ή άλλως την είχαμε και μαζί μας στην Καρδίτσα, δεν έγραφε.
0: Mm.
1: Βρίσκω την κατάθεση 11 Νοεμβρίου του 2021. Διαβάζω, δεν έλεγε τίποτα. Ήταν μια ερώτηση πώς είχε μάθει ο μικρός γιος μας ότι χτύπησε ο αδερφός του.
0: Mm.
1: Και απαντάει η σύζυγός μου, το έμαθε από ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε εκεί μπροστά στα δικαστήρια με το ποδήλατό του και τον πληροφόρησε. Τίποτα άλλο. Οπότε άρχισα να μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου, στο κόρφο μου. Λέω, τι γίνεται τώρα.
0: Κάντε μπακαλά,
1: αρχίζω, ψάχνω καταθέσεις. Και φτάνω σε μια κατάθεση που δόθηκε από κάποια στα πλαίσια της ΕΔΕ, η οποία δεν είναι καν μάρτυρα στο δικαστήριο. Δόθηκε όμως γιατί ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν χτυπήσαν τον Βασίλειο στα δικαστήρια. Και διαβάζω την ερώτηση όπως τη διάβασε ο συνήγορος υπεράσπιση του κατηγορουμένου, προχθεσινός. Και διαβάζω από κάτω την απάντηση. Γιατί διάβασε μάλιστα επιτιμητικά δύο φορές την ερώτηση και δύο φορές την απάντηση για να τονίσει, κυρία μου, τι λέτε. Τα λέτε στην κατάθεση, σα διαβάζω. Και λέω, κοίταξε τώρα τι έγινε εδώ πέρα, τι λαθροχειρία, τι αλητεία, με συγχωρείτε που το λέω πάλι. Αυτό δεν είναι δικηγορία.
0: Ναι,
1: και μάλιστα, για να γίνει κατανοητό απόλυτα, η κατάθεση συμπληρωματική της συζύγου μου, της μητέρας του Βασίλη, είναι μία σελίδα. Η κατάδυση την οποία χρησιμοποίησε αυτός είναι δύο σελίδες. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Αλλά και να έκανε ένα λάθος να πήγε σε αυτή την κατάδυση, πάνω από την ερώτηση, αν διάβαζε, που δεν μπορεί να μην διάβασε, λέει, καταθέτει μάρτυρα σε αυτή, ότι εγώ τον Βασίλειο Μάγκο τον γνώρισα σε παρέες. Επομένως, καταλαβαίνει κάποιος πολύ καλά ότι αυτός που καταθέτει δεν είναι η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτός απομόνωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση και απομόνωσε και την απάντηση. Σου λέει, δικηγόρους δεν έχουν. Δικαίωμα παράστασης υποστήριξης κατηγορίας δεν έχουν, άρα ας το πούμε στο δικαστήριο. Και για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου τη σύζυγό μου, αλλά και για να εξαπατήσει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ατόπιμα, ένα ολίσθημα σημαντικό.
0: Φυσικά. Και σκεμμένο, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Φυσικά σκεμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος. Εδώ έγινε κάτι σκεμμένο, αλλά όμως μας βάλει σε σκέψη, δηλαδή με τέτοια. Με τέτοια κόλπα προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι πελάτες τους δεν έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Τα ντοκουμέντα φυσικά είναι συντριπτικά εις βάρος τους, αλλά δεν έχουν τίποτα να πούν πάνω στα πραγματικά γεγονότα.
0: Εν τω μεταξύ, έχω διαβάσει, δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα να είστε εσείς παρόν στη δίκη.
1: Όχι. Εγώ τελείωσε η κατάθεσή μου, δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω πια.
0: Αυτό, ναι.
1: Δικηγόρους δεν έχουμε, αλλά επειδή ακούω ψέματα, δεν μπορώ να μην φωνάξω, λέει ψέματα εδώ πέρα και να το αποδείξω αυτό στιγμή. Και η πρόεδρος, αφού το ακούει βέβαια, δικαστήριο είναι, ευγενικά μου λέει, κύριε Μάγκο, περάστε έξω 5 λεπτά να ηρεμήσετε. Έφτασε σε σημείο προχθές να βγω 6-7 φορές έξω, γιατί όλες αυτές τις φορές άκουγα ψέματα. Και ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει... Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν συνήγοροι δικοί μας. Αν υπήρχαν συνήγοροι δικοί μας, θα τους είχαν πελεκίσει. Πάλι χρησιμοποιώ ένα ρήμα το οποίο δεν. Θα τους είχαν πελεκίσει με αυτά που λένε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, λένε ό,τι να είναι. Σε σημείο να φανταστείς, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω στον ενικό ή στον πληθυντικό.
0: Στον ενικό, εννοείται.
1: Στον ενικό. Σε σημείο που κάποια στιγμή εγώ παρουσίασα στο δικαστήριο μία φωτογραφία την οποία την είχε τραβήξει ο Βασίλειος του παιδί μας. Τη δεύτερη μέρα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Ήταν μια φωτογραφία selfie. Όταν τραβάς selfie φωτογραφίες, το αριστερό σου χέρι, παραδείγματος χάρη, φαίνεται σαν δεξί.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτοί τώρα για να αποδομήσουν το γεγονός ότι ο Βασίλειος έκανε μια καταγγελία καυστικότατη, ένα κείμενο όριμο πολιτικό, πιστεύω να το έχεις υπόψη σου τότε από το δικαστήριο, εγώ Βασίλειος Μάκος, από το νοσοκομείο.
0: Ναι,
1: εγώ Βασίλειος Μάκος καταγγέλλω. Για να αποδομήσουν και αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να το έγραψε ο Βασίλειος Μάκος. Βλέπουν τη φωτογραφία και λένε δεν είναι δυνατόν να το έγραψε, γιατί το δεξί του χέρι είναι μπαταρισμένο και έχει επιδέσμους και έχει ορό. Και πετάγουμε πάνω χωρίς να έχω δικαίωμα να μιλήσω και λέω, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρουν τι λένε, γιατί η φωτογραφία είναι selfie και το αριστερό χέρι φαίνεται σαν δεξί. Κατεβάζω το κεφάλι, αυτή δεν είπα τίποτα. Η πρόεδρος ευγενικά βέβαια μου περάστηκε, κύριε Μάγκο, έξω χαμογελώντας και βέβαια πέρασα έξω. Όμως καταδείχθηκε ότι η φωτογραφία είναι αληθινότατη και ο Βασίλειος μπορούσε κάλλιστα να γράφει με το δεξί χέρι. Καταλαβαίνεις δηλαδή μια δικηγορία η οποία είναι πολύ φτηνή, πολύ, πολύ μικρή, πολύ, τι να πω, ύπολη, μια βρώμικη δικηγορία, χυδαία δικηγορία. Έρχονται εκεί πέρα, ήρθαν και φέραν και 2-3 μεγαλοδικηγόρους, δεν θέλω να πω ονόματα, είναι και στα τέμπη κάποιος από αυτούς, οι οποίοι είναι τα απόλυτα μηδενικά. Έχω το θάρρος της γνώμης και μπορώ να το λέω. Είναι το απόλυτο μηδενικό κάποιοι από αυτούς. Γιατί δεν ξέρουν καν την υπόθεση. Τους φέρουν εκεί για εφέ. Σαν μεγαλοδικηγόροι να παρουσιαστούν ότι να. Δεν είναι, για μένα είναι τα απόλυτα μηδενικά.
0: Πόση ώρα κράτησε η κατάθεσή σας?
1: Η δική μου κατάθεση ήταν 2 μέρες. Η πρώτη με εξέταση στο δικαστήριο και η δεύτερη γύρω στις 8,5 ώρες με σφαιροκοπούσαν με ερωτήσεις φτηνές, με ερωτήσεις κάτω από τη μέση, με ερωτήσεις που δεν τιμούν τους δικηγόρους που τις έκαναν, γιατί δεν είχαν ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι καταπέλτιση στις βάρος τους. Άντεχα όχι 8 ώρες, άντεχα 500 ώρες όπως είχα γράψει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα το θέμα της ψυχολογίας, το οποίο το είχα μελετήσει, το είχα σκεφτεί πάρα πολύ και εγώ και η σύζυγός μου, νομίζω το πήγα και εκεί πολύ καλά, γιατί προσπάθησαν να με εκνευρίζουν. Επί 8,5 ώρες δεν γύρισα, δεν εκνευρίστηκα, δεν αντιμίλησα, δεν τους είπα μία κουβέντα παραπάνω πέρα από απαντήσεις που έδινα με επιχειρήματα. Με αποτέλεσμα να εκνευριστούν αυτοί και να προσπαθούν να με προσβάλλουν, να ψιθυρίζουν εις βάρος μου προσβλητικά σχόλια. Το ίδιο κάνανε και στη γυναίκα μου. Το ίδιο κάνανε και στη μητέρα του Βασιλείου. Δεν είναι δικηγορία αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο εκτός από δικηγορία. Δεν ήξερα ότι η δικηγορία ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο το βρώμικο. Τον ύπουλο, το χυδαίο.
0: Κάνανε δηλαδή, πέρα από τις ερωτήσεις που λέτε κατά από τη ζώνη, κάνανε και άσχετες ερωτήσεις που δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή για τον ξυλοδαρμό, για τα γεγονότα.
1: Ναι, αν κάποιος ήταν στο δικαστήριο, αυτά γίνονται για να εντυπωσιάσουν τους ενόρκους, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν έχουν επιχειρήματα. Οι ερωτήσεις τους, αν κάποιος ερχόταν κάποια στιγμή μέσα στο δικαστήριο και δεν ήξερε την υπόθεση, θα νόμιζε ότι εκείνη την ώρα κατηγορούμενος ήταν ο Βασίλειος Μάγκος.
0: Ναι.
1: Έτσι τον παρουσίαζαν. Ότι ο Βασίλειος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Κύριε, ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Γιατί χτυπήθηκε και βασανίστηκε, τι να πούν. Δεν έχουν τίποτα να πούν και εφευρίσκουν ένα σωρό άλλα πράγματα, γιατί πήρε μέρος σε μια πορεία, αν είναι αναρχικός, αν έκανε τούτο, αν έκανε εκείνο. Πράγματα τελείως άσχετα με το γεγονός ότι χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Τελείως άσχετα. Τελείως άσχετα. Είναι θλιβερό να ακούς δικηγόρους. Στου οποίου του ξέρουμε εδώ στο Βόλο, ή να ακούς δικηγόρους οι οποίοι θεωρούνται μεγάλα ονόματα. Για μένα δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Υπάρχει στη δικηγορία, υπάρχει η δικηγορία, η έντιμη. Δεν είναι έντιμη η δικηγορία αυτή την οποία σκούν αυτιά. Είναι θλιβερό να το διαπιστώνεις. Είναι θλιβερό δικηγόροι που δεν έχουν επιχειρήματα να προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά το θάνατό του, να δολοφονήσουν το δικό μου χαρακτήρα. Είναι θλιβερό. Προσπάθησαν να μειώσουν με αυτό που έκανε αυτός. Προσπάθησε να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί, θέλοντας να πει ότι δεν τον ξαναείδατε, κυρία μου. Δεν έχετε καλή σχέση. Δεν είχατε καλή σχέση με το παιδί σας. Δεν τον βλέπατε. Τέτοια πράγματα. Πράγματα που είναι ανυπόστατα. Πράγματα που δεν στέκονται πουθενά και δυστυχώς, όχι δυστυχώς, δυστυχώς για αυτούς, έκανε το τεράστιο ατόπιμο αυτός. Να χρησιμοποιήσει, να κάνει λαθροχειρία, να κάνει μια παραπιστική ερώτηση προς το δικαστήριο, να κάνει λαθροχειρία, να χρησιμοποιήσει ένα άλλο έγγραφο, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω συζητήσει ακόμα, δεν βρήκα το χρόνο να συζητήσω με τους δικηγόρους μου, αν έχει και νομικές συνέπειες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος δικηγόρος να χρησιμοποιεί έτσι παραπιστικά ένα έγγραφο, να ισχυρίζεται μπροστά στα μάτια του δικαστηρίου ότι είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου και να μην είναι.
0: Φαντάζομαι πρέπει
1: ούτως
0: να είναι.
1: Ούτως ή άλλως όμως είναι ένα ατόπιμα τεράστιο.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Και σκόπιμο και είπαμε και νομίζω πρέπει να έχει και νομικές συνέπειες.
1: Δεν ξέρω, θα τις δούμε. Εδώ θέλω να πω, να τονίσω και κάτι άλλο. Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό εδώ στο Βόλο. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, χωρίς να έχει καμία δουλειά, πήρε μια απόφαση και την ανακοίνωσε πριν από καμιά εβδομάδα ότι δίθενε αστυνομική οι συνήγοροι περάστους των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην απόδοση δικαιοσύνης, στην απόδοση δικαίου στο δικαστήριο, γιατί έξω από το δικαστήριο είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι που φωνάζουν συστήματα και έχουν κρεμάσει πανό.
0: Και τι σχέση γι' αυτό.
1: Αναρωτιέμαι κι εγώ. Καμία απολύτως σχέση. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου δεν έχει καμία δουλειά να κάνει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση και να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση. Προφανώς έγινε μεταξύ τους, γιατί είναι του ιδίου φυράματος, να το πω. Ναι. Δεν είναι δικηγορικός σύλλογος όμως αυτό. Δεν το τιμάει να κάνει μια τέτοια απόφαση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι διεξάγεται μέσα στο δικαστήριο. Και βέβαια εδώ εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν καλέσει τον συγκεκριμένο, ο οποίος είναι γνωστός, και προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί. Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας, από ό,τι μαθαίνω, στους δικηγορικούς συλλόγους. Ίσως αυτή η επιτροπή διοντολογίας θα έπρεπε να καλέσει, πρέπει να καλέσει τον συγκεκριμένο, ο οποίος έπεσε σε αυτό το ατόπιμα το θλιβερό, και να τον επαναφέρει στην τάξη, ακόμα και με νομικές συνέπειες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά όμως εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Περιμένουμε, να δούμε.
0: Πόσες φορές είχαμε αναβολή στη δίκη μέχρι να φτάσουμε εδώ?
1: Προχθές ήμασταν στην 11η δικάσιμο.
0: Ναι.
1: Το πραγματικό δικαστήριο έχει 3 δικασίμους, άρα 8. Είχαν 7 αναβολές και στην 8η ξεκίνησε το δικαστήριο με ενστάσεις δικές τους, οι οποίες ήταν για μας άνευ ουσίας. Δηλαδή 7 αναβολές. 7 φορές μας τράβηξαν στην καρδίτσα, χωρίς λόγο. 7 φορές όμως, από τις 7 φορές, οι 6 ήταν πορεία στην καρδίτσα, γιατί θέλω να πω εδώ πέρα μια μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό ότι η οικογένεια του Βασίλειου, εγώ και η σύζυγός μου, και εγώ κυρίως, γιατί η μητέρα του δεν θέλει τόσο να ασχοληθεί, την υπόθεση του Βασίλειου προσπαθώ να την αναδείξω, γιατί είναι μια υπόθεση δίκαιη. Και αυτό δεν το κάνω γιατί είμαι μόνο ο πατέρας του Βασίλειου και άρα

0: άλλοι μηχανισμοί.
1: Πάμε να μου πείτε τα ντοκουμέντα, ό,τι έχετε εναντίον των αστυνομικών.
0: Καταρχήν, το βίντεο και φωτογραφίες καταγραφές του συμβάντου μπροστά στα δικαστήρια, όπου χτυπήσαν τον Βασίλειο Μάγκο χωρίς λόγο. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Αν δεν υπήρχε το βίντεο καταγραφής του συμβάντου, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασίλειο Μάγκο. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντικειμενικό ντοκουμέντο. Το βίντεο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Μετά, έχουμε 10 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν τον ξενοδρομό του Βασίλειου έξω από τα δικαστήρια. 10 αυτόπτες μάρτυρες, όταν ακόμα και ένας μάρτυρας αυτόπτης είναι αρκετός για μια υπόθεση για ένα δικαστήριο. Έχουμε 4 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρήκαν το Βασίλειο μετά από 2 ώρες πεταγμένο έξω από την ασφάλεια. Το βρήκαν πεσμένο κάτω στο πεζοδρόμιο, σε μια κατάσταση άθλια, μετά από τα βασανιστήρια τα οποία πέρασε μέσα στην ασφάλεια. Ναι. Έχουμε την αδιάψευστη καταγγελία του Βασίλειου Μάγκου, αυτή που ανέφερε προηγουμένως. Κανένας δεν διέψευσε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε ο Βασίλειος. Ίσα-ίσα μια εισαγγελέα αφετών Λάρισης είπε ότι τα περιγράφει με τέτοιον τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να είχαν συμβεί αν διαφορετικά παρά έτσι όπως τα περιγράφει. Έχουμε το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο αναφέρουν ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του και το μόνο ζήτημα που γράφουν είναι ότι είναι γνωστό ότι ανήκει στις συλλογικότητες. Δηλαδή μας λένε ότι αφενός δεν έκανε τίποτα, αφετέρου ήταν στοχοποιημένος γιατί ανήκει στις συλλογικότητες. Λες και το να ανήκει κάποιος σε συλλογικότητες είναι έγκλημα.
1: Σε κάνει ένοχο αυτόματα, ναι.
0: Ναι, ήταν στοχοποιημένος. Συνεχίζω. Οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις των γιατρών του νοσοκομείου, του γιατρού η οποία του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, του διευθυντή του νοσοκομείου και επίσης τα έγγραφα, το πιστοποιητικό του νοσοκομείου, τα οποία πιστοποιούν ότι ο Βασίλειος Μάγκος έχει 6 σπασμένα πλευρά, θλάσσες στο ύπαρ και στη χοληδόχο κύστη και άλλα μικρό προβλήματα. Όλα αυτά δεν μπορεί το αφενός το νοσοκομείο να πιστοποιήσει ότι τα πλευρά σπάσαν έξω από τα δικαστήρια ή σπάσαν μέσα στην ασφάλεια. Κατά τη δική μας άποψη έσπασαν και έξω και μέσα. Και στα βασανιστήρια που πέστη, γιατί μέσα το χτυπήσαν άσχημα. Ναι. Το κρατούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένας ασφαλίτης ειδικά τον χτυπούσε γροθιές πάνω στα σπασμένα πλευρά. Αν ήταν σπασμένα είναι ακόμα χειρότερο. Αν ήταν σπασμένα του τάσπασε. Και όλοι ξέρουμε πόσο πόνο έχει ακόμα και ένα απλά ραγισμένο πλευρό, πόσο μάλλον 6 σπασμένα πλευρά. Ναι. Συνεχίζω. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το οποίο είναι συντριπτικό εις βάρος των κατηγορουμένων. Και αυτό προέκυψε επειδή απορρίφθηκαν 2 μηνύσεις μας εδώ στο Βόλο. Προσφύγαμε στην εισαγγελία εφετών Λάρισας. Βρέθηκε μια εισαγγελέας η οποία μελέτησε την υπόθεση. Κατάλαβε ότι εδώ έγιναν πράγματα και θαύματα από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς. Παρήγγειλε νέες ανακριτικές πράξεις στο Βόλο. Και τώρα οι ανακρίσεις που παρήγγειλαν έγιναν από πραγματικό ανακριτή. Και γιατί βάζω το προσδιορισμό πραγματικός? Γιατί στα πλαίσια της ΕΔΕ οι περισσότερες καταθέσεις μαρτύρων των αστυνομικών, όπως και οι δικές τους απολογίες, δεν έγιναν από αυτόν ο οποίος διεξήγαγε την ΕΔΕ, αλλά έγιναν δια παραγγελίας. Δηλαδή κάποιος συνάδελφος εκεί μέσα στην υπηρεσία έπαιρνε τις καταθέσεις και τις απολογίες τους. Κάποιος ο οποίος μπορεί να το βλέπουμε και στο δικαστήριο να έρχεται να τους υποστηρίζει. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως που έγιναν από πραγματικό ανακριτή, ο ανακριτής αποκάλυψε με τις ανακρίσεις όλη την αλήθεια και κατηγορεί όχι 3 που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό πέρυσι για πλημέλημα στο Βόλο, αλλά 6 αστυνομικούς για βασανιστήρια, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Και αυτή τη στιγμή τους έχει επιβάλει πρόστιμο. Πράγματα τα οποία δεν μας τα λένε αυτοί, και επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα οι κατηγορούμενοι. Γιατί έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα. Προχωράω. 3 πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Ο συνήγορος του πολίτη μελέτησε την υπόθεση, γιατί έχει αυτό το καθήκον, είναι ανεξάρτητος εθνική αρχή. Μελέτησε την υπόθεση και εξέδωσε όχι ένα, αλλά 3 πορίσματα τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Και να πω επίσης, ανάμεσα στα άλλα ντοκουμέντα, ότι η ΕΒΕ εκδικάστηκε και υπηρεσιακά πλέον οι κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο της απόταξης. Πράγμα το οποίο και αυτό το αποκρύπτουν. Δηλαδή υπηρεσιακά αυτή τη στιγμή έχουν παραπευθεί στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης και οι 6 κατηγορούμενοι με τις ίδιες κατηγορίες, που σημαίνει ότι η υπηρεσία τους, άσχετα με αυτά τα τερτή

0: πια και τα ψέματα που μας λένε οι δικηγόροι τους εδώ στο δικαστήριο, η υπηρεσία τους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να κατηγορηθούν για 6 αστυνομικοί για 4 κατηγορίες, σοβαροί λόγοι για να υπάρχει το ερώτημα της απόταξης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά όσο αφορά τα ντοκουμέντα. Και μάλιστα και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ένας από τους υφυπουργούς, το 2024, όταν προέκυψαν αυτές οι εξελίξεις από τον ανακριτή πλημμυροειδικών Βόλου, σε σχετική ερώτηση ενός δημοσιογράφου σε ένα κανάλι, κρατικό κανάλι μάλιστα, είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα είμαστε αμήλικτοι όταν οι αστυνομικοί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Που σημαίνει ότι και η υπηρεσία τους και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασχολήθηκε με την υπόθεση, γιατί έχει τεράστια, η υπόθεση του Βασίλου Μάγκου έχει τεράστια πήξη στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα προφανώς να έχει απασχολήσει και τις αρχές σε ανώτερο επίπεδο.
1: Και να μην θέλανε, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
0: Να μην το κάνανε όμως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να χτυπήσουν και να βασανίσουν τον Βασίλειο Μάγκο. Κανένας απολύτως λόγος. Ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι, κύριε, βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάτι, τον έχεις εκπαιδευτεί σε μεθόδους και τεχνικές καταστολής, μπορείς, ένα άτομο ήταν. Πέσαν 10 άτομα πάνω του, 4-5 και άλλοι 15 από γύρω. Τον ακινητοποιείς, το περνάς χειροπέδες και αν έχει κάνει κάτι, το φορτώνεις όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη. Γιατί έτσι κάνουν συνήθως. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έχει καμία κατηγορία ο Βασίλειος Μάγκος. Γιατί τον πήραν παράνομα 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια ενώ ήταν χτυπημένος. Γιατί τον κράτησαν παράνομα ενώ ήταν τραυματισμένος. Γιατί δεν τον πήραν στο νοσοκομείο όπως είχαν υποχρέωση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στο δικαστήριο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω το δικαστήριο, αλλά αυτά όμως είναι γνωστά στο δικαστήριο. Δεν έπρεπε να το χτυπήσουν, δεν είχαν κανένα λόγο να χτυπήσουν το παιδί μας. Η αστυνομία δεν είναι δικαστές. Αυτοί λειτουργήσαν, να μην πω τώρα την λέξη συμμορία, αλλά λειτουργήσαν οι ίδιοι, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έξω από τα δικαστήρια, μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, κυριολεκτικά μπροστά στα δικαστήρια. Χτυπήσαν το παιδί μας και μετά το τραβήξαν 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια και εκεί συνεχίσαν χωρό να το χτυπάνε, να το βασανίζουν, να τον απειλούν ότι θα του σκοτώσουν, να τον βρίζουν αυτά τα γνωστά του σεξιστικά αστεία, να μην του δίνουν νερό όταν ζητούσε το παιδί μας νερό και όλα αυτά. Και το βάλανε και στο κρατήριο στο τέλος.
1: Και νομίζω, κύριε Γιάννη, και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, ότι στην κάμερα φαίνεται κιόλας ότι μόλις ο Βασίλης αντιλαμβάνεται ότι πάνε να το χτυπήσουν, κάνει βήματα προς τα πίσω.
0: Πεντακάθαρα, γιατί ασχολήθηκα βήμα με όλα. Και είναι σημαντικό, γιατί αυτοί λένε ψέματα στις καταθέσεις τους. Λένε ότι έκανε λυγμούς και προσπάθησε να τη δράσει και να μας αποφύγει και να φύγει. Ο Βασίλειος δεν έκανε λυγμούς. Μόλις είδε ότι θα τον χτυπήσουν, υποχώρησε κοιτώντας τους κατά πρόσωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο να υποχωρείς κοιτώντας τον άλλον κατά πρόσωπο, στα ίσια δηλαδή, και να του λες μη με χτυπάς, με έχεις, άλλο να γυρίσεις πλάτη για να προσπαθείς να φύγεις σαν να έχεις κάνει κάτι. Δεν είχε κάνει κάτι το παιδί μας για να σηκωθεί να φύγει. Υποχώρησε και με μέτωπο προς τους αστυνομικούς, κοιτώντας τους στα μάτια, σαν να τους λέει μη με χτυπάτε.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί το χτυπήσαν, το ρίξαν κάτω, χτυπώτησαν και μετά ρίξαν να τον κλωτσοπατάνε.
1: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι και μετά από όλο τον ξυλοδαρμό ούτε νερό δεν του δώσανε.
0: Βέβαια, και αυτό είναι βασανιστήριο, γιατί μέσα στην ασφάλεια τα βασανιστήρια δεν είναι μόνο σωματικά, είναι το ψυχολογικό και αυτό ήταν που κόστησε τη ζωή στο παιδί μας. Αυτό που πέρασε το παιδί μας δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά. Έβλεπε φιάλτες. Να σου δίνουν νερό, το παρέβεψαν, δεν του δίνανε νερό, του ζήτησε νερό. Τι ζητάει ένα βασανιζόμενο από τότε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα βασανιστήρια, τι ζητάει ο βασανιζόμενο? Νερό ζητάει για να ανακουφίσει όχι το σωματικό τόσο, αλλά το ψυχικό μαρτύριο. Νερό. Ζητούσε νερό και δεν του δίνανε. Και μετά γελώντας και κοροϊδεύοντας, λένε να πήγε να πιει ένα ψύχτη. Σύρθηκε κυριολεκτικά ο Βασίλη, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και ο ψύχτης ήταν χαλασμένος. Δεν ξέρω αν ξέρεις πώς είναι οι ψύχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Πατάς ένα κουμπί και τρέχει ή νερό ή αναβλύζει ένας πίδακας. Ο πίδακας αυτός ήταν χαλασμένος και έτρεχε σταγόνες. Το παιδί μας προσπάθησε με τη γλώσσα να πάρει 2-3 σταγόνες νερού και την ώρα που έκανε αυτό το πράγμα, αυτοί γελούσαν εις βάρος του και το κορόιδε για την προσπάθεια που κατέβαλε και του λέγανε μαλάκα, κολόπεδο, σε γαμίσουμε. Τέτοιες εκφράσεις, με συγχωρείς.
1: Όχι, όχι, καλά, καλά.
0: Κατάνε κολόπεδο και τέτοια. Και ο Βασίλειος αυτό του κόστησε πάρα πολύ, του στήχησε πάρα πολύ. Ήταν το χειρότερο που υπέστη εκεί μέσα. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Έβλεπε φιάλτες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το παιδί μας. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί στον ένα μήνα που έζησε από τους πόνους και τους σωματικούς, γιατί τα πλευρά πονάνε, αλλά και τους ψυχικούς πόνους. Δεν μπορούσε από αυτό που υπέστη. Το αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να βασανίζονται άνθρωποι. Και δυστυχώς βασανίζονται και δεν είναι υπόθεση η περίπτωση του παιδιού μας μόνο. Βγήκε πρόσφατα το πόρισμα και το συνηγόρο του πολίτη για τα βασανιστήρια που υπέστη και δολοφονήθηκε ο Καμράν στο τμήμα του Αγίου Παντελήμωνα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Βασανίζουν εκεί μέσα. Τι είναι αυτοί? Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί αυτή η αυθαιρεσία προς το ανθρώπινο σώμα και προς την ανθρώπινη ζωή είναι ύβρις αυτό? Ποιος άνθρωπος, ποιος πατέρας μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του, το παιδί του, στη θέση του παιδιού μας, στη θέση του βασανιζόμενου, να υφίσταται αυτό το βασανιστήριο? Ποιος μπορεί να το φανταστεί?
1: Είναι... Πάμε να... Θέλω να ρωτήσω τώρα για επόμενη δικάσιμη. Πότε είναι?
0: Η επόμενη δικάσιμη είναι στις 4 Ιουνίου, η μέρα Πέμπτη. Και έχουμε και τις επόμενες του Ιουνίου, 4-11, δεν θυμάμαι καλά, τις έχω γραμμένες. Θα τις ανακοινώσω κιόλας ξανά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα στον Ιούνιο είναι 5 δικάσιμοι.
1: Αν δεν έχουμε αναβολές πάλι, έτσι.
0: Τώρα τελείωσαν τα πονάκια, τα δίθεν πονάκια στη μέση και στους ώμους και στο στήθος. Γιατί αυτά ήταν οι δικαιολογίες τους, είχαν πονάκια. Εμείς δεν έχουμε πονάκια, δηλαδή μας τραβάνε εκεί πέρα και το κάνουν επίτηδες και το ξέρουμε ότι το κάνουν επίτηδες. Αλλά δεν μπορούν να φανταστούν την αλληλεγγύη του κόσμου. Μπορεί να έχουν σκοπό, όχι μπορεί να έχουν, μέσα, ανάμεσα στα άλλα σκοπός είναι να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν ανθρώπους που υφίστανται αυτό το πράγμα και κοινωνικά και οικογενειακά και οικονομικά. Αλλά όμως η κοινωνία μας στηρίζει. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
1: Σωστά.
0: Κρατάμε το επίπεδό μας ψηλά. Δεν πέφτουμε στο χαμηλό, στο χαμερπό, στο γλιώδες, στο λασπόδες επίπεδο στο οποίο επιδεικνύουν η συνήγορη υπεράσπιση τους εκεί μέσα.
1: Η στάση της Προέδρου ποια ήταν στο δικαστήριο?
0: Δεν μπορώ να εκφράσω τώρα εγώ κρίση για την στάση του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την εξέταση, ναι, όπως και τη συζύγου μου από το δικαστήριο, ότι μας διευκόλυνε, με ποια έννοια βέβαια, όχι ότι μας έκανε χάρη η Πρόεδρος, αλλά όμως όπως πιστεύω ότι κάνει κάθε Πρόεδρος, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία από δικαστήρια, με τις ερωτήσεις μας έδωσε τη δυνατότητα να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι του τι συνέβη γύρω από στην υπόθεση του παιδιού μας.
1: Και για να κλείσουμε, όπως ανοίξαμε την κουβέντα με τη λαθροχειρία, τώρα τι γίνεται? Θα ρωτήσετε τους δικηγόρους τους δικούς σας?
0: Θα ρωτήσουμε τους δικηγόρους, αλλά εγώ περιμένω καταρχήν την στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο οποίος έχει εκτεθεί ανεπανόρθωμα με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε, την απόφαση που πήρε, ότι δήθεν παρεμποδίζονται να ασκήσουν το έργο τους. Ποιο έργο? Ορίστε, εδώ είναι το έργο τους, το οποίο το ασκούν με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, τον βρώμικο τρόπο. Πρέπει να πάρει θέση. Και βέβαια δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει αυτός, αλλά είμαι περίεργος να δω τι δικαιολογία θα βρει, αν βρει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ πέρα. Το έκανε εσκεμμένα. Το έκανε εσκεμμένα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το έκανε εσκεμμένα για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου και για να εξαπατήσει το δικαστήριο.
1: Μα το είπατε και πριν, όταν διαβάζει την παραπάνω πρόταση ότι το γνώρισε σε κοινές παρέες, ποια μητέρα, δηλαδή τι να λέει?
0: Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση. Απομόνωσε επίτηδες την ερώτηση και την απάντηση για να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί της. Το έκανε επίτηδες, ήταν ένα ύπουλο χτύπημα για να δημιουργήσει εντυπώσεις στο δικαστήριο. Αυτό τώρα το έμαθε όλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Ότι λειτουργούν με αυτόν τον ύπουλο, με αυτόν τον βρώμικο τρόπο.
1: Το ξέρουμε, απλά είναι άλλη μια επιβεβαίωση, έτσι.
0: Ναι, ναι. Δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια, στηριζόμενοι όχι στο συνέστημα, που βέβαια μας διακατέχει, αλλά γιατί υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Γιάννη Κουράγιο, και εδώ είμαστε, μόλις έχουμε εξελίξεις, θα είμαστε πάλι μαζί να τις πούμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: κατηγορώ την ατομική ιδιοκτησία που μας στέρισε τα πάντα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Έχουμε την επιστροφή των Λούμπεν, των παρακμιακών τύπων του Αλέξη Τσίπρα. Γελάω από χτες. Έχουμε μια δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή στο κανάλι όπου ρωτάω ποιο θεωρείται χειρότερο για τον ελληνισμό. Ο Γκούλη, τον Αλέξη ή το ίδιο κράμα είναι και οι δύο ίδια απειλή. Από τα αγαπημένα μου σχόλια μέχρι στιγμής είναι του Άρη Βασιλείου. Για συγκάτοικοι στο ίδιο κελί, καλή είναι. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι η 24η μέρα στα πέτρινα χρόνια του κανάλιου. Δεν ξέρω ποιος μετράει. Μετράει κανένας άλλος, μόνο εγώ. Είναι λίγο γραφική η κατάσταση. Βάση περιπτώσει, είμαστε εδώ σήμερα Τετάρτη 27 του μήνα. Είμαστε σχετικά νωρίς για την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ. Να θυμίσω ότι κάνουμε, καταβάλουμε μια προσπάθεια να σχολιάζουμε μείζωνα πολιτικά θέματα εντός και εκτός συνόρων. Και βέβαια έχουμε ποικίλα θέματα και ποικίλη θεματολογία με την οποία ασχολείται το κανάλι. Και βέβαια έχουμε και τον εκδοτικό μας οίκο από τον οποίο βγάζουμε τα βιβλία μας, τη μελέτη την οποία κάνουμε. Και δεν μπορώ να παραλείψω να σας αναφέρω το τελευταίο, τελευταία έκδοση εδώ της Πατρίδες, με ένα μήνυμα επίκαιρο, θα έλεγα, λόγω και της ημέρας μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αναφέρεται στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Εδώ το βιβλίο με φωτογραφίες από την εποχή και της πόλης εκεί, τα εγκλήματα τα οποία κάνουν οι Ινοτούρκοι κτλ. Νομίζω ότι θα το βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή να το προμηθευτείτε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να γελάω με την Ελλάς, όχι αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την άλλη την Ελλάς. Την άλλη την Ελλάς έχουμε μπλέξει εδώ στο συνοθήλευμα, στο τραμπιστικό μυαλό του Τσίπρα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα πριν πάμε εκεί. Πριν καταλήξουμε, καταρχάς χάρηκα γιατί είδα ότι ο Μαρινάκης, ο οποίος στηρίζει πλήρως τον Τσίπρα, αν δείτε τα εξαγορασμένα μέσα, την Alter Ego Media, όπως λέγεται, η οποία ελέγχει το Mega, το in.gr, τα νέα, το Βήμα, δεν ξέρω ποιος διαβάζει. Ειδικά αυτές τις σελίδες, τα νέα, Βήμα, in, ποια διαφορά έχει καταλάβει κανείς? Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η διαφορά το Βήμα και τα νέα ποια είναι ακριβώς? Δεν ξέρω ποιος τους διαβάζει. Είναι αχυράνθρωποι 100%. Είναι τραγικό το πόσο αχυράνθρωποι είναι. Μέσα τα οποία είχαν μια, τουλάχιστον εγώ όταν ήμουν μικρός, τα άκουγα και τα σεβόμουν, τώρα τα θεωρώ ξεσκονόπανα. Και ήταν στην πραγματικότητα πάντα, αλλά τώρα έχουν αποδομηθεί τα πάντα και είναι γυμνοί όλοι. Καταλήγουν να λένε ότι ένα αφήγημα για τα μπουνίδια εκεί μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Τέλος πάντων, τα ξεφτιλίκια τους, το επίπεδο της καθεστικίας τάξης στη χώρα, αυτό είναι. Η ανώτατη πολιτική και η ανώτατη επιχειρηματίες είναι αυτό, μπουνίδια, κλωτσομπουνίδια. Του έκανε, λέει, μήνυση ο Μαρινάκης. Πραγματικά ο διασυρμός τους είναι η νίκη των πολιτών στην πραγματικότητα. Και η ήττα τους θα είναι η νίκη των πολιτών σε κάθε επίπεδο. Το λέω γιατί ήθελα να πω ότι, παιδιά, για ποιο λόγο έχει καμίτες ο Γρηγοριάδης, ο Δημητριάδης, να τον φυλάνε, δηλαδή τι είναι αυτό, η αστυνομία φυλάει ποιον, τον πληθυπουργικό ανιψιό? Εντάξει, θα μου πεις, όταν ήταν ο εξαπορήτων διευθυντής, ο Κοριός, δεν ξέρω τι ήταν του Κούλη, ίσως να βγάζει νόημα. Τώρα για ποιο λόγο τον φυλάνε και πόσα άτομα? Και ειλικρινά, τι ντροπή είναι αυτή? Φαντάζομαι να υπηρετήσει την ελληνική αστυνομία. Εντάξει, να έχει ένα ρόλο, ας πούμε, να προστατεύει πρόσωπα τα οποία μπορεί να έρχονται εδώ, ξέρω, ξένοι επίσημοι κτλ. Φαντάσου η απόλυτη ντροπή να είσαι στη φύλαξη βουλευτών, δεν ξέρω τι, όλου αυτού του τελειωμένου. Φαντάσου να είναι η δουλειά σου να προστατεύει του ανθρώπου που βιάζουν τον ελληνισμό και να νιώθει και συνυπεύθυνο. Λυπάμαι τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Είναι για λύπηση. Βέβαια, κάποιοι από την ελληνική αστυνομία θέλουν και πάνε εκεί γιατί μπορεί να περνάνε ζωή χαρισάμενοι. Αυτή είναι για λύπηση, είναι του κλώτσου και του μπάτσου. Λοιπόν, έτσι ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό. Θέλω λίγο να δούμε. Περιμένετε, γιατί θα έρθουν τα πάντα για την Ελλάς εδώ. Θα έρθουν το παρασύνθημα. Θέλω να δούμε λίγο ένα σχόλιο εδώ για τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ξέρετε τον ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι ένα ελληνόφωνο τουρκικό think tank στη χώρα. Θα μου πει, Σταύρο, έχουμε ελληνόφωνα ελληνικά think tank στη χώρα? Βεβαίως έχουμε, όπως είναι το ΕΛΙΣΜΕ, στο οποίο είμαι και μέλος, και υπάρχουν και, προσέξτε, αγγλόφωνα ελληνικά think tank, μάλλον ένα, εξ όσων γνωρίζω, το Apollo. Το Apollo Center for Public Policy and Democracy, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και το σύνδεσμο, είναι στα αγγλικά, μπορείτε να βλέπετε εκεί πέρα εκθέσεις, στο οποίο μετέχω και εγώ, εκθέσεις και άρθρα και σχολιασμούς της επικαιρότητας από φοιτητές και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι γράφουν με ένα πρόσημο αγγλόφωνο, αλλά ελληνικό πρόσημο. Λοιπόν, να δούμε τι είπε λοιπόν ο Λουκάς Τσούκαλης. Ήθελα να το δούμε λίγο αυτό, γιατί την ίδια στιγμή που φτάνουμε στα κόκκινα πάλι με την Τουρκία, που ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο στην πραγματικότητα πράξη πολέμου, είναι μια πολεμική πράξη, την ίδια στιγμή που έχουν λυφάξει εδώ κούλες όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι, οι ταλέπες, τα γεροντοπαλίκαρα του Κούλη που το παίζουν οι υπουργοί και δεν έχει πει κανείς τίποτα, τα έχουν ρουφήξει όλα, την ίδια στιγμή εμφανίζεται ο Τσούκαλης, οι κατεξοχήν άνθρωποι του κατευνασμού που έχουν εξευμενήσει την Τουρκία σε επίπεδο ένα βήμα πριν του ακροτεριασμού μας, σίγουρα σε επίπεδο γκριζαρίσματος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, στο Αιγαίο. Αυτό νομίζω έχει ήδη τελεστεί αυτό το έγκλημα. Ο Τσούκαλης λοιπόν, στην κορυφή αυτής της, του ανθεληνισμού θα έλεγα, φτάνει να λέει εδώ, ακούστε, τελικά ότι τα ήρεμα νερά με την Τουρκία δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν. Και γιατί το λέει αυτό, προφανώς όχι επειδή έρχεται, επειδή δεν τολμάει να πει ότι τόσο καιρό έλεγα ψέματα ή δεν ξέρω την τύφλα μου. Τον είχα και καθηγητή αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν καθηγητής μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ειλικρινά δεν κάνει να διδάξει ούτε σε χελώνες. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θα τον έπαιρνα σοβαρά ούτε για το να μου δώσει ρέστα στο περίπτερο. Και αυτός είναι, δεν ξέρω, καθηγητής ΑΕΗ. Λοιπόν, δεν τολμάει να πει ότι έχω τα μαύρα μου μεσάνυχτα, γράφω μπαρούφες ή έλεγα ψέματα γιατί ποιος ξέρει τι, για ποιο λόγο. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πάρα πολλούς λόγους για ποιο λόγο μπορεί να εξαπατούσε διαχρονικά και να είναι η δουλειά του να μας κρατάει στο σκοτάδι για να κερδίζει κάτι. Δεν τολμάει να πει τίποτα από τα δύο και λέει ότι τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να διατηρηθούν, λέει, γιατί υπάρχουν ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή. Φταίει ο Φούφουτος για την αθλειότητα του ΕΛΕΜΕΠ και την ανικανότητά τους ή τη μειοδοσία τους. Δεν φταίνουν οι ίδιοι που είναι είτε ανίκανοι είτε προδότες, δεν ξέρω τι χειρότερο, μπορεί να είναι και ένα συνδυασμό πιο πολύ, να είναι συνδυασμό των δύο. Αυτό λέει φταίει, ακούστε εδώ, γιατί οι ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή θέτουν σοβαρά προβλήματα στη χώρα, διλήμματα. Μέχρι τώρα, λέει, η εξωτερική μας πολιτική βασίστηκε επί χρόνια στις συμμαχίες, στην αποτρεπτική ισχύ. Δεν υπήρχε ποτέ. Δεν ξέρω καν αν γνωρίζει τι σημαίνει η έννοια τη αποτρεπτική ισχύ. Στην επίκληση διεθνούς δικαίου και σε μια ευρεία διακομματική συνένεση προς τα βασικά ζητήματα. Βεβαίως υπήρχε διακομματική συνένεση από Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στην εθνομειοδοτική γραμμή με τους ελιαμεπίτες, ιδεολογικούς ταγούς αυτή τη ξεφτυλισμένη προσέγγιση. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ. Οι αλλαγές που γίνονται στον κόσμο ανατρέπουν πολλά από αυτά τα δεδομένα. Οι ΗΠΑ δεν θεωρούνται πλέον δεδομένο εγγύητης προστασίας και σταθερότητας, ενώ οι διατλαντικές σχέσεις έχουν διαραγεί σε σοβαρό βαθμό. Έχεις ένα διεθνές δίκαιο, λέει, που μεγάλες δυνάμεις το ρίχνουν όλο ένα και περισσότερο στο σκουπίδι των ΤΕΝΕΚΕ. Έχουμε μια διακομματική συνένεση που έχει μαξιμαλιστική βάση και συνήθως όχι ρεαλιστική. Η ρεαλιστική είναι η μειοδοσία στους Τούρκους. Επίσης, στη χώρα υπάρχει μια πλειοδοσία του κακώς εννοούμενου πατριωτισμού. Για να δεις πόσο βαθιά μισούν τον ελληνισμό αυτοί, πόσο τουρκόφατσες είναι, τουρκοπατημένοι μάλλον είναι, αναφέρεται εδώ σε έναν κακώς εννοούμενο πατριωτισμό. Δεν υπάρχει αυτό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο καλός, εκτός αν εννοεί κακώς εννοούμενο εθνικισμό, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κακώς εννοούμενος πατριωτισμός. Ο πατριωτισμός είναι μια υγιής, όταν εμφορείς από ένα υγιές συνέστημα αγάπης για τη χώρα σου. Δεν υπάρχει καλό, κακώς εννοούμενο. Τι είναι ο κακός πατριωτισμός, για πες μας. Μήπως θες να πεις σοβινισμό, μήπως θες να πεις, δεν ξέρει βασικές έννοιες πολιτικής ιδεολογίας, πολιτικής επιστήμης. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι, και μάλλον ξέρει, αλλά χρησιμοποιεί επίτηδες για να υποσκάψει, να μειώσει, να υποβαθμίσει, να υπονομεύσει τον πατριωτισμό, τον χαρακτηρίζει καλό και κακό. Όποιος δηλαδή δεν έχει τη δική του βρωμερή, ταπεινωτική, υπόδουλη, δουλική προσέγγιση, είναι ο κακός νοούμενος πατριωτισμός. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπων. Και πρέπει, λέει, να παραμείνουμε εδώ, να διατηρήσουμε το ρεαλισμό, ακούστε εδώ, και τα ήρεμα νερά, λέει, δεν θα είναι τόσο εύκολο να τα διατηρήσουμε σε μια εποχή τεράστιας αστάθειας. Μάλιστα. Και δηλαδή, ξαναλέω, και σε μια εποχή που συμβαίνουν σημεία και τέρατα στη Μέση Ανατολή, να μην πω τι τέρατα έχει στηρίξει εσύ, και σε μια εποχή που πολλές χώρες και στα μεταπτυχιακά, να δείτε τι τέρατα βάζουν, ποιους επιλέγουν να τους πάρουν για συνεχιστές τους στα πανεπιστήμια. Και σε μια εποχή, λέει, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Ότι δηλαδή αυτό φταίει για το ότι θα έχουμε κρίση με την Τουρκία και όχι το ότι ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μας πάρει το μισό Αιγαίο. Ξαναλέω, δεν τολμάει να πει ότι είναι είτε πανάσχετος είτε ψεύτης και υποκριτής και ουσιαστικά μας εξαπατούσε με κάποιο στόχο, σκοπό, θα έλεγα προσωπική εκτίμησή μου, φαντάζομαι, δόλιο. Εντάξει. Αυτή είναι η ιδεολογική ταγή και του Κούλη και του, και του Αλέξη, του Αλφαλάμδα 6. Το λέω έτσι επειδή δεν ξέρω αν παράγει το όνομά του. Ειλικρινά, γι' αυτό το λόγο και εγώ ο ίδιος ψήφισα στη δημοσκόπηση αυτή, ίδιο κράμα, ίδια απειλή. Έχουν τους ίδιους ιδεολογικούς ταγούς. Και το δείτε και περαιτέρω. Πριν πάμε στον Τσίπρα, δείτε αυτό εδώ. Λοιπόν, το θυμάστε, άλλος εδώ περιφερόμενος ταχυδακτηρουργός, George Κατρούγκαλος. Εδώ είναι UN Watch. Είναι ένας οργανισμός, ο οποίος είναι μια οργάνωση η οποία, της κοινωνίας των πολιτών, η οποία παρακολουθεί τον ΟΗΕ, έχουν και κάποια σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη. Και τι λένε εδώ, τι υποστηρίζουν, ότι πρόκειται για έναν πρώην υπουργό εξωτερικών. Θυμάστε όταν με τον Μπέγκουιν προδώσαν τη Μακεδονία, με τις, οι Έχιδνες μαζί με τον Γκαμένο και τον Τζίπρα. Είναι, λέει, αυτή τη στιγμή ειδικό του ΟΗΕ για μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνή τάξη. Ποιο έχει σχέση για δημοκρατία, ο Κατρούγκαλος, ο απόλυτος βιαστής του, ο ολιγάρχης. Τα πήρε, λέει, τα μπούκωσε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025. Το ίδιο, λέει, έτος που ο Κατρούγκαλος, ο άνθρωπος του Τσίπρα, δεν τον είχε βάλει υφυπουργό εξωτερικών για να προδώσει τη Μακεδονία τα ανθρωπάρια τα οποία οι ίδιοι υπουργοί τους, ο Καμένος έλεγε ότι είναι λέσια, ότι τα βρωμοπαίρνουν δεξιά-αριστερά, ρουφάνε χρήματα, δεν ξέρω από πού, ότι αρπάξει τρώνε με 1000 στόματα. Αυτά γιατί κάποιοι νομίζουν ότι δεν έφαγαν, δεν ήταν διεφθαρμένοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Πάρε το λοιπόν. Και είναι 26/5 η ανακοίνωση αυτή. 100.000 λοιπόν δολάρια ρούφηξε, λέει το UN Watch, από την Κίνα, την ίδια στιγμή που εξήρε το βιβλίο του Xi Jinping και τα λοιπά, ότι είναι, λέει, όραμα ανοιχτότητας και διαλόγου. Και ουσιαστικά σου λέει, ας συνδέσετε, λέει, τα κενά, τις τελείες, τις κουκίδες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θυμάμαι τότε στην εποχή των κινημάτων, που ήταν όλοι τότε κατά της Νουδού και εμείς ήμασταν με τη Δημοκρατία Ιδεών, με έναν οργανισμό που είχαμε και θέλαμε να μιλήσουμε για θέματα δημοκρατίας. Είχε καλέσει τότε ο Τσίπρας, ήταν ακαδημαϊκός αυτός εδώ. Φαντάστε το επίπεδο του ακαδημαϊκού, το είδαμε και με τον Τζούκαλο, και με τον Κατρούγκαλο. Είχε καλέσει ο Τσίπρας, είχε φτιάξει μια επιτροπή σοφών τρομάρα του. Η σοφή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γορίλες. Καταβαίνουν από τα δέντρα, τέτοιου τύπου επίπεδο είναι η σοφή του ΣΥΡΙΖΑ. Να μας πούνε, λέει, για τη δημοκρατία. Γιατί το είχα ακούσει και είχα πάει να δω ποια άτομα συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή Σοφών για τη Δημοκρατία και είχα δει τις φάτσες τους. Και λέω, κοίτα εδώ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν για τη δημοκρατία, οι οποίοι, κοιτάξτε πού καταλήξανε, αρχιπροδότες, μειοδότες, απομείωσαν τη διαχρονία του ελληνισμού, την αποψήλωσαν και τελικά, όπως μας λένε εδώ και κάποιοι οργανισμοί, από ό,τι συγχύριζονται οι οργανισμοί, τα ψιλοχοντροπήραν. Εξαιρετικά. Πάμε να δούμε τώρα για το μεγάλο τσίρκο. Και το τσίρκο του Τσίπρα και το τσίρκο που είναι ο ίδιος ο Τσίπρας εδώ. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι αυτά τις αθλειότητες περί Ελλάς δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μία Ελλάς στην πραγματικότητα με δύο λάμδα. Θα μου πεις, είτε είναι και αγράμματος ο Τσίπρας, είχε και αγράμματος που γράφανε το Γιάννης Μένανη. Άρα δεν ξέρω αν παίζει κάποιο πρόβλημα εδώ. Μπορεί να υποστηρίξει ότι μια ζωή ήμασταν αντισυμβατική, θεωρείται το να είσαι αγράμματος, ανορθόδοξη. Τα κόμπλεξ θεωρούνται ή τα σύνδρομα θεωρούνται αντισυμβατικότητα. Εν πάση περιπτώσει, μόνο μία Ελλάδα. Υπάρχει η Ελλάδα, η χώρα, όλα τα άλλα είναι αθλειότητες και μόλυνε την παρουσία του με αυτό, την παρουσία του, του κινήματος, με την παρουσίαση του κινήματός του, μόλυνε και το θυσίο. Όπου και να πάει, μολύνει. Μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να. Καταρχάς, είχε φόντο την Ακρόπολη, άλλη μόλυνση από εκεί, ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον Ελληνισμό. Μισή την αρχαία Ελλάδα, λέει, δεν έχει υπάρχει καμία σχέση σύγχρονη Ελλάδα με αυτό. Δηλαδή είναι ένας τουρίστας στην πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Τα βλέπει αυτά σαν κάτι άσχετο, όχι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Έλληνα. Άσχετο εδώ, καθόμαστε εδώ. Είναι η επιφανειακό του, όχι του τουρίστα, του ανθρώπου που χώθηκε. Χώθηκε εδώ στην Ελλάδα, στην περιοχή της αρχαίας Ελλάδας, ο σύγχρονος Έλληνας. Δηλαδή είναι αυτοί οι αχλαμπούχλιδες, οι αχάμπαροι, οι μπάχαλοι. Στη ΣΥΡΙΖΕΙ, ότι ήρθαμε εδώ, τα βρήκαμε και στρογγυλοκαθίσαμε. Πλούσαμε την κοιλάρα μας. Όπως ξέρουμε την κορμάρα του πάνω στα γιότ, ο ΑΛΑΜΔΑ 6. Δεν ξέρω γιατί έβαλε την Ακρόπολη ενώ συχαίνεται οτιδήποτε ελληνικό. Μας είπε τη διακήρυξή του, μας είπε το όνομά του είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το Ελλάς, αυτό σημαίνει εδώ. Καταρχάς, ανατριχιάζω με τη λέξη αριστερή. Αφήστε το Ελλάς, θα το σχολιάσουμε μετά. Δηλαδή, ακόμα εν έτη 2026, για να δείτε πόσο κομπλεξικά, πόσο προβληματικά είναι αυτά τα άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί και αριστεροί, ιδίως τα άτομα που τα βάζουν στην ταμπέλα, στη μαρκίζα. Φαντάσου πόσο κόμπλεξ, πόσο ανίδεος πολιτικά πρέπει να είναι, ιδεολήπτης και καμία σχέση με εφαρμοσμένη πολιτική, μόνο με την ιδεολογία, τις παροπίδες κομματικές μέσα στο μαντρί σου, έτσι. Από εδώ δεν μπορεί να δουν δεξιά αριστερά. Τι είναι αριστερή, φίλτρο αριστερό, δεν μπορεί να καταλάβει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει πεθάνει αυτή η ιδεολογία και το μυαλό του είναι κλινικά νεκρό. Και εμφανίζει πάλι πρόταγμα, ας πούμε, δημιουργικό για ορίζοντα, όπως λέγεται η χώρα, τη λέξη αριστερή συμπαράταξη. Αριστερά. Δηλαδή δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την χώρα εν συνόλο, το οποίο τα έχει ποδοπατήσει αυτά τα ξεπερασμένα, τις μούμιες σας. Πρέπει να είσαι είτε αριστερό είτε δεξιό. Πρέπει δηλαδή να διχοτομεί τον κόσμο, να διχάζει. Ο ρόλο είναι να κομματιάζει, γιατί μόνο διχασμένου να λεωτρογόμαστε, δεν σε έχουμε κατασπαράξει και εσένα και όλη τη βρωμοφάρα των πολιτικών στη χώρα. Λοιπόν, αναφέρθηκε, ακούστε εδώ, στο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα του σαπιοκόμματο, του αποκόμματο που έφτιαξε και είπε ότι κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματο. Πρώτον, του ΕΑΜ, ΕΑΜ Ελλάς, τη εθνική αντίσταση, τη ΕΔΑ, των αγωνιστών για δημοκρατία και ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς φασιστερά. Καταρχάς, δηλαδή εδώ, για να δείτε, εντωμεταξύ συνεχίζει, θέλω να πω για το ΠΑΣΟΚ που λέει, δηλαδή, πάει να κλέψει, ακούστε εδώ, μιλάμε για τον απόλυτο λοποδίτη, τρογλωδίτης λοποδίτης, πάει να κλέψει την κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ, όχι το κόμμα που, λέγεται, που υπάρχει ακόμα, με στελέχη κτλ. Πάει να το κλέψει ένας φούφουτος, ένας άνθρωπος ο οποίος αγράμματος, στην πραγματικότητα αγράμματος, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν ξέρω αν έχει κολλήσει ένα ένσημο, και πάει να κλέψει, χρησιμοποιεί ακόμα και τώρα τη φωνή του Αντρέα για να είναι δημοκόπος, δημαγωγός και απατεώνας. Δηλαδή, φαντάσου πόσο τραγικό είναι να είσαι κακέκτυπο του μεγαλύτερου σου απατεώνα της χρόνης εποχής, του Αντρέα Παπανδρέου, και να προσπαθείς με τη φωνή σου και με ασκήσεις στο ηχόχρωμα κτλ. Να υιοθετήσεις αυτή τη φωνή της εξαπάτησης. Απ' την άλλη, πόσο πολύ ζημιά έκανε ο Αντρέας που μέχρι και το ηχόχρωμα της φωνής του είναι συστατικό εξαπάτησης. Δεν ξέρω αν και τότε οι Αμερικανοί, γιατί είχε υπηρετήσει και στο Αμερικανικό ναυτικό ως πράκτορος των Αμερικανών, ο Αντρέας είχε φτάσει στο επίπεδο να τον βοηθήσουν πώς θα μιλάει, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω σίγουρα, βλέποντας τον Αλέξη, ότι μέχρι και τώρα προσπαθεί να υιοθετήσει όχι μόνο την κληρονομιά του, να την κλέψει, γιατί είναι κλεφτόνι του κερατά. Φτάνει στο σημείο να κλέψει και τον τρόπο που μιλάει ο Αντρέας, σου λέει, όπως εξαπατούσε και πουλούσε πατριωτισμό και φασιστερά, έτσι θα κάνω και εγώ ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή μιλάμε απόλυτη ξεφτύλα. Έβαζε εκεί τον Μπέλα Τσάο και νόμιζε ότι είναι παρτιζάνος και επαναστάτης. Ποιος? Ο ναι σε όλα, όπως έχουμε βάλει και στο εξώφυλλο σήμερα. Ο επαναστάτης ο οποίος θα έρθει να τα αλλάξει τώρα όλα. Ένας άνθρωπος που ήταν 16 χρόνια βουλευτής και αρχηγός κόμματος. Ήταν 7 χρόνια αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και 5 χρόνια πρωθυπουργός. Δύο φορές, πώς ήταν δύο. Και αυτός θα έρθει να τα αλλάξει όλα. Δεν έκανε τίποτα. Μάλλον θα σου πω, θα σας θυμίσω μάλλον τι έκανε για να μην τολμούν και γυρνούν ακόμα τα τσιπράκια και οι τσιπρινίστας στην κοινωνία με τις έχιδνες αυτές στην κοινωνία μας. Να θυμίσω ότι εδώ, επειδή το είπα πριν, γιατί έχει κολλήσει ένσημο, ο Τσίπρας μπήκε στο MEP το 92, βγήκε το 2000. Δηλαδή ήταν αιώνιος φοιτητής, ο ορισμός του ακαμάτι, δηλαδή πάλι ξύλο απελέκτο, ποιος ξέρει πώς, σπρώξε με να σε σπρώξω, ξέρετε τι γίνεται στα πανεπιστήμια, ξέρετε ότι ειδικά αν είσαι κομματικοποιημένο σε φοιτητικές παρατάξεις μπορεί να έχεις άκρη, μπορεί και όχι, δεν έχω αποδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν φαίνεται κανένα το λαμπερότερο αστέρι στο δωμάτιο, έχει το βλέμμα της... τη σπίθα, ας το πω έτσι, ειρωνικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν νομίζω ότι άργησε να τελειώσει. Ίσως αν δεν είχε και σπρώξιμο, να μην τελειώνει και ποτέ. Ο ορισμός του, πάμε, δεν ξέρω να διάβαζε, μπορεί να πήγαινε στην τύχη, δεν ξέρω κάνουμε. Αν είχε και πολλαπλές εμπλοκές, ακόμα καλύτερα. Ειλικρινά, ένας αμόρφωτος άνθρωπος, το καταλαβαίνει, ασχέτως παιδί, ασχέτως εκπαίδευσης. Διαφοροποιούμε, διαχωρίζω την παιδεία με την εκπαίδευση. Εκπαίδευση μπορεί να έχει, αλλά και εδώ φαίνεται ότι απέτυχε. Παιδεία σίγουρα δεν έχει, είναι ορισμός του αμόρφωτου. Το 99 λοιπόν εξελέγει γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού. Τότε ήταν ο μπαμπάς Κωνσταντοπούλου, άλλη οικογενειοκρατία από εκεί, άλλη σαπίλα από εκεί της οικογενειοκρατίας, και εκεί υπήρχε στο συνασπισμό ο Κωνσταντόπουλος. Τον έβαλε γραμματέα της νεολαίας του συνασπισμού το 99. Και το 2000 αποφύτησε, μάλλον τον παρακάλεσε, δεν ξέρω ποιος δαμανάκια να ποιος τον παρακάλεσε τότε, άντες τον σπρώξανε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ό,τι και να λέει, πήγα στον μπαμπά μου την εταιρεία κτλ. Δεν δούλεψε ποτέ μα ποτέ στη ζωή του. Λοιπόν. Θέλω λίγο, τώρα γελάω, αλλά θέλω λίγο να δείτε αυτό το βιντεάκι. Ναι, δεν ξέρω αν το ακούσατε, λέει ένας άνθρωπος, παιδιά, ένας γιατρός. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος ο οποίος κάτι έπαθε προφανώς και ζήτησε κάποιος συνάνθρωπος έναν γιατρό, αλλά είναι τραγικό το γεγονός. Δηλαδή, ακούγεται αυτό, προφανώς για να το ακούτε εσείς και εγώ, θα το άκουσαν και οι υπόλοιποι. Οι άνθρωποι που πήγαν εκεί αδιαφόρησαν. Φανταστείτε ποιοι είναι οι υποστηρικτές του Τσίπρα. Ο ίδιος ο Τσίπρας, εικάζω και αυτό, εικάζω, δεν ξέρω, αδιαφορούσε, περίμενε το κοριτσάκι το οποίο. Να ντροπή έβαλε το κοριτσάκι, το ενέπλεξε αυτή την αθλειότητα που έκανε. Και δεν σταμάτησε η εκδήλωση να δείξει το ελάχιστο τη αριστερή ανθρωπιά, για να μιλήσω και στην καθυστερημένη γλώσσα του, τη ανθρωπιά. να πει παιδιά, να πει από σκηνή να βοηθήσει. Ή κάποιο να του πει εσύ κάτι έγινε, να σταματήσουμε και τα. Όχι, όχι, επειδή είχε ξεκινήσει το show, γιατί περί show πρόκειται. Έστειλαν ένα κοριτσάκι εκεί ότι ήρθε σε μπουκάλι από τη θάλασσα, από του λουτοφάγου, εικάζω, αυτού που δεν θυμούνται τι προδοσίε του Τσίπρα, και το μετέφερε το κοριτσάκι το μπουκάλι με το γράμμα το οποίο είχε μέσα το όνομα του κόμματος, το οποίο κόμμα το είχε επιλέξει ο Τσίπρας πόσους μήνες πριν, στο οποίο το κοριτσάκι που το πήρε από την παραλία, που το στείλαν οι λωτοφάγοι ή ξέρω εγώ οι κύκλοποι στα λατέρατα που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή περίμενε, είχε αισθήσει αυτή την ηλιθιότητα, νομίζω ότι είναι, ειλικρινά, νομίζω ότι είναι κάτι εμπνευσμένο ή κάτι τρομερό αυτή τη δραματοποίηση, το προκαλεί το κλαυσίγελο, ο τραγέλαφος αυτός, το έλαρο τραγικό. Δεν γύρισε κάποιος να πει: παιδιά, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπου που κυβερνούσε, άνθρωποι αυτοκτονούσαν με τις κρίσεις και τα λοιπά. Δηλαδή, αήθεις, αήθεις, φτηνοί άνθρωποι. Λοιπόν, εντάξει. Ούρλιαζαν από κάτω οι άλλοι, Αλέξη μπροστά να φύγει δεξιά. Φαντάσου πάλι επίπεδο σκέψης. Νάτος ο πρωθυπουργός. Ό,τι λέγανε δηλαδή τόσες δεκαετίες, δηλαδή. Παροχημένοι οπισθοδρομικά μυαλά πιο παλιακά και από τη στάχτη και από τη σκόνη. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν τους λυπάσαι αυτούς οι οποίοι στηρίζουν αυτό το μηδενικό. Είδατε σε 7 γενικόλογες μορφολογίες που τίθεται είναι οι θέσεις του. Μάλλον πριν τις πω τις 7 μορφολογίες, θέλω να σας πω, να δείτε λίγο αυτό εδώ το οποίο βρισκόταν στο μανιφέστο του που το βγάλε το ίδρυμα του, για δείτε το. Αυτό το φίλες και φίλοι που αναφέρεται στη διεθνή πραγματικότητα, ακούστε εδώ τι λέει ο Τσίπρας και κάτι άλλοι τελευταίοι εδώ τη σειρά που του έχει βάλει και τον υποστηρίζουν στο Ίδρυμα. Αχ, Ίδρυμα Αλέξη Τσίπρας. Προς Θεού. Στο Θεό σας. Μετράμε, λέει, ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη γενοκτονία στη Γάζα από τους φούφου τους, τη στρατιωτική επίθεση στον ΗΠΑ στο Ιράν και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο πάλι από τους φούφου τους. Επειδή είναι εξαγορασμένο πολιτικό σκουπίδι του Μαρινάκη, του κτλ. Είναι και των Σιωνιστών, δεν τολμάει να πει τη λέξη Ισραήλ. Τρέμει, φοβάται. Λέει ότι στην Ουκρανία εισέβαλε η Ρωσία, λέει ότι στο Ιράν χτύπησε μόνο ΗΠΑ. Πρώτα απ' όλα χτύπησαν οι Εβραίοι και μετά ΗΠΑ. Δεν λέει ποιος διέπραξε τη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν λέει ποιος βομβάρδισε στο Λίβανο. Λες και έγιναν πάλι από το φούφου του, σαν τους φούφου τους του Κατρούγκαλου. Για να καταλάβετε τι ποιον είναι. Τι ξεπουλημένο έχει ξεκινήσει ξεπουλημένος. Ερχότανε τότε με την ψευτιά, την απατεωνιά, με τον άλλο τον αρχιαπατεώνα τον Καμένο, θα χτυπάμε, λέει, τα ντέφια και θα κάνουμε χορό της Απιοκοιλιάς. Τελικά αυτή ήταν οι Απιοκοιλιάδες, την εξαπάτηση με τα μνημόνια και τώρα έρχονται να φέρουν ποιους. Τους ολιγάρχες, τα συμφέροντα τους, δεν ξέρω, λαδέμπορες, ναρκέμπορες, ποιοι στο διάτανο του στηρίζουν και βέβαια ο πραγματικός διάβολος που του στηρίζει. Πάρτον, το είδατε και το καταλάβατε. Πάμε να δούμε λίγο τα γενικόλογα που είπε χθες. Πρώτον, δεσμεύομαστε, λέει, για ζωή με αξιοπρέπεια. Τι αξιοπρέπεια, τη δική σου αξιοπρέπεια, ποιο είναι το πλαίσιο της αξιοπρέπειας, πώς την ορίζεις αυτή. Δεν αναφέρθηκε σε κάποια οικονομικά ζητήματα, δεν είπε ποιος θα είναι ο βασικός μισθός, δεν είπε τίποτα. Είναι τελείως μπουρδολογίες, αερολογίες. Αναξιοπρεπής η στάση του όταν πήγε και αντιμετώπισε την Τρόικα και τους θεσμούς, μάλλον. Αναξιοπρεπής η στάση του, αναξιοπρεπές το τρίτο μνημόνιο, αναξιοπρεπή τα στελέχη του, το πώς τη διέλυσαν, δέσμευσαν τη χώρα για 100 χρόνια στα μνημόνια. Δεύτερον, λέει, ακούστε εδώ, μάλλον λέει και άλλα για κοινωνικό κράτος, παιδεία και αυτά που είναι και αυτά μπουρδολογίες, δεν τα σχολιάσω. Ένα από τα 7 είναι: δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. 5 χρόνια κυβέρνησες. Δεν ακούμπησες καν τις ασυλίες για να μην σαπίστε στη φυλακή σου και η βρωμοσημωρία σου. Δεν πέρασες κανένα έλεγχο του δημόσιου χρήματος. Δεν πέρασες κανένα έλεγχο του κόμματός σου, ποιοι βάλανε χέρια, ποιοι σας χρηματίζανε κτλ. Χρηματοδοτούσανε. Ομοίως, ένα άλλο σημείο των 7 είναι: δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ακούστε εδώ. Ψηφιακή δημοκρατία. Δηλαδή τι. Μάλλον θα σας πω τι εννοεί αυτή η άλλη μπουρδολογία εδώ. Το παίρνω πάσα από το μανιφέστο του ιδρύματός του, το οποίο είχε μια υποκατηγορία που λεγόταν συμμετοχική δημοκρατία. Και διαβάζω. Η καθιέρωση και ενίσχυση θεσμών συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως δημοψηφίσματα. Τολμάει και μιλάει για δημοψηφίσματα. Το διανοείστε. Καταλαβαίνετε ότι ναι, δεν θα έπρεπε να μιλάει για αυτές. Θα έπρεπε να, με το που λέει το δημοψήφισμα, να τον καθιβρίζουμε και να φεύγει σαν φίδι να κρυφτεί στις λάσπες. όπως λέει, δημοψηφίσματα με θεσμικές εγγύσεις και διαβουλευτικές συνελεύσεις πολιτών επιτρέπουν την ανάπτυξη διαδικασιών κοινωνικών ελέγχων της εξουσίας χωρίς να ακυρώνουν το πρωτείο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η οποία δεν υπάρχει. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ένας νεολογισμός, είναι ένα σφαιρετζές για να κρύψουν τον κοινοβουλευτισμό που είναι ολιγαρχία. Η πολιτική επιστήμη, και επειδή υπάρχουν και ακαδημαϊκοί, αλλά θα μου πεις είναι της τρύπιας δεκάρας ανάμεσά τους, ειδικά οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ορίζει σαφέστατα τα πολιτεύματα, τις κατηγορίες τους, και ο κοινοβουλευτισμός είναι ολιγαρχική πολιτιακή θέσμηση. Τελεία και παύλα. Το να λες αντιπροσωπευτική δημοκρατία δείχνει πόσο. Δεν θα πω ότι είσαι ακατοίκητος, αυτό φαίνεται από άλλα στοιχεία, αλλά πόσο θες να εξαπατήσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική δημοκρατία αυτά τα οποία λέει η ιδεολογία του, και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι συλλήβδοι να είμαστε εναντίον του. Είναι βιαστής της πραγματικής έννοιας της δημοκρατίας. Εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Μετά τι άλλα λέει, είπε ότι δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζεται δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης σε πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική. Πού ήταν, πού την είδαμε? Ήσουν αχυράνθρωπος των Αμερικανών, καρπαζόης πράκτορας του Κλότσου και του Μπάτσου, συμφωνίες με τους Εβραίους, βάσεις με τους Αμερικανούς. Ήσουν ένα ξέπλυμα, ένα πιόνι, ένα φερέφωνο, ένα παπαγαλάκι των υπεριαλιστών απ' άκρη σ' άκρη. Και δεν εξασφάλισε κανένα δικαίωμά μας. Τα χωρικά ήταν εκεί που ήταν, δεν οριοθέτησε ΑΟΣ με την. Ήσουν ένα ανθρωπάριο του Ερντογάν, δηλαδή χανούμ του ενός, μπραϊμάκι του άλλου. Αυτό ήσουν και αυτό παραμένει. Τώρα απλά έχει γίνει και μπραϊμάκι των ολιγαρχών, των εγχώριων. Λοιπόν, επίσης ήταν μια συνέντευξή του. Τώρα δεν θα γίνει όλο Τσίπρα στο βίντεο, μην τρελαθώ, θα τα συμπτύξω. Λοιπόν, δεν το αξίζει. Και πραγματικά ήμουν ανάμεσα στο να μην πω τίποτα για να τον πάμε στο μηδέν ή να τον κατακεραυνώσουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή υπήρξε μια δήλωση του Jean-Claude Juncker, του πρώην κεφαλής πρόεδρου της Κομισιόν, του ΤΕΟΣ, ο οποίος είπε ότι είχε, λέει, ένα έλλειμμα, μια τρύπα πρέπει να κλείσει, ξέρω εγώ, για τα μνημόνια κτλ. Και του είχα πει του Τσίπρα, κοίταξε να δεις, οι επιλογές είναι δύο. Μην βάλεις χέρι στις συντάξεις των πολιτών των Ελλήνων ή να φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Και του είπε ο Τσίπρας, θα βάλω χέρι στις συντάξεις, θα κλέψω από τους αδύναμους. Ακούστε εδώ. Και του λέει ο Γιουνκέρ, μα καλά λέει, εγώ είμαι δεξιός, γιατί άλλο ακατοίκητο κι αυτός, χριστιανοδημοκράτης. Εσύ που είσαι υποτίθεται αριστερός, δεν θα έπρεπε να. Όχι, λέει, θα βάλω χέρι στις συντάξεις. Και τον ρώτησαν το Euronews, τον Τσίπρα σχετικά, γιατί έχει προκληθεί άλλο με το ότι ήταν και παραμένει και επανέρχεται με πλάτη εφοπλιστών. Αλλιώς θα ήταν, είχε 3-4 γραφεία, ποιος τα πληρώνει, ο Φούφουτος πάλι, του Τσίπρα. Επανέρχεται με τις πλάτες των εφοπλιστών και του λένε, και τι απαντάει, ότι έφταιγε, λέει, η Lagarde. Ακούστε εδώ, ότι η Lagarde, λέει, το δούνου του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μας πίεζε, το ήξερε ο Juncker, η Lagarde με πίεσε, αλλά έκανες, σαν πολιτικό ανδρίκελο που είσαι, ό,τι σου υπαγόρευσαν. Δηλαδή, σκότωσες τους συνταξιούχους, έβαλες χέρι, τις έκλεψες συντάξεις, επειδή είσαι το Lagarde. Άρα ήσουν απιόνι. Και ποιον ήσουν, είσαι και θα παραμείνεις εσαΐ μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο όλοι μαζί. Επίσης είπε ότι οι εφοπλιστές έχουν offshore εταιρείες και άντεβρές τους. Σου πω εγώ που είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να είσαι, να μην ξέρεις βασική χρήση διαδικτύου. Δεν ξέρω τι χρήση κάνεις σε οτιδήποτε, να σου πω την αλήθεια. Δεν σε έχω ικανό για τίποτα. Αλλά βασική χρήση διαδικτύου να έχεις τα ανδρίκελα που έχεις μαζέψει τους νεολαίους σου, την νεολαίρα που σε στηρίζουν. Θα σου πούνε ότι μια χαρά τους εφοπλιστές τους βρίσκεις. Αυτά τα και άντεβρές τους είναι και άντε τράβα να μάθεις βασικά πράγματα. Τώρα, εντάξει, τι να πω, παιδιά, για το Ελλάς, το ότι πάει, δηλαδή, παίρνει το λογότυπο της οργάνωσης αυτής κατά των Γερμανών σε ένα προσωποπαγές πολιτικό μόρφωμα που δεν έχει καμία σχέση με αντίσταση, είναι και ανέντιμο, είναι κλεψιά, επίσης, δηλαδή είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εδώ από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πολεμήσε εναντίον κανενός, πόσο μάλλον κατά το Γερμανό. Ήταν ορισμός του Γερμανοτσολιά και του Μερκελιστή. Κυβέρνησε με μνημόνιο, νατοϊκό ξέπλυμα, με την παζιά να προσπάθησαν να καπελώσουν τα συστήματα εξουσίας για να γίνουν κράτος εν κράτη. Τι σχέση λοιπόν έχει αυτό με μια αντίσταση? Δηλαδή, επίσης είναι τραγικό και ανήθικο, θα έλεγα, να προσπαθείς να κλέψεις έναν αγώνα ο οποίος ιστορικός, δηλαδή. Από πού και ως πού, να σαν να λέω, ας πούμε, εγώ να φτιάξω ένα κίνημα και να το πω ότι είναι, ξέρω εγώ, οι εξκουβίτορες του Βυζαντίου ή οι Σπαρτιάτες, καλή ώρα. Πόσο τραγικό και τι αθλειότητα. Ή ο Ιερός Λόχος του Αλέξανδρου Ψηλάντη, δεν ξέρω. Δηλαδή, μιλάμε για απολυτική αλητεία και ανατριχιαστική cringe πολιτική αλητεία. Και το έκανε και με αστέρια, το παίζει και αναρχικό στο Α, παίζει και αναρχικό στο μυαλό του, ξαναλέω. Ένας άνθρωπος πλήρως υποταγμένος, ποδοπατημένος, τουρκοπατημένος, νατοϊκό πιόνι. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω λόγια για την αθλειότητα αυτή. Το Πασόκ έκανε ωραίο σχόλιο και είπε ότι ο Τσίπρας λέει κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Δεν ήταν αυταπάτες. Μια χαρά ψέματα ήταν. Σήμερα έχει τα αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Πολύ σωστό. Ο Κούλης, ο οποίος προφανώς βλέπει ότι οι μέρες του τελειώνουν, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει κυβέρνηση, να βγάλει κυβέρνηση αυτοδύναμη. Το μόνο θετικό είναι αυτό. Είπε ότι το κοινό όλων λέει είναι να φύγει η κυβέρνηση, εννοώντας τον Τσίπρα, την Χριστιανού κτλ. Αυτό δεν συνιστά αντιπολιτευτική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Η σχέδιο για την επόμενη μέρα, το δικό σου είναι να συνεχίσει να μας κλέβεις και να μας ρουφάς το με καλαμάκια. Προφανώς υπάρχουν αντιπροτάσεις και σχέδια 100%. Θέλω να σου πω 100 προτάσεις για τις 100 πρώτες ημέρες. Το νούμερο ένα είναι να εξαφανιστείς από προσώπου γης. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Εσύ και η βρωμοφάρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα, η ιδέα ότι Μητσοτάκης ή χάος, πραγματικά εσύ είσαι το χειρότερο χάος, το δαιμονικό, το διαβολικό χάος. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για το. Εδώ για την φωλιά των εχιδνών, δεν ξέρω ποιον πιστεύετε χειρότερο. Να θυμίσω τις αθλειότητες και για το δημοψήφισμα που μαγάρισε την ιδέα και τους αγώνες που κάναμε ο απατεώνας Τσίπρας στην προδοσία της Μακεδονίας. Τεράστια, μαύρη προδοσία, τεράστια εθνική ήττα, παντολεθρία. Τι τα βοσκοτόπια που θα θέλει να κάνει η Σοβιετία, να έχει τέσσερα εδώ με τον παπά, τους άλλους, τους ανθυποβαστάζους του, που είναι ένας χειρότερος από τον άλλον, οι κομισάροι εκεί, οι οποίοι καθοδηγητές και οι ιστρούκτορες. Ο ένας πιο φασίστας από τον άλλον, φασιστερά καραμπινάτι. Εμφανίστηκαν και μας είπαν ότι η Ελλάδα σηκώνει τέσσερα μονοκανάλια, έτσι αποφάσισε το φασισταριό. Είχε βάλει και τον πατέρα του στον ΟΑΣ Θεσσαλονίκης διοικητή. Μιλάμε τώρα εμετική οικογενειοκρατία. Πήγαν να κάνουν τα κανάλια, δώσαν λεφτά στον Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια για να έχουν δικό του κανάλι, να έχουν την ΕΡΤ, ΣΥΡΙΖΟ Channel, δηλαδή κάτι αθλειότητες. Έδωσε τους Κούρδους, έδωσε τους Τούρκους, μόνος του πήγε να τους δώσει τους Τούρκους. Τους 8 που ήρθαν με το ελικόπτερο και να προκαταβάλει τη δικαιοσύνη. Μετά πήγε, έδινε συνέχεια Κούρδους, τα ξέρω από τους Κούρδους, τους έδινε στο πιάτο, τους κλωτσούσε έξω, παρόλο που το παίζουν άλλοι λέγγυοι και είχαν καλέσει και τον Ντεμιρτάς εδώ. Είναι προδότες των ελεύθερων λαών η ΣΥΡΙΖΕ. Γενικότερα θα έλεγα αυτή η φασιστερά, αυτή που προσδιορίζονται ως αριστερή. Λοιπόν, δεν έχω λόγια, μάστιγα, απ' άκρη σ' άκρη, δεν κατάφερα να πάρουν, να καταλάβουν την Μπατζιάνα τους αρμούς της εξουσίας για να μπορούν να κλέβουν, να λιμένονται και να διαλύουν. Όσο πέρασαν, διέλυσαν, είναι παράστα, είναι ακρίδες, κόκκινες ακρίδες, τσιπρέικες ακρίδες, κουλικές, κουλές ακρίδες. Αυτή είναι η διαφορά, μόνο ο χαρακτηρισμός. Λοιπόν, έχω κάποια λεπτά, θα πω για κάποια άλλα πράγματα φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε και πολύ χρόνο δώσαμε εδώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, διότι έχουμε τους Ιρανούς, οι οποίοι, να σας πω ότι έχει αξία το γεγονός ότι ο Τραμπ βομβάρδιζε στο Ιράν την ίδια ώρα που βρίσκονταν στην Ντόχα, στο Κατάρ, η Ιρανική ομάδα των διαπραγματευτών. Δηλαδή, για ακόμη μια φορά φαίνεται τι, και αυτή τη φίδια είναι, οι Αμερικανοί. Κάθε φορά που έχουν διαπραγματεύσει, χτυπούν τους Ιρανούς. Είναι αναξιόπιστοι, δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία μαζί τους και δεν μπορείς να εμπιστευτείς για τίποτα. Και πρέπει να ιτηθούν από τα οργανωμένα κράτη του πλανήτη με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, έμεσα άμεσα, να μειώνουμε την επιρροή των Αμερικανών. Κάθε ήττα των Αμερικανών είναι νίκη για τους ελεύθερους λαούς του πλανήτη. Είναι μια βρωμερή, μια πρόστιχη πολιτική πράξη να στέλνουν διαπραγματευτές για την ειρήνη στο Κατάρ οι Ιρανοί και να τους βομβαρδίσει την ίδια στιγμή τη χώρα. Λοιπόν, είχαν βρεθεί εκεί, ήταν ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος εξωτερικών, ο Αράχτσι. Και ήταν ο διοικητής Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ο Αμπντόλ Νασέρ Χεματί, πάρα πολύ σημαντική παρουσία του εκεί, διότι από ό,τι φαίνεται θέλουν, απαιτούν να ξεπαγώσουν χρήματα. Δεν θα στέλνανε εκεί τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, αν δεν είναι και αυτό στην κουβέντα. Και ο Ρούμπιο είπε, ο πρόεδρος εξωτερικών των Αμερικανών, ότι τα χτυπήματα λέει είναι μια προσπάθειά μας για να ανοίξουμε τους στενούς ορμούς. Δηλαδή την ίδια ώρα που οι άλλοι πηγαίνανε διπλωματικά να βρεθεί συμφωνία για να ανοίξουμε τους στενούς ορμούς, οι Αμερικανοί λέγανε ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό διπλωματικά, αλλά ταυτόχρονα θα επιχειρούμε ότι παράλληλα να το ανοίξουμε και στρατιωτικά για να ενδυναμώσουμε τη θέση μας. Δηλαδή, θα μιλάμε για ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα θα σας σκοτώνω μπας και καταλάβω κάποια πόλη μέχρι να τα συμφωνήσουμε. Μου θυμίζει τα Τουρκομόγκολα, τότε που είχαμε τη συναντήση μεταξύ των πρώτων και δεύτερων Ατήλα στην Ελβετία, και την ίδια ώρα που συνομιλούσαν, υποτίθεται, με τους Έλληνες, ετοιμάζαν δεύτερη εισβολή. Τέτοια φίδια είναι οι Αμερικανοί. Λοιπόν. Έτσι για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και τι έχει απέναντί της η ανθρωπότητα. Από την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Μέχρι λέει, να συμφωνήσουμε, λέει εδώ ο νούμερο 2 του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ιρανών, ο Αλί Μπαγκερί, μέχρι να συμφωνήσουμε σε όλα τα σημεία, θεωρούμε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα. Πάρα πολύ εδώ σημαντική δήλωση και μάλιστα τα είπε από τη Μόσχα, όπου βρίσκεται εκεί σε μια συνάντηση ασφαλείας που διεξάγει η Ρωσία και αυτή έχει συμβολικό μήνυμα και αξία. Παράλληλα, οι φίλοι της Επανάστασης είπανε, ακούστε εδώ, ότι δεν θεωρούν, δεν πιστεύουν ότι θα ξαναγυρίσουμε στον πόλεμο γιατί, λόγω της αδυναμίας του αντιπάλου. Μάλιστα, πάρα πολύ μεγάλη και τολμηρή θα λέγα δήλωση, δεν ξέρω αν θα τους βγει τον φρόνο της Επανάστασης, λένε, υποστηρίζουν ότι, δεν ξέρω τι ξέρουν, έχουν αποδυναμωθεί τόσο πολύ σε αποθέματα η ΚΑΖΟ ή και νομιμοποίηση οι Εβραίοι δαίμονες εκεί του Νετανιάχου, όπου δεν μπορούν να διεξάγουν, να συνεχίσουν τον πόλεμο και γι' αυτό δεν περιμένουμε, λένε, να γίνει πόλεμος, αλλά ορκιζόμαστε, αν πάμε εκεί, το νότιο Ιράν θα γίνει ο τάφος, το νεκροταφείο των υπεραλληλών και των επιτιθέμενων. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση, θα δούμε αν θα τους βγει, ξαναλέω. Και υπάρχει εδώ τώρα μια, τα τελευταία της πρότασης των διπλωματικών προτάσεων είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν δεσμευθεί να απομακρύνουν στρατιωτικές δυνάμεις από τη γύρω περιοχή του Ιράν, είτε αυτό σημαίνει για τον στόλο του, είτε και για στρατιώτες που έχουν στις βάσεις, λένε τα Ιρανικά μέσα, μεγάλη δήλωση αυτή. Δηλαδή εδώ πράγματι λένε τα Ιρανικά μέσα ότι οι Αμερικανοί συζητούν να απομακρύνουν δυνάμεις από τις βάσεις τους. Δεν ξέρω αν ισχύει και αν είναι για προσωρινό πλαίσιο κτλ. Θα είναι, λέει, μια συμφωνία 60 ημερών, η οποία θα πρέπει να περάσει και από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απ' την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι για εμάς, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να δώσουμε τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, διότι για εμάς αυτή είναι η εγγύησή μας για το μέλλον. Όλοι ψάχνουν εγγύησεις ασφαλείας, ο Ζελένσκι και παρακαλεί. Οι Ιρανοί την πήραν μόνοι τους την εγγύηση ασφαλείας. Τι λένε, ότι είναι το στενό του Ορμούς. Το μόνο το οποίο έχουμε

πόδια, τα δυο βρωμοπόδαρα σε ένα τσαγκαροπάπουτσο. Και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή ο Τραμπ καλεί το Υπουργικό του Συμβούλιο, άλλος θείασος από εκεί, δεν ξέρω αν γελάω περισσότερο με την εγκληματική οργάνωση του Κούλη, μάλλον όχι, εμάς στην εγκληματική οργάνωση ο Τραμπ έχει θείασος στο Υπουργικό του Συμβούλιο, εικάζω για να τους μιλήσει για αυτή τη συμφωνία και δεν ξέρω πώς θα το περάσει. Δεν νομίζω ότι αυτή η συμφωνία που προαλήφεται εδώ, προμηνύεται, θα είναι για το καλό της... των αντίον για το καλό των Αμερικανικών συμφέροντων. Νομίζω ότι μάλλον θα είναι προς την καταστροφή των Αμερικανών αυτό το οποίο έρχεται. Θα το δούμε εκτός ψαλμός. Και ένα τελευταίο, φίλες και φίλοι, από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι, ακούστε εδώ τα νούμερα, σκότωσαν πάλι δεκάδες, πάνω από 30 άτομα στο Λίβανο, στην υποτιθέμενη εκεχηρία, γιατί άλλα φίδια από εκεί, έχουν μαζευτεί φίδια, φωλιά εχειρνών και φιδιών, φτάσαν στο σημείο. Μέσα σε μια μέρα κάλεσαν τους κατοίκους σε πάνω από 50 πόλεις και χωριά και κομοπόλεις στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παραπάνω από 50 πόλεις να εκενωθούν. Ακούστε εδώ εγκληματικές πράξεις. Δηλαδή φτάσανε, τελευταία διαβάζουν Χαρχιούνα, Αραμτάχ, Μαλίκ, Τζαρτζού, Χιουμίν Αλφάκουα, πάνω από 50 πόλεις και από τη μεγάλη πόλη την Αμπατίγια κτλ. Στην κοιλάδα την Ανατολική, στην Μπεκά, την κοιλάδα την Μπεκά, να εξαφανιστούν. Και έχουν καταλάβει παραπάνω εδάφη, κλέβουν παραπάνω εδάφη. Σκοπός προφανώς είναι το μεγάλο Ισραήλ. Αυτή είναι η ιδέα εδώ, να καταπιούν εδάφη και να έχουν πάνω από ένα 6 εκατομμύριο, 1,6 εκατομμύριο άνθρωποι που είναι ιστορικά εκτοπισμένοι, δηλαδή πρόσφυγες, για τους στα σπίτια από το εγκληματικό αυτό καθεστώς του Νετανιάχου. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, πείτε μου τις απόψεις σας για όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Ήθελα να πω και άλλα και για Ρωσία, μάλλον θα επανέλθω αύριο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος, μάλλον ένας ο μεγαλύτερος τρόπος, που είναι το Patreon, μέσω του οποίου βοηθάτε το κανάλι να παραμείνει ζωντανό παρά τα πέτρινα χρόνια τα οποία διέρχεται, θέλω να πιστεύω και ελπίζω. Αν φτάσετε μέχρι το τέλος, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Θέλω να σας δείξω δύο φωτογραφίες θα γελάσουμε πιο πολύ με τη δεύτερη για να το αφήσουμε έτσι θετικά. Η πρώτη είναι αυτή εδώ. Βρήκα ένα οριασμό εδώ του Ιράν, ο οποίος είναι αρκετά αριστοφανικός, σκοπτικός. Ο Ρούμπιο είναι εκεί με τη γυναίκα του, πήγε στο Ταζ Μαχάλ και του λένε εδώ ότι αν ήξερε ο Ρούμπιο την ιστορία της ή την αρχιτεκτονική, δεν θα πόζαρε για φωτογραφία εδώ. Το μνημείο αυτό το κατασκεύασα ο αυτοκράτορας για την αγάπη της που είχε στην Ιρανή γυναίκα του και κατασκευάστηκε, οικοδομήθηκε από την ιδιοφία της Ιρανικής αρχιτεκτονικής. Την ίδια ώρα η κυβέρνησή του σήμερα απειλεί να εξαφανίσει τον Ιρανικό πολιτισμό, κάτι το οποίο αποτελεί ύβρις προς επολιτισμούς. Ναι, γενικότερα η Αμερική δεν έχει πολιτισμούς, αλλά κοιτάξτε εδώ προς τον ξεφτιλί σου, λέει πας εκεί και ποζάρεις, δεν έχεις ιδέα που είσαι, γιατί πράγματι οι άνθρωποι αυτοί είναι και αμόρφωτοι. Και ουσιαστικά θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και το δεύτερο είναι αυτό. 23 Μαΐου, πριν από λίγες μέρες, είχε γράψει ο Τραμπ, επειδή απειλεί συνεχώς την Ιρλανδία, δεν θέλει να επαναπαυόμαστε. Hello Greenland, και του βγάζουν από πάνω και του λένε: Η Ιρλανδία δεν είναι ένα 13χρονο κοριτσάκι, φιλαράκι του Επστάιν και του Νετανιάχου.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.

0: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
2: φίλος
1: να πάω
2: σου.
1: Σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
0: Αριστοφάνη.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Η μονοκρατορία του αγγλοσαξονικού χώρου, όπως κράτησε τους 3-4 ολόκληρους προηγούμενους αιώνες, ουσιαστικά δει, ελπίζουμε να δει με έναν τρόπο όχι απότομο αλλά μεταφορικό, έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρατράγουδα, παρά το γεγονός ότι τα παρατράγουδα τα βλέπουμε τώρα εκεί στον κόλπο του Περσικού και στις γύρω περιοχές, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Η Κρυσταλίνα Γεώργιεβα, η οποία είναι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Βουλγάρα, ανέφερε ότι αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το καλοκαίρι, οι συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία θα είναι καταστροφικές. Μία δήλωση μιας ειδήμονος πάνω σε θέματα οικονομίας, και καλό θα ήταν να μην επαληθευτεί, καλό θα ήταν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αν και βλέπουμε την τελευταία από τις ανακοινώσεις μέχρι να βγάλουμε αυτή την εκπομπή μπορεί να υπάρξει εντελώς διαφορετική από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει λήξει σε μια συνέντευξή του στο Fox News. Βέβαια, ξέρουμε ότι οι συνομιλίες που ξεκίνησαν στο Πακιστάν, οι Ιρανο-Αμερικανικές συνομιλίες, δεν κατέληξαν σε κάτι συγκεκριμένο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να ήταν ένα πρώτο στάδιο, γιατί φαίνεται ότι θα υπάρξει και δεύτερο στάδιο και ελπίζουμε να υπάρξει δεύτερο στάδιο. Δεν είμαι Λαυρόφ εγώ, αλλά βλέπω τις δηλώσεις Λαυρόφ από το Πεκίνο όπου βρίσκεται, όπου λέει ότι η Ρωσία επιμένει στη συνέχιση αυτών των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Βέβαια εκεί υπάρχει και δεύτερος παίκτης μέσα στη μία πλευρά, το Ισραήλ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο από αυτό θα ξεκινήσουμε τώρα, γιατί γίνονται προσπάθειες, δεν ξέρω αν επιδιώκει να τις επιβάλλει ο Τραμπ ή αν κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία και οι δύο, οι οποίοι κατατρόπωσαν το Ιράν εδώ και 1,5 μήνα, αλλά το Ιράν είναι ζωντανό και ουσιαστικά βάζει όρους που είτε το θέλουν είτε όχι δεν το θέλουν, αλλά είναι αποδεκτοί, γίνονται αποδεκτοί τουλάχιστον στα λόγια. Το Ισραήλ λοιπόν φαίνεται να επιδιώκει μία συνάντηση διμερή με το Λίβανο, με την κυβέρνηση του Λιβάνου, μεταξύ, σε πρώτο επίπεδο μεταξύ πρεσβευτών των δύο χωρών, έτσι ώστε λέει να ανοίξει ο δρόμος για μια παραπέρα ειρήνευση και τα λοιπά, τη στιγμή που ακόμα οι Λιβανέζοι δεν έχουν ξεκαθαρίσει όλα τα συντρίμμια των πολυκατοικιών που έχουν βομβαρδιστεί τις προηγούμενες μέρες και να βγάζουν από μέσα συνεχώς και συνεχώς ανθρώπους πτώματα ή τραυματίες. Εδώ νομίζω ότι αξίζει η δήλωση που έκανε επικεφαλής στη Χεσμπολά, ο οποίος καλεί την λιβανική κυβέρνηση να μην πάει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω αν είναι άτεγκτη αυτή η θέση ή αν είναι πολύ πιο κατανοητή από ό,τι σε άλλους, που να δείχνει ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν οι Ισραηλινοί εκεί πέρα, ίσως για να διασπάσουν το εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ, ίσως δεν ξέρω γιατί, προφανώς για διάσπαση, όμως φαίνεται προς τα έξω ένα πράγμα. Το επίπεδο του στρατού του Ισραήλ είναι ικανό να πολεμάει με το Λίβανο, με τη Χεσμπολά βασικά, γιατί δεν υπάρχει στρατός. Στρατός είναι, εντάξει, τέλος πάντων, ο στρατός είναι μηδαμινός στρατός, ο επίσημος στρατός εννοώ του Λιβάνου. Για όλα αυτά τα θέματα, και θα ξεκινήσω από αυτό, έχω σήμερα καλεσμένο εδώ στο στούντιο έναν εξαιρετικό γνώστη της περιοχής, άνθρωπο με πανεπιστημιακό επίπεδο που γνωρίζει την περιοχή, μιλάει τα φαρσί, τα περσικά είναι τα φαρσί και όχι αυτά που μου έλεγε κάποιος συνάδελφος στο Αφγανιστάν πριν από 20 χρόνια, νόμιζε ότι τα φαρσί είναι αυτά που λέμε γρήγορα και δεν είναι γλώσσα, ας πούμε, από τις πιο αρχαίες γλώσσες όπως ήταν και τα αρχαία ελληνικά. Έχω μαζί μου τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, τον οποίο καλωσορίζω εδώ στο στούντιο σήμερα.
2: Καλησπέρα.
5: Κύριε Βενέτη, λέω διάφορα πράγματα εγώ, αφαιρετικά κυρίως, αλλά θα ήθελα ξεκινώντας μια πρώτη δική σας προσέγγιση σε αυτό το θέμα Ισραήλ-Λιβάνου, για να πάμε μετά στη μεγάλη εικόνα.
2: Θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι πολύ ωραία περιγράψατε την κατάσταση στην περιοχή. Ο Λίβανος αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση του Λιβάνου, οι φράξεις του πολιτικού, θα λέγαμε, άξονα, του εσωτερικού πολιτικού άξονα στο Λίβανο, οι αντι-Χεζμπολά όπως λέμε, οι φιλοϊσραηλινές, οι φιλοσαουδαραβικές, που περιέχουν και ομάδες από το σουνιτικό Ισλάμ, τους Σουνίτες του Λιβάνου, οι οποίοι προστατεύονται, χρηματοδοτούνται, υποστηρίζονται από το Ριάντ κυρίως, και χριστιανικές ομάδες, φαλαγκίτες, καθολικοί κλπ. Κλπ, μαρονίτες, ένα κομμάτι τους τέλος πάντων. Η κίνηση αυτή λοιπόν να συναντήσουν τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον είναι μια κίνηση εν πωλής ουσιαστικά προδοτική. Γιατί? Διότι ο Λίβανος δεν διαθέτει αξιόμαχο στρατό σε επίπεδο υποδομών. Να πούμε ότι ο ελληνοκυπριακός στρατός με βάση τους αριθμούς είναι πιο αξιόμαχος από το λιβανέζικο στρατό. Mm. Άρα έχει Χεζμπολά, υπό συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μέσα στον χρόνο, είναι, θα λέγαμε, ο αντιπρόσωπος της αποτρεπτικής ισχύς του Λιβάνου, είτε αυτό αρέσει στις κοινότητες τις πολιτιστικές του Λιβάνου, που βλέπουν τους Σιίτες του Λιβάνου να έχουν, θα λέγαμε, το όπλο στο χέρι και να πολεμούν γενναία ενάντια στο Ισραήλ στα νότια της χώρας, είτε όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι λοιπόν, η κίνηση αυτή του Προέδρου ΑΟΥΝ να δώσει το OK, είναι συνέχεια της προσέγγισης που έχει κάνει με το Ισραήλ τους προηγούμενους μήνες, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος Αμερικής-Ισραήλ-Ιράν. Είναι η κίνηση που μετά την ανακοχή του 2024 με τη Χεζμπολά, το Ισραήλ προσπαθεί να υποδαβλήσει εμφύλιο, πιέζοντας αυτές τις φιλοαμερικανικές, φιλοϊσραηλινές, φιλοσαουδαραβικές δυνάμεις στο Λίβανο, να υποχρεώσουν τη Χεζμπολά να αφοπλιστεί. Mm. Αυτό φυσικά δεν πρόκειται να γίνει. Όμως το Ισραήλ το κάνει αυτό, όπως έκανε και το 1975, όταν υποδάβλησε το ίδιο το Ισραήλ τον εμφύλιο που ξεκίνησε τότε στο Λίβανο και κράτησε 15 χρόνια. Αυτή λοιπόν η κίνηση του Ισραήλ αποβλέπει, αποσκοπεί στο να δημιουργήσει εμφυλιακές καταστάσεις στο εσωτερικό του Λιβάνου για να αποδυναμώσει τη Χεζμπολά, να τη χτυπήσει στα νότα της, διότι βλέπει ότι η Χεζμπολά είναι άτρωτη σε χερσαίο και πυροβολικό επίπεδο έναντι των Ισραηλινών δυνάμεων. Αυτό είναι η μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος που το Ισραήλ αυτή τη στιγμή επιδιώκει μετά την ανατροπή του Άσαντ, που είναι κομβική στρατηγική σημασία στο πλαίσιο του άξονα της αντίστασης και του πολέμου στην περιοχή, όλα αυτά για το Παλαιστινιακό, είναι η επιστράτευση, αν θέλετε, του καθεστώτος Τζολάνι στη Δαμασκό. Ουσιαστικά υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών, Ισραηλινών και Τζολάνι, ούτως ώστε ο Τζολάνι κάποια στιγμή, εάν ξεκινήσει εμφύλιος πόλεμος στο Λίβανο, να στραφούν εναντίον της Χεζμπολά, να υποστηρίξουν αυτές τις φιλοϊσραηλινές δυνάμεις εντός του Λιβάνου και να ξεκινήσει ένας εμφύλιος ο οποίος αποσκοπεί στο να αποδυναμώσει την άμυνα, την αντίσταση της Χεζμπολά, να κάνει πίσω με αυτόν τον τρόπο για να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς αντιπάλους της και να απαγκιστρωθεί στον ποταμό Λιτάνι, να μπει μέσα το Ισραήλ, να καταλάβει παράνομα φυσικά, πιατσικολογώντας τον Νότιο Λίβανο και να επιστρέψουμε πού? Στο 1982. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια επαναφορά της Ισραηλινής πολιτικής στην κατάσταση του 1982. Τι έγινε τότε? Το Ισραήλ εισέβαλε στο Νότιο Λίβανο, κατέλαβε όλο το Νότιο Λίβανο και τη μισή Βηρυτό από το κέντρο προς τα νότια, όπου υπήρχαν δηλαδή Σιίτες. Είναι τότε που ιδρύθηκε η Χεζμπολά με την, θα λέγαμε, με την υποστήριξη του Ιράν, για να αποτινάξει την Ισραηλινή κατοχή, κάτι που έγινε μετά από 18 χρόνια, το 2000, όπως θυμόμαστε. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι, έχουμε πισωγύρισμα για το Ισραήλ, προφανώς. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει πανικό. Δείχνει αναποφασιστικότητα. Έλλειψη σχεδίου. Και μόνο από αυτό το μέτωπο, κύριε Λιάτση, καταλαβαίνουμε που κυμαίνεται ο άξονας, η συμμαχία Αμερικής-Ισραήλ έναντι του άξονα της αντίστασης σήμερα, το ότι δηλαδή οι Ισραηλινές και Αμερικανικές δυνάμεις, ιδίως μετά τους δύο πολέμους εναντίον του Ιράν που από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι τώρα, βρίσκονται, θα λέγαμε, με την πλάτη στον τοίχο, στο καναβάτσο αν θέλετε, διότι έχουν χάσει στρατηγικά τον πόλεμο στα σημεία. Και ξέρετε, η κλεψίδρα τελειώνει. Ο χρόνος τελειώνει για τους Αμερικανούς Ισραηλινούς, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, διότι είναι τελικά η παγκόσμια οικονομία η δαμόκλειος πάθη επί της κεφαλής των Αμερικανών Ισραηλινών και λιγότερο για τους Ιρανούς, οι οποίοι οι Ιρανοί είναι προετοιμασμένοι για μακροχρόνιο και ολοκληρωτικό πόλεμο, όπως έχουν πει και αποδείξει στο πεδίο.
5: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά, και ήταν η μικρή εικόνα που, αν την ανοίξει κανείς, βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα που είναι η αντιπαράθεση με το Ιράν. Πρώτα-πρώτα φαίνεται ότι το Ισραήλ, εκεί που θεωρούνταν ικανό να βομβαρδίζει και να τσακίζει το Λίβανο, βασικά εγκαταστάσεις, αλλά η Χεσμπολά ζει και βασιλεύει, παρά το γεγονός ότι έχουν εξοντωθεί μια σειρά από στελέχη της, όπως έγινε και το Ιράν, και στο Ιράν. Τώρα φαίνεται ξεκάθαρο ότι αυτό που είπατε, και νομίζω είναι και η πεμπτουσία αυτής της υπόθεσης, ότι ενώ ο Τραμπ πήγε εκεί πέρα και έχουμε ακούσει όλες αυτές τις νικηφόρες ή αχές κάθε φορά, αυτό που είπα το Fox News σε συνέντευξή του δίνει τώρα ότι ο Τραμπ θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν έληξε. Αλλά έχουμε κερδίσει εμείς, βέβαια.
2: Το έχουμε ξανακούσει πολλές φορές.
5: Ναι, αλλά έχουμε κερδίσει εμείς. Θα ήθελα να πω εδώ πέρα το εξής τώρα. Αυτό που βλέπω στο Πολίτικο, ότι ενώ ο Τραμπ, για να βοηθήσει τάχα την παγκόσμια οικονομία, πρόσκαιρα έκανε άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, των κυρώσεων σε ενεργειακό τομέα, δηλαδή στην κίνηση, να το πούμε έτσι, των πετρελαιοφόρων. Αυτό δεν έγινε τώρα, κόπηκε αυτή η άρση, κόπηκε γιατί την είχε πει για μερικές εβδομάδες, για ένα μήνα κτλ. Το Πολίτικο ισχυρίζεται σήμερα ότι αυτές θα ξεκινήσουν πάλι. Εγώ διαβάζω σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι από τα στενά του Ορμούς είναι ελεύθερα να περνάνε ρωσικά, κινέζικα, ποια άλλα τάνκερ τα οποία είναι εκεί πέρα, τα πακιστανικά, και βέβαια τα περιμένει, λέει, ο αμερικανικός στόλος παραέξω για να χτυπήσει. Έχω μία είδηση εδώ που λέει ότι ήδη πέρασαν δύο καράβια, όχι τάνκερ, καράβια που μπήκανε προς το Ιράν, και που αυτά, από ό,τι διαβάζω εγώ στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, με πηγές από την Τεχεράνη, που εδώ που τα λέμε δεν την πολύ χρησιμοποιούν την πηγή από την Τεχεράνη, δηλαδή το τι γίνεται εκεί, τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, κρατάνε μόνο τη μία πλευρά, πέρασαν και έφτασαν, λέει, στον προορισμό τους. Θα ήθελα εδώ και για σας να τονίσω ένα απλό πράγμα. Έχω ακούσει σοβαρούς επιστήμονες να μιλάνε ότι η πολιτική Τραμπ είναι αυτή που πάει να πνίξει, σφίγγει συνέχεια τον κλοιό γύρω από το Ιράν, έτσι ώστε να το απομονώσει τελείως. Και σκέφτομαι, και σκεφτείτε τη γεωγραφία. Το Ιράν έχει ένα εδαφικό βάθος που φτάνει μέχρι την Κασπία. Η Κασπία είναι χώρος που παλιά έβγαιναν εκεί δύο χώρες, η Σοβιετική Ένωση και το Ιράν, τώρα βγαίνουν πέντε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, ακόμα και το Τουρκμενιστάν. Άρα δεν υπάρχει εκεί πέρα χώρος που να ελέγχουν κάποιοι από τη Δύση, και ξέρω ότι η ροή και ανθρωπιστικής βοήθειας και δεν ξέρω ποιον άλλων πραγμάτων από τη Ρωσία, και όχι μόνο από τη Ρωσία, είναι συνεχής. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι με πανεπιστημιακές γνώσεις, με διπλώματα τα οποία υποτίθεται θα πρέπει να τα σεβόμαστε καμιά φορά, να δίνουν τέτοιες εξηγήσεις?
2: Κοιτάξτε, η Αμερική, το έχουμε ξαναπεί, και στην περίπτωση της Βενεζουέλας και στην περίπτωση της Γρυλανδίας, ο άγαρμος, άκομψος τρόπος με τον οποίο κινείται η Προεδρία Τραμπ και ο ίδιος ο Πρόεδρος, ο αμετροεπής Τραμπ, ο αστείος αν θέλετε Τραμπ, ως πολιτικός λόγος εννοούμε αστείος και τρόπος σκέψης, υποκρύπτει τι, πανικό και φόβο. Επειδή ακριβώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα, το πολυπολικό σύστημα, η Κίνα, η Ρωσία κλπ. Χάνουν τα κεκτημένα τα μεταπολεμικά και προσπαθούν τώρα με την κίνηση, με τον πόλεμο αυτό στην Μέση Γη, στη Μέση Ανατολή, στο παιχνίδι της Ευρασίας, ναι. με έμφαση στο Παλαιστινιακό ζήτημα, το οποίο είναι ο παγκόσμιος γεωπολιτικός ομφάλιος λόρος, προσπαθούν να απομονώσουν, όπως είπατε, το Ιράν, νομίζοντας, πολύ σωστά το αναφέρατε, ότι ο θαλάσσιος αποκλεισμός, ο ναυτικός αποκλεισμός, είναι τελικά και η μόνη λύση για να βγουν, θα λέγαμε, κερδισμένοι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο από αυτό το γεωπολιτικό, στρατηγικό αδιέξοδο, στο οποίο οι ίδιοι πέσανε. Ακριβώς. Από την αλαζονία τους. Ήταν η αλαζονία τους που τους οδήγησε, και ο φόβος βέβαια και ο πανικός που νιώθουν για την αυξητική δύναμη της Κίνας και της Ρωσίας. Αυτή λοιπόν τη στιγμή η Αμερική πνέει τα λίσθια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, κύριε Γιάτση. Και αυτό είναι μια αργόσυρτη διαδικασία. Δεν αποκλείεται από αυτόν τον πόλεμο η Αμερική να βγει επικοινωνιακά τουλάχιστον λαβωμένη με έναν εύσχυμο τρόπο. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για τον Τραμπ. Ακριβώς. Αν δεν θέλει να χάσει το κεφάλι του πολιτικά και να τεθεί εκτός θόκου πριν την ώρα του, το Ιράν το ξέρει αυτό. Και το Ιράν επίσης, όπως έχει πει, είναι προετοιμασμένο για μακροχρόνιο και ολοκληρωτικό πόλεμο. Γνωρίζει ότι η Δαμόκλειος πάθη δεν είναι επί της κεφαλής του ίδιου του Ιράν, το οποίο έχει μάθει όλες αυτές τις δεκαετίες να ζει υπό δυσβάσταχτες κυρώσεις, απάνθρωπες κυρώσεις. Δεν επιτρέπουν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί και το σιωνιστικό κίνημα να εισάγονται ούτε καν φάρμακα, βασικά φάρμακα για τους ασθενείς τους Ιρανούς. Φανταστείτε πόσοι δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων Ιρανών έχουν πεθάνει σε όλο αυτό το διάστημα των δεκαετιών από αυτές τις απάνθρωπες κυρώσεις, τις αλαζονικές κυρώσεις. Γι' αυτό και οι Ιρανοί ονομάζουν την Αμερική και το Ισραήλ και όλο το σύστημα το οποίο τις υποστηρίζει ως δυνάμεις της παγκόσμιας αλαζονίας, με τις οποίες βέβαια βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο ιδεολογικά κτλ. Άρα, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν εναλλακτικές απέναντι σε αυτόν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ποιο είναι το στοιχείο το οποίο αποδεικνύει αυτά που ισχυριζόμαστε εδώ? Δεν είμαστε παπαγαλάκια όπως κάποιοι, οι οποίοι βγαίνανε στην αρχή του πολέμου ως Κασάνδρες και αποδεικνύεται τώρα χαμελέοντες. Τα παπαγαλάκια αναφερόμαστε της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ, σε ένα μέρος, μεγάλο μέρος της ελληνικής δημοσιογραφίας αλλά και δημοσιολογίας, πολιτικής ανάλυσης κατά έναν τρόπο, οι οποίοι λέγανε ότι είναι μετρημένες οι ώρες του καθεστώτος του Ιράν. Αμάν πια αυτός ο όρος καθεστώς, το βαρεθήκαμε να τον ακούμε. Δεν έχουμε τόσο πλούσιο λεξιλόγιο στην ελληνική. Θέλουμε να μαϊμουδίζουμε και να αντιγράφουμε τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς χωρίς να υπάρχει λόγος. Το κράτος, η κυβέρνηση του Ιράν. Ενώ λοιπόν λέγανε ότι ήταν μετρημένες οι ώρες της κυβέρνησης του Ιράν στην εξουσία, βλέπουμε ότι τώρα οι ίδιοι που το λέγανε αυτό λένε: α, η Αμερική δεν υπολόγισε καλά. Η Αμερική παρασύρθηκε από το Ισραήλ. Το ίδιο το Ισραήλ, με αφορμή την παρέτηση του διευθυντή της Μοσάντ που αναφέραμε πριν, λέει ότι δεν είχαμε αρκετές πληροφορίες. Δηλαδή με ακούλπα, με λίγα λόγια. Πού πας χωρίς πληροφορίες? Άρα είναι ξεκάθαρο ότι το Ιράν είναι ένα tough cookie, όπως είπε ο ίδιος ο Τραμπ, ένα σκληρό καρύδι, ένα μυστήριο και για την διαβόητη Μοσάντ, η οποία όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, πέτυχαν μεγάλες νίκες, μεγάλες δολοφονικές, γκανγκστερικές, τρομοκρατικές επιχειρήσεις στις επιχειρήσεις αυτές που διενήργησαν, αλλά πού οδήγησαν? Στην περαιτέρω, θα λέγαμε, όξυνση, ενίσχυση, ενδυνάμωση της αντίστασης, του άξονα της αντίστασης, όνομα και πράγμα. Για παράδειγμα, ο Σέιχ Ναϊμ Κάσεμ της Χεζμπολά παραμένει εδώ και πολύ καιρό, 1,5 χρόνο μετά τη δολοφονία του Νασράλα, στη θέση του. Το Ισραήλ έχει αποτύχει να τον δολοφονήσει. Αν θέλουμε να μιλάμε με γκανγκστερικούς όρους, για να δούμε ότι τελικά το Ισραήλ και η Αμερική δεν είναι παντοδύναμοι. Αυτός ο μύθος της πανίσχυρης γεωπολιτικής δύναμης που μπορεί να ρυθμίζει τα πάντα έχει καταπέσει, και αυτό φαίνεται στην περίπτωση του Ιράν. Άρα, αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν εναλλακτικές δίωδοι επικοινωνίας και εμπορικών σχέσεων μεταξύ του Ιράν και της Κίνας, όπως και της Ρωσίας, στον χώρο της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας, προφανώς. Και ενδεικτικό αυτό που αναφέρουμε, δηλαδή της κατάπτωσης του κύρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ως κομμάτι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, το Ισραήλ, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ έκανε 1,000 βήματα πίσω από τις εξαγγελίες που είχε κάνει πριν από μερικές εβδομάδες. Τι είχε πει τότε? Θα εξαφανίσω έναν ολόκληρο πολιτισμό. απειλεί για ολοκαύτωμα, αν είναι δυνατό.
5: Θα στείλω στη λίθινη εποχή.
2: Ακριβώς. Δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει ότι ο ίδιος αυτοαναιρείται και γελιοποιείται και μαζί όλη η Αμερική και το Ισραήλ με αυτά που λέει. Ένα. Έλεγε ότι θα φέρει και έφερε πεζοναύτες, οι οποίοι θα δημιουργούσαν προγεφύρωμα, θα επενέβαιναν χερσαία εναντίον του Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα το κάνουν, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι την Αμερική να γελιοποιείται. Πώς? Φοβούμενη και δείχνοντας το φόβο της έναντι της αποτρεπτικής ικανότητας των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δεν τολμάει όχι να μπει στο Περσικό κόλπο με τα καταδρομικά της και με τα πολεμικά της πλοία. Ο πέμπτος στόλος που έχει, έχει έδρα το Μπαχρέιν είναι απόν από τον Περσικό κόλπο. Και όχι μόνο αυτό, δεν τολμάει να πλησιάσει το στενό και την Ιρανική ακτή και την ακτή του Ομάν. Είναι στα ανοιχτά. Είναι στον Ινδικό ωκεανό. Είναι στην Αραβική θάλασσα. Από εκεί παρακολουθεί εξ αποστάσεως και αγαπημένη, όπως λέμε στα ελληνικά, τις κινήσεις των δεξαμενοπλοίων, όχι πολεμικών πλοίων, αλλά δεξαμενοπλοίων του Ιράν, και από εκεί απειλεί ότι θα κάνει το ένα, θα κάνει ρεσάλτα. Τι έχει κάνει λοιπόν? Έχει μεταφέρει τις δυνάμεις πεζοναυτών σε επιχειρησιακό επίπεδο από το μεγαλειώδες ηγεμονικό σχέδιο της χερσαίας εμπλοκής στο Ιρανικό έδαφος, όπως το είχε εξαγγείλει, σε επίπεδο θα λέγαμε κακόμοιρου ρεσάλτου, πειρατικού ρεσάλτου με βάση το διεθνές δίκαιο, στα ανοιχτά του στενού του Ορμούς και του Ινδικού ωκεανού. Αυτή είναι η κατάντια των Αμερικανών πεζοναυτών, των πολυδιαφημισμένων. Δηλαδή να κάνουν ρεσάλτα σε ιρανικά δεξαμενόπλα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει βέβαια. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι να λάβουμε υπόψη σε αυτό το πλαίσιο, επειδή αναφέραμε τις εναλλακτικές, να πούμε ότι το Ιράν και η Κίνα έχουν και άλλη μια εναλλακτική. Η εναλλακτική αυτή λέγεται ανύψωση κινέζικης σημαίας παράλληλα ημί με την ιρανική σε ιρανικά δεξαμενόπλια. Εάν αποφασίσει η Κίνα, και όλα δείχνουν ότι δεν αποκλείται να το πράξει αυτό αν χρειαστεί, αν αποφασίσει η Κίνα να συνεχίσει τις ενεργειακές της σχέσεις με το Ιράν, διότι αυτός είναι ο στόχος παράλληλα των Αμερικανών, είναι να στρέψουν εκβιαστικά το Πεκίνο στις μονοπωλιακές αγκάλες της Αμερικής, κάτι που δεν θα γίνει βέβαια, γιατί οι Κινέζοι ξέρουν ότι κάτι τέτοιο θα είναι η αρχή του τέλους τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το Ιράν μπορεί μαζί με την Κίνα, ο Υπουργός Άμυνας της Κίνας είπε ότι στους Αμερικανούς μην πλησιάζεται τα δεξαμενόπλια μας, άρα ήταν μια αυστηρή προειδοποίηση και μια σίγουρη τοποθέτηση από την πλευρά του Πεκίνου ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει παθητικά τις εξελίξεις, ότι είναι έτοιμο να εμπλακεί στο βαθμό που χρειάζεται και σίγουρα αν το πράξουν αυτό οι Κινέζοι και οι Ιρανοί, είτε με τη μορφή ανύψωσης, αν χρειαστεί η Ιρανική σημαία σε κάποια Ιρανικά δεξαμενόπλια, μαζί με την Κινέζικη, μαζί με την Ιρανική, αυτό θα είναι ουσιαστικά και η άρση, η απόλυτη αποτυχία του λεγόμενου εξ αποστάσεως ναυτικού αποκλεισμού της Αμερικής από την Αμερική των Ιρανικών λιμανιών.
5: Τα είπατε με τέτοιο τρόπο που δεν ήθελα να διακόψω, αλλά και εγώ με έτσι να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι τάνκερ ρωσικών συμφερόντων, κινέζικων, πακιστανικών, το είπα και στην αρχή, κινούνται εκεί πέρα και περιμένω και εγώ να δω αν έξω από τα στενά του Ορμούς και παρακάτω ακόμα προς τον Ινδικό ωκεανό, γιατί πρέπει να περάσουν και τα στενά του Ομάν εκεί, αν θα τολμήσουν οι Αμερικανοί να ακουμπήσουν κάποιο από αυτά τα δεξαμενόπλια, ένα ρωσικό, αυτό που λέμε ρωσικό, ένα κινέζικο, μετά από τις δηλώσεις που έχουν κάνει από το Πεκίνο. Σωστά. Θέλω να πω τώρα εδώ, συνέχεια πάνω σε αυτό το πράγμα, το εξής. Ενώ τους έχουμε διαλύσει, ενώ εγώ τους έχω κάνει όλους, τους έχω συντρίψει, αλλά θα συνεχίσω να τους συντρίβω εκφράσεις που πραγματικά στα ελληνικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς να τις φέρει κάποιος, αυτά που λέει ο Τραμπ. Έγραψε, λέει, έγραψε επιστολή στον πρόεδρο Σι της Κίνας με την παράκληση να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Έβγαλε το CNN ότι δίνει όπλα, το πήρε ο Τραμπ, δηλαδή όλες αυτές οι φωτοβολίδες, το διέψευσε αυτό ο Κινέζος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συνεχίζει ο Τραμπ. Μου απάντησε ότι ουσιαστικά δεν το κάνει. Αλλά, μου είπε ο Σι, του υπενθύμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατάνε την πιο σκληρή θέση ενάντια στο Ιράν, όμως το Πεκίνο θέλει να κρατά καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι αυτά τα λόγια, γιατί εγώ στη ζωή μου και στη δημοσιογραφική μου καριέρα έχω μάθει να έχω πηγές και από τις δύο πλευρές, και ειδικά τέτοιες πλευρές όπως είναι το Πεκίνο, όπως είναι η Μόσχα, όπως είναι το Ιράν, που δεν λένε λόγια στον αέρα, όπως λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Θέλω να πω δηλαδή εκεί που τους διαλύσαμε, τους κονιορτοποιήσαμε και τα λοιπά, παρακαλάμε τώρα, αυτό λέει, επιστολή που παρακαλώ τον Σι Τζιπίν να μην στέλνει όπλα. Εκείνος βέβαια, ο πρέσβης βασικά, δια του πρέσβη, απάντησε ότι εμείς δεν στέλναμε ποτέ οπλικά συστήματα σε οποιαδήποτε εμπλεκόμενη πλευρά σε πόλεμο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και τι λόγια παίζονται στην Ανατολή, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι και το διάστημα είναι εδώ, δεν έχει πάει πουθενά, και ότι από εκεί γίνονται στο διάστημα δεν είναι πολλές χώρες που έχουν τη δυνατότητα να διαστημίζουν, να βοηθάνε δηλαδή ή να παρεμβαίνουν σε κάποια πράγματα.
1: Σωστά.
5: Και τα κινέζικα συστήματα που δεν μπορούν να κάνουν παρεμβολές οι Αμερικανοί, μην νομίζουν ότι κάνανε το Starlink το οποίο έχουν δώσει στους Ουκρανούς, και μέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι λένε διάφορα πράγματα, εκεί είναι το Starlink, σας διαβεβαιώνω, και μέσα από αυτό γίνονται όλες οι επιθέσεις των μεγάλων drones των Ουκρανικών προς τις ρωσικές πλευρές. Αλλά αυτό απλώς το λέω γιατί θέλω να δείξω αυτό που αναφέραμε εδώ στη σημερινή μας πάρα πολύ γεμάτη συζήτηση, ότι ενώ νικάμε, παρόλα αυτά παρακαλάμε τους άλλους μη βοηθάτε γιατί δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Δεν το λέμε αυτό, αλλά φαίνεται.
2: Ακριβώς. Έχουμε, κύριε Λιάτσε, μια ξεκάθαρη αντιδιαστολή λόγων και έργων από την Αμερικανο-Ισραηλινή πλευρά, η οποία τι δείχνει. Δείχνει τη στρατηγική, θα λέγαμε, ανάπτυξη, αναβάθμιση του Ιράν και του άξονα της αντίστασης βάσει του δόγματος που εισήγαγε ο μακαριστός Αγιατολά Χαμενεΐ και υλοποίησε, του δόγματος της υπογειοποίησης των στρατιωτικών υποδομών του Ιράν και όλου του άξονα της αντίστασης. Αυτό το είδαμε στη Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας, σε ένα μικρό επίπεδο αντίστοιχο των δυνάμεων της Παλαιστινιακής αντίστασης, που έχει ουσιαστικά ταπεινώσει το Ισραήλ επιχειρησιακά. Το έχει ταπεινώσει επειδή δεν έχει κατορθώσει το Ισραήλ να εξουδετερώσει τη Χαμάς. Και όχι μόνο αυτό, έχει αναγκαστεί, συσσαγωγικά το αναγκαστεί, να προβεί σε μια συστηματική γενοκτονία για να βγάλει τα αποθυμένα του, αν είναι δυνατόν, στον άμαχο πληθυσμό της Παλαιστίνης. Για να δείξει ότι είναι ισχυρό, τι κάνει γενοκτονία.
5: Ακριβώς, ναι.
2: Έχει φανεί στην περίπτωση της Χεζμπολά, και η Χεζμπολά έχει υπόγειες υποδομές. Υπάρχει και στην περίπτωση του Ιράκ, βέβαια, που δεν έχει εμπλακεί ενεργά σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο μέχρι τώρα.
5: Ναι.
2: Πολλό δε μάλλον οι Χούθοι. Όταν λοιπόν ο Τραμπ λέει ότι εμείς ισοπεδώσαμε, καταστρέψαμε όλη τη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Το έχει πει πολλές φορές αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, το έπραξες αυτό σε επίπεδο επίγειων υποδομών. Οι περισσότερες από αυτές τις επίγειες υποδομές, κύριε Λιάτσε, όταν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί επιτέθηκαν στο Ιράν, οι περισσότερες από αυτές ήταν άδειες. Ήταν κενές και ψυχοδυναμικού και υλικού, ως επιτοπλίστων. Υπήρχαν κάποιες απώλειες φυσικά. Ναι, κατέστρεψαν το ραντάρ, ναι, οι αεροποροί, τα ραντάρ των Ιρανών. Η Αμερικανο-Ισραηλινή αεροπορική υπεροπλία δεν μπορεί να αρθεί έτσι εύκολα. Αυτό το είχε πει ο ίδιος ο μακαριστός Αγιατολά Χαμενεΐ όταν είχε πει σε μία ομιλία του. Γνωρίζουμε, έλεγε ο Χαμενεΐ, γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση πολέμου με την Αμερική και το Ισραήλ, απευθείας πολέμου, θα έχουμε μεγάλες απώλειες. Αλλά έχει ουσιαστικά συντελεστεί μια σημαντική, μια κομβική στρατηγική αλλαγή όσον αφορά τους κανόνες εμπλοκής. Είχε πει ο Χαμενεΐ, η εποχή που εσείς, Αμερικάνοι και Ισραηλινοί, χτυπούσατε και φεύγατε όποτε θέλατε και κάνατε ό,τι θέλατε στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα, έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Τώρα θα χτυπάτε και θα σας χτυπούν, θα σας χτυπούμε. Και ουσιαστικά, παρότι εμείς, έλεγε ο Χαμενεΐ, θα υποστούμε μεγάλες απώλειες, στρατηγικά θα είμαστε σε θέση να επιφέρουμε τέτοια χτυπήματα με βάση τον κανόνα, τη στρατηγική του πολέμου φθοράς, που ουσιαστικά είμαστε σε θέση να ρίξουμε κάτω έναν γίγαντα ο οποίος χτυπάει τα στήθη του και λέει ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν υπάρχει, και ουσιαστικά να ρίξουν κάτω αυτό το γίγαντα, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο φθοράς εναντίον των Αμερικανών και των Ισραηλών από την πλευρά του Ιράν και του άξονα της αντίστασης.
5: Ξέρετε, θέλω να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα και δεν θα ήθελα να πω, θα το θυμίσω ότι όποιος δει την πτώση, να το πούμε έτσι, αυτοκρατοριών σε προηγούμενους αιώνες, θα καταλάβει λίγο τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί αυτά τα οποία κάνει θυμίζει τους Ρωμαίους αυτοκράτορες των τελευταίων ετών και τον τρόπο τον οποίο λειτουργούσαν, εκοφαντικό, σήμερα που υπάρχουν και τόσα μέσα ενημέρωσης εκεί πέρα τα οποία τα ελέγχουν όλα και παρόλα αυτά ούτε με τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να κερδίσουν και κερδίζουν προς το παρόν γιατί δίνουν αυτά που θέλουν αυτοί. Εν κατακλείδη να δώσω σήμερα πρώτα να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα γιατί εγώ νομίζω ότι χωρίς τέτοιες γνωσιολογικές συζητήσεις είναι δύσκολο ακόμα και για, για το μέσο Έλληνα που παρακολουθεί να βγάλει συμπεράσματα που εδώ από τον ιδεοχώρο επιδιώκω να τα δίνω αυτά, να δίνω δηλαδή τέτοιες εκπομπές έτσι ώστε να ξεφύγουμε από εκείνο το βλακώδες και υποτιμητικό θα έλεγα που συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν κάποιοι συνάδελφοι με αμετροέπεια η χώρα των μουλάδων, οι μουλάδες ή δεν ξέρω τι κτλ.
2: Αυτά τα λένε από άγνοια και από φτηνή στήρα μίμηση, κύριε Λιάτση.
5: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα δηλαδή, ότι φανατίζεται εκείνος ο οποίος δεν έχει γνώσεις και ό,τι του σερβίρουν το παίρνει σαν καραμέλα, το βάζει μέσα και αρχίζει και το λέει. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή σήμερα λέγοντας 2-3 πράγματα. Πρώτον, αυτό το οποίο αναφέραμε εδώ με τον κύριο Βενέτη πέρασε λίγο έτσι στα ψηλά θα έλεγα, αλλά θέλω να το σηκώσω τώρα, λέγοντας το εξής, ότι αυτές τις μέρες, μετά το Πάσχα το δικό μας, μετά την Ανάσταση, παρετήθηκε ή παρέτησαν τον αρχηγό της Μοσάντ. Σκεφτείτε το αυτό. Για χώρα η οποία θεωρεί ότι κερδίζει τον πόλεμο, ο αρχηγός της Μοσάντ έφυγε και έβαλαν άλλον. Έχετε το υπόψη. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Σεργέη Λαυρόφ βρίσκεται στο Πεκίνο, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Σι Τζιπίν και η ανακοίνωση που δόθηκε είναι ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα επισκεφθεί το Πεκίνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026, δηλαδή μέχρι τέλη Ιουνίου. Συγκεκριμένα δεν δώσαν ημερομηνία 3, 5, 10 κτλ. Αλλά θα γίνει προφανώς τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί πέρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο πρόεδρος Τραμπ έπρεπε να είχε πάει ήδη στο Πεκίνο από τα τέλη Μαρτίου, αναβλήθηκε για τα τέλη Απριλίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα γίνει μέχρι τα τέλη Απριλίου. Και φαίνεται ότι για να πάει εκεί, από θέση ισχύως όπως ήθελε ο ίδιος, να πάει και να του πει κάτσε κάτω, βλέπεις ότι εδώ σου χτύπησα τη Βενεζουέλα, σου χτυπάω το Ιράν, σε διέλυσα, γίνε πιο συζητήσιμος. Προς το παρόν αυτά δεν φαίνονται να βγαίνουν προς τα έξω. Είναι θέματα άλλων εκπομπών στον ιδεοχώρο, αλλά τα λέμε από τώρα ρίχνοντας σπόρο για τις επόμενες εκπομπές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εδώ κλείνω αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε. Κάντε νέες εγγραφές στον ιδεοχώρο και θα είμαστε όσο μπορούμε σε θέση να σας δίνουμε προσεγγίσεις, απόψεις, ειδήσεις, αλλά και εικόνες που μόνοι σας να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ότι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήταν μεγάλες στιγμές. Και αξέχασες. Αξέχασες στιγμές.
1: Αγαπημένες φίλες και φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Είμαι η Τζέννη Παντελή και μαζί με μια ομάδα εκλεκτών συνεργατών θα σας δίνουμε τον παλμό της επικαιρότητας της Ελλάδας. Θα σας παρουσιάσουμε ζεστά πορτρέτα πολλούς γνωστούς ανθρώπους, προσωπικότητες εδώ στην Ελλάδα, ίσως άγνωστους για σας, αλλά εμείς θα δίνουμε το στίγμα του πολιτικού γίγνεσθε, του οικονομικού, του καλλιτεχνικού και του πολιτιστικού. Εδώ έχουμε σήμερα κοντά μας στην παρέα μας τον κύριο Άγγελο Αντωνόπουλο, ένα ζωντανό μύθο, ένα σπουδαίο ηθοποιό παλιάς σκοπής, ένας άνθρωπος που έχει γράψει μια λαμπρή καριέρα στο χώρο της τέχνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντωνόπουλε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε στην Ομογένεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πάμε όμως λίγο πιο πίσω, έτσι, όταν ξεκίνησε το ταξίδι σας στην υποκριτική. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσατε αυτή την καριέρα σε σχετικά μεγάλη ηλικία, γύρω στα 30 χρόνια.
0: Ναι, και ήταν
1: μια δύσκολη εποχή, ήταν από άποψη και βιοποριστικών θεμάτων. Ήταν μια μεγάλη απόφαση αυτή που πήρατε και τελικά το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλετε να θυμηθούμε λίγο ποια ήταν αυτή η συγκυρία που αποφασίσατε?
0: Κοιτάξτε, ήταν δύσκολη εποχή για μένα και λόγω ηλικίας, όπως είπατε, διότι δεν μπορεί να ξεκινήσει κανείς αυτή την εποχή. Τελειώνει τα πανεπιστήμια, τελειώνει τα... Και εγώ είχα βρεθεί αμήχανος μπροστά στο τι μεριγενέστε. Βέβαια, είχα μεγάλες δονήσεις αισθανθεί από το θέατρο, το οποίο είχα παρακολουθήσει ως θεατής για πρώτη φορά όταν είχα έρθει στην Αθήνα, στο Εθνικό Θέατρο. Παίζονταν ο θείος Βάνιας του Τσέχοφ με σκηνοθεσία του Κουν και με ένα λαμπρό θείασο, Διαμαντόπουλο, Κοτσόπουλο, Συνοδεινού, Μαρία Ρητιέου. Αυτό ήταν ένα θαύμα. Ένα έχω να σας πω, ότι βγήκα από το θέατρο και παραπατούσα από αυτό που είχα υποστεί και έλεγα, τι κάνω εγώ τώρα, εγώ τι κάνω. Έτσι λοιπόν το σπέρμα έπεσε και άρχισε να βλαστάνει.
1: Η μητέρα σας πώς αντιμετώπισε αυτή την απόφασή σας να ασχοληθείτε με την τέχνη, με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, σε μια εποχή που υπήρχαν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα?
0: Κοίταξε, εγώ του φέκαγα το μεροκάματο. Ακολούθησα από το θέατρο χωρίς να με επηρεάζουν τα πολιτικά φρονήματα. Δεν μπορούσα να πω. Απόδειξη ότι πήγα να βρω τον Γκουν. Ήξερα ότι με τον Γκουν δεν μπορούσα να έχω αποκλήσεις τέτοιες, παρά μόνο να έχω κάποια δυνατότητα. Και αυτή τη δυνατότητα τη διέγνωσε ο Κουν από την πρώτη μας επαφή, απάγγειλα την Ιθάκη του Καλαβάφη. Μου είπε λοιπόν να πάω να εγγραφώ στη σχολή. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ήταν απογειωτικό.
1: Πίστεψε σε εσάς και στο ταλέντο σας,
0: ναι,
1: Κουν.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορούσα αυτό να το εξαρτήσω από τις πολιτικές καταστάσεις και εντάσεις εκείνης εποχής. Λοιπόν, έτσι και έγινε. Το φθινόπωρο πήγα και έδωσε εξετάσεις σχολή και πέτυχα. είχα δώσει ραντεβού με τη μάνα μου και με περίμενε κάπου. Την είχα εντοπίσει όταν βγήκα από τη σχολή και έβγαλα το πουλόβερ μου, ένα κόκκινο πουλόβερ, και το κούναγα. Φαίνεται η κίνηση, έδειχνε τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό μου. Και η μάνα μου έβγαλε και αυτή το τσεβέρι της και το κούνησε και αυτή. Είχαμε συνοηθεί. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η μεγάλη ιστορία.
1: Μετά ήρθανε μεγάλοι ρόλοι στη ζωή σας, ήρθανε περισσότερα χρήματα και ήταν αρκετά αυτά τα χρήματα για εκείνη την εποχή. Έτσι δεν είναι, ξαφνικά ήρθανε πολλά χρήματα στη ζωή σας.
0: Με τη μαμά, η οποία άρχισε να βλέπει στο σιρτάρι του κομμωδίνου μου κάποια χιλιάρικα. Τι είναι αυτό, μου λέει. Τι είναι αυτό, παιδί μου, πού τα βρήκες αυτά τα λεφτά? Σου λέω, από τη δουλειά μου. Σου δίνουν τόσα λεφτά στη δουλειά σου? Ναι. Και εγώ είπα στη μαμά, χρειαζόμαστε τηλέφωνο. Γιατί τώρα αυτό που ξεκινάω χρειάζεται τηλέφωνο. Πού να τα βρούμε, παιδί μου, τόσα λεφτά για να βάλουμε τηλέφωνο? Σου λέω, πρέπει να τα βρούμε. Γιατί είναι αναγκαίο, απολύτως αναγκαίο, επαγγελματικά αναγκαίο. Πράγματι, μετά από αυτή την επαφή που είχα στο Hilton, μου δώσανε ένα ρόλο και της λέω, πήρα το ρόλο, μαμά, μπράβο, και θα μου δώσουν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα. Γιατί είναι αυτά? Γιατί θα παίξει το ρόλο. Επειδή θα παίξει το ρόλο σου. Ναι. Έτσι ξεκίνησε. Με την Κάθριν, μάλιστα. Η Κάθριν ήταν η πρωταγωνίστρια. Μια πολύ σημαντική γυναίκα. Πολύ γοητευτική γυναίκα. Και ταιριάξαμε πολύ. Και γυρίσαμε αυτή την ταινία. Έτσι ξεκίνησε η αποδοτικότητα του κινηματογράφου.
1: Πάμε όμως πιο πίσω τώρα, πάμε στα παιδικά σας χρόνια. Είστε ένας άνθρωπος που ζήσατε στην κατοχή. Τι θυμόσαστε αυτή την εποχή, αυτές τις μνήμες? Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο αυτά τα χρόνια?
0: Αυτά είναι περίγραπτα, είναι φοβερά λόγια, χρόνια, άγρια χρόνια. Τι να πω, ήμουνα παρόν στα Ολύμπια, έτσι λέγαμε την Ολυμπία, την ημέρα που μπήκαν οι Γερμανοί. Ανθρώπινα όντα πάνω σε μοτοσυκλέτες, τα οποία ήταν ίδια με τη μηχανή τα όντα αυτά. Φαίνεται είχαν διανύσει πολλά χιλιόμετρα χωματόδρομους, και είχε γίνει μια πατίνα που σκέπαζε τον άνθρωπο με τη μηχανή και ήταν ένα πράγμα που έμπαινε μέσα. Εγώ καταλαβαίνετε πόσο ταράχτηκα και πόσο. Αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς τα λεγόμενα γερμανικά. Τα λεγόμενα γερμανικά ήταν το κατάλημα των αρχαιολόγων. Έξω από το σπίτι υπήρχε ένας ιστός σημαίας και αυτοί ύψωσαν τον αγγείλωτο σταυρό και σηκώθηκαν και έφυγαν. Προσπαθώ να φανταστώ το σοκ που πάθανε οι άνθρωποι αυτοί, οι αρχαιολόγοι, που τους ξημέρωσε αυτό το μεγάλο κακό. Δηλαδή, αυτά τα φοβερά πλάσματα πήγαν εκεί και ύψωσαν τον Αγγελωτό Σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με το Ράιχ. Τη νύχτα λοιπόν ο αγγελωτός σταυρός εξαφανίστηκε. Οι Γερμανοί άρχισαν να τρέχουν από εδώ και από εκεί να βρουν τον ένοχο και κάνανε διάφορες συλλήψεις. Στην Κομμαντατούρ και στην Καραμπινιερία υπήρχαν οι συλληφθέντες και τρέχανε και οι Γερμανοί αρχαιολόγοι, κυρίως διότι οι συλληφθέντες ήταν φίλοι τους, κουμπάρου τους, άνθρωποι με τους οποίους επί χρόνια παίζανε πρέφα στο καφενείο και προσπαθούσαν να βγάλουν έξω τους συλληφθέντες. Πράγματι, τους αποφυλάκησαν. Αυτή είναι μια από τις αναμνήσεις, τις εντυπώσεις της κατοχής. Ήταν και Ιταλοί. Εγώ ήμουν εκεί πέρα με τη μητέρα μου. Είχα κατέβει από τον Πειραιά, δηλαδή εκεί το τελευταίο.
1: Ο πατέρας σας ήταν σιδηρουργός στον Πειραιά,
0: ναι.
1: Δούλευε. Και μετά το θάνατο του πατέρα σας πήγατε στην Ολυμπία και
0: ναι.
1: Μετάτε. Σωστά.
0: Πήγαμε στην Ολυμπία γιατί προϊονιζόταν ο πόλεμος. Και πολύ σωστά έκανε η μαμά και με πήρε και με πήγαμε κάτω στο χωριό. Εκεί είχαμε λάδι, είχαμε σταφίδα, είχαμε χόρτα, είχαμε κότες και κάναμε αυγά. Είχα και μια κατσίκα που μας έκανε γάλα και επιβιώσαμε.
1: Τότε όταν ήσασταν μικρός και πηγαίνατε στο σχολείο, είναι αλήθεια ότι περπατούσατε και 5 χιλιόμετρα να φτάσετε στο σχολείο και πολλές φορές χωρίς παπούτσια?
0: Ξυπόλυτος, βέβαια. Από τα Ολύμπια πηγαίναμε στο Πελόπιο και σε πολύ κακές συνθήκες. Τώρα ακούω πολλές φορές έχει κάποια κακοκαιρία και λένε θα κλείσει τα σχολεία. Και εμείς τότε πηγαίναμε με κακό και πάρα πολύ άσχημο καιρό. Όλο αυτό το προαερόδρομο πηγαίναμε, φτάναμε στο σχολείο και πολλές φορές είμαστε ξυπόλυτοι.
1: Όλα αυτά όμως που έχετε ζήσει εκείνη την εποχή σας κάνουν να νιώθετε πιο δυνατός, πιο ανθεκτικός, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, αυτό ήταν μια σκληραβόγηση και μια χειραφέτηση.
1: Πάμε στο σχολείο όταν ήσασταν μαθητής. Εκείνη την εποχή υπήρχαν και οι εφηβικοί έρωτες. Υπάρχουν κάποια περιστατικά έτσι που θυμόσαστε με πολύ αγάπη?
0: Ερωτικά περιστατικά.
1: Όταν ήσασταν μαθητής.
0: Κοιτάξτε, είναι φυσικό. Ήμουνα βέβαια στα μεταεφηβικά χρόνια. Τότε που αρχίζει να σκυρτάει η καρδούλα ο ανθρώπου του νέου και βέβαια πολλές φορές έρχονται στο νου μου στιγμές αξέχαστες. Μετά βέβαια μεγάλωσα, έβγαλα το γυμνάσιο, αλλά επειδή είπες για πολιτικά, θυμάμαι ότι στο σχολείο, στο γυμνάσιο που πηγαίναμε το πρωί, που είμαστε σε παράταξη όλο το σχολείο, εκεί στην ώρα της προσευχής που λέμε, έβγαινε εκεί πάνω ένας καθηγητής και μας μίλαγε για τους αιαμοβούλγαρους. Μετά από αυτό μας έλεγε περάστε, περάστε τώρα στις αίθουσες μέσα. Γνώρισα ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο και έλεγε Μαθαίο το Μουντέ. Πολύ σωστά. Ότι το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο. Αυτό συναντούσαμε τότε ως παιδιά από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι βγάλαμε το γυμνάσιο.
1: Ξανασυναντήσατε τους συμμαθητές σας αργότερα όταν γίνατε πολύ γνωστός, επώνυμος? Είχαν έρθει να σας συναντήσουν τότε?
0: Όταν πια εγώ ήμουνα πρωταγωνιστής στο θέατρο, είχα τελειώσει την παράσταση και πήγα να φύγω. Για να φύγω έπρεπε να περάσω μέσα από την αίθουσα, την πλατεία δηλαδή. Και βέβαια την πλατεία τη βρήκα μισογεμάτη από κόσμο και λέω κάποιο λάθος έκανε και γύρισα πίσω. Αυτοί πίσω εκεί χειροκροτούσαν. Κάποιοι ήρθαν πάνω και μου είπαν τελείωσες για απόψε, αλλά εμείς κάτω είμαστε συμμαθητές σου από το γυμνάσιο. Ήτανε συνταρακτικό. Κορίτσια και αγόρια αξέχαστα, αγνώριστα. Κορίτσια που είχαν γίνει γυναίκες πια και αγόρια που είχαν γίνει άντρες πια. Είχα συγκλονιστεί και τα είχα χάσει. Με πήραν και πήγαμε και φάγαμε κάπου και βγάζαμε και φωτογραφίες κλπ. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της συγκίνησής μου.
1: Πολύ όμορφες στιγμές, πραγματικά μοναδικές. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη μητέρα σας όμως. Τη μητέρα σας την έχει βαφτίσει ο γνωστός αρχαιολόγος Ρίκος Λίμαν, τότε που έκανε τις ανασκαφές στην Αρχαία Ολυμπία και στη Μυκήνα. Και μάλιστα έδωσε το όνομα Μυκήνα στη μητέρα σας. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή την εποχή?

0: Λοιπόν, είχε γίνει και ένα, πώς θα πω, εστιατόριο, μαγειέρικο όπως λέγανε τότε, ένα υπόγειο το οποίο ήταν της μάνας μου, του πατέρα της. Και εκεί τρώγανε οι αρχαιολόγοι. Ένα βράδυ λοιπόν ο παππούς λέει, απόψε κερνάω διότι γεννήθηκε ένα κοριτσάκι. Ένας αρχαιολόγος λέει, θα το βαφτίσω εγώ. Ήρθε η μέρα της βάφτισης και αυτός βρισκόταν στις Μυκήνες. Τον ειδοποίησαν λοιπόν και εκείνος ήρθε με το όνομα και την έβγαλε Μυκήνα τη μαμά. Αυτός ήταν ο Σλίμαν. Το αναφέρατε αυτό, είναι μεγάλο γεγονός πράγματι.
1: Το αγαπημένο τραγούδι της μανούλας σας είναι το γελεκάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι μόνο αυτό. Αλλά όταν η μαμά έφυγε, είμαστε στην Αθήνα και εγώ την πήγα στα Ολύμπια. Στη διάρκεια του ταξιδιού με συνόδευαν δύο αξέχαστοι συνάδελφοι, η Λίλη Παπαγιάννη και ο Αντρέας ο Φιλιππίδης. Και εγώ άρχισα να τραγουδάω το γελεκάκι που φορείς εγώ στο χωραμένο. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε με πόση συγκίνηση. Και η Λίλη γύρισε και με κοίταξε περίεργα. Έτσι τους είπα ότι αυτό είναι το τραγούδι της μαμάς.
1: Να μιλήσουμε λίγο για τις μεγάλες στιγμές της ζωής σας, όταν ήσασταν πρωταγωνιστής στο θέατρο και στον κινηματογράφο, αλλά και στη μαυρόσπρη τηλεόραση. Ήταν τότε η εποχή που σας έκανε πολύ γνωστό στο κοινό ο ρόλος σας το συνταγματάρχης Βαρτάνης, τον Άγνωστο Πόλεμο.
0: Ναι.
1: Θυμόσαστε αυτές τις εποχές? Ήταν οι εποχές που σας πετούσαν γαρδένιες και λουλούδια?
0: Ναι. Κοιτάξτε, δέχτηκα να παίξω αυτό το, αυτή τη σειρά και ξεκινήσαμε. Πρώτο μήνα, δεύτερο μήνα, ήταν Κυριακή, βγήκα στη σκηνή και γέμισε η σκηνή από γαρδένιες. Ήταν οι θεατές που είχαν έρθει στο θέατρο και γέμισαν τη σκηνή με γαρδένιες. Εγώ ήρθα σε δύσκολη θέση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι απάνω στη σκηνή υπήρχαν κι άλλοι συνάδελφοι προηγούμενοι από μένα με μεγάλες καριέρες και λοιπά, όπως ο Μουσούρης. Ήρθα σε δύσκολη θέση. Είχε αυτή την απήχηση αυτό το σύριαλ, το οποίο συνέχισε με μεγάλη διάσταση.
1: Γινότανε μεγάλος χαμός τότε με τον Άγνωστο Πόλεμο, ερήμωναν χωριά, πήγαιναν σε άλλα χωριά για να το δούνε,
0: ναι,
1: ερήμωναν οι,
0: ναι,
1: δρόμοι,
0: ναι, ναι.
1: Και εγώ μάλιστα, επειδή τυχαίνει να είμαι αυτής της γενιάς, με μάλλον πολύ συχνά οι γονείς μου που κοιμόμουν αργά το βράδυ θέλοντας να παρακολουθήσω αυτή την ταινία. Προβλήθηκε το 1971 ο Άγνωστος Πόλεμος, 226 επεισόδια, σημείωσε την υψηλότερη τηλεθέαση,
0: ναι,
1: στην εποχή μας. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σχεδόν κανένα απόσπασμα,
0: ναι,
1: του Άγνωστου Πολέμου,
0: όχι,
1: στην ΕΡΤ. Δυστυχώς έχει καταστραφεί το υλικό.
0: Αυτό, τι να σας πω, πολλές φορές ήρθα στη δύσκολη θέση να το σχολιάσω, διότι η κόπια καταστράφηκε. Και καταστάθηκε η κόπια του Αγνώστου Πολέμου για να γραφτεί απάνω ποδοσφαιρικό μάτς. Δηλαδή αυτός που ήταν και έγραφε το πρόγραμμα της τηλεόρασης λέει, πιάστε από εκεί μια μπομπίνα για να γράψουμε. Λέει, μα λέει, εδώ λέει, γράφει Άγνωστος Πόλεμος, έλα μωρέ τώρα. Θα έρθει η μπομπίνα και έγραφε πάνω ποδοσφαιρικό μάτς. Αυτή την τύχη ή μάλλον αυτή την αντιμετώπιση.

0: αντιμετώπιση είχε το θέμα τότε.
1: Το σενάριο ήταν του Νίκου Φόσκολου, σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομίτη.
0: Ναι.
1: Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εκείνη την εποχή εσείς ήσασταν ο απόλυτος στάρ που είχατε όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα. Αναπάντεχο, να πούμε όμως ότι υπήρξαν και κάποιες κριτικές για τον Άγνωστο Πόλεμο. Ήταν και αρνητικές κριτικές, όχι από τον κόσμο που σας λάτρευε, είχε αγαπήσει αυτή τη σειρά. Η κριτική αφορούσε ότι έγινε αυτή η σειρά σε εποχή Χούντας και στην ΙΕΝΕΔ. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, αυτές τις αρνητικές κριτικές που είχαν γίνει τότε?
0: Αυτό βέβαια με στενοβόρησε και με πλήγωσε πολλές φορές. Ήταν μια απαξίωση. Απαξίωση.
1: Ποιοι κάνανε τις κριτικές, οι δημοσιογράφοι περισσότερο?
0: Το θεωρούσαν ότι ήταν προϊόν των συνταγματαρχών. Επειδή ο βασικός ήρωας ήταν συνταγματάρχης. Βέβαια, εγώ είχα απαντήσει ότι οι συνταγματάρχες δεν είναι εκείνοι μόνο που κάνουν πραξικοπήματα. Είναι και εκείνοι που δημιουργούν επεισόδια σαν αυτά του Άγνωστου Πολέμου. Ή και εκείνοι που είναι ήδη μέσα στη φυλακή. Αυτές οι αποχρώσεις απόψεις υπήρξαν και με πληγώσανε. Αυτό ήταν. Τώρα, τέλος πάντων, ο χρόνος νομίζω ότι τα θεράπευσε αυτά.
1: Μετά ήρθε μια άλλη πετυχημένη σειρά, η Πανθέη.
0: Ναι.
1: Η τριλογία του Τάσου Αθανασιάδη. Και αυτή ήταν μια σειρά της ΕΡΤ που και αυτή δυστυχώς χάθηκε. Τι θυμόσαστε αυτή τη σειρά με αγάπη? Είχατε συνεργαστεί τότε με την Κάτια Δανδουλάκη.
0: Η Πανθέη επίσης χάθηκαν. Από την ίδια νοοτρυπία. Έτσι, στην κρίσιμη στιγμή, οι άνθρωποι, οι πλέον αναίσθητοι, που χρειάστηκε να βάλουν μια πομπίνα πάνω στη μηχανή για να γυρίσουν ένα άσχετο κομμάτι, ακόμα και ποδοσφαιρικό μάτς, το βάλανε ενώ η πομπίνα είχε Πανθέους. Έτσι η σειρά ολόκληρη σβήστηκε. Δεν υπήρχαν Πάνθεοι πια. Αναζητήθηκαν πολλές φορές και από την ΕΡΤ και από δεν ξέρω άλλους παράγοντες. Δεν είχαμε την τύχη να υπάρχει αυτό.
1: Πώς ήταν η συνεργασία σας αυτή τη σειρά? Είχατε συνεργαστεί με την Κάτια τη Δανδουλάκη?
0: Η συνεργασία με την Κάτια ήταν θαυμάσια. Η Κάτια είναι μια σπουδαία ηθοποιός και μεγάλη φίλη, και είχαμε αυτή την περίοδο μαζί. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι σκηνοθέτης ήταν ο Βασίλης Γεωργιάδης. Η μεγάλη παρουσία. Ο Βασίλης Γεωργιάδης έκανε τους Πανθέους. Μάλιστα κάποια εποχή με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε ζητάνε συνέχεια των Πανθέων από κάποια μέρη. Τι λες να γυρίζαμε μια συνέχεια? Εγώ του λέω ευχαρίστως. Δυστυχώς ο Βασίλης ο Γεωργιάδης έφυγε και δεν προφτάσαμε να το κάνουμε αυτό.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, εσείς τελικά τι έχετε αγαπήσει περισσότερο, το θέατρο, τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση?
0: Το θέατρο, σαφώς. Το θέατρο. Και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης και ως... γενικά λειτουργός αυτής της ιστορίας, αυτής της δουλειάς. Όμως πρέπει να πω ότι εμένα μου πρόσφερε μεγάλες στιγμές και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Θυμίζω πάλι τον Τάκη τον Βενλόπουλο. Γύρισα δύο ταινίες, πολύ σημαντικές. Θυμίζω το Βασίλη του Γεωργιάδη, πάρα πολύ αυτό της τηλεόρασης.
1: Στο θέατρο όμως τελευταία είχατε κάνει μια μεγάλη επιτυχία του Μάρξ. Ήταν για μια παράσταση, 15 παραστάσεις αυτό το θεατρικό έργο, το Μάρξ.
0: Ναι.
1: Και κράτησε 6 χρόνια αυτό το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, αυτό το έργο το πήρα στα χέρια μου, το έστειλε μια φίλη, η οποία μάλιστα ήταν καθηγήτρια στη σχολή Μωραΐτη. Και γράφει απόξω, το διάβασα και σε σκεφτόμουν συνέχεια. Διάβασε το κι εσύ. Πράγματι το διάβασα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Έτσι ξεκίνησε.
1: Ήτανε μεγάλη
0: μια σκηνοθεσία
1: και η σπρακτική
0: της Αθανασίας της Καραγιανοπούλου. Μου έλεγε μάλιστα, τώρα αυτό θα το παίξει για 10-15 παραστάσεις. Καλά της έλεγα. Όταν το ξεκίνησα και το έπαιξα για 7 χρόνια. Χρόνια. Ήταν μεγάλη επιτυχία.
1: Και καλλιτεχνική και εισπρακτική.
0: Και εισπρακτική και καλλιτεχνική.
1: Πάμε λίγο στο κινηματογράφο. Είναι αλήθεια ότι η Τζένι Καρέζη σας είχε προτείνει στο Φίνο για πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής, αλλά κάτι συνέβη και δεν πήρατε εσείς τον μεγάλο το ρόλο?
0: Ναι. Ξέρετε ακριβώς την περίπτωση?
1: Θα την ακούσω τώρα από εσάς.
0: Κοιτάξτε, με πήρε στο τηλέφωνο ο σεναριογράφος και μου λέει, πρέπει να έρθεις να πάμε στο Φίνο το βράδυ, γιατί η Τζένι σε έχει προτείνει για το ρόλο μιας ταινίας. Πήγαμε. Με είδε λοιπόν ο Φίνος και με απέρριψε αμέσως. Όχι, μου λέει, δεν μπορούμε, τι να παίξει, μου λέει, πώς να σας απατήσει εσάς η Καρέζη. Δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, έφυγα. Πήγα στο σπίτι, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν πάλι ο Φίνος και μου λέει, σε στενοχώρησε? Ναι, του λέω, δεν πειράζει, τι θα κάνω. Μου λέει, να έρθεις κάτω να σε τραβήξουμε ένα δοκιμαστικό. Πράγματι στην επόμενη ταινία έπαιζε ένα ελάχιστο, ένα πέρασμα και το τράβηξαν και ακολούθησαν ύστερα και άλλες ταινίες με τη Φίνος Φιλμ.
1: Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τη Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, για τη φιλία σας που σας συνέδε.
0: Ήταν μεγάλες στιγμές. Και αξέχασες στιγμές. Ο Κώστας και η Τζένι με πάντρεψαν κιόλας, ήταν κουμπάρι μου. Κάναμε παρέα, στενή παρέα. Μετά από το θέατρο μαζευόμαστε στο σπίτι εκεί πέρα και περνάγαμε αξέχαστα. Καλλιτεχνικά θέματα, πολιτικά θέματα, εντάσεις, όχι αστεία. Ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι όταν...
0: Μέχρι που η Τζέννη έφυγε. Απίστευτο, αναπάντεχο. Τι είπατε?
1: Είναι αλήθεια ότι όταν αρρώστησε η Τζέννη Καρέζ ήταν η πιο δύσκολη φάση της ζωής της φυσικά, και τότε παίζατε τον Βυσσινόκηπο μαζί.
0: Ναι, έπαιζε τον Βυσσινόκηπο. Και με είχαν φωνάξει κάτω στο Υπουργείο Πολιτισμού να διαβάσω κείμενα βραβευμένων λογοτεχνών. Mm-hmm. Όπου λοιπόν ήταν παρούσα και η υπουργός, η Μελίνα. Άρχισε, σηκώθηκε η Μελίνα να πει δύο λόγια. Είχε ένα άσθμα και κάθισε κάτω. Ο Αλαβάνος ήταν ο γενικός γραμματέας, πήρε το λόγο, ζήτησε συγγνώμη και εν συνεχεία ξανά η Μελίνα ξανά επιχείρησε να μας μιλήσει και ξανά την έπνιξε ένας βήχας και ξανά κάθισε κάτω μέχρι που έφυγε. Όλο αυτό το επεισόδιο ήταν δείγμα κακής πορείας για την υγεία της Μελίνας. Εγώ το βράδυ γύρισα στο θέατρο. Έπαιζε στο Βυσσινόκηπο. Λέω στη Τζέννη, αυτό μου συνέβη σήμερα. Η Τζέννη τρόμαξε. Κώστα, του λέει, έλα να ακούσεις εδώ τι λέει ο άγγελος. Αυτό και αυτό συνέβη σήμερα στη Μελίνα. Αντιλαμβάνεσαι, Κώστα, τη Μελίνα τη χάνουμε. Και η Τζέννη έφυγε πριν από τη Μελίνα. Αλλά πάντεχα πράγματα, περίεργα πράγματα, πληγωτικά, συγκλονιστικά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
0: Ναι.
1: Να σπάρει από κάτω. Είναι αλήθεια ότι η Τζέννη Καρέζη ήταν πολύ δυνατή στο τάβλι? Παίζετε τάβλι με την Τζέννη?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα ένα κτήμα και ερχόταν πολύ συχνά η Τζέννη με τον Κώστα πάνω. Ήταν και άλλη μια φίλη η οποία καθόταν στην κουζίνα και ετοίμαζε διάφορα, κάτι πατάτες τηγανιτές, κάτι ξέρω εγώ τι. Και εγώ με τη Τζέννη έπαιζε τάβλη από τις 11 το πρωί. Προχωρούσε η ώρα και οι φίλοι ερχόταν και μας έβαζε στο στόμα διάφορα για να αντέξουμε. Και προχωράμε. Τάβλη, τάβλη, τάβλη. Οχ, αυτό το συνηθίζε πολύ η Τζέννη. Και συμμετείχε πολύ, θύμωνε πολύ.
1: Ήταν όμως γοητευτική όταν θύμωνε.
0: Και πολύ γοητευτική. Πολύ γοητευτική όταν θύμωνε. Και στο δικό μου το σπίτι και στο δικό της το σπίτι. Βέβαια πολλές φορές θύμωνε και με πολιτικά πράγματα. Με τον Κώστα μας έλεγε κομμουνισμένους, κατά το δαιμονισμένους δηλαδή. Α.
1: Μάλιστα.
0: Θύμωνε και με αυτά. Κάποτε κάτι εξοργίστηκε και κάτι είπε και ενόχλησε πολύ τον Ιάκωβο τον Καμπανέλη. Αυτό σηκώθηκε θυμωμένος να φύγει. Τον πρόφτασε στο ασανσέρ Και του λέει: μη φεύγεις, συγχώρεσέ με. Δεν θα το ξανακάνω, σε βεβαιώνω, δεν θα σε ξαναστεναχωρήσω. Και τον γύρισε πίσω τον Ιάκωβο. Έτσι ήταν η Τζέννη και έτσι ήταν τα βραδινά, οι νύχτες μπροστά στο Τζάκι το χειμώνα. Περνάγαμε ωραία όμως, ωραία. Γιατί είχαμε και δύο-τρεις άλλους εκεί. Βέβαια.
1: Να μιλήσουμε και για το συγγραφικό σας έργο. Έχετε ποιητικές συλλογές, έχετε ολόκληρη καριέρα και στη συγγραφή.
0: Εγώ. Mm-hmm. Έχω κάνει 2 μυθιστορήματα. Το «Επιβάτες του φεγγαριού» και το «Μη μιλάς πατέρα, έχω πεθάνει». Εκτός από αυτά, έχω και μια ποιητική συλλογή και για τα 3 είμαι υπεύθυνος.
1: Ο Ματθαίος Μουντές ήταν φίλος σας, πολύ καλός σας φίλος.
0: Ποιος?
1: Ο Μουντέ.
0: Ματθαίος Μουντές ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου γενικώς. Είμαστε σχεδόν τα βράδια μαζί σε ένα μαγαζί εκεί κοντά κάτω από την Ακρόπολη, το οποίο λέγαν τότε Greek House. Ύστερα με το ονομάστη κατά πρωτοβουλία του Ματθαίου του Μουντέ Αττικός. Λοιπόν, είχαμε κάνει συζητήσεις πολλές με τον Ματθαίο, γιατί ήταν πολύ αξιόλογος άνθρωπος και πολύ αξιόλογος φίλος. Δυστυχώς έφυγε γρήγορα και αυτός. Ήταν ένας περίεργος άνθρωπος, ο οποίος τόσο πολύ φοβόταν το θάνατο και ο φίλος, ο οποίος πήγε γυρεύοντας, σχεδόν γυρεύοντας και τον συνάντησε και έφυγε έτσι.
1: Να πούμε ότι έχετε υπάρξει επί 35 συναπτά έτη δάσκαλος της υποκριτικής, ναι. Και έχουν βγει από την διδασκαλία σας πολλά μεγάλα ονόματα. Αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την περίοδο της ζωής σας, όταν υπήρξατε δάσκαλος υποκριτικής.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Και μια νύχτα με πήρε ο Θεοδοσιάδης να πάω στη σχολή του να διδάξω. Του λέει: δεν το έχω ξανακάνει. Μου λέει: να έρθεις, θα δεις ότι θα σου αρέσει. Συνέβησαν μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας πολύ ενδιαφέρουσες ώρες, δημιουργικές στιγμές, τόσο από τον τρόπο που έβρισκα και που χαιρόμουνα να εξηγώ στους υποψήφιους διάφορα πράγματα, όσο και από τους ίδιους τους υποψήφιους που έμεναν πολλές φορές με ανοιχτό το στόμα από τις μεγάλες αποκαλύψεις που γινόντουσαν μέσα σε εκείνη την αίθουσα για αυτή τη μεγάλη υπόθεση της υποκριτικής. 30 χρόνια. Ύστερα πήγα και στη σχολή το Αδείο Αθηνών. Ήμουνα και εκεί πέρα. Και δάσκαλος και υπεύθυνος σχολής. Έχω πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις σαν αυτή που κάνουμε τώρα ότι η ώρα του δάσκαλου υπήρξε για μένα η πιο δημιουργική, γιατί αισθανόμουν την επαφή που είχα με αυτούς τους νέους ανθρώπους, με τα οράματά τους, με τα όνειρά τους, με την εγρήγορση που δημιουργούταν μέσα στην ώρα του μαθήματος.
1: Κλείνοντας τη συνέντευξή μας, κύριε Αντωνόπουλε, που ήταν μια πολύ ευχάριστη συνέντευξη για μένα, ήταν ένα όμορφο ταξίδι μέσα από τη ζωή σας και την καριέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τον έρωτα. Πιστεύετε ότι ο έρωτας μπορεί να σταματήσει το χρόνο?
0: Πρέπει να σας πω ότι πιστεύω τον έρωτα, ότι είναι στοιχείο δημιουργίας. Το χρόνο τον σταματάει εφόσον σταματάει ο ίδιος ο έρωτας. Ο έρωτας είναι πηγή δημιουργίας. Κάποτε μου έλεγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου ότι τα ωραιότερα συγγράμματά του τα έχει γράψει ερωτευμένος. Εγώ το κατάλαβα αυτό. Είναι απογειωτικός. Μεγάλος σύντροφος ο έρωτας. Ο έρωτας ο οποίος με πρέπει να πω αυτό που θέλω. Και με δυνάστευσε και δυνάστευσα. Ήταν και ενεργητικός και παθητικός.
1: Πάντως ο Θεός υπήρξε γενναιόδωρος μαζί σας, σας έδωσε βέβαια μια δύσκολη αφετηρία στη ζωή σας, αλλά μετά σας έδωσε μια πολύ όμορφη ζωή και μπορέσατε και απολαύσατε όλα αυτά τα καλά.
0: Ναι, Χρυσό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι πάντα ο ήλιος της αισιοδοξίας να υπάρχει μέσα στην καρδιά σας, να είστε πάντα γερός και δυνατός. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου φίλοι, ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας με κάποιον καλεσμένο έκπληξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας.

0: Πώς μου αρέσει ο τίτλος «Ελλάδα στο φως».
1: Πιστεύετε ότι τελικά στην Ελλάδα υπάρχει φως?
2: Ναι, υπάρχει φως στην Ελλάδα και όποιος θέλει να το δει δεν θα το σκοτεινιάσει ποτέ.
1: Αρνούμαι να πιστεύω ότι δεν υπάρχει φως.
3: Περνάμε δύσκολες εποχές, αλλά πάντα έχουμε ελπίδα για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο.
4: Κατάλαβα ότι έχουμε ένα τεράστιο όπλο, που είναι ο πολιτισμός.
5: Την αγάπη μου σε όλους τους ομογενείς, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις.
6: Η περισσότερη ζωή μου ήταν με τους συναδέλφους μου.
7: Αληθινές.
8: Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
7: Ανθρώπινες ιστορίες.
9: Και του λέω, κύριε Χόρν, θέλω να γίνω ηθοποιός.
10: Ο ηθοποιός δεν είναι ένα πλάσμα που παίρνεις και λες, θα κάνεις αυτό.
7: Ιστορίες γεμάτες δράση και χιούμορ.
4: Εγώ παίζω λίγο για τη φανέλα. Παίζω για την ομάδα.
1: Αυτή η ατάκα πώς βγήκε, πώς προέκυψε?
5: Από την καρδιά.
7: Φωτεινές ιστορίες ανθρώπων που ονειρεύονται ακόμα.
5: Πηγαίνοντας στο θέατρο άρχισα να ονειρεύομαι τον εαυτό μου να κάνει αυτό που έκαναν οι ηθοποιοί τότε.
7: Ιστορίες από την Ελλάδα μας.
0: Αυτό είναι η Ελλάδα, γεμάτη φως.
7: Ελλάδα στο φως, κάθε Πέμπτη στις 7:15 στο Greek Voice.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
4: φίλος
3: να πάω
4: σου.
3: Σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
4: Αριστοφάνη.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μανάρια μου, οπαδοί της ομαλότητας, της σταθερότητας, της φαυλότητας, της χριστιανοσύνης, της δικαιοσύνης, της αρχαιότητας, της αριστεράς, της προόδου, της αυρογαμίας, της μακροζωίας, της μικροφαλίας και της μαλακίας, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλαν έναν αντάρτη και τι εβδομάδα. Πρέζα όμορφη, ξεκινάω, διαβάζω. Ανακοίνωση του κυρίου Δημητριάδη, γνωστού ανιψιού του Πρωθυπουργού και μπουκετορίχτη στο μεγάλο τεράστιο τρανό. Μάγκα, αλλά δεν τον είδαμε και πολύ. Βαγγέλη Μαρινάκη, πληροφορήθηκα ότι θέλω κάθε τρίτη πρόταση να σηκώνεστε, χωρίς να σας το λέω εγώ, έτσι πια έχουμε συνεννοηθεί όλοι και όλες επάνω και να ρίχνετε ένα πρέζα όμορφη. Πάμε. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε εναντίον μου μήνυση. Μήνυση. Δεν πάμε με μηνύση, θα γίνει δουλίτσα τώρα. Πού είναι η μπράβη, τι γίνεται. Έλα, παιδιά, έχει μερικές σταθερές η χώρα. Άμα να ξεπέσουμε, μήνυση μου έχει κάνει και πέρα ο Ανδρουλάκης. Έλεος κάπου. Δηλαδή, το θράσος του δεν έχει όρια. Όχι το Ανδρουλάκη, του Μαρινάκη, όπως λέει εδώ ο Δημητριάδης. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άναντρη επίθεση του Μπουρού, λέει διάφορα κτλ. Α, όχι. Με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του. Wow, τι λέει εδώ ο Δημητριάδης και όλα αυτά. Βάζει λίγο Ολυμπιακό μέσα, γιατί χωρίς ομάδα και θρησκεία και αυτά δεν γίνεται δουλίτσα. Και πάμε παρακάτω λοιπόν. Είναι αδιανόητο Μπουρμπούρ. Λέει διάφορα για το Μαρινάκι, ότι την κοπάνισε, λέει, και πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά την τελευταία φορά που ένας ολιγάρχης εφοπλιστής πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί, έκανε 6 χρόνια να γυρίσει. Ο Αλαφούζος. Τώρα. Δεν νομίζω την ίδια περίπτωση. Πάμε όμως στο τέλος, γιατί πρέπει κάποια στιγμή όλοι και όλες μαζί να σηκωθούμε να τραγουδήσουμε το γνωστό εθνικό ύμνο της πατρίδας. Για να τελειώνουμε, λέει ο Δημητριάδης. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι. Ωραίο. Ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, δεν το συζητώ, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν το συζητώ. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλου στο βούρκο του. Και τελειώνει. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Πάμε. Όχι στην κόκα της Κολομβίας. Ναι στην πρέζα την ελληνική. Όλοι και όλες μαζί. Κολομβία, no pasaran. Έχουμε βουλωμένα ρουθούνια. Πλάκο είναι αλλεργίες. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτή τη χαρούμενη είδηση όπου Έλληνες συμπατριώτες θα υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας που είναι η πρέζα και δεν θα αφήσουν την πατρίδα να κυλιστεί στην κόκα που είναι της Κολομβίας. Είναι γνωστό, την κόκα στην Ελλάδα μόνο την πίνουμε, δεν την πουλάμε. Συνεχίζουμε με άλλα πράγματα που μας κάνουν υπερήφανους. Επιτέλους. Μπορεί να μας πήρε ένα μήνα σχεδόν, αλλά επιτέλους σήμερα στείλαμε διαβήματα, όχι ένα, πολλά. 5, 6, 12, 42 διαβήματα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το περίφημο ντρόουν Μαγκούρα που βρήκαν. Όχι, βρήκαν. Που αλίευσαν, όπως είχε πει ο αντεγαμίσου Νικοδένδιας, που παρένθεση διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα ότι στο πόθεν έσχεστο του δήλωσε και μια σπιταρόνα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο βρετανικές λίρες. Μπράβο Νικολάκη, μαγκουρίτσα, μαγκουρίτσα, έγινε η δουλίτσα λοιπόν. Κονόμησε και ο αντεγαμίσου Νικοδένδια. Βέβαια τώρα, αν είναι όλο σου το όνομα αντεγαμίσου Νικοδένδια, πρέπει να έχει πολλά σπίτια. Δεν μπορεί να μοιάσει όλη μέρα στο ίδιο σπίτι, να είμαστε γιατί είναι. Πλέμπα. Έτσι λοιπόν στείλαμε πάρα πολλά διαβήματα στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί απάντησαν όχι. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι τραβάνε κόκκες από την Κολομβία και μας έχουν γραμμένους, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι γιατί στείλαμε διάβημα. Τρίτη και τελευταία είδηση υπερηφάνειας για την εβδομάδα που μας πέρασε, συνελήφθη Έλληνας συμπατριώτης Λεβέντης Μάγκας και Καραμπουζουκλής στη Βρετανία να κάνει κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Επιτέλους. Επιτέλους. Μόνο προδότες πια. Βγάλαμε και ένα Λεβέντι. Έλα μωρή Ρανάρα. Βαλιστικό και γρήγορα. Όχι εδώ. Εκεί που λένε κόκκες. Συνεχίζουμε. Με αυτά που μας ενώνουν. Ένα από αυτά που μας ενώνουν ως κοινωνία είναι οι περίφημες πανελλήνιες ή πανελλαδικές, πάει και έρχεται αυτό το όνομα, εξετάσεις. Γιατί και από πού φαίνεται ότι αυτό μας ενώνει. Ξεκάθαρο, πόσο μάλλον φέτος. Τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό και σκοτώθηκαν, είχαν αφήσει μία επιστολή όπου μέσα ανέφεραν έναν από τους λόγους της αυτοκτονίας τους, τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι λοιπόν η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να τιμήσει το θάνατο αυτών των δύο κοριτσιών, συμμετέχει στο σύνολό της, πού? Στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλίμονο, δεν θα αφήσουμε κανένα θάνατο να μας χαλάσει τα ιερά και τα όσια. Έχει πολύ ιερό και όσιο εκτός από πρέζα σήμερα το βίντεο του τόπου μας. Έτσι λοιπόν τα παιδιά όρμηξαν με λύσα, με ορμή στις πανελλαδικές εξετάσεις για να πετύχουν να μπουν στα πανεπιστήμια και σε αυτό το περιβάλλον, στα Τρίκαλα, για μια ακόμα φορά. Βλέπουμε αυτή τη γαμάτη φωτογραφία για μια ακόμα φορά και διαβάζουμε ότι σε έναν Ισπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων βοηθειά μας και στα παιδάκια. Τα παιδιά γονάτισαν μπροστά στον Πάπαρδο, εδώ, γιατί πολλοί παπάδες. Τα παιδιά γονατιστά, γιατί είναι αυτό που λένε, η νέα γενιά, ρε. Θα μπουν οι νέοι μπροστά, θα τα αλλάξουν όλα. Έτσι, γονατιστεί. Με τι σκοπό? Να πάρουν την ευλογία του Θεού και να πετύχουν τις εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται σκονάκι. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Με ένα παιδί που γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Δεν είναι πιο μπροστά. Ε? Δεν έχει δηλαδή κάποια, τέλος πάντων, εφόδια που δεν έχει ο άλλος μαθητής. Δεν ξέρω να το δει αυτό η υπεύθυνη κυβέρνηση και ή θα γονατίζουν όλα τα παιδάκια ή κανένα. Τώρα, αν δεν μπορείς να είσαι στα Τρίκαλα για να γονατίσεις, υπάρχει το email και το κινητό του Παπακοσταντίνου, εδώ. Παπακοσταντίνος λοιπόν, ο οποίος λέει στείλτε email, το ονοματεπώνυμο του ή της που συμμετέχουν στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις και εμείς θα μελετήσουμε αυτά τα παιδάκια. Θα τα πούμε στο λόγο στον Εσπερινό και θα πετύχουν τις εξετάσεις. Στην αρχή του λοιπόν, αυτό το email λέει, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Β' προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο τάδιο κτλ, αναφέρει τι ασθενεί και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πυρούμε. Δηλαδή, άλλο ερεθίζεται, άλλο καβλώνει. Στο κάνω μια ελεύθερη μετάφραση, για να μας διδάξει ότι ο αληθινός και γνήσιος χριστιανός συμμετέχει με κάθε τρόπο στην οποιαδήποτε δοκιμασία και δυσκολία των αδελφών του και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ αυτό που ξεχνάει να γράψει ο παπάς και βέβαια ξεχνάει και οι δάσκαλοι να τα μάθουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι ότι ο Απόστολος Παύλος των Εθνών έστελνε επιστολές στους Κορινθίους, γιατί την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στους Κορινθίους από κοντά να τους πει τέτοιες πίπες, έφαγε γιαούρτια, ντομάτες και ορισμένες κοτρονίτσες. Οπότε μετά, για να είναι πιο safe η διδασκαλία, το γύρισε στις επιστολές. Έτσι και ο παπάς δουλεύει με email. Παρ' όλα αυτά, όσοι μαθητές βοηθηθήκατε από το Θεό μέσω της Εκκλησίας και των παπάδων για να πετύχετε στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις, τέρμα. Δεν έχει άλλη ούτε ευλογία ούτε βοήθεια πλέον από την Εκκλησία. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό το βίντεο εδώ που κυκλοφόρησε, ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησε, φαντάζομαι όλη μέρα θα το παίζουν στα κανάλια των εφοπλιστών που δεν κάνουν δουλειές με το Ισραήλ και τους Ρώσους. Αυτό λοιπόν το βίντεο τι δείχνει? Δείχνει λοιπόν στρατιώτες, σιωνιστές, δολοφόνους, ανηλίκων, βιαστές, γυναικών, ανδρών και οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Δείχνουν ότι αυτοί οι τύποι στον Λίβανο σπάνε, βανδαλίζουν για μια ακόμα φορά έναν ακόμα χριστιανικό ναό. Το κάνουν τρεις φορές τη εβδομάδα. Το βίντεο ποιος θα ανεβάζει? Μα οι ίδιοι, γιατί είναι περήφανοι για την πράξη τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μετά από όλο αυτό, σε μια χώρα που περηφανεύεται ότι το 96% είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, που η Εκκλησία είναι τόσο ισχυρή και δυνατή, ό,τι βοηθήσαμε από μαθητές βοηθήσαμε, γιατί από σήμερα ήδη κιόλας, έχουμε μάθει στην Αρχιεπισκοπή, ετοιμάζονται Μολότοφ, από σήμερα όλο το παπαδαριό και οι πιστοί, άντρες, γυναίκες κλπ. Θα είναι καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ, εδώ, στη λεωφόρο Κηφισιάς και όχι Κηφισίας, να διαμαρτυρηθούν. Γιατί? Ε, τι γιατί? Γιατί άλλο? Γιατί οι σιωνιστές δολοφονούν χριστιανούς όπου τους βρουν και όπου σταθούν. Τώρα, επειδή έχει πιάσει λίγο ζεστούλα στην Αττική και είναι μαύρο το ράσο, βαρύ το πετραχύλι και υπάρχει περίπτωση με την καυτή ασφάλτου της λεωφόρου Κηφισιάς να μην αντέξει πολύ το παπαδαριό, να κρατήσουν τη Μολότοφ καβάτσα, να έρθει ο χειμώνας, να ανοίξει η θεατρική σεζόν, να βρουν ένα θέατρο από έναν τύπο ο οποίος προσβάλλει δεδομένα τα ιερά, τα όσια της πίστης, της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας και να την πέσουν σε αυτόν. Όσον αφορά για τους σιωνιστές, απλώς οι παπάδες σπρώχνονται να πάρουν καναρχίδια από αυτό που έχει στο στόμα του ο Άδωνης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, να πάρουν κι αυτοί λίγο μια τριχούλα, ρε παιδιά. Παιδιά, και εμείς πιστοί είμαστε. Ξοχαμούρες. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας με την ψωλότριχα στο στόμα τους παπάδες παπατζίδες και πάμε στους παπατζίδες της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς και οι πρώτοι και οι δεύτεροι ένα ενδιαφέρον έχουν και έναν Θεό. Τα φράγκα, τίποτα άλλο. Ο μόνος Θεός είναι τα φράγκα. Πάμε λοιπόν στα φράγκα, γιατί στο επίπεδο της οικονομίας την εβδομάδα που μας πέρασε η χώρα κολυμπάει στο θαύμα. Το ένα θαύμα μετά το άλλο. Πάμε στο πρώτο θαύμα. Είμαστε, λέει, και έχω βίντεο, ο Στουρνάρας, είμαστε, λέει, πάνω οικονομικά, κατά μέσο όρο, πάνω από τους Φινλανδούς. Πάμε, πριν δείτε το βίντεο. Πρέζα όμορφη, αφού δείτε το βίντεο θα το λέτε μόνοι σας. Πάμε το βίντεο.
1: Είμαστε περίπου στο πλούτο των οικοκυριών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φινλανδία. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, δεδομένου ότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Είμαστε, λέει, απάνω, αλλά μέσω όρο. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο έχω στην τράπεζα. Ένα 3 εκατομμύριο ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης που λέγαμε πριν στο Λονδίνο. Άρα, ο μέσος όρος είναι αυτό. Δηλαδή, άστο χιλιάρικο, ρε μαλάκα, θα μοιράσουμε τα δικά μου. Κάπως έτσι. Ήταν αυτό που λέγαμε παλιά. Ο Τραμπ, αν μπείτε στο βιογραφικό του, δηλώνει αυτοδημιούργητος. Τελείως. Γιατί λέει, ξεκίνησε την καριέρα του ως επιχειρηματίας μόνο με 500 εκατομμύρια δολάρια που του έδωσε ο μπαμπάς του. Του είπε, πάρε το και κάνω θέλεις. Δεν σε βοηθάω, αλλά ξέχασέ με. Όπως ακριβώς ο μπαμπάς μου και οι περισσότεροι μπαμπάδες όλων των αγοριών και κοριτσιών σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι μας άφησαν ως κληρονομιά, ως απόθεμα, 500 εκατομμύρια Χριστοπαναγίες. Και μετά μας είπανε, έχεις τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας, καλός είσαι, τράβα κάνε. Έτσι λοιπόν, αυτοδημιούργητος εγώ, αυτοδημιούργητος ο Τραμπ. Έχουμε μια διαφορά βέβαια, εγώ τον ρίχνω τον Τραμπ, γιατί εγώ είχα και τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας. Αυτός θα κάνω όλα μόνος του. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Πάνω λέει από τους Φινλανδούς. Και εδώ συνεχίζονται τα θαύματα. Γιατί λέει αυτός ο Στουρνάρος ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς και τι προετοιμάζεται να κάνει, προσέξτε. Λέει ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς λόγω ιδιοκατοίκησης. Πάνω από το 70% λέει των Ελλήνων έχουν δικό τους σπίτι. Τώρα, γιατί τόσοι άνθρωποι ψάχνουν σπίτι να νοικιάσουν, δεν βρίσκουν, δεν τους φτάνουν τα λεφτά, δεν μας το πως τουρνάρας. Μάλλον θα είναι εξωγήινοι. Παρ' όλα αυτά, πάνω από το 70%. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Θυμάστε ένα νόμο που είχε έρθει με το πρώτο μνημόνιο και μας το διαφήμιζε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστός αντισυνταγματολόγος, ως προσωρινό και όχι μόνιμο. Τον ένφια. Τον θυμάστε. Μπράβο που τον θυμάστε. Θυμάστε που ο Σαμαράς με το δεύτερο μνημόνιο θα τον καταργούσε, αλλά δεν το έκανε. Μπράβο που το θυμάστε και αυτό. Θυμάστε που ο Τσίπρας με τον Καμένο, με το τρίτο μνημόνιο, και αυτός θα καταργούσε τον ένφια, αλλά δεν πρόλαβε. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Θυμάστε μετά θα τον καταργούσε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας έβγαλε για τα μνημόνια, αλλά είχε προλάβει να μας βγάλει ο Τσίπρας με τον Καμένο από τα μνημόνια. Χαίρομαι που τα θυμάστε όλα σε μια χώρα που κολυμπάει στην πρέζα. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το νόμο. Διαβάζουμε. Συγγνώμη. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το φορό. Ο ένφια θα γίνει τριπλός. Πώς είναι τα ξενοδοχεία για γαμιστρώνες, 3x, έτσι και ο ένφια. Το σπιτάκι σας θα θεωρηθεί γαμιστρώνας, οπότε θα είναι 3x. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, τριπλός ο φόρος ένφια. Ένα για το κράτος, για το υπερταμείο, ένα για το δήμο, για τα βίσματα, ένα για την περιφέρεια, γιατί και ο Χαρδαλιάς είναι στον όγκο αυτή την περίοδο και πρέπει κάτι να φάει και αυτό το παλικάρι. Το έχουμε. Μόνο που αυτός ο νόμος λέει δεν θα εφαρμοστεί από τώρα, θα εφαρμοστεί από το 27. Δηλαδή με τη νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Προετοιμαστείτε λοιπόν, βάλτε 3x έξω από το σπιτάκι σας, γιατί θα είναι σούπερ γαμιστρώνας που θα εισπράττει τρελά το κράτος, ο Δήμος και η περιφέρεια. Απλώς το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν ο νέος ένφια επί 3 θα είναι ένας φόρος που θα έρθει, ας πούμε, μετά από διαπραγμάτευση ή έτσι. Άλλο θαύμα λοιπόν που είχαμε στα πλαίσια της οικονομίας μας αυτή την εβδομάδα που πέρασε είναι τα περίφημα χρέη των κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι μια πεντακοσάρα και μια πεντακοσάρα. Χοντρικά, μέσες άκρες λοιπόν. Αυτά τα χρέη που τα πιπηλάμε εμείς κατά τρεις και λίγο και λέμε χρωστάν τον κόλο τους, δεν υπάρχουν. Θαύμα. Δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι γίνει αυτό το θαύμα. Ποιος μας το ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε, ποιος άλλος. Η αρσενική Εύα Μπράουν. Σπάνια λέει αλήθεια, αλλά αλήθεια λέει.
2: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις να κυφοβολήσουν τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοβλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
0: Είδατε τι ωραία τα λέει εδώ το θερμοκήπιο τρίχα και υαλουρονικού. Τι ωραία που τα κελαϊδάει. Πάνε αυτά λέει. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, όταν λες ανακεφαλαιοποίηση, ποια από όλες. Να ήταν μια. Να ήταν μια, θα ήταν καλά. Εδώ ήταν τρεις-τέσσερις. Με ποια από όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις που κάναμε εμείς με τα δικά μας τα λεφτά των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων. Δεύτερον, αυτό το λέει εύκολα για να έχουμε και εμείς και εσείς να βρίζουμε τα κόμματα και τις τράπεζες. Αυτό που δεν θα πει ποτέ η αρσενική Εύα Μπράουν είναι ότι με τις περίφημες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών φύγαν και τα χρέη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της πατρίδας, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι στα γήπεδα και παίζουν για τον περήφανο λαό και κονομάνε κούπες και πρωταθλήματα και τα λοιπά. Και τι άλλο, τι πείτε κι άλλο. Και το τελευταίο οικονομικό θαύμα λοιπόν που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε για να φτάσουμε και στο μπλουζάκι ή αλλιώς την μπλουζάρα του Λάζαρου στα σωστά χρώματα της Μπαρτσελώνα ήταν ο πληθωρισμός, ο οποίος λέει για το μήνα Μάιο έφτασε το 5%. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να περάσει ακόμα και τον Ανδρουλάκη ο πληθωρισμός. Όπως πάνε τα γκάλωπ και οι μετρήσεις, τον Ανδρουλάκη, το βγάζουν κάτω, τέρμα βυθό. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν το κόμμα του Ανδρουλάκη που λέγεται Πασόκ να βγει κάτω και από τον πληθωρισμό. Γι' αυτό αυτό το μπλουζάκι. Φτιάξτε κόμμα. Κοιτάξτε πόσα καλά να έχεις δικό σου κόμμα. Κόμμα, έχει πολλά. Το κόμμα γράφεται με δύο μη. Εμείς το έχουμε γράψει με ένα. Γιατί? Γιατί το άλλο μη πήγε από κάτω και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι κόμμα, κόμμα μαλάκα. Είναι το κόμμα και ο μαλάκας που θα ψήσει το κόμμα. Είναι πολλά. Και εδώ έχει την τσαχπινιά από το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ πρέζα, πολύ κόκα. Ας μπούμε λίγο και στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, αφού μας τουρώσαμε γερά. Μεγάλη μου παράληψη, ξέχασα να σας το δείξω πριν, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ο προφήτης. Σας δείχνω από τώρα το μπλουζάκι που θα φοράω Γενάρη, Φλεβάρη, άντε Μάρτιο, δε, παραπέρα δεν πάει, σε ένα βίντεο του Ζαραλίξ Τρεβή. Αυτό θα είναι εδώ. Ενφιά. Θα γίνει σε όλα τα γήπεδα αυτό. Τραγουδάμε όλοι και όλες μαζί, εκτός αν πουλήσουμε, χαρίσουμε τα σπίτια μας σε σιωνιστές, δολοφόνους, παιδοκτόνους, βιαστές, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ξεκούραση γιατί κάνουν δύσκολη ζωή. Ρωτήστε και τον παπά της γειτονιάς σας. Πάμε λοιπόν στα νέα κόμματα. Ανακοίνωσε ο Τσίπρας, επιτέλους είχαμε τρομερή αγωνία, νέο κόμμα. Μας έχει βογγίξει τώρα εδώ, τρεις εβδομάδες με την Μπαρσελόνα. Πιστεύει ο Τσίπρας, και ο Καραμαλής το πίστευε αυτό μέχρι που έφυγε με χιαστό από το γήπεδο της Λεωφόρου. Πιστεύει λοιπόν ο Τσίπρας ότι έχει μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο και παίζει μεγάλη μπάλα. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν πραγματικά να παρουσιάζει τον εαυτό του ως την Μπαρσελόνα. Ρε Μάστορα, ένα-ένα με τη σειρά από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Λίγο σεβασμό στην Μπαρσελόνα. Γιατί θα πέσουμε σε λίγο στα ιερά και τα όσια και η Μπαρσελόνα είναι κοντά στα ιερά και τα όσια, σε αντίθεση με σένα. Η Μπαρσελόνα, εκτός από Μαδάρα, φέτος πήρε και το πρωτάθλημα. Η Μπαρσελόνα λοιπόν, όταν πήρε το πρωτάθλημα φέτος, έκανε μια φιέστα, όχι σαν αυτή που βγήκε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και έβγαλε πολιτικό λόγο για τα βάσανα της ζωής του. Αλλά έκανε μια φιέστα κανονική όπως κάνουν ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, βάλαν τους παίχτες σε ένα πούλμαν και τους γύριζαν γύρω-γύρω στην πόλη να τους χαρούν οι οπαδοί, αυτοί που τους λατρεύουν. Και πάνω στο πούλμαν, ο Γιαμάλ κρατούσε Παλαιστινιακή σημαία. Ο Γιαμάλ της Μπαρσελόνα. Όχι ο Γιαμάλ της Κυψέλης, Μάστορα. Είχε και ο Τσίπρας λοιπόν, χωρίς ντροπή βεβαίως, δεν ξέρω αν την έβαλε αυτός ή κάποιος άλλος, στην παρουσίαση του νέου κόμματός του. Υπήρχε μια Παλαιστινιακή σημαία κάπου. Ξεκάρφωτη, την τοποθέτησαν. Δεν ξέρω. Και εδώ, εντάξει, γεμάτοι παπάδες είμαστε, τα αντέχουμε τον Παπατζηλίκη, αλλά καμιά φορά τσαντιζόμαστε και λίγο. Καμιά φορά. Το πρώτο που έγινε λοιπόν με τον Τσίπρα, έτσι ως. Έκανε έναν τόρο, ρε παιδί μου, ήταν ένα βιντεάκι που έβγαλε, ότι και καλά δεν ήξερε το όνομα. Και βγήκε μια κυρία στο δρόμο και είπε ένα όνομα και είπε ο Τσίπρας μ' αρέσει. Και μετά μια άλλη κυρία που δεν φαίνεται στην κάμερα του είπε: α, δεν γίνεται αυτό. Έχουμε κλειδωμένο το άλλο. Δημοκρατικές διαδικασίες. Made in Tsipras.
4: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
6: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
5: Ας ξεκλειδώσει.
6: Δεν παίζει. Side banner video είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
5: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
7: Πρόεδρε, 65% πήρε το όχι.
0: Τέλεια. Ας πάμε με αυτό.
7: Πρόεδρε, έχει ήδη κλειδώσει το ναι.
0: Ας ξεκλειδώσει.
7: Δεν παίζει, μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, περικοπές συντάξεων είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
0: Αυτά παθαίνεις άμα έχεις γρήγορη πουλημένη ομάδα. Τι να κάνουμε, πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει. Έτσι είναι αυτά, μανάρια μου, τα έχει τα προβλήματά της, η αριστερά της προόδου και της ορατότητας και της συμπερίληψης, το έχει κλειδωμένο από πριν, αλλά το ξεκλειδώνει αργότερα να το δουν και οι από κάτω. Και συνεχίζουμε. Το άλλο που έκανε ο Τσίπρας στην εκδήλωση στο Θησείο που έγινε ήταν ότι ανέβηκε ένα κοριτσάκι, τρομερή πασοκιά, ανέβηκε ένα κοριτσάκι πάνω στη σκηνή και του έδωσε ένα φάκελο, ένα χαρτί, αυτό το οποίο το ξετύλισε και διάβασε έκπληκτος το όνομα του νέου κόμματος που δεν το ξέρω. Οπότε, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι λίγο στημένο, όπως όλα. Παρ' όλα αυτά, όλοι κάνουμε ότι πανηγυρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως όλα, λοιπόν, και έκανε ο Τσίπρας ότι το παίζει, ότι διαβάζει το νέο και είναι έκπληκτος. Τώρα. Θα το δείτε το βίντεο που είναι έκπληκτος. Πρέπει να μιλήσω στις ηλικίες κάτω των. Τι να πω τώρα, γαμώ το κύριο. Κάτω των 30-25, να είμαστε σίγουροι. Ο Τσίπρας, όπως και εγώ, ανήκουμε σε μία γενιά ανθρώπων που μεγαλώσαμε θέλοντας και εμείς με ένα σύριαλ που λεγόταν Λάμψη. Ήταν ένα σύριαλ του Νίκου Φόσκολου, το οποίο το έπαιζε ο Αντένα καθημερινά και δεν έχει καμία σημασία αν θέλαμε εμείς να το δούμε ή όχι. Το βλέπαμε με το ζόρι, τα ακούγαμε με το ζόρι, γιατί το βλέπω όλη γειτονιά. Οπότε και να μην το βλέπε, τα ακούγες. Εντάξει. Χώρια που οι μανάδες και είναι αυτό, δηλαδή είμαστε η ίδια γενιά που μεγαλώσαμε τα σύρια του Παπακαλιάτη που γάμαγε μάνες. Είναι αυτή η γενιά που έχουμε βασανιστεί από τις μανάδες μας, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν. Αυτό το σύριαλ, για να μαθαίνετε δύο πραγματάκια, επειδή ήταν καθημερινό και δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να γράφει τόσο πολύ κείμενο για να έχει κάθε μέρα να δείχνει κάτι, τα σημαντικά, τα σοβαρά, τα βάζει σε αργή κίνηση. Οπότε είχαμε το φαινόμενο οι ηθοποιοί μαζί με την αργή κίνηση να παίζουν το παίξιμο. Δηλαδή έπαιζε ο ηθοποιός και από πάνω με την αργή κίνηση έπαιζε το παίξιμο. Παραδείγματος χάρη, έκανε ο ηθοποιός έκπληξη. Έμπαινε η έκπληξη σε αργή κίνηση και γινόταν. Αυτό έπαθε ο Τσίπρας. Παίζει την έκπληξη. Λάμψη. Μαλάκα, ήταν τέλειο. Το Περιστέρι και κάτι δαντουλάκι έλειπα από εδώ. Ήταν γαμάτο. Ήταν τρομερό. Και μετά αποκαλύφθηκε το όνομα. Ελλάς. Τι να το λέω. Εκεί να δείτε Ιερά και Όσια. Ξεσηκώθηκαν όλοι με το Ελλάς. Και εδώ μεταξύ εδώ είναι η παράνοια. Οι περισσότεροι που ξεσηκώθηκαν είναι οι πολύ αριστεροί, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, λέει, γιατί γράφοντας Ελλάς το κόμμα του ο Τσίπρας, δεν σέβεται τα Ιερά και τα Όσια. Ρε φίλε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με τα Ιερά και τα Όσια εδώ. Τα Ιερά και τα Όσια της αριστεράς. Γιατί λέει με αυτόν τον τρόπο καπηλεύεται το νεάμελας. Μαλάκια, πάτε καλά. Παιδιά, είστε εδώ. Λείπατε στον πλανήτη Άρη και ήρθατε φέτος. Είστε καλά. Ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό Καμένο 4 χρόνια και βγάζει το κόμμα Ελλάς. Και το πρώτο που σας έρχεται είναι το ΕΑΜ Ελλάς και όχι το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έχετε χαζέψει τελείως. Επίσης, συγκρατηθείτε λίγο, συντρόφοι σας και σύντροφοι. Συγκρατηθείτε λίγο. Λίγο-λίγο. Δεν θέλει πολύ μυαλό, θέλει παρατήρηση. Ό,τι στην πατρίδα μας δηλώνεται ως ιερό και όσιο είναι νεκρό. Πεθαμένο. Μουσιακό. Το μόνο που κάνει είναι παγκάρι για ίσπραξη. Είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θέλετε να δηλώσετε το ΕΑΜ Ελλάς ως ιερό και όσιο? Αν είναι έτσι, να το πάμε τέρμα. Βρείτε 2 βαρβίλες. Όχι, όχι, βαρβίλες δεν είναι καλές. Βρείτε 2 παντόφλες και 3-4 κάστανα και πείτε είναι του Βελουχιώτη. Τα βρήκαμε πρόσφατα. Προθήκη γυάλινη, 5 ευρώ και μαγνητάκια 8. Σιγουράκι. Ιερά και όσια. Έλεος ρε μαλάκες. Πραγματικά έλεος ρε μαλάκες. Αφήνουμε λοιπόν στην προθήκη τα ιερά και τα όσια και τους πιστούς με τα 5 ευρώ στο χέρι να περιμένουν να προσκυνήσουν και ξαναπάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Όλα τα κόμματα είναι πάρα πολύ ωραία. Όλα τα κόμματα είναι φανταχτερά και λαμπερά. Μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε τα στελέχη των κομμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, και είναι όποιος παίρνει για απ' έξω και τον μαζέψαν και τον χώσαν μέσα. Ό,τι δεν έχει πάθει ακόμα το κόμμα της Καριστιανού, γιατί βλέπουμε ακόμα μόνο την κυρία Καριστιανού και κανένα άλλο από τα στελέχη του κόμματος, όσον ούπο. Θα αρχίσει. Ο Τσίπρας λοιπόν και τα στελέχη του Τσίπρα δεν κρατιόντουσαν. Αμολύθηκαν κατευθείαν στις τηλεοράσεις. Έτσι λοιπόν, πρώτος βγήκε ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος από τα Τρίκαλα. Αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος εκτός ότι είπε θα καταργήσει τις Πανελλήνιες, και αυτός, τώρα μην τις καταργήσεις. Εγώ λέω λίγο με ευαισθησία. Να σου πω μια ιδέα. Να κάνεις τις Πανελλήνιες με ένα λάμδα. Να προοδεύσει. Δηλαδή, πώς ήταν ο Γιάννης με ένα νι, το κόμμα με ένα μη, οι Πανελλήνιες με ένα λου. Αυτό. Σιγά σιγά οι αλλαγές. Αλλά είπε παρακάτω, παρόλο που είχαν στο θυσίο Παλαιστινιακή σημαία, εδώ ο εκπρόσωπος του κόμματος, του Γιαμάλ της Κυψέλης, είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ θα διατηρηθεί, είμαστε υπέρ. Δεν είναι τα πράγματα για σοβαρές αλλαγές. Αυτό το είπε ο ένας εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Ένας άλλος, ο οποίος δεν ξέρω τι θέση έχει στο κόμμα Ελλάς και λέγεται Τεμπονέρας, είπε και αυτός κάτι ανάλογο. Αυτός το έχει σε δήλωση, εδώ το έχει σε βίντεο. Κάτι ανάλογο και λίγο χειρότερο. Για το Ισραήλ, το Ελλάς ή την Ελλάς, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και τη χώρα.
8: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του για την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστρατηγικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές εκαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
0: Πιο χαλαρό στο λόγο του εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας, ο οποίος λέει: εντάξει, εμείς τώρα κάναμε αυτές τις συμμαχίες και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Η γενοκτονία, λέει, δεν ήταν σε αυτή την ένταση, γιατί η γενοκτονία έχει θέμα έντασης. Κοίτα να σου πω, σύντροφε Τεμπονέρα, όταν σκοτώσουν όλους τους Παλαιστίνιους και όλους στο Λίβανο, όλους και όλες και τα παιδάκια κτλ., θα πέσει απόλυτα η ένταση γενοκτονίας. Δεν θα έχουμε ένταση μετά, δεν θα υπάρχει κανείς να σκοτωθεί, είπε εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας. Βέβαια. Είναι και το όνομα το αγαπημένο. Είναι μερικές φορές, παίζει το όνομα. Είμαστε χώρα οικογενειοκρατίας. Και κακώς μερικοί πιστεύετε ότι η οικογενειοκρατία αφορά μόνο τη δεξιά. Η οικογενειοκρατία αφορά τη χώρα. Όλοι. Όλους, όλα, όλες. Τεμπονέρας λοιπόν, όπως και ο Μητσοτάκης, που και αυτός από το όνομα κάνει καριέρα, δεν θα έκαναν αυτή τη δουλειά που κάνουν αν είχαν άλλο επίθετο. Μητσοτάκη λοιπόν, αν δεν το λέγανε Μητσοτάκη, η δουλειά του θα ήταν να είναι ανθυποστέλεχο στο κόμμα του Βελόπουλου και να τσεκάρει τι επιστολέ του Ιησού αν είναι γνήσιε ή όχι. Ο Τεμπονέρα, αν δεν το λέγανε Τεμπονέρα, το μόνο που θα έκανε προ τα αριστερά είναι όταν μπαίνει στον κυκλικό κόμβο, στο roundabout, να κοιτάει αριστερά. Κατά τα λοιπά, σούργελα. Και μια που είπα σούργελα, πάμε σε ένα άλλο στέλεχο του νέου κόμματο, του Τσίπρα Ελλά. Και αυτό δηλώνει, λέγεται Νιφούδη, εδώ, και δηλώνει και αυτό αναπληρωτή. Πόσοι αναπληρωτέ έχετε? Και αυτό αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματο. Αλλά κάτι γίνεται. Ακόμα δεν έχετε γραφεία, δεν έχετε αυτό, δεν έχετε τίποτα. Και έχετε 40 αναπληρωτέ. Τι συμβαίνει ακριβώ σε αυτό το κόμμα? Ο Νιφούδη, λοιπόν, αυτό εδώ, ο οποίο είναι τρομερή μεταγραφή για την αριστερά, ήταν βουλευτή με το ποτάμι, πιο αριστερά, πεθαίνει και μίλησε για τα βάσανα των εργαζομένων και των δικών του. Είναι αφεντικό τύπο, που δεν βγάζουν το μήνα και τρώνε από τις 15 και μετά μόνο μακαρόνια. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει.
9: Τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ειδικά σε

0: σημαίνεται να.
1: Εννοείται το 15-19.
0: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, όταν ο εργαζόμενός, δηλαδή εμείς στην εστίαση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι μας είναι κατά μία και πελάτες μας. Δηλαδή θέλουμε να τους πληρώσουμε και η εστίαση θεωρώ σε ονομαστικά μεγέθη είναι μια καλή δουλειά. Πάρα πολλές φορές την υποτιμούμε ή βλέπω τα παιδιά όταν παρακολουθώ δικά τους φοιτητές να αγχώνονται και να στεναχωριούνται που πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άλλη μια δυστυχώς πραγματικότητα είναι να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Αλλά η εστίαση είναι μια δουλειά η οποία αμείβει καλά.
2: Τι ωραία που τα είπε εδώ ο κύριος Νηφούδης. Λέει: οι εργαζόμενοι μου με το μισθό που παίρνουν, οι δικοί του. Από τις 15 του μήνα και μετά λέει: τρώνε μακαρόνια. Και όταν το ρώτησε δημοσιογράφος και δίκαια και το άρχισε και λιγάκι, μα συγγνώμη, αφού είναι δικοί σας εργαζόμενοι, γιατί τους δίνετε αύξηση να τη βγάζουμε μέχρι τις 22 του μήνα, αφού τη βγάζουμε μέχρι τις 15. Τότε χαμογέλασε και είπε: μα δεν είμαστε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, μια ακόμα απόδειξη ότι η δημοκρατικότητα των διαδικασιών των εκλογών δεν αφορά μόνο τη δεξιά, αφορά όλα τα παιδάκια που παίζουν σε αυτό το έργο. Λοιπόν, για να υποστηρίξω και τον μπλουζάκι μου που λέει κόμμα μου, κόμμα μαλάκα, κόμμα μοσχάρι, κόμμα μου, ό,τι θέλετε βάλτε. Λοιπόν, αν ήμουν εργαζόμενος Νηφούδη, θα νιώθα ιδιαίτερος μαλάκας. Γιατί? Πρώτον, θα δούλευα κάπου που ο μισθός δεν μου φτάνει παρά τις 15 μέρες του μήνα και μετά τρώω σκέτα μακαρόνια. Δεύτερον, ενώ εκεί το κάπου είναι η εστίαση, τα μακαρόνια που μόνο γι' αυτό φτάνει ο μισθός μου, τα πληρώνω πανάκριβα γιατί είμαι πελάτης εκτός από εργαζόμενος στην ταβέρνα του Νηφούδη. Τρίτον, αφού τα μακαρόνια σκέτα δεν μπορούν να στηρίξουν ένα εργαζόμενο και ο εργαζόμενος θέλει και λίγο μοσχαράκι για να πάρει δυνάμεις να αντέξει τη δουλειά και τις υποχρεώσεις, θα έλεγα ρε μάστορα, πού θα βρούμε ένα μοσχάρι να το ρίξουμε μέσα στο καζάνι. Καλό στο αφεντικό. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κόμμα. Like στα βίντεο. Μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι και όσες θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό είναι το mail του καναλιού. Δεν απαντάμε σε όλα, όλα τα διαβάζουμε. Όσοι θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μας έχουν μείνει τρεις παραστάσεις ακόμα. Ερχόμαστε λοιπόν την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στην Αναρχομάνα Ζυρίχη. Επιτέλους είχαμε να έρθουμε δύο χρόνια. Μετά, 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, μια συμμετοχή, η παράσταση και η συναυλία είναι του φίλου μου του Δημήτρη Φαντή. Εγώ ως Γνήσιος Υπηρώτης θα συμμετέχω να ανάψω το κέφι και το γλέντι με τα γνωστά υπηρώτικα μυρολόγια. Θα ανοίγουμε λογαριασμό στην ΤΕΗ δηλαδή. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Περίπου κάτω εκεί πάει η δουλειά. Και βέβαια μία τελευταία παράσταση χατηρικά στους φίλους μας στη Βραβρώνα. Όχι γιατί τη λέμε Βραβρώνα αυτή, αλλά γιατί τη λέμε Λούτσα εμείς. Σάββατο 13 Ιουνίου. Και μετά. Παρεώ. Ένα γεγονός που σχετίζεται με την παρουσία στο Θησείο του νέου κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, είναι αυτό εδώ. Έσκασε ο Ανδρουλάκης σε δελτίο ειδήσεων με μαύρο μάτι. Εδώ το βλέπετε. Μαύρο τούμπανο. Το την έχει φάει γεμάτη. Να πω ήταν στο Άκα, να πω την έφαγε και ξόφαλτσα. Δημητριάδη Μαρινάκη, αλλά δεν ήταν εκεί. Πώς την έφαγε. Ήθελε, λέει ο Ανδρουλάκης, να πάει να δει αν μαζεύει κόσμο ο Τσίπρας στο Θησείο. Και του είπαν ότι ο Τσίπρας παίζει πολύ ποδόσφαιρο με ισπανικές ομάδες, το παίζει πολύ ποδόσφαιρο τέτοιο. Και επειδή και ο Ανδρουλάκης είναι απολύτως άμπαλος, πήγε ο Μαλάκας στο Θησείο, ντυμένος με φανέλα Ρεάλ. Όλοι οι άλλοι καυλωμένοι με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, με το γιαμάλι της Κυψέλης, κάποιος τον είδε στράβος, του έχω μια μπουνιά, δεν ξέρω τι να πω. Εκτός αν από το Θησείο φεύγοντας, είναι αυτή η παλιογειτονιά, όπως φεύγεις από το Θησείο, άμα μπεις με ταξουργείο και στα στενά, ξέρετε τώρα. Δεν θέλω να πω το δρόμο. Εσείς τον ξέρετε, τον Νίκος δεν τον ξέρει, που είναι γεμάτο μπουρδέλα εκεί. Δεν είπα Χλόης, δεν το είπα. Ξέρω εγώ απ' την άλλη. Αφού δεν πάει με. Αυτά είναι. Να, αυτά είναι βάσανα της πολιτικής ζωής του τόπου. Και συνεχίζουμε να το χοντρίνουμε λίγο το θεματάκι με τη δεξιά, την αριστερά, τα παπάρια του Νετανιάχου, τους δολοφόνους και τις τριχούλες στο στόμα του παπά. Στην πραγματικότητα λοιπόν, στην πατρίδα μας, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, που κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνουν την επόμενη Άνοιξη, αυτές οι εκλογές είναι για, από και με τη συμμετοχή μόνο του Ισραήλ. Τίποτα άλλο. Εμείς απλώς θα περάσουμε από τα σχολεία να ρίξουμε ένα γαμόχαρτο στην κάλπη και να δούμε τους συμμαθητές μας όπως κάθουμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Όλες αυτές οι εκλογές είναι μόνο Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν τη συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός Ντίλιαν για τις υποκλοπές, Ιντελέξα, Πρέντατορ κτλ. Και λέει λοιπόν εδώ ο Ντίλιαν απ' έξω ότι οι εκλογές θα γίνουν όποτε θέλω εγώ. Τι είναι ο Ντίλιαν? Είναι πρώην συνταγματάρχης του Ισραήλ. Σε αυτή τη συνέντευξη που είναι η τρίτη στη σειρά, ο Ντίλιαν λέει: αν δεν βρει τρόπο η κυβέρνηση να τον αθωώσει αυτόν και τους άλλους τρεις που φάγανε τα 126, αν θυμάμαι καλά, χρόνια από το ειρηνοδικείο, να τους αθωώσει κανονικά.

γενικά, όχι να είναι εξαγοράσιμη η ποινή, αθώοι. Αν δεν βρει τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση να τους αθωώσει, τότε εδώ ο τύπος λέει ότι θα βγάλει στη φόρα τα τιμολόγια, γιατί αυτό το πρόγραμμα το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και δεν το λειτουργούν ποτέ ο ίδιος και η εταιρεία του. Έτσι λέει αυτός. Άρα λοιπόν θα το μπουμπουνίσει και θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Η άλλη απόδειξη ότι αυτές οι εκλογές αφορούν μόνο το Ισραήλ και τους σιωνιστές δολοφόνους του Νετανιάχου είναι ότι όποιο κόμμα είναι κοντά στην εξουσία, είτε μόνο του είτε να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα, κυρίως αυτό που φροντίζει να κάνει, είναι να αναδεικνύει το ρόλο και τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται η γενοκτονία τώρα και στο Λίβανο. Χωρίς κανένα πρόβλημα λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, ευαίσθητοι και ανέσθητοι, Ελλάς με ένα λάμδα ή Ελλάς με δύο λάμδα, συνεχίζουν λοιπόν απτόητοι να κάνουν ο ένας μετά τον άλλον δηλώσεις για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει χειρότερη δήλωση ή να βγει πιο μπροστά από κανέναν άλλον εκτός από την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία αυτή την εβδομάδα έσπασε το κοντέρ. Γιατί ενώ όλο το πολιτικό σύστημα το οποίο είναι κοντά στην εξουσία, όχι όλα τα κόμματα, όλοι αυτοί πιπηλάνε, προσπαθούν να πιπηλήσουν τα αρχίδια του Νετανιάχου, η Εύα το πήγε μέχρι πάγκρεας. Το τερμάτισε. Να ένα στόμα. Υποπόταμο. Και διαβάζουμε εδώ λοιπόν ότι σε site Ισραηλινό μετά από συνέντευξη που έδωσε τον παρουσιάζουν ως έναν άνθρωπο που πουλούσε παλιότερα ένα αντισημιτικό βιβλίο, πολλά, όχι ένα, πολλά, και τώρα είναι υπερήφανος σιωνιστής στην Ευρώπη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον χριστιανό ορθόδοξο, που θα τον σταυρώσετε κιόλας στο ψηφοδέλτιο, που εκτός από χριστιανός ορθόδοξος που κάτρεις και λίγο είναι στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, είναι και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι Ισραηλινοί δολοφόνοι, γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, βιαστές σε οτιδήποτε κινείται μπροστά τους, τον παρουσιάζουν ως υπερήφανο σιωνιστή. Τέλεια, τέλεια. Πότε τα κάνουν όλα αυτά? Τώρα που κάνουν τα ίδια που έχουν κάνει στη Γάζα, στο Λίβανο. Αυτό το βιντεάκι είναι από έναν παιδικό σταθμό στο Λίβανο. Μπείτε λίγο, παιδάκια έχετε. Δεν είναι ανάγκη να δικά σας, έχουν οι φίλοι σας, είναι ανιψάκια σας, είναι των γνωστών σας απέναντι. Πάνε τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό, τι κάνουνε, ζωγραφίζουνε, τραγουδάκια, τσακώνονται, μπορεί να φύγει καμιά φάπα, παιδάκια είναι. Τι κάνουν τα παιδάκια στο Λίβανο?

Τα κόμματα που ζητάνε την εξουσία στην Ελλάδα, αυτό εδώ το υποστηρίζουν. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η θέση και η σχέση του κράτους, του κόμματος εξουσίας και των κομμάτων που μπορεί να είναι στην εξουσία μετά τις επόμενες εκλογές σε σχέση με το Ισραήλ, ο κόσμος στην Ελλάδα τι κάνει? Καλά, εσείς, post στο Facebook. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τι να σας πω, παιδιά. Έχει πολύ πλάκα η ζωή αν έχεις καθρεφτάκι απέναντί σου. Σε μια παράσταση πριν 2 χρόνια που λεγόταν «Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι», λέγαμε στην παράστασή μας ότι στην Ελλάδα τις περισσότερες δύσκολες δουλειές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, τις κάνουν Αλβανοί. Τους οποίους Αλβανούς όχι μόνο τους βάζουμε και ευτυχώς τις κάνουν αυτές τις δουλειές, γιατί θα είχαν ρημάξει πάρα πολλές περιοχές της χώρας αν δεν υπήρχαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Όχι μόνο λοιπόν και τους βάζουμε και τις κάνουν αυτές τις δουλειές, αλλά κατά καιρούς τους κλέβουν και τα χρήματα, τους τα δίνουν και μαύρα, λένε δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, και τους βρίζουμε και από πάνω τους ανθρώπους με εσχρά και άθλια ρατσιστικά αστεία. Σε εκείνη την παράσταση λοιπόν λέγαμε ότι στην Ελλάδα, αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε σοβαρό κίνημα στο δρόμο, θα πρέπει να δώσουμε τη δουλειά σε Αλβανούς, με μεροκάματο. Γελάει ο κόσμος στο θέατρο και εμείς γελάγαμε, έτσι αλλιώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, και να γελάμε και να τα λέμε. Είδατε πως τα φέρνει ρουφιάνα η ζωή λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, σε ένα λαό που είναι πραγματικά μια σταλιά, πιο μια σταλιά από μας, κάποιοι άθλοι όπως η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και κάτι επενδυτές, σιωνιστές, δολοφόνοι, παιδοκτόνοι και βιαστές σε ό,τι κινείται μπροστά τους από το Ισραήλ, πάνε να κάνουν αυτό που στην Ελλάδα είναι καθημερινότητα. Να καταστρέψουν μια περιοχή Natura, μια περιοχή που είναι ο παράδεισος της φύσης, να την καταστρέψουν κάνοντας επενδύσεις τουριστικές και φτιάχνοντας πολυτελή ξενοδοχεία για να πηγαίνουν όλα αυτά τα καθάρματα και να ξύνουν τα παπάρια τους και να παρτάρουν με ανήλικα που θα τους πρόχνει ο επόμενος Τζέφρι Επστάιν. Θυμάστε ένα παλιό ρατσιστικό ανέκδοτο που έλεγε Αλβανός τουρίστας, Έλληνας διαδηλωτής. Φιλιά, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να προσέχετε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Μάγκα εδώ στην BNTV, τη διαδικτυακή τηλεόραση του bankingnews.gr. Καθώς υπάρχουν εξελίξεις που αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό, σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα πολιτικής και χωρίς να χρονοτριβώ θα καλησπερίσω τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία πριν διαγραφή, πανεπιστημιακό και γιατρό, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε Σαλμά, ευχαριστούμε που είστε εδώ.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε όλες αυτές τις προσπάθειες της εναλλακτικής ενημέρωσης των πολιτών, ιδιαίτερα σε μία περίοδο και σε ένα σκληρό σύστημα εξουσίας όπου ελέγχει τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης.
6: Έτσι. Μου κάνει εντύπωση που μιλάτε για εναλλακτική ενημέρωση, ενώ αυτό το οποίο ονομάζουν τώρα και οι πολίτες εναλλακτική ενημέρωση είναι απλώς η κανονική ενημέρωση. Δηλαδή η κανονική ενημέρωση φιλοξενεί όλες τις απόψεις. Και εμείς αυτό πιστεύουμε εδώ στο Banking News. Αλλά δεν σας βλέπω τώρα τελευταία, εδώ και αρκετό καιρό, δεν σας βλέπω στα κανάλια, ας πούμε, σε γνωστά κανάλια ή στην ΕΡΤ, ας πούμε, να πούμε το κανάλι το δημόσιο, το οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν σας βλέπω, δεν σας καλούν.
7: Η αλήθεια είναι από το 2019, παρότι είμαι 26 χρόνια βουλευτής, μία φορά με κάλεσαν και όταν είπα την άποψή μου, η οποία δεν ήταν ακριβώς αυτή της γραμμής του κόμματος, έτσι ήταν μια άποψη για ένα θέμα, νομίζω ήταν και η τελευταία φορά που με κάλεσαν, οπότε έχει 6 χρόνια να με καλέσει η κρατική τηλεόραση. Αλλά αυτό δεν πειράζει, προφανώς αξιολογούν διαφορετικά τους καλεσμένους και έχουν άλλα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν αυτούς που θέλουν να ακούγεται η γνώμη τους. Σημασία έχει το εξής, ότι το έχω ξαναπεί, με εντολή του Μαξίμου δεν βγαίνω σε κανένα μεγάλο, δεν φιλοξενείται η άποψή μου σε κανένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό. Από
6: δηλαδή,
7: τα εθνική εμβέλεια.
6: Θέλετε να μας πείτε ότι το Μαξίμου ασχολείται επισταμμένος με τον Μάριο Σαλμά?
7: Όχι, μία φορά το έκανα αυτό με τη διαγραφή μου. Έχει πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί. Αλλά μία φορά το έκανε και αρκούσε.
6: Μάλιστα, μια και λέτε για τα σοβαρά θέματα με τα οποία έχει να ασχοληθεί η κυβέρνηση. Εσείς βλέπετε, έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από τη διαγραφή σας. Αυτά τα 2 χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες. Η εικόνα που είχε αλλοιωθεί της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξει, να βελτιωθούν κάποια πράγματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα κάποια σκάνδαλα να διορθωθούν που δεν λειτουργούσαν. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι πάμε για εξυγίανση, αργήσαμε, γίνεται κάτι.
7: Ρωτάτε την άποψή μου και βεβαίως ο κάθε πολίτης έχει τη δική του άποψη.
6: Σωστά.
7: Η άποψη του καθενός διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα που γνωρίζει της εξίσωσης, ξέρετε. Είναι αυτό που λέω κλασικά και θα έρθω να σας απαντήσω. Σε ένα καφενείο ή σε μια καφετέρια έχουν όλη άποψη για τον προπονητή του ποδοσφαίρου αν έβαλε σωστά αυτόν τον παίχτη ή δεν τον έβαλε. Mm-hmm. Αν έβαλε ή δεν έβαλε μια αλλαγή που έπρεπε να βάλει. Το ίδιο γίνεται και με την πολιτική. Έχουν όλη άποψη για το αν ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε σωστά αυτό, ή η ηγεσία του Ιράν αποφάσισε σωστά εκείνο, ή με την Ουκρανία ή τη Ρωσία. Και τα δεδομένα τα οποία έχουν όλοι είναι βεβαίως ένα πολύ μικρό μέρος των δεδομένων που έχουν όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Εμείς που ασχοληθήκαμε πιο ενεργά με την πολιτική και έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε περισσότερη γνώση περισσότερων παραμέτρων της εξίσωσης, mm-hmm. Υπό την προϋπόθεση ότι βγάζεις το εγώ από την απόφασή σου, τότε έχεις τη δυνατότητα πραγματικά να είσαι πιο κοντά σε μια δίκαιη κρίση για τα πράγματα. Μια δίκαιη κρίση που πρέπει οι πολίτες να την ακούνε.
6: Και αντικατοπτρίζει να την
7: συνεκτιμούν.
6: Την πραγματικότητα.
7: Λοιπόν,
6: σωστά.
7: Με ρωτήσατε αν ο Πρωθυπουργός έστριψε το καράβι. Ήταν αυτό που είπα εγώ την επόμενη μέρα, που εύχομαι μετά τη διαγραφή μου να στρίψει το καράβι και θα ήταν μια προϋπόθεση που θα με οδηγούσε στα χειρουργία μου και στην ιατρική μου και έξω από την πολιτική. Και θα αισθανόμουν κι εγώ ότι συνέβαλα σε αυτή τη στροφή του καραβιού. Δυστυχώς δεν το έκανε. Και δεν το έκανε πουθενά. Δεν το έκανε στη δικαιοσύνη. Και μην μου πείτε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπου όλος ο ελληνικός λαός πλέον συμφωνεί ότι δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, στις αποφάσεις για το πολιτικό προσωπικό, έτσι. ή που αφορά έμεσα το πολιτικό προσωπικό, δικογραφίες και όλα αυτά. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη καθαρή στη χώρα μας, υπό αυτή την έννοια. Δεν άλλαξε και δεν υπάρχει δικαιοσύνη γιατί γίνονται προσπάθειες χειραγώγησης. Και δεν είναι πάντα αυτό που το βλέπεις, δεν είσαι μπροστά στη χειραγώγηση, αλλά το καταλαβαίνεις από τα συμφραζόμενα. Όταν η δικαιοσύνη, είναι διστακτική στο να αφήσει ελεύθερη και την επανάληψη, την επανεξέταση, την ανάσυρση δικογραφίας, δεν πρέπει να είσαι φοβικός. Δηλαδή, δώσε όλα εκείνα.
6: Μιλάτε για το Πρέταντορ, για τις παρακολουθήσεις.
7: Βεβαίως. Και όχι μόνο. Δώσε την ευκαιρία στους δικαστές για μεγάλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και που αφορούν τον πυρήνα του κράτους δικαίου και το πώς κυβερνά τη χώρα, να υπάρξει άπλετο φως. Έτσι, μια απόφαση δεν θα στερήσει, μια απόφαση που θα δώσει τη δυνατότητα την απεριόριστη επανακρίσεις και επαναπροσέγγισης και εξάντλησης όλης της δικαιοδοσίας, της δικαιοσύνης για να δούμε τι έγινε, δεν πρόκειται να την κατηγορήσει κανείς. Και δεν έχει να φοβηθεί κανείς από όλο αυτό. Ενώ βλέπουμε δικαστικούς που έχουν πορείες που φτάσανε σε ένα σημείο να λένε έκρινα ότι δεν πρέπει να ξαναερευνηθεί κόντρα σε όλη την κοινή γνώμη, σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, παίρνοντας πάνω τους ένα μεγάλο βάρος που τους αναλογεί, γιατί οι ίδιοι έδιναν εντολές για την παρακολούθηση των πολιτικών προσώπων, των στρατιωτικών, όλου του αφάν κατέ της χώρας και της κυβέρνησης. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτόματα συμπεραίνεται ότι στη δικαιοσύνη δεν τα πάει καλά. Έτσι, στον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί. Και μην μου πείτε ότι είναι ανεξάρτητη και λαϊκίζω, γιατί θα σας πω ότι μπορούσαμε από την πρώτη τετραετία να έχουμε κάνει προετοιμασία συνταγματικής αναθεώρησης και το 23 μετά να κάνουμε την κανονική αναθεώρηση του συντάγματος. Οπότε το 86 να έχει αλλάξει. Ο τρόπος με τον οποίο εκλέγεται από το Σύνταγμα προβλέπεται η δικαιοσύνη και ενότητα δικαστές και εισαγγελίες του Αρείου Πάγου να έχουν αλλάξει. Αλλά προφανώς δεν ήρθαμε γι' αυτό. Ενώ γι' αυτό ήρθαμε. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές.
6: Γιατί,
7: το 2019 γιατί, όταν ο κόσμος ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
6: ναι,
7: τον ψήφισε σαν ένα νέο άνθρωπο που έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι που αν τα αντιπαραβάλει κανείς στα social media που τα βλέπουμε συνέχεια, άλλα έλεγε, άλλα λέει τώρα και άλλα έκανε, έτσι, είχε μια ελπίδα ότι θα μπαίναμε σε μια νέα εποχή, σε μια περίοδος η χώρα μας όπου πραγματικά θα μπορούσαμε να υπάρξει αυτή η εκτείναξη του ελαττηρίου.
6: Όπως θα πει κάποιος από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, και εγώ θα παίξω αυτό το ρόλο αυτή τη στιγμή, ότι οικονομικά πάμε καλά, προπληρώνουμε τις δόσεις, ο κόσμος δεν έχει χρήματα, τις δόσεις όμως τις μνημονιακές υποχρεώσεις τις προπληρώνουμε.
7: Προσέξτε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το τι προπληρώνεις και σε ποιο κράτος διμερεί συμφωνία, είναι μια κουβέντα που για λόγους εθνικούς δεν θα ήθελα να την ανοίξω τώρα. Το να δώσεις σε μια χώρα τώρα, πρόωρα, ενώ έχεις δάνειο με ασήμαντο επιτόκιο να την προεξοφλήσεις, μπορεί να βοηθάς και στα δημοσιονομικά της χώρας εκείνη την περίοδο με ανταλλάγματα. Άρα μην το βάλετε αυτό. Θα πούμε λοιπόν ότι η χώρα έχει έσοδα, αυτό μου λέτε.
6: Ναι.
7: Δηλαδή,
6: ότι γίνεται μια χρηστή διαχείριση, ας το πω έτσι.
7: Όχι, αφήστε το χρηστή. Χρηστή, μην το ξαναπείτε. Βγάλετε το αυτό και όσο είμαι εδώ, μην το ξαναπείτε. Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι χρηστή. Γι' αυτό. Και το έχω αποδείξει και μπορώ να σας το αποδείξω. Πάμε τώρα να πούμε το βασικό. Ποιο είναι το βασικό? Ότι η κάθε κυβέρνηση εισπράττει έσοδα.
6: Ναι.
7: Τα έσοδα τα οποία εισπράττει είναι συναρτώμενα με τους φόρους, άμεσους και έμεσους. Και όταν μιλάμε για τους έμεσους φόρους, για το ΦΠΑ, έχει άμεση συσχέτιση με το κόστος των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Άρα σε μία εποχή υπερβολικής ακρίβειας, όπου από όλο αυτό το κράτος εισπράττει περισσότερα έσοδα από τους πολίτες. Θα συζητήσουμε τώρα πού πάει αυτά τα χρήματα που παίρνει από τους πολίτες.
6: Πάντως δεν πάνε στους πολίτες,
7: αφήσουμε,
6: πάνε σε μορφή επιδόματος.
7: Αν αφήσουμε τα περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια που από το 2019 πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακή νόμη, επί κορονοϊού κτλ. Αν τα αφήσουμε αυτό απ' έξω, τα υπόλοιπα χρήματα από πού λέτε να έρχονται? Τα έσοδα του κράτους από πού λέτε να έρχονται? Από τη φορολογία.
6: Τη φορολογία, βέβαια.
7: Σωστά. Η φορολογία έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Σωστά, όσο περισσότερο προϊόν. Η ανάπτυξη, το 2,2 αυτό που λέμε το 2% κάθε χρόνο, το οποίο το εξαφανίζει ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος, αυτή η ανάπτυξη προέρχεται από επενδύσεις, έτσι, το 0,5% και το 1,5% είναι από την ιδιωτική κατανάλωση. Οι επενδύσεις στην ουσία δεν έχουμε περισσότερες από αυτές που στηρίζονται από τον αναπτυξιακό νόμο, από το ΕΣΠΑ, έτσι, ή από μερικές εξαγορές. Οι πραγματικές επενδύσεις είναι ελάχιστες. Μέσα στις επενδύσεις είναι και τα δημόσια έργα που το κράτος χρηματοδοτεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανεκτέλεστα. Έτσι. Άρα στην πράξη δεν είδαμε καμιά ανάπτυξη. Ας πάρει ο καθένας στην περιοχή του, αν μας ακούει στην περιφέρεια κάποιος, και ας πει εδώ τι έγινε, ας πούμε, στην περιοχή μου αυτά τα 6-7 χρόνια. Ποιες επενδύσεις μεγάλες έγιναν? Σε μερικές περιοχές έγιναν, όπως στην Τρίπολη, από μερικές φαρμακοβιομηχανίες, όπου εκεί ουσιαστικά υπήρξε, γιατί είδα και τον Πρωθυπουργό πρόσφατα, ένα ειδικό καθεστώς. Επειδή υπήρξε η απολιγνητοποίηση στη Μεγαλόπολη, για παράδειγμα, υπήρξε ένα πρόγραμμα επιδότησης γενναίας του κράτους προς τις επιχειρήσεις για να εγκατασταθούν εκεί, και ειδικά για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις έγινε και ένα συμψηφισμός με το clawback. Άρα, αν βάλεις την επενδυτική στήριξη του δημοσίου και το τι κλειτώνουν οι εταιρείες από το clawback, δεν τους κόστησε τίποτα. Για τέτοιες επενδύσεις μιλάμε. Πραγματικές επενδύσεις είναι ελάχιστες, όσες τέτοιες, όσες είναι σε μια συνηθισμένη χώρα που κάποιες όντως υπάρχουν μέσα σε 6-7 χρόνια. Και το υπόλοιπο 1,5 λοιπόν, σας είπα, είναι από την ιδιωτική κατανάλωση. Η ιδιωτική κατανάλωση είναι το γινόμενο του όγκου των αγαθών ή των προϊόντων επί την τιμή. Όλη η αύξηση λοιπόν του ΑΕΠ που οφείλεται στην ιδιωτική κατανάλωση, επειδή δεν αυξήθηκε ο όγκος, είναι από την αύξηση της τιμής, από την ακρίβεια. Συνεπώς, είναι λίγο ηρωνία να επικαλείται κάποιος ότι τα χρήματα που πήρα από όλους τους πολίτες, δικαίως ή αδίκως, οι πολίτες αισθάνονται αδίκως. Γιατί σας εξήγησα ότι έχουν άμεση συνάρτηση με την ακρίβεια. Έτσι. Δηλαδή, όταν πληρώνεις περισσότερο ρεύμα με το χρηματιστήριο της ενέργειας όπως λειτουργεί σήμερα, το κράτος όλα τα υπόλοιπα τα συμπαρομαρτούντα που είναι στο τιμολόγιο είναι πολύ μεγαλύτερα.
6: Βεβαίως.
7: Άρα, δηλαδή, δεν είναι ηρωνία τώρα.
6: Όταν η βενζίνη αυξάνεται και πάνω από το 50% είναι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και το ΦΠΑ, προφανώς αυξάνονται και τα κρατικά έσοδα. Άρα, μοιράζει ψίχουλα η κυβέρνηση.
7: Όχι, δεν μοιράζει ψίχουλα. Η κάθε κυβέρνηση κάνει διαχείριση των εσόδων που παίρνει από τους πολίτες. Το ένα μέρος το εισπράττουν οι πολίτες και ένα μέρος το εισπράττουν οι λίγοι. Αυτή η αναλογία είναι ιδεολογικό στοίχημα για το κάθε κόμμα, έτσι, και είναι η πολιτική συζήτηση που κάνουμε. Αν με ρωτάτε τώρα, αν αυτή η κυβέρνηση έδωσε τα περισσότερα στους λίγους και τα λιγότερα στους πολλούς, θα σας πω, έχετε δίκιο. Έδωσε όλα στους λίγους και στον κόσμο ελάχιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορώ να την τεκμηριώσω όση ώρα θέλετε. Στα πάντα. Έτσι. Από τα επιδόματα, πώς μετατράπηκαν σε επιδόματα που ήταν ανεργίας, σε επιδοτήσεις εργασίας χωρίς κριτήρια που δεν βρίσκεις ούτε καν προσωπικό να πάρεις. Έτσι. Είναι μια μεγάλη κουβέντα όλη αυτή. Κρατήστε όμως το συμπέρασμα ότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή δεν στήριξε τον κόσμο, την κοινωνία, αλλά στήριξε τους λίγους. Το βλέπουμε. Από τις τράπεζες, εγώ δεν είμαι κανένας, δεν είμαι αριστερός, ούτε φοβικός με την αγορά. Εγώ πιστεύω στην ελεύθερη οικονομία. Πίστευα και πιστεύω. Αλλά σε μια ελεύθερη οικονομία που έχει κανόνες, που έχει ανταγωνισμό, που έχει εποπτεία. Εδώ δεν υπάρχει καθόλου εποπτεία, χρηματιστήριο ενέργειας. Η ΔΕΗ που έχει ένα μερίδιο το κράτος δεν έχει εποπτικό ρόλο. Συμμετέχει στο πάρτι. Δηλαδή, μην το ξαναπούμε τώρα, που βγαίνει η τιμή με την προσφορά, με τέσσερις διαδικασίες προσφοράς, που δίνει 4-5 μεγάλοι παίχτες, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ δίνει 6, 7, 8, 9 και 10, και κατοχυρώνεται στην ανώτατη οριακή τιμή, στο 10, και η ΔΕΗ πουλάει αντί 6 που έδωσε προσφορά 10. Άρα λοιπόν, πού είναι η εποπτεία? Πού είναι η ευαισθησία του κράτους που με παίρνουν κάθε μέρα άνθρωποι που έχουν επενδύσει εκατομμύρια στην περιφέρεια? Άνθρωποι, μεταξύ τους κάναν ομάδες ενεργειακές κοινότητες. και επένδυσαν τα χρήματά τους σε φωτοβολταϊκά. Και τώρα τους λένε ότι θα πληρώνετε επί ένα χρόνο για να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο, θα πληρώνετε και από πάνω. Δηλαδή έχει αρνητική τιμή του να πάρεις ρεύμα τζάμπα. Δεν το καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι ενεργειακές κοινότητες ανά την Ελλάδα που επί ένα χρόνο τους λένε μηδέν θα σας δίνουμε ευρώ για ό,τι ρεύμα μας δίνει ο ήλιος μέσω των φωτοβολταϊκών σας πάρκων. Μηδέν. Και όχι μηδέν, θα πληρώνετε κιόλας. Αυτό το, όταν έχεις δηλαδή...
6: Και για ποιο λόγο πληρώνουν τώρα?
7: Αυτό είναι το θέμα.
6: Για να μεταφερθεί στο δίκτυο, τι ακριβώς πληρώνουν?
7: Αυτό που σας είπα είναι, δεν αμφισβητείται. Αν θέλει όποιος θέλει να το αμφισβητήσει, θα φέρω 10 παραδείγματα που γίνεται. Το να έχεις δωρεάν παροχή στο σύστημα ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας. Και να μην επηρεάζει καθόλου αυτό τα τιμολόγια που πληρώνουν οι πολίτες. Δεν το βρίσκεται ότι κάτι προβληματικό υπάρχει? Θυμάστε τι είχε πει παλιότερο ο Πρωθυπουργός και στην έκθεση πέρυσι. Θα ζητώ από τους παραγωγούς ρεύματος με αυτό το στυλ που έχει να ενσωματώσουν τις όποιες μειώσεις της χοντρικής στις τιμές των τιμολογίων. Mm-hmm. Τίποτα. Αλλιώς είπε, θα πάρω μέτρα. Δεν είπε, κατά λέξη. Αλλιώς θα πάρω μέτρα.
6: Ναι.
7: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να πάρει μέτρα. Δηλαδή να παρέμβει στην αγορά. Εποπτεία. Ρύθμιση. Mm-hmm. Αλλά δεν το έκανε. Τον είδατε ποτέ να παρεμβαίνει?
6: Το ίδιο συμβαίνει και με τις τράπεζες, τα funds, γιατί και οι τράπεζες, τις οποίες πλήρωσε ο ελληνικός λαός για να εξυγειάνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, πλήρωσε αυτές τις εταιρείες να εξυγειανθούν, και οι τράπεζες εφευρίσκουν όλο κάτι παράξενες πληρωμές με λογαριασμούς bonus που πουλάνε τα δάνεια στα funds, δεν ενημερώνουν αν κάποιος πελάτης πληρώνει, διάφορες εξωπραγματικές χρεώσεις, ακόμα και το πλαστικό χρήμα. Παίρνουν μπόνους και από αυτό κάθε φορά που πληρώνει κάποιος με κάρτα. Υπάρχει αντίτιμο το οποίο κρατάει από την επιχείρηση που έχει το POS.
7: Οι τράπεζες είναι χρήσιμα ιδρύματα τα οποία ανέκαθεν τελευταία 300 χρόνια συμβάλλουν στη χρηματοδότηση, στην ανάπτυξη των έργων, έτσι, για να κινηθεί η οικονομία. Είναι άλλο όμως να έχεις υγιείς τράπεζες και άλλο να έχεις τράπεζες που τις έχει στηρίξει με τον Ηρακλή. Τράπεζες που να τους έχεις αφήσει να δρουν ανεξέλεγκτα με τα funds, δηλαδή να πηγαίνουν οι τράπεζες οι ίδιες με estate, real estate εταιρείες που έχουν και να χτυπάνε στους πληστηριασμούς τα ακίνητα των πολιτών, έτσι, για να τα παίρνουν οι ίδιες οι τράπεζες που πάνε και χτυπάνε στους διαγωνισμούς. Αυτό δεν είναι ηθικό. Νόμιμο είναι, αλλά δεν είναι ηθικό. Έτσι.
6: Είναι,
7: αυτό λοιπόν είναι, δεν παρεμβαίνει κανένας από την κυβέρνηση.
6: Είναι, έχουν μετοχές στα funds και αναρωτιέμαι. Ναι. Τα funds αυτά τα οποία έχουν έδρα κατά κύριο λόγο σε φορολογικούς παραδείσους, συνήθως στην Ιρλανδία είναι. Γιατί έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις ελληνικές περιουσίες και ταυτόχρονα ένας Έλληνας πολίτης δεν θα μπορούσε να κάνει και αυτό? Και αυτός κάτι να σώσει την περιουσία του. Ή να του γίνει μια προσφορά όσο αγοράζει το fund να πληρώσει κάτι παραπάνω, να αγοράσει το ακίνητό του.
7: Κοιτάξτε. Λίγο τα φάντ με το real estate και τον τρόπο που κάνουν τις αγοροπολισίες στην Αθήνα κυρίως, έτσι, mm-hmm. αλλά σε όλη την Ελλάδα. Λίγο με την Golden Visa που την αφήσαμε 250.000 ευρώ στην Αθήνα τα τελευταία 6 χρόνια και θυμηθήκαμε τώρα να την κάνουμε 200.000 ευρώ ήταν. 250.000 ευρώ.
6: 250 ήταν.
7: Και τώρα το κάνουν 800.000 ευρώ. Αλλά πάλι άφησαν παραθυράκι όταν είναι γραφείο να το μετατρέπεις. Δηλαδή,
6: ναι,
7: με αυτούς τους
6: όταν
7: δύο...
6: είναι εταιρεία πάλι είναι πιο μπράβο. Χαμηλά. Και
7: προχθές μου έλεγε ένας γνωστός μου, πήγε σε ένα πληστηριασμό. Ένα ακίνητο ήταν 80 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκίνησε με 150.000 ευρώ. 2.000 δηλαδή, περίπου λιγότερο από 2.000 στο τετραγωνικό. Έφτασε 255.000. Η τελευταίο χτύπημα ήταν από ένα φαντ του εξωτερικού. Mm-hmm. Έτσι ανεβαίνουν οι αξίες των ακινήτων. Αυτό θα μου πείτε όμως είναι ελεύθερη αγορά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Πρωτογενώς όμως δεν υπήρξε καμία ρύθμιση. Θυμάστε την ερώτηση που είχα οργανώσει των 11 βουλευτών για τα κόκκινα δάνεια?
6: Ναι.
7: 10 μέρες πριν διαγραφώ. Mm-hmm. Έτσι. Τι είχε απαντήσει τότε ο υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, οικονομικών τότε, μέσω ενός δημοσιογράφου, ούτε καν στη Βουλή, ότι όλα καλά. Εμείς έτσι, αυτό πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να κάνουμε, έτσι πρέπει να λειτουργούν τα φαντ, όλα καλά. Όταν τα βρίσκεις όλα καλά. Αυτοί που σου προτείνουν ότι μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλο για τον κόσμο, ή ανόητοι είναι, έτσι, ή μάλλον εσύ δεν τους ακούς. Αν συνεκτιμήσεις τώρα στο ποιοι είναι αυτοί που σου τα λένε, είναι όλο το αντιπολιτευόμενο πολιτικό σύστημα, αλλά και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Mm-hmm. Και ο Καραμανλής και ο Σαμαράς. Έτσι. Όταν όλοι λοιπόν σου λένε ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις, σημαίνει πάλι αυτόματα ότι δεν μπορεί να έχουν όλοι αυτοί άδικο.
6: Ας πάμε λοιπόν στους πρώην πρωθυπουργούς να το γυρίσουμε λίγο στην πολιτική συζήτηση. Ο κύριος Σαμαράς ακούγεται ότι θα φτιάξει κόμμα. Εσείς είπατε θα εγκαταλείψετε την πολιτική αν και εφόσον το στρίψει το καράβι ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μας λέτε τώρα ότι δεν το έχει στρίψει. Άρα δεν εγκαταλείπετε την πολιτική. Συζητάτε με τον πρώην πρωθυπουργό, υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να εντάσσεστε σε κάποιο άλλο κόμμα?
7: Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσω σε αυτό που είπα, το ξαναθυμίζω και γίνεται καμιά φορά έτσι κουραστικό. Όταν εγώ συγκρούστηκα με τον πρωθυπουργό, να θυμίσω, είμαι βουλευτής που εκλέγομαι πρώτος, έτσι έχω εκλεγεί 11 φορές.
6: Στην Ατολακαρνάνη.
7: Δεν χάνω, είμαι πρώτος στις τελευταίες εκλογές, είμαι πρώτος βουλευτής σε αυταεδρική, σε μεγάλη περιφέρεια. Mm-hmm. Που η Νέα Δημοκρατία βγάζει 3 βουλευτές. Γιατί να πάω να συγκρουστώ στα καλά καθούμενα με τον πρωθυπουργό? Γιατί εξήγησα ότι έβλεπα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πρώτον, η ερημοποίηση της Υπαίθρου, δεν είχαμε πάρει πολιτικές αποφάσεις. Να ανασταλεί, εγώ εκπροσωπούσα ένα νομό που ήταν καθαρά αγροκτηνοτροφικός νομός, νομός Ύπαιθρος. Έβλεπα ότι τα χωριά ρήμωναν, το έργο θα έχει τελειώσει σε 10 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, θα υπάρχουν χωριά τα οποία όχι καφενείο, δεν θα έχουν ούτε ανθρώπους. Τα είναι φαντάσματα. Αυτό δεν ήθελα να το ζήσω. Έβλεπα ότι το εισόδημα των ανθρώπων δεν τους έφτανε να ζήσουν. Δηλαδή, είναι το παράδειγμα που λέω, ο πατέρας μου όταν ήταν οικοδόμος, στα 30 του έφτιαξε σπίτι. Mm-hmm. Σε μια μικρή Κωμόπολη.
6: Τώρα στα 30 τα παιδιά μένουν στο σπίτι των γονιών τους.
7: Και ο αδερφός του ήταν οικοδόμος, μαζί ήταν, και έφτιαξε γι' αυτό σπίτι. Πάνω κάτω, αυτά τα σπίτια τα παλιά στα χωριά. Ο άλλος ο αδερφός ήταν εστιατόρας. Και αυτός είχε δικό του σπίτι από τα 30-35. Θέλω να σας πω. Και ο τέταρτος ήταν ένας υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Και αυτός έφτιαξε σπίτι. Οι αδερφές τους ήταν κτηνοτρόφοι. Είχαν παντρευτεί ο γαμπρός τους κτηνοτρόφους. Και αυτοί είχαν σπίτι. Από τα 30. Πέρασαν 50 χρόνια, 60. Και τώρα δεν μπορεί, πέστε μου ένας στα 30 του που μπορεί να φτιάξει σπίτι. Και μην μου λέτε στα 30 του. Πέστε μου έναν στα 40 του. Που να μην είναι μεγάλο γιατρός ή μεγάλο δικηγόρος ή μεγάλο πετυχημένος μηχανικός ή να μην δουλεύει στο εξωτερικό, που δουλεύει στην Ελλάδα και μπορεί να φτιάξει σπίτι. Αυτό λοιπόν τι σηματοδοτεί? Ότι η κοινωνία πάει στη σωστή κατεύθυνση, η οικονομία πάει στη σωστή κατεύθυνση. Τι είναι οικονομία? Δεν θα μου λέτε νούμερα. Οικονομία είναι να μπορεί να ζει ο κάθε άνθρωπος που εργάζεται, για αυτούς μιλώ, που εργάζεται.
6: Με μία αξιοπρέπεια.
7: Με μία αξιοπρέπεια και να του φτάνουν τα λεφτά του να ζήσει. Δηλαδή να πει, εγώ αντί για 8 ώρες θα δουλέψω 12. Αλλά με τις 12 θα προκόψω, θα φτιάξω σπίτι. Εδώ δεν φτιάχνεις ούτε με 15 ώρες σπίτι.
6: Ούτε με 24.
7: Δεν είναι ότι δεν φτιάχνεις σπίτι. Δεν είναι ότι δεν φτιάχνεις σπίτι.
6: Δεν φτιάχνεις και οικογένεια.
7: Δεν μπορείς ούτε να πληρώσεις το ενίκιο. Διότι ξέρετε, να σας πω κάτι. Θέλω να κάνω μια, επιτρέψτε μου. Συναισθηματικά φορτισμένη παρέμβαση. Εμείς τώρα είμαστε πολιτικοί. Και κάποιοι άλλοι που δεν είναι θέλουν να γίνουν, γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι που θέλουν να γίνουν και όλοι οι άλλοι που ενδιαφέρθηκαν πριν ήταν κακοί. Mm-hmm. Τα κορίτσια πηδάνε από τον έκτο όροφο. Και λένε έναν κόσμο. Δεν μ' αρέσει αυτός ο κόσμος.
6: Ναι. Η νέα γενιά γενικά δεν έχει όραμα. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Θα επανέλθω όμως ως ενοχλητική δημοσιογράφος ξανά στην ερώτηση αν είστε έτοιμος να ενταχθείτε σε κάποιο άλλο κόμμα για να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνατε. Και σας ρωτάω, υπάρχουν επιλογές πλέον? Ο κύριος Σαμαράς που προτίθεται να κάνει κόμμα, ο κύριος Τσίπρας έκανε ήδη ένα κόμμα, αλλά ας το ονόμασε, και η κυρία Καριστιανού που έχει εμφανιστεί. Μιλάτε με κάποιους? Θα σας δούμε σε κάποιον άλλον πολιτικό συνδυασμό?
7: Μπορώ να σας πω γιατί θα ήθελα να παραμείνω στην πολιτική. Στην πολιτική θα ήθελα να παραμείνω γιατί αισθάνομαι ότι τόσα χρόνια δεν κάναμε τίποτα για να μην μαχαιρώνει το ένα το παιδί το άλλο στο πάρκο για ψιλοπίδημα, να μην μαχαιρώνουν το άλλο το παιδί μόνο του καμιά δεκαπενταριά επειδή φοράει το κασχόλ άλλης ομάδας, γιατί το ένα μετά το άλλο τα νέα κορίτσια πηδάνε από τις ταράτσες, γιατί οι οικογένειες μπορώ να πω έχουν διαλυθεί ένα μεγάλο μέρος τους. Και τα παιδιά ζουν και μεγαλώνουν με τη μοναξιά όταν οι γονείς τους πρέπει να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και δεν μπορώ να συζητήσω για πρόσωπα και για κόμματα και για φιλοδοξίες όταν δεν έχουμε πει τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Και αν δείτε, είμαστε στα εύκολα. Να κρίνουμε όλοι το Μητσοτάκη που είναι εύκολος να τον κρίνεις. Γιατί έχει κάνει σωρία λαθών. Άρα αυτός ο λόγος τώρα τέλειωσε. Αν δείτε το λόγο όλων των νέων κομμάτων που δημιουργήθηκαν και των υπαρχόντων, είναι ίδιος. Αν δεν σας πω ποιος το λέει, θα πει δικαιοσύνη, θεσμοί, θα λειτουργούν θεσμοί, θέλουμε αποκέντρωση, θέλουμε να διορθώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτό δεν λένε όλοι. Δεν θέλουμε διαφθορά ξαφνικά. Τώρα η διαφθορά είναι σοβαρό θέμα. Είχαμε από το Σιμίτι να το δούμε. Γιατί κάτι καταλαβαίνει η αγορά και η πολιτική πιάτσα. Λοιπόν, δεν είπαμε τι θέλουμε για την επόμενη μέρα. Και όσο δεν είπαμε τι θέλουμε για την επόμενη μέρα, δεν μπορώ να σας πω με ποιανού γνώμη ταυτίζομαι. Γι' αυτό σας είπα να σας πω εγώ. Ένα παράδειγμα και να μείνω εκεί. Θα μου πείτε τι μπορείς να κάνεις εσύ τώρα για να μην πέφτουν τα νέα κορίτσια από τα μπαλκόνια και τις ταράτσες. Εγώ βεβαίως δεν μπορώ να τα εμποδίσω να πέσουν, αλλά έχω μια υποχρέωση. Όταν ο αστυνομικός που είχα και έχω, έχει ένα κοριτσάκι. Και ήθελα να πάει το κοριτσάκι αυτό στον παιδικό σταθμό για να μπορέσει να δουλεύει αυτός και η γυναίκα του. Στον παιδικό σταθμό, επειδή είχε εισόδημα αυτό το 1.200 ευρώ, δεν ήταν στη λίστα. Δεν έμπαινε. Είχαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μπορεί να είχαν μεγαλύτερες ανάγκες. Δεν τα πω εγώ αν ήταν κάποιοι τσιγκάνοι, κάποιοι. Δεν κάνω διάκριση. Αλλά ήταν κάποιοι άλλοι. Αυτός δεν περίσευε. Δηλαδή με 1.400 ευρώ θεωρούταν υψηλόμισθος και δεν μπορούσε να πάει στο παιδί σου στον παιδικό σταθμό να κρατήσει το παιδάκι. Mm-hmm. Όταν σαν πολιτεία μπορείς να το κάνεις αυτό. Θεωρητικά μπορεί να υπάρξει ένας κυβερνήτης που να πει ότι παιδικούς σταθμούς θα δίνω για να βοηθήσω τις οικογένειες να γεννάνε παιδιά και να μπορούν να μπορούν να δουλεύουν και οι δυο.
6: Πάντως αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα σας πω γιατί. Όσο πιο υψηλός είναι ένας μισθός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι κρατήσεις. Άρα οι πρόσοδοι του κράτους από τα λεφτά τα οποία πληρώνει ο εργαζόμενος. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να στερείς σε κάποιους ανθρώπους που πληρώνουν, και αν έχουν περισσότερα λεφτά πληρώνουν ακόμα πιο πολλά, τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε έναν υπηαγωγείο, ας πούμε, που μας λέτε εσείς, ή να έχουν μια τη δημόσια περίθαλψη ή οτιδήποτε.
7: Επειδή σας λέω για κάποια θέματα πυρηνικά. Δηλαδή στον πυρήνα της κοινωνίας, που δεν μετριέται με το κόστος. Και εν πάση περιπτώσει, άμα το αθροίσουμε το κόστος, είναι κάτι εκατομμύρια. Mm-hmm. Όταν δεις εκατομμύρια, όταν ας πούμε κάνεις ένα διαγωνισμό του δημοσίου, φωτογραφικό, ένα δις και χάνεις, ας πούμε, μπορούσες να κερδίσεις 150 εκατομμύρια, 200 αν τον έκανες διαφορετικά. Άρα μην μου λέτε πού θα βρούμε τα χρήματα. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε πού θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες που λένε ότι η μητέρα από τα 25 της ως τα 35-40, αν θέλει, αν κάνει παιδιά 1, 2, 3, να της δίνουμε ένα επίδομα ή ένα μισθό μέχρι και 800 ευρώ και 1000 ανάλογα με τα παιδιά, για να είναι στο σπίτι της να μεγαλώσει τα παιδιά. Μπορεί να το κάνεις.
6: Αυτό είναι.
7: Θεωρητικά ναι. Μετά θα το πούμε οικονομικά τι είναι.
6: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη.
7: Μπράβο. Αυτές οι ενδιαφέρουσες σκέψεις, γιατί σας την είπα, γιατί για να εμποδίσεις τα κορίτσια να πηδήξουν από την ταράτσα, σημαίνει ότι έδωσες εσύ σαν πολιτεία όλες τις δυνατότητες εκείνες στις οικογένειες, στους γονείς, να αφιερώσουν χρόνο στα παιδιά. Και από εκεί και πέρα ο Θεός τα ρυθμίζει όλα, δεν τα ρυθμίζουμε όλα εμείς, αλλά να δώσεις εσύ το χρόνο στις οικογένειες, να τον περάσουν με τα παιδιά τους, να μην ζούμε αυτό το τρελοκομείο, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να, τα παιδιά να μεγαλώνουν μόνα τους.
6: Μάλιστα.
7: Σας είπα ένα. Mm-hmm. Γιατί η εκπομπή μας δεν έχει αυτό το στόχο. Σε μια άλλη εκπομπή, και όταν κρίνω, όταν πλησιάζουμε στις εκλογές και σας πω τι θα κάνω, τότε θα σας μιλήσω για αυτά που θέλω. Ταιριάξτε τα εσείς σε ποιος άλλος πολιτικός τα λέει και θα σας πω με ποιους μπορούμε να συμπορευτούμε σε μια προσπάθεια. Mm-hmm. Έτσι.
6: Υπάρχουν πολιτικοί.
7: Αυτό είναι ο λόγος που δεν σας απάντησα την ερώτηση που μου κάνατε. Δεν την απέφυγα, αλλά επειδή είμαστε ακόμη, δεν έχουμε ακούσει πολιτικό λόγο. Mm-hmm. Αν σας έλεγα συμπαθώ τον Αντώνη, τον Αλέξη, τον Νίκο, τον Κυριάκο, κάποιον, τότε θα ήταν η κουβέντα μας, θα έπρεπε να κλείσουν την συζήτηση αυτή που μας βλέπουν. Σημαίνει ότι δεν κατάλαβα τίποτα τόσα χρόνια. Δεν είναι θέμα προσώπων. Μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε έκανε λάθη ή ένα πρόσωπο που δεν κυβέρνησε ποτέ να έχει ιδέες. Δεν μπορείς όμως όταν δεν έχεις γίνει ποτέ βουλευτής, δεν έχεις κλάψει ποτέ για τα παιδιά τα άλλα που έπαθαν ατυχήματα. Mm-hmm. Ξαφνικά να έρχεσαι και να λες ότι ξέρετε κάτι, ναι, εγώ επειδή συνέβη αυτό στο παιδί μου ή επειδή συνέβη στ' άλλο, θα ασχοληθώ με την πολιτική. Δηλαδή τόσο καιρό που τα άλλα τα παιδιά σε μια χώρα που πάλι δεν είχε οδικό δίκτυο, που πήγαν ατυχήματα, δυστυχήματα, δεν υπήρξε ευαισθητοποίηση. Ένας πολιτικός δεν πρέπει να ξεχωρίζει το παιδί του από τα παιδιά του κόσμου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπεις στην πολιτική είναι να σε νοιάζει, να εισφέρεις στο κοινό σύνολο. Όταν δεν σε ενδιαφέρει, δεν εμπλέκεσαι. Ασχολείσαι με την οικογένειά σου. Mm-hmm. Σωστά.
6: Άρα με
7: όταν
6: λίγα...
7: λοιπόν όμως δεν αποτελεί αφορμή όταν είσαι 50 χρονών, 60, το τι συμβαίνει στην κοινωνία για να εμπλακεί στην πολιτική, πρέπει να σου συμβεί στην οικογένεια για να εμπλακεί.
6: Άρα καταλαβαίνω ότι Καριστιανού όχι.
7: Σας το είπα. Ναι. Σαφέστατα όχι, για τον απλούστατο λόγο. Πρώτον, όταν έχει δεν είχε ποτέ ευαισθητοποιηθεί να μπει στην πολιτική όταν τα παιδιά του κόσμου δέχονταν τις συνέπειες του άδικου κόσμου, της κακής διακυβέρνησης, έτσι, των πολλών λαθών των κυβερνητών, και έπρεπε να συμβεί στο σπίτι μας. Εγώ πρέπει να σας πω, μπήκα στην πολιτική νεότατος και δεν ξεχώρισα ποτέ τα παιδιά μου από τα παιδιά των άλλων. Και ως γιατρός, όταν ένα παιδί, ένας γονιός μου ζήταγε τη βοήθειά του, έδινα τη βοήθειά μου όπου μπορούσα.
6: Μάλιστα.
7: Έτσι, δεν χρειαζόταν δηλαδή να συμβεί κάτι στο σπίτι μου για να πω ξαφνικά θα έρθω και θα δικαιώσω το παιδί μου που του συνέβη αυτό το κακό. Δεν είναι κίνητρο αυτό, εμπλοκή στην πολιτική. Mm-hmm. Πολιτική είναι κάτι πιο ιερό, άλλο που δεν το κάνουμε.
6: Είναι κάτι που για ανθρώπους δηλαδή που θεωρούν ότι είναι καλό κάτι ή θέλουν να κάνουν κάτι για την πατρίδα,
7: πολιτική,
6: ίσως και για τις επόμενες γενιές
7: πολιτική,
6: που δεν έχουν έρθει ακόμα στη ζωή.
7: Η πολιτική είναι για τα παιδιά εκείνα, για τους έφηβους εκείνους που κλαίνουν τις αδικίες, που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και προσπαθούν να τον αλλάξουν. Δεν είναι για τους συνταξιούχους που δεν κατάλαβαν τίποτα τόσα χρόνια, αλλά έπρεπε να τους συμβεί κάτι κακό στην οικογένειά τους για να θέλουν απευθείας να κυβερνήσουν τη χώρα χωρίς καμία προϋπηρεσία και καμία εμπειρία.
6: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε μία κρίση τώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε το κόμμα του. Ποια είναι η άποψή σας?
7: Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο. Δεν ήταν η ώρα του να το πει, προφανώς. Έκανε ιδρυτική διακήρυξη.
6: Είδατε βέβαια έναν τίτλο Ελλάς.
7: Δεν θα σχολιάσω. Ακούστε. Επειδή σας ξαναείπα, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κρίση προσώπων. Mm-hmm. Γιατί έκανα μία εξαίρεση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί αποτελεί θέση μου για το πώς εμπλέκεσαι στην πολιτική. Mm-hmm. Τώρα, οι υπόλοιποι πολιτικοί που έχουν ασκήσει εξουσία, τους κρίνει ο κόσμος. Δεν έχει νόημα να τους κρίνω εγώ. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εμείς πρέπει να λέμε τι πιστεύουμε. Και δεν μας φτάνουν ούτε μία, ούτε δύο ώρες, ούτε τρεις ώρες, όταν έχεις να πεις πράγματα που πιστεύεις. Δηλαδή, εγώ μετά από τόσα χρόνια πρέπει να πω αυτά που έχω καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξουμε. Διδασκόμενοι από τα λάθη, από αυτά που ψηφίζαμε και μπορεί να ήταν λάθος, ή και από τα σωστές αποφάσεις που πήραμε, εμείς πρέπει να πούμε τι χρειάζεται για να αλλάξει η οικογένεια, η κοινωνία, η περιφέρεια, πώς θα γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης να ξαναστήσεις μια Ελλάδα που να ζει έτσι στην επαρχία. Και μαζεύτηκε όλη η Ελλάδα στην Αθήνα και δεν μπορείς να κινηθείς. Χάνουν ο καθένας τρεις εργατόρες το πρωί για να πάει στη δουλειά του και άλλες τρεις το μεσημέρι. Αυτό δεν είναι. Αυτό έπρεπε να έχει ρυθμιστεί. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Mm-hmm. Άρα είναι μια σειρά θεμάτων τα οποία δεν είναι μόνο θεσμικά δικαιοσύνη, θεσμοί, πώς θα λειτουργούν οι θεσμοί. Είναι και στην πράξη πώς θες την κοινωνία την ελληνική να εργάζεται, πώς θες να δουλεύουν. Λες θα φέρω τα νέα τα παιδιά, πώς τα φέρεις. Φέρτα, πώς, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και ρώτησε τα παιδιά έξω. Αν γίνουν αυτά τα πέντε, έρχεστε. Έρχομαι, κάντα. Το να λέμε πρόσωπα πώς κρίνεις αυτό το κόμμα, πώς κρίνεις το άλλο κόμμα, δεν είναι κουβέντα δική μας των πολιτικών. Εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε τα κόμματα. Εγώ δεν θα σας κρίνω ποτέ κανένα κόμμα. Και δεν θα σας κρίνω κανένα κόμμα να σας πω γιατί. Γιατί οι πολίτες είναι πάνω απ' όλα. Οι πολίτες έχουν μια ισχύ, έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένη την κρίση τους, που μπορεί μερικούς από εμάς να μας βρίσκει απέναντι. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να οι πολίτες, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, να ψηφίζουν ανθρώπους που εσύ δεν θα τους ψήφισες ποτέ. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά.
6: Ναι.
7: Θα μπορούσα εγώ καθηγητής ιατρικής, χειρουργός ορθοπαιδικός, που χειρουργώ τις αρθρίτιδες και τους κάνω καλά. Θα μπορούσα ποτέ να ψηφίσω έναν πολιτικό που πουλάει κυραλυφή για να θεραπεύσουμε την αρθρίτιδα.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή, όταν λέμε κυραλυφή, εννοούμε κερί και μαστί χαχίου. Τότε οι χιώτες έπρεπε να μασάνε. Τότε οι χιώτες έπρεπε να μασάνε μαστίχα και να μην έχουμε χειρουργήσει κανένα αναπτυχίο. Και όμως κάποιοι πολίτες το κάνουν. Δηλαδή μπορεί να πουλάς επιστολές του Χριστού και να είσαι υπουργός. Γιατί πρόεδρος κόμματος ή και πρόεδρος κόμματος. Εγώ σηκώνω τα χέρια σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να κάνω κρίση των πολιτικών. Και ό,τι σας είπα δεν είναι κρίση. Είναι περιγραφή γεγονότων.
6: Μάλιστα.
7: Γι' αυτό και δεν κάνω κρίσεις. Απλά ο κόσμος, επειδή ένα μέρος που λέει δεν έχω εναλλακτική, σοβαρή, μπορεί να του πεις το σοβαρό, ξέρω πώς το εννοείς, ή να δούμε μήπως μπορεί να εισφερθεί στην επιλογή σου. Αλλά ένας κόσμος τώρα που θέλει μόνο να εκδικηθεί μια κυβέρνηση, θέλει μόνο και κάνει επιλογές οι οποίες δεν διζυγίζει ως κυβερνητικές εναλλακτικές επιλογές, αλλά πάει εύκολο και για να κάνει πλάκα, λέει θα ψηφίσω αυτό ή ψηφίζει εκείνον. Όταν το ακροατήριό σου, το οποίο θα πάει να ψηφίσει, κάνει πλάκα με την πολιτική, εμείς τώρα γιατί πώς θα μιλήσουμε σοβαρά για την πολιτική?
6: Καλά, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν πλάκα, αλλά αυτό μπορεί να φταίνε και οι πολιτικοί οι ίδιοι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σκέφτονται σοβαρά.
7: Μισό λεφτάκι. Ήρθε ο Πρωθυπουργός στην έξοδο του Μεσολογγίου. Τον Απρίλιο. Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους. Την προηγούμενη μέρα δικογραφίας και άλλη δικογραφία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 15 βουλευτές, υπουργοί, θέματα, αλλαγή κυβέρνησης και να φωνάζουν κάτι συνταξιούχες, ηλικιωμένες κυρίες, «Πρόεδρε, μην άλλα 50 χρόνια να μας κυβερνάς». Εγώ δεν είπα ότι να μην ψηφίσουν αν θέλουν το Μητσοτάκη. Αλλά την άλλη μέρα που βοά το σύμπαν για το πώς διασπαθίζονταν τα χρήματα και πώς λειτουργεί το ροσφέτη στην Ελλάδα, να είσαι τόσο ένθερμος υποστηριχτής και να μην έχεις ένα φίλτρο να πεις ας μην το πω σήμερα. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που επιλέγουν, ούτε αυτοί που διαβάζουν, ούτε αυτοί που μελετούν εις βάθος, ούτε αυτοί που έχουν ψυχραιμία, ούτε που αποφασίζουν εν ηρεμία. Είναι άνθρωποι με τα προβλήματά τους που παίρνουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.
6: Μάλιστα, θα ρωτήσω τώρα εκ διαθελάσσεως. Προσπαθώ, βλέπετε, να εκμεύσω μία είδηση ματέως μέχρι αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον για την κυρία Καριστιανού ξέρω ότι δεν θα συνεργαστείτε. Μιλάτε με κάποιο κόμμα από τα ήδη υφιστάμενα?
7: Όχι, όχι.
6: Άρα μιλάτε με τον κύριο Σαμαρά που δεν έχει κάνει
7: ούτε
6: κόμμα?
7: Ούτε με τον Αντώνη μιλάω. Γιατί δεν έχει, ο Αντώνης δεν ξέρω, όταν κάνει το κόμμα, τότε ίσως μιλήσουμε. Δεν θα καταλάβω τι θα κάνει. Έτσι, δεν έχω συναντηθεί με τον Αντώνη του Σαμαρά, αν με ρωτάτε.
6: Mm-hmm. Και πότε θα αποφασίσετε τελευταία ώρα τι εγώ, θα κάνετε στις εκλογές?
7: Ένα λεπτό. Δεν συναρτώ την πορεία μου με το τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ έχω μια αυτόνομη πορεία, η οποία σας είπα, μέχρι και τώρα κρίνεται αν θα παραμείνω στην πολιτική. Δηλαδή, ήθελα όλο αυτό το διάστημα να μην δίνω κίνητρο για μένα. Γι' αυτό δεν το έλεγα και γι' αυτό δεν το έβαζα και μπροστά. Διότι όταν έχεις εκφέρεις πολιτικό λόγο για να είσαι αξιόπιστος, δεν πρέπει να είσαι αυτός που πας μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ. Βεβαίως μπορείς να κάνεις μία, αφού με διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία. Αν παραμείνω στην πολιτική, δύο πράγματα. Ή να έχω αυτόνομη πορεία,
1: σωστά,
7: ή να ενταχθώ σε ένα σχήμα.
1: Σωστά.
7: Αλλά δεν το επέλεξα εγώ. Εγώ επέλεξα να αλλάξω τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ως ιδιοκτήτης της Νέας Δημοκρατίας με διέγραψε από αυτό το κόμμα. Έκρινε ότι αυτά που λέω και πιστεύω δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στη Νέα Δημοκρατία. Τόσο τρομακτικά είναι αυτά που πιστεύω και σας λέω. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό θα τον κρίνει η ιστορία και ο κόσμος. Αυτόματα όμως η διαγραφή μου κατέστησε δύο επιλογές, τρεις επιλογές μοναδικές. Mm-hmm. Η μία να φύγω από την πολιτική, θα μπορούσα ευχαρίστως να το κάνω, αλλά όχι επειδή με διέγραψε ο Μητσοτάκης, αν δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις να συνεχίσω. Να μπορούσα να έχω μια αυτόνομη πορεία, όπως μόνος μου διαφώνησα από 157 βουλευτές
1: να
7: και με διέγραψε.
1: Να κάνετε ένα δικό σας
7: κόμμα. Δεν διαφωνήσα, δηλαδή. Προσέξτε. Όχι, διαφωνήσα με 11 για τα κόκκινα, ναι, δάνεια. Οι μισοί έγιναν υπουργοί, πρόεδροι βουλής, πήραν θέσεις. Εγώ, ανεξάρτητος. Λοιπόν, άρα, ή μια αυτόνομη πορεία ή μια σύμπραξη με ένα από τα κόμματα που θα κατεβούν στις εκλογές. Ή να πάω σπίτι μου. Mm-hmm. Στην ιατρική μου, στα χειρουργία μου. Τρεις. Δεν υπάρχουν καμιά άλλη.
1: Σωστά.
7: Αυτές όμως οι επιλογές, έτσι, καθορίστηκαν από τη διαγραφή.
1: Ακριβώς.
7: Μπορούσε ο Πρωθυπουργός να είχε κάνει μερικές από τις διορθώσεις που θεωρούσε ότι ήταν αυτά που του έλεγα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Και δεν θα είχαμε παρεξηγηθεί καθόλου. Θα έχει αλλάξει και αυτό τον τρόπο διακυβέρνησης και θα έχει και περισσότερα ποσοστά. Και θα έχει και περισσότερη δημοφιλία στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα κάποια πράγματα να γίνουν αν σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το τηλέφωνο και πει:
7: σταματώ, Μάριε, μην το πείτε, μην το πείτε.
1: Μάριε, γύρνα πίσω, έκανα λάθος.
7: Όταν ο ήλιος βγει από τη Δύση, θα απαντούσα ότι γυρίζω πίσω στο Μητσοτάκη. Αν ακούστε, ο κόσμος στο πρόσωπό μου, αν δείτε πόσοι παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές που βγαίνω, αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια. Είτε όμως την αναγνώριζε ο κόσμος, είτε δεν την αναγνώριζε, είναι κάτι το οποίο δεν διαπραγματεύομαι. Mm-hmm. Είπα, με τον Πρωθυπουργό αυτόν,

0: πολλές φορές να δίδονται διπλές φορές διπλές χρηματοδοτήσεις, όπως στην περίπτωση του προγράμματος αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, και μετά να περνάμε τροπολογίες να καλύψουμε τις διπλές χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούσα να την υπηρετήσω, ούτε είχα καμιά δουλειά εγώ, γιατρός, να έρθω στην πολιτική να υπηρετήσω ένα σύστημα που λειτουργεί για τη μικρή Ελλάδα των ολίγων. Δεν ήρθα γι' αυτό στην πολιτική. Δεν θα πήγαινα ποτέ πίσω γι' αυτό και το ξέκοψα την επόμενη μέρα της διαγραφής μου. Ήταν συνειδητή. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ πόσο οδηγήθηκα στο να εκφέρω άποψη στον Πρωθυπουργό για μερικά πράγματα που είχαν φτάσει στο προχώρητο, εκείνος να μην καταλαβαίνει, και του τα είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, στενοχωρέθηκε και έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρχω εκεί. Ενώ πρέπει να υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία όλοι αυτοί οι οποίοι τους βλέπουμε κάθε μέρα σε δικογραφίες. Δικαίως ή αδίκως.
1: Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει αυτή τη στιγμή, όπως είναι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι, το ηθικό της πλεονέκτημα, το οποίο διατυμπάνιζε τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το Πασόκ που ήταν τότε πολλά χρόνια στην εξουσία.
0: Θέλετε να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα σας πω ότι με εκπλήσει για αυτή τη Νέα Δημοκρατία, για τους νεοδημοκράτες. Λέω, δεν κάθονται στο καφενείο καμιά μέρα, εκεί που πίνουν κανένα τσίπουρο, και να λεπούνε πέντε νεοδημοκράτες μεταξύ τους. Καλά, ο Σαλμάς και ο Σαμαράς, ο Σαμαράς και ο Σαλμάς είναι εν ενεργεία βουλευτές και κάπου δεν τα βρήκαν με τον Πρωθυπουργό, κάπου έτσι, κάπως αλλιώς, και καλά φύγαν και δεν ήταν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνος ο Καραμαλής, που για την ηθική του δεν έχει να πει ποτέ τίποτα. Και κανένας. Που είναι ένας άνθρωπος που με αξιοπρέπεια σταδιακά σταμάτησε μόνος του την πολιτική. Δεν εμπλέκεται στα πολιτικά τα τελευταία πολλά χρόνια. Που είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο σε όλους τους νεοδημοκράτες. Να μην πάει αυτό στο συνέδριο. Πρέπει να πει ο Βαγγέλης στον Νίκο, ρε Νίκο, κάτι σοβαρό θα συμβαίνει. Τόσο απλά. Να μην πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο, ο οποίος ο άνθρωπος δεν ασχολείται με την πολιτική. Παρεμβαίνει πολιτικά. Mm-hmm. Έχει πολιτικό λόγο. Δεν εμπλέκεται στα κοινοβουλευτικά, στα κομματικά, ποιος θα βγει στο συνέδριο, ποιος θα είναι στην κεντρική επιτροπή. Αυτό εννοώ. Να μην πάει στο συνέδριο ένας άνθρωπος που είναι μετρημένος σε όλες τις αποφάσεις, δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Θα μου πείτε, ποιο είναι το σοβαρό? Στην πολιτική είναι πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν λοιπόν εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους και εκφέρουν μια πολιτική κρίση ανιδιοτελώς, πρέπει να τη συνεκτιμήσεις. Μην την περνάς ντούκου. Γιατί το αποτέλεσμα θα βαρύνει εσένα. Συνήθως αυτοί που λένε έχουν μικρό επηρεασμό από τις αποφάσεις. Μικρότερο από ό,τι έχουν οι αδύναμοι. Όσοι εκφέρουν πολιτικό λόγο και είναι άνθρωποι βουλευτές, πρώην πρωθυπουργοί, δεν εξαρτώνται άμεσα τόσο πολύ από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Mm-hmm. Από τις μάκρο αποφάσεις, εξωτερική πολιτική και γενικότερα βεβαίως. Αλλά ενοχλούνται όταν δεν ζουν σε ένα κράτος διαφάνειας που να μην έχει διαφθορά και να μην έχει διαπλοκή. Θα σου πω άλλο ένα παράδειγμα. Επειδή όλο αυτό φτιάχνει και μια λαζονία και φτιάχνει ανθρώπους τύπου Γεωργιάδη, όπου η κρίση τους δεν έχει καμία ιστορική αξία, γιατί έχουν πει τα ανάποδα εντελώς, έτσι δεν χρειάζεται να χάσουμε χρόνο, όπου του είπα, οι κλινικές που χειρουργώ αγοράζουν την υπηρεσία για τα ακάθαρτα, τα μολυσματικά, 1.000 ευρώ το ντόνο, mm-hmm. συν 24% το ΦΠΑ, 1.240. Και εσύ έδωσες όλα τα νοσοκομεία 145 εκατομμύρια ευρώ με 186 το κιλό, 1.860 ευρώ ο τόνος. Προσέξτε τώρα. Του είπα ότι είναι μια πραγματικότητα. Μια κλινική τα δίνει 1.000 ευρώ με το ΦΠΑ 1.240. Και εσύ έδωσες 1.860 χωρίς το ΦΠΑ. Δηλαδή πάνω από 2.000 ευρώ.

0: την ίδια υπηρεσία σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αυτό τι να αναλύσουμε τώρα. Αυτό δεν έχει.
1: Θα μπορούσε δηλαδή να λέτε να γίνει και οικονομία κλίμακος.
0: Ναι, και σοπαντάει τώρα ο κάθε Γεωργιάδης. Πέρασαν το ελεκτικό συνέδριο, πέρασαν όλα τα δικαστήρια και εσείς είστε εκπρόσωπος μιας άλλης εταιρείας. Τι να είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι εσύ τα πήρες δύο φορές πάνω για όλα τα νοσοκομεία με διαγωνισμό από ότι τα παίρνει μια ιδιωτική κλινική. Και αντί να έρθει να μου πει, πες μου ποια κλινική είναι. Να του πω αυτή. Και να καλέσει αυτούς που κάναν το διαγωνισμό και να τους πει, λάτε εδώ. Αυτή η κλινική πώς θα παίρνει στη μισή τιμή. Θα πάμε φυλακή. Αντί να πει αυτό, έρχεται να διαψεύσει αυτό που είναι αυτονόητο και πραγματικό γεγονός, το πόσο τα παίρνει η κλινική και πόσο τα δίνεις εσύ όλα τα νοσοκομεία μαζί. Και αντί να πει, όχι, εμείς τα πήραμε τόσο, πριν τα παίρναμε τόσο, μετά τα παίρναμε. Έρχεται στη Βουλή. Θα σου κάνω μήνυση και πέρασαν ελεγκτικό συνέδριο, πέρασαν συμβούλια της επικρατείας, είναι όλα αυτά νόμιμα, νόμιμα, τι νόμιμα. Αφού έκανες ένα καρτέλ, ήρθαν όλες οι εταιρείες μαζί, μαζεύτηκαν, φωτογράφησες τον διαγωνισμό και σου δώσαν μια προσφορά. Πες μου, απάντα μου, γιατί δεν το έκανες έτσι το διαγωνισμό να έρθουν τρεις προσφορές. Αυτό είναι το θέμα. Το καταλάβατε. Όσο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς, ούτε εγώ, ούτε άνθρωποι σοβαροί έχουν θέση σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος έχει τελειώσει, εντούτοις μου αρέσει πάρα πολύ η συζήτηση, θα σας κάνω μία ερώτηση ακόμα για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αν θεωρείτε και συμφωνείτε και με τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, αν θεωρείτε λοιπόν ότι η εξωτερική πολιτική ασκείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο ανάλογος για την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.
0: Στην εξωτερική πολιτική επίτηδες δεν άσκησα κριτική, γιατί εγώ θεωρούσα ότι είναι ένα θέμα που δεν είναι έξω από την κριτική ή από την υποχρέωση των πολιτών και των κομμάτων των άλλων να ασκήσουν κριτική σε μια κυβέρνηση, αλλά επειδή δεν σας κρύβω, δεν είχα όλα τα δεδομένα της εξίσωσης. Mm-hmm. Από ένα παράδειγμα. Μπορεί να έλεγα εγώ δεν πήγα όταν ήρθε ο Ζελένσκι στη Βουλή να τον ακούσω, γιατί δεν τον σέβομαι, δεν τον εκτιμώ. Θεωρώ ότι κατέστρεψε τη χώρα του. Παρότι ήταν κομματική πειθαρχία να πάμε. Λοιπόν. Μπορούσα να κάνω μια κριτική στην αρχή και να πω ότι τα ήρεμα νερά που κάνεις είναι λάθος. Δεν είχα όμως όλα τα δεδομένα. Παράδειγμα λέω, mm-hmm. αν σε μια συνάντηση κατηδίαν με τον πρόεδρο της Αμερικής, του είπε θα κάνεις αυτό, αν δεν κάνεις εκείνο που μπορεί να γίνει τ' άλλο, δεν το είχα. Τώρα όμως μπορώ να εκφέρω κρίση, γιατί έχω τη συνέπεια της πολιτικής. Δηλαδή, τα ήρεμα νερά μας εξασφάλισαν να κάψουμε λιγότερη κυροζήνη για αναχαιτήσει στο Αιγαίο. Ναι. Τα ήρεμα νερά μας εξασφάλισαν ώστε μετά από 6 χρόνια που είμαστε σήμερα να έχουμε αναστείλει τις ορέξεις της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδας. Όχι. Αντιθέτως, βεβαίως, τα ενίσχυσαν. Μέχρι και νόμο θα περάσουν που θα αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα. Άρα, τα ήρεμα νερά δεν συνέβαλαν εκ του αποτελέσματος στο να ηρεμήσει η Τουρκία όσον αφορά τις διεκδικήσεις. Τα ήρεμα νερά μας βοήθησαν de facto να αλλάξουμε τα δεδομένα και το στάτους στο Αιγαίο. Όχι. Καλώδιο δεν μπορώ να ποντίσω στην Κάσο. Βυθομετρικές μελέτες δεν έχω τολμήσει να κάνω. Έτσι. Στην πράξη πάρκα δεν τα έκανες. Δεν θα πω εγώ για την οριοθέτηση ΑΟΣ και τα λοιπά. Στην πράξη όμως βλέπω όποτε θέλει η Τουρκία δεσμεύει με ναύτεξ περιοχές του Αιγαίου που εμείς θεωρούμε ελληνικής κυριαρχίας να κάνουν ασκήσεις πολεμικές. Επομένως δεν νομίζω ότι βοήθησαν σε κάτι τα έρεμα νερά. Και νομίζω όπως σας τα είπα συμφωνούμε όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, με ποιες χώρες τώρα έχουμε άριστες σχέσεις. Με την Κίνα επί Καραμανλή είχαμε εξαιρετικές σχέσεις. Οι σχέσεις μας έπεσαν. Το επίπεδο mm-hmm. διπλωματίας έχει πέσει. Με τη Ρωσία δεν λέμε καλημέρα. Τους κάναμε εχθρούς. Κάναμε φίλους στην Ουκρανία, μια χώρα που δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της

0: τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά. Θα κάνουμε και μία περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δευτέρα, Τρίτη θα είναι. Με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
0: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος για μια ακόμα φορά. Ξέρετε, αφού μας τιμάτε μια φορά την εβδομάδα, επειδή μια φορά την εβδομάδα είναι η εκπομπή μας, και επειδή η καιρή που περνούμε είναι γρήγορων και διαρκών μεταβολών, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, δηλαδή υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αισθανόμαστε ότι καλό είναι να κάνουμε μια σφαιρική ανακεφαλαίωση των όσων συμβαίνουν. Ασφαλώς και δεν είμαστε εκπομπή επικαιρότητας, δεδομένου ότι είναι άλλοι πολύ καλύτεροι από εμάς. Έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, καλύτερους παραγωγούς, σε πάση περιπτώσει είναι καλύτεροι από εμάς. Αλλά μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε μια σχετική επάρκεια, μια ευάθυση στα γεγονότα, να βλέπουμε πίσω από την ταραγμένη επιφάνεια της θάλασσας, να βλέπουμε τι κρύβεται και πού πηγαίνει. Και αυτό τόσο όσον αφορά τα διεθνή, όσο και τα εγχώρια γεγονότα. Σήμερα, φίλοι και φίλες, είναι μαζί μας κάποιος που έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα, αλλά και το θάρρος. Ξέρετε, χρειάζονται όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο ή μόνο το άλλο. Ξέρετε, για κάθε είδους πρωτοβουλία χρειάζονται να συγκλίνουν διάφορες προϋποθέσεις. Ειδικά για αυτές τις δουλειές, δηλαδή τόσο πολύ και για την κινητοποίηση των ανθρώπων, αλλά και για αυτές τις αναλύσεις των γεγονότων, χρειάζονται κάποια πράγματα. Καταρχάς χρειάζεται να μην είσαι εξαρτημένος. Να μην έχεις από κάπου να περιμένεις κάποιος από πρεσβεία μέχρι εταιρεία κάθε είδους. Εταιρεία κάθε είδους, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αφιδώς δίνονται χρήματα για να προωθούνται τα τρόλ, να προωθούνται ιδέες, να προωθούνται κόμματα. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα, όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εξαρτήσεις, χρειάζεται μια γενναιότητα για να σταθείς σε αυτό το δύσκολο τοπίο. Ένας τέτοιος καλεσμένος, λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, με τον οποίο ο οποίος θα μας βοηθήσει να περιπλανηθούμε σε αυτό το δύσβατο τοπίο, γιατί ξέρετε πολλά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, ο Τραμπ είναι τρελός, η συμπεριφορά του οφείλεται σε κάποια ιδιορυθμία ψυχολογική, οφείλεται σε κάποια πολιτική ή άλλου τύπου τακτική, οφείλεται σε κάποια κέντρα τα οποία επιβάλλουν και υποβάλλουν την πολιτική. Είναι πολλά από αυτά μαζί και είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι μόνο το ένα. Ενδεχομένως να συγκλίνουν περισσότερα. Σήμερα, στο πρώτο λοιπόν μέρος της εκπομπής μας, θα προσπαθήσουμε να δούμε το διεθνές σκηνικό που διαμορφώνει την κατάσταση σήμερα. Στη μέση της εκπομπής θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα αλλάξουμε link και θα συνεχίσουμε για την ταλέπορη πατρίδα μας. Ταλέπορη μέχρι εδώ, ελπίζοντας ότι θα πάψει κάποτε.

0: να ισχύει αυτό το επίθετο για την πατρίδα μας. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα εστιάσουμε και σε ένα θέμα που είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα του σημερινού μας καλεσμένου και το οποίο αγωνίζεται για χρόνια. Και φίλοι και φίλες, είναι το θέμα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Νομίζετε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα? Πιθανόν να κάνετε λάθος. Αυτό θα συζητήσουμε. Και αυτό μάλλον θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το όνομα δημοκρατικό πολίτευμα ενδεχομένως για να καλύπτουμε κάτι άλλο. Ένα ολιγαρχικό, σκληρό ολιγαρχικό πολίτευμα. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στην ίδια τη γέννηση του ελληνικού κράτους. Τα κράτη της Δύσης, θα τα πούμε όμως μετά με τον καλέ, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, οπότε θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τον εξαιρετικό κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας.
0: Ήθελα να πω ότι ο κύριος Καλεντερίδης είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας και ένας καθηγητής των διεθνών σχέσεων, αλλά ξέρετε κάτι, για μας η νεότης δεν είναι αυταξία, όπως και η ηλικία δεν είναι αυταξία. Και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι 100 χρονών που έχουν τις δυνατότητες και την καρδιά 20 και το αντίστροφο. Κύριε Καλεντερίδη, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε βέβαια, νομίζετε ότι είναι πραγματικά συντριπτική η μείωση της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στις ημέρες μας, κυρίως στρατιωτικά, όπως φάνηκε στον κόλπο. Δηλαδή, βλέπουμε τις μεγάλες πλατφόρμες που συνιστούσαν τη δύναμη, τη βασική στην κυριαρχία των θαλασσών εκ μέρους των ναυτικών δυνάμεων προεξαρχουσών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό βλέπουμε στο Ιράν να φτάνει σε ένα όριο. Αλλά και οικονομικά, αλλά και διπλωματικά, αλλά και από άποψη διεθνών σχέσεων. Είναι έτσι, φτάνουμε σε μια συντριπτική μείωση της ισχύως. Και αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της μείωσης?
1: Νομίζω πως πράγματι βλέπουμε τις ΗΠΑ να διεξάγουν έναν παροχημένο μοντέλο πολέμου, ίσως έναν πόλεμο 30 ετίας, αυτό το οποίο επιχείρησαν να κάνουν κατά των Ιρανών, και βέβαια απέτυχαν. Απέτυχαν υπό την έννοια ότι το καθεστώς του Ιράν είναι στη θέση του και δίχως την πτώση του καθεστώτος, την αλλαγή του καθεστώτος, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ουσιαστικό κέρδος ούτε για το Ισραήλ ούτε για τις ΗΠΑ. Το καθεστώς είναι πίσω από όλες τις αποφάσεις οι οποίες δυσκολεύουν τους Αγγλοσάξονες και τους Ισραηλινούς συμμάχους τους και τους Άραβες συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή. Το καθεστώς στηρίζει τις πληρεξούσιες ομάδες, όπως είναι η Χεσμπολά, η Χαμάς, η Χούθη και άλλοι. Το καθεστώς είναι πίσω από το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο το τρέμουν και στο Ισραήλ και στα λοιπά κράτη του κόλπου, τα αραβικά κράτη του κόλπου. Και το καθεστώς βέβαια είναι πίσω από το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το φτάσανε μέχρι το ποσοστό του 60% εμπλουτισμένου ουρανίου, έτσι ώστε να έχουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια τους για να μην δεχθούν πυρηνική επίθεση. Θέλησαν να διατηρήσουν την πυρηνική δυνατότητα. Άρα από τη στιγμή που το καθεστώς βρίσκεται στη θέση του, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου, πως όχι μόνο έχει πέσει το καθεστώς, αλλά θα διαλέξει και ο ίδιος μάλιστα τον επόμενο ανώτατο ηγέτη, θέλοντας να επαναλάβει ένα μοντέλο αντίστοιχο με τη Βενεζουέλα, το οποίο προφανώς απέτυχε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το καθεστώς επιβίωσε, άρα έχουν επικρατήσει τα προβλήματα αυτά, έχουν παραμείνει στην περιοχή και μάλιστα θα έλεγα επεκτάθηκαν και στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών με την πυρηνική βόμβα, που στην πραγματικότητα αυτή ήταν η πραγματική πυρηνική βόμβα, το στενό του ορμού στο κλείσιμο. Γιατί ξέρετε, ένα πυρηνικό όπλο πολύ δύσκολο το χρησιμοποιείς, έως και αδύνατο για να το χρησιμοποιήσεις, και οι πτώσεις είναι τεράστιες, ενώ ένα τέτοιο όπλο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όποτε το κρίνεις εσύ. Αναφέρομαι στο κλείσιμο του στενού του ορμού. Είναι ένα δώρο στην πραγματικότητα, το οποίο δώσανε οι Αγγλοσάξονες, ο αποτυχημένος πόλεμος των Αμερικανών και των Ισραηλινών, προσέφερε αυτό το δώρο στο Ισραήλ, στο Ιράν, συγγνώμη. Άρα πράγματι εδώ πρόκειται για έναν αποτυχημένο πόλεμο, ο οποίος βασίστηκε σε ένα μοντέλο απαρχαιωμένο. Όπως βλέπουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου και ιδίως τα οικονομικά μεγέθη του πολέμου. Έχουμε διαρκώς παρατηρούμε νέες καινοτομίες και στην Ουκρανία και στο Ιράν Και όχι μόνο με τα drone. Μάλιστα, προχθές διάβαζα ότι οι Ιρανοί χρησιμοποιούν ένα νέο σύστημα, ένα νέο αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο μάλιστα ήταν αυτό το οποίο κατέριψε και ένα Reaper.
0: Το Manpad λέτε, έτσι, το Manpad.
1: Σωστά. Πρόκειται για ένα drone αμερικανικό, το οποίο κοστίζει 5 εκατομμύρια δολάρια το ένα, μόλις καταλαβαίνετε την καταστροφή αυτή που προκάλεσε. Δεν, λοιπόν, πράγματι έχουμε τέτοιου τύπου όπλα, τα οποία είναι η λεγόμενη φορητή αντιεροπορική πυραυλή όμου, τα Manpad που είπατε, τα οποία είναι και πιο ευκίνητα και πιο φθηνά, πιο μικρά, εύκολα να τα μεταφέρεις, εύκολα να τα κρύψεις, εύκολα να τα αντικαταστήσεις, εύκολα να τα εξαπολύσεις. Βλέπουμε, λοιπόν, πράγματι εδώ μία επανάσταση να εξελίσσεται στα μέτωπα αυτά, και οι Αμερικανοί, είπαμε, με την παροχημένη αεροπορική επιδρομή και τους λογαριασμούς, θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εξωθήσουν τους Ιρανούς σε μία συνθηκολόγηση ανεφορών, όπως ήλπιζαν, το λέγανε μάλιστα. Τους απογοήτευσαν, δέχτηκαν την ψηφοδουλεισία από το Ιράν. Επίσης θα πω ότι υπήρχε και ο λεγόμενος παράγοντας χ, ή μάλλον το ασύμετρο, το πολεμικό κομμάτι του ηθικού πλεονεκτήματος, το οποίο έχει κάποιος όπως πολεμάει για την επιβίωσή του. Διότι εξ αρχής το καθεστώς του Ιράν δέχθηκε τις δολοφονίες, τους βομβαρδισμούς, καρατομήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ηγεσία πολιτική και στρατιωτική, και οι εναπομείνατες πολέμησαν για την επιβίωσή τους, του καθεστώτος. Βέβαια, μετά πολέμησε και ο λαός, θεώρησε, ειδικά όταν ξεκίνησαν τα εγκλήματα πολέμου των Αμερικανών, και ο λαός θεώρησε ότι πολέμουν για την επιβίωσή τους. Αλλά και αυτός είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, τον οποίο όχι απλά δεν τον λογάριασαν οι Αμερικανοί, όντας μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως, δεν μπορούν καν, από ό,τι φαίνεται, να αντιληφθούν αυτή τη δυναμική που προσφέρει σε ένα καθεστώς ο αγώνας για την επιβίωση, ως αμυνόμενος δηλαδή. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ακόμα και τώρα για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια στεναρή αντίσταση και πώς δεν έχει καμφθεί το ιρανικό καθεστώς.
0: Εδώ, ξέρετε, έχω διάφορα, όσο μιλάτε, διάφορα ερωτήματα γεννώνται. Να πω εμβολήμως δύο γρήγορες ερωτήσεις. Αυτά τα αντιαεροπορικά. Πάντα είχα την απορία, κύριε Καλεντερίδη, στον πόλεμο αυτό του Ιράν, για το έλλειμμα της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν. Με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά τα ενός ανδρός αντιεροπορικά, τα οποία μετακινούνται, δεν χρειάζεται να, δεν είναι φανερά, κρύβονται και όλα αυτά, έχουν ευθυβολία. Αυτά παράγονται, νομίζετε, στην Κίνα ή παράγονται με ανταλλακτικά διπλής μορφής που έρχονται από την Κίνα στο Ιράν? Και γιατί τόσο καιρό δεν τα είχαν? Μη σας κουράζω, πάμε γρήγορα σε αυτά, γιατί σημασία έχουν και άλλα.
1: Το δεύτερο, νομίζω, πρόκειται για, δηλαδή, είναι τα διπλής χρήσεως εδώ τα εξαρτήματα. Κατά πάσα πιθανότητα εδώ, επειδή δεν μιλάμε για κάποιο όπλο το οποίο είναι στατικό, έχει μια βάση, έχει κάποια εγκατάσταση ραντάρ τύπου, εδώ το πιο πιθανό είναι να έχουμε κάποιο είδους ηλεκτροοπτική καθοδήγηση ή θερμότητας, αναζήτηση λέει θερμότητας. Αυτά είναι τα SAM, τα Surface to Air Missiles, τα οποία εδώ χρησιμοποιούνται. Κατά πάσα πιθανότητα είναι εξελιγμένες μορφές προηγούμενων μοντέλων που χρησιμοποιούσαν οι Ιρανοί. Άρα έχουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει και μεταφορά τεχνογνωσίας είτε από την Κίνα είτε από την Ρωσία, αλλά σίγουρα είναι τα διπλής χρήσεως αυτά τα εξαρτήματα κινέζικα, τα οποία βοήθησαν τους Ιρανούς να επεκτείνουν τις υφιστάμενες αντιεροπορικές τους δυνάμεις, οι οποίες βλέπουμε ότι είναι αποτελεσματικές. Κακά τα ψέματα, επειδή υπήρχαν και κάποιες μπαταρίες S-300 ρωσικής κατασκευής στην χώρα, οι Κάζο πλέον δεν υπάρχουν, τα έχουν καταστρέψει τα αμερικανικά και Ισραηλινά αεροσκάφη. Κακά τα ψέματα, νομίζω ότι το πάνω χέρι εδώ το έχουν οι Αμερικανοί όσον αφορά στους εθέρες πάνω από το Ιράν, αλλά διατηρούν αυτό το ανορθόδοξο, το οποίο είναι αυτά τα λεγόμενα η φορητή αντιεροπορική πυραυλή όμου, και βέβαια το σκληρό του, το δυνατό του χαρτί που είναι το δικό του πυραυλικό σύστημα. Άρα νομίζω ότι έχουν επενδύσει περισσότερο σε αυτό. Δεν έχουν επενδύσει τόσο στα αντιεροπορικά. Είχαν κάποιες σχέσεις, κάποιες παραγγελίες με τους Ρώσους. Εδώ μπήκε εμβόλυμα και ο πόλεμος με την Ουκρανία, και αυτές οι μεταφορές όπλων σταμάτησαν. Και τώρα πάμε σε πιο έξυπνα και όχι τόσο ακριβά φτηνά μοντέλα.
0: το ότι έχουμε αυτές τις συνεχείς διαπραγματεύσεις. Θα με συγχωρήσετε καταρχάς που θα κάνω ερωτήσεις οι οποίες θα είναι ακριβώς το θέμα. Κάθε φορά θα πήγαινε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Όχι τίποτα άλλο, όχι για το μόνο για το ενδιαφέρον της συζήτησης, αλλά και για τις απορίες που προκύπτουν σε μένα τουλάχιστον και ενδεχομένως για τους φίλους μας. Να φωτίζουμε αυτές τις απορίες. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, κύριε Καλεντερίδη, και κρατάνε και τραβάνε κτλ. Νομίζετε ότι οφείλονται σε πραγματικούς λόγους ή κάθε πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να τραβήξει αυτές τις διαπραγματεύσεις περισσότερο για δικούς της λόγους. Π.χ. διάβαζα ή άκουγα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται και κάποια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια γύρω στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκαταστήσουν τις ζημιές του πολέμου για διάφορους λόγους και βεβαίως να ανορθώσουν τη χώρα τους αποκτώντας και μεγαλύτερο λαϊκό έρισμα, το οποίο τώρα η κοινωνία έχει συσπηρωθεί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, γύρω από αυτό που λέμε καθεστώς. Γιατί ξέρετε, καθεστώς είναι και ο Μακρόν. Μα καθεστώς είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι όρος της πολιτικής. Ακριβώς. Νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι τέτοιοι ή υπάρχουν πραγματικά ξεπέραστα εμπόδια στην ιστορία αυτή, στην επίτευξη συμφωνίας?
1: Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Το τελευταίο βήμα το οποίο είχαμε στο διπλωματικό επίπεδο, το διαβόητο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μάλιστα είχαν πει οι Αμερικανοί πως είναι πολύ κοντά στην υπογραφή. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει πως είναι θέμα ημερών να το υπογράψουμε. Τελικά κατετέθη μια πρόταση. Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε κάποιες ημέρες να το επεξεργαστεί περισσότερο. Πραγματοποίησε μια συγκάλεσε το Υπουργικό του Συμβούλιο, αν θυμάστε, να τους ενημερώσει γιατί ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Εκεί πιθανότατα να υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Κατάλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν θα μπορούσε να το δεχθεί η Αμερικανική κοινή γνώμη, ούτε καν το επιτελείο του, αυτή την πρόταση με τη μορφή όπως είχε διαμορφωθεί. Και έτσι έκανε πίσω. Ποια ήταν αυτή η μορφή? Στην πραγματικότητα υπήρχε ένας ορίζοντας, ένα σχέδιο τότερα, μέσω του οποίου σε κάθε βήμα, σε κάθε μεγάλη κίνηση από πλευράς Ιράν, θα ξεκινούσε η εκταμίευση των παγωμένων κεφαλαίων.
0: 24 δισεκατομμύρια νομίζω, κύριε Καλεντερίδη, έτσι.
1: Σωστά, είναι τα κλεμμένα παγωμένα, αλλά είναι κλεμμένα. Και λέω κλεμμένα γιατί πρόκειται για πετρέλαιο, για χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν στο Ιράν καθώς πούλησαν πετρέλαιο στη Νότιο Κορέα. Ενευλάκη τότε η Αμερική και σταμάτησε αυτή την αποπληρωμή του χρέους τους Ιρανούς από τους Νότιο Κορεάτες. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες επί Biden να δοθούν τα λεφτήματα αυτά, κάποιες συμφωνίες, θυμάστε, ήταν πολύ κοντά, μάλιστα κατέρευσαν οι συμφωνίες διότι το καθεστώς δείξε ανάλγητο πρόσωπο, αναφέρομαι στο Ιράν, στο Αλί Χαμενεΐ, με την δολοφονία της Τζίνα ή αλλιώς Μάχσα Αμίνη, αν θυμάστε, η Κούρδισσα, η οποία δολοφονήθηκε όχι επειδή δεν φορούσε μαντήλα, το κάνανε εδώ διάφοροι δικαιωματιστές σημαία του, στην πραγματικότητα τη δολοφόνησε αντί ήταν Κούρδισσα ακτιβίστρια και μιλούσε για το κουρδικό ζήτημα του Ιράν. Θυμάστε για μήνες τις διαμαρτυρίες, τις οποίες από πίσω πάλι ήταν όχι οι δικαιωματιστές, αλλά οι Κούρδοι, οι εθνικές μειονότητες, τις οποίες τις κατέπνιξαν στο αίμα το ιρανικό καθεστώς, και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε τελικά αυτή η δεύτερη προσπάθεια, η δεύτερη απόπειρα επί Biden, αν και είχαν μεταφερθεί τα χρήματα αυτά, τα 24 δις που αναφέρατε, από την Νότια Κορέα σε τράπεζα στο Κατάρ. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο συνεννόησης, και πράγματι σταδιακά θα παίρναν πίσω τα κλεμμένα τους χρήματα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί τον Πομπόδε σε αυτό το στόμφο, το επιρμένο, ξέρετε, στυλ, το οποίο έχει. Δεν θα τους δώσω ποτέ λεφτά. Λεφτά τους έδωσε ο Biden. Λεφτά τους δίνει μια αδύναμη πρόεδρο με δυνατός πρόεδρος. Και βέβαια έχει παγιδευτεί στο αυτό το μάτσο το προφίλ το οποίο έχει. Και γι' αυτό έχει ιτηθεί κιόλας. Αλλά γι' αυτό έκανε πίσω, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούσε να πείσει ούτε το επιτελείο του. Υπήρξαν αντιδράσεις και έκανε την αναδίπλωση.
0: Κάνουμε ένα λίγο μπρος πίσω, δηλαδή ξεκίνησαμε την κουβέντα μας με τις μεγάλες αστοχίες, κύριε Καλεντερίδη, των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι όπως λέγατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπολόγισαν τα στοιχειώδη. Δεν υπολόγισαν ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. δεν υπολόγισαν την ανθεκτικότητα της ιρανικής κοινωνίας που έχει ατσαλωθεί και τον πόλεμο στο Ιράκ. Είχαν τεράστιες απώλειες στη δεκαετία του 80. Θέλω να πω, πολλοί θεωρούν και θαυμάζουν, ίσως θαυμάζοντας και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη δύναμη γενικώς, ότι οι Αμερικανοί τα ξέρουν όλα. Μπορούν να προβλέψουν τα πάντα, μπορούν να κάνουν σχεδιασμούς και άρα όλοι εμείς είμαστε αδύναμοι απέναντι σε αυτές τις χώρες. Είναι έτσι? Ένα είναι το ερώτημα. Και δεύτερο, αυτό που συμβαίνει, αυτό το πλήγμα στην αμερικανική αξιοπιστία, τι συνέπειες έχει κατά τη γνώμη σας?
1: Θα ξεκινήσω από το τέλος και θα πω τραγικές συνέπειες.
0: Τραγικές συνέπειες, μάλιστα.
1: Είχαμε πρόσφατα, χθες ή σήμερα, είχαμε δύο βομβαρδισμούς στα κράτη του κόλπου από το Ιράν. Ο ένας ήταν στο Κουβέιτ και ο άλλος ήταν στο Μπαχρέιν.
0: Α, στο Μπαχρέιν.
1: Κουβέιτ και Μπαχρέιν, και μάλιστα είχαμε και νεκρό, δυστυχώς. Και εδώ οι Ιρανοί υπενθύμησαν, καθώς δέχτηκαν πρώτα επιθέσεις οι ίδιοι και απάντησαν λέγοντας ότι στο Μπαχρέιν είναι ο στόλος των Αμερικανών στην περιοχή και τα δικά του γραφεία. Άρα, λέει, δικαιούμαστε να χτυπήσουμε τις εγκαταστάσεις αυτές από τις οποίες σηκώθηκαν οι πύραυλοι κρούζ ή τα αεροσκάφη. Εδώ φαίνεται τελικά πράγματι πως αυτές οι αεροπορικές βάσεις και όχι μόνο και τα ναυτικές βάσεις έχουν καταστήσει αυτά τα κράτη ως εύκολο στόχο για τους αντιπάλους των Αμερικανών στην περιοχή. Είναι η εύκολη λία. Δεν μπορεί να χτυπήσει το Ιράν την υπηρετική Αμερική ή αντίστοιχα τον στόλο των Αμερικανών, το διαβόητο Abraham Lincoln, το οποίο είναι δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Ιράν, σχεδόν κρύβεται, και χτυπούν τις εκτεθειμένες βάσεις, χτυπούν τα κράτη του κόλπου. Και μάλιστα το New York Times είχαν βγάλει ένα δημοσίευμα στο οποίο εξηγούσαν ότι παραπάνω από τις μισές αυτές βάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, με επιτελείς, στρατιώτες και διοικητές των Αμερικανών να κρύβονται σε ξενοδοχεία και σε hostel. Και να πολεμάνε από τις αποθήκες. Δηλαδή φαίνεται η αποτυχία των, μάλλον η επιτυχία του βαλιστικού προγράμματος των Ιρανών από τη μία, και από την άλλη όχι απλά η αποτυχία των Αμερικανών να προστατέψουν τις βάσεις τους, η αποτυχία τους να προστατέψουν τις στρατηγικές τους σχέσεις με τα κράτη του κόλπου. Ξέρετε, οι πετρομοναρχίες δημιουργήθηκαν ουσιαστικά από αυτή την αίρεση ότι θα πουλούν το πετρέλαιό τους στην Αμερική, στους Αγγλοσάξονες, και αντίστοιχα θα αγοράζουν βαρύ οπλισμό για να μπορούν να είναι ασφαλείς, αμερικανικό οπλισμό, για να γίνεται και μια έτσι τρόπον την τριγωνική συναλλαγή χρήματος, δηλαδή να ξαναπηγαίνει πίσω στην Ουάσιγκτον το χρήμα. Φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο, καταρχάς οι αμερικανικές βάσεις δεν προσφέρουν ασφάλεια, όπως δεν προσέφεραν ασφάλεια και οι αγγλικές βάσεις στην τουρκική κατοχή, στην τουρκική εισβολή της Κύπρου 1974. Τότε και Έλληνες πρέσβεις, δεν θέλω να πω ονόματα, τρέξανε να κρυφτούν στις αγγλικές βάσεις. Ήτανε δηλαδή, οι βάσεις ήταν η ασπίδα για τους ρυψάσπιδες. Ποτέ δεν παρήχαν ασφάλεια στον γηγενή πληθυσμό. Του αντίον τώρα αναδεικνύονται σε κάτι ακόμα χειρότερο, αναδεικνύονται σε πρόβλημα, σε αδυναμία για τα κράτη του κόλπου. Και προφανώς εξετάζουν τις επιλογές τους από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, γιατί οι Ιρανοί έχουν φτάσει στο σημείο μέχρι και να απαιτούν να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα των Αμερικανών στην περιοχή, από τη στιγμή που θα υπάρχει κάποια ειρήνη οριστική και από τη στιγμή που ο μόνος στόχος στην πραγματικότητα είναι το Ιράν για να προστατεύεται το Ισραήλ, για ποιο λόγο να υπάρχει τέτοια έντονη αμερικανική παρουσία στην περιοχή? Προφανώς λοιπόν από αυτή την έννοια, το πλέον διεθνείς σχέσεις, το διεθνές γόητρο και το κύρος και η φήμη έχουν εξαϊλωθεί από τους Αμερικανούς και βέβαια και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη βλέπουμε πως η στάση του Αμερικανού Προέδρου από την αρχή που ανέλαβε την δεύτερη θητεία του μέχρι και αυτή τη διένεξη έχει αποξενώσει τους συμμάχους του. Πώς τον εγκατέλειψαν Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι σε αυτόν τον πόλεμο, παρακαλούσε να πνιγόταν και παρακαλούσε για ένα χέρι βοηθείας και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αδιαφορούσαν. Μέχρι και η Ιταλία του γύρισε την πλάτη, που είναι πιο ακραία το αυταρχικό που έχει η κυρία Μελώνη, που μοιάζει με του Τραμπ, που είναι ομονοούν. Άρα η Ευρώπη του έχει γυρίσει την πλάτη. Και υπάρχει βέβαια και η δεύτερη, αυτή είναι η πρώτη παράμετρος της αποδυνάμωσης. Υπάρχει και η δεύτερη παράμετρος που έχει να κάνει με τα στρατηγικά αποθέματα. Τα οπλικά συστήματα, τα οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων, και αν δεν ξανακινήσουν οι ηχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, το Πεντάγωνο λέει ότι θα μπορέσουν να ανακτήσουν όσα χάσανε το 2029 τα στρατηγικά αποθέματά τους. Εξοδέψανε περίπου 1000 Patriot και για το λογιστικό έτος του 2026 θα λάβουν 170, δηλαδή σχεδόν το 20%. Μιλάμε για μια πανολεθρία, όπως φαντάζεστε, ιδίως όταν τα μέτωπα δεν είναι μόνο ανοιχτά, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά είναι βέβαια και μεγάλη απειλή που είναι η Κίνα κατά της Ταϊβάν.
0: Ο παράγων ο οποίος είναι ο πλέον επικίνδυνος είναι ο παράγων Ισραήλ. Προφανώς ο Τραμπ επιθυμεί, διότι είναι πανέξυπνος άνθρωπος, πέρα από την οποιαδήποτε ιδιορυθμία, αλλά και το επιτελείο του, καταλαβαίνει ότι έχει χάσει τον πόλεμο. Αυτό ερμηνεύεται και από όλες αυτές τις δηλώσεις, ότι είμαι έτοιμος να κλείσω, αύριο κλείνουμε, ξαναφτιάχνουμε. Δεν είναι φανερό ότι έχουν αναγνωρίσει την ήττα τους οι Αμερικανοί. Αλλιώς, κύριε Καλεντερίδη, θα τους είχαν χτυπήσει και τους είχαν διαλύσει τους Ισραηλινούς. Πόσες φορές έχει απειλήσει ο Τραμπ ότι θα εξαφανίσουμε τη χώρα, έναν πολιτισμό από το χάρτη. Τι γίνεται, ναι, είναι ο παράγον Ισραήλ. Ο παράγον Ισραήλ πώς μπορεί να αποσοβηθεί η επιρροή του Ισραήλ τόσο στον Τραμπ, που δεν ξέρουμε από τι είναι, αν είναι από την υπόθεση Epstein ή από οτιδήποτε άλλο, από την AIPAC, από τις εκλογές που έρχονται και χρειάζεται απαραίτητο στην υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα αυτά μαζί ίσως. Όμως, πώς μπορεί κανείς να εξουδετερώσει τον εβραϊκό παράγοντα, όταν λέω κανείς εννοώ ο πρόεδρος Τραμπ, διότι διάβαζα σήμερα, κύριε Καλεντερίδη, ότι υπήρξε, το Άξιος ανέφερε, ότι υπήρχε μια πολύ έντονη συζήτηση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου προχθές, όπου του έλεγε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Είναι δυνατόν να παρακαμφθεί ο παράγων Ισραήλ σε αυτή την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή?
1: Να πω ότι να είμαστε λίγο καχύποπτοι με αυτές τις αναφορές, διότι το ρεπορτάζ του Άξιος ανέφερε πηγές της κυβέρνησης του Τραμπ και είναι πολύ πιθανό να είναι μια κατασκευασμένη διαμάχη, ένας διαπληκτισμός, διότι υποτίθεται ότι ο Τραμπ επέβαλε την εκεχηρία στον Νετανιάχου. Στην πραγματικότητα όμως ο Νετανιάχου είπε ότι δεν πρόκειται να περιοριστούμε, θα συνεχίσουμε κανονικότητα τις δράσεις μας και τελικά δεν υπάρχει εκεχηρία στο Λίβανο. Άρα στην πραγματικότητα, ναι, μεν φάνηκε ότι τράβηξε μια κόκκινη γραμμή ο Αμερικανός πρόεδρος. Μετά από τεράστιες αντιδράσεις στο ιστορικό του Ισραήλ, ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι συνεχίζουμε κανονικότατα, δεν θα βομβαρδίσουμε τα νότια προάστια της Βηρυτού, την περιοχή της Ντάχυγια, που βρίσκονται τα μέλη της Χεζμπολά, αλλά θα παραμείνουμε κατοχική δύναμη. Ό,τι κάνει δηλαδή η Τουρκία στην Κύπρο είναι ακριβώς το ίδιο και χειρότερα. Εδώ οι Ισραηλοί, γιατί έχουν ανοίξει μέτωπα με όλο το υποτιθέμενο μεγάλο Ισραήλ, είναι σε πολλές χώρες. Και βέβαια θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν στοχευμένα, όχι στη Βηρυτό. Άρα, ας είμαστε λίγο καχύποπτοι. Τώρα, να πω, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτησή σας, πως πράγματι δεν μπορεί να μην γνώριζαν οι Ιρανοί ότι το Ιράν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει, να ασκήσει αυτή την πυρηνική βόμβα που λέγεται στενό του όρμου.
0: Σωστά.
1: Προφανώς και το γνώρισα. Αυτοί οι οποίοι απογοήτευσαν και τους επιτελείς και τον πρόεδρο Τραμπ ήταν προφανώς οι δικοί του στρατηγοί, οι οποίοι δεν τον εικάζω, δεν έβαλαν αυτή την απειλή στο τραπέζι έτσι ώστε να επηρεαστεί η απόφαση του Αμερικανού πρόεδρου. Ξαναλέω, εικάζω. Γιατί το λέω? Ο πόλεμος αυτός ήταν μια επιλογή προσωπική του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει τις εκλογές φέτος τον Οκτώβριο. Κατά πόσο θα μπορέσει να επιδείξει νίκες και επιτεύγματα στο μέτωπο, θα κριθεί είτε η επανεκλογή του, που νομίζω είναι δύσκολη, είτε και η φυσική του ελευθερία, διότι επίκειται και τα δικαστήρια, μάλλον έχουν ξεκινήσει πάλι δίκες του για διαφθορά, είναι αντίστοιχα με τους Έλληνες πρωθυπουργούς, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Αναβλήθηκαν πάλι, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω, πριν από 10 μέρες.
1: Σωστά. Δηλαδή έκανε εξυπηρετήσεις, έπαιρνε δώρα κτλ. Είναι το μοντέλο το ελληνικό, δυστυχώς. Άρα ανοίγει πάλι το θέμα του Προέδρου, του Πρωθυπουργού. Εικάζω πως ελπίζει σε μια αμνηστία από τον Πρόεδρο Χέρζογκ, ιδίως αν αναδειχθεί ως μεγάλος, ως στρατηλάτης. Και αν μπορούσαν να νικήσουν, να ρίξουν το καθεστώς τον Χαμενεϊ το Ιράν, Λοιπόν, άρα ήταν ένας πόλεμος επιλογής του Νετανιάχου, ο οποίος είπε ψέματα στην πραγματικότητα στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι θέμα ημερών. Του δείξανε στοιχεία τα οποία ήταν αληθινά, ότι να, εδώ θα βρεθεί ο τέος ανά το ηγέτη του Αλίχα Μενεή και μπορούμε να τον δολοφονήσουμε. Ξέρουμε που βρίσκεται, είμαστε έτοιμοι με το χέρι σκανδάλι. Και πράγματι το επιβεβαίωσε αυτό η CIA και έτσι και έγινε. Αλλά μαζί με αυτό το τύπημα του πούλησαν όλον τον υπόλοιπο πόλεμο, χωρίς να το αναφέρουν, εικάζω ξαναλέω, το τι μελιγενέστε στενά του ορμού. Και άρα τον εξαπάτησε για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος. Βέβαια εδώ, για να το εξηγήσω, ίσως να δούμε λίγο και τις πιο, πάμε και στις πιο σκοτεινές πτυχές, ίσως και θεωρίες. Είναι προφανές ότι υπάρχει, το αναφέρατε, ένα τεράστιο Ισραηλινό λόμπι στη ΣΥΠΑ, το οποίο το βίωσε είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι σοβινιστικό υπέρ του Ισραήλ, οι άνθρωποι έφυγαν περισσότερο Ισραηλινό.
0: Επιτρέψτε μου τη διακοπή. Είχατε κάνει και μια εκπομπή πέρσι το καλοκαίρι, την οποία την είχα ακούσει, για το πόσο έχει διαβρώσει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα η ΑΙΠΑΚ και όχι μόνο όλες οι εβραϊκές οργανώσεις, οι Ισραηλινές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Συγχωρήστε με.
1: Σωστά. Πρέπει να βάλουμε εδώ στο τραπέζι την, με το που έφυγε από το Λευκό Οίκο την πρώτη θητεία ο πρόεδρος Τραμπ, το γνωρίζετε, μπήκε στο στόχαστρο προφανώς πολιτικών διώξεων και πολιτικά αποκινούμενων διώξεων, αλλά και οικονομικά. Χτυπήθηκε όλη η αυτοκρατορία που είχε χτίσει. Προσπάθησαν οι δημοκρατικοί και το κράτος ίσως. Κάποιοι φορείς η αρμή της εξουσίας συνδεδόμενη με τους δημοκρατικούς ή ακόμα και με το παραδοσιακό συστημικό ρεπουμπλικανικό κόμμα που ήταν εναντίον του Τραμπ, τον προσπάθησαν να τον πετάξουν έξω μέχρι και από το τραπεζικό σύστημα. Είχαν μέχρι και ζητήματα ρευστότητας η οικογένεια Τραμπ. Εκεί λοιπόν το Ισραήλ και συγκεκριμένα οι άνθρωποι γύρω από το περιβάλλον του Νετανιάχου του παρήχαν υποστήριξη και σανίδα σωτηρίας. Άρα σε ένα πρώτο επίπεδο, δεδομένο επίπεδο θα έλεγα, νομίζω ότι υπάρχει ένα χρέος από τον Τραμπ προς την κυβέρνηση Νετανιάχου, προς το Ισραήλ εν γέννη, που τον διέσωσαν, καθώς, ξαναλέω, το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο και αυτό είναι ένα εκδικητικό, κανιβαλιστικό, θα έλεγα, κόμμα για τους πολιτικούς του αντιπάλους με τις ιδεολειψίες τους, προσπάθησαν να τον αφανίσουν και οικονομικά, και έτσι οι Ισραηλοί τον βοήθησαν. Αυτό είναι κάτι που, ξαναλέω, είναι δεδομένο. Και πάρα πολλοί χορηγοί και σπόνσορες του Τραμπ έχουν περάσει από το Λευκό Οίκο στη δεύτερη πλέον θητεία. Τους διαφημίζει με μεγάλη περηφάνεια, με μεγάλη χαρά. Βέβαια υπάρχει αυτό που είπατε, το πιο σκοτεινό, που εδώ φεύγουμε από ότι πάμε στο κομμάτι των θεωριών, το ζήτημα με τη λίστα Epstein. Διότι πράγματι από τα χαρτιά τα οποία όσα έβγαλαν στην δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ, και δεν τα έχει βγάλει όλα, και πολλά από αυτά είναι, δεν έχουν αποχαρακτηριστεί πλήρως, φαίνεται πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Τζέφρι Έπσταϊν, διατηρούσε δεσμούς με το κράτος του Ισραήλ, ήταν σε δεύτερο επίπεδο πράκτορας στη Μοσάντ, είχε επαφές πολύ στενές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορική με την κακή έννοια ομιλία του Τραμπ το 2000 περίπου, ο οποίος έλεγε, άφηνε εννοηθεί ότι έχουμε τέτοια γούστα με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά αυτού του αρέσουν πιο μικρές γυναίκες. Δηλαδή φαίνεται εδώ ότι υπήρχε πλήρης γνώση και πολύ πιθανό να εμπλέκεται το όνομα Τραμπ στα άθλια αυτά εγκλήματα, και από εκεί να είναι και αυτό ένα, μαζί με τα χρήματα δηλαδή τα οποία του παρήχαν οι Ισραηλοαμερικάνοι, και το κομμάτι αυτό, η γνώση η οποία υπάρχει στην Τελαβίβ, να ασκεί και αυτή μια πίεση. Και άρα από αυτή την έννοια, για να διορθώσω πιθανότητα τον εαυτό μου, όχι απλά του πούλησαν ένα πόλεμο, μπορεί να μην του έκρυψαν το στενό του ορμούς, μπορεί να το γνώριζε, αλλά να μην μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, ή μάλλον σε δύο δυνάμεις αντίθετες μεταξύ τους. Η πρώτη είναι η αναγκαιότητα της βοήθειας εκ μέρους των εβραϊκών λόμπι, των Ισραηλινών λόμπι στις ΗΠΑ. Και αφετέρου, για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ τις ενδιάμεσες εκλογές, και ταυτόχρονα η παράταση του πολέμου τον φθείρει. Οι Ισραηλοί θέλουν παράταση του πολέμου για να τον στηρίξουν. Η παράταση όμως του πολέμου τον φθείρει. Εσείς, κατά την αξιολόγησή σας, τι είναι εκείνο που τον συμφέρει περισσότερο και ενδεχομένως μια διακινδυνεμένη πρόβλεψη, δεν είστε προφήτης, ούτε ρίχνετε τον καφέ. Ποια δύναμη νομίζετε ότι είναι ισχυρότερη, η κοινωνική αντίληψη για τον πόλεμο στο Ισραήλ και η μεταστροφή που έχει γίνει στους Αμερικανούς σε σχέση με το Ισραήλ, που είναι τρομερή, είναι ριζική σε σχέση με το παρελθόν, ή η ανάγκη του για την ΑΙΠΑΚ και τις υπόλοιπες εβραϊκές οργανώσεις του Τραμπ, εννοώ?
1: Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να δουν οι Ρεπουμπλικάνοι τα νούμερά τους να μειώνονται σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό διότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι ίσως, θα έλεγα, ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ υπάρξει ποτέ. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό του Ιράν, πολλές αποτυχίες. Για παράδειγμα τα έβαλε με τον Πάπα, αποξενώντας μια τεράστια μερίδα του εκλογικού σώματος, το Ρεπουμπλικάνο συγκεκριμένα, δηλαδή καθολικούς, τα εκατομμύρια, είτε Ιρλανδοί, είτε Ιταλοαμερικάνοι, είτε Λατίνοι. Πραγματικά ένας αυτοκαταστροφικός, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι βρίσκεται στο μυαλό του, υπάρχει και το, η σύγχυση. Νομίζω ότι είναι απόφευκτο λοιπόν με τα γυνάτια του και με τα καταρθώματά του. Επίσης, νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, γιατί παρακολουθώ και τις εξελίξεις εσωτερικό των ΗΠΑ, έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια ψύχρανση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων στην κατά βάση στη Γερουσία αφενός και αφετέρου στο Λευκό Οίκο. Μέχρι στιγμής οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν διατεθειμένοι να κάνουν όλα τα παιχνίδια και να ακολουθήσουν τα τερτύπια και τα κατορθώματα του Αμερικανού Προέδρου. Για παράδειγμα στο θέμα τότε με το ICE, με το μεταναστευτικό, σε άλλα θέματα με τους δασμούς, ό,τι ακραίο είδαμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, τον στήριξαν πλήρως. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα άτομα όπως είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας στην πραγματικότητα, ο κεφαλής της Γερουσίας, ο Τζον Θουν, που είναι ένα πρόσωπο κλειδί εδώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η υποστήριξη ανεφόρων έχει αρχίσει και τελειώνει. Και γιατί το λέω? Για παράδειγμα, είχαμε αυτή την προσπάθεια, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν, διότι ξαναλέω, δεν ξέρω, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αποτελεί, ίσως υπάρχει ανάγκη να γίνει ιστορική μελέτη, ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος, ο Ξαντζόκου Μητσοτάκης ή ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δύσκολο, έχετε δίκιο. Απλώς είναι μεγαλύτερα τα ποσά υπερατλαντικά, μάλιστα.
1: Σίγουρα. Προσπάθησε λοιπόν τώρα να δημιουργήσει ένα μαύρο ταμείο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων για να τα δώσει σε πολιτικούς τους συμμάχους, οι οποίοι υποτίθεται αδικήθηκαν από τους δημοκρατικούς, και να τα μοιράσει αυτός όπως θέλει. Δηλαδή να βάλει χέρι στα ταμεία του κράτους. Που ήταν μια ομοίη κίνηση, μια κλεψιά, και το σταμάτησαν ουσιαστικά οι Ρεπουμπλικάνοι, του είπαν δεν θα σε βοηθήσουμε. Ομοίως τώρα, με την απομάκρυνση της Στάλσι Γκάμπαρτ από επικεφαλής των υψηλών πληροφοριών της Αμερικής, θέλει να βάλει έναν άνθρωπό του, ο οποίος είναι ένα πολιτικό, ένα σκυλί του πολέμου του Τραμπ, άσχετος με το αντικείμενο με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και εδώ πάλι είδα τις δηλώσεις σήμερα του Τζον Θουν, ο οποίος λέει δεν θέλουμε, λέει, τους αριστούς του Πρόεδρου, θέλουμε ατόματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο, να έχουν κάποιο σχετικό υπόβαθρο. Γιατί το λέω όλο αυτό? Φαίνεται ότι αυτή η περίοδος του μέλητος σε έναν καταστροφικό πολιτικό τελειώνει, μάλλον, από την Αμερικανική, από την Αμερικανική Γερουσία. Άρα δεν μπορεί, νομίζω, να περιμένει στην υποστήριξή τους, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή τον έλεγχο που έχει έναν πλήρη έλεγχο της Γερουσίας και έναν ισχνό έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων του κάτω σώματος, δεν μπορεί να περιμένει την υποστήριξή τους, νομίζω, από εδώ και πέρα, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή την πλειοψηφία. Άρα εικάζω ότι συνυπολογίζει εδώ το ότι έχει αρχίσει να χάνει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο. Άρα δεν μπορεί να νομοθετήσει όπως ήθελε, γιατί στην πραγματικότητα την υποστήριξή του τη θέλει για να περνάει τα νομοθετήματά του. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και εξαϊλώνεται σιγά-σιγά, θεωρώ ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο, μιας και δεν έχει ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να επανεκλεγεί, δεν τον ενδιαφέρει τόσο το εκλογικό κομμάτι του Νοεμβρίου, και τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αφενός η μοίρα του Ισραήλ, για την οποία μπήκε, για λογαριασμό και για χάρη του οποίου μπήκε στον πόλεμο, και αφετέρου να μην προχωρήσει σε μια συμφωνία με τους Ιρανούς, η οποία θα αποδείξει σε όλους, ακόμα και στον τελευταίο άπιστο Θωμά, ότι είναι πράγματι ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Πριν προχωρήσουμε, φίλε, μια παρατήρηση που αφορά εμένα, ο φίλος NMI 6527. Είμαστε οι καλύτεροι στις αναλύσεις του ρουλού από ένα θέμα στο άλλο. Καμία σχέση με ξένους αναλυτές από κράτη και όχι απικία. Ελλάδα πολύ φθηνιά. Λοιπόν, φίλε, ίσως δεν άκουσες στην αρχή της εκπομπής μας ότι η πρόθεση δικιά μας τουλάχιστον μπορεί να είναι αποτυχημένη, μπορεί να την αξιολογήσει κανείς όπως θέλει. Είναι όχι τόσο πολύ να ασχολούμαστε με ένα μόνο θέμα, το κάνουν πάρα πολύ αυτό, αλλά να προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε την επικαιρότητα τόσο εξωτερικά όσο μπορούμε σε περισσότερα θέματα και όσο σε μεγαλύτερο βάθος. Αν το επιτυγχάνουμε ή άλλο, το κρίνετε εσείς. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Λυπάμαι αν αποτυγχάνουμε στο σκοπό μας. Νομίζουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. θα προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε στο μέτρο που μπορούμε και αν πρέπει, αν το κρίνουμε. Πριν γυρίσουμε, κύριε Καλεντερίδη, λίγο στον Τραμπ και πάμε στην Ευρώπη μετά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια, θα ήθελα να μας πείτε σε εκείνο σε αυτή την τόσο πληγωμένη χώρα του Λιβάνου, τι γίνεται. Οι Ισραηλοί πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, αυτό το όριο δηλαδή που έλεγαν ότι θα σταματούσε ο στρατός τους, περάσαν και προχώρησαν και παραπάνω. Τι γίνεται εκεί, δηλαδή οι δυνάμεις της Χεσμπολά χτυπάνε με καινούριους τρόπους drones, δηλαδή με οπτικές ίνες και όχι με drones που τηλεκατευθύνονται και συνεπώς υπόκεινται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και άρα μπορούν να τα ρίχνουν οι Ισραηλοί, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθυβολία να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στους στόχους τους και το ομολογούν και οι Ισραηλοί στρατηγοί αυτό. Θέλετε να μας κάνετε μια μικρή ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί και για την, κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, δοσιλογή κυβέρνηση του κυρίου Αούν του Λιβάνου, ο οποίος αντί να μάχεται εναντίον των Ισραηλινών, των κατακτητών της χώρας του, μάχεται εναντίον της Χεσμπολά όσο μπορεί και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς στην Ουάσιγκτον και τους Ισραηλινούς.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος κινείται κατά του λαού του, είναι και ο πρωθυπουργός ο Ναβάφ Σαλάμ, οι οποίοι και οι δύο, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, έχουν οικογενειακούς δεσμούς με σιωνιστικά κέντρα.
0: Τι λέτε?
1: Αμερικανικά κέντρα, μάλιστα. Οικογένειές τους έχουν δεσμούς προσωπικούς, δηλαδή έχουν παντρευτεί μέλη των οικογενειών τους με Ισραηλινούς από τις ΗΠΑ, και αυτό νομίζω δείχνει και γιατί τους στήριξε η Δύση και γιατί έχουν αυτή την αντεθνική στάση μέχρι στιγμής και οι δυο τους. Τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Όπως είπατε, οι Ισραηλοί έχουν καταλάβει την περιοχή, έχουν φτάσει στον ποταμό Λιτάνη, δεν έχουν καταπιεί όλη την περιοχή αυτή. Υπάρχουν πόλεις ακόμα, όπως είναι η πόλη η Τύρος, η οποία είναι ελεύθερη. Η ζώνη του, ωστόσο, είναι 20 χιλιόμετρα, νομίζω, σε βάθος μέσα στο Λίβανο. Είναι κατοχική δύναμη. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Παράλληλα, πολύ φοβάμαι, διότι κατέλαβαν και ένα μεσαιωνικό κάστρο, το Μπόφορτ, οι Ισραηλοί πριν από λίγες μέρες, με σκοπό να εποπτεύουν την περιοχή και με σκοπό την πόλη της Ναμπατίγε να την καταλάβουν, να την κατακτήσουν. Δηλαδή, πάμε τώρα εδώ σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε για ζώνες ασφαλείας και ιδιαίτερες ζώνες. Πάμε για το επίπεδο της κατάκτησης οχυρών και ταυτόχρονα, μάλλον στον δεύτερο χρόνο, της κατάκτησης πόλεων, το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό το οποίο θα δούμε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και ο δεύτερος ποταμός, ο Ζαχράνη, που είναι βόρεια του Λιτάνη, και είναι πολύ πιθανό να θέλουν να φτάσουν μέχρι και εκεί οι Ισραηλοί, ιδίως καθώς έχουν εκφράσει αυτές τις απόψεις περί Μεγάλου Ισραήλ, και το Μεγάλο Ισραήλ περιλαμβάνει όλο το Λίβανο. Ένα ακόμα σχόλιο το οποίο είναι σημαντικό εδώ έχει να κάνει με την προέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Λιβάνου. Υπάρχει το θαλασσοτεμάχιο, το Κανά, το λεγόμενο, το οποίο θαλασσοτεμάχιο αυτό είναι προέκταση των 25 χιλιόμετρων που έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί μέσα στο Λίβανο.
0: Είχαν κάνει ΑΟΣ με το Ισραήλ, νομίζω, ο Λίβανος, και έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, έχουν οριοθετήσει ΑΟΣ. Παρ' όλα αυτά, εδώ τώρα μιλάμε για μια κατοχή, μια κατάληψη εδαφών 25 χιλιόμετρων, η προέκταση της οποίας, το κομμάτι αυτό της ΑΟΣ, είναι το τεμάχιο αυτό, το Κανά, το οποίο η μερίδα του Λέοντος βρίσκεται στην Λιβανέζικη ΑΟΣ, ένα κομμάτι βρίσκεται στην Ισραηλινή, αλλά εάν προχωρήσουμε μια de facto ή και de jure, γιατί de jure έχουν προσαρτήσει την ψηφίδα του Γκολάν στη Συρία, για παράδειγμα, εάν προχωρήσει αυτό το σατανικό σχέδιο που έχουν για Μεγάλο Ισραήλ σε μια de facto ή de jure προσάρτηση της περιοχής αυτής ως ουδέτερη ζώνη, δεν ξέρω πώς θα την πούνε, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να καρποθούν πλήρως αυτό το τεμάχιο, το Κανά, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συμπίπτει η προέκταση του Κανά στη Μεσόγειο, συμπίπτει με το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι Ισραηλοί. Ένα τελευταίο για το μέτωπο του Λιβάνου είναι ότι με εντυπωσίασε το βάρος, το ειδικό βάρος το οποίο φαίνεται πως έχει ακόμα και τώρα η Τεχεράνη, καθώς ήταν έτοιμοι οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν τη Βηρυτό, το οποίο θα ήταν κάτι αδιανόητο, και βέβαια το κάνανε, αλλά ήταν έτοιμοι να το ξανακάνουν, και με απειλές των Ιρανών, διπλές απειλές, ευτυχώς αυτή η κρίση αποσοβήθηκε. Οι διπλές απειλές ήταν αφενός στους Ισραηλινούς ότι αν το κάνετε θα βομβαρδίσουμε το Βόρειο Ισραήλ, όπως λένε οι Ιρανοί, τη βόρεια κατεχόμενη Παλαιστίνη, Και αφεντέρου προς τους Αμερικανούς ότι θα διακόψουμε κάθε διπλωματική επαφή αν γίνει μια τέτοια επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Και νομίζω ότι αυτό επηρέασε τους Αμερικανούς για να δούμε αυτή την πίεση που ασκήθηκε. Και πράγματι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παραμένει η κατοχική δύναμη εισβολής το Ισραήλ στο Λίβανο, αλλά δεν βομβάρδισαν, ξαναλέω, ανθρώπους στη Βηρυτό. Δεν μένουν μόνο Χεσμπολά, μένουν Χριστιανοί, Δρούζοι, Σουνίτες κλπ. Μπορεί να ήταν μια θετική εξέλιξη. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση εδώ το Ισραήλ δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο, είτε κερδίσει έναν εμφύλιο πόλεμο. Πετύχει έναν εμφύλιο πόλεμο που αναφέρατε στην αρχή για τον πρόεδρο, θα ήταν προφανώς προς όφελος των Ισραηλινών, είτε καταφέρει να αποκλείσει τη Χεσμπολά από το θεωρώ αδύνατο, πάλι θα ήταν μια εξέλιξη, είτε κρατήσει απλά αυτά τα εδάφη που έχει, όπως σας είπα, με την επέκταση της ΑΟΣ, και αυτό θα είναι μια νίκη.
0: Θα είναι μια νίκη. Εκτός αν αναγκαστεί, όπως το 2006, κύριε Καλεντερίδη, να αναγκαστεί από όπως έγινε με τη Χεσμπολά στο παρελθόν. Δεν ξέρω, η εποχή είναι διαφορετική, η όρη είναι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να μιλήσουμε, εντάξει, εις βάθος ή εις πλάτος, φίλοι και φίλες. Εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι κάποιες φορές, και εσείς να μας βοηθάτε, αν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να πούμε παραπάνω εις βάθος, να μας το λέτε. Εμείς θα προχωρούμε στο πλάτος πιο πολύ και θα ακούμε και τις οδηγίες σας να πηγαίνουμε και πιο βαθιά. Κύριε Καλεντερίδη, πιάνοντας την Ουκρανία, νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε εάν έχει συμφωνηθεί κάτι στο Anchorage μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Πολλοί λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Άλλοι λένε ότι σαφώς έχουν γίνει συμφωνίες και κυρίως ο διαμοιρασμός του πλούτου της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Εσείς όμως θα μας πείτε, νομίζετε ότι συμφωνήθηκε κάτι, γιατί το λέω, κύριε Καλεντερίδη μου, γιατί αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και τη συμπεριφορά της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Θα το δούμε όμως.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια συνεννόηση τέτοιου τύπου το περιεχόμενο το οποίο αναφέρεται μεταξύ των δύο ηγετών, και θα σας επιχειρηματολογήσω γιατί το πιστεύω. Καταρχάς, πρώτον, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο στο Ουκρανικό. Αυτή η βοήθεια που παρήχε ο πρόεδρος Biden, εάν θα έλεγα ότι διεσώθη το κύρος των Αμερικανών με την αλλαγή της ηγεσίας. Διότι αντί για να παραδεχθούν ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη μαύρη τρύπα που λέγεται Ουκρανία με όπλα, με μια νέα ηγεσία στο Λευκό Οίκο προσπάθησαν να πείσανε ίσως τη διεθνή κοινή γνώμη ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών του νέου Προέδρου και όχι αδυναμία τους. Σας είπα πριν ότι το Πεντάγωνο, εάν πάλι πιστέψουμε θα έλεγα ότι είναι αρκετά συντηρητικό το νούμερο, μέχρι το 29 δεν θα μπορούσαν να κλείσουν τις τρύπες που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν. Και προφανώς ο αντικειμενικός αντίπαλος των Αμερικανών είναι η Κίνα, το νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα να συνεχίσουν να στηρίζουν ένα καθεστώς το οποίο είναι και διεφθαρμένο. Εδώ να βάλουμε και ένα τρίτο στη δημοσκόπηση. Αν πιο διεφθαρμένος είναι ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ ή ο Ζελένσκι. Να κλέβουν δηλαδή οι Ουκρανοί χρήματα και αμερικανικά να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτόν τον πόλεμο, νομίζω ότι δεν ήταν βιώσιμο. Ιδίως αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είχαν τον στόχο, τον βασικό που είναι η Κίνα, και αφετέρου, επειδή κατόπιν σχετικών πιέσεων, οχλήσεων του Νετανιάχου, ο Τραμπ ετοιμαζόταν για αυτό το οποίο είδαμε στο Ιράν. Ήταν προμελετημένο. Δεν είναι τυχαίο. Έχουμε δύο γύρους πολέμου, πέρσι τον Ιούνιο και φέτος το Φλεβάρι. Προφανώς το ετοίμαζε. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να υποστηρίξει. Το Πεντάγωνο λέει δεν μπορούν να υποστηρίξουν την Ταϊβάν. Πώς θα υποστηρίξουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μέτωπο εδώ, το αχανές μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Άρα, πρώτον, σημαντικό νομίζω είναι αυτό, να το καταγράψουμε. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι οι κινήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου κατά της Ρωσίας ήταν άκρως επιθετικές μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα. Να πω για παράδειγμα. Κατέσχεσαν ένα ρωσικό πλοίο για πρώτη φορά, το οποίο το κυνήγησαν σε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι τη Σκωτία, για να το καταλάβουμε, να το κατασχέσουν, που ήταν μια πράξη πολέμου. Την άλλη, επέβαλαν βαρύτατες κυρώσεις όχι μόνο στο ρωσικό πετρέλαιο, νέες κυρώσεις αμερικανικές, αλλά επέβαλαν και δευτερογενείς κυρώσεις, θα σας θυμίσω, δασμούς, για παράδειγμα στην Ινδία, η οποία αγόραζε από τους Ρώσους πετρέλαιο και απέτυχε ο Τραμπ να σταματήσουν αυτές τις εισαγωγές Ινδί. Δηλαδή, διεξήγαγε οικονομικό πόλεμο κατά της Ρωσίας ο πρόεδρος Τραμπ. Άρα, αν τα πάρουμε αυτά τα δύο μαζί, την αδυναμία των Αμερικανών να συντηρήσουν το μέτωπο, αφενός να υποστηρίξουν το καθεστώς Ζελένσκι και αφετέρου της επιθετικού χαρακτήρα κινήσεις κατά των Ρώσων σε όλο τα μήκη και τα πλάτη της γης, νομίζω φαίνεται ότι όχι απλά δεν υπήρχε συμφωνία, στην πραγματικότητα ήταν μια τακτική αναδίπλωση του Αμερικανού Προέδρου, η οποία όμως βέβαια για να προωθήσει το δικό τους πετρέλαιο και το δικό τους φυσικό αέριο, στοχοποιούσε παράλληλα δεξιά για αυτόν τον οικονομικό εμπορικό πόλεμο κατά των Ρώσων.
0: Έχουμε τρεις παράγοντες. Έχουμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι ακολουθούν την τακτική την οποία περιγράψατε μόλις τώρα εσείς. Έχουμε τους Ρώσους, οι οποίοι θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα συνεχίσω αμέσως μετά. Οι Ρώσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, υποερώτηση. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους στην Ουκρανία και εν πάση περιπτώσει, κύριε Καλλιντερίδη, ποιοι είναι οι στόχοι των Ρώσων, στρατηγικοί στόχοι των Ρώσων στην Ουκρανία. Ας ξεκινήσουμε από εδώ.
1: Λοιπόν, οι στρατηγικοί στόχοι είναι ο έλεγχος του όλου του βόρειου κομματιού του Εξίνου Πόντου. Αυτός ήταν ο έλεγχος εξ αρχής. Προφανώς αναφέρουμε στις τέσσερις περιφέρειες του Ντονμπάς, Ντονιέτσκ, Λουχάνσκ δηλαδή, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Διότι αν αποκτήσουν τον έλεγχο, αν αποκόψουν τους Ουκρανούς από την έξοδο του στον Εξίνου Πόντο, καταλαβαίνετε ότι θα έχουν τεράστια επιρροή στην Ουκρανία την επαύριο του πολέμου. Για να επιτρέπουν στους Ουκρανούς την έξοδο και το εμπόριο στον Εύξονο Πόντο και αφετέρου θα μπορούν να ασκήσουν αφόρητη πίεση στην Τουρκία για τα στενά και την έξοδο των Ρώσων από τα στενά, καθώς θα ελέγχουν παραπάνω από το ίμιση της θάλασσας αυτής. Εδώ αυτός είναι ο αρχικός στόχος. Βέβαια, επικουρικά εδώ έχουμε και την προστασία των ρωσικών, ρωσόφων.
0: Βεβαίως, στην Ανατολική Ουκρανία.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τι μπορούν να κάνουν οι Ρώσοι. Υπάρχουν πόλεις εκατομμυρίων, όπως είναι το Χάρκοβο, στα σύνορα με τη Ρωσία, οι οποίες δεν είναι στην πλειοψηφία τους ρωσόφωνες και ρωσόφιλοι οι κάτοικοί τους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να. Και είναι και ένα ευίωνο, θα έλεγα, συμπέρασμα, αισιόδοξο, δεν μπορείς να καταλάβεις μια πόλη εκατομμυρίων. Δηλαδή το κόστος είναι αδιανόητο, είναι αδύνατο. Μόνο το γεγονός ότι ο ανορθόδοξος πόλεμος, γιατί έχουν ήδη προνοήσει γι' αυτό οι Αγγλοσάξονες, οι Άγγλοι έχουν εκπαιδεύσει σχετικά τους Ουκρανούς, καθώς αυτοί υποκίνησαν τον πόλεμο, για την περίπτωση αυτή να διεξάγουν ανταρτοπόλεμο μέσα στις πόλεις. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν θέλουν να καταλάβουν τις εναπομείνασες περιοχές όπως σας ανέφερα, κυρίως τα νησιά, τα λιμάνια, Μικολάγερ και Οδυσσού, για να μπορέσουν να ελέγξουν αυτές τις ροές. Και βέβαια, το μεγάλο του πρόβλημα εδώ είναι δύο τα μεγάλα προβλήματα των Ρώσων. Πρώτον, η αχανής έκταση της Ρωσίας, διότι είναι εκτεθειμένη. Είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας ότι πραγματοποιούν τεράστιες καινοτομίες και οι Ιρανοί και οι Ουκρανοί, πράγματι, στο μέτωπο με τα ντρόν τους. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αδύνατο να διαφυλάξεις και να προστατέψεις όλες τις εγκαταστάσεις, τις αποθήκες, τις δεξαμενές, τις δομές ενεργειακές της Ρωσίας στο αχανές αυτό κράτος, είναι σχεδόν αδύνατο.
0: Ακριβώς.
1: Άρα είναι εκτεθειμένη λόγω της έκτασής της σε χτυπήματα που την αναγκάζουν να κρατάει τις δυνάμεις της πίσω και αφετέρου αντιμετωπίζει την οικονομική αφέμαξη, τις κυρώσεις αυτές, τον αγώνα φθοράς δηλαδή, που θα λέγαμε ορθότερα, ιδίως με τα 90 δις τα οποία αποφάσισαν αυτοκτονικά, θα έλεγα, οι διεφθαρμένες Βρυξέλλες, από τα οποία περίπου 2 δισεκατομμύρια θα τα δώσουν οι Έλληνες για να μπορεί ο Μητσοτάκης να επανεκλέγεται η Κάζο. Βλέπετε εδώ ότι δημιουργείται ουσιαστικά, κρατιέται φυτοζωή η Ουκρανία με τέτοιες ενέσεις, ιδίως σε περίοδους ενεργειακής κρίσης, εμπιστευτικής κρίσης. Καλούμαστε εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα και το φίδι είναι ο πρόεδρος του Κιέβου.
0: Δεν μπορούν ή δεν θέλουν οι Ρώσοι, κύριε Καλλιντερίδη. Ένα. Δεύτερο υποερώτημα, ποιο ρόλο παίζουν οι εκλογές της Δούμας που είναι οι επερχόμενες στο φθινόπωρο, τη στιγμή που ήδη το κόμμα του Πούτιν έχει μειώσει τη δύναμή του σε κατά μεγάλο, έχει πάει γύρω στο 49% από τα 61%, αν θυμάμαι καλά, από τις προηγούμενες εκλογές. Τι ρόλο παίζει αυτό στις αποφάσεις του Προέδρου Πούτιν? Και μετά πάμε λίγο στους φίλους μας, τους Ευρωπαίους, τους συμμάχους μας, τους εταίρους μας, τους προστάτες μας και όλα αυτά.
1: Να πω ότι το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Πούτιν της Ενωμένης Ρωσίας είναι ένα κόμμα στο οποίο δεν συμμετέχει. Ο Πούτιν δεν είναι καν μέλος στο κόμμα αυτό. Είναι το κόμμα το οποίο τον υποστηρίζει στην πραγματικότητα. Είναι έτσι δομημένο το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας για να μπορεί ακριβώς να επιρρύπτει τις ευθύνες ή να απορροφά τους κραδασμούς. Το κόμμα και όχι ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν. Έχει έτσι το αίσθημα τη Ρωσία. Ο Πούτιν είναι ο διαφιλονίκητος ηγέτης για τους Ρώσους. Τα ποστά του είναι ακόμα τα υψηλότερα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ουσιαστικό κίνδυνο σε αυτό το πλαίσιο. Ούτως ή άλλως, εδώ πρόκειται μια χώρα στην οποία κυβερνά το βαθύ κράτος υπό την έννοια του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών, οι λεγόμενοι συλλοβίκοι και όχι ολιγάρχες, που μπερδεύονται κάποιοι. Είναι λοιπόν πράγματι μια ολιγαρχική ομάδα η οποία στηρίζει τον Πούτιν, οι οποίοι ελέγχουν την στρατιωτική αστυνομία, το στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και το στηρίζουν μέχρι και τώρα ακράδαντα. Τώρα, το αν δεν θέλει να νικήσει, αναφέρεται προφανώς πιο ισχυρά χτυπήματα. Ναι, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Μετά το χτύπημα στο Σταρομπέλσκ, να θυμίσουμε στο Λουγάνσκ, που χτύπησαν οι Ουκρανοί και σκότωσαν τα παιδιά τους φοιτητές, το οποίο δεν είχε ακουστεί σχεδόν καθόλου σε δυτικά μέσα, δυστυχώς. Οι Ρώσοι απάντησαν με βαρύτατα χτυπήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πύραυλος αυτός, ο Ρέσνικ, ο οποίος είναι ανίκητος από τους Ουκρανούς. Λοιπόν, νομίζω ότι με τέτοιου τύπου αντιδράσεις κλιμακώνουν, δεν θέλουν. Εικάζω ότι θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες και σε επίπεδο διεθνούς κοινής νόμης. Οι Ρώσοι έχουν τη δική τους διπλωματία με την Ινδία, με την Κίνα, με τα υπόλοιπα μέλη των BRICS και προφανώς δεν θέλουν να κατηγορηθούν για εγκλήματα τέτοιου βεληνικούς. Καθώς ξαναλέω, διεξάγουν διπλωματία με τα 2/3 της ανθρωπότητας. Αυτά είναι οι χώρες αυτές που ανέφερα. Επομένως θέλουν να διατηρήσουν ένα ηθικό πλεονέκτημα. Εικάζω. Ξαναλέω, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία το πώς καταλαμβάνεις αυτές τις μεγάλες πόλεις, όπως ήταν η Χερσόνα που την είχαν καταλάβει και την έφεραν, όταν βλέπετε ότι έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι για το πόλεμο και περίμεναν ακριβώς αυτό το σενάριο.
0: Ναι. Ναι, βέβαια πολλοί λένε, τώρα είναι μια εμβόλυμη πάλι ερώτηση, πολλοί λένε ότι αυτή η απώλεια χρόνου ενδεχομένως να στραφεί, ακριβώς για τον λόγο που είπατε προηγουμένως, ότι τώρα μπορεί να στραφεί εναντίον της Ρωσίας, δεδομένου ότι οι Ουκρανοί βεβαίως με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες drones, τα οποία χτυπάνε βαθιά μέσα στη Ρωσία και θα συνεχίζεται και θα χειροτερεύει. Και δεν μπορεί να σηκώνει Σουκόι για να χτυπάει τα drones του Ζελένσκι. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα χρόνου για τη Ρωσία. Το ηθικό πλεονέκτημα νομίζετε ότι βαρύνει περισσότερο από την πιθανή απώλεια του πολέμου ή δεν υπάρχει κάτι γνώμη σε τέτοια πιθανότητα?
1: Εγώ θεωρώ ότι λογαριάζουν οι Ρώσοι σε μια συμφωνία την οποία θα πάρουν χωρίς ανθρωπραξίες, μέσω του διαπραγματεύσεων αυτά τα οποία επιθυμούν επί του πεδίου. Αυτό νομίζω είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Πράγματι, έχετε δίκιο ότι αποδυναμώνονται και οικονομικά αλλά και πολιτικά, θα έλεγα, με την απώλεια του συμμάχου Όρμπαν, την ας πούμε φωνή η οποία δεν ταυτιζόταν με τους υπόλοιπους εγκληματίες στις Βρυξέλλες, με τους πολεμοκάπηλους, όπως και ο Μητσοτάκης. Επίσης, οι Βρυξέλλες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ αχύρα ανθρώπους στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, και σε μη κράτη-μέλη, όπως έγινε στη Μολδαβία, η Μάγια Σάντου, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, χρήσιμοι παίκτες οι οποίοι στηρίζονται από τις Βρυξέλλες. Άρα, νομίζω ότι πιο πολύ δυναμώνει, παρόλο που τους απεχθάνει το κόσμο στην πραγματικότητα, δυναμώνει αυτό το ιερατείο παρά αποδυναμώνεται. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο τα πράγματα για τους Ρώσους, πράγματι.
0: Και δύο κουβέντες για τη Ρωσία πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Για τη Ρωσία, με συγχωρείτε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι η αστάθεια των πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία παντού, ξεκινήσω από τον Μακρόν, ο οποίος έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα οποιονδήποτε πρόεδρο στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία της Γαλλίας, ο πρόεδρος Μακρόν, ο απερχόμενος πρόεδρος με μία έννοια. Βλέπουμε στην Αγγλία ο κύριος Στάρμερ, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία αδελφό. Βλέπουμε και εκείνος να απονομιμοποιείται. Βλέπουμε επίσης ακόμα και τη Μελόνη να αλλάζει ακριβώς για αυτό που λέγατε προηγουμένως για την αντιπαπική στάση του Τραμπ και θέλοντας να υπερασπίσει το εκλογικό της ακροατήριο, τους καθολικούς δηλαδή, πηγαίνει κόντρα στον πρόεδρο Τραμπ ενώ ήταν το αγαπημένο του παιδί. Βλέπουμε λοιπόν μια πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης, δεύτερος παράγων, να στρέφεται και στην πολεμική βιομηχανία. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο, σήμερα το έχω κάπου εδώ μπροστά, αλλά δεν θέλω να χάσω το χρόνο, όπου οι περισσότερες μεγάλες βιομηχανίες στρέφονται στις στρατιωτικές, σε παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Και τρίτο, υπάρχει ένας λαϊκός παράγων, έχουμε τα πολιτικά συστήματα που αποσταθεροποιούνται και ένας λαϊκός παράγων ο οποίος μοιάζει, και εδώ θα κάνω και τη γέφυρα με τη δική μας, το δεύτερο μέρος της δικής μας εκπομπής, ο οποίος μοιάζει να έχει ξεπεράσει

0: Λοιπόν, καταρχάς, οι φυσιογνωμίες οι οποίες κυβερνούν την Ένωση νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες που έχουν υπάρξει. Για παράδειγμα, να αναφέρω την περίπτωση της Κάγια Κάλλας, η οποία επελέγει πρώτον επειδή είναι από μια χώρα με έντονο το αντιρωσικό αίσθημα λόγω της Σοβιετικής Ένωσης και δεύτερον επειδή, δυστυχώς το λέω, αλλά δεν έχει ικανότητες, είναι γυναίκα, είναι πολεμοκάπηλη και αυτό τη βάλαν σε μια θέση για την οποία είναι πλήρως ακατάλληλη. Είπε προσφάτως ότι βρέθηκε στο Πακιστάν και προσπάθησε να εντάξει τους Ευρωπαίους στην Ευρώπη στο ζήτημα στην επίλυση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή να μπει σφήνα με κάποιο τρόπο να παρέχει τις καλές υπηρεσίες στις Βρυξέλλες, να τις παρέχουν στους Πακιστανούς, δες και το Πακιστάν χρειάζεται το διεφθαρμένο ιερατείο. Να θυμίσω απλά ότι επικαλέστηκε η ίδια, δεν ξέρω και η ιστορία αν είναι ιστόρητη, είχε εκπλαγεί όταν είπαν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι ότι νίκησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ανιστόρητη λοιπόν να σας πω ότι επικαλέστηκε τη συμφωνία επί Ομπάμα το 2015, στην οποία πράγματι μετήχαν και ευρωπαϊκές χώρες. Και άρα υποστήριξε ότι μπορούμε να είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της διευθέτησης, διότι ήμασταν στην πρώτη συμφωνία. Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν αυτές οι οποίες δημιούργησαν τις συνθήκες για τον πόλεμο του Ιουνίου, που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι επειδή είχαν απομακρυνθεί οι Αμερικανοί μονομερώς στην πρώτη θητεία Τραμπ, το 18, από τη συμφωνία αυτή, ο Τραμπ έβαλε τους αχυρανθρώπους, δεν είναι μόνο αχυρανθρώποι, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, οι οποίοι βγαίνουν από ξένα κέντρα που τους στηρίζουν. Αχυρανθρώποι είναι και οι ισχυρότεροι, πιο ούσιοι παίκτες, όπως είναι ο
1: Μακρόν.
0: Έβαλε λοιπόν τους αχυρανθρώπους που μετήχαν, τους Γερμανούς, τους Άγγλους και τους Γάλλους, να λογοκρίνουν, να καταδικάσουν, να κατακρίνουν censorship κατά του Ιράν, δήθεν τάχα ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Κατόπιν, δηλαδή η αλυσίδα ήταν ο ένας χειριστής του Τραμπ ήταν το Ισραήλ, ήταν η Άχου, δεν ξέρω ποιος, κάποια από μηνάρια του Έπσταϊν, και ο χειριστής των Ευρωπαίων ήταν ο Τραμπ, ο οποίος του ζήτησε να λογοκρίνουν, να κατακρίνουν το Ιράν, και έτσι δόθηκε αυτό το κενό που θέλανε οι Ισραηλοί. Μια εβδομάδα μετά την κίνηση αυτών των Ευρωπαίων, βομβάρδισαν τη στιγμή που είχαν διαπραγματεύσεις οι Αμερικανοί με τους Ιράνους και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιουνίου. Δηλαδή η Ευρώπη όχι απλά δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα εδώ, μάλλον ηθικό. Είναι, νομίζω, βασική. Έχει
1: βασικός παράγων της κατά. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Παράλληλα, για να κάνουμε για τη γέφυρα με το ρωσικό, αντάλλαξαν στην πραγματικότητα. Συμφωνώ ότι δεν έπρεπε, επουδενή να ήμασταν στο έλεος του Πούτιν ή οποιοδήποτε χώρα, να βρισκόμαστε στο έλεος ενός μονοπωλίου για τα ενεργειακά μας, τις ενεργειακές μας ανάγκες. Αλλά αντάλλαξαν τις φτηνές αυτές ροές, γιατί υπήρχαν υποδομές και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και νέες υποδομές, όπως ήταν το Nord Stream 2, το αντάλλαξαν για πανάκριβα δεκαπλάσια τιμής προϊόντα, φυσικό αέριο. Κάποιοι ακόμα χαίρονται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα βγάλουν εκατομμύρια κάποιοι με αυτές τις βρώμικες συναλλαγές που κάνανε με την Guilfoyle. Λοιπόν, ανταλλάξαμε τα φτηνά, τους φτηνούς ρογονάνθρακες, αντί για να δούμε και εναλλακτικές, τα ανταλλάξαμε με τα μονοπόλια τα αμερικανικά, τα οποία σε δεκαπλάσια τιμή. Και τώρα, επειδή και αυτά είναι ακριβά και η Ευρώπη προσπαθεί να βρει εναλλακτικά τον ηλεκτρισμό, κατευθυνόμαστε προς τις αγορές της Κίνας, που εκεί και αν είναι αδίστακτο, το μονοπόλιο δηλαδή το κινέζικο είναι ακόμα πιο αδίστακτο από το ρωσικό. Δηλαδή, πόσο αυτοκαταστροφικό και πράγματι αυτή η πολιτική έχουν χειριστές. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, οι οποίοι είναι ενεργούμενα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Είναι συλλήβδιν το ευρωπαϊκό κατεστημένο και πράγματι υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ λαών και δεν θα πω ηγετών, θα πω αντιπροσώπων. Και έχει να κάνει με το πολιτιακό, έχει να κάνει με την ολιγαρχική θέσμηση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πλέον ολιγαρχικό και κλειστό σώμα ίσως στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους μας, γιατί όλα. Ξέρετε, όλες οι σοβαρές συζητήσεις, κύριε Καλεντερίδη, δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ευρώ. Για το νόμισμα. Δεν ξέρω ποια θέση έχει ο καθένας, δεν είναι αυτό. Δεν έγινε ποτέ μια συζήτηση για κανένα ουσιαστικό θέμα. Όλα γίνονται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κύριε Καλεντερίδη μου. Τώρα. Ναι. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα αν θέλετε και να περάσουμε, γιατί ακριβώς αυτό που είπατε μόλις τώρα για τα ολιγαρχικά συστήματα, για τη θέσμηση, για την οποία θέλω να σας ρωτήσω και μάλιστα το θέτω από τώρα για να το σκεφτούμε κι εσείς.

0: εγώ. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι, καταρχάς φίλοι και φίλες, αν νομίζετε ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, τα like σας βοηθούν, η αρέσκειά σας βοηθάει, σπρώχνει εν ολίγης και αυτό είναι σημαντικό και για την προσπάθειά μας και ενδεχομένως για ανθρώπους που θα ακούσουν κάτι και κάτι άλλο. Ήθελα να σας πω, κύριε Καλεντερίδη, σας έχω ακούσει πολλές φορές και ήθελα να μου πείτε ότι από τις ομιλίες έχω καταλάβει ότι η δημοκρατία είναι το φάρμακο. Η δημοκρατία, όχι η ολιγαρχία, η δημοκρατία με την έννοια ότι ο λαός ελέγχει την εξουσία. Και να σας πω κάτι, καλύτερα ακόμα είναι η εξουσία. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά αυτό μαζί με τα ελληνικά θέματα. Όμως, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα ιστορικό από τη δική μας την ελληνική ιστορία. Η αρχαία Αθήνα που ήταν το πρόπλασμα, που ήταν το μοντέλο της δημοκρατικής διακυβέρνησης με την έννοια ότι υπήρχαν οι θεσμοί. Έχετε βγάλει και διάφορα βιβλία για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μάλιστα, και πολύ ενδιαφέροντα. Και οι Αθηναίοι λοιπόν αποφάσισαν την εκστρατεία στη Σικελία. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά αποφάσισαν επίσης την καταστροφή των Μιλίων και των Μυτιλινέων. Πολλές δημοκρατικές αποφάσεις οδήγησαν στον υπεριαλισμό της εποχής. Ξέρετε, οι λέξεις να μην ακούγονται, δεν θέλω ούτε να προκαλώ, αλλά υπεριαλισμός είναι να θέλεις, κατά τη δική μας άποψη τουλάχιστον, είναι να προσπαθείς να κυριαρχήσεις στον γνωστό κόσμο εσύ. Αυτό κάναν και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ήταν μια δημοκρατική κοινωνία, ξαναλέω, η πιο δημοκρατική στην ιστορία. Έχουμε και άλλες, αλλά ας μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς. Θέλω λοιπόν, αν είναι λοιπόν το φάρμακο, ποια είναι τα όρια της θεσμικής ρύθμισης και ποια είναι τα όρια και μάλλον από πού και μετά αρχίζουν οι κίνδυνοι, όπως η Αθήνα καταστράφηκε από αυτές τις επιπόλαιες ή τις οποιασδήποτε αποφάσεις να τις χαρακτηρίσουμε. Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες τώρα, να κάνουμε το διάλειμμα μας και να ξεκινήσουμε.
1: Κάνουμε το διάλειμμα για να το
0: Θαυμάσια.
1: αναλύσουμε.
0: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε για πέντε. Η κυρία Ευθυμίου νομίζω χρειάζεται το πολύ ένα πεντάλεπτο για να κάνει ξανά τη σύνδεση. Και θα πάμε στα ελληνικά θέματα, γιατί έχουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία ελληνοτουρκικά νομίζω εγώ τουλάχιστον θα μας πει ο κύριος Καλετερίδης ότι περάνε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις τους. Πολλοί το λένε αυτό. Μια νέα εθνική καταστροφή βρίσκεται επί θύρες και εμείς τραγουδάμε, έτσι. Θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και βεβαίως θα μιλήσουμε για αυτό που αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις και ο κύριος Καλεντερίδης και πολλοί άλλοι, που είναι το θέμα της δημοκρατίας. Φίλοι και φίλες, ένα μικρό διάλειμμα, μπαίνουμε με άλλο link, έτσι, όχι με το ίδιο.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Έχει πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα απλώς να σημειώσω ότι βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις μέρες να ασχολούνται τι ποσοστά παίρνει παραπάνω ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιο κόμμα η Νέα Αριστερά, ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν. Αυτό απασχολεί αυτές τις... που η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς, όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η μικροπολιτική της Ελλάδος που μας βασανίζει κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να μιλάει κανείς για τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας. Να μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, για την υποτέλεια στους ξένους, στις πρεσβείες δηλαδή, να μιλάει για το Ισραήλ και τη σχέση μας με αυτή τη χώρα, η οποία είναι ντροπή, έτσι, για μια χώρα που θέλει να θεωρείται δημοκρατική. Θέλει να θεωρείται, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε τόσα και τόσα, έχουμε το ενεργειακό, έχουμε τόσα και τόσα και μιλάμε αν είναι 0,5 ή 0,2 πάνω κάτω, Τσίπρας, ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ προβληματικό κατά τη γνώμη μου. Τώρα, είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Καλεντερίδη, νομίζω. Κύριε Καλεντερίδη, θέλετε να μας πείτε για τα όρια της δημοκρατίας? Γιατί πραγματικά όταν σας έχω ακούσει κάποιες φορές, αυτό σκέφτομαι. Τα λάθη δηλαδή, στα οποία βεβαίως, να σημειώσω μόνο, και το έχω πει και σε αυτή την εκπομπή στο παρελθόν, ότι άλλο να κάνεις λάθος εσύ ως δημοκρατικό πολίτευμα, όπου οι πολίτες αποφασίζουν και υφίστανται τις συνέπειες των αποφασιών τους, και άλλο να αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή ο ένας ή ο άλλος και να υφίστασε εσύ τις συνέπειες των πράξεων και των αποφάσεων των δικών του. Σε παρακαλώ εσείς.
1: Συμφωνώ. Θέλω να πω καταρχάς ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση πριν από 2.500 χρόνια με μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση που θα βιώναμε όλοι μαζί σήμερα στην Ελλάδα, αν θέλετε και λόγω ιστορικής κληρονομιάς και λόγω πολιτιστικής ταυτότητας και λόγω της δυναμικής που θα έδινε και πολιτικο-διπλωματικά στον ελληνισμό, αν ήταν η χώρα η οποία προήγαγε τη δημοκρατία και όχι τον κοινοβουλευτισμό. Θέλω να πω για να το ξεκαθαρίσω, να το καταλάβουν όλοι, ότι στην πραγματικότητα εδώ η χώρα μας είναι ένα κοινοβουλευτικό κράτος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση βάσει της πολιτικής επιστήμης, της υποκατηγορίας αυτής που λέγεται πολιτιολογία, αλλά και της πολιτικής ιστορίας. Δεν έχει καμία σχέση το πολίτευμα του κοινοβουλευτισμού με το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι μια σύγχρονη, μια μοντέρνα μορφή έκφανση της ολιγαρχίας. Πάρα πολύ απλοϊκά, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, οι πολίτες, όπως είπατε, δεν θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην η πολιτική, ερήμην των πολιτών. Δηλαδή, δεν θα υπήρχαν αντιπρόσωποι, ο αντιπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος μιλάει αντί εσού, όπως επιθυμεί ο ίδιος. Δεν θα υπήρχαν καν εκπρόσωποι στην πραγματικότητα. Να μιλάει εκ μέρους σου. Θα υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι θα ήταν εντολοδόχοι των εντολών της εκλογικής βάσης και οι οποίοι θα φέρνανε τη βούληση των πολιτών μέσα στα διάφορα σώματα του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια ειδοποιώ εδώ διαφορά όπου πράγματι ο πολίτης είναι στο επίκεντρο. Επίσης, γιατί πολλοί μπορεί να φοβούνται ότι μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δυσκίνητο ή μικροδιαχείριση των πολιτικών από τους πολίτες, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μιλάμε αποκλειστικά για τη δυνατότητα στους πολίτες να παρεμβαίνουν διορθωτικά και επικουρικά, αλλά κυρίως διορθωτικά, όταν υπάρχουν μείζωνα ζητήματα. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συνδέομαι από την πόλη της Αθήνας, από το Δήμο της Αθήνας, είχαμε τον ανιψιό του Πρωθυπουργού εδώ δήμαρχο, που ήταν ένας άνθρωπος. Δεν είχε τις ηγετικές ικανότητες, δεν ήξερε, δεν ενδιαφερόταν, δεν. Από το να περιμένουμε να υπομένουμε 4 και 5 χρόνια για τη λήξη θητείας του, για να του πούμε ευχαριστούμε, περάστε, είστε από τους χειρότερους, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι, πριν λήξει η θητεία σας, πηγαίνετε σπίτι σας, κάντε καλύτερα κάτι άλλο, και άρα έτσι να επέμβουμε διορθωτικά σε κάτι το οποίο ήταν προφανώς μια διαστρέβλωση. Ομοίως, σε διάφορα τύπου νομοσχέδια, για μείζωνα θέματα ξαναλέω, όπως ήταν τα μνημόνια, οι πρέσπες, με τα οποία διαφωνούσαν συλλήβδιν οι πολίτες αυτής της χώρας και όχι η δράκα ανθρώπων οι οποίοι επιβουλεύονται το κράτος, θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει τους πολιτικούς και με τη δυνατότητα αυτή να μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες, σας πληροφορώ ότι και θα, δεν θα υπήρχαν τέτοιες μεγάλες ατασταλίες από πλευράς πολιτικών, γιατί θα γνώριζαν ότι άρα θα προλάμβανε το πολιτικό έγκλημα η δυνατότητα των πολιτών να εμπλέκονται. Και βέβαια πολλοί εξ αυτών, οι οποίοι κάποιοι έχουν ερωπήσει την διαφθορά, γίνονται πρωθυπουργοί, δεν θα κρατιόντουσαν. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι θα μπορούσαν όντως να οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία θα ήταν ανεξάρτητη σαν δημοκρατικό πολίτευμα. Ενώ στην ολιγαρχία δεν είναι ανεξάρτητη η κεφαλή της δικαιοσύνης. Άρα εδώ, ακροθυγώς το περιγράφω, με δύο γραμμές, αυτό είναι το δημοκρατικό μοντέλο. Και οι αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οποίες είναι δεδομένες και τις οποίες αναγνωρίζει η δημοκρατία, η πρώτη δημοκρατία που ήταν η Αθηναϊκή, τις αναγνώριζε όντας το πολίτευμα πιο κοντά στον άνθρωπο, άρα το πιο τελές με αυτή την έννοια και διαρκώς εξελισσόμενο. Προφανώς αναγνωρίζει τις αδυναμίες του, αλλά επειδή τα πάντα είναι συγκριτικά και σχετικά σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ύπαρξη, το αντίπαλο δέος εδώ, το οποίο βιώνουμε, είναι ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, όπως είπατε, είναι τα λάθη των διεφθαρμένων πολιτικών, που μπορούν να είναι εξαγορασμένοι, εξαγοράσιμοι σίγουρα, να έχουν απειληθεί, να έχουν εκβιαστεί. Άρα μιλάμε για άλλου τύπου ατοπήματα, όχι τόσο κοντά στην ανθρωπινή, στον άνθρωπο, αλλά πιο κοντά στις ανθρώπινες αδυναμίες.
0: Ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά και χρειάζεται βέβαια μια ευρύτερη συζήτηση. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα πούμε και δύο λόγια για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τις τροποποιήσεις του Συντάγματος, που νομίζω ότι θίγουν τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα του Συντάγματος του Ελληνικού. Θα μας πείτε βεβαίως εσείς τη γνώμη σας, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Καλεντερίδη, γιατί δεν ξεπερνιέται και στην Ελλάδα αυτό το δίπολο, το δικαστικό πλέον. Οι άνθρωποι στη Γαλλία κατεβαίνουν με τις γαλλικές σημαίες στις διαδηλώσεις, είτε είναι από τον Μελανσόν, είτε είναι από την Λεπέν, είτε από οποιονδήποτε. Εδώ πέρα, εντάξει, έχουμε ένα παρελθόν, αν και θυμάμαι και κόμματα της αριστεράς, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Εσωτερικό, είχε τις ελληνικές σημαίες και τις αφήσεις του κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς, να μας εξηγήσετε κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν ξεπερνιέται αυτό το δικαστικό δίπολο που το χρησιμοποιούν οι εξουσίες κατά κόρον για να χωρίζουν τον κόσμο. Βλέπω δηλαδή ότι ο Τσίπρας τώρα βγαίνει και κάνει κόμμα, καπηλευόμενος το παρελθόν αυτού που αυτός θεωρεί αριστερά. Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Και όχι μόνο. Και επανέρχεται πάλι με τη λέξη αριστερά στο όνομα του κόμματός του.
0: Έλα.
1: Νομίζω αρχικά είναι προφανές ότι τα ίδια τα μέλη του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή οι πολιτικοί που εν πολλής είναι διεφθαρμένοι και έτσι κινούνται. Τώρα ο κ. Τσίπρας έρχεται με υποστήριξη και αυτός κάποιων οικονομικών συμφερόντων. Θα σας πω ότι προφανώς οι ίδιοι πολιτικοί ταγοί επιθυμούν αυτό το διχασμό και τον καλλιεργούν στην κοινωνία. Και άρα οι ευθύνες ξεκάθαρα βαραίνουν το πολιτικό σύστημα. Διότι ξέρετε, εάν δεν υπήρχε αυτή η πόλωση και αυτός ο διχασμός σε συνδυασμό, αν δεν υπήρχε το πελατειακό κράτος, εάν δηλαδή τα κόμματα δεν σου πουλούσαν ταυτότητα, ταμπέλα και ταυτόχρονα, επειδή δεν λειτουργεί τίποτα στο κράτος, με δικές τους ευθύνες, αν δεν σου πουλούσαν και τη διευθέτηση να λειτουργήσει κάτι στη ζωή σου, δεν θα τα χρειαζόμασταν, δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Άρα θα λέγω ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ίδιας της φύσης των κομμάτων αυτό. Πράγματι, υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες, όπως αναφέρατε, έχουν κάνει μεγάλα βήματα ακόμα και εντός κοινοβουλευτισμού, εντός ολιγαρχίας, εντός ολιγαρχικής θέσμησης. Για παράδειγμα, επειδή έζησα 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, εκεί δεν υπήρχε αυτό το μονοδιάστατο ούτε καν του κόμματος, ρεπουμπλικάνος ή δημοκρατικός. Υπήρχαν μέσα στο, για παράδειγμα, το ρεπουμπλικανικό κόμμα που κυβερνάει τώρα, υπήρχαν οι κοινωνικά συντηρητικοί, υπήρχαν οι οικονομικά συντηρητική, δηλαδή άρα μπορεί να συμφωνούσες με θέματα, ας πούμε, παρεμβατισμού ή εξωτερικών περιπετειών με το ένα κόμμα και σε θέματα κοινωνικά, δηλαδή δικαιωμάτων κτλ., να συμφωνούσες με μια άλλη μερίδα. Άρα βλέπουμε πράγματι ότι υπάρχει αυτή και στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι στον πάτο της ολιγαρχίας. Το πολίτευμά μας, βέβαια θα αναφέρετε και τις προτάσεις, είναι ουραγός δυστυχώς. Μέχρι και στην ολιγαρχία είμαστε στους τελευταίους. Εγώ θα σας πω ότι, αν το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, στην πραγματικότητα τα κόμματα σε μια δημοκρατία δεν θα χρειάζονταν τίποτα άλλο πέρα από θέσεις και τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Θέσεις. Τα κόμματα έχουν θέσεις και παράγουν πολιτική με έναν τρόπο μέσω των θέσεών τους.
1: Έτσι. Είναι αυτό το οποίο λέμε εύκολα για να το καταλάβει ο κόσμος, ο οριζόντιος σταυρός. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ευρωπαϊκές ευρωεκλογές θα μπορούσες να ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν οι θέσεις τους από όλα τα κόμματα. Ασχέτως δηλαδή καταβολών ή ένα σου λέει με συντηρητικός ή ξέρω ακραίος καπιταλιστής ή ακραίος κομμουνιστής. Έχει σημασία. Θα μπορούσες να επιλέξεις από όλο το πολιτικοδελικό φάσμα. Αυτός είναι ο λεγόμενος οριζόντιος σταυρός. Αυτές είναι δημοκρατικές πρακτικές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε και ξαναλέω, τις θαύουν κιόλας.
0: Και νομίζουμε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν, ναι.
1: Ακριβώς. Τις υποβαθμίζουν, τις θεωρούν ακραίες, ενώ στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος να συμφωνήσεις με υγιή τρόπο με άλλους συμπολίτες σου είναι να συμφωνήσεις βάσει κοινών θεματικών αξώνων. Αυτό είναι το πιο υγιές, το πιο ανθρώπινο και όχι να περιχαρακώνει το καθένας, να ταμπουρώνεται στα χαρακόμματα τα κομματικά, στις πολιτικές παροπίδες. Δηλαδή είναι τόσο παλιακό και παροχημένο και οψευδρομικό αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας, που τώρα αναφέρατε. Δηλαδή λέει ότι επιμένει στα κόμματα της αριστεράς να πολεμήσουμε τη δεξιά. Προφανώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε δεν παίζει αυτό το γαϊτανάκι, αυτή την αθλειότητα. Και άρα θέλει, απαιτεί από τους ψηφοφόρους και από τους υποστηρικτές του, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν σε αυτόν, απαιτεί να αφομοιωθούν σε αυτό το δίπολο, σε αυτή τη διαίρεση, σε αυτή την διχοτόμηση. Ξαναλέω, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τα κόμματα με τη μορφή που έχουν αν δεν υπήρχε αυτή η ταμπέλα και αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος.
0: Να πάω όσο μπορώ πιο γρήγορα τις ερωτήσεις για να μην σας, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, είσαστε δεσμευμένος, αλλά θέλω όμως να πούμε μερικά πράγματα. Θα θέλω να μας πείτε, δεν μιλώ για τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ας μην μιλήσουμε για αυτά. Ας μιλήσουμε όμως για τα νέα κόμματα τα οποία θεωρούν, και για τον κύριο Τσίπρα μιλήσαμε, νομίζω ότι δεν κομίζει κάτι καινούριο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και έχουμε και το εκολαπτόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε αν, πότε θα εμφανιστεί στον πολιτικό βίο. Καταρχάς, από αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς, και το λέω σε σχέση με την πρόταση τη δική σας για τη δημοκρατία, βλέπετε κάποια από τα κόμματα τα οποία και του κυρίου Σαμαρά από τις εξαγγελίες που έχει κάνει μέχρι τώρα και της κυρίας Καριστιανού να δίνουν κάποια τέτοια δυνατότητα να ανοίγουν ένα δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφεται, η οποία είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετική?
1: Ναι, βέβαια. Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει το κίνημα των Ντεμπών. Τώρα έχει αυτή την εκδοχή, την κομματική, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί? Διότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, με τη τραγωδία την οποία βίωσαν εξ ανάγκης, ο καθένας έκανε τη δουλειά του, τη ζωή του, και ήρθε το κράτος τέρας να σκοτώσει τους ορμόνους του ανθρώπου, να τους δολοφονήσει στην πραγματικότητα. Και λόγω αυτής της κατάστασης βίωσαν και έμαθαν, κατάλαβαν ένα μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου πολιτιακού ζητήματος που είναι το μείζον θέμα στη χώρα. Το πρόβλημά μας δεν είναι ούτε θέμα οικονομικό, πολιτικό, θεσμών, ηθικό ή παιδείας. Το πρόβλημά μας είναι πολιτιακό. Οι άνθρωποι αυτοί το κατάλαβαν. Όταν, για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα, όταν βρέθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, και τη ζήτησαν ουσιαστικά να τους βοηθήσει να δικαιωθούν τα θύματα, οι οικογένειές τους, η κυρία Αδηλίνη προφανώς, αν όχι προφανώς, θα εξηγήσω αν θέλετε γιατί, τους είπε: δεν μπορώ να σας βοηθήσω, απλά πληρώνομαι στη χώρα για να κάνω γαργάρα τα εγκλήματα που θέλετε, και τους εργατεύθυνε στην εκκλησία να προσευχηθούν.
0: Βεβαίως.
1: Με αυτές τις διαδικασίες, με τα καταδίωκτα τα ανεύθυνα των βουλευτών και την ασυλία των υπουργών, που είναι και αυτά άρθρα του Συντάγματος, οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν αυτό το οποίο το λεγόμενο ολιγαρχικό κομμάτι του Συντάγματος. Κατάλαβαν μεγάλα προβλήματα και τα οποία τα έχουμε αναδείξει μάλιστα. Δηλαδή τα έχουμε και σημαία τους. Για παράδειγμα, είχαν μαζέψει σαν σύλλογο Ντεμπών 2 εκατομμύρια υπογραφές για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Το οποίο είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Και νομίζω ότι ο ελληνισμός χρωστάει στο κίνημα των Ντεμπών, διότι πλέον έχει νικηθεί όλο αυτό το σάπιο οικοδόμημα, το αφήγημα του κοινοβουλευτισμού περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, περί πολιτικών οι οποίοι διάγουν έναν καθαρό πολιτικό βίο ή η δουλειά τους είναι λειτουργήμα. Όλα αυτά έχουν αποδομηθεί πλέον. Δεν ξέρω ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν στα μέσα ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, μάλλον μόνο κομματικά παιδιά μπορούν να πούν κάτι τέτοιο. Άρα ούτως ή άλλως έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια κατάκτηση και η δικαιοσύνη είναι δεν την εμπιστεύεται ο κόσμος και είναι θετικό αυτό. Γιατί μόνο αν καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη είναι εχθρός των πολιτών, όπως είναι και το πολιτικό σύστημα, μπορούμε να πάμε σε ένα νέο πολιτικό σύστημα που αυτό το παλιό οι άνθρωποι αυτοί θα βρουν, αν όχι στη σύνταξη, καλύτερα να αντιμετωπίσουν και τις πράξεις τους. Άρα θα έλεγα ότι το 50% του προβλήματος που είναι το ολιγαρχικό κομμάτι, το κίνημα των Ντεμπών, άρα και η κυρία Καστελιώνη το έχει καταλάβει. Μένει βέβαια το δημοκρατικό, το συμμετοχικό κομμάτι, η αντιπρόταση, δηλαδή τι βάζουμε εδώ. Και αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ίσως, δεν ξέρω, οι πολίτες της χώρας σήμερα να μην είναι ακόμα έτοιμοι να ακούσουν και αυτή την αλήθεια. Δηλαδή το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μηχανισμούς όπως είπα πριν και πραγματικά οι πολιτικοί, όχι απλά να έρχονται με τον ευθυνών τους. Δηλαδή έχουμε τώρα πρωθυπουργούς οι οποίοι απέτυχαν, βάλαν τη χώρα σε μνημόνια και να επανήλθαν μετά από λίγο χρονικό διάστημα σαν να μην τρέχει τίποτα με τον πρωθυπουργικό μισθό τους ή τη σύνταξή τους. Όχι απλά λοιπόν να πληρώνουν το πολιτικό τίμημα, αλλά να πληρώνουν και το ποινικό τίμημα. Αυτό δεν είναι μια επανάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι γενογό και εκτιμένο, αλλά ίσως να μην είναι ακόμα και γι' αυτό ίσως με προβληματίζει και εμένα αυτό να λέω, γιατί δεν βλέπω από νέους κομματικούς μηχανισμούς, νέους σχηματισμούς να μιλούν για μετάβαση πολιτισμού δημοκρατίας.
0: Ένα σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο στελεχώνεται και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος είναι πρικισμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Καλεντερή, έχω μια πολύ ελαφρά κριτική. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται πρόσωπο παγιές. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανοιχθεί σε διαδικασίες οι οποίες θα βάλουν την κοινωνία στη διαδικασία που εσείς περιγράφετε, γιατί χωρίς την κοινωνία πάλι έχουμε ένα κόμμα, έναν αρχηγό, έναν υπαρχηγό που προχωράει. Όλο αυτό το αυτή την αοριστολογία, την μεγάλη αοριστολογία των ετοιμάτων, δεν μιλάμε για τον πόλεμο. Δεν μιλάμε για τους πολίτες που υποφέρουν, για το εισόδημα των πολιτών. Και βεβαίως για τη δικαιοσύνη, όπως είπατε, μιλάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί στα αόριστα των ετοιμάτων. Αφήνουμε αυτό το θέμα και πάμε λίγο να κάνουμε μια γέφυρα. Τι είναι για σας πατρίδα και τι είναι ο πατριωτισμός? Ξέρετε, σήμερα ο πατριωτισμός είναι ένα εργαλείο για να προσελκύσει ψηφοφόρους. Όλοι αυτό το βαθύ κράτος που λέγεται Νέα Δημοκρατία για τον πατριωτισμό μιλάει και την ίδια στιγμή πουλάει τη χώρα, την πατρίδα. Λοιπόν, για εσάς όμως, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, όποιος. Για εσάς, τι είναι πατρίδα και τι είναι πατριωτισμός?
1: Επειδή κάπου άκουσα πρόσφατα, νομίζω από τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι ενισχύεται ο κακός εννοούμενος πατριωτισμός, κάτι τέτοιο. Να πω ότι δεν υπάρχει κακός και καλός εννοούμενος πατριωτισμός. Το εννοεί τον εθνικισμό.
0: Σωστό.
1: Το σοβινισμό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο ένα θετικό συνέστημα από το οποίο αφορείται κανείς, ο οποίος αγαπάει την χώρα, την κοινωνία και τους συνανθρώπους του. Επειδή διδάσκω, και αυτό το εξάμεινο τυχαίνει, να διδάσκω παγκοσμιοποίηση, θα σου πω ότι στην πραγματικότητα ο πατριωτισμός είναι η αντίδραση των πολιτών αυτής της υφηλής, αυτής της γης, αυτού του πλανήτη, σε δυνάμεις και τάσεις ομογενοποίησης και σαλαμοποίησης των πάντων. Αυτό το πλούσιο μοσαϊκό που αποτελεί η ανθρωπότητα σήμερα, με τις διάφορες, τα διάφορα δόγματα, τους λαούς,
0: γλώσσες, πολιτισμούς κτλ.
1: Ακριβώς. Τις ενδυμασίες, τις κουζίνες κτλ. Αυτή είναι η αντίσταση, αν θέλετε, σε μια παγκόσμια τυραννίδα της ουσίας. Γιατί μιλάμε για τα πολιτιακά και συνδέονται. Αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα να απαγορέψει το βέτο. Επειδή προκάλεσε κάποια προβλήματα ο Βίκτορ Όρμπαν διαχρονικά, τώρα θέλουν να ακυρώσουν το βέτο και να μπορούν πλειοψηφικά, μια αυξημένη πλειοψηφία, να λαμβάνουν αποφάσεις για διεθνείς υποθέσεις, ακόμα και για την ένταξη, για παράδειγμα, της Τουρκίας στην Ευρώπη, παρόλο που η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη σε ένα κράτος μέλος. Άρα αυτό το συγκεντρωτικό, αυτό το παγκόσμιο τυραννικό, το οποίο δεν το διδάσκω απλά, νομίζω το βιώνουμε όλοι. Είναι το ιμπεριαλιστικό, είναι το καπιταλιστικό, το άκρατο. Αυτό λοιπόν. Το αντίπαλο δέον αυτού είναι ο πατριωτισμός στην πραγματικότητα. Είναι η αγάπη της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων.
0: Στην πορεία την οποία η πορεία η οποία θα οδηγήσει σε αυτό που εσείς σχηματίζετε στο μυαλό σας, ονειρεύεστε και ελπίζεται να γίνει πραγματικότητα. Ποιοι είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν, κύριε Καλεντερίδη? Έχουμε μια νεολαία η οποία είναι χωμένη μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον ψηφιακό κόσμο, αν και είστε πάρα πολύ ικανό στα ψηφιακά κτλ. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν όταν είναι χαμένοι σε μια κοινωνία πολύ διασπασμένη, και κυρίως ότι όλοι οι ίδιοι είναι, κανείς δεν, όλοι τα τρώνε. Ποιος νομίζετε ότι είναι, ποιος είναι εκείνος που θα κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση που εσείς περιγράφετε, στην κατεύθυνση δηλαδή μιας ουσιαστικής πραγματικής δημοκρατίας?
1: Νομίζω πως εδώ αυτό το οποίο νίκησε, αυτό το οποίο κερδίζει στις εκλογές διαχρονικά στη χώρα μας, είναι το ποσοστό της αποχής. Και νομίζω ότι εδώ κρύβεται και η απάντηση σε αυτό το οποίο ρωτάτε. Κάνω μια γέφυρα, μια σύνδεση με την προηγούμενη κουβέντα και θα σας πω ότι εάν αναγνωρίζουμε όλοι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό το επιτελικό κράτος, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια εγκληματική οργάνωση στην
0: πραγματικότητα, ακριβώς.
1: Με αυτή τη μαμερτά, με αυτή τη μαφία, εάν συμφωνούμε όλοι ότι είναι θέμα επιβίωσης της Ελλάδος οι άνθρωποι αυτοί όχι απλά να φύγουν αλλά να μπουν για φυλακή, εδώ σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το στόχο είναι εξαιρετική η εξέλιξη να δούμε και τη δημιουργία ενός κόμματος Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα ψαλιδίσει τα ποσοστά του Γιάκου Μητσοτάκη εξ ανάγκης, και τη δημιουργία αυτού του κόμματος που ήδη έγινε το δεύτερο κομμάτι, λοιπόν, εδώ, της κυρίας Κραστιανού, διότι το πιο σημαντικό, θα φέρει ανθρώπους στην εκλογική διαδικασία που απήχαν, δεν μετήχαν. Άρα θα μεγαλώσει το εκλογικό παρονομαστής, άρα πάλι θα ψαλιδιστούν τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εικάζει αν χάσει την εξουσία. Νομίζω ότι τον απεχθάνονται και οι συνεργάτες του, του παρακολουθούσε άλλωστε. Πιστεύω ότι τον προδώσουν και ελπίζω να τον οδηγήσουν και στα χειρότερα. Άρα, γιατί το λέω, διότι αυτές είναι η πραγματικότητα εδώ, οι δυνάμεις, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετέχουν, οι οποίοι πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι που συμμετέχουν και συμμετέχουν είτε από εδώ και από εκεί, δηλαδή κατευθύνονται μία από το ένα από το άλλο κόμμα, είτε σε μικρά κόμματα, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων η οποία, βλέποντας αυτή την πολιτική κατάσταση, υποσυνείδητα ίσως, που προκαλεί μια αποστροφή, είναι πολιτικά περιθωριοποιημένη, και νομίζω ότι αυτή είναι η μαγιά στην πραγματικότητα. Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε μεγάλα συνεδρία, είτε στις πρέσπες, είτε στα μνημόνια, είτε στα Τέμπη, τα οποία πολλά από αυτά τα άτομα δεν μετέχουν της πολιτικής διαδικασίας, επέμεναν να συμμετέχουν ακομμάτιστα σε αυτές τις δράσεις. Και νομίζω αυτή είναι η μαγιά, η οποία δεν έχει βρει κάτι μέχρι στιγμή στο οποίο να της δώσει το ένας να κάνει το μεγάλο βήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, αλλά εκεί ελπίζω.
0: Πού άλλο να ελπίσει κανείς, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Ήθελα να σας πω καταρχάς, σαν εισαγωγικό σε αυτό που θα πούμε τώρα, πολλοί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι η Τουρκία. Άλλοι λένε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και οι πρεσβείες. Για σας, και άλλοι λένε βεβαίως ότι είναι, ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Δεν είναι ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία. Ο εχθρός, εσείς προς τα πού θα κλείνατε? Θεωρείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν λέω αντίπαλος, εχθρός της Ελλάδος? Γιατί όταν θέλουν να εξαφανίσουν μια χώρα, όπως καταστρέψαν οι Ευρωπαίοι με τα μνημόνια τη χώρα, όπως οι Αμερικανοί τη βάλαν σε διαδοχικές περιπέτειες, όπως οι Τούρκοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν το Μισό Αιγαίο στην πλάκα, έτσι αύριο το πρωί με ένα νόμο που ψηφίζουν στην Τουρκική Βουλή. Θέλω να μας πείτε και γι' αυτό δύο κουβέντες πριν τελειώσουμε. Νομίζετε ότι ποιος για εσάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ή αντίπαλος, αν θέλετε, της πατρίδας μας?
1: Εξαιρετική ερώτηση. Θα πω και οι τρεις για να το εξηγήσω. Όσον αφορά το επίπεδο των πολιτών, σε επίπεδο δηλαδή κοινωνίας, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η πέμπτη φάλαγγα. Είναι δηλαδή οι ολιγάρχες, οι λεγόμενοι κοινοβουλευτικοί. Αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό καθεστώς, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην ακαδημία, διάφορες δεξαμενές σκέψεις, think tank, τα οποία είναι μάλιστα και λαμβάνουν και δημοσιοκρατικό χρήμα. Άλλου τύπου ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό μοντέλο. Και βέβαια αυτοί στηρίζουν και την αποψήλωση και την απομείωση του ελληνισμού και στο εξωτερικό. Άρα, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, σαν κοινωνία δηλαδή, από αυτή την έννοια, ο πραγματικός εχθρός και ίσως ο ύψιστος είναι οι κοινοβουλευτικοί ολιγάρχες. Σε δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά το κράτος που λέγεται Ελλάδα, τη χώρα μας, πράγματι ο αντικειμενικός εχθρός είναι η Τουρκία. Είναι ένα μόρφωμα, θα το έλεγα, το χαρακτήριζα. Γιατί γεννήθηκε το 1923 από τις στάχτες, μάλλον πάνω στις στάχτες και στο αίμα της γενοκτονίας των μη Οθωματωνή μουσουλμάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν έχει ποτέ να πει τον ευθυνό του. Οι γενοκτόνοι ήταν μάλιστα ο πατέρας του τουρκικού κράτους και αναφέρομαι στον Μουσταφά Κεμάλ. Συνεχίζουν για το λόγο αυτό ακριβώς τις επιθέσεις και τις γενοκτονίες κατά των Κούρδων σε Συρία και Ιράκ, κατά των Αρμενίων στο Αρτσάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ, κατά των Ελλήνων στην Κυπριακή Δημοκρατία στα κατεχόμενα. Άρα είναι αντικειμενικός εχθρός, είναι ένα εμπεριαλιστικό μόρφωμα το οποίο έχει αναθεωρητικές τάσεις, ταυτίζεται με τις πλέον ακραίες εκδοχές ενός τζιχαντιστικού Ισλάμ, το οποίο είναι και επεκτατικό και τρομοκρατικό στην πραγματικότητα, ιδεολογικά. Και επειδή ήμασταν διαχρονικά σαν χώρα και σαν χώρος ο κυματοθράφτης ενός επεκτατικού Ισλάμ, το οποίο κάποτε απείλησε μάλλον δύο φορές τις πύλες της Βιέννης, γι' αυτό το λόγο λοιπόν παραμένει μέχρι και σήμερα και για τους λόγους που είπατε, διότι υποφθαλμιά το Αιγαίο, παραμένει αντικειμενικός εχθρός της Ελλάδος. Και κάνουμε και την σύνδεση εδώ πως η πέμπτη φάλαγγα, ο εχθρός των πολιτών, στην πραγματικότητα εξευμενεί στην Τουρκία, δεν μας δείχνει την αλήθεια, κρύβει το πραγματικό πρόγραμμα, την πραγματική εικόνα των Τούρκων. Ο ιστορικός εχθρός καλοποιεί, αν θέλετε, τον εξωτερικό αντίπαλο, τον εξωτερικό εχθρό. Το τρίτο επίπεδο, όσον αφορά τους Αγγλοσάξονες, αυτή νομίζω ότι είναι η εχθρή της Ευρωπαϊκής Υπήρου στην πραγματικότητα. Νομίζω το είχαμε πει και μαζί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία λίγο αργότερα, ότι επρόκειτο για μια σαφέστατη παγίδα των Αγγλοσαξώνων που έστησαν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπαμε και πιο πριν, να ανταλλάξουμε το καλής ποιότητας και τους φθηνούς ρωσικούς υδρογονάνθρακες για το κακής ποιότητας και πανάκριβα προϊόντα ενεργειακά των Αμερικανών, και ουσιαστικά να απλώσουμε και το τίμημα με τις κυρώσεις, με τις οικονομίες, με την άμυνά μας, να αναγκαστούμε να αγοράσουμε νέα όπλα από τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή κατά βάση την Αγγλία και την Αμερική. Άρα, ο πραγματικός αντίπαλος, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό, το βλέπουμε και στην τεγκολική σχολή, η αντιπαλότητα αυτή του στρατηγού πρόεδρου της Γαλλίας, είναι πράγματι οι Αγγλοσάξονες. Άρα, και στα τρία επίπεδα, νομίζω, μπορούμε να πούμε ότι πράγματι αυτή που αναφέρατε ήταν εύστοχο.
0: Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί μιλούν, η Τουρκία, για όσους φίλους μας δεν ξέρουν, έχει εμφανίσει ένα σχέδιο νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με το οποίο θα αποφασίζει ο πρόεδρος της Τουρκίας για την ελληνική επικράτεια, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή στις περιοχές που η Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εκτείνεται η ΑΟΣ της και τα χωρικά της ύδατα, που δεν τα επεκτείνει επί 30 χρόνια από το 1996, όταν έγινε εθιμικός κανόνας το δίκαιο της θάλασσας. Θα αποφασίσει λοιπόν πλέον, αφού δεν το κάνετε εσείς, να σας πω κάτι, καλά κάνει. Καλά κάνει ο Ερντογάν, γιατί να μην το κάνει. Αφού δεν το κάνουν οι Έλληνες, θα πάρω εγώ το Αιγαίο και θα αποφασίσω πού θα γίνουν πάρκα, πού θα γίνουν αλεία, πού θα γίνουν. Εγώ θα αποφασίζω. Και προσέξτε, δεν είναι αυτό. Προφανώς και οι αποφάσεις της Τουρκικής Βουλής δεν μπορούν να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν κανονιστικά για τη χώρα μας. Όμως, είδαμε ότι εδώ πέρα, ακόμα και στην Κάσο, σε οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν τόλμησαν οι Έλληνες να ποντίσουν καλώδιο, το ελάχιστο, το τίποτα. Που μπορούμε να πάμε έξω από τις ΗΠΑ να ποντίσουμε καλώδιο. Λοιπόν, διεκδικούν λοιπόν αυτό οι Τούρκοι. Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί λένε ότι επίκειται και σύγκρουση με την Τουρκία. Ακούω διαφόρους, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα εδώ, το οποίο είναι όμως πιστικά. Ότι μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας. Ενδεχομένως έχουμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο νομίζω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε για όλους αυτούς τους λόγους μπροστά σε μια νέα εθνική καταστροφή του μεγέθους του 1922.
1: Ναι, νομίζω το θέτεται πολύ σωστά. Περί αυτού πρόκειται. Είναι μια διανόητη κλιμάκωση πλευράς της Άγκυρας αυτό το νομοσχέδιο το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν θα συνοδεύεται και από χάρτες, το οποίο θα είναι ακόμα μια περαιτέρω κλιμάκωση. Στην πραγματικότητα εδώ, πράγματι, ο ελληνισμός αυτοπεριοριζότανε υπό το φόβο μη γίνει κάποιο επεισόδιο και χάσουν κάποιες τις καρέκλες τους και τις παροχές, ουσιαστικά αποψήλωναν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και γκρίζαραν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ακριβώς αυτό έγινε άλλωστε και στην Κάσο. Από αυτό λοιπόν το επίπεδο του να αυτοπεριοριζόμαστε στην πράξη de facto και ρητορικά να τα υποτίθεται να τα διατηρούμε, τώρα πάμε σε μια νέα, ξαναλέω, ολική καταστροφή. Δηλαδή αυτό πρόκειται αυτό το νομοσχέδιο, όπου εδώ οι Τούρκοι θα ορίζουν αυτοί ποιες είναι οι θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας, η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή στο κέντρο
0: του Αιγαίου. Μέση του Αιγαίου, βεβαίως.
1: Και στις ζώνες αυτές καταλαβαίνετε ότι θα απαγορεύεται στους Έλληνες πελάτες να βγαίνουν από τα 6 ναυτικά μίλια. Αυτά μας αναγνωρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία αναγνωρίζει μόνο 6 ναυτικά μίλια σε δικαιώματα στο νησιά μας. Και άρα θα μπορεί, μάλλον θα αναγκάζεται το λιμενικό της Τουρκίας να συλλαμβάνει Έλληνες ψαράδες οι οποίοι βρίσκονται δυτικά της Σαντορίνης για παράδειγμα, αν αυτό βρίσκεται μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα αποφασίζει κάθε τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, ο εκάστοτε Τούρκος Πρόεδρος σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μπορεί να τους συλλαμβάνει, να τους μεταφέρει στην Τουρκία και εκεί να βρίσκονται ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης. Άρα εδώ δεν είναι πλέον ότι αλλάζουμε πίστα, δεν περιορίζουμε de facto τα δικαιώματά μας και δεν κάνουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Εδώ μας απαγάγουν, μας συλλαμβάνουν μέσα στο σπίτι μας. Και άρα πέφτει το σε εμάς σκυτάλι, εδώ την μπάλα, στη δική μας πλευρά του γηπέδου για το πώς θα αντιδράσουμε. Και πράγματι, ανάλογα το τι νομοσχέδιο θα εμφανιστεί από την Άγκυρα, σε αυτό θα κριθεί αν θα έχουμε και κάποιο τρομερό επεισόδιο. Δεν το αποκλείω, βεβαίως.
0: Και τόσο κοντά, κύριε Καλεντερίδη.
1: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτό μας είχαν πει ότι θα γινόταν μέσα στο τέλη Μαΐου. Δεν ήρθε ευτυχώς. Το περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείχνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν. Από το νομοσχέδιο, από τη στιγμή που εμφανίζεται,
0: προφανώς,
1: δεν θα εμφανίζεται για να μην εφαρμοστεί.
0: Βέβαια.
1: Για να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα αποδυναμωθεί το τουρκικό κράτος. Εάν δηλαδή αποφασίσει με φυρμάνι ο Σουλτάνος Ερντογάν ότι η δυτικά τη Σετίνου είναι ΑΟΣ Τουρκίας και ψαρεύουν κανονικότητα οι Έλληνες ψαράδες και τους αγγίζει το τουρκικό λιμενικό, έχει ακυρωθεί οποιαδήποτε πράξη Τουρκίας έχει αποδυναμωθεί. Δεν μπορούμε να την παίρνουμε σοβαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μέχρι τώρα όλα αυτά τις προκλήσεις τις κάναν έτσι κι αλλιώς, με ρηματικές διακοινώσεις, με υπομνήματα στον ΟΗΕ κτλ., αυτή η αναβάθμιση κάπως. Για ποιο λόγο να την κάνουν, αν δεν την κάνουν για να την εφαρμόσουν. Άρα ναι, και τόσο κοντά λοιπόν είναι επίφοβο, πράγματι.
0: Κλείνοντας, επειδή σας εξαντλήσαμε σήμερα, σας εκτός από τις υποχρεώσεις σας ταλαιπωρεί και ένα κρυολόγημα, ούτως ή άλλως, να μην σας ιδιαίτερα σας κουράζουμε παρά την αντοχή σας, θα ήθελα να μας πείτε για τις προτάσεις, εντάχει, εσείς θα αποφασίσετε πόση ώρα και αν, για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχω μπροστά μου, αλλά ίσως καλύτερα να μας πείτε εσείς αν νομίζετε ότι
1: δεν
0: έχει.
1: Δεν τη θυμάμαι, ας πω την αλήθεια. Δεν τη θυμάμαι, γιατί έχει σχεδόν ένα μήνα το θέμα. Το είχα καλύψει, αλλά δεν τη θυμάμαι όλες.
0: Δεν πειράζει. Να σας πω όμως εγώ ότι δεν θίγει καθόλου εκείνα τα άρθρα που και εσείς νομίζω θεωρείτε πολύ προβληματικά. Δεν θίγει καθόλου ότι μπορεί μια τυχούσα πλειοψηφία της Βουλής να αλλάζει τα σύνορα της χώρας. Το άρθρο, ναι. 27. Δεν μιλάει για τις. Μιλάει για την απονομή χάρη εκ μέρους του Προέδρου. Βέβαια δεν είναι αρκετή η διατύπωσή του. Θα τα πούμε μια άλλη φορά ίσως. Δεν μιλάει για την κατάσταση πολιορκίας. Ξέρετε, και στο ναζιστικό σύνταγμα, στην ουσία εκείνος που είναι ο κυρίαρχος είναι εκείνος που αποφασίζει στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έτσι. Ο Κάρλ Σμιτ, δηλαδή, ο συνταγματολόγος του ναζισμού, αυτό έλεγε. Νομίζω ότι και εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου είδους άρθρα βιάζουν το δημοκρατικό πολίτευμα και για το οποίο βέβαια αυτοί δεν λένε τίποτα.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, το νομίζω μείζον, και επειδή αναφέραμε και τα Τέμπη και άλλα εγκλήματα, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ, των υποκλοπών, όπου όλα αυτά κατευθύνονταν από το προσωπικό γραφείο, μπορεί και τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Μείζον θέμα εδώ είναι το θέμα του άρθρου 86, το οποίο καλύπτει βέβαια και τον Πρωθυπουργό, η ασυλία των υπουργών και πρωθυπουργών. Το οποίο πρέπει να καταργηθεί. Και επειδή καταλαβαίνω ότι προτείνουν κάποιες αλλαγές και τα λοιπά, κάποια πασαλήματα, αυτό νομίζω δείχνει, υποδηλώνει την προσέγγιση της συγκάλυψης που έχουν. Αντίστοιχα, άλλα άρθρα είναι τα άρθρα
0: Αν μου επιτρέπετε για το 86, προσέξτε τι λένε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ προβληματικό αυτό η διατύπωση. Για το 86 δεν μιλάμε. Για το 86 λέει: διενέργεια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρτική εξέταση θα γίνεται από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκηση δίωξη από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση τη διαβίβαση των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητή τη Βουλή καθώ και τη αρμοδιότητα τη Βουλή για τη διενέργεια προκαταρτική εξέταση. Άσκηση δίωξη για ποινικά δικήματα που τέλεσαν μέλη τη κυβέρνηση ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με απόφαση τη Βουλή. Με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Τι είναι αυτά, δηλαδή, Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, κύριε.
1: Δεν χρειάζεται καμία ασυλία για τους υπουργούς. Δηλαδή, αν έχουν διαπράξει ποινικά εγκλήματα, για ποιο λόγο να στείλουν έναν πολυδέδαλο μηχανισμό προστασίας, καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλουν να συγκαλύψουν τα εγκλήματα τα μελλοντικά. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Και αυτό ήταν και ο σκοπός αυτού του άρθρου και του σχετικού εφαρμοστικού νόμου, του νόμου περί μη ευθύνης υπουργών. Ήταν ένας νόμος κόλαφος, κόλαση μάλλον, κολάσιμος, όπως είναι και το άνθρωπο το κολάσιμο, δεν το καταργούν, χρήζει κατάργησης, όχι μπαλώματος. Ομοίως, το οποίο λείπει και είναι μείζον θέμα όσον αφορά το Σύνταγμα, είναι το τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας. Γιατί στο άρθρο 90 του Συντάγματος ορίζεται ότι η δικαστική ανώτατη είναι διορίζονται από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση, άρα είναι άνθρωποι τους. Και στο 91 ορίζεται ότι η κυβέρνηση ελέγχει πειθαρχικά τη δικαιοσύνη, δηλαδή τους κρατάνε κιόλας.
0: Το 91 δεν το ακουμπάνε πάντως, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν το ακουμπάνε, μόνο το 90, το οποίο κάνουν την εξής προαγωγές στις θέσεις των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Έτσι, χωρίς κυβέρνηση.
1: Καταστρατηγεί την έννοια της διάκρισης των εξουσιών αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί η μία εξουσία να βγάζει την άλλη. Εδώ προφανώς υπάρχει θέμα, παραβιάζεται η ταχύτητα της διάκρισης των εξουσιών και άρα γι' αυτό δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα προφανώς σε αυτούς τους άξονες κινούνται σε ένα κοινοβουλευτικό σκλήρο, θα έλεγα μοντέλο, πασαλήματα, τα οποία εικάζω το κάνουν για ίδιον όφελο, για να προστατευτούν για όλα αυτά τα μίγια τα οποία έχουν κάνει και δεν τα έχουμε μάθει. Να πω κλείνοντας
0: ότι
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα σκάνδαλα τα οποία ξέρουμε, για τα οποία ευτυχώς πλέον η κοινωνία απεχθάνεται την εγκληματική οργάνωση. Και τα τρία είναι ευρωπαϊκά σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του Τεμπών είχε να κάνει με την 717, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
0: Για τους σιδηροδρόμους, βεβαίως.
1: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν κοινοτικά κονδύλια. Και το σκάνδαλο του Πρέντορ το μάθαμε επειδή ήταν ευρωβουλευτής ο τότε.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης, του το βρήκαν στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Φανταστείτε λοιπόν τι σημεία και τέρατα έχουν κάνει στη χώρα μας, ιστορικό, δηλαδή ιστορικά εγκλήματα χωρίς την Ευρώπη, και φανταστείτε πόσο. Πόσο ξοδεύει, σπαταλάμε τα χρήματά μας στους δικαστικούς, οι οποίοι απλά είναι αχειράνθρωποι των αχειρανθρώπων των εμπειραλιστών στη χώρα. Τους συγκαλύπτουν, να μην σας πω ότι το παραδικαστικό με το παρακομματικό, παραπολιτικό κυβερνά αυτή τη χώρα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, να σας ζητήσουμε συγγνώμη αν σας ταλαιπωρήσαμε. Το πρώτο. Δεύτερο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε απολύτως επαρκείς σε όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας, βεβαίως. Και να είστε περαστικά σας και να είστε πολύ πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος εκπομπής μας της σημερινής, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ευθυμίου, τις κυρίες μάλλον Ευθυμίου Λέκα και Μαυρογέννη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο. Θέλω να ευχαριστήσω τον ήρωη, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα. Χωρίς τον ήρωη δεν θα υπήρχαμε κι εμείς, δηλαδή, έτσι. Και την Ερτόπεν, η οποία αναμεταδίδει τις εκπομπές μας, και βεβαίως πάνω από όλους να ευχαριστήσω εσάς. Θέλω να σας πω όμως και δύο-τρία πράγματα ακόμα, αφού έχουμε λίγο χρόνο, μερικά λεπτά ακόμα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ εσάς, και βέβαια έλεγε κάποιος, όπως σας είπα, κάποιος φίλος έλεγε, λέμε πολλά κτλ. Κοιτάξτε, με τις δικές σας παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε λίγο περισσότερο εις βάθος να πηγαίνουμε, και με τις δικές σας παρατηρήσεις και στο chat, δεδομένου ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Τώρα, ήθελα να σχολιάσω απλώς και δεν ήθελα να ταλαιπωρώ και τον κύριο Καλεντερίδη μαζί μας. Λέει ένας φίλος, ο Βάσκον, το νέο κόμμα σας έφαγε και έχετε πέσει όλοι εναντίον του. Δεν ξέρω, είπα εγώ κάτι, φίλοι και φίλες, που δεν το κατάλαβα ενδεχομένως. Δεν αισθάνθηκα, αν είπα κάτι, να με συγχωρείτε και η κύριε Χαριστιανού και το κόμμα και όλα αυτά, και εσείς και ο κύριος Βάσκον κτλ. Δεν ήθελα να πω κάτι για την κυρία Χριστιανού. Είναι μερικές παρατηρήσεις. Ίσα ίσα ο κύριος Αυγερινός είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος με πολύ σοβαρές απόψεις. Ήταν πολλές φορές είχαμε κάνει και εκπομπή σε τούτη δύο την εκπομπή. Την κυρία Καριστιανού τη σεβόμαστε απόλυτα για όλον αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει αυτά χρόνια, αλλά προσέξτε, αν δεν κάνουμε κριτική, ενδεχομένως να γινόμαστε και συνένοχοι σε μια εκτροπή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα πολιτών. Για παράδειγμα, θα απαντάει ένας άλλος φίλος μας και θα πω εγώ δικά μου πράγματα, θα πω αυτά που λέει ο φίλος μας ο Τράκον απέναντι σε αυτά που σας είπα. Λέει ο κύριος, ο φίλος μας ο Τράκον, μιλάει το κόμμα Καριστιανού για εσχάτη προδοσία των πολιτικών που υπέγραψαν σχέδια μνημονίων, γιατί ξέρετε τα μνημόνια δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Θα έχουμε και μια εκδήλωση σε 15 περίπου ημέρες από τώρα, όπου θα είναι ο κύριος Φώτης Μαζαράκης, ο κύριος Σπύρος Φώτης Μαζαράκης, για αυτό ακριβώς το θέμα. Θα τα πούμε όμως, θα το ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή εξουσιώτησε αντισυνταγματικά τον Υπουργό των Οικονομικών να υπογράφει τα σχέδια των μνημονίων, τα οποία δεν έρχονταν ποτέ ουσιαστικά στη Βουλή για κύρωση. Συνεχίζω. Ο κύριος Τράκον μιλάει για δημόσιο χρέος και τη διαγραφή του μετά την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, από την οποία το πολιτικό προσωπικό παρετήθηκε ανεφόρον και αμετάκλητα. Δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό, φίλοι και φίλες? Συνεχίζει ο φίλος ο Τράκον σε άλλο μήνυμά του. Μιλάει τώρα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το επαναφέρω για να ξέρουμε γιατί λέμε. Δεν την, ούτε ο κύριος Τράκον την κατηγορεί. Βλέπει τις ελλείψεις του κόμματος και τις επισημαίνει. Δεν λέει ότι για τον Τσίπρα μπορεί να πει πολλά, για τη Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όμως για κόμματα που έχουν τη δυνατότητα να πάνε παραπέρα, να συγκροτήσουν το λαό σε μια άλλη κατεύθυνση δημοκρατίας και ελευθερίας, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε παρατηρήσεις. Δεν μας κάνει καθόλου κακό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν θέλετε. Λοιπόν, μιλάει για κατάργηση όλων των, λέει ο Τράκον, συνεχίζει, μιλάει για την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλονται ακόμη. Άλλο μήνυμα του κυρίου, του Τράκον, με συγχωρείτε. Μιλάει για την αντισυνταγματική ΑΔΕ, μια εταιρεία ειδικού σκοπού που λογοδοτεί μόνο στους δανειστές. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις του φίλου μας με την επωνυμία Τράκον. Επίσης ο Τάσος λέει, όταν ένα κόμμα όπως της κυρίας Καριστιανού λέει ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης και διχάζει, κάτι δεν πάει καλά. Απαντάει βέβαια ο φίλος από κάτω και λέει, μα μιλάει για τις συμβάσεις τις μνημονιακές η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, προσέξτε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κίνημα των Τεμπών δημιούργησε υποθήκες για το μέλλον, παρακαταθήκη για το μέλλον, με όλες αυτές τις μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις που εξέφρασαν όχι μόνο το έγκλημα των Τεμπών, την απελπισία, την απόγνωση και την οργή των πολιτών για το κίνημα των Τεμπών, για το έγκλημα αυτό, για το έγκλημα των Τεμπών, όχι το κίνημα, αλλά εξέφρασαν και όλη τη σωρευμένη καταπίεση, απελπισία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτή τη λαϊκή έκρηξη η οποία έλαβε χώρα μέχρι στιγμής, και από ό,τι φαίνεται μάλλον απομακρύνεται από αυτή την κατεύθυνση, το νέο τευτό κόμμα αυτό, το οποίο έχει αποκτήσει έναν πρόσωπο παγή χαρακτήρα, επιφυλάσσοντας στον πολίτη το ρόλο του ψηφοφόρου και μόνον, έτσι δείχνει τουλάχιστον για την ώρα, μακάρι να διαψευστούμε, έτσι, αφήνει το εγχείρημα αυτό σε όλες τις δυνατότητες να χειραγωγηθεί, σε όλες τις δυνατότητες να ενσωματωθεί. Ας αφήσουμε όμως αυτό και να σας προσθέσω μόνον, διαβάζοντας ένα άρθρο του κυρίου πολύ καλού φίλου της εκπομπής μας, του κυρίου Τζίμα, τις προάλλες, το οποίο έχει τον τίτλο «Η ανισότητα», πριν 2-3 μέρες δηλαδή, «Οι ανισότητες και η γαλλική επανάσταση». Μερικά στοιχεία που αναφέρει ο κύριος Τζίμας για να δούμε πού πηγαίνουν αυτές οι κοινωνίες, τις οποίες τις θεωρούν πολλοί από εμάς, από τις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, τις θεωρούν ως μονόδρομο. Την οργάνωση των κοινωνιών κατά αυτόν τον τρόπο, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον πολιτικό, αυτή την οργάνωση των κοινωνιών τη θεωρούν ότι είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Από όταν κατέρευσε το σοβιετικό οικοδόμημα, και ξέρετε, αν πούμε ότι το σοβιετικό οικοδόμημα είχε αφετηρία την μεγάλη επανάσταση, της Ρώσικης επανάστασης του Φεβρουαρίου του 1917, που ήταν μία ενιαία επανάσταση με την Οκτωβριανή επανάσταση, η πρώτη μεγάλη επιτυχημένη εργατική επανάσταση στον κόσμο, όσο συκοφαντημένη και αν είναι και όσο μεγάλα λάθη και αν έγιναν, μην ξεχνάτε ότι ακόμα στοιχιώνει αυτή η επανάσταση. Δεν μιλώ για την κοινωνία του Μπρέζνιεφ, του Αντρόποφ, της ύστερης Σοβιετικής Ένωσης. Θα το συζητήσουμε σε κάποιες άλλες εκπομπές με πιο αρμόδιους από εμάς. Όμως αυτή η επανάσταση στοιχιώνει ακόμα τη συνείδηση των αρχουσών τάξεων. Πόσες ταινίες γυρίζονται ακόμα για να συκοφαντήσουν και να κατηγορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο εκείνη

Αυτό λοιπόν αυτό το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο για πολλούς είναι κατάπτυστο και για πολλούς είναι το μοναδικό το οποίο θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην ευημερία, ενώ δεν βλέπουν πού την έχει οδηγήσει, αφού την έχει οδηγήσει εδώ, γιατί να μην την οδηγήσει ακόμα και χειρότερα, ακόμα και σε έναν εκδηλωμένο παγκόσμιο πόλεμο. Πλεονασμό στο παγκόσμιο, αλλά καταλαβαίνετε, ελπίζω, τι θέλω και εγώ να πω. Προσέξτε τώρα να δούμε για τις ανισότητες αυτού του θαυμάσιου συστήματος, στο οποίο είμαστε μάρτυρες της εξέλιξής του. Ενός συστήματος που κατατρώγει τον πλανήτη, καταστρέφει τις χώρες, με σιδερένιο χέρι βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να μην αθώνουμε και άλλες κοινωνίες και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Γιατί, φίλοι και φίλες, μόνο η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην αφαιρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το κάνουν, ενδεχομένως επειδή περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες οι οποίες θα τις ευνοούν ακόμα περισσότερο. Μιλώ για την Κίνα, για τη Ρωσία, είναι εμπλεγμένη σε έναν πόλεμο ζωής και θανάτου, και να ευχηθούμε αυτή η ενδεχόμενη ολιγορία, ενδεχόμενη, γιατί μπορεί να είναι αδυναμία, δεν ξέρω. Έχει τεράστια σύνορα η Ρωσία, είναι τεράστια χώρα με τεράστια σύνορα και πρέπει να δεσμεύει τεράστιες δυνάμεις για να τα φυλάει. Οι Ουκρανοί χτυπάνε σε τεράστια βάθη στη Ρωσία. Μήπως λοιπόν πρόκειται και για αδυναμία της Ρωσίας να σταθεί απέναντι στον αμερικανικό οδοστρωτήρα και τον ευρωπαϊκό από κοντά. Αλλά προσέξτε, αν η Κίνα και η Ρωσία δεν σταθούν, δεν βάλουν φρένο σε αυτή τη συμπεριφορά, πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούμε. Ας ευχηθούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνουμε λάθος. Πάμε λοιπόν λίγο στο άρθρο του κυρίου Τζίμα, το οποίο λέει τα εξής. Σαν στοιχεία το λέω για να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας. Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια πλούτου δημιουργήθηκε μόνον για τα 19 πλουσιότερα αμερικανικά νοικοκυριά του 2024. Αυτό είναι περισσότερο από την αξία ολόκληρης της οικονομίας της Ελβετίας. Τι λέει εδώ ο κύριος Τζίμας? Ότι δηλαδή 19 οικογένειες αύξησαν τον πλούτο τους όσο είναι ολόκληρη η οικονομία της, όχι όσο είναι ολικός πλούτος, η αύξηση του πλούτου τους. Σκεφτείτε τι έχουν, τι είχαν και αυξήθηκε όσο είναι η οικονομία της Ελβετίας. Πάω λίγο παρακάτω. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική, αν θέλετε να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι μεγάλο. Οι ανισότητες και η Γαλλική Επανάσταση λέγεται. Μπορείτε να το πληκτρολογήσετε και ευχερός να το βρείτε. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική ελέγχουν τώρα περίπου το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους. Περισσότερο από τα χαμηλότερα 65 εκατομμύρια μαζί. 19 νοικοκυριά από τη μία, 65 εκατομμύρια από την άλλη. Το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, το 1% των Αμερικανών κατέχει το 50% των μετοχών, όλων των παράγων, όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα, τα κατέχει αυτό το 1%. Σκεφτείτε, μιλάμε για τι πλούτο. Και ξέρετε, όταν λέμε πλούτο που έχουν αυτοί, από κάποιους άλλους το στερούν. Έτσι. Δηλαδή, κάθε οικονομία και η παγκόσμια είναι μία πίτα. Όπως την μοιράζεις είναι. Όταν κάποιος πάρει τα 9 δέκατα της πίτας, για τους υπόλοιπους όλους θα μείνει το 1 δέκατο. Απλά μαθηματικά. Ίσως δεν είναι τόσο απλά κάθε φορά, αλλά είναι κατά βάση αυτή η ιστορία. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας από το ίδιο άρθρο, στην πραγματικότητα σήμερα το πλουσιότερο 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει περίπου το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% του πληθυσμού μοιράζεται μόλις το 3%. Τι είπαμε για τους Αμερικανούς? Είπαμε ότι στην Αμερική το πλουσιότερο 2%, τα 19 νοικοκυριά, εν πάση περιπτώσει, το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου, και αυτές οι 19 περίπου, τα 19 νοικοκυριά έχουν το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους, περισσότερο από το χαμηλότερο 65 εκατομμύρια μαζί. Στην Ευρώπη έχουμε το πλουσιότερο 1% κατέχει το 25% του συνόλου του ιδιωτικού.

ιδιωτικού πλούτου. Ενώ το χαμηλότερο 50% πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζεται μόλις το 3%. Το διανοείστε? Από τα 500 τόσα εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 250 εκατομμύρια μοιράζονται το 3% του πλούτου και το 1% το 25% του πλούτου. Ωραία κοινωνία, ωραίες κοινωνίες, δίκαιες, έτσι, δίκαιες. Ο συνταξιούχος παίρνει 4, 5, 6, 7 εκατοστάρικα, δεν έχει να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες του και την υγεία του βεβαίως. Και άλλοι μοιράζονται αμύθιτα πλούτη, πλοία, αεροπλάνα. Λοιπόν, το κορυφαίο 1% των Αμερικανών κατέχει το 35%. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερες οι ανισότητες. Το 1% των Αμερικανών κατέχει το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Τι λέγαμε προηγουμένως, η Ευρώπη, το 1% στην Ευρώπη, το 25% του πλούτου. Το 1% των Αμερικανών, το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Ενώ το χαμηλότερο μοιράζεται το 0,9% του πλούτου. Αυτό είναι το όνειρό μας για το μέλλον. Αυτό είναι το όνειρό μας για τη δικαιοσύνη, για την ισονομία, για τη διανομή του πλούτου. Εν πάση περιπτώσει, όσο γίνεται περισσότερο δίκαιο, αυτό είναι. Ο Elon Musk να λέει να έχει τα 3 εκατομμύρια και οι άλλοι να μην έχουν να φάνε. Εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι ότι με τέτοιες κολοσσίες ανισότητες μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Ο κύριος Τζίμας καταλήγει και λέει ότι είναι προφανώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδους δημοκρατία με αυτές τις ανισότητες. Το κατεστημένο κάνει ό,τι θέλει. Προσέξτε, γιατί όταν έχεις τόσο τεράστια οικονομική δύναμη, μπορείς να εξαγοράσεις τους πάντες. Ίσως δεν μπορείς να εξαγοράσεις μια ολόκληρη χώρα που λειτουργεί απόλυτα δημοκρατικά, όπως συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Καλεντερίδη. Ίσως δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πώς να εξαγοράσεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους? Μπορείς να εξαγοράσεις έναν, εμένα ή κάποιον από εσάς, αλλά δεν μπορείς να εξαγοράσεις όλο τον κόσμο. Όμως αυτό προϋποθέτει μια απόλυτα δημοκρατική κοινωνία για να μην εξαγοράζεται. Αλλιώς, αν είναι μια ηγεσία, μπορεί εύκολα να εξαγοραστεί. Αν δεν θεχθεί να εξαγοραστεί, να εξουντωθεί, να δολοφονηθεί. Ξέρετε πόσοι πολύ μεγάλοι ηγέτες εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο, στη Νότια Αμερική, στην Αφρική, έχουν πέσει τα αεροπλάνα τους. Έτσι. Αποτύχει. Τυχαίως πέσαν τα αεροπλάνα. Έχουν δολοφονηθεί από τη CIA, έχουν δολοφονηθεί, τώρα τι συζητάμε, να συζητάμε για τις δολοφονίες των Ισραηλινών Αμερικανών στο Ιράν. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια ανισότητα πλούτου, όλο είναι δυνατόν, είτε λοιπόν να εξαγοραστεί μια ηγεσία, είτε να απειληθεί, είτε να συκοφαντηθεί, είτε να εξαγοραστούν εκείνοι που μπορούν να την υπονομέσουν. Κάτι τέτοιο μήπως συνέβη και στη Βενεζουέλα. Μια κοινωνία με μεγάλο αγωνιστικό παρελθόν για το λαό, τον ίδιο της Βενεζουέλας. Σήμερα η κυρία Ροντρίγκες κυβερνά, έχουν χωρίσει τον πλούτο τους στους Αμερικανούς. Καταλήγει ο κύριος Τζίμας εδώ και θέλω να το προσέξω και μάλιστα θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα και μαζί του για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει γράψει 2 βιβλία. Ελπίζω μέσα στον Ιούνιο να έχουμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του και για αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, δεν είναι τυχαίο ότι κάθε τεχνολογική εξέλιξη με τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης να πρωταγωνιστεί σήμερα, ακριβώς επειδή χειραγωγείται από τον λόγο κατεστημένο, επιτείνει περαιτέρω την ανισότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί προσέξτε, η τεχνητή νοημοσύνη από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο γυρίζει στην κοινωνία. Είναι ένα ιδιωτικό αγαθό το οποίο εκμεταλλεύεται το δημόσιο. Έτσι, εκμεταλλεύεται την κοινωνία, εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς οι οποίοι εγγυώνται των κρατών των σημερινών, εγγυώνται τα κέρδη της. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει ήδη 50 νέους δισεκατομμυριούχους μόνο το 25 και έχει κάνει τους υπάρχοντες δισεκατομμυριούχους περίπου μισό τρισεκατομμυρίο δολάρια πλουσιότερος. Από τότε που κυκλοφόρησε το ChatGPT το 2022, ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ξαναπούμε. Ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια.
για το περίπου 40% που δεν κατέχει μετοχές, η τεχνητή νοημοσύνη τους έκανε 0 δολάρια. Αν είναι αυτό το όνειρό μας για μια αρμονική, ισότιμη, δίκαιη κοινωνία, ας συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Προφανώς και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον πλανήτη, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η Ελλάδα το έχει πλησιάσει πολλές φορές στην ιστορία της. Μήπως ήρθε η ώρα να το προσπαθήσει και να το επιτύχει ξανά? Φαντασίες, όνειρα, ενδεχομένως. Μήπως πραγματοποιούνται όμως? Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που είστε μαζί μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που εκδηλώνετε την αρέσκειά σας με like, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και σας ευχόμαστε μέχρι τότε να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
0: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
1: Βρε το Θάνο, βρε τη ζωή, το Βασίλη. Πόσο χαίρομαι που είμαι πάλι κοντά σας.
0: Κωνσταντίνε, μας έλειψες. Καλώς ήρθες πίσω στη φωλίτσα μας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Ήταν μαρτυρικές οι ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα που πέρασα μακριά σας. Ήτανε βασανιστήριο. Ήμουν στην υπέροχη Κύπρο. Καταρχάς διότι μ' αρέσει να πηγαίνω ταξιδάκια. Μ' αρέσει να φεύγω. Mm-hmm. Δηλαδή δουλειά, Θάνο, κορμί είναι, θα λιώσει. Mm-hmm. Δεν είναι, θέλει. Να φύγεις, να πας στη Λάρνακα για μερικές μέρες, να κάνεις αυτή τη ζωή. Δηλαδή θέλεις, αν δεν απλώσεις την αρίδα σου δίπλα σε μια πισίνα. Καταλάβατε. Δεν μπορείς να γεμίσεις τις μπαταρίες όπως, mm-hmm. όπως λένε.
0: Και χρειάζεται. Και μετά το τρίμερο. Τρεις μέρες δεν είναι αρκετές. Θες να δραπετεύσεις.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Πέντε
1: ναι.
0: μέρες.
1: Πέντε, να το κολλήσεις εκεί πέρα, παπ, να γίνει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το τρίμερο δεν έκανα τίποτα. Μετά κόλλησα και άλλες. Όλες αυτές τις μέρες. Συγγνώμη από αυτούς που εργάζονται για να ζήσουν. Δυστυχώς για σας, εγώ είμαι αφεντικό. Λοιπόν, στην.
0: Μαυρίσαμε, βλέπω. Άρχισαν τα σχόλια. Νομίζω θα πάνε όλες οι καλοκαιρινές εκπομπές με το σχόλιο ότι μαύρισες, γιατί μαυρίζεις πάρα πολύ γρήγορα. Εσύ και νεκταρία, δηλαδή. Σας βλέπει λίγο ο ήλιος, αλλάζει τη χρώμα.
1: Λογικό. Λογικό. Τη Λαμπερνή δεν την αφήνετε να πάει στο Ιράν όμως. Όχι. Αν θέλει να πάει πολυτελείς διακοπές με πισίνα, να πάει. Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό μαζί με ένα πανεπιστήμιο της Κύπρου και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πήγα. Είναι ένα πρόγραμμα εκλαΐκευσης της επιστήμης. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο είχα πάει στην Φινλανδία. Ουσιαστικά διοργανώνονται εκδηλώσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις και τέτοια σε κάθε μία από τις χώρες που αποτελούν εταίρους του προγράμματος. Οπότε γι' αυτό ήμουνα στην Κύπρο. Ναι, και έκανα και μια παρουσίαση του βιβλίου μου. Έφυγα από τη Λάρνακα, έλειψα για τρεις ώρες. Πήγα στην Λευκοσία, έκανα την παρουσίαση και γύρισα.
0: Α, το γύρισε τώρα εσύ. Μπράβο. Μπράβο. Μαύρα μάτια, βλέπω σχόλιο. Για λίγο νόμιζα πως πήρες μεταγραφή στον Sky ή στο ριζοσπάστη. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι πιο απίθανο.
1: Νομίζω ότι είναι εξίσου πιθανά και τα δύο.
0: Ναι.
1: Μπορεί δηλαδή αύριο μεθαύριο να με δεις ξαφνικά να παρουσιάζω το κεντρικό δελτίο του Sky, να έχω μόνιμη στήλη στο ριζοσπάστη εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Δεν αποχώρησε η Σία Κοσιόνι.
1: Έχει ανοίξει μια θέση.
0: Αν ενδιαφέρεσαι.
1: Μήπως χαλάει το gender balance άμα υπάρχει κάποιος μουσάτος στη θέση της Σίας Κοσιόνι. Τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει. Τώρα μόλις έφυγε. Να πάμε αμέσως τώρα να την αντικαταστήσουμε.
0: Καλησπέρες, γράφει αγάπη. Χαλάρωσε σήμερα η γαλέρα. Τελείωσα και το meeting πάνω στην ώρα. Οπότε πρώτο live της εβδομάδας και ας έχει φτάσει Πέμπτη. Τι τις κάνουμε εμείς στις υπόλοιπες εκπομπές όμως? Τι φέρουμε την εκταρία εδώ πέρα?
1: Πρώτο live της εβδομάδας και ας έχει φτάσει Πέμπτη. Αν είναι να φτάσουμε Πέμπτη για να κάνεις το πρώτο live της εβδομάδας, συγγνώμη δηλαδή, αλλά κάπως και εμείς κοπιάζουμε για αυτές τις εκπομπές. Οι άλλοι, όχι εγώ. Εγώ ήμουν στην Κύπρο και πήγαινα πάλι σχολείο. Ακούγα κβαντομηχανική και τέτοια. Πολύ δύσκολα αυτά, παιδιά. Μην προσπαθήσετε να τα εκλαϊκεύσετε, είναι αδύνατο. Σας το λέω από τώρα, επειδή αυτό καλούμαστε να κάνουμε σε αυτό το.
0: Αυτό είναι το συμπέρασμα που έβγαλες. Σε στείλαμε δύο μέρες. Λοιπόν, παιδιά, δεν γίνεται το project. Καλή τύχη στο επόμενο.
1: Χάρηκα. Ωραία ήταν. Δοκιμάσαμε, αποτύχαμε.
0: Βάλαμε το Κλοντ να γράφει κώδικα. Εμείς χαλαρή ακούμε φάρμα. Γεια σας, είναι η ζωή.
1: Λοιπόν.
0: Καλησπέρα στου αγαπημένου αγαπημένου από όποιον μα ακούτε, είτε στο κανάλι μα στο YouTube, είτε μα ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του συμπάντου και αν είστε, σε όποιο εξωτερικό νησί και αν βρίσκεστε.
1: Εμείς, τι μου έχει βάλει εδώ πέρα το παρτάκι. Θα τα πούμε μετά, ρε παιδί. Λοιπόν, εντάξει, τώρα επειδή το ανέφερα, το Σάββατο έχει πάρθει το The Press Project.
0: Αυτό. Θα τα πούμε και στο τέλος της εκπομπής.
1: Δεν θέλω τώρα να καταλαμβάνουμε πάρα πολύ χώρο για αυτά τα ζητήματα. Το Σάββατο πάρτι, στο Vox. Αρθείτε.
0: Βεβαίως. 9 η ώρα.
1: Και αν δεν είστε στην Αθήνα, πού θα είστε? Πού θα είστε, τι είναι? Ένα πατίνι, καβαλίστε και ελάτε. Δεν είναι τόσο σημαντικό.
0: Πού να πάτε, τι, αυτές οι αποδράσεις.
1: Εγώ πήγα στη Λάρνακα.
0: Κομμένες.
1: Δεν μπορείτε εσείς δηλαδή.
0: Φύγετε από την πρωτεύουσα της χώρας, το λεκανοπέδιο. Πού θα πάτε?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που είναι η αστυνομική βία. Η αστυνομική βία, όπως ξέρετε, είναι ένα σταθερό θέμα που απασχολεί το The Press Project.
0: Απασχολεί και άλλους φορείς και άλλες οργανώσεις. Τη Διεθνή Αμνηστία, για παράδειγμα.
1: Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δημοσιογραφικά δεν απασχολεί πάρα πολλούς.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή, τα μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν συστηματικά τα ρεπορτάζ για την αστυνομική βία είναι λίγα. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Εντάξει, η πιο κομική εκδοχή του ήταν όταν ανακαλύψαμε τις σχέσεις του Φουρθιώτη με τους υπουργούς και καταλάβαμε για ποιον λόγο είχαμε τόσα τηλεοπτικά αφιερώματα στα ανδραγαθήματα της αστυνομίας, στη βράβευση αστυνομικών. Είχαμε τέλος πάντων μια κάλυψη αστυνομικών θεμάτων από την πλευρά της αστυνομίας, όπως είναι τα εξαρθρώθηκε κτλ. Αυτό που δεν έχουμε, που μας λείπει πάρα πολύ, είναι αυτή η πλευρά που είναι ένα φρένο να προσπαθεί να αποτελέσει ένα ανάχωμα στις αυθαιρεσίες που συμβαίνουν στην αστυνομία. Η εκθέση της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σε αυτόν τον αγώνα και για μας, διότι είναι ένα πολύ εκτενές υλικό τεκμηρίωσης το οποίο μας παρέχει προκειμένου να μπορούμε και εμείς να πούμε ότι ορίστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός με το κύρος της Διεθνούς Αμνηστίας, ο οποίος εξηγεί και, ξαναλέω, τεκμηριώνει με συνεντεύξεις. Θα μιλήσουμε εκτενώς για την διαδικασία αυτή, πώς παράγονται αυτές οι εκθέσεις, το γιατί λέμε αυτά που λέμε.
0: Ναι. Ουσιαστικά έχουμε δύο ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν την έρευνα. Δημοσιεύεται σήμερα μια πολύ μεγάλη έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για την συστημική αστυνομική βία και ατιμωρησία στην Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη έκθεση Διεθνούς Αμνηστίας που αφορά τη χώρα μας, του ελληνικού τμήματος που καταγράφει αυτές τις υποθέσεις, αυτά τα περιστατικά που σε καμία περίπτωση δεν είναι μεμονωμένα. Έχουν υπάρξει ανάλογες εκθέσεις και το 2012 και το 2021. Μιλάμε για μια έρευνα που έρχεται μετά από 2 χρόνια αναλυτικής καταγραφής, μετά από 100 συνεντεύξεις με διαδηλωτές, διαδηλώτριες που είτε έχουν γίνει μάρτυρες αστυνομικής βίας είτε έχουν δεχθεί αστυνομική βία, με δημοσιογράφους, με φωτορεπόρτερ, μετά από συνάντηση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τον συνήγορο του Πολίτη επίσης, με φορείς, ακαδημαϊκούς, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, με ένα τεράστιο πραγματικά υλικό. Είναι περίπου 80 σελίδες η έρευνα και έχει και πάνω από 20 βίντεο τα οποία έχουν αναλυθεί από το αρμόδιο τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, που τεκμηριώνει ότι το βίντεο είναι πραγματικό και βεβαιώνει δηλαδή για την γνησιότητά του, και περιλαμβάνονται και αυτά στην έρευνα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτή η δημοσιοποίηση, η δημοσίευση της έρευνας συνοδεύεται από μια καμπάνια, μια καινούργια εκστρατεία της Διεθνούς Αμνηστίας που έχει να κάνει με την απαγόρευση της χρήσης χειροβοβίδων κρότου λάμψης. Γενικότερα σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά με χώρα τεκμηρίωσης στην Ελλάδα μας.
1: Να πούμε τον τίτλο, ο οποίος είναι εύγλωτος, και μετά να περάσουμε στην συνέντευξή μας. Ο τίτλος είναι «Οι διαδηλώσεις δεν είναι πεδία μάχης». Είναι αυτό που λέμε καλές απόψεις μερικές φορές, γιατί πραγματικά πρόκειται για το δικαίωμα στην διαμαρτυρία. Εμείς ως διαδηλωτές έχουμε συνηθίσει σαν να είναι περίπου φυσιολογικό ότι κάποια στιγμή την ώρα της διαδήλωσης δεχόμαστε μια επίθεση από την αστυνομία. Θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και να συζητήσουμε λιγάκι από τη σκοπιά της Διεθνούς Αμνηστίας τι είναι αυτό που προέκυψε από την έκθεση και τι είναι αυτό που ζητάμε. Οπότε θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ πέρα για να επιστρέψουμε με την καλεσμένη μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στην σύνδεση την κυρία Αγγελική Δημούλια. Είναι υπεύθυνη εκστρατιών του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας για να μας τα πει καλύτερα, να μας μιλήσει καλύτερα και για την έρευνα που δημοσιεύτηκε για την Ελλάδα, για την αστυνομική βία στην Ελλάδα, αλλά και για τη νέα καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας που αφορά την απαγόρευση της χρήσης χειροβοβίδων κρότου λάμψης από την Ελλάς στις διαδηλώσεις. Κυρία Δημούλια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε από το νομικό πλαίσιο. Διαβάζω την αναφορά ότι η νομοθεσία μας για τις διαδηλώσεις αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με διεθνή και περιφερειακά πρότυπα. Και μετά υπάρχει και αναφορά στην κουλτούρα ατιμωρησίας. Είναι χωριστό τεράστιο κεφάλαιο με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ η ατιμωρησία στην αστυνομία. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι, αυτό που αφορά την νομοθεσία. Τι εννοούμε ότι δεν συμμορφώνεται, ποιες είναι δηλαδή οι ελληνικές ιδιαιτερότητες ως προς αυτό?
1: Ωραία. Όταν κάναμε την έρευνα, και μπορώ να μιλήσω και λίγο για το πλαίσιο στο οποίο η έρευνα συντάχθηκε. Η έρευνα κοιτάει τη χρονική περίοδο 2024-2025, αλλά προφανώς το νομικό πλαίσιο που ισχύει έρχεται και από πιο πριν, οπότε κάνουμε και μια νομική ανάλυση. Οπότε η ερευνήτριά μας, η κυρία Κονδυλία Γόγου, που έκανε την έρευνα και είναι ερευνήτρια στην Αμνηστία για 17 χρόνια και ασχολείται με έρευνα πάνω από 20 χρόνια, κοίταξε όλες αυτές τις παραμέτρους. Οπότε στο πρώτο κεφάλαιο της έρευνας αυτής ήταν η νομική ανάλυση. Και έτσι διαπιστώθηκε ότι η ίδια νομοθεσία του ελληνικού κράτους δεν συνάδει με τα διεθνή πρότυπα. Και αυτό που εννοούμε όταν το λέμε αυτό είναι ότι η Ελλάδα έχει κάποιες διεθνείς υποχρεώσεις. Έχει υπογράψει κάποιες διεθνείς συμβάσεις στον ΟΗΕ, είναι μέρος κάποιων κανόνων, των οποίων οι νόμοι που έχουμε στην Ελλάδα δεν συνάδουν μαζί τους. Αυτό τι σημαίνει και μπορεί να σας δώσουμε και πάρα πολύ έτσι.
2: Δώστε μας μερικά παραδείγματα να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς. Ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο που είναι και μέσα στην έρευνα και αντιδράσαμε κιόλας σαν οργανισμός όταν υπήρξε αυτή η τροποποίηση, είναι η απαγόρευση των διαμαρτυριών μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Αυτό συνέβη πριν 9 μήνες, νομίζω, τον Οκτώβριο του 2025.
2: Το είχαμε υποψιαστεί και εμείς ότι κάτι πάει στραβά με αυτό. Ότι υπήρξε μια άμεση αντίδραση και από νομικούς που έρχονται ότι αυτό είναι απαγόρευση της ελευθερίας του συνέρχεστε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, είναι μια απαγόρευση της ελευθερίας που συνέρχεστε και σε ένα κομβικό σημείο είναι στο Σύνταγμα που ο κόσμος πάει για να εκφράσει τις ανάγκες του, να συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο, οπότε είναι και έτσι ένας χώρος ο οποίος έχει συνδεθεί με τον δημόσιο διάλογο και τις διαμαρτυρίες στην Ελλάδα. Οπότε έχει και έτσι μια συμβολική σημασία. Αλλά
0: δεν είναι και η μόνη ρύθμιση. Δηλαδή, εγώ διεκνά και αναφορές στο νόμο Χρυσοχοΐδη για τον περιορισμό των διαδηλώσεων που ζητάει από τους οργανωτές να παίρνουν άδεια από την Ελλάς. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα που πλέον έχουν νομοθετηθεί πριν αρκετά χρόνια κιόλας.
1: Ακριβώς. Και νομοθεσία του 2021, όπως αναφέρεις και εσύ, υπάρχουν διάφοροι χωροταξικοί κανόνες, πρέπει οι διαδηλωτές να λένε στις αρχές πότε, να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Εμείς αυτό το θεωρούμε, και αυτές ήρθαμε και μέσω COVID, οπότε ο κόσμος ήθελε να διαμαρτυρηθεί για τους περιορισμούς που υπήρχε στην ελευθερία του τότε να βγει έξω. Αλλά αυτοί οι κανονισμοί ήρθαν σε εκείνη την περίοδο και πραγματικά περιόρισαν ακόμα πιο πολύ την ελευθερία του ανθρώπου, του κόσμου να βγουν έξω και να διαμαρτυρηθούν για θέματα που τους απασχολούν, και είναι πράγματα που και εμείς στην έρευνα που δημοσιεύσαμε το 2021 τα αναδείξαμε, αλλά 5 χρόνια μετά δεν έχουν αλλάξει. Οπότε βλέπουμε πως το νομικό πλαίσιο που εμείς έχουμε καταγράψει ότι είναι προβληματικό εδώ και αρκετά χρόνια, αυτό επιμένει.
0: Να περάσουμε τώρα και στην παράνομη, όπως λέτε, χρήση βίας από την αστυνομία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγραφές, υπάρχουν δεκάδες αναφορές σε θύματα, σε υποθέσεις που κάποιες τις μάθαμε περισσότερο, κάποιες λιγότερο. Υπάρχει ειδική εστίαση σε 4 υποθέσεις, στην υπόθεση του Μάριου Λόλου, του φωτορεπόρτερ, πρώην Προέδρου της Ένωσης Φωτορεπόρτερ, του Γιώργου Μαύρου, της Μαρίας Στεργιάδου και του Γιάννη Ντουσάκη, που χτυπήθηκαν από κρότου λάμψης, και υπάρχουν και άλλες αναφορές. Όπως η παράνομη χρήση γκλόμπ και οι προληπτικές προσαγωγές, κάτι που περνάει στα ψηλά όταν μιλάμε για το θέμα, και είναι πολύ σημαντικό που μπαίνει και αυτό στην έρευνα.
2: Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, έχει κανονικοποιηθεί, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, είναι οριακά παράνομο, γιατί δεν πρόκειται για εξακρίβωση στοιχείων, δεν πρόκειται για σύλληψη. Είναι κάτι το οποίο μετά το Δεκέμβριο του 8 άρχισε να γίνεται σταθερά. Νομίζω ότι εκείνη ήταν οι πρώτες φορές που εφαρμόστηκε μαζικά το μέτρο των προληπτικών προσαγωγών. Πρόκειται για πολίτες οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα και παρόλα αυτά οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα.
0: Οπότε όλα αυτά, πώς θα τα περιγράφατε, αν θα μπορούσατε να τα συνοψίσετε κάπως, γιατί γίνεται λόγος και για μοτίβα, και γιατί από όλα αυτά η έρευνα και η καινούργια καμπάνια εστιάζει στις χειροβοβίδες κρότου λάμψης?
1: Ναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω μία λέξη για να συνοψίσω όλα αυτά, θα ήταν αποτροπή. Όπως είπατε και εσείς, η εξακριβώσεις στοιχείων που το έχουμε τεκμηριώσει και μέσα στην έρευνα. Η Λία έχει μιλήσει με πάρα πολλά άτομα που ενώ πήγαιναν στις διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ακόμα και μετά, τους ζητήθηκε να γίνει εξακρίβωση στοιχείων. Μεταφέρθηκαν σε ένα τμήμα που και εκεί λένε ότι τους φέρθηκαν εξαπτυλιστικά, ότι κρατήθηκαν χωρίς κάποιο λόγο, εμποδίζοντάς τους ουσιαστικά να ασκήσουν το δικαίωμά τους στη διαμαρτυρία. Και νομίζω και όλο αυτό που έχουμε καταγράψει και στην έρευνα πάρα πολύ και ανέφερες και εσύ, Θάνο, είναι η παράνομη η χρήση βίας. Δεν είναι μόνο η μικρό του λάμψης, με αυτό θα εξηγήσω γιατί εστιάζουμε σε αυτό. Αλλά έχουμε επιθέσεις με γκλόπ, επιθέσεις με άβρες, χημικά, και αυτά καταγράφονται εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και διαδηλωτριών. Και φυσικά δημοσιογράφων, ατόμων που πέρναγαν δίπλα από διαδηλώσεις. Και είναι άτομα που αναφέρουν πάρα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Όλα αυτά τα μοτίβα, γιατί είναι 5 κεφάλαια μέσα στην έρευνα που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτά είναι μοτίβα. Είναι, όπως είπαμε, μιλήσαμε πριν για την νομοθεσία, μιλήσαμε για τη χρήση βίας, για την εξακρίβωση στοιχείων, για τον περιορισμό ελευθερίας. Όλα αυτά μας φέρνουν στο συμπέρασμα ότι οι αρχές λειτουργούν με ένα σύστημα το οποίο συστηματικά περιορίζει το δικαίωμά μας στην ελευθερία, στη διαμαρτυρία. Και αποτρέπει τον κόσμο από το να βγει έξω και να ζητήσει αλλαγές, να ζητήσει να αλλάξει κατάσταση για πράγματα που τον αφορούν.
0: Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις είναι το πού να τρέχεις τώρα στην πορεία, και ένας φόβος που υπάρχει για το τι μπορεί να συμβεί. Και όταν η έκθεση λέγεται ότι η διαμαρτυρία γίνεται πεδίο μάχης, αυτός είναι ο τίτλος, θα σκεφτεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, αν είναι πεδίο μάχης, εγώ γιατί να συμμετέχω, γιατί να κατέβω στο πεδίο μάχης το οποίο δημιουργεί η ελληνική αστυνομία.
2: Διαβάζω
1: ακριβώς.
2: Διαβάζω ότι ο τύπος χειροβομβίδας κρότου λάμψης που χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία εκπέμπει ηχητική ένταση 170 δεσιμπέλ, δυνατότερη από έναν κινητήρα αεροπλάνου σε κοντινή απόσταση. Εξού και έχουμε κακώσεις, βλάβες στην ακοή. Γιώργο Μαύρο που υπεστηρίξει την πάνω απώλεια ακοής με εγκάβματα. Λέει ότι ήταν σαν να είχα χτυπηθεί από σιδηρολωστό. Και ξαναλέμε ότι αυτά δεν γίνονται στο πλαίσιο κάποιου ανοιχτού εμφυλίου πολέμου. Δεν γίνονται σε ένα περιβάλλον στο οποίο η αστυνομία υποχρεώνεται να ασκήσει βία. Είναι περιπτώσεις όπου απλώς παρακολουθούμε την αστυνομία να επιτίθεται βία σε διαδηλωτές.
1: Ακριβώς, είναι σοκαριστικά τα στοιχεία, ειδικά όταν βλέπουμε τι βλάβες μπορούν να προκαλέσουν οι χειρομοβίδες κρότου λάμψης. Όπως είπες και εσύ, μπορούν να επιφέρουν τραυμικηφαλικές κακώσεις, προσωρινή τύφλωση, και ακόμα και πολύ μεγάλες ψυχολογικές συνέπειες. Η Μαρία Ιστεριάδου, που είναι άτομο που έχει δανείσει τη φωνή της στην εκστρατεία μας, αναφέρει κιόλας και στο βασικό βίντεο της εκστρατείας ότι έχει διαγνωστεί με τα τραυματικό στες και κατάθλιψη και η ίδια παίρνει και αγωγή για αυτό, γιατί αυτές οι συσκευές που έχουν φτιαχτεί για στρατιωτική χρήση και είναι κάτι που αναδεικνύουμε κιόλας στην έρευνα, σοκάρουν τον κόσμο, τον αποπροσανατολίζουν.
2: Είναι σχεδιασμένες προκειμένου να κάνουν αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Είναι σχεδιασμένες προκειμένου να τον σοκάρουν, να τον αποπροσανατολίζουν. Είναι λίγο πολύ το κράτος το οποίο ανοίγει πόλεμο στους πολίτες του.
0: Λέμε στρατιωτικού τύπου.
1: Ναι, είναι στρατιωτικού τύπου. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία χρησιμοποιεί αυτές τις συσκευές. Τις έχουμε δει να χρησιμοποιούνται και στη ΣΥΠΑ και στο Λίβανο και στη Γαλλία και στο Μπαχρέιν. Αλλά αυτό που κάνουμε τώρα στην αμνηστία και γιατί ξεκινάμε από την Ελλάδα αυτή την παγκόσμια εκστρατεία, είναι γιατί μέσα από την έρευνα και μέσα από τα στοιχεία που αναδύθηκαν είδαμε ότι οι άνθρωποι έχουν πραγματικά πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και μπορούσαν να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Και μιλάμε τώρα για το Μάριο που χτυπήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, για το Γιώργο και το Γιάννη που χτυπήθηκαν ενώ ήταν στη σχολή τους, στα Απιθύτα, και τη Μαρία που ήταν με την οικογένειά της και τους αδέλφους της και διαδήλωνε για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Οπότε άνθρωποι που πίστευαν σε κάτι ή απλώς είχαν πάει να κάνουν τη δουλειά τους, βρέθηκαν στο κέντρο αυτών των μεγάλων πόλεων στην Ελλάδα να υπόκεινται σε πάρα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Γιάννης, το οποίο πραγματικά υπόθεση με έχει σοκάρει, λίγες μέρες πριν γυρίσουμε το βίντεο του, τότε τελείωσε μάλλον τις επεμβάσεις του. 4 χρόνια μετά από τον πάρα πολύ άσχημο τραυματισμό.
2: Επεμβάσεις.
0: Ναι, θέλω να πάμε στα για τον Γιάννη Τουσάκη που είχε δεχτεί στο πρόσωπο, στο στόμα την κρότου λάμψης. Είναι και τα 4 άτομα που περιγράφεις, άτομα που δέχτηκαν πάνω τους την κρότου λάμψη, είτε στο κεφάλι σε κάποιο σημείο. Η Μαρία Στεριάδου έγκαμμα στο πόδι, τρύπησε τα ρούχα της η κρότου λάμψης, όπως αναφέρει. Θα μπορούσαν να είναι ακόμα περισσότερα και είναι ακόμα περισσότερα. Στην έρευνα υπάρχουν και άλλες υποθέσεις και άλλες μαρτυρίες, αλλά με το δεδομένο το πόσο συχνή είναι αυτή η χρήση, όταν 30 άτομα στους 67, όπως διάβαζα, λένε ότι έχουν δει τις αστυνομικές δυνάμεις να τις εκτοξεύουν προς το πλήθος, προς διαδηλωτές, καταλαβαίνουμε ότι αποτύχει, δεν είχαμε πράγματα χειρότερα.
2: Θέλω να περάσουμε λίγο στο ζήτημα τώρα της ατιμωρησίας, διότι καταλαβαίνουμε ότι φυσικά και σχετίζεται με το πόσο συχνά συμβαίνουν αυτά, γιατί αν συμβαίνουν ατιμόρυτα θα ξανασυμβούν. Είναι τόσο απλό. Οπότε μιλάμε για ελλειπείς πειθαρχικές έρευνες, αδυναμία ποινικών ερευνών να εντοπίσουν τους δράστες. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή όπου επειδή δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ο δράστης, η αστυνομία λέει δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να τους, πρέπει να ταυτοποιηθεί ο δράστης, για να ξέρουμε σε ποιον απαγγέλουμε κατηγορίες. Βεβαίως ευθύνη της αστυνομίας θα ήταν να υπάρχουν στοιχεία ταυτοποίησης για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά είναι σταθερό επιχείρημα που ακούγεται στα δικαστήρια, στις δίκες για την αστυνομική βία. Και διαβάζω και ορισμένες δικαστικές αποφάσεις που κινδυνεύουν να νομιμοποιήσουν την παράνομη βία. Να πούμε ότι κατά κανόνα οι αστυνομικοί, με ελάχιστες εξαιρέσεις, αθώνονται στα δικαστήρια. Όταν λέω κατά κανόνα αθώνονται, εννοώ ότι ενίοτε δέχονται και συγχαρητήρια από υπουργούς. Ο Γιάννης Μάγκος έκανε μια ανάρτηση τώρα, όπου περιγράφει την βράβευση ενός αστυνομικού που συμμετείχε στα επεισόδια που προηγήθηκαν του ξυλοδαρμού, του βασανισμού του παιδιού του. Οπότε είναι πολύ κρίσιμο να περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, πολλαπλά τεκμηριωμένο σε αλλεπάλληλες εκθέσεις και επιστημονικές μελέτες, το κομμάτι δηλαδή της ατιμωρησίας. Τι έλεγχος υπάρχει, είτε πειθαρχικός είτε ποινικός, και να τα δούμε χωριστά αυτά τα δύο κομμάτια.
1: Ναι. Δυστυχώς είναι έτσι όπως τα περιγράφετε τα πράγματα. Το πέμπτο στοιχείο που αναδεικνύουμε στην έρευνα και ίσως το πιο σημαντικό είναι η ατιμωρησία. Οι αστυνομικοί, οι δράστες αυτών των επιθέσεων σπάνια λογοδοτούν για αυτές. Και οι υποθέσεις που καλύπτουμε μέσα στην έρευνα, και του Γιάννη και του Γιώργου και του Μάριου και της Μαρίας, δεν ξέρουμε ποιοι είναι υπεύθυνοι για την τέτοιο. Και αν ξέρουμε, δεν θα λογοδοτήσουν, δηλαδή θα πάνε στο αρχείο οι υποθέσεις τους. Εμένα μου προκαλεί σοκ και θυμό αυτό. Ότι ένας άνθρωπος που έχει πάει στο εργαστήριό του και ξαφνικά έχει πάθει διάτρηση τυμπάνου και έγκαυμα στο μπράτσο του, δεν θα λάβει τη δικαιοσύνη που χρειάζεται και την ηθική δικαίωση. Αυτό πραγματικά πρέπει να αλλάξει. Και βλέπουμε κιόλας ότι ο μηχανισμός, ο Εθνικός Μηχανισμός για τη Διερεύνηση Περιστατικών Αυθαιρεσίας, που είναι του συνήγορου του πολίτη, και συχνά το αναφέρουμε αυτό στις εκθέσεις μας γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ κάνει πολύ σημαντική δουλειά και πάνε σε αυτόν αυτές οι υποθέσεις, είναι υποσχολεχομένος. Τα άτομα που δουλεύουν εκεί είναι λίγα και χρειάζονται υποστήριξη, και εμείς αυτό θέλουμε να το υπογραμμίσουμε. Θέλουμε να πούμε ότι για να μπορεί να υπάρχει η δικαιοσύνη, πρέπει οι μηχανισμοί σαν αυτού να είναι δυνατοί και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποθέσεις που τους έρχονται.
2: Πάντως, αν μου επιτρέπεις λίγο σε αυτό, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά όσο το θυμάμαι από την έρευνα της Τσουκαλά για το θέμα και την πορεία των υποθέσεων που διερευνά στο πλαίσιο της δικής της μελέτης, το ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ακόμη και όταν διαπιστώνονται παραπτώματα, δεν υπάρχουν συνέπειες. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που, εντάξει, μπορεί να είναι υποστελεχωμένος οργανισμός και να μην μπορεί να διερευνήσει επαρκώς, αλλά και στις περιπτώσεις που δείχνουμε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν καταθέσεις καρμπών, ότι υπάρχουν δηλαδή υπαγορευμένες καταθέσεις, ότι δεν έχουν ληφθεί καταθέσεις από κρίσιμους μάρτυρες, ότι δηλαδή όλος ο μηχανισμός της διερεύνησης, της πειθαρχικής, πάσχει, δεν υπάρχουν συνέπειες. Ή ότι υπάρχουν ψευδείς δηλώσεις από αστυνομικούς. Πράγματα για τα οποία δηλαδή θα περιμέναμε ότι για οποιονδήποτε είναι πάρα πολύ σοβαρά παραπτώματα, αλλά εδώ μπορεί να πει κανείς, ξέρω εγώ, έπεσαν 150 μολότοφ την ημέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής. Έπεσαν, δεν έπεσαν, όχι. Μου επιτέθηκε ο Δημήτρης Ινδαρές για να μου πάρει το όπλο. Επιτέθηκε, όχι. Αλλά Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχουμε πολύ αδύναμους μηχανισμούς λογοδοσίας και ουσιαστικά αδύναμους, δηλαδή χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι συχνά στι συζητήσεις μας λέμε, μα γιατί γίνεται αυτό, γιατί μπορούν κάποιοι να έρθουν και να έχουν ακριβώς την ίδια, να έχουν γράψει ακριβώς τα πράγματα στις καταθέσεις του, να έχουν πει ακριβώς το ίδιο πράγμα στο δικαστήριο, γιατί αυτό δεν ερευνάται περισσότερο, γιατί επιτρέπεται, και η απάντηση είναι γιατί επιτρέπεται. Δηλαδή, γιατί μπορούν.
2: Η ειλικρινής απάντηση είναι αυτή, ότι αν έχεις την ισχύ για να το επιβάλλεις αυτό, θα το κάνεις. Και νομίζω ότι η πιο πικρή διαπίστωση σε αυτή την ιστορία είναι ότι η αστυνομία μπορεί επικοινωνιακά να επικαλείται το επιχείρημα των μεμονωμένων περιπτώσεων, που είχε δώσει και τον τίτλο σε μια από τις προηγούμενες εκθέσεις σας, αλλά πρακτικά η αστυνομία με όλες τις δυνάμεις καλύπτει την παραβατική συμπεριφορά των μελών της. Αυτό το βλέπουμε, εγώ που παρακολουθώ τώρα την δίκη του Μάγκου και είχα παρακολουθήσει και στον Βόλο, είχαμε δει να παρελάβει όλη η αστυνομική ιεραρχία, να παρελάβουν όλοι οι προϊστάμενοι των υπόδικων αστυνομικών για να πούν ότι καλά κάνανε. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ εύγλωτο στοιχείο για το τι συμβαίνει και πώς γίνεται, πώς καταλήγουμε να πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά, να έχουμε δολοφονία άοπλου ανήλικου Ρωμά και μετά από ένα χρόνο πάλι.
1: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτά που περιγράφεις, όχι μόνο τα βλέπουμε και τα αναδεικνύουμε, αλλά θέλουμε να τα αλλάξουμε.
2: Συγγνώμη, μίλησα πολύ και σε διέκοψα μόλις ξεκίνησα. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει επικοινωνία δική σας με επίσημους θεσμικούς φορείς. Αν σας ρωτούν, αν σας καλούν, αν υπάρχει κάποια μορφή διαβούλευσης, αν αυτή την έκθεση την καταθέτεται, ας πούμε, στο αρμόδιο Υπουργείο, αν κανείς σας ρωτάει τι είναι αυτά που λέτε, πού τα βρήκατε, αν υπάρχει κάποια επικοινωνία που να φτάσουν αυτά τα μηνύματα που φτάνουν στο δικό μας κοινό, να φτάσουν και στην απέναντι όχθη.
1: Εννοείται. Και η Διεθνής Αμνηστία θέλει να έχει αυτή τη σχέση με τους θεσμούς, γιατί έτσι κιόλας θέλουμε να αλλάξουμε και την πολιτική. Οι στόχοι μας είναι καθαρά πολιτικοί στόχοι. Απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ζητούμε να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ζητούμε το μπαν στη χρήση κρότου λάμψης. Αυτά είναι αιτήματα τα οποία μπορούν να γίνουν δεκτά από το αρμόδιο Υπουργείο. Και στα τελευταία χρόνια έχουμε επικοινωνία με το Υπουργείο και έχουμε ανοίξει ένα διάλογο και ελπίζουμε ότι με αυτή την έρευνα, γιατί και τις προηγούμενες φορές είχαμε πάει με στοιχεία, πάντα πάμε με στοιχεία, είμαστε ένας ερευνητικός οργανισμός. Πάμε με στοιχεία και έτσι ανοίγει ο διάλογος.
2: Πώς πάει αυτός ο διάλογος, έχετε εικόνα για το πώς λειτουργεί αυτός ο διάλογος? Δεν ζητώ λεπτομέρειες, λέω αν η ενημέρωση που έχετε, δεν ξέρω αν συμμετέχετε, ποιοι συμμετέχουν σε αυτό, αν η εικόνα που έχεις είναι ότι ακόμη και αν τελικά δεν γίνει κάτι, υπάρχει μια επικοινωνία που λέει ναι, να τα ακούσουμε, ας πούμε.
1: Ναι, εννοείται υπάρχει θέληση να ακουστούν και τα ευρήματά μας και τα αιτήματα. Και φυσικά οι αρχές μας λένε και αυτές τι κάνουν για να μπορούν να είναι περισσότερο in line με τις διεθνείς τους προτεραιότητες και με τα πράγματα που και αυτοί έχουν δεσμευτεί να κάνουν. Οπότε με αυτή την έρευνα σκοπεύουμε να κάνουμε το ίδιο. Σκοπεύουμε να ανοίξουμε ένα διάλογο και σκοπεύουμε πραγματικά να χτίσουμε ένα coalition ατόμων, οργανώσεων που θα μπορούν να μας βοηθήσουν περισσότερο για να φέρουμε αυτά τα αιτήματα ακόμα πιο μπροστά. Γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μια οργάνωση και καταλαβαίνουμε ότι λόγω και της έτσι, διεθνούς εμβέλειας που είχε διεθνή αμνηστία, ο λόγος μας και η έρευνά μας έχει βαρύτητα, αλλά βαρύτητα έχει ακόμα περισσότερο το να είμαστε, να συντασσόμαστε με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να ανοίγουμε παράλληλους διαλόγους με φορείς που μπορούν να μας βοηθήσουν να υπάρξει θεσμική αλλαγή.
2: Μάλιστα.
0: Έχετε κάποιο τελευταίο σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσουμε? Κάτι που δεν καλύψαμε, κάτι που θεωρείτε σημαντικό να υποθεί ακόμα?
1: Ναι, απλά θα κλείσω λέγοντας πως ευχαριστούμε πάρα πολύ τα άτομα που έχουν μοιραστεί τις φωνές τους με εμάς για την καμπάνια. Το Μάριο, το Γιάννη, το Γιώργο και τη Μαρία. Είναι οι μαρτυρίες τους συγκλονιστικές, φανερώνουν αυτά τα μοτίβα και με αυτούς και με τις ιστορίες τους θα προσπαθήσουμε να φέρουμε αυτή την αλλαγή πολιτικής. Από σήμερα είναι αναρτημένη και στο δικό μας site αλλά και παγκόσμια έκκληση που ζητάει την κατάργηση χρήσης κρότου λάμψης στην αστυνόμευση στην Ελλάδα. Αυτή η καμπάνια θα τρέξει για αρκετό καιρό και είμαστε έτοιμοι να μην επιτρέψουμε να γίνονται οι διαμαρτυρίες και δύο μάχες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και για την δουλειά αυτή που κάνετε και ευχόμαστε να φτάσει να είναι χρήσιμες και προς αυτούς που τις χρειάζονται περισσότερο να τις ακούσουν αυτές τις διαπιστώσεις.
1: Τα εύχομαι.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η Αγγελική Δημούγια, υπεύθυνη εκστρατιών του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Η συγκεκριμένη έρευνα και το κάλεσμα για απαγόρευση της χρήσης χειροβομβίδων κρότου λάμψης από την Ελλάς στις διαδηλώσεις θα παρουσιαστεί σήμερα στην ΕΣΥΕ, 6.30 η ώρα.
2: Ποιοι θα είναι εκεί?
0: Η Ηλία Γόγου, ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ελλάδα, η Κατερίνα Πουρναρά, δικηγόρος, άτομα που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ο Μάριος Λόλος και ο Γιώργος Μαύρος συγκεκριμένα, για τις υποθέσεις των οποίων αναλύσαμε και με την κυρία Δημού. Για τον άλλον δεν σας λέω.
2: Πες παιδί.
0: Θα είμαι και εγώ συντονιστής.
2: Α, συντονίζει ο Θάνος Καμιλαλής.
0: Θα έχω αυτή την τιμή. Δύο μικρά σχολιάκια, αν μου επιτρέπεις, πριν συνεχίσουμε, μια που κλείσαμε με την ανάγκη να ακούσουν, να ακούσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να ακούσει η κυβέρνηση. Εγώ θα πω ότι αυτή η απαίτηση, αυτό το αίτημα δεν απευθύνεται μόνο στην κυβέρνηση, απευθύνεται και στην αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που προφανώς μπορεί να νομοθετήσει. Η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αυτά που μπορούν να πάρουν αυτή την τεκμηρίωση, αυτή την καταγραφή και να εντάξουν αυτή την έρευνα στις προτάσεις που θα καταθέσουν. Μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο, οπότε θα έχω περιέργεια να δω ποια κόμματα θα βάλουν και πόσο ψηλά το θέμα της αστυνομικής βίας, το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ αυτά τα 7 χρόνια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι μιλάμε πολύ συχνά για αστυνομική βία και ο κόσμος παρακολουθεί την εκπομπή και γενικά το The Press Project το ξέρει, αλλά θα ήθελα να μην υποτιμηθεί η σημασία αυτής της καταγραφής, αυτής της έρευνας 2 ετών από έναν οργανισμό όπως η Διεθνής Αμνηστία. Είναι συγκλονιστικό να κοιτάς όλα αυτά τα περιστατικά που ενώνονται σαν ένα puzzle τέλος πάντων και βγάζουν αυτήν την εικόνα, αυτήν την ντροπιαστική, την αποτρόπαια εικόνα. Είναι πάρα πολλές υποθέσεις. Είναι υποθέσεις με τις οποίες ασχολούμαστε. Κόσμος παρακολουθεί, τις διαβάζει. Μετά προχωράει η δισιογραφία, οπότε κάπως μετά χρειάζεται μία αναδρομή ότι τον τάδε τον είχαν χτυπήσει τότε. Το εκείνο το βίντεο το είχα δει. Και είναι υποθέσεις που δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, κάπως μένουν σταδιακά πίσω. Την ώρα που ο αγώνας αυτών των επιζώντων αστυνομικής βίας ξεκινάει και έχουν όλα αυτά τα ζητήματα και μπορεί να έχουν και τρεξίματα, γιατί μπορεί να είναι συλληφθέντες, κάπως προχωράμε μετά στο επόμενο περιστατικό και στο επόμενο περιστατικό και στο επόμενο περιστατικό. Οπότε τώρα τα βλέπεις όλα μαζί και καταλαβαίνεις την πλήρη εικόνα.
2: Τα βλέπεις όλα μαζί και μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχει μεγάλη σημασία ότι μπορούμε και εμείς στη δουλειά που κάνουμε να επικαλούμαστε την δουλειά τεκμηρίωσης που έχει γίνει από οργανισμούς υψηλού κύρους. Το βλέπω ότι κάποιοι είστε κάπως μπλαζέ, έλα μωρέ, τα ξέραμε. Υπάρχει πάντα ο τύπος που δεν πέφτει από τα σύννεφα και που τα ξέρε όλα. Η αλήθεια είναι ότι οφείλουμε πάρα πολλά στη λεπτομερή δουλειά καταγραφής που έχουν κάνει είτε οργανισμοί που ασχολούνται με το ζήτημα, είτε μελετητές, ερευνητές. Δεν θέλω να επιμείνω περισσότερο σε αυτό. Να πω μόνο ότι είναι πολύτιμη αυτή η δουλειά. Μην ασχοληθώ με το μπλαζέ ύφος. Εμένα με θυμώνει αυτό. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας.
0: Μια που είπες για τους ερευνητές, η Κονδυλία Γόγου, η περιφερειακή ερευνήτρια για την Ευρώπη της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει δημοσιεύσει ένα άρθρο, μια ανάλυση πάνω στην έρευνα που έκανε η ίδια. Έχει δημοσιευτεί στα αγγλικά στο EU Observer, στα ελληνικά στο The Press Project, θα το βρείτε και στο site και από κάτω, δεν θα μας φημώσουν με το θόρυβό τους. Εξηγεί πολύ συγκεκριμένα γιατί οι χειρομοβίδες Κρότου Labs δεν έχουν θέση στην αστυνόμευση των διαδηλώσεων.
2: Δεν θα μας φημώσουν με το θόρυβό τους, αντιλαμβάνεστε. Είναι ένας οξύς τίτλος, γιατί και είναι και ενδεικτικό και του κλίματος και της έντασης που υπάρχει. Λοιπόν, πατριωτική εισφορά. Κάποιοι θέλουν να διχάζουν την κοινωνία. Κάποιοι ξέρουν να θέτουν το ζήτημα στη σωστή του διάσταση, που είναι ότι όλοι αγαπάμε την Ελλάδα. Από τον εφοπλιστή μέχρι τον τελευταίο τροχό της αμάξης, το Θάνο, ας πούμε. Mm-hmm. Θάνο, δεν σε πειράζει να είσαι αντίπερα όχθη του εφοπλιστή.
0: Κανένα θέμα.
2: Λοιπόν, τι έχουμε κοινό, παιδιά? Την αγάπη για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας. Οπότε τι είναι το πιο λογικό να κάνουμε? Θα ζητήσουμε από τον εφοπλιστή, άμα μπορεί, για αυτή την πατρίδα που τόσο αγαπάει, για αυτή τη σημαία που τόσο αγαπάει, να βάλει το χέρι στην τσέπη. Θα δούμε ένα απόσπασμα συνέντευξης.
0: Είναι η Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Μιλάμε μία για την μία Ελλάς, μία για την άλλη Ελλάς, είναι δύσκολο.
2: Αυτός ο τίτλος δεν ήταν ποτέ καλός. Ξέρω ότι άμα είσαι τσιπρικός σου αρέσουν όλα, ο τίτλος αυτός δεν ήταν ποτέ καλός, δεν πειράζει.
0: Ναι, και αναλύει και εξηγεί λίγο το τι είναι η πατριωτική εισφορά. Ακούμε και ξανακούμε για πατριωτική εισφορά. Δεν ξέρω πόσο καιρό, πόσους μήνες το λέω, Αλέξη Τσίπρας. Μάθαμε χθες από τη συνέντευξη της κυρίας Κουφονικολάκου στο πρώτο θέμα ότι θα είναι και προσωρινή. Να δούμε το βίντεο.
3: Η πατριωτική εισφορά στόχο έχει να εξασφαλίσει, ας πούμε, ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων με πάρα πολύ υψηλά κέρδη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σκέψη προκειμένου

0: συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν να πάρει μπρος αυτός ο μηχανισμός.
1: Αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι οι εταιρείες αυτές θα έχουν κέρδη κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί
0: αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ έτσι μπορεί φαίνονται
1: να
0: τα
1: έχει,
0: πράγματα.
1: Η ΔΕΗ μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη φέτος, του χρόνου μπορεί να μην έχει.
0: Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
2: Να υπάρχει και κάποιος να ανησυχεί για τα κέρδη της ΔΕΗ, Θάνο. Γιατί καλή η δική σου δημοσιογραφία, αλλά πρέπει να ακουστεί και η φωνή της ΔΕΗ. Θα έχει κέρδη του χρόνου. Φέτος έχει. Σκέψουμε τι ρίσκο ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Σκέψου δηλαδή τώρα την αγωνία και έτσι και τους βάλει μόνιμη πατριωτική εισφορά, γιατί είναι και η ΔΕΗ
3: πατριώτες. Η αγάπη για την πατρία δεν είναι μόνιμη, δεν κατάλαβα. Εντάξει, οι ερωτήσεις προφανώς είναι από την ανάποδη.
2: Ναι, ανησυχεί και λέει και μετά
3: και,
2: δύο...
3: και το μη μόνιμο και το προσωρινό φόρος είναι. Φορολογία.
2: Ναι. Τι, θα τους βάλουν φόρος δηλαδή. Τι είναι, σαν τους υπόλοιπους. Λοιπόν, θα είναι πατριωτική, οπότε κάθε τι πατριωτικό είναι καλό, γενικά. Εξηγεί κιόλας ότι με αυτή θα χρηματοδοτούμε την νεολαία, τα γυρατιά, την υγεία. Και αφού τα έχει πει όλα αυτά, λέει ότι δεν θα είναι μόνιμη. Οπότε λίγο νεολαία, γυρατιά και υγεία. Μετά, εντάξει, η νεολαία, ώσπου να πεις, ώσπου να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου. Έτσι είναι αυτά. 12:30 πώς πέρασαν τα χρόνια. 12:30 πώς πέρασαν οι ώρες. 12:30 πώς πέρασαν τα χρόνια. Καταλάβατε. Η νεολαία δεν θα είναι πια νεολαία. Οι γέροι θα μας έχουν χαιρετήσει. Δεν χρειάζεται να είναι μόνιμο το μέτρο. Γιατί λέγονται αυτά. Στην πραγματικότητα περιγράφεις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Την κοινωνική πολιτική. Την ανάγκη να χρηματοδοτήσεις ένα ισχυρό σύστημα δημόσιας υγείας. Περιγράφεις ότι θα πάρω λεφτά και θα τα πάω εκεί. Και μετά λες για λίγο. Μετά βλέπουμε.
3: Ναι, το λέγαμε και με την Νεκταρία στις προηγούμενες εκπομπές. Ακούγοντας και τον Αλέξη Τσίπρα στους Δελφούς, εκεί που κάπως ο λόγος μετράει παραπάνω. Εντάξει, τις συγκεντρώσεις τώρα, σε παρουσιάσεις, λες και μια κουβέντα παραπάνω. Στο φόρουμ των Δελφών.
2: Εντάξει.
3: Είναι αλλιώς ο τόνος. Προσπαθούμε να καταλάβουμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι διαφορετική η πατριωτική εισφορά από την εταιρική κοινωνική ευθύνη και πώς είναι διαφορετική από προγράμματα τύπου Μαριέτα Γιαννάκου για την, πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολείων. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι, το οποίο μάλλον θα έχει παραλείψει ο Αλέξης Τσίπρας να το πει τόσες φορές που έχει αναφέρει την πατριωτική εισφορά, ότι δεν θα είναι μόνιμο μέτρο. Μπορεί βεβαίως τώρα να βγει η Ελλάς και να πει για 4 χρόνια, για 5, για 10. Δεν ορίστηκε το συγκεκριμένο διάστημα, όπως δεν έχουν οριστεί πάρα πολλά το ύψος και όλα αυτά, ο συντελεστής και αυτά. Είχε και συνέχεια στο κομμάτι της φορολογίας, προσπάθεια σύγκλησης μεταξύ των φορολογικών βαρών που πληρώνουν οι μισθωτοί και των φορολογικών βαρών που πληρώνουν τα ανώτερα στρώματα, με υπόσχεση για μείωση των φόρων στους μισθωτούς. Να ακούσουμε την εκπρόσωπο τύπου.
0: Ναι, μίλησε για ελάφρυνση του βάρους των μισθωτών, οι οποίοι επί μακρόν έχουν υπομειστεί, δεν ξέρω αν διαφωνεί κανένας αυτό, το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας.
1: Συμφωνώ απολύτως, έχω υπάρξει μισθωτός πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για εμάς και ακριβώς σε αυτό στοχεύει ο δημοσιονομικός χώρος που θέλουμε να δημιουργήσουμε και η αλλαγή των φορολογικών συντελεστών με ένα προοδευτικό τρόπο στην κινητή περιουσία, δηλαδή στα μερίσματα, τους τόκους, τη μεταβίβαση
1: της υπεραξίας. Άρα εσείς θέλετε να μειώσετε το φόρο, τον άμεσο φόρο στους μισθωτούς.
0: Ναι. Απόλυτη στόχευση είναι όπου ανέβει συνεισφορά ή φόρος να είναι σε πολύ πολύ πολύ ψηλά εισοδήματα.
1: Δηλαδή, έκανε αναφορά
0: στους Δελφούς ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας για εισοδήματα φυσικών προσώπων ακόμα και 900.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ελάχιστη. Γι' αυτό μπαίνει μέσα η πατριωτική εισφορά, γι' αυτό μπαίνει μέσα η κινητή περιουσία και να υπενθυμίσω σε
1: δηλαδή,
0: αυτό το στάδιο.
1: Δηλαδή, να τους βάλετε και έξτρα φόρο στο εισόδημα και πατριωτική εισφορά σε επιχειρήσεις τους.
0: Είναι άλλο το εισόδημα φυσικών προσώπων φυσικά. Και άλλη πατριωτική εισφορά στις επιχειρήσεις.
1: Α, δηλαδή θα πληρώνουν από
0: είναι
1: δύο τσέπε.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω κάτι.
1: Στη Γαλλία δεν πήγε πολύ καλά
0: σε ό,τι αφορά τα μερίσματα, να σας πω το εξής, ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι στη χαμηλότερη θέση.
1: Με το 5% το φόρο στα μερίσματα.
0: Δεύτερον, ο στόχος δεν είναι η ανατροπή της κλίμακας, αλλά η μεγαλύτερη σύγκληση. Ας πούμε, απαντώντας σε ερώτημα που μου τίθεται συχνά για τα μερίσματα, να πούμε ότι μεσοσταθμικά ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φτάνει στο 30-32%. 27% αν πάρουμε και το φόρο του κέρδους στην επιχείρηση και το 5% μετά φτάνει στα μερίσματα. Άρα χρειάζεται περισσότερη σύγκληση. Αυτή okay. θα επιτρέψει στο δημοσιονομικό χώρο. Άρα, δεν είπαμε να γίνει κάτι ανορθολογικά. Okay.
1: Άρα για να έτσι. Τα κωδικοποιήσουμε. Μείωση φόρων στα φυσικά πρόσωπα.
0: Σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Και τη μεσαία τάξη, προστασία της μεσαίας τάξης. Έτσι.
1: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες...
0: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα εξειδικευτούν τα μέτρα το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Θα εξειδικευτούν, κάτσε.

0: Φαγώθηκες. Φαγώθηκες. Να δώσουμε λίγο χρόνο στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Καταρχάς να συμπονέσουμε τον δημοσιογράφο για το άγχος του. Μην πληρώνουν από δύο τσέπες το 1% της ελληνικής κοινωνίας. Μην πληρώνουν από δύο τσέπες. Και φόρο εισοδήματος και πατριωτική φορά στην επιχείρηση. Δεν γίνεται.
0: Καταρχάς είπε ότι
1: έχεις ακούσει εσύ να πληρώνεις από δύο τσέπες το κράτος, Κωνσταντίνε.
0: Κοίταξε, εμένα δεν μου έχει τύχει. Όπως δεν μου έχει τύχει και να έχω πάνω από 900.000 ευρώ εισοδήματα. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μου έχουν
1: τύχει. Αλλά υπάρχει μια αγωνία. Δηλαδή, είναι. Ό,τι και να πεις.
0: Όλη η αγωνία του δημοσιογραφικού κόσμου αυτή είναι. Πώς θα σώσουν τα αφεντικά τους.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί προφανώς, άμα δεν σε πληρώνει ο κόσμος και είσαι σε αυτό το τη χαβούζα που είμαστε εμείς εδώ πέρα και κάνουμε δημοσιογραφία. Με συγχωρείτε, σε μια φάση αυτό.
1: Τώρα που φεύγουμε, μετακομίζω, θα μπορούσε να, να βλέπεις πιο ρομαντικά το πρώην σε λίγο γραφείο μας.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Αλλά επειδή σε γενικές γραμμές η δημοσιογραφία πληρώνεται από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τα πάνω από 900.000 ευρώ, όσο λίγοι και αν είναι, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι το πιο κρίσιμο. Επίσης, ως οικονομικό μέγεθος, είναι τεράστιο, γιατί συζητάμε ότι αυτοί οι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν όσα έχουν οι υπόλοιποι μισοί. Γιατί ακριβώς το οικονομικό τους βάρος είναι τεράστιο και η αγωνία του δημοσιογράφου πόσο πια θα πληρώσουν αυτοί είναι η αγωνία υπαλλήλου για το αφεντικό του. Γιατί διαφορετικά, ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Δεν πιστεύω καθόλου στο δικαίωμα ύπαρξης δισεκατομμυριούχων. Δεν ζητώ τον βιολογικό αφανισμό τους. Σε γενικές γραμμές η φορολόγηση του υψηλού πλούτου είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς λογικό να συμβεί, είναι δημοκρατικό καθήκον των πολλών να το επιβάλλουν. Το γεγονός ότι δεν συμβαίνει οφείλεται στην αγωνία δημοσιογράφων σαν τον συγκεκριμένο, που φοβούνται πάρα πολύ μήπως πιεστούν τα αφεντικά τους. Οπότε εξηγούν στην κοινωνία ότι αυτό δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά. Μα σοβαρολογείτε, τώρα θα αναγκαστείτε να το πάρετε πίσω αυτό. Και είναι πολύ πιθανό. Ο Τσίπρας είναι. Δηλαδή, ο Τσίπρας, το μόνο που μπορεί να σταματήσει τον Αλέξη Τσίπρα είναι το θάρρος, η πυγμή και η παρησία των στελεχών που θα τον ακολουθήσουν. Αυτό είναι το μόνο φρένο που μπορεί να υπάρξει στους συμβιβασμούς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βλέπουμε μια εικόνα όπου είναι ερωτήσεις που πιέζουν από την άλλη πλευρά. Μα καλά, τι κάνετε. Θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την φορολέλαπα που θα φέρει ο Αλέξης Τσίπρας, που θα ψελίσει κάτι για άνοδο στο φόρο στα μερίσματα, ας πούμε, και θα προσπαθεί να πείσει το Χ κανάλι, όλο τον κόσμο, όχι όλα τα κανάλια, όλο τον κόσμο ότι θα πρέπει να στεναχωριέται για τα μερίσματα που δεν παίρνει ή για τα 900.000 ευρώ που δεν έχει. Είναι αυτή η κουβέντα που κατευθείαν μια οποιαδήποτε υπόνοια φορολόγηση του μεγάλου πλούτου μεταφράζεται σε φοροκαταιγίδα και με προσπάθεια να απευθυνθούν σε αντανακλαστικά της περίοδου του 2015-2019, που όντως αυξήθηκαν πάρα πολύ οι έμεσοι φόροι, όντως πιέστηκε πάρα πολύ η μεσαία τάξη. Είχαμε μια αναδιανομή της φτώχειας, εμείς τα λέγαμε από τότε, για να βρεθεί ένα δίχτυ προστασίας για τα πολύ χαμηλά εισοδήματα τότε. Αλλά από την άλλη πλευρά, εμείς από την πλευρά μας δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι υπάρχει μια ασάφεια. Υπάρχει μια ασάφεια. Ακούς για πατριωτική εισφορά και θα πληρώσουν οι πλούσιοι, μετά μαθαίνεις ότι δεν είναι μόνιμο μέτρο. Υπάρχει μια πρόθεση για σύγκληση στα φορολογικά βάρη. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Είναι προτάσεις που περιμένουμε, αλλά όσο περισσότερο κάθε τόσο βγαίνει κάτι. Τις προάλλες με την εκταρία προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τη θέση απέναντι στο Ισραήλ και δεν βγάλαμε και πολύ άκρη.
0: Έλα μωρά τώρα.
1: Οπότε προσπαθούμε, είναι ένα καινούριο κόμμα, προσπαθούμε λίγο να μάθουμε τις θέσεις του, ακούμε εκπροσώπους και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι σαφές και τι είναι ασαφές.
0: Θα λέει ότι να είναι και θα κάνει ό,τι του πουν. Αυτό είναι, Θάνο, δεν είναι πολύπλοκο. Σιγά μην είναι ερώτημα ποιες θα είναι οι θέσεις του για το Ισραήλ. Είναι αντιφατικές επειδή χρειάζεται να χαϊδεύει, να κολακεύει λίγο ένα αριστερό ακροατήριο την ώρα που ταυτοχρόνως θα κλείνει το μάτι προς τα συμφέροντα της άλλης πλευράς ότι δεν θα τα προδώσει και την κρίσιμη στιγμή δεν θα τα προδώσει γιατί είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και ειρωνευόμουν πριν τα στελέχη του, διότι αν δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο μέχρι τώρα να αντισταθούν στην πολιτική που χάραζε ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ περισσότερο δεν θα το κάνουν τώρα που τους υποχρεώνει να πάνε ταπεινωμένοι ένας-ένας με σκυμμένο το κεφάλι και να πούνε ευχαριστούμε Αλέξη που μας περιμάζεψες. Οπότε η εικόνα είναι πάρα πολύ σαφής.
1: Είχαμε και αντίδραση από την αριστερά σε αυτές τις δηλώσεις της κυρίας Κουφου-Νικολάκου για την συγκεκριμένη εισφορά, αυτούς που μείνανε, όχι αυτούς που φύγανε. Που...
0: Υπάρχει Νέα Αριστερά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Α.
1: Υπάρχει. Στελέχοι αποχώρησαν. Υπάρχουν κάποια στελέχη, να το πούμε αυτό, που επειδή είδα και σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν αποχώρησαν για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα. Στελέχη εννοώ στους 150 που υπέγραψαν, όχι βουλευτές-βουλεύτριες. Από βουλευτές-βουλεύτριες ακούω το. Ακούω ένα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Δεν ακούω σαφή στάση. Το βλέπουν θετικά, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν, δεν το αποκλείουν. Και νομίζω ότι στην παρούσα φάση τι το δεν το αποκλείς σημαίνει αυτό, πάρα πολλά. Αλλά από στελέχη στα 150, εγώ είδα κάποιες αναρτήσεις και δηλώσεις που λένε: εγώ αποχώρησα γιατί δεν με κάλυπτε η Νέα Αριστερά, που είναι θεμητό.
0: Είναι και, όχι να,
1: και, όχι, και δεν θα πάω στην Ελλάς.
0: Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε λόγω του Κασελάκη. Όταν δεν υπήρχε πια ο Κασελάκης, δηλαδή χωρίς πολιτική διαφωνία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι πολιτικές διαφωνίες έπρεπε να επινοηθούν εκ των υστέρων όταν ο Κασελάκης δεν υπήρχε πια, αλλά παρόλα αυτά δεν θέλανε να επιστρέψουν. Οπότε πολιτική κουβέντα δεν υπάρχει για να γίνει σε αυτό το περιβάλλον. Η κουβέντα μετά αφορά την προσωπική στρατηγική του καθενός που είτε υπάρχει θέση εκεί πέρα είτε δεν υπάρχει. Αλλά διακριτό πολιτικό στίγμα τώρα πώς να υπάρξει. Έγινε τώρα μια αποχώρηση με λόγω του Κασελάκη και στη συνέχεια εξακολουθούμε να συζητάμε ότι κάποιοι δεν, παρότι έφυγε ο Κασελάκης, δεν θα γυρίσουν. Γιατί έτσι. Μετά φεύγουν πάνω στον Τσίπρα. Λογικό είναι από μια άποψη πρακτικού υπολογισμού, γιατί αν δεν έχει πολιτικό μέλλον αυτό που κάνεις, είναι περίεργο να είσαι και μνημονιακός και στο περιθώριο. Δηλαδή είναι μια στάση που την κρατάει κανείς, έχει μια λογική να είσαι στην ανταρσία ας πούμε και να μην βάζεις νερό στο κρασί σου, αλλά να μην βάζεις νερό στο κρασί σου έχοντας βάλει νερό στο κρασί σου στην πιο κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση της χώρας, αυτό δεν θα είχε πια λογική. Οπότε δεν ξέρω τι πολιτική βαρύτητα έχουν για κόσμο εκτός αυτού του κύκλου. Για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση από τα μέσα, καταλαβαίνω ότι κρίνεται το πολιτικό τους μέλλον. Οπότε κρίνονται πάρα πολλά και το δέχομαι αυτό ως μια εσωτερική ζήμωση. Αλλά ως παραγωγή πολιτικού λόγου, ως παραγωγή επιχειρημάτων για το τι συζητάμε και το τι κρίνουμε, νομίζω ότι αυτές οι διακρίσεις δεν αφορούν ανθρώπους εκτός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή ανακατατάξεις που συμβαίνουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι ανακατατάξεις δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Έχουν σχέσεις μόνο με την εσωτερική πολιτική. Δηλαδή με την δυναμική που διαμορφώνεται καθώς αναπτύσσονται διάφορα μέτωπα, συμπάθειες, αντιπάθειες. Αλλά προφανώς σε αυτό υπάρχουν συγκολήσεις που δεν βγάζουν νόημα πολιτικά. Μην ξέρω εγώ τσακαλώτος εκεί πέρα. Γιατί? Είναι μια αριστερή με κριτική, ας πούμε μια επανεπινόηση από τα αριστερά περιλαμβάνει και τον Τσακαλώτο. Οπότε δεν, νομίζω ότι έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό να διακρίνουμε ανάμεσα στην εσωτερική συζήτηση, την οποία θεωρώ σεβαστή, τη θεωρώ κατανοητή. Δηλαδή πρόκειται για το πολιτικό τους μέλλον. Προσπαθούν μέσα στη βόμβα που έχει βάλει ο Τσίπρας στο κόμμα του να δούνε τι θα κάνουν. Δεν μου φαίνεται παράλογο, μου φαίνεται εύλογο αυτό. Αλλά να μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε αυτό και την πολιτική συζήτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα.
1: Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς που σχολιάζει και βάζει και συγκεκριμένες προτάσεις. Να δούμε πόσο κοντά σε αυτές τις προτάσεις θα είναι ό,τι δούμε τελικά για το φορολογικό από το κόμμα Τσίπρα. Η Νέα Αριστερά λέει ότι η συγκεκριμένη εισφορά δεν αποτελεί κάποιο μόνιμο διαρθρωτικό μέτρο φορολόγησης του πλούτου. Ένα μερίδιο εισφοράς θα έχει ισχύ για συγκεκριμένο διάστημα. Δεν εντάσσεται δηλαδή σε κάποιον μηχανισμό αλλαγής του οικονομικού προτύπου, αναδιανομής του πλούτου και επιβάρυνσης των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας, όπως γιατρανώνει για δεκαετίες η αριστερά. Στον αντίπεδο, η Νέα Αριστερά προτείνει μόνιμο φορολογικό μηχανισμό αναδιανομής των βαρών, δραστική μείωση της έμεσης φορολογίας σε προϊόντα και καύσιμα, αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, θεσμοθέτηση φόρου μεγάλου πλούτου. Κατάργηση των δεκάδων φοροαπαλλαγών που έδωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα από το 5% που είναι σήμερα στο 21%.
0: 300.
1: Δεν είναι ακραίο το 21. Δηλαδή, πολλές χώρες έχουν και περισσότερο. Είναι...
0: Όχι, ωραία, απλώς αυτή που ήταν τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα, δεν έχει νόημα. Εντάξει, να το διαβάσουμε.
1: Για την αριστερή κριτική που υπόθηκε συγκεκριμένη δήλωση.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο το τελευταίο μας θέμα. Αυτό που αφορά τις αήθεις επιθέσεις στο πρόσωπο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Σογιού του ολόκληρου. Mm-hmm. Είναι τώρα διαδηλώσεις που γίνονται στην Αλβανία και οι οποίες στρέφονται εναντίον επενδυτικών έργων που γίνονται σε συνεργασία με τον, Κούστνερ και την κόρη Τραμπ. Δηλαδή πρέπει να είσαι, τι να πω τώρα, ακραίο στοιχείο για να το κάνεις αυτό. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, και επειδή έρχομαι από, από μια χώρα που είναι κόσμημα ανάπτυξης, σαν τη, μια πόλη που είναι κόσμημα ανάπτυξης, σαν την Λάρνακα, να πούμε ότι οι διαμαρτυρίες αυτές είναι διαμαρτυρίες εναντίον της ανάπτυξης. Θα δούμε ότι χρησιμοποιούν και το σύμβολο ενός προστατευόμενου είδους, κυκλοφορούν με χάρτη φλαμίγκο.
1: Φλαμίγκο. Είναι με ροζ φλαμίγκο κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις. Γιατί πρόκειται για έναν για μια προστατευόμενη περιοχή, ένα προστατευόμενο τοπίο, τα εξηγεί και στην ανακοίνωση Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών Μεταναστριών, που καλεί και σε συγκέντρωση το Σάββατο στο Σύνταγμα. Είναι στην περιοχή Σβέρνεκ, έναν τόπο φυσικής ομορφιάς, πολύτιμης βιοπικιλότητας. Άμα δείτε και σχετικά βίντεο, είναι ένα πανέμορφο, μια πανέμορφη περιοχή. Όπως φαίνεται, δεν το γνώριζα προφανώς πριν δω τις σχετικές κινητοποίησεις. Αρέσει πάρα πολύ στην οικογένεια Τραμπ, να το πούμε έτσι. Και τι γίνεται σε ένα πανέμορφο τοπίο, τι μπορεί να συμβεί? Ανάπτυξη ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, βιλών και μαρίνας. Οπότε αντιδρούν χιλιάδες Αλβανίνες στους δρόμους, στους δρόμους των τυράννων. Όσοι αντιδρούν στο πεδίο, στη συγκεκριμένη περιοχή, δέχονται ακραία καταστολή, λέει και η Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών Μεταναστριών και αλληλέγγυων, ότι εκατοντάδες πολίτες που επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά αντιμετώπισαν βίαιη καταστολή από μπράβους των επιχειρηματιών, σε εισαγωγικά τώρα, εχθροί της επιχειρηματικότητας. Βλέπεις μπράβος εκεί πέρα, βάζεις εισαγωγικά. Ενώ σειρματοπλέγματα εμποδίζουν πλέον τη δημόσια πρόσβαση στην ακτογραμμή. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαδηλώσει, συνεχίζουν να διαδηλώνουν στα Τύρανα, και αυτό, όπως εξηγείται, είναι συνέπεια από μια τροποποίηση νόμου για προστατευόμενες περιοχές. Χτυπάνε καμπανάκια εδώ πέρα, γιατί τα έχουμε κάνει και εμείς, που έγινε από την αλβανική κυβέρνηση Ράμα το Φεβρουάριο του 2024 και επέτρεψε την κατασκευή πολυτελών θερέτρων σε ζώνες που μέχρι τότε προστατεύονταν αυστηρά. Υπάρχουν αναφορές και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Το σενάριο είναι γνωστό και επαναλαμβανόμενο σε πολλά μέρη των Βαλκανίων. Χτυπάνε πάλι καμπανάκια. Η δημόσια γη χαρίζεται στους ξένους και ντόπιους στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι υπόσχονται σε αντάλλαγμα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε βάρος της φύσης και των ντόπιων ιδιοκτητών. Αλβανοί και ξένοι ολιγάρχες, μαφιόζοι και πλαστογράφοι τίτλων ιδιοκτησίας, διεφθαρμένοι κυβερνητικοί παράγοντες, κατευθυνόμενα μέσα ενημέρωσης, έχουν ενωθεί για να προωθήσουν μια άλλου τύπου αφήγηση που μιλάει για στρατηγική επένδυση και ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της χώρας στον κόσμο. Ταυτόχρονα, σε αλβανικά μιμιέ αναπαρώνονται θεωρίες συνωμοσίας για υποκινούμενες διαδηλώσεις από ξένο δάκτυλο, ελληνικό, σέρβικο κλπ.
0: Τώρα συμμετέχουμε κι εμείς αυτό, γιατί αναφέρουμε το κάλεσμα,
1: ναι,
0: των Αλβανών μεταναστών και μεταναστριών για την στήριξη αυτών των κινητοποιήσεων. Οπότε ουσιαστικά εμείς λίγο πολύ είμαστε ο ξένος δάκτυλος. Αν το αναζητούν, δηλαδή δεν ξέρω πόσοι βλέπουν στην Αλβανία την εκπομπή μας, αλλά φαντάζομαι ότι μπορείς να θεωρήσεις ότι αυτό ήταν διατεταγμένη υπηρεσία. Γιατί εμείς έχουμε και μια σχέση με τις μυστικές υπηρεσίες, ότι κάπως μας λένε τι να πούμε και το λέμε.
1: Α, ναι.
0: Οπότε είναι γενικά στο καθημερινό μας πρόγραμμα αυτό.
1: Ναι. Βέβαια. Επειδή μπορεί η περιγραφή να μπέρδεψε, μιλάμε για την Αλβανία, έτσι.
0: Είπε ο Ράμα εκεί πέρα ότι αυτό θα γίνει οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να γίνει η χώρα ένας μεγάλος πόλος που να προσελκύει τουρίστες. Αυτό, ξέρετε, πάει καταπληκτικά. Αυτό όπου γίνεται σημαίνει ότι σταδιακά δεν μένει τίποτε όρθιο σε αυτό που βλέπεις, και τα λεφτά βεβαίως δεν μένουν στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί σταδιακά εκδιώκονται από τα σπίτια τους και τεράστιες πολυεθνικές επιχειρήσεις εισπράττουν το τουριστικό κέρδος. Οπότε είναι μοντέλο καταπληκτικό αν είσαι ο πολιτικός που διαμεσολαβεί προκειμένου να υπάρξει αυτή η καταστροφή της χώρας σου. Αν είσαι άνθρωπος που μένει εκεί πέρα ή που τα επισκέπτεται αυτά τα μέρη, είναι πολύ κακή η εξέλιξη.
1: Θα τα συζητήσουμε και περισσότερα αυτά που συμβαίνουν στην Αλβανία σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Μήπως φαίνεται ότι δεν έχουν δει τον ουρανοξύστη στο ελληνικό για να δουν τη συνέχεια. Δεν θα έχει ουρανοξύστη τώρα.
0: Καλά, αυτό το βλέπεις και λες πώς μπορώ να έχω κι εγώ ένα τέτοιο.
1: Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο.
0: Όλοι το είπαμε.
1: Ναι.
0: Όλοι το είπαμε. Λοιπόν, το Σάββατο. Το Σάββατο μην κανονίσετε κάτι και θα έλεγα απόψη μου, μην κανονίσετε κάτι ούτε την Παρασκευή. Να είστε ξεκούραστοι, να είστε φρέσκοι ούτε σήμερα. Αρχίστε από σήμερα σιγά σιγά μια κούρα ομορφιάς, χαλάρωσης και ξεκούρασης, ούτως ώστε να μας έρθετε φρέσκοι φρέσκοι. Mm-hmm. Επειδή και εμείς θα έχουμε πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ κέφι, κέφι, κέφι, κέφι, χορός, τραγούδι, γέλιο, γέλιο. Αυτά υποσχόμαστε για το πάρτι του Σαββάτου. Οπότε αυτό που θέλουμε από εσάς είναι μη μας έρθετε σαν γαμό το κερατό μου, φροντίστε κάπως να είστε όπως επιβάλλει η περίσταση. Ορεξάτη, έτοιμη
1: και,
0: για όλα.
1: Είπες χορός και τραγούδι.
0: Ναι. Επειδή έχεις πει ότι θα τραγουδήσεις.
1: Όχι, δεν το δέχομαι, δεν το πας εμένα.
0: Είναι παρεξήγηση, είναι παρεξήγηση.
1: Έχει
0: τότε
1: καταγραφεί δημόσια.
0: Τα παίρνει πίσω.
1: Έχει καταγραφεί δημόσια ότι μίλησες για χορό και για τραγούδι. Το λέω γιατί η Νεκταρία θα επιμεληθεί της μουσικής.
0: Η Νεκταρία, αν πλησιάσει την μουσική, θα έχουμε εσωτερική κρίση. Ανασκόπηση, ναι, θα έχουμε. Ναι. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, ετοιμάζουμε μεταξύ αεροπλάνων, αεροδρομίων και πρες ένα καινούριο επεισόδιο ανασκόπησης. Τα πάρτι είναι όλα παγίδα, μην πάτε. Θα σας βάλουν σε ένα φορτηγό και θα σας πάνε για μετακόμιση. Όχι, μην ανησυχείτε. Ό,τι χρειαστούμε θα σας το πούμε ευθέως.
1: Ναι, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Επίσης, έχει προσφερθεί κόσμος να βοηθήσει και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Όλοι οι μεγαλάζια που κάμισαν να είναι σε συνέδριο της Δάπνου του Φουκού. Ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Ελάτε εσείς όλοι οι μεγαλάζια που κάμισαν. Εμείς δεν τα φοράμε γαλάζια που κάμισαν.
0: Εμείς τα φοράμε γαλάζια μπλουζάκια. Τα φοράμε τα μπλουζάκια του The Press Project. Τα φοράμε μπλε μπλουζάκια. Παιδιά, αν τα δείτε αυτά τα μπλουζάκια. Αν τα δείτε αυτά τα μπλουζάκια, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κρατηθείς και να μην πάρεις 3, 4, 5 μπλουζάκια. Αυτά, δηλαδή, ένα θα σας πω. Μην φέρετε πολλά λεφτά μαζί σας γιατί θα τα ξοδέψετε όλα σε μπλουζάκια. Τόσο ωραία είναι. Δεν το λέω τώρα, δεν με νοιάζει τώρα. Ξέρετε, το marketing μου είναι αδιάφορο. Αλλά προσέξτε πάρα πολύ, είναι τρομερή η παρόρμηση η καταναλωτική που δημιουργούν αυτά τα μπλουζάκια. Εγώ το λέω επειδή σέβομαι τους κόπους σας για να βγάλετε αυτά τα λεφτά και προσπαθώ να σας προστατεύσω. Θα τα αγοράζετε χωρίς να το καταλαβαίνετε. Δεν θα ξέρετε πώς έφυγε το χέρι σας και ψώνισε τόσα μπλουζάκια. Αυτό σας λέω.
1: Σας κάνω δωρεάν DJ αν θέλετε. Τηρίζουμε.
0: Για πες 3 αγαπημένα τραγούδια.
1: Κάποιος να πιάσει σε κάμερα τον καυγά μεταξύ Νεκταρίας και Κωνσταντίνου που αναμένεται. Σίγουρα σε κάποιο σημείο ο Κωνσταντίνος απλώς θα πάει απορριμμένος να ρωτήσει την Νεκταρία. Αυτό θα γίνει.
0: Δεν μου δημιουργεί καμία απορία. Το καταλαβαίνω το σκουπίδι από χιλιόμετρα. δεν θα έχω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς τα λέμε αύριο στην τελευταία φάρμα της εβδομάδας και μεθαύριο στο μεγαλύτερο πάρτι του μήνα. Έχουμε κάνει και άλλο πάρτι, μην πούμε τη χρονιά, ότι είναι το μεγαλύτερο.
1: Του εξαμήνου.
0: Το μεγαλύτερο πάρτι του εξαμήνου. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 τόσους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Γατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.